0: Πήγα στο Γάλλο γάμα εθνική. Ξεκίνησα ταυτόχρονα τα διπλώματα. Και σιγά σιγά, γιατί δεν ήθελα να μείνω έξω από το ποδόσφαιρο.
1: Έξω από το ποδόσφαιρο. Και ποιες άλλες ομάδες ήταν μέχρι τον Όφη.
0: Okay, Γάλλο προδεκτική.
1: Ναι.
0: Μετά πήγαμε στη Χάτα, στα Εμιράτα,
1: με το
0: Χρήστο. Μετά γυρίσαμε από τα Εμιράτα στον Ιωνικό. Πήγα στον Ιωνικό, ήταν τη χρονιά που ανεβήκαμε Super League. Μετά πήγαμε στην Al-Faith, στη Σαουδική Αραβία.
1: Και μετά τρία χρόνια στην ΑΕΚ. Και μετά στην ΑΕΚ.
0: Ναι, ήμουνα στην ΑΕΚ, ΑΕΚ Β. Και μετά σαν υπεύθυνος για τους προπονητές τερματοφύλακες και τους τερματοφύλακες στην ΑΕΚ και μετά...
1: Με τον Κόντι πώς κόρησες?
0: Με τον Χρήστο γνωριστήκαμε.
1: Νομίζω ότι είστε και κουμπάρι.
0: Ναι.
1: Τι κουμπαριά έχετε?
0: Έχει βαφτίσει το μικρό.
1: Έχει βαφτίσει τον Γιώργο.
0: Με τον Χρήστο πολύ παρέα ξεκινήσαμε να κάνουμε όταν ήρθα στην ΑΕΚ. Το 4. Είχε γεννηθεί η κόρη του Χρήστου και ο γιος μου μεγάλος, οπότε ξεκινήσαμε...
1: Στα παιδικά πάρτι, ναι.
0: Κάναμε έτσι λίγο παρέα και αυτά δέσαμε στο 2005. Και από τότε...
1: Είστε μαζί.
0: Ναι.
1: Μόνο στον Παναθηναϊκό δεν είστε μαζί?
0: Στον Παναθηναϊκό μόνο.
1: Λοιπόν, είστε μαζί στην Κύπρο?
0: Ναι, στην Κύπρο μαζί.
1: Τι καλό έχει ο Κόντις που κάνει ανθρώπους να τον εμπιστεύονται. Και δεν λέω τους εργοδότες, εννοώ τους συνεργάτες του. Που είναι πολλές φορές οι συνεργάτες είναι πιο απαιτητικοί από ότι είναι οι εργοδότες.
0: Εκτός ότι είναι πολύ καλός με τους συνεργάτες του, είναι ανοιχτόμυαλος. Συνέχεια. Όχι μαθαίνει από εμάς. Δηλαδή είναι, αν του πεις κάτι και είναι σωστό,
1: το διελύζει
0: κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει. Και μπορεί, σου δίνει πάρα πολύ χώρο να κάνεις
1: πράγματα.
0: Πολλά πράγματα. Ναι.
1: Υπάρχει πρώτη ύλη τερματοφυλάκων στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή?
0: Υπάρχει,
1: έτσι.
0: Άμα ψάξεις, υπάρχει. Σίγουρα υπάρχει. Το θέμα είναι το σωστό scouting από τις ακαδημίες, να λειτουργούν σωστά οι ακαδημίες. Και αυτό που υπάρχει πρόβλημα είναι στους προπονητές τερματοφυλάκων. Πρέπει οι προπονητές τερματοφυλάκων να
1: επιμορφωθούν περισσότερο, να ψαχτούν περισσότερο.
0: Ναι, πρέπει να πάμε μπροστά, πρέπει να αφήσουμε αυτά που μαθαίναμε παλιά. Και γιατί έχει εξελιχθεί πολύ το ποδόσφαιρο.
1: Λοιπόν, πρέπει να το κάνεις. Εσύ διαψεύδεσαι συνέχεια. Δεν διαψεύδεσαι. Όταν έβλεπες Όρφιος εκείνο το match ΑΕΚ με τον Άγιαξ, δεν περίμενες ότι θα παίξει με την ΑΕΚ στο Champions League. Όταν μπήκες στο αεροπλάνο για να πας στη Λευκοσία, δεν περίμενες ότι θα μείνεις 7 χρόνια. Όταν κατεβήκατε εδώ για το project.
0: Όχι.
1: Για πατσινόγη.
0: Αν τα περιμέναμε ότι θα φτάναμε.
1: Ναι, ότι θα φτιάξετε μια τόσο ωραία κατάσταση, την οποία αυτή τη στιγμή, όπως λένε και στο δικό μου το χωριό, είναι talk of the town, Όφη. Δηλαδή, για τον Όφη μιλάει όλη η Ελλάδα. Μπορεί να. Μακάρι αύριο είναι το μάτς με τη Χόφενχάιμ. Υπάρχουν τα επόμενα μάτς στη League Phase του Europa League. Υπάρχει μια σεζόν πολλά υποσχόμενη. Έχετε παίξει 3 τελικούς, έχετε πάρει 2 τίτλους, παίξατε στα playoff. Είσαστε στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και μιλάει όλος ο κόσμος αμέσως γιατί παίζουν 9 Έλληνες. Και δεν το βλέπει πιο σοβινιστικά, αλλά σπανίζει αυτό, για να μην πω ότι είναι και μοναδικό φαινόμενο.
0: Όταν κατεβήκαμε κάτω, σίγουρα δεν περιμέναμε θα φτάναμε σε αυτό το επίπεδο που είμαστε τώρα. Αυτό όμως περιμέναμε. Αυτό που πιστεύαμε μάλλον είναι, και αυτό φαίνεται την πρώτη δήλωση του Χρήστου, είναι ότι πάμε για το 5-8.
1: Ναι.
0: Ήμασταν τρίτοι από το τέλος μόλις ήρθαμε. Το πρώτο μας παιχνίδι πέσαμε πρώτοι-τελευταίοι. Και πιστεύαμε ότι θα πάμε 5-8. Γιατί εκτός ότι πιστεύουμε στη δουλειά μας, είμαστε σίγουροι για αυτό που κάνουμε.
1: Ναι.
0: Και αυτομάτως το πιο σημαντικό είναι να πεις στους άλλους. Ότι ξέρεις κάτι, εμπιστεύσουμε.
1: Σωστά. Αυτό μου έκανε εντύπωση, όταν πριν από μερικούς μήνες ήταν ο Χρήστος στη θέση στην οποία κάθεσαι τώρα, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση η αυτοπεποίθησή του.
0: Ναι, μα
1: η σιγουριά για τον εαυτό του, για τους συνεργάτες του, για το υλικό, ότι χρειάζεται και να μετασχηματίσει τη διάταξη, αυτό το 3-5-2 ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι είχε στο μυαλό του Και δεν το είπε ως μετά Χριστόν προφήτης,

0: ότι ένα μήνα, ένα μισή μήνα θέλω για να φτιάξω το.
1: Ναι, είναι αυτό ότι το πιο δύσκολο είναι να κάνεις τους παίχτες να σε εμπιστευτούν.
0: Να σε εμπιστευτούν.
1: Να εμπιστευτούν το πλάνο.
0: Να σε σηκώσουν με τους περισσούς στο αεροδρόμιο.
1: Μπράβο.
0: Μετά κάνε την πρόκληση επί τσέκ.
1: Κάνε αυτό.
0: Κάνε αυτό και...
1: Και θα γίνει αυτό.
2: Σωστά.
1: Δηλαδή τους λέμε αυτό θα γίνει.
0: Σωστό. Οι άσχημες υπάρχουν στη διάρκεια της σεζόν, αλλά ένας ποδοσφαιράνθρωπος όπως είναι ο Διονύσης Χιώτης, βλέποντας την ομάδα την ώρα του αγώνα, τι του αρέσει? Και δεν σου αρέσει μόνο γιατί το έχεις δει, είναι ντεζάβι, το έχεις δει στην προπόνηση, αλλά που πες ότι παριστάνεις το θεατή, τον ουδέτερο. Τι σου αρέσει σε αυτό που βλέπεις, σε αυτό που έχετε φτιάξει τώρα?
1: Το ότι βλέπεις ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή να βγάλει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία, τα οποία δεν είναι το, ξέρεις κάτι, να πετάξουμε την μπάλα μπροστά.
0: Ναι, ναι. Γιώμα,
1: και πάμε να δούμε και ό,τι γίνει. Προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι, βλέποντας τον αντίπαλο, βλέποντας, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Κάνουμε αυτό, κάντε αυτό. Να έχουμε υπομονή στο παιχνίδι. Ότι, ξέρεις κάτι, κάντε αυτό πάλι και θα δείτε. Και αυτό που βγάζει τώρα η ομάδα, ότι βλέπεις τώρα να προσπαθούμε να παίζουμε μπάλα με μεγάλες ομάδες, να κρατάμε την μπάλα, να παίξουμε κάθετα, να παίξουμε ανάλογα τι ζητάει ο προπονητής. Αυτό είναι ωραίο, βλέπεις.
0: Είναι ωραίο. Δεν είναι μόνο αποτελεσματικό, είναι και ωραίο. Γιατί θα μπορούσε να ήταν άσχημο και αποτελεσματικό.
1: Όπως επίσης μπορούσε να ήταν
0: ωραίο
1: και να μην έχεις αποτέλεσμα.
0: Και αποτυχημένο. Σωστό.
1: Και αυτό είναι αποτυχημένο.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
1: Το να παίζεις ωραία πλέον, το ποδόσφαιρο είναι το αποτέλεσμα.
0: Γεγονός.
1: Και όλοι οι προπονητές, παίχτες, τα πάντα κρίνονται από το αποτέλεσμα.
0: Υπήρξε φιλτράρισμα στη σκέψη που έγινε επιλογή, η επιλογή έγινε απόφαση και η απόφαση έγινε πράξη να δώσετε χώρο και χρόνο και εμπιστοσύνη στους Έλληνες παίκτες? Και δεν το βλέπεις. Υπάρχουν ομάδες που παίζουν με 11 ξένους.
1: Αυτό είναι το... Καταρχάς, αυτό ξεκινάει και από την ομάδα.
0: Και από την διοίκηση.
1: Από την διοίκηση. Ξέρεις κάτι, εμείς θέλουμε αυτό. Εμείς μας αρέσει αυτό. Από εκεί και πέρα, είναι πιο εύκολα όταν υπάρχει και το ταλέντο στον
0: παίκτη. Ναι, ναι, σωστό.
1: Επειδή υπάρχει, όταν είναι πολλοί Έλληνες μαζί, επειδή υπάρχει αυτό το παρείστικο, το οικογενειακό, το λόγω της κοινής γλώσσας. Δεν είναι ότι κάτι... Όλοι μιλάνε την ίδια γλώσσα. Άρα είναι πιο εύκολο να κάνεις την πλάκα, πιο εύκολο να μιλείς σοβαρά. Πιο
0: εύκολο... Να γίνεις οικογένεια. Να γίνεις οικογένεια.
1: Άλλη κουλτούρα έχει ο Έλληνας, άλλη κουλτούρα έχει ο Ισπανός.
0: Σωστό.
1: Άλλη κουλτούρα έχει
0: ο Γεωργιανός.
1: Όταν λοιπόν έχεις σε ένα γκρουπ, οι περισσότεροι έχουν την ίδια κουλτούρα, είναι πιο εύκολο να δέσει. Όταν έχεις ομάδα, παράδειγμα, που μπορεί να είναι... υπήρχε ομάδα πέρυσι που καθίσαμε, μετρήσαμε. Είχε 19 διαφορετικές εθνικότητες παίκτες. Πώς να δέσει?
0: Έλατε.
1: Δεν γίνεται. Δηλαδή, ο προπονητής εκεί πρέπει να είναι, δηλαδή, για να μάθεις τώρα την κουλτούρα του καθενός.
0: Σωστό,
1: είναι
0: σωστό.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Ακόμα και τις διατροφικές συνήθειές του.
1: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Το πότε νηστεύει, το πότε προσεύγεται. Εννοώ, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα με τους παίκτες που έχουν ραμαζάνι ή που φεύγουν στη μέση σεζόν για να παίξουν στα Κόπα Αφρικα και όλα αυτά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, τις ιδιάζουσες συνήθειες.
1: Γενικά, ο Έλληνας θέλει στήριξη. Υπάρχει ταλέντο.
0: Υπάρχει.
1: Πρέπει να το εμπιστευτούμε.
0: Εκεί που έχεις βάλει το χεράκι σου ως expert, τι βλέπεις την εξέλιξη του Χριστογιώργου, του Λίλο, των θεματοφυλάκων του Όφη αυτή τη στιγμή?
1: Αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Και οι τρεις, οι μεγάλοι, και ο μικρός ο Καλαφάτης. Ο μικρός λόγω εμπειρίες θέλει πολλή δουλειά, εντάξει, φυσιολογικό, δεν είναι κάτι. Αλλά τα παιδιά πρώτα απ' όλα είναι... Είμαι τυχερός γιατί είμαστε μια πολύ καλή παρέα.
0: Ναι.
1: Θα σου πω τώρα ότι όταν πρέπει να μου στείλουν μηνύματα πριν την προπόνηση και μετά την προπόνηση. Να μου στείλουν πριν το wellness report και μετά το RPE, κάτι έτσι για την προπόνηση, πόσο κουραστική την αισθανθήκανε. Σου είχα πει λοιπόν όταν ήρθα. Λοιπόν, όποιος δεν στείλει μήνυμα, 10 ευρώ πρόστιμο.
0: 10 ευρώ πρόστιμο.
1: Μόλις μαζευτούνε, θα πάμε για φαΐ.
0: Μετά μου λες ότι έχεις πάρει 5-6 κιλά. Να μας πάρεις πρόστιμα. Καμιά σωτηρία.
1: Λοιπόν, πάμε εκεί, μια χαρά. Πήγαμε 3-4 φορές, εντάξει. Μόλι λοιπόν προς το τέλος της χρονιάς φάγαμε, του λέω εντάξει, είχε μείνει κανένας μήνας ακόμα. Του λέω λοιπόν δεν πρέπει να μαζευτούν για να πάμε για φάι, οκ. Okay. Όποιος δεν θα φέρει καφέ για τους άλλους. Όχι. Άφηξε τα πρόστιμα για να πάμε για φαγητό. Δηλαδή εκεί βλέπεις ότι είναι μια καλή, μια
0: σωστό,
1: καλή παρέα. Γι' αυτό είπαμε μια παρέα.
0: Είμαστε... Ναι, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, παίζει ρόλο. Φαντάζομαι ότι παίζει, δηλαδή, πάλι είναι χαζή η ερώτηση του δημοσιογράφου. Ότι πρέπει να είναι μια ωραία ποδοσφαιρική παρέα, ας πούμε. Δηλαδή, εσύ, ο Διόλης, ο Κόντης που έχετε δουλέψει, τα υπόλοιπα μέλη του επιτελείου, ο Πουρσανίδης, ο Καρυπίδης τώρα, δηλαδή, έχει μαζευτεί μια ακρεφνώς ποδοσφαιρική συμμορία, λέω εγώ. Εγώ το είπα και στον Κόντι, αλλά θα ήθελα να ήμουν από καμιά μεριά, ας πούμε, σε τίποτα αποστολές και αυτό να κάθομαι να ακούω να λέω τις ιστορίες. Αν πολλά
1: δεν περνάμε καλά.
0: Καλά, σίγουρο είναι αυτό.
1: Περνάμε καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά αυτό είναι ένας παράγοντας για την επιτυχία.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει μπει πολλή εμπειρία στην ομάδα και λέγοντας ο καθένας ένα-δύο πράγματα αυτομάτως, ανεβαίνει βέβαια και οργανωτικά η ομάδα.
0: Γεγονός.
1: Γιατί οι παραστάσεις αυτές που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια βοηθάμε την ομάδα στο να ανέβει επίπεδο και εξωγηπαιδικά. Και αυτό.
0: Ναι, και είναι και η προκλήση, παιδί μου. Η προκλήση να διεκδικήσει πράγματα. Είναι η προκλήση του καινούργιου γηπέδου τώρα. Ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση και η μετεγκατάσταση, δηλαδή η αποχώρηση από το Γεντικού λέει και η μετακόμιση στο Παγκρίτη, όλα αυτά. Πώς είναι όμως τώρα, πώς διαχειρίζεις ως γκρουπ αυτή τη στιγμή όφη, δηλαδή από τις 12 Αυγούστου και πέρα που έπαιξε το τελικό του Super Cup.
1: Μετά από όλα τα συνεχόμενα παιχνίδια είναι το τμήμα ανάλυσης. Ο Χάρης ο Τσελεμπούνης και ο Δήμος ο Χριστοφή. Δηλαδή γίνεται... τώρα και εντάξει.
0: Το γιο.
1: Ναι.
0: Εργαλείο. Φτού.
1: Τον έχω χώσει. Δεν βγαίνει αλλιώς. Δεν βγαίνει αλλιώς με τίποτα.
0: Με τον κόσμο που θα πάτε.
1: Εντάξει, ο κόσμος.
0: Γιατί ο κόσμος του ΟΦΗ είναι δύσκολος, είναι απαιτητικός, διεκδικεί πράγματα, θέλει πράγματα, αλλά και γουστάρει πράγματα. Δίνει αγάπη όταν δει ότι κάτι γίνεται καλά.
1: Κοίτα, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ο κόσμος διεκδικεί πράγματα όπως διεκδικούμε και εμείς τους ποδοσφαιριστές και οι ποδοσφαιριστές διεκδικούμε στο γήπεδο. Άρα λοιπόν όλο αυτό είμαστε μαζί. Από εκεί και πέρα, okay, ο κόσμος έχει απαιτήσεις. Σίγουρα αυτή τη στιγμή είναι πολύ ικανοποιημένοι με αυτό που ζουν. Αλλά οι προκλήσεις δεν σταματάνε. Και ελπίζω να τους έχουμε και άλλες καλές στιγμές.
0: Έχω 3 ή 2 ή 4 ερωτήσεις ακόμα. Η μία είναι... ανεξαρτήτως του αν θα προκριθεί ο Όφης στην επόμενη φάση, αν θα ξαναπάρει το κύπελο, αν θα χωθεί σφήνα στο Big Four του πρωταθλήματος, το ένα, το άλλο, τον Ιούνιο, τον Μάιο, όταν θα έχει τελειώσει η σεζόν, τι θα σε κάνει εσένα προσωπικά ως Διονύση και ότι να χαίρεσαι που πέρασε αυτή η σεζόν. Είτε έχετε αδράξει τίτλους, είτε όχι.
1: Κοίτα, σίγουρα θα θέλουμε να πάρουμε και κάτι.
0: Εννοείται.
1: Όχι,
0: χαίρομαι πολύ.
1: Ξέρεις, όταν ανοίγει
0: η όρεξη. Όπου πήγε να πάρει 35 χρόνια τίτλο και πήρε 3.
1: Μπράβο. Κοίτα, αυτό που θέλουμε εμείς τώρα είναι να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται και στις 3 διοργανώσεις. Δεν υπάρχει ταβάνι.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Δεν μπορούμε να πούμε ότι. Δηλαδή, να σου το πω έτσι. Να πάρουμε το Europa, να πάρουμε το πρωτάθλημα, να πάρουμε, κάνουμε και double στην Ελλάδα. Όσο μπορούμε να πάμε, όσο πιο ψηλά γίνεται.
0: Έχεις σκεφτεί ποτέ, βέβαια μπήκες από πολύ νωρίς στο τρυπάκι του ποδοσφαίρου, τι θα έκανες ή τι θα ήθελες να κάνεις αν δεν έπαιζες μπάλα?
1: Επειδή έχω τρέλα με τα αεροπλάνα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και ο Κόντης έχει.
1: Ναι.
0: Αστροναύτης θέλει να γίνει. Όχι, κάτι τέτοιο μου είχε πει ότι θέλει να γίνει.

0: στην Κύπρο σε κάποια φάση είχαμε και δύο flight simulator.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Το, εγώ σε όλα τα παιχνίδια του Αποέλ που είχαμε charter, ανεβαίναμε στο αεροπλάνο, όλοι μπαίνανε δεξιά, εγώ αριστερά.
1: Ναι,
0: ναι. Ήμουνα σχεδόν σε όλες τις πτήσεις μέσα και είχα τρέλανε τα αεροπλάνα.
1: Μάλιστα, ωραίο. Τελευταία ερώτηση, θα γελάει τώρα ο Λευτέρης ο Περάκης, γιατί την έχει ακούσει 100 φορές τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά πάντοτε μου αρέσει αυτή η ερώτηση, γιατί έτσι λίγο ξεγυμνώνει και το χαρακτήρα. Εάν έκανες εσύ συνέντευξη στο Χιώτη, τι θα τον ρωτούσες?
0: Ούτε ξέρω.
1: Από αυτά που έχεις περάσει.
0: Δεν μου την έχω ξανακάνει την ερώτηση και όντως δεν το... Επειδή εγώ μάθει να απαντάω, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, θα κάνω κάτι εκτός πρωτοκόλλου τώρα. Φωνάξω τον Γιώργο που είναι εδώ. Έλα, Γιώργο. Έλα, αυτές είναι οι ωραίες εκπλήξεις στις εκπομπές. Λοιπόν, ο Γιώργος τον εκτίμησα πολύ, τον αγάπησα. Κάτσε εδώ. Λοιπόν, εσύ θα κλείσεις την εκπομπή.
2: Μάλιστα.
1: Να ξέρεις, είσαι η αδυναμία μου. Έγινες η αδυναμία μου με κουβέντα 5 λεπτά. Ρώτα κάτι τον πατέρα σου. Τον ζει στο σπίτι, τον ζει στο γήπεδο.
2: Επειδή και τα δύο σου παιδιά είναι τερματοφύλακες, θα θέλεις να γίνουν επαγγελματίες, να σε ξεπεράσουν ή σε να κρατήσει δόξα για σένα?
0: Μακάρι να φτάσει τόσο πιο ψηλά γίνεται και να μην ξαναενοχλήσουν.
2: Εγώ θα πω τη λέει ψέματα.
1: Είσαι γίγας. Γιώργο, ευχαριστώ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Διονύση, δεν έχω λόγια. Είμαι υπόχρεος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι από αυτά που είπες ότι θέλεις να γίνουν στο τέλος χρονιάς να δεις να έχουν συμβεί πολύ περισσότερα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι, μακάρι.
1: Λοιπόν, τέλος. Ωραία συνέντευξη, ωραίος καλεσμένος, ωραία πρεμιέρα στην τέταρτη σεζόν, στον τέταρτο κύκλο των εκπομπών στα Box Out, εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με την Ετανά και τα Νερά Σαμαριά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα είσαστε μαζί μας. Να ευχηθούμε βεβαίως στον Όφη καλή τύχη, καλή δύναμη στην αυριανή, πολλά υποσχόμενη πρεμιέρα στη League Phase του Europa League με τη Χόφενχάιμ. Εδώ είμαστε, θα παρακολουθούμε, θα τα καταγράφουμε. Καλά να είμαστε, γιατί τα σπορ είναι πολύ μεγάλη αγάπη. Γεια σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

για σας, το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Ελευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα μου. Καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα. Έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Seatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνα μου, και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνε μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής. Γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου, η Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, την βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣΚΟ, ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνει σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά άλλου και απευθύνομαι σε εσάς, τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνει στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνει στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς.
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε ότι

0: Οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
1: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
0: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Εν Λευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση. Μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάφτισή του.
1: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Λευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
1: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αρχάνης. Που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
0: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά να πάμε.
1: Να πάμε, έτσι, και πάμε στις αναδρομές της Αρχάνης.

καλύστη. Το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

Το κτήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες σε ροτόντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ σε αναδρομές.
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το Αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, καλά, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι είχε αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα είναι γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν,
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20? Όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα, για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
0: Βέβαια.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
1: πολύ
0: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

Εκδρομές Hall, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, για δείξε μας λίγο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα των γάμων να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One-Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς, συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

Κανάκια Βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια.

στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλιδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Ηλευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Ηλευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Και σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο του Sky και στη τηλεόραση Κρέτα τον πρόεδρο του ΙΤΕ και καθηγητή αστροφυσικής, τον κύριο Βασίλη Χαρμανδάρη. Καλώς ορίσατε, κύριε πρόεδρε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Βέβαια, το πρόεδρε μένει στην Ελλάδα, αλλά το καθηγητής, το δάσκαλος μου φαίνεται πιο σπουδαίο, δεν είναι?
1: Ναι, το καθηγητής και δάσκαλος νομίζω είναι πολύ πιο σημαντικό, γιατί όπως έλεγα όταν για πρώτη φορά ανέλαβα και διοικητική θέση, οι διευθυντές και οι πρόεδροι έρχονται και παρέρχονται.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι κάτι που είναι σημαντικό να το θυμούνται, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούν να λειτουργήσουν και καλύτερα.
0: Αφήστε δει στην Ελλάδα που αν πετάξει μια πέτρα πρόεδρο θα βρεις.
1: Αυτό, αυτό, σίγουρο,
0: αυτό είναι ισχύει. Σίγουρο. Τώρα για δασκάλους δεν ξέρουμε. Θυμάμαι όταν πρωτοείδα το βιογραφικό σας καθηγητής παρατηρησιακής αστροφυσικής. Γιατί ξεχωρίζει αυτό ως ειδικότητα, ας το πούμε?
1: Ο λόγος για τον οποίο ξεχωρίζει είναι σαν να λέμε ότι κάποιος κάνει πειραματική φυσική ή θεωρητική φυσική. Αυτό που λέμε παρατηρησιακή αστροφυσική ή αστρονομία είναι συνήθως οι άνθρωποι οι οποίοι ερευνητικά ασχολούνται με, συλλέγουν δεδομένα, κάνουν μετρήσεις, προσπαθούν αυτά να τα ερμηνεύσουν, με κάποια θεωρητικά μοντέλα τα οποία έχουν αναπτυχθεί από τους θεωρητικούς που κάνουν.
0: Άρα εσείς είστε στο πεδίο, βλέπετε πράγματα που δεν βλέπουμε ή βλέπετε και πράγματα που δεν υπάρχουν πια.
1: Σωστά το λέω, ακριβώς, έτσι.
0: Λοιπόν, είχα επίσης τι να σας ρωτήσω πάντα και γενικώς με τους αστροφυσικούς που έχω συναντήσει, γιατί ομολογώ ότι είχε μια παράδοση η Κρήτη, παρότι η Ελλάδα τώρα τελευταία προσπαθεί να μπει στον κόσμο του διαστήματος. Ήσασταν παιδί που μετρούσε τα άστρα. Μεγαλώσαμε με αυτό το βιβλίο, όπως ξέρετε.
1: Ναι, το ένα παιδί μετράει τα άστρα όπως περισσότεροι από εμάς, μιας αλφα ηλικίας τουλάχιστον, το είχαμε διαβάσει κι εγώ. Αλλά εμένα αυτό που μου συνέπαιρνε περισσότερο σε σχετικά μικρή ηλικία ήταν έτσι λίγο το απέραντο, το άγνωστο, το πολύ μακρινό και το με ποιον τρόπο κάτι το οποίο δεν μπορούμε ποτέ να το αγγίξουμε μπορούμε να καταλάβουμε πώς λειτουργεί. Αυτό το οποίο πολλές φορές λέω και σε ομιλίες είναι ότι μιλάμε για όλο το σύμπαν. Και οι φιλόλογοι θα μας πούνε ότι το σύμπαν είναι αυτό που περιλαμβάνει τα πάντα γύρω μας. Αλλά από αυτό το σύμπαν, τα μόνα μέρη που έχουμε πάει, έχουμε πατήσει το πόδι μας, είναι η Γη και η Σελήνη, 115 δισεκατομμύρια άνθρωποι από τη δημιουργία και 12 αστροναύτες.
0: Αυτό καταλαβαίνουν ένα τίποτα, έτσι.
1: Ναι, και αυτό
0: είναι, πρέπει να είναι ένα τίποτα. Γιατί αν σας ζητήσω να μας το πείτε με αριθμούς, θα δυσκολευτούμε καταρχήν να το συνειδητοποιήσω.
1: Ακριβώς.
0: Όταν ήσασταν μικρός, όμως το συνειδητοποιούσατε, ή υπήρχε κάτι άλλο, ας πούμε, υπήρχε κάτι στο περιβάλλον σας, ας πούμε, σχετικό?
1: Όχι, εμένα αυτό που ουσιαστικά ήταν δυτή η κατεύθυνση προς την εκπαίδευση, ας το πούμε. Και οι δύο μου γονείς ήταν δάσκαλοι. Οπότε έτσι από μικρό παιδί λίγο με σημάζευαν και με βάλανε, ξέρανε τις αδυναμίες των παιδιών.
0: Δάσκαλοι το έχουν αυτό, έτσι.
1: Το έχουν αυτό. Οπότε ξέρανε και τα καλά μου, ξέρανε και τα στραβά μου και μπορούσαν έτσι να με βοηθήσουν κάπως. Και επίσης ένα μέρος από την πλευρά της μητέρας μου, ο παππούς μου και η γιαγιά μου είχαν έρθει από την Μικρασιατική καταστροφή.
0: Και αυτό που μου λέγε, από πού ήταν, γιατί είναι και η περίοδος?
1: Ναι, η γιαγιά μου ήταν από την Τραπεζούντα και ο παππούς μου ήταν από Κεσάρια Καπαδοκίας. Και οι δυο χάσανε.
0: Μεγάλη ρίζα είναι αυτή. Ναι. Είμαστε και λίγο συγχωριανοί σας
1: τώρα. Ναι. Αλλά η γιαγιά μου, ας πούμε, τώρα είναι ίσως λίγο εκτός θέματος. Λόγω των συγκυρών, τη σκότωσαν τον άντρα, τον πατέρα και τον παππού. Οπότε ήταν μόνο με το μικρό της, με την Κρήτη κόρη και της. Και τα αδέλφια της τα μικρότερα. Του παππού μου η γυναίκα πέθανε στο καράβι από τη Σμύρνη. Οπότε μετά βρέθηκαν και παντρευτήκανε. Και αυτό που μου έλεγε η γιαγιά μου, γιατί ήταν πολύ πλούσιος ο πατέρας της και τα είχαν χάσει όλα, μου έλεγε: παιδί μου, η εκπαίδευση είναι ένα βραχιόλι που κανείς δεν μπορεί να στο πάρει ποτέ.
0: Το έλεγε.
1: Οπότε είναι σημαντικό. Και επίσης αυτό που μου έλεγε: τα ψηλά στα χαμηλά να μην πέσει στη ζωή. Και εγώ αυτό το οποίο έβλεπα.
0: Σοφή η γιαγιά.
1: Σοφή η γιαγιά, ναι, και ήταν κάτι που δεν το καταλάβαινα μικρός.
0: Είχε μορφωθεί ή ήταν από
1: τη ζωή? Ναι, είχε τελειώσει και πρώτες τάξεις γυμνασίου, γιατί εκείνη την εποχή, του 1901 δηλαδή ήταν.
0: Πολύ μεγάλη μόρφωση ήταν αυτή για την εποχή.
1: Ναι, και ο παππούς μου ήταν καθηγητής φιλόλογος, μου έκανε φροντιστήριο γαλλικά, ήξερε γαλλικά, γερμανικά, αραβικά, οπότε υπήρχε αυτή η παράδοση.
0: Είχατε ένα, νομίζω, καλό υπόβαθρο, γιατί προφανώς
1: για τη σημασία της εκπαίδευσης.
0: Με το παιδί που μετράει τα άστρα του Λουντέμι, καμία σχέση. Δεν είχε ζόρια τέτοια, έτσι, δεν είχε. Αλλά είναι όμως, βλέπετε τώρα, αυτές οι ανθρώπινες τραγωδίες που είναι πολύ μεγάλες για μας, για τις οικογένειες, έτσι. Τώρα, για το σύμπαν είναι τίποτα. Δεν ξέρω, αυτό καμιά φορά θα σας πω, γιατί είχα και εγώ μια προσωπική εμπειρία τέτοια. μπορεί να μας παρηγορήσει αυτός ο μέγας κόσμος, ας πούμε, το ότι είμαστε ένα τίποτα καμιά φορά, να μας κάνει καλό σε μια βαριά ψυχολογία που έχουμε.
1: Αυτό σίγουρα βοηθάει, γιατί πολλές φορές έχουμε την τάση τις όποιες δυσκολίες της καθημερινότητας, και για ψυχολογικούς λόγους και για πραγματικούς λόγους, να υπερβάλλουμε και δεν τα βάζουμε έτσι σε ένα λίγο πιο γενικό πλαίσιο, τι είναι το πιο σημαντικό στη ζωή, τι είναι τα άλλα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, αλλά ακόμη και στις διενέξεις στις οποίες εμπλεκόμαστε με συνανθρώπους μας. Αλλά εγώ αυτό το οποίο επίσης βλέπω, που είναι επίσης σημαντικό αν το δούμε έτσι την κλίμακα, είναι πάντοτε πρέπει να προσπαθούμε για ένα καλύτερο αύριο και ειδικά να προσπαθήσουμε να καλλιεργήσουμε, ακόμη και αν πολλές φορές δεν υπάρχει, την ελπίδα ότι το αύριο θα είναι καλύτερο. Αυτοί που βιώσανε τεράστιες καταστροφές στο παρελθόν και ξαναξεκινήσαν από το μηδέν και πετύχανε, το καταλάβανε αυτό. Οπότε εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι δεν έχουμε δικαίωμα, εγώ αυτό έλεγα στον εαυτό μου πολλές φορές, να παραπονιέμαι εγώ τώρα για οτιδήποτε δυσκολία έχω, όταν είχα μεγαλώσει με ανθρώπους οι οποίοι χάσανε τα πάντα και έπρεπε από το μηδέν να τα ξαναφτιάξω.
0: Ναι, ωραίο ακούγεται αυτό. Και πρέπει να σας πω, γιατί επειδή είπα τώρα και μια προσωπική εμπειρία, πέρασα κάποια στιγμή στη ζωή μου νέος μια πολύ δύσκολη φάση που συνέπεσε με την έκδοση του βιβλίου του Άινις, του Γιώργου του Γραμματικά, την κόμη της Βερενίκης, η οποία μου το είχε δώσει τότε.

0: Και θυμάμαι πόσο με βοήθησε σκεπτόμενος αυτό το ότι δεν είμαστε ένα τίποτα και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε εγωιστικά. Αλλά τελικά και αυτό που λέτε είναι η δύναμη του ανθρώπου. Έτσι, ναι, είναι να θέλει να πάει παρακάτω.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι.
0: Δεν ξέρω πόσο αυτό θα μας προκαλέσει μια αυτοκαταστροφή, αλλά είναι ένα θέμα. Θέλω να γυρίσω πάλι σε εσάς. Και ήταν πάντα ο στόχος, δηλαδή από μαθητής μικρός, να ασχοληθείτε με αυτό, ή ήρθε
1: Όχι,
0: και στην
1: εγώ,
0: πορεία.
1: Στην
0: αστροφής.
1: Πορεία ήρθε σε κάποιο βαθμό. Δηλαδή μου άρεσε οι θετικές επιστήμες, μηχανικός φυσική. Η φυσική μου άρεσε περισσότερο. Σπούδασα φυσική και στην πορεία, όταν ήμουν φοιτητής εκεί στη Θεσσαλονίκη, είδα ότι η αστρονομία, επειδή συνδύαζε διάφορες πτυχές της φυσικής και είχε και αυτή τη δυνατότητα έτσι, της πρόβλεψης του κάτι μακρινού, ήταν ενδιαφέρον. Έτυχε, πήρα μια υποτροφία Fulbright, πήγα στην Αμερική και κάπως είχα την επιλογή να πάω στο στρατό ή να πάω στην Αμερική, οπότε προτίμησα να πάω στην Αμερική.
0: Ωραία επιλογή. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι κάνατε κάποιο λάθος όμως, γιατί αν είχατε προτιμήσει αστρολογία θα είχατε βγάλει λεφτά.
1: Σίγουρα, είναι αυτό το οποίο λέμε τώρα που στα αστεροσκοπείο γυναίκα και στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής που ήμουν μέχρι πρότινος διευθυντής, έλεγα πάντοτε, μας λέει η πολιτεία τι εφαρμοσμένο κάνετε. Σαν τι μας προσφέρει η έρευνα γενικά, και εγώ πάντοτε έλεγα έτσι αστειευόμενος ότι εμείς στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής το μόνο εφαρμοσμένο που κάνουμε είναι οροσκόπια, κάτι το οποίο έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και μέλλον και διαχρονικότητα.
0: Τι κάνει όμως τώρα που πάω από το ένα θέμα, αλλά μου αρέσει αυτή η κουβέντα, τι κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν σε αυτή τη λογική των άστρων, της αστρολογίας, δηλαδή μου φαίνεται τόσο, επειδή έχω φτάσει στο εξομολογηθώ παλιότερα στις εφημερίδες, γράφαμε και εμείς τα ζώδια, ότι είναι μια μπουρδα, συγγνώμη θα το πω. Τι κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν, να διαβάζουν τα άστρα, ας πούμε, γιατί πιστεύουν ότι υπάρχει μια συναστρία, αυτή των άστρων που...
1: Εγώ νομίζω είναι η πηγαία μας ανάγκη και θέμα ασφάλειας, να ξέρουμε τι θα συμβεί στο μέλλον. Δηλαδή το τι θα συμβεί αύριο, τι θα μας ξημερώσει.
0: Θέλουμε όμως.
1: Εγώ νομίζω ότι το θέλουμε. Κάποιοι υπάρχουν χαρακτήρες οι οποίοι είναι ίσως λίγο πιο υπερβολικοί, που τους έχουμε δει, που είναι πολύ οργανωτικοί, θέλουν να ελέγχουν τα πάντα, ακόμη και αν γνωρίζουμε ότι δεν μπορείς σε κάθε λεπτομέρεια να ελέγξεις την καθημερινότητά σου. Αλλά γενικά, αν θα είμαστε εδώ αύριο, τι θα κάνουμε, θα κερδίσω το λαχείο ή οτιδήποτε, πώς θα είναι το μέλλον. Αυτό είναι μια βασική βιολογική ανάγκη, γιατί ακόμη και αν δεν θέλουμε να το παραδεχθούμε, καταλαβαίνουμε την αβεβαιότητα της ζωής, τι θα συμβεί. Οπότε για να μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι το βράδυ, θέλουμε να έχουμε μια διαβεβαίωση, και αυτό είτε μας έρχεται από τα αεροσκόπια, είτε μπορεί να μας έρθει από τη θρησκεία ή από άλλους.
0: Ναι, ή από το AI τώρα.
1: Ή από το AI τώρα.
0: Όχι, το λέω γιατί ξέρετε. Ακόμα και να το δει κάποιος άνθρωπος που ας πούμε ότι δεν έχει τις γνώσεις, λίγο όμως να το σκεφτεί, δηλαδή το τι λένε τα ζώδια, αβεβαιότητα, σιγουριά, ανασφάλεια, προσέχετε τη μέρα σας, αυτό είναι, μπορώ να σας το γράψω χίλιες φορές, δεν είναι. Και αν μπορούσατε τώρα να μας δείξετε σε εικόνες, φαντάζομαι, τι πραγματικά συμβαίνει εκεί έξω, τρελαίνεσαι με τις διαφορές. Δηλαδή λέμε ας πούμε το ηλιακό μας σύστημα που είναι ένα τίποτα μπροστά στο γαλαξία. Και ξαφνικά μου λέτε ότι ο γαλαξίας μας δεν είναι τίποτα.
1: Ναι, ακριβώς. Αλλά εγώ νομίζω είναι απλώς η θέληση. Πολλές φορές θέλουμε να πιστέψουμε κάτι. Και επειδή θέλουμε να το πιστέψουμε, θα τραβηχθούμε από οτιδήποτε. Και αυτό πολλές φορές το βλέπουμε σε πολλές πτυχές της ζωής μας. Το να θέλω να πιστέψω χωρίς να κοιτάξω τα δεδομένα. Και εδώ είναι ουσιαστικά ο σημαντικός ρόλος, εγώ που βλέπω, των θετικών επιστημών της φυσικής, που πολλές φορές μου ρωτάνε. Και όταν γνωρίζω ανθρώπους στις ομιλίες στο ευρύ κοινό, τι πιστεύετε, και η απάντηση είναι ότι δεν είναι τι πιστεύω, τι μπορώ να σας αποδείξω με αυτά τα οποία γνωρίζω. Δηλαδή το πείραμα και η μέτρηση είναι αυτό το οποίο καθορίζει το τι θα μπορούσαμε να πούμε, και πολλές φορές αποφεύγουμε τις μετρήσεις και λέμε θεωρίες για ένα πλατωνικό σύμπαν το οποίο δεν ξέρουμε αν υπάρχει.
0: Καταλαβαίνω την ανάγκη μας, και οι μεταφυσικές μας αγωνίες είναι τεράστιες τώρα, γιατί είμαστε τόσο προσωρινοί και λίγοι. Είπατε ότι πόσοι άνθρωποι μέχρι εκεί, 15 δισεκατομμύρια, 20, δεν ξέρω εγώ τι, αυτό το αντιλαμβάνουμε, και αυτό για να έχει τις θρησκείες, το ξέρουμε, το έχουμε βιώσει. Αλλά στο τέλος αυτοί έχουν ένα μεγάλο ερώτημα, το οποίο είναι αλήθεια ότι και σε εσάς πρέπει να. Γιατί λέμε Big Bang. Ναι. Δημιουργεί το σύμπαν. Και πριν, δηλαδή το πριν δεν έχει
1: αυτό, όχι, συμφωνώ, αλλά αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορεί να μας το εξηγήσει η φυσική. Γιατί δεν έχουμε καμία μέτρηση με βάση τη συγκεκριμένη θεωρία που υπάρχει για το τι υπήρχε μετά. Οτιδήποτε μπορεί

0: Ποιος μαθηματικός μπορεί να παρουσιάσει ένα μαθηματικό μοντέλο για το τι θα μπορούσε να υπήρχε πριν, γνωρίζοντας ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να ελεγχθεί.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή εμείς οι μετρήσεις οι οποίες έχουμε αυτή τη στιγμή πάνε μέχρι, ξέρω εγώ, τα περίπου τα 3 πρώτα λεπτά μετά τη δημιουργία του σύμπαντος. Και ελπίζουν ότι με κάποιες άλλες μετρήσεις, με βαρετικά κύματα, ίσως πάνε λίγο πιο μπροστά. Αλλά δεν μπορείς να φτάσεις ούτε στη στιγμή μηδέν. Εξορισμού δεν πρόκειται να έχεις μετρήσεις mm-hmm. προς τα εκεί. Απλώς έχεις μια θεωρία, βλέπεις τις μετρήσεις από 3 λεπτά και μέχρι σήμερα και με βάση αυτή κάνεις το μοντέλο σου και λες, α, η μεγάλη έκρηξη κτλ.
1: Ξαναγυρίζω. Πάτε Αμερική.
0: Ναι.
1: Και στην Αμερική μείνατε.
0: Ναι.
1: Νομίζω κάνετε και Γαλλία, έτσι.
0: Ναι, έκανα το διδακτορικό μου στην Αμερική, μετά ήρθα στη Γαλλία και μετά ξαναπήγα πίσω στην Αμερική. Δηλαδή συνολικά ήμουνα έλειπα 16 χρόνια από την Ελλάδα.
1: Ναι. Επειδή το έχω δει, πολλά πράγματα κάνατε εκεί. Συμμετείχατε σε ένα, νομίζω, από τα προγράμματα της NASA που φτιάξατε ως ομάδα εννοώ.
0: Ως ομάδα, ναι, ένα όργανο για ένα τηλεσκόπιο, ένα διαστημικό τηλεσκόπιο, το Spitzer.
1: Το οποίο χρησιμοποιήθηκε.
0: Χρησιμοποιήθηκε, ναι, εκτοξεύτηκε το 2003 και ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκε μέχρι τη τελευταία φορά. Σταμάτησε η λειτουργία το 2019, λίγο πριν τον κορονοϊό.
1: Ναι. Άρα λοιπόν είστε ένας πια που έχετε τελειώσει και συνεχίζετε, γιατί είναι και μια αένεη διαδικασία τις σπουδές, πάντα Αμερική, Γαλλία, ξανά Αμερική, πολλά υποσχόμενη καριέρα. Αυτή είναι η λογική που ακολουθείτε τη διαδρομή, αφού η αστρονομία δεν είχε εδώ και ξαφνικά πώς προκύπτει Κρήτη και γιατί, δηλαδή την περίοδο που επιστρέφετε, εντάξει. Σας λέω ότι έχουμε μια παράδοση. Μπορώ να αναφέρω και σπουδαίους ανθρώπους προκατόχους σας. Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν και τίποτα στο χάρτη το παγκόσμιο Κρήτη.
0: Όχι. Αυτό το οποίο είχε γίνει ήταν ότι εγώ πάντα ήθελα να γυρίσω στην Ελλάδα. Παρότι είχα δουλειά στην Αμερική, δεν ήταν ανάγκη να γυρίσω. Την Κρήτη τη γνώρισα συμπτωματικά, να πούμε την αλήθεια. Διότι όταν έκανα το διδακτορικό μου στο πανεπιστήμιο που ήμουνα, είχα μαζί μου ένα συμφοιτητή, μαζί μπήκαμε και πολύ καλό φίλο, τον Γιώργο Δικοπηδάκη, που έχουν το Παγκρίτη εδώ που γνωρίζετε, ναι, από το Ηράκλειο. Ναι, ναι. Είχα επισκεφθεί ως διδακτορικός φοιτητής, είχα έρθει και είχα δώσει μια ομιλία εδώ. Και επισκεπτόταν επίσης συχνά και ο Λευτέρης ο οικονόμου, γιατί συνεργαζόταν με τον Κώστα το Σούκουλη εκεί που βρισκόμουν. Οπότε ήξερα με αυτόν τον τρόπο την Κρήτη. Και στη συνέχεια στην πορεία μου, αυτό το οποίο, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το τμήμα φυσικής στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ότι υπήρξαν κάποιες θέσεις, ο τρόπος που λειτουργεί, βλέπουμε ανθρώπους και τώρα το ίδιο κάνουμε, βλέπουμε ανθρώπους στο εξωτερικό, λέμε αυτός πληρεί τις προϋποθέσεις, είναι αρκετά καλός για το τμήμα, οπότε ο κύριος Κυλάφης είχε επικοινωνήσει μαζί μου, λέει θα έχουμε θέσεις, αν έχουμε ένα κενό θα ενδιαφερόσουν, και κάπως έτσι.
1: Πέσατε και σε καλή φουρνιά καθηγητών.
0: Ναι, όχι, νομίζω όλοι ήταν, δηλαδή στο τμήμα φυσικής και κυρίως λόγω των ανθρώπων του Λευτέρη του Οικονόμου, του Λαμπρόπουλου, ξέρετε, η παλιά γενιά, ο Νίκος ο Παπα-Νικολάου, ο Μακαρίτης ο Τωμαράς, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ καλοί, πολύ ποιοτικοί και είχαν ένα όραμα και για το πανεπιστήμιο και για το νησί.
1: Άρα το πιστέψατε και ήρθατε πραγματικά.
0: Όχι, το πίστεψα, ναι. Πραγματικά το πίστεψα και είναι εμφανές, δηλαδή οποιοδήποτε δεν ξέρει και έχει βιώσει μόνο άλλα μέρη της Ελλάδος και έρθει είτε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης είτε από το ΙΤΕ, μόνο που βλέπει τις εγκαταστάσεις, τον τρόπο που λειτουργούν οι άνθρωποι, τον επαγγελματισμό, καταλαβαίνει ότι αν και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και τώρα που μεγάλωσα και εγώ, είναι ένας χώρος που θα σε στηρίξει για να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα. Και ένας χώρος που υποστηρίζει την αριστεία.
1: Να εικάσω ότι γενικώς δεν το μετανιώσετε. Βλέπω και την πορεία.
0: Τώρα
1: θα ήταν και δύσκολο να μου πει ο πρόεδρος του ΙΤΕ.
0: Ειλικρινά δεν το μετάνιωσα. Εγώ δηλαδή μπορώ να σας πω ότι όταν ήθελα να έρθω στην Ελλάδα, ήμουνα και κάποια χρόνια ανυπότακτος εκεί στο εξωτερικό και όταν ήρθα. Και οι παλαιότεροι ίσως το ήρθα στην Ελλάδα, έφτασα βράδυ, θυμάμαι, επινοικίαζα ένα διαμέρισμα. Το πρωί ανοίγω την τηλεόραση και θυμάμαι να βλέπω εκπομπή του κυρίου Δετοράκη, όχι, με τις Μαντινάδες, όχι Δετοράκης.
1: Του Βιτόρου.
0: Ναι. Και έλεγε εκεί Μαντινάδες και ψήφισαν με το κινητό, στέλνανε Μαντινάδες, εντυπωσιάστηκα, ας πούμε. Έμενα εκεί στην Παιδιάδος, είχε ένα ρακάδικο από κάτω στην Πλατεία Ελευθερίας, ερχότανε και τραγουδούσανε και εγώ πραγματικά έβλεπα αυτό λίγο το χαμό.

0: νοτικό του Ηρακλείου και μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Σα είχε λείψει.
0: Μου άρεσε
1: το
0: πάρα πολύ. Όχι, αλλά ήταν πραγματικά. Δηλαδή ήρθα. Ναι, ο Βιτόρος το θυμάμαι αυτό. Δηλαδή ήταν εξαιρετικό. Ναι. Δηλαδή και όποιες δυσκολίες υπάρχουν, τις βλέπεις με διαφορετικό μάτι.
1: Άρα γενικά, προφανώς δεν το μετανιώσατε. Υπήρξαν όμως στιγμές που πιεστήκατε πολύ και σκεφτήκατε τι κάνω τώρα εδώ, δηλαδή, γιατί εντάξει, άλλο πράγμα τώρα να είσαι στην Αμερική, κακά τα ψέματα.
0: Η μόνη περίοδος η οποία πραγματικά ήταν δύσκολη και έτσι λίγο το σκέφτηκα ήταν εκεί στην αρχή της κρίσης 2010-2011 που δεν ξέραμε τι γινότανε και ήταν λίγο έτσι το μέλλον αβέβαιο και είχαμε και συναδέλφους που φύγανε στο εξωτερικό τότε και εγώ προβληματίστηκα ίσως για το πώς θα πάει η χώρα, δηλαδή γινότανε γενικά. Παγώσαν οι προσλήψεις, μειωνόταν οι μισθοί, δεν ήταν τελείως εμφανές ότι θα συγκλίνουμε. Οπότε εκεί οι αρχές στην περίοδο, θα έλεγα από το 2011 μέχρι το 2015-2016, ήταν έτσι λίγο μια πολύ δύσκολη περίοδος και με προβλημάτισε αυτό.
1: Αυτή ήταν μια δύσκολη περίοδος προφανώς για όλους, αλλά ένα παραπάνω και για εσάς που θα μπορούσατε να έχετε κάτι καλύτερο, ας πούμε, εκτός Ελλάδος. Ωστόσο, τώρα βάζω λίγο το χρόνο να τρέξει. Νομίζω ότι πήγε καλά αυτή η απόφαση, έτσι, και σας βοήθησε το Πανεπιστήμιο και το ΕΤΗ και εσείς προφανώς.
0: Όχι,
1: είναι μια αμφίδρομη
0: εγώ
1: σχέση.
0: Εγώ νομίζω είναι αμφίδρομη σχέση και είναι και θέμα χαρακτήρα. Εγώ πραγματικά αγαπάω την Κρήτη όπως το ξέρουμε και μάλιστα φίλοι και λόγω του αστεροσκοπίου εκεί στο Δήμο Ανογείων και ευρύτερα. Πραγματικά οι προσωπικές σχέσεις μπορούμε να αναπτύξουμε γιατί είμαι σαν χαρακτήρας έτσι και κοινωνικός και με τα καλά του αυτό έχει και τα στραβά του. Πραγματικά αισθάνθηκα ότι πολύ οικία στο χώρο, έκανα πολύ καλούς φίλους, με στήριξαν, τους στήριξα και έτσι μπορούσαμε να... Ήταν η χαρά της δημιουργίας, μας δόθηκε η δυνατότητα σε αυτόν εδώ τον τόπο με στήριξη και από προσωπικούς φίλους ιδιώτες αλλά και θεσμικά, δηλαδή αυτό ότι έχουμε πετύχει στο ΙΤΕ, σίγουρα στο αστεροσκοπείο έγινε γιατί όλοι οι θεσμικοί φορείς πραγματικά κάνανε λύνουν όπως έλεγα και στον περιφερειάρχη μας, λύνει προβλήματα που δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν για μας.
1: Αυτό
0: που είναι
1: μεγάλη
0: που αυτό είναι και ο ρόλος τους.
1: Μεγάλη κουβέντα. Και όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν, το λέω και σε αυτό που ανέβασα, ότι αν συζητούσε κάποιος, και πάω τώρα στη δική σας καθαρά επιστήμη, συζητούσε κάποιος για το ότι η Ελλάδα μπορεί να μετέχει σε διαστημικά προγράμματα, να έχει δορυφόρους, πιθανώς να έχει και αστροναύτες ή τέτοια, θα ακούταν ανέκδοτο. Δηλαδή, αν κάναμε τη συζήτηση 10-15 χρόνια πριν, και πολύ περισσότερο με προκατόχους, με τον Παπαμαστοράκη, με τον Κανάρι, τον Τζίγκαν, τώρα μπορώ να θυμηθώ. Και τώρα το βλέπουμε. Δηλαδή, σας είδα προχθές φωτογραφία στο Παρίσι και λέω, μήπως είναι AI, μήπως. Έτσι δεν είναι.
0: Τρέξανε
1: τα πράγματα.
0: Τρέξανε τα πράγματα, αλλά το θέμα είναι ότι χρειάζεται πάντα σκληρή δουλειά και συνέπεια. Δηλαδή πρέπει να έχουμε ένα όραμα και εδώ με τα διαστημικά η Κρήτη έχει ένα στρατηγικό πλεονέκτημα που είναι παρόμοιο με το πλεονέκτημα που έχουμε για τον τουρισμό, δηλαδή είναι η τοποθεσία του νησιού. Έχουμε επιστήμες που στις επαφές έχουμε πολύ καλούς, τα λέιζερ, έχουμε την αστροφυσική, έχουμε τους υπολογιστές και η αλληλεπίδραση και είναι ένα περιβάλλον που οι επιστήμονες, όπως τα ξέρετε και εσείς, πολύ εύκολα τρώνε στο ίδιο μέρος στο εστιατόριο, οπότε οι συζητήσεις και η καλλιέργεια των ιδεών και ιδέες και η υποβολή προτάσεων και τα λοιπά προς την πολιτεία είναι κάτι το οποίο βγαίνει πολύ φυσικά και πολύ εύκολα. Οπότε μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί. Έχουμε τις υποδομές, γιατί η προηγούμενη γενιά φρόντισε να τις κάνει. Έχουμε τη στήριξη από την τοπική κοινωνία και δεν είναι μόνο θεσμικά. Δηλαδή, εσείς τα ξέρετε καλύτερα ως παλιός εδώ, εγώ τα άμαθα όταν ήρθα. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο αγκάλιασε η τοπική κοινωνία το εγχείρημα και του ΙΤΕ και του Πανεπιστημίου. Δηλαδή, οικογένειες γνωστές στο Ηράκλειο, η οικογένεια του κ. Μαζαμπετάκη, για παράδειγμα. Δηλαδή, πέραν ανθρώπους που δεν είχαν τότε πολλά εστιατόρια και τους πέρανε στο σπίτι και τους τρώγανε όλοι μαζί. Δηλαδή, δόθηκαν πράγματα. Η τοπική κοινωνία αγκάλιασε όλη αυτή την προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας άλλος πυλώνας ανάπτυξης στο νησί, πέραν από τον τουρισμό ή την αγροτική καλλιέργεια, που ήταν η εκπαίδευση, η έρευνα και η τεχνολογία. Χρειάζεται χρόνο για να αναπτυχθεί αυτό. Προφανώς. Αλλά αυτή τη στιγμή.
1: Και είναι άλλες χώρες πολύ πιο μπροστά από εμάς. Γι' αυτό λέω ότι, ας πούμε, την επόμενη δεκαετία, όπως προχωράει η έρευνα, θα μπορούσατε να φανταστείτε να είμαστε πραγματικά ένα μέρος σε αυτό το χάρτη. Γιατί τώρα υπάρχει και ένας τεράστιος ανταγωνισμός για το διάστημα.

0: φοβάται οι δύο χώρες κυρίως, έτσι νομίζω, η Αμερική και η Κίνα, προσπαθεί και η Ευρώπη.
1: Υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός, αλλά σε θέματα τεχνολογιών διαστήματος, σε αντίθεση με άλλους τομείς, το πεδίο είναι ακόμη ανοιχτό, γιατί δεν υπάρχουν όριμες τεχνολογίες. Δηλαδή στην βιομηχανία αυτοκινήτων, για παράδειγμα, όπως λέω, ακόμη και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία είναι πιο καινούργια, τα έχουμε δει την τελευταία δεκαετία, αυτή τη στιγμή είναι δεδομένο ότι η Κίνα έχει κυριαρχήσει στην αγορά. Οπότε το να πούμε ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι εμείς δεν έχει κανένα νόημα. Απ' την άλλη όμως, σε θέματα τεχνολογίας του διαστήματος, τηλεπικοινωνιών, εδάφους διαστήματος που δεν υπάρχουν στάνταρ αυτή τη στιγμή, τα οποία απαιτούν να γίνουν πειράματα από ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά λέιζερ, ανθρώπους που ξέρουν ανάλυση σήματος, και να έχεις και ένα καλό μέρος με καθαρούς ουρανούς για να αναπτύξεις έστω και ένα μικρό κομμάτι αυτής της τεχνολογίας, που να το βάλεις σε ένα δορυφόρο, να το βάλεις, είναι κάτι το οποίο πρακτικά το κάνουμε. Δηλαδή και η όλη μας προσπάθεια εδώ είναι να βοηθήσουμε έτσι ώστε αυτή η τεχνογνωσία η οποία υπάρχει στο Ίδρυμα να μεταπηδήσει πολύ εύκολα σε ιδιωτικές εταιρείες. Και για μένα το όραμα αυτή τη στιγμή θα ήταν όπως πριν από 30-35 χρόνια έγινε η Fortinet και ο Παντελής ο Τζορτζάκης με υποστήριξη από τις μινωικές, πήραν χρήματα. Ο Αίμνησης, ο Φαρνουδάκης, ένα θέματα υγείας. Καταφέρανε, πήρανε και κάνανε αυτή την εταιρεία που όχι μόνο έγινε πολύ σημαντική εταιρεία στην Ελλάδα και έδωσε πλούτο, αλλά δημιουργήθηκαν και όλες οι άλλοι τεχνολογία και ανάπτυξη, υποδομές και τα λοιπά. Αντίστοιχα νομίζω ότι με τα διαστημικά μπορούμε να το κάνουμε, γιατί έχουμε το γεωγραφικό πλεονέκτημα.
0: Ναι. Επειδή έχω μια ερώτηση από έναν ακροατή, αλλά θα σας το πω ανάποδα. Όσες φορές και να σας ρωτήσουμε, εσάς που ασχολείστε με την αστρονομία, την αστροφυσική, που ξέρετε τα νούμερα, να το πω έτσι, εάν υπάρχει κάτι άλλο έξω, εννοώ σε ζωή, το εξωγήινο δεν μου πολύ αρέσει γιατί παραπέμπει σε... Τι θα πει εξωγήινος, αν υπάρχει ζωή αλλού στο σύμπαν, νομίζω ότι η απάντησή σας είναι περίπου σταθερή. Ποια είναι?
1: Ναι, η απάντηση είναι ότι δεν έχουμε κανένα απτό παράδειγμα ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, αλλά είναι πολύ απίθανο οι συνθήκες να μην είναι τέτοιες έτσι ώστε να υπάρξει ζωή. Απλώς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε ότι η μέτρηση είναι πάρα πολύ δύσκολη για να το πετύχουμε. Υπάρχουν έμεσες αποδείξεις να προσπαθήσεις να βρεις πλανήτες στους οποίους νομίζεις ότι η ατμόσφαιρά τους, γιατί μπορούμε να κάνουμε τέτοιες μετρήσεις, θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ζωή, αλλά για να προσπαθήσεις να δεις ύπαρξη τεχνολογίας, δηλαδή κάποιος να εκπέμπει ένα ραδιοφωνικό σταθμό όπως είμαστε καλή ώρα τώρα και να τον ακούσουμε και να πούμε έρχεται.
0: Αν μας ακούει εμάς πάντως και είναι προηγμένη τεχνολογία, θα γελάει και αυτά που λέμε.
1: Αυτό ήταν μια απάντηση την οποία είχα δώσει. Με ρωτούσαν γιατί δεν έχουμε δει εξωγήινους ακόμη, γιατί δεν μας έχουν επισκεφτεί. Γιατί λέω, μπορεί να μας παρακολουθούν, να ακούν αυτά που λένε και να λένε μακριά από εμάς και να μην θέλουν αλήθεια, να έρθουν κάτι.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Πάντως, καταλαβαίνω λοιπόν, λέτε ότι στατιστικά όχι μόνο δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, ότι μπορεί να υπάρχει, αλλά απίθανε. Όταν υπάρχουν, πόσο να πούμε, δισεκατομμύρια γαλαξίες.
1: Δηλαδή, είναι ακριβώς.
0: Γιατί να μην υπάρχει κάτι αντίστοιχο, σαν τη γη. Η τυχαιότητα, δηλαδή, αυτό. Όμως το επόμενο που απαντάτε είναι ότι εμείς δεν θα τους δούμε.
1: Είναι δύσκολο να τους δούμε για λόγους τεχνολογικούς. Αν έχουν γραφεί πολλά και επιστημονικές μελέτες επ' αυτού, και αυτό που για να έρθουμε σε... είναι πιο πιθανό, να το πούμε απλά, να έρθουμε σε φυσική επαφή, να πεις δηλαδή ότι ένας πολιτισμός πριν από μερικά εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια αποκτάει πολλή ενέργεια και αποφασίζει να επικύσει αυτή την περιοχή του γαλαξία μας και να στέλνει διαστημόπλοια σιγά σιγά σε έναν πλανήτη, να εγκαθίστονται εκεί, καθιστώνται εκεί και μετά από 10.000 χρόνια να στείλουν άλλα διαστημόπλοια και άλλα διαστημόπλοια με αυτόν τον τρόπο της γεωμετρικής πρόοδου. Είναι πιο εύκολο να γίνει αυτό από το να πεις ότι θα μπω σε απευθείας επικοινωνία.
0: Ναι. Βέβαια και τα 10.000 χρόνια που είπατε σχήμα λόγου, παράδειγμα, είναι τίποτα μπροστά στα
1: αιτήματα.
0: Τα 10.000 γήινα χρόνια εννοώ.
1: Ακριβώς.
0: Επίσης υπάρχει πιθανότητα να πιάσουμε ένα σήμα από κάποιους. Και αυτοί να μην υπάρχουν πια.
1: Πολύ σωστά. Και αυτό, ναι. Και αυτό υπάρχει να μην υπάρχουν. Γιατί είναι οι αποστάσεις τεράστιες, ο χρόνος που κάνει να έρθει η πληροφορία.
0: Ξέρετε γιατί ρώτησα αυτό? Γιατί υπάρχει μια ερώτηση η οποία είναι, νομίζω ότι είναι, έχει μια συνάφεια. Δηλαδή, okay, δεν πρόκειται ποτέ να συναντήσουμε εμείς, γιατί στο μεταξύ θα έχουμε καταστραφεί και μόνοι μας, νομίζω. Δεν πρόκειται να μας συναντήσουν. Τι ψάχνουμε λοιπόν στο διάστημα? Γιατί τέτοιες κούρσες εξοπλισμών, ανακάλυψης πραγμάτων, τα οποία λέει ο ακροατής μπορεί να μας προσφέρουν και τίποτα στο τέλος. Ισχύει αυτό?
1: Ναι, μπορεί να μας προσφέρουν άμεσα για την καθημερινότητά μας. Σε πρώτη φάση μπορεί να μας προσφέρουν κάτι. Αλλά γιατί τα κάνουμε? Πρώτον, καλό είναι να σκεφτόμαστε πόσα λεφτά

0: βάζουμε σε αυτό. Δηλαδή, για μια χώρα σαν την Ελλάδα, για όλη την έρευνα, δίνουμε λιγότερο από το 1,5%. Για την έρευνα γενικότερα. Δεν μιλάω για την αστρονομία, αστροφυσική εξερεύνηση του διαστήματος. Αντίστοιχα είναι και σε άλλες χώρες.
1: Η Αμερική
0: πολλά χρήματα. Όχι, αναλογικά, αν πούμε για το διάστημα, πόσο δίνει η Αμερική, επίσης είναι πολύ μικρό. Δηλαδή για την έρευνα γενικότερα μπορεί να δίνει 3%.
1: Αλλά για τις βόμβες που έρχονται στο Ιράν, είναι πολύ περισσότερα.
0: Καλά, σαφώς. Ναι. Αλλά γιατί έγινε, πολλές οι εξερεύνησεις του διαστήματος κοντινού, αποστολή στη Σελήνη, επικένεντη κτλ. Ήταν αποτέλεσμα εθνικής περηφάνειας, ψυχρού πολέμου, γιατί θέλουμε να το κάνουμε. Γιατί ήταν ένα στοίχημα, έκαναν το Σπούτνικ οι Ρώσοι, κάτι πρέπει να κάνουμε εμείς. Παράλληλα, η εκάστοτε πολιτεία, όχι μόνο στην Ελλάδα, έχει δείξει ότι είναι χρήσιμο να έχει κάποιους ανθρώπους εκεί που να προβληματίζονται έτσι λίγο γενικά για να λύνουν δύσκολα προβλήματα. Δύσκολα προβλήματα φυσικής στην εποχή του Μεσοπολέμου, που μετά μεταφέρθηκαν και έγιναν το πυρηνικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Πολιτειών και το βαλιστικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αν ρωτήσετε έναν φίλο που ρωτούσα όταν ήμουν στην Αμερική, γιατί οι Ρώσοι έχουν πολύ καλύτερους πυράβλους από τους Αμερικανούς, και μου λέγει, ο λόγος είναι απλός, γιατί δεν είχαν τόσο καλούς φυσικούς να κάνουν βόμβες, ατομικές βόμβες που να ζυγίζουν λίγο. Οπότε θα έκανες πολλά κιλά με μεγάλο πύραυλο. Οι Αμερικανοί δεν χρειάστηκαν να αναπτύξουν αυτή την τεχνολογία, αλλά και στη μία και στην άλλη περίπτωση ο λόγος ήταν καθαρά πολεμικός. Πατήρ πάντων πόλεμος. Η παγκόσμιας επιρροής, όπως θα θέλουμε να το πούμε, πολιτικών ενδιαφερόντων για ζώνες επιρροής, όπως τις ακούγαμε.
1: Ή και άλλα θα προσθέτετε. Μπορείτε να μας δείτε βέβαια επί όλες αυτές, το πόσα πράγματα έχουν προκύψει από το διαστημικό ανταγωνισμό. Δηλαδή, ακόμα νομίζω. Και τα πάνελ που βλέπουμε φωτοβολταϊκά είναι κομμάτι αυτής της τεχνολογίας.
0: Ακριβώς. Αυτή η τεχνολογία, πολλή από αυτή την τεχνολογία. Και οι τηλεπικοινωνίες, δηλαδή τα Voyager που φύγανε δεκαετία του 70 και τώρα βρίσκονται αρκετά με τα πιο μακρινά
1: από αυτό. Αυτό είναι το πιο μακρινό που έχουμε στείλει.
0: Το πιο μακρισμό που έχουμε στείλει. Ένας λόγος για τον οποίο αναπτύχθηκε τεχνολογία για αυτού ήταν πως με πολύ μικρή ενέργεια μπορείς να στείλεις και να επικοινωνήσεις. Οπότε αυτή η τεχνολογία αναπτύσσεται στα σύρματα τηλέφωνα, στα κινητά μας, κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα.
1: Άρα στην πραγματικότητα τίποτα δεν πάει χαμένο. Έτσι,
0: τίποτα δεν πάει χαμένο. Όχι, τίποτα δεν πάει χαμένο και απαντά σε ένα βασικό ερώτημα, δηλαδή μπορούμε να απαντήσουμε. Τι είχε με το ίδιο σκεπτικό, γιατί ο Φερνάνδος και η Ιζαβέλα να δώσουν λεφτά στον Κολόμβο να πάει στις Δυτικές Ινδίες. Πίστευαν ότι
1: εποχή,
0: κάτι.
1: Μια εποχή το λέγανε οι μαθητές μας που τα φωνάζανε στους δρόμους, ότι Κολόμβο, τι είχε στην περιέργεια να πάει να πάει.
0: Ακριβώς. Αυτό ήταν. Αλλά για μερικούς αιώνες.
1: Αυτά πήγαινε για Ινδίες, βέβαια.
0: Ναι, ακριβώς. Για μερικούς αιώνες και η Ισπανία και αργότερα η Αγγλία πλούτησαν από αυτό. Και αυτή τη στιγμή η τεχνολογία η οποία έχει αναπτυχθεί για τέτοιου είδους θέματα κάνει συγκεκριμένες χώρες.
1: Ναι. Εντάξει, το λέω γιατί νομίζω ότι και ο ακροατής στην πραγματικότητα ρωτούσε για την οικονομία της κουβέντας. Νομίζω ότι ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει. Όπως το να στείλεις ένα διαολάκι, ένα αυτοκίνητο, μια μικρή γουρούνα, το πούμε έτσι, στον Άρη και να σου δίνει τέτοιες πληροφορίες, αυτό μπορεί να έχει χίλιες. Έτσι δεν είναι, επενδύσει για άλλα πράγματα.
0: Δηλαδή αυτό που αναφέρεται είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί για να επικοινωνήσουμε εμείς μέχρι τον Άρη παίρνει 45 λεπτά. Οπότε για να λειτουργήσει αυτό το αυτοκινητάκι έπρεπε από τότε να μπορεί να αναπτυχθεί τεχνολογία έτσι ώστε να αποφασίζει και να κινείται μόνο του.
1: Απίστευτο όμως.
0: Δηλαδή, ναι, είναι απίστευτο. Δηλαδή εγώ στο Κορνέλ που ήμουνα στείλανε αυτά τα Mars Rovers, τα είχαν στείλει εκεί και υπήρχε ομάδα που είχε ασχοληθεί άμεσα με αυτά και πώς ερχόταν τα δεδομένα και η κάμερα και όλα αυτά.
1: Και τι συζητάμε τώρα εμείς για αυτά που βλέπουμε. Γιατί το λέω και σε πολλούς συνεργαστές, πολλά πράγματα τεχνολογικά που βλέπουμε, είτε ένα αυτοκίνητο χωρίς οδηγό που κάποτε ήταν στις επιστημονικές φαντασίες.
0: Τώρα έτσι, δηλαδή έτσι. Σε λίγα χρόνια θα το βλέπουμε.
1: Πριν πάμε στο διάλειμμα, το ρωτώ αυτό. Όταν διαβάζετε μικρός ή βλέπατε μια ταινία επιστημονικής φαντασίας, είδατε πράγματα μετά που τα είχατε δει εκεί στην ταινία, γιατί καμιά φορά στις ταινίες βλέπουμε πράγματα και λέμε δεν μπορεί ρε παιδί να
0: ισχύει. Όχι, εγώ αυτό που θυμάμαι, δεν ξέρω ίσως και εσείς, όταν βλέπαμε Star Trek σε ασπρόμαυρη τηλεόραση που άνοιγαν το κινητό και ήταν flip κινητό που δεν υπήρχε τότε. Και μετά η Motorola ήταν τα πρώτα κινητά που είχαν ανοίξει τότε. Ήταν λες και ήταν ο Captain Kirk που.
1: Απίστευτο.
0: Δηλαδή αυτό το κάνανε οι άνθρωποι δεκαετία του 60.
1: Ναι. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, θα σας πω κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρό τώρα. Το λέει ένας φίλος που μας παρακολουθεί. Βιτόρος λέει, πάντως αποκλείται να υπάρχει σε άλλο πλανήτη.
0: Συμφωνώ.
1: Και εγώ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε. Αν καταλαβαίνω καλά τα μηνύματα, έχει ενδιαφέρον η κουβέντα.

0: Άρα ότι πολλά πράγματα από αυτά με το διάστημα και έτσι, εμείς οι πιο κοινοί ιθνητοί δεν τα πιάνουμε εύκολα και τα νούμερα, άμα αρχίζετε εσείς να βάζετε μηδενικά, χανόμαστε.
1: Ναι, ναι, καλύτερα να μην το κάνουμε.
0: Καλύτερα να μην το κάνουμε.
1: Εγώ το μόνο νούμερο που έλεγα, έτσι που ήταν εύκολο να θυμάστε, που έλεγανε ναι. πόσα αστέρια έχει ο γαλαξίας μας, είναι περίπου όσο το έλλειμμα της Ελλάδος σε ευρώ. Αν θυμόμαστε αυτό το νούμερο, είναι μετά είναι ένα εύκολο.
0: Ας μην το θυμόμαστε ούτε αυτό, αλλά νομίζω ότι για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, που θα μπορούσαμε όντως να συζητάμε έτσι, ώρες ολόκληρες, όντως επειδή ήσασταν στο Παρίσι σε αυτή την σύνοδο που οργάνωσε η Γαλλική Προεδρία, όντως επειδή είδα και αυτό το δικό μας
1: στάτη,
0: μπορεί να τον δούμε να μετέχει σε μια αποστολή.
1: Ναι, ναι,
0: είναι υποψήφιος, καταλαβαίνω.
1: Νομίζω έχει λίγο πολύ αποφασιστεί. Είναι μια αποστολή η οποία θα στελεί στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό κάποια στιγμή το 2027. Νομίζω πριν το καλοκαίρι του 2027 έχει προγραμματιστεί αυτός και λίγο πολύ το έχουν αποφασίσει από τώρα ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα συμμετάσχουν. Θα είναι ο Γάλλος, ο Πεσκέ, ο αστροναύτης και νομίζω ο δικός μας και ακόμη ένας. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο τρίτος. Τώρα, αν κάτι συμβεί μέχρι τότε, υπάρχει, δηλαδή αυτό έχει αποφασιστεί γιατί η Ελλάδα έχει πληρώσει γι' αυτό. Δηλαδή, για να πάει ο Έλληνας αστροναύτης, υπάρχει και κάποιο κόστος.
0: Ναι.
1: Το οποίο το πληρώνει η χώρα για την εκπαίδευση του κτλ.
0: Προφανώς.
1: Οπότε έχει αποφασιστεί.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: μια άλλη ερώτηση που είχα προηγουμένως από ακροατή είναι, και θέλω να το κλείσουμε εδώ, επειδή βλέπουμε την αυτοκαταστροφική πορεία που πολλές φορές οι άνθρωποι έχουν, δηλαδή κάνουμε πολέμους χωρίς να σαν να είμαστε εμείς και δεν υπάρχει άλλος, όλα αυτά, υπάρχει κίνδυνος να μεταφερθεί αυτό το κλίμα όπως έχουμε και τους εξοπλισμούς τώρα και στο διάστημα?
1: Ναι, αυτό είναι ένα σαφές πρόβλημα και ένας από τους λόγους για τους οποίους έγινε αυτή η συνάντηση και ήταν ο Αντερλάινερ, ο Γάλλος πρόεδρος, πολλοί πρωθυπουργοί από άλλες χώρες όπως και της Ελλάδος. Ήταν ουσιαστικά για να δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι η Ευρώπη σε αυτόν τον τομέα του διαστήματος, ο οποίος έχει άμεση σχέση και με την ασφάλεια, αλλά και με την οικονομία σε πολύ μεγάλο βαθμό, πρέπει να ενωμένα να προχωρήσουν. Δηλαδή να μην είναι μόνο οι Γάλλοι ή μόνο οι Γερμανοί, κάπως να γίνει οικονομία δυνάμεων και να προχωρήσουν όλοι μαζί για την ανάπτυξη τεχνολογίας και πλούτου στο διάστημα. Αυτή τη στιγμή υπογράφηκαν κάποιες πολύ μεγάλες συμβάσεις, 10 δισεκατομμύρια περίπου ήταν μία, όπου να αναπτυχθεί ένα δίκτυο δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά, γύρω στους 350 δορυφόρους, 348, που ο σκοπός τους είναι να γίνονται ασφαλές επικοινωνίες ανάμεσα σε κρατικούς οργανισμούς στη χώρα και για άμυνα, αλλά και για θέματα τεχνολογίας εταιριών που να το χρησιμοποιούν αυτό. Και σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή, η Κρήτη μπορεί να παίξει ένα ρόλο σημαντικό για τη χώρα μας. Η Νότια Ευρώπη γενικά θα έχει ένα πλεονέκτημα σε αυτό.
0: Λοιπόν, θα πω επειδή έχουμε και τα μηνύματα. Ένα μήνυμα που μας έρχεται από ένα συνάδελφο, ο οποίος είναι τώρα στην Κίνα, είναι η σημασία. Η ανθρωπότητα εκπέμπει ανιχνεύσιμα, λέει, ραδιοκύματα εδώ και περίπου 100 χρόνια. Οποιοσδήποτε εξωγήινο σε απόσταση άνω των 100 ετών φωτών δεν μας βλέπει ακόμα. Κάποιο σε απόσταση 80 ετών φωτός αυτή τη στιγμή παρακολουθεί live talks. Live talks το πάω εγώ. Live το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και θα σκέφτεται τι να επικοινωνήσω με αυτούς μέχρι να φτάσει στο σήμα μας στη γη. Κατά το 2200 αυτοί θα έχουν αφανιστεί μεταξύ μας.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, αυτό είναι ένα. Ναι, αυτό
0: είναι
1: και, στην ταινία Contact που αυτό λίγο πολύ φαινόταν.
0: Ναι. Πιστεύετε, λέει ο Θοδωρής, ένας άλλος εδώ ακροατής μας, ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει κάποτε να ανακαλύψει ένα νέο νόμο της φυσικής που οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να είχαν βρει μόνοι τους?
1: Είναι δύσκολο να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Το θέμα είναι ότι για να μπορέσει να απαντήσει, η αίσθησή μου είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ικανότατη. Έχουμε δει λύσαν πολύ δύσκολα προβλήματα μαθηματικών αυτή τη στιγμή. Πιθανό να μπορέσει να το βρει, να μπορέσει να αναπτύξει ένα μοντέλο καλύτερο από το μοντέλο που έχουμε αυτή τη στιγμή για το καθιερωμένο πρότυπο, ας πούμε, για το πώς είναι οι τέσσερις δυνάμεις και αλληλεπιδράσεις. Αλλά δεν είμαι ειδικός σε θεωρητική φυσική για να μπορέσω να δω ποιο ήταν το βασικό κενό το οποίο θα μπορούσε να αναπτυχθεί.
0: Δεν ήθελα να το θίξω αυτό το κεφάλαιο, αλλά τώρα αφού έπεσε στο τραπέζι μας θα το πω. Τι φοβάστε καθόλου την τεχνητή νοημοσύνη? Γιατί τελευταία υπάρχει μια φιλολογία, έχει αναπτυχθεί, το βλέπετε, ένας διάλογος ότι μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Και που μπορεί. Βέβαια, σήμερα ο Αρκάς είπε ότι αν δούμε και τα χάλια της ανθρωπότητας, μπορεί να ελπίζουμε στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Κοιτάξτε, νομίζω αυτά. Πρώτον, όλοι όσοι είχαμε δει πριν από 40 χρόνια την ταινία Terminator, ξέρουμε, μας είχε προβλέψει τι μπορούν να κάνουν οι μηχανές και να καταστρέψουν τον άνθρωπο. Εγώ είμαι λίγο πιο αισιόδοξος. Και αυτό το οποίο σκέφτομαι κάποτε είναι ότι πρέπει να, ο άνθρωπος ως όν, είμαστε ένα όν το οποίο δημιουργεί εργαλεία, τα οποία τα χρησιμοποιεί για να κάνει κάτι καλύτερο, και αυτά τα εργαλεία τον διαμορφώνουν και τον ίδιο τον άνθρωπο. Δηλαδή, και μπορούμε να πούμε από εργαλεία ήταν η ανάπτυξη του γραπτού λόγου και των βιβλίων, που έδωσε τη δυνατότητα να μεταδοθεί γνώση πολύ πιο εύκολα παντού, αρχικά με παπύρους και πλάκες, μετά με το Γουτεμβέργιο. Αλλά παράλληλα, αυτό το οποίο έκανε και υπήρχαν προβληματισμοί ακόμη και στην αρχαία Ελλάδα από αυτού, ήταν το γεγονός ότι αν έχουμε πράγματα τα οποία είναι γραμμένα, δεν χρειάζεται να έχουμε τόσο καλή μνήμη.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γιατί το έγραψα, θα το διαβάσω το ποίημα. Έτσι. Οι παλαιότεροι ίσως θυμούνται ότι για να πας στο μπακάλι έπρεπε να ξέρεις να παίρνεις ρέστα.
0: Φυσικά.
1: Τώρα όμως, όχι μόνο δεν ανάγκη να ξέρεις να παίρνεις ρέστα γιατί στο κινητό σου είχες ένα κομπιουτεράκι πάντοτε, αλλά πλέον δεν χρειάζεται καν να ξέρεις τα νούμερα γιατί πληρώνεις ανέπαφα. Ναι. Οπότε προοδευτικά αυτό το τι γίνεται.
0: Και ο Elon Musk λέει σε 10 χρόνια δεν θα έχουμε ανάγκη τα λεφτά.
1: Ακριβώς. Προβλέπει. Οπότε θέλω να πω, οι βασικές γνώσεις τις οποίες εμείς στην προπαίδεια θεωρούσαμε ότι ήταν απαραίτητες για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε στην καθημερινότητά μας, δεν χρειάζεται πλέον να τις. Δηλαδή, όσο και αν προσπαθήσουν οι παλαιότεροι να πούμε ότι είναι χρήσιμο και το καλό, η γνώση έχει βγει έξω από τον άνθρωπο.
0: Αυτό δεν μας ακυρώνει όμως.
1: Αυτό ίσως μας δώσει δυνατότητα να κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, να χρησιμοποιήσουμε το γεγονός ότι ο άνθρωπος κατασκεύασε μηχανές και τα πολύ ωραία την Εγνατία εδώ και την Απία εδώ δεν χρειάζεται να τις κάνεις με το χέρι, αλλά έρχεται ο άκτορας ή ο χι άκτορας με όλα τα προβλήματα που δημιουργεί τον τελευταίο καιρό για να τις κάνει, έχει γίνει τεράστια οικονομία δυνάμεων και μπορούμε να διαμορφώνουμε πολύ πιο γρήγορα. Πόσο, δηλαδή, αν λέγαμε ότι ακόμη και το ΒΟΑΚ τον κάναμε με τα χέρια, σίγουρα θα χρειαζόμασταν πολύ περισσότερο χρόνο για να γίνει αυτό το έργο.
0: Ναι.
1: Οπότε
0: μπορεί
1: θέλω να πω, θα αναπτύξουμε
0: δηλαδή
1: άλλες ικανότητες.
0: Μια καλύτερη συστηματική. Το ελπίζουμε τουλάχιστον.
1: Ναι, το ελπίζουμε. Απ' την άλλη, τις ανακαλύψεις πάντοτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κακό σκοπό. Οπότε αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να έχουμε την ερημότητα να το αντιμετωπίσουμε.
0: Έτσι, χρειάζεται να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι και η ανθρωπότητα τελειώνει σύντομα. Έτσι, πόσα δισεκατομμύρια χρόνια έχει.
1: Έχουμε, δηλαδή, ναι. Εντάξει, δεν ανάγκη να ανησυχούμε να πουλήσουμε το οικόπεδο που έχουμε. Αλλά σε 4 δισεκατομμύρια χρόνια δεν θα είμαστε εδώ σίγουρα.
0: Εντάξει, άρα
1: οπότε ό,τι προλάβουμε μέχρι
0: ό,τι
1: τότε.
0: Προλάβουμε να πούμε στην εκπομπή μέχρι τότε.
1: Μέχρι τότε, ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτή η εκπομπή το λέω για τους φίλους τώρα ακροατές, οι οποίοι πραγματικά μου στέλνουν μηνύματα πολλά, αλλά θέλω να πάμε σε κάτι πιο γήινο τώρα, προλάβουμε να το πούμε, γιατί αυτές τις μέρες έχετε πολύ καλά νέα, καταρχήν στο ΙΤΕ. Νομίζω ότι ολοκληρώθηκαν τα νέα κτίρια που είχατε, ένας σχεδιασμός που ήταν τα τελευταία χρόνια, νομίζω.
1: Ναι, ήταν μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη διοίκηση. Ο Νεκτάριος ο Ταβερναράκης είχε προσπαθήσει πάρα πολύ. Εξασφαλίστηκε μια πολύ μεγάλη χρηματοδότηση, 56 εκατομμύρια συνολικά, εκ των οποίων τα 5,6 εκατομμύρια ήταν ήδη οι πόροι του ΙΤΕ. Αυτό είναι σημαντικό να το λέμε και το θυμίζω στην πολιτεία, γιατί θα ήθελε να μας τα δώσει πίσω κάποια στιγμή. Αλλά ήταν μια χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ολοκληρώθηκαν τα έργα στα τέλη Ιουνίου και είναι κτηριακές εγκαταστάσεις και υποδομές σε Ηράκλειο. 25 εκατομμύρια ήταν στο Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Πάτρα και Ιωάννινα, στα τρία Ινστιτούτα γίνανε καινούργια κτίρια. Αγοράστηκε και ένα καινούργιο τηλεσκόπιο στο αστεροσκοπείο Σχήνακα, το οποίο μπήκε σε ένα καινούργιο κτίριο το οποίο κατασκευάζει ο Δήμος Ανογείων με
0: δεύτερο, δηλαδή στην ουσία.
1: Αυτή τη στιγμή στο αστεροσκοπείο Σχήνακα πήραμε ένα τηλεσκόπιο που ήταν από τη χορηγία της Γιάννας, από την Επιτροπή Ελλάδα 2021. Και την κυρία Αγγελοπούλου, και παράλληλα αυτό είναι άλλο τηλεσκόπιο λίγο μεγαλύτερο, 1,3 εκατομμύρια το οποίο πήραμε από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Το θα βλέπει πιο μακριά το τηλεσκόπιο.
1: Αυτό μαζεύει πιο πολύ φως, οπότε θα βλέπει πιο αμυδρά αντικείμενα.
0: Εκεί να μας οργανώσετε κάτι κάποια στιγμή, να μας δείξετε
1: πολύ
0: τι γίνεται.
1: Πολύ ευχαρίστως.
0: Γιατί νομίζω ότι είναι ευλογία να είσαι εκεί πάνω.
1: Είναι
0: και
1: υπέροχη. Εγώ πραγματικά η ορεινή Κρήτη, εγώ την αγαπώ πάρα πολύ, ναι, και τους ανθρώπους.
0: Στα κτίρια τα καινούργια του ΙΤΕ, τα οποία καταρχήν εγγενιάζονται Παρασκευή.
1: Ναι, τα κτίρια εγγενιάζονται αύριο 5.30 ώρα το απόγευμα. Χαρούμε να σας έχουμε όλους εκεί. Θα είναι και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο κύριος Καλαφάτης, ο υφυπουργός, εκπρόσωποι από τη Γενική Γραμματεία, Περιφέρεια, Δήμαρχος κτλ. Θα είναι εκεί. Πραγματικά είναι

0: Πολύ σημαντική στιγμή για μας, γιατί είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Δίνονται αυτοί οι χώροι στο Ίδρυμα, στους ερευνητές τους, και η πρόκληση είναι πώς θα μπορέσουν να τους χρησιμοποιήσουν καλύτερα, έτσι ώστε να πάνε το Ίδρυμα ακόμη πιο μπροστά.
1: Ναι, εννοείται ότι φαντάζομαι ότι ξέρετε τι θα πάει πού.
0: Ναι, ναι, ναι, το ξέρουμε, το ξέρουμε. Ναι.
1: Είναι, τι χώρο είναι κύριο?
0: Είναι ένα μεγάλο κτίριο το οποίο είναι ερευνητική χώρη. Ένα άλλο κτίριο είναι το καινούργιο εστιατόριο. Ένα άλλο κτίριο είναι

0: και δημιουργείται ένα ουσιαστικά συνεδριακό κέντρο αλλά αίθουσα συναντήσεων, ένα μεγάλο αμφιθέατρο που θα είμαστε αύριο, και δημιουργείται επίσης και ένας χώρος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, έτσι είχε βγει άδεια ΚΔΑΠ, όπου οι ερευνητές.
1: Αυτό το θυμάμαι. Ήταν παλιά.
0: Ήταν παλιό πολύ παλιό αίτημα αυτό.
1: Έγινε επιτέλους.
0: Είναι πραγματικά. Είναι όπως μπαίνουμε αριστερά. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Και επιπλέον, επειδή είχε στηθεί το έργο πολύ καλά, από τα απρόβλεπτα, η τεχνική υπηρεσία μπόρεσε να κάνει πολλά περισσότερα για μας. Ο Βαγγέλης Χαρκουτσάκης και η ομάδα του είναι υπέροχοι. Και χτίστηκε και μια καινούργια, ένα καινούριο κτίριο 600 τετραγωνικών που θα χρησιμοποιεί σαν αποθηκευτικό χώρο, χώρο πειραμάτων ή πιο πολύ μορφικό χώρο που δεν έχουμε αποφασίσει ακόμη τι θα τον κάνουμε.
1: Ναι. Άρα ουσιαστικά το κάμπους, ας πούμε, του ΙΤΕ κλείνει, έτσι, ή έχει περιθώρια.
0: Πάλι έχει περιθώρια, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή και με τα έργα τα οποία γίνονται δίπλα τις φοιτητικές εστίες που κατασκευάζει το Πανεπιστήμιο και θα είναι ολοκληρωμένα σε δύο χρόνια.
1: Είναι από πάνω, έτσι.
0: Είναι ακριβώς από πάνω από το δρόμο, από την πλαστήρα, το Ευρωπαϊκό Σχολείο, το επίσης και αυτό θα νομίζω είναι να δημοπρατηθεί άμεσα. Δηλαδή μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια όλη εκείνη η περιοχή θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό, πολύ ποιοτικό, και ένας από τους λόγους που συζητάμε και μας στηρίζει και η περιφέρεια σε αυτό και ο Δήμος που εμπλέκεται, έτσι να γίνει καλύτερο σχεδιασμός, διαμόρφωση όλης του τρόπου πρόσβασης σε αυτή την περιοχή.
1: Ναι, γιατί θα το πω τώρα, είχαμε και το ατυχές συμβάν εκεί με την φοιτήτρια που δεν μπόρεσε να φτιαχτεί τόσα χρόνια ένας δρόμος που να είναι προσβάσιμος ενώ με ασφάλεια.
0: Ναι, αλλά το είναι λίγο γενικότερο. Δηλαδή εγώ αυτό το οποίο κουβέντιαζα και με τον κύριο Περιφερειάρχη και το Δήμαρχο και συμφωνούν είναι είμαστε όλοι περήφανοι για τι υπάρχει σε αυτή την περιοχή. Όλα αυτά τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και το νοσοκομείο μας. Είναι σαν να λέμε ότι έχουμε 5-4 ξενοδοχεία κάπου στη Χερσόνησο και περνάμε μέσα από στενάκια για να φτάσουμε εκεί.
1: Και αυτό συμβαίνει.
0: Το οποίο συμβαίνει, το ξέρουμε. Αλλά να μην οδηγηθούμε εκεί. Αυτό είναι το θέμα. Πώς μπορούμε τώρα που θα γίνει και ο βόρειος οδικός άξονας, θα ολοκληρωθεί, θα γίνει η έξοδος από τον βόρειο οδικό άξονα, πώς να γίνει όλη η διαμόρφωση αυτής της περιοχής, έτσι ώστε όλα αυτά τα ιδρύματα, το νοσοκομείο μας, το πανεπιστήμιο, οι εστίες, όλη η υποδομή του ΙΤΕ, να έρχεται ο κόσμος, να είναι κάτι, μια ευχάριστη διαδρομή και να το κάνουμε και με ασφάλεια αλλά και με ευκολία.
1: Σκέφτομαι πάντως πολλές φορές, επειδή θυμάμαι και προκατόχουσες και όλους αυτούς που προσπάθησαν, που από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και τις αρχές του 80 είχαν οραματιστεί αυτό, πόσο ικανοποιημένοι θα είναι, έτσι.
0: Δηλαδή,
1: δεν πήγε άδικα ο κόπος αυτός.
0: Κοιτάξτε, δεν πήγε άδικα ο τόπος, και γιατί ήταν και οι άνθρωποι, νομίζω οι άνθρωποι, ειδικά η πρώτη γενιά και οι μεταγενέστεροι και προέδροι και διευθυντές, είχαν πραγματικά ένα όραμα. Και αυτό που συχνά αναφέρω είναι ο λόγος για τον οποίο έχει πετύχει αυτό το εγχείρημα, αυτό το πείραμα, όπως λέει ο Στέφανος ο Τραχανάς, στο ακαδημαϊκό οικοσύστημα, ήταν γιατί το ξεκίνησε από ανθρώπους που ακολουθούσαν αυτά, ένα ρητό που λέει στα αρχαία ο Πιτακός ο Μυκτιλινέος, αλλά κάπως πιο στην καθομιλουμένη, λέει ουσιαστικά ένας τόπος γίνεται μεγάλος όταν οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σε αυτόν φυτεύουν δέντρα γνωρίζοντας ότι δεν θα καθίσουν ποτέ κάτω από τις σκιές τους. Και αυτοί οι άνθρωποι, δώσανε ενέργεια, αφήσανε μόνιμες θέσεις στο εξωτερικό, ήρθαν εδώ και εκεί που υπήρχαν ελιές, οραματίστηκαν ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, νοσοκομεία, και το οδήγησαν βήμα-βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό κάνουμε και εμείς σήμερα και θα το συνεχίσουμε.
1: Ναι, νομίζω ότι και εμείς έχουμε λόγο να είμαστε περήφανοι και για την ύπαρξη του ΙΤΕ και για το Πανεπιστημίου. Χαιρόμαστε που θα δούμε και αυτό το έργο να υλοποιείται και ό,τι άλλο σχεδιάζεται, γιατί κακά τα ψέματα, ξεκίνησε το ΙΤΕ από μια ομάδα, όπως είπατε, ανθρώπων λίγοι, τώρα είστε ένας μεγάλος οργανισμός, έτσι, δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Και εκτός Κρήτης, βέβαια, καμιά φορά το ξεχνάμε.
0: Το ξεχνάμε, όχι, είναι και εκτός Κρήτης προφανώς, αλλά ακριβώς αυτό είναι. Δηλαδή, ήταν μια μικρή ομάδα ανθρώπων εκεί του Κονιού στις αρχές της δεκαετίας του 80 με το Ερευνητικό Κέντρο Κρήτης, και αυτή τη στιγμή έχουμε 1.670 εργαζόμενους. Προϋπολογισμό γύρω στα 60 εκατομμύρια κάθε χρόνο, εκ των οποίων μόνο το 20% έρχεται από την πολιτεία, 60.000 τετραγωνικά ιδιόκτητους χώρους. Και αυτό που λέω στους πολιτικούς, και θα το πω και αύριο, έτσι λίγο να θυμούνται, είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο στήθηκε αυτό το ερευνητικό ίδρυμα, μέχρι το τέλος του 2025, από τα ταμεία του πέρασε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.
1: 1,5 δισεκατομμύριο.
0: Από αυτό το 1,5 δισεκατομμύριο, μόνο οι 290.000, μόνο τα 290 εκατομμύρια ήταν από την πολιτεία. Όλα τα άλλα ήταν ανταγωνιστικά προγράμματα που έφεραν οι ομάδες, οι ερευνητές του Ιδρύματος. Ναι. Και έχουμε δώσει δηλαδή πίσω περισσότερο σε φόρους και ΦΠΑ από ό,τι μας έχει δώσει πολύ. Δηλαδή,

0: Και δεν μιλάμε για τις spin-off εταιρείες, την εκπαίδευση της νέας γενιάς, τις ανακαλύψεις και όλα αυτά.
1: Και, όλα τα, και, και όλη αυτή την άλλη κληρονομιά και, και αυτό που είπατε, ας πούμε, η Fortnite, τι έχει κάνει, τι έδωσε στην, στην Ελλάδα και πολλές άλλες εταιρείες.
0: Αλλά δεν θα γινόταν ο λόγος για τον οποίο κάποιοι ίσως νεότεροι μπορεί να μην το θυμούνται, αλλά εγώ που είχα μιλήσει με τους παλαιότερους, ο λόγος για τον οποίο έγινε και πέτυχε το ΙΤ εδώ δεν είναι τυχαίο. Ήταν γιατί αυτοί οι πρώτοι άνθρωποι ξέρανε ότι εδώ ήταν γόνιμος τόπος, όχι μόνο για ντομάτες της Νότιας Κρήτης, αλλά ήταν ένας γόνιμος τόπος για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας. Ναι. Γιατί η στήριξη της κοινωνίας ήταν πολύ σημαντική. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ.
1: Ναι, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε και το βλέπουμε και νομίζω ότι και εσείς το βιώνετε.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Και σήμερα... το εκτιμούμε απεριόριστα αυτό.
1: Και νομίζω ότι επίσης αυτό αποδεικνύει ότι η ιστορία πολλές φορές δεν προχωράει μόνη της που νομίζουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλει ανθρώπους πίσω να σπρώχνουν, να κάνουν γιατί. Εντάξει, αυτό τώρα σκεπτόμενος και τη δική σας εκλογή, αλλά τώρα δεν είναι της παρούσης. Εύχομαι μόνο καλά νέα στην Προεδρία σας.
0: Ευχαριστώ
1: για σας νομίζω ότι είναι σημαντική στιγμή.
0: Είναι πολύ σημαντική στιγμή γιατί είναι, γίνεται το επιστέγασμα μιας ολόκληρης πορείας του Ιδρύματος και η πρόκληση για το πώς θα μπορούμε να πάμε καλύτερα από εδώ και πέρα χρησιμοποιώντας τις νέες υποδομές.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ
1: κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Χαρμαντέρ. Την επόμενη φορά θα συζητήσουμε όμως μόνο για, διάστημα και μας πείτε αν έχετε κανένα σήμα. Έτσι, για να ξέρουμε να ετοιμαστούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο του ΙΤΕ, τον κύριο Βασίλη Χαρμαντάρη. Ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Άκου τώρα, να σου πω πράγματα σοβαρά. Σε περίπου 10 χιλιόμετρα θα στρίψουμε αριστερά. Δεν ξέρω αν φαίνεται στο πρόσωπό μου, είμαι με μια μισή ώρα ύπνο, με μποτιλιάρισμα, με τροχαίο. Φτάνουμε Γαλατά, να πάρουμε το φέρι για να πάμε Πόρο.

έχει μια ακτίνα τουλάχιστον 5 χιλιόμετρων. Ο πόρος δεξιά ακριβώς είναι όλα τα κύκλα, τα σκάφη που είναι, πίστεψτε με, υπεραρκετά, και αριστερά τα μαγαζιά όλων των ειδών, από ψαροταβέρνα, ζελάτο μέχρι και τα γνωστά που έχουν όλα τα νησάκια, γιατί για νησί πρόκειται.

0: Είμαστε στο Ναύτη, είμαστε σε ένα μαγαζί που υφίσταται εδώ από πότε?
1: 79.
0: Από το 1979 και από ό,τι βλέπω στη σχάρα το πάτε τίμια και σωστά. Γιατί χταπόδι, έτσι, δύσκολο να βρεις πλέον.
2: Ναι. Είναι ντόπια.
0: Είναι ντόπια, είναι χτυπημένα.
2: Χτυπημένα, βεβαίως.
0: Είναι χτυπημένα και τα βάζεις αυτά ολόκληρα.
2: Ολόκληρα θα βραστείς στη σχάρα.
0: Θα ψηθείς τη χάρα,
2: ναι, ναι.
0: Στη σχάρα. Άλλοι το βράζουνε.
2: Όχι.
0: Εσείς το ψήνετε, σωστά.
2: Το ψήνουμε,
0: σε χαμηλή φωτιά.
2: Σωστά.
0: Έτσι και το χταπόδι πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι δεν πρέπει να είναι λιώμα.
2: Όχι.
0: Το χταπόδι θέλει λεπτές λωρίδες κομμένο, flakes που λέμε,
2: σωστά.
0: Σαν παστουρμάς και να τρώγεται σωστά. Στο Βόλο βάζουν και ξύδι.
2: Α.
0: Εδώ πόσο σερβίρουμε?
2: Με ρίγανη.
0: Με ρίγανη. Φάβα παραδοσιακή και να φέρνει όλα να γλασάρει.
1: Με καραμελωμένο κρεμμυδάκι.
0: Και σερβίρεται με καραμελωμένο κρεμμύδι.
1: Και κάπα.

Για την κρέμα γιαουρτιού θα πάρουμε αυτό εδώ το όμορφο μαχαιράκι που είναι ειδικό για να καθαρίζεις τα σκόρδα σου εύκολα και γρήγορα. Θα βάλεις μέσα στο στραγγιστό γιαούρτι το σκόρδο πολτοποιημένο. Ή και πολύ καλά ψιλοκομμένο σαν κιμά που σας λέω συχνά πυκνά. Μέλι θυμαρίσιο, λεύκο ρητικό από κόρονα σκανίων σε σκουίζ για να μην έχουμε και απώλειες. Βάζεις, στοπ, κλείνεις, ντουλάπι. Χύμο λεμονιό, salt odyssey, αγνό θαλασσινό αλάτι μεσολογίου. Σιτιακό ελαιόλαδο, Σαββιδάκης Family, τόσο όσο για έξτρα νοστιμιά να κατέβουμε. Έτσι θα βγάλω κούτσια, ταράκι. Ανοίγω εδώ το νέο αριστούργημα της Sauvignel, αυτό τον καταπληκτικό σουγιά, χωρίς δαχτυλίδι, πολύ εργαλείο, και πάω να κόψουμε το απάκι. Να το περάσουμε λίγο από το τηγάνι. Λίγο πιο χοντρές φέτες τώρα, με λίγο λαδάκι. Μια-δυο στροφές, δεν θέλουμε παραπάνω. Έτσι, θα βγάλει και τα μυρωδικά του και το αποσύρω. Για να μην καούν τα ψωμάκια, γιατί το λαδάκι έχει πάρει, το κατεβάσαμε και τα περνάμε. Ίσα-ίσα, μπριώσιμη. Όπως είναι ζεστά τα ψωμιά, κρυμμένη γραβιέρα, από πάνω σε όλα. Απάκι. Λίγα φιλαρόκας.

Πολύ κοπέρι. Γεύσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας, με την καθαρότητα του Ολύμπου, στο ποτήρι μας, με το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

ίδρωσα, έχει υγρασία, θέλω να δροστώ, θέλω κοκρεϊλάρα, εδώ στον πόρο, πόρος by night και πάμε στο γιότ, που είναι ακριβώς μπροστά. Τι θα πιούμε όμως, θέλω κάτι με σπεριδοειδία.

0: Βασίλης Μουρτζούκος, ταβέρνα και πάνω apartments. Μείναμε.
1: Η δύναμη του μαγαζιού ποια είναι, το μαγειρευτό?
2: Κοτόπουλο, κρυθαράκι. Δίπλα, δεν κάνω λάθος, είναι παπουτσάκια, ε.
3: Είναι παπουτσάκι και είμα... καλογεράκι. Το καλογεράκι είναι σπεσιαλιτέ.
2: Το καλογεράκι είναι.
3: Είναι μελιτζάνα με μοσχαράκι.
2: Αλήθεια. Α, πρέπει να το δοκιμάσουμε μετά αυτό.
3: Είναι κεφαλογραφιέρα που πάμε, είπες αφέρα.

Πάμε τώρα να δούμε και τις παραλίες του νησιού, όχι όλες, αλλά τις πιο top, ξεκινώντας από την... Τι έγραφε? Κάτι με αγάπη, της αγάπης και του έρωτα και της φωτιάς, εδώ στον Μπόρο. Σκεπάζουν τη θάλασσα τα δέντρα. Φυσικός ίσιος. Εδώ. Οργανωμένη παραλία, μικρή παραλία, βολική παραλία, όμορφη παραλία, σωστές ξαπλώστρες, μπιτσόμπαρο.

0: Είμαστε ακριβώς 5, 3, 2, 1 λεπτό από την προηγούμενη παραλία εκεί του Έρωτα και της Χαράς και είμαστε στην παραλία Ρώσικος Ναύσταμος. Πίσω μου το εμβληματικό κτίριο και πάμε εδώ μπροστά στα παιδιά που παίζουν τα βλάκι να μας δώσουν info, πληροφορίες χρήσιμες και για το κτίριο και για την παραλία. Πιο private εδώ, πιο privé. Επικοδομητική δουλειά, όχι. Λοιπόν, είμαστε στην παραλία του Ρώσικου Ναύσταθμου. Γιατί Ρώσικος Ναύσταθμος?
1: Είναι ο πρώτος Ρώσικος Ναύσταθμος που χτίστηκε στην Ελλάδα το 1770 περίπου, κατά προσέγγιση, και έπαιξε μεγάλο ρόλο στην επανάσταση και στην απελευθέρωση της Πελοποννήσου από το 1825 και μετά.
0: Και το κτίριο πίσω ήταν του...
1: Ουσιαστικά ήταν
0: σαν τελωνιό.
1: Όχι, ήταν δηλωμένος φούρνι και κάνανε και καλά ψωμιά και αλεύρια. Και από κάτω υπήρχαν πολεμοφόβοι που δίνανε στα ελληνικά πλοία με ρώσικη σημαία.

Γιαχνί σοκάκι. Εδώ παλιά ήταν όλο ενομαγειρία, μαγαζιά, εστιατόρια, αλλά εμείς ήρθαμε να γλυκαθούμε στο γλύκισμα από αλλού.

0: Είναι ένα μαγαζί με εξειδίκευση σε σιροπιαστά, με πολύ μεγάλη αγάπη και μεράκι για αυτό που κάνουμε.
1: Θυμίζει λίγο Τουρκία το
0: φάση, λίγο
1: Κωνσταντινούπολη με σιροπιαστά, ήταν πολύ φιστίκι.
0: Πολύ φιστίκι γίνης, πολύ καρύδι, φρέσκο βούτυρο, γαλακτομπούρικο.
1: Γαλακτομπούρικο μυρίζει, το γαλακτομπούρικο ή το...
0: Σήμα κατά τεθέν το γαλακτομπούρικο
1: του
0: μαγαζιού, βεβαίως, ριζόγαλα. Και γενικότερα είμαστε υπέρ της παραδοσιακής ζαχαροπλαστικής. Έχουμε βέβαια και τούρτες και πάστες, έτσι, δεν το συζητάω.
1: Τα πιο μοντέρνα.
0: Τα πιο μοντέρνα, γαλλική ζαχαροπλαστική, αλλά εξειδικευόμαστε στα παραδοσιακά προϊόντα.
1: Έχεις και μια ωραία κάβα με κρασιά ανά την Ελλάδα.
0: Ανά την Ελλάδα και τα μέλια, όπως καλά είπες, και οι μαρμελάδες και τα γλυκά του κουταλιού είναι παραδοσιακά προϊόντα, ντόπια.
1: Και τον κύριο που είδα εκεί.
0: Ο κύριος είναι τιμή Σένεκεν, ναι. Είναι ο παππούς, ο πατέρας του πατέρα μου δηλαδή.
1: Δεν είχε καμία σχέση με το χώρο.
0: Βοήθησα και τον πατέρα μου στο ξεκίνημα. Βοήθησα.
1: Αλλά
0: το εγχείρημα είναι του πατέρα μου, καθαρά. Ναι.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Γιαχνί σοκάκι τώρα Ερμού. Τουριστάδικα, να το πω έτσι απλά λαϊκά, και παγάδικα είναι η μαγειρία. Και φυσικά το γλύκισμα εδώ. Έχει πλακώσει, τίποτα έχει τα μάνα. Ωραία σοκάκια, γραφικά. Και μου θυμίζει εμένα και λίγο Έγινα. Μου θυμίζει. Λοιπόν, πίσω μου είναι η κεντρική αγορά. Βλέπω κρεοπολιά, βλέπω ικτιοπολιά. Έτσι παρακολουθούσα ένα από τις παλιά. Και τα κάνω.

0: αφού δεν μας μιλάει ο ψαράς, θα πάμε στο κρεοπόλι. Ουσιαστικά μέσα στην αγορά έχει δύο καταστήματα. Αυτά που χρειάζονται. Ένα κρεοπολείο, ένα εκθεοπολείο. Τα άλλα φύγαν, πήγαν.
1: Τα άλλα είναι λόγω κρίσης.
0: Και είμαστε σε ένα κρεοπολείο. Τι είναι Ολυμπιακός το κρεοπολείο? Φεύγω τώρα.
2: Ο πατέρας μας έχει βάλει ταμπέλα πριν 60 χρόνια.
0: Αφού είναι για τον παπά, για να δείξε.
1: Το κατάστημα έχει ιδρυθεί το 1897.
0: Ναι.
1: Όχι, 76. Και είμαστε πέμπτη γενιά αυτή τη στιγμή.
0: Πέμπτη γενιά.
1: Στο ίδιο σημείο.
0: Κρέατα τώρα. Παίρνουμε από Αθήνα ή παίρνουμε από επιλεγμένες περιοχές.
1: Κοτόπουλα Αμβροσιάδη, Πίντου Νητσιάκου.
0: Ναι.
1: Το χοιρινό μας είναι από τη Χαλκίδα. Σε μοσχάρι υπάρχει και εισαγωγή, υπάρχει και ντόπιο. Αρνή κατσίκι είναι.
0: Μοσχάρια βασάλων, δεν δουλεύετε εδώ τα λιμουζίν, τα δικά μας τα νόστιμα, τα ωραία, τα τίμια.
2: Δεν δουλεύουμε.
0: Πρέπει να μιλήσεις.
1: Γιατί όχι, μας κάνεις ένα ταραβέλι.
0: Εννοείται ότι τα κάνουμε. Δεν θα δοκιμάσεις λιμουζίν.
1: Ναι, αμέ.
0: Έφυγα. Φιλιά. Καλή συνέχεια.

0: Παραδοσιακό μανάβικο και παραδοσιακό μανάβικο. Πήγαμε σε κτηνοβολείο, πήγαμε σε κρεβολείο. Καρπούζι αλφα. Πώς καταλαβαίνουμε το καρπούζι? Καταρχάς από το κοτσάνι και μετά, και επειδή μετά εδώ είμαστε κυρίοι, και μετά το σφάζουμε.
1: Το σφάζουμε και κάνει κράκ.
0: Άσπερ μου είναι αυτό.
1: Άσπερ, ναι.
0: Που μύρισε ρε εσύ.
1: Ναι.
0: Πω.

4 υπέροχα μαχαίρια για το νοικοκυριό σας, για την κουζίνα σας. Από το 12 μέχρι το 15. Δεν θέλετε τίποτα άλλο και ξεκινάτε να μαγειρεύετε.

Μέσα σε αυτό το υπέροχο μικματάκι με τα αγκούρια, τις ντοματούλες και τα αγκουράκια του ψή, ρίγανη από τη Σιτιά, βιολογική, Κρέτα Βοτάνικα. Αγνό θαλασσινό αλάτι Μεσολογγίου, πάντα Salt Odyssey. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Κρήτης Σαββιδάκης Family. Λίγες σταγόνες από αρωματικό ακέρωτο λεμονάκι κριτικό. Επίσης, τόνος σε νερό. Βάζουμε το μείγμα πάνω από το μηγάδι, αυτό το αγαπημένο μου παξιμάδι. Ας πέσει και λίγο έξω, το πάρετε μετά. Αν θέλετε μπορεί και να μουλιάσετε με νερό ή ελαιόλαδο. Μη φοβόσαστε να δοκιμάσετε και να απογειώσετε αυτόν τον τάκο, τον ιδιαίτερο τάκο, με ξυνομιζή θραστιακάκι και να τον πάτε αλλού. Χειμώνα καλοκαίρι.

Στο κέντρο είμαστε, παραλιακά είμαστε. Απέναντί μου έχω τον Ποσειδώνα, το Ποσειδώνα εστιατόριο, το οποίο έχει από τα πιο έτσι ψαχμένα φαγητά στο νησί του Πόρου. Το επισκέπτονται κυρίως celebrities, ηθοποιοί, τραγουδιστές κτλ. Γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Επώνυμοι και ανώνυμοι. Όσοι ξέρουν να φάνε και να γευτούν σωστά. Πάμε μέσα. Εκτός από το καλό φαγητό, το τίμιο, το σωστό, το αμνό, το καθαρό, ένα μαγαζί, σε ένα μαγαζί μάλλον, τη διαφορά την κάνουν και οι τουαλέτες. Σωστά. Και εδώ οι τουαλέτες δεν είναι κοινές. Με προκαλούν να πάω μέσα. Και ας μην χρειάζεται.

0: συγκεκριμένο κρασί είναι τόσο σπάνιο, καταρχάς είναι από το 2019. Είναι ασυρτικό, έτσι, είναι βυθισμένο, ήταν βυθισμένο, δεν είναι.
1: Ήταν βυθισμένο, ναι, στη Σαντορίνη, για 5 χρόνια.
0: Και είναι για μοιημένους.
1: Σωστά.
0: Έτσι, ολοζόταν η κολοκτύπα, η οποία μαζί με τον Αφταγόνα κουνάει, κουνιέται, κουνιέται.
2: Ζωντανή, γιατί ό,τι έχουμε στο μαγαζί είναι φρέσκο. Κατευθείαν από τη θάλασσα.
1: Σκορπίνες.
0: Σκορπίνες. Πάμε πάνω.
1: Τσιπούρες. Σφυρίδα.
0: Άντε, γεια. Σφυρίδα, κάνουμε καρπάτσιο.
1: Κάνουμε λαβράκι καρπάτσιο.
0: Ταρτάρ. Πάμε λίγο στο αγαπημένο μου ψάρι της Τύρα. Και τα κλείνουμε για να κοιμηθούνε.
1: Σωστά.
0: Καρπάτσιο χταπόδι. Οκ. Και βάζουμε εσπεριτοειδή από εδώ.
3: Ναι.
0: Όπως. Ξεκινάς με.
3: Λάιμ.
0: Λάιμ. Μπράβο.

0: Το λάδι τι είναι, μαϊντανό ή...
1: Άνοιχτο και μαϊντανό.
0: Άνοιχτο μαϊντανό. Ναι. Και χορτροσπασμένο μαύρο πιπέρι. Και αλλού με μαρμελάδα πιπεριάς.

0: Αλλά πάμε πόρο. Εγώ έχω 3 μέρες και δεν μου φτάνει. Πρέπει να έρθω άλλες 13. Αλλά πρέπει να μου πει, Δήμαρχε, γιατί πρέπει να έρθει. Έχει ιστορία ο πόρος. Δεν είναι ένα νησί απαρατήρητο.
1: Όχι, ο πόρος έχει μεγάλη ιστορία. Να πάμε από την αρχαία ιστορία.
0: Να πάμε όπου θες.
1: Ο πόρος είναι δύο νησιά. Ένα μικρό, η Σφαιρία. Όπως στην αρχαιότητα είχε βασιλιά το Σφαίρο. Και την Καλαβρία, την αρχαία Καλαβρία που την ξέρουν όλοι. Όπου από εδώ έφυγαν οι άπικοι και πήγαν στην Νότια Ιταλία και ίδρυσαν την Καλαβρία που ξέρουμε όλοι. Προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη καλή άβρα, και εδώ στην Καλαβρία, στο ναό του Ποσειδώνα που είναι πάνω στο νησί, τα Ερήπια, ήταν μία από τις 5 αρχαίες ελληνικές αμφιθιονίες. Μια μεγάλη διοργάνωση αρχαιότητας των Ελλήνων, όπου ήταν εμπορικού και οικονομικού ενδιαφέροντος και πολιτιστικού. Και πάμε στο σήμερα, ο πόρος είναι και ο λόγος που πρέπει να τον επισκεφτούν όλοι, όπως τους περιέγραψε τους λόγους πριν 70 χρόνια περίπου, 60 με 70, ο Σεφέρης. Στη Γαλήνη που έμενε τη φοβερή αυτή βίλα που έχουμε στον πόρο, και έγραψε πολλά έργα του και ποίηματα όπως η Κύχλη, και λέει ότι ο πόρος είναι το κανάλι με την αέναν κίνηση μεταξύ πόρου και Πελοποννήσου, όπου τίποτα δεν γερνάει, τίποτα δεν σταματάει, και έχει μια νοχελικότητα και ένα άρωμα από Βενετία. Στον πόρο μπορείς να έρθεις πολύ εύκολα από την Αττική, όπου εκεί είναι το μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας μας, είναι το μεγάλο αεροδρόμιο, σε μία ώρα με τα καταμαράν, τα γρήγορα πλοία, και σε 2 ώρες και ένα τέταρτο περίπου με αυτοκίνητο διαμέσου του Ισκορίνθου και της Τριζινίας. Και έτσι μπορείς να έρθεις και για διήμερο, Σαββατοκύριακο, τριήμερο, ή μπορείς να κάτσεις βέβαια και για 15 μέρες, για όσο θέλεις, γιατί και τα καταλήματα έχει, τα ανάλογα και τα κατάλληλα, και τις παραλίες για μπάνιο και χαρές θάλασσες.
0: Οργανωμένες,
1: πολύ καλές παραλίες, και επίσης και το φαγητό, όπως εμείς το βλέπουμε, είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια πολύ καλή ποιότητα, οι επαγγελματίες το προσέχουν και έτσι είναι ευχαριστημένοι οι επισκέπτες μας και μη παραπονούμενοι για τις τιμές. Είμαστε σε καλό επίπεδο.
2: Αφή κεραμάρι μάνα. Ένα αλεύρι που θα το βάλετε στην κουζίνα σας και δεν θα το ξαναβγάλετε, πιστέψτε με. Είναι για όλες τις χρήσεις. Εμείς θα κάνουμε τηγανίτες με μήλα, αλλά αυτό, πίτσα, ψωμί, ό,τι θέλετε. Ξεκινάμε. Αφήνω το αλεύρι κάτω και τι παίρνω? Μήλα ζαγορίν. Λεμονάκι εδώ για να μην μας μαυρίσει το μηλαράκι. Αυγό. Το γάλα. Κανέλα που αγαπάει το μήλο. Βανιλέτα. Αντί για ζάχαρη εγώ θα βάλω μέσα λευκορίτικο μέλι κρητικό. Bacon powder. Λαλά. Και εδώ με την παρέα μας θα προσθέσουμε το αλεύρι και θα πάρουμε τη συνοχή που θέλουμε. Εσείς τη συνταγή όπως σας τη δίνω. Νοστιμίζουμε με καλό αλάτι πάντα, θαλασσινό, και ανακατεύουμε και πάμε φωτιά να κάνουμε αυτές τις υπέροχες τηγανίτες μήλου. Λάδι στο τηγάνι, μπορεί να βάλετε και βούτυρο, σας το επιτρέπω.

πάμε να απογειώσουμε και να κάνουμε το τέλειο κριτικό brunch. Με ξυνομιζήθρα, θα ρίξουμε και μέλι και θα σπάσουμε και βουτήματα. Έξτρα κανέλα. Αυτό κι αν θέλει μέλι τώρα. Πάμε. Και έξτρα τραγανότητα με βουτήματα πορτοκαλιού, οικογένεια Τσικνάκη, παραδοσιακά αρτοποιήματα.

σας άρεσε ο πόρος, καλά περάσαμε. Εγώ τουλάχιστον τέλεια. Γεύτηκα αυτά που περίμενα. Είδα αυτά που περίμενα και θέλω να δω κι άλλα, γιατί θα ξανάρθω. Έχει και Γαλατά απέναντι. Που πρέπει να πάμε, πρέπει να πάμε και Μέθανα. Και πρέπει να ταξιδέψουμε, παιδί μου. Είμαι γεμάτος. Και μόλις έρθω και στο φίλο μου τον Βασίλη, τον Μουτζούκο, ένα ωραίο ημάμ. Παίρνουμε το καράβι. Πάμε Αθήνα. Και δεν σας το λέω που θα συνεχίσω.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μια ευτυχισμένη ζωή αποτελείται κυρίως από μικρά πράγματα που μας κάνουν να χαμογελάμε. Ο καθένας μας έχει τις δικές του μικρές απολαύσεις. Κάποιες από αυτές κρατάνε μέρες, ώρες ή ακόμα και λίγα λεπτά. Αρκούν όμως για να σε κάνουν να εκτιμήσεις τη ζωή.
1: Έκανα τη μοναξιά μου παραθύρι στα όνειρά μου.
0: Σε κάθε γύρισμα εγώ κερδίζω αρκετές ώρες τέτοιων σημαντικών απολαύσεων. Το είχα ονειρευτεί κάποτε. Ένα μεγάλο όραμα που έγινε πραγματικότητα. Να συναντώ ανθρώπους, να τρέφομαι με τα χαμόγελα και τα λόγια τους, να ξεφυτρώνουν μνήμες, να μοιράζομαι συναισθήματα και να κλειδώνω αυτές τις στιγμές για μια ζωή στο μυαλό.

0: σου. Επόμενη στάση ευτυχίας στο αγαπημένο και γραφικό Χουδέτσι. Το Χουδέτσι βρίσκεται 22 χιλιόμετρα νότια του Ηρακλείου, σε υψόμετρο περίπου 470 μέτρα. Ένα παραδοσιακό χωριό με συνεχή ανάπτυξη, ιδιαίτερου φυσικού κάλους και με κτίρια παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Είναι χτισμένο στις παρυφές του φαραγγιού της Πηλιώτισσας, προς τα νότια-δυτικά, γεγονός που δικαιολογεί την πλούσια βλάστηση και τη γραφικότητα που δημιουργούν τα εντυπωσιακά βράχια που τραβούν τα βλέμματα ακόμα και εκείνων που περνούν έξω από το χωριό.
1: Θα πετάξουμε παντού.
0: Η κύρια σχολεία των κατοίκων είναι η αμπελουργία και η υλοκαλλιέργεια, θα πρόσθετα εύστοχα και η μουσική. Το χωριό φημίζεται και για τα νόστιμα επιτραπέζια στα φύλλα του, αλλά και για το μουσικό πλούτο του, αφού έχει μακρά μουσική παράδοση με φημισμένους ρημαδόρους και αξιόλογους οργανωποιούς. Η μουσική αυτή παράδοση επισφραγίστηκε με το μουσικό Ross Daily, που σε συνεργασία με το Δήμο ίδρυσε το μουσικό εργαστήρι Λαβύρινθος, μια ζωηρή κυψέλη μουσικής παράδοσης και πολιτισμού. Ο Λαβύρινθος έχει καταστήσει το χωριό σημείο αναφοράς, διοργανώνοντας εκδηλώσεις και σεμινάρια μουσικών οργάνων που παρακολουθούν μαθητές από όλο τον κόσμο.
2: Την πρώτη φορά ήταν σαν να έχει αρπάξει φωτιά.
0: Η ονομασία του χωριού, σύμφωνα με έγγραφα ενετικά, Κουντέτσι, Τσουντέτσι, τουρκικά και άλλα, αναφέρεται για πρώτη φορά το 1279. Πριν από αυτή τη χρονολογία δεν υπάρχουν στοιχεία, τουλάχιστον γραπτά, που να κάνουν λόγο για το όνομα του οικισμού αυτού. Η αρχαιότερη εκκλησία του Χουδετσίου είναι ο Άγιος Νικόλαος, που χτίστηκε πριν το 1300. Καταστράφηκε από τους Τούρκους και αναστηλώθηκε τον 19ο αιώνα. Κατά τη μάχη της Κρήτης, το χωριό πολέμησε ηρωικά κατά των Γερμανών εισβολέων. Ωστόσο, η πύληνη κεφαλή της θεάς Αθηνάς, που βρέθηκε στη θέση Φλαμπουριάρης το 1952, καθώς και τα λείψανα εγκατάστασης και αγωγών υδραγωγείου ελληνιστικής εποχής, φανερώνουν τη βαθιά ιστορία του.

Μάλιστα, το 1961, στη θέση κορφή, βρέθηκαν τμήματα ειδωλίων και ζωδίων τύπου μεσομινοϊκής εποχής. Κάπου εδώ θα χρησιμοποιήσω τη φράση ενός Γάλλου φιλοσόφου για να σας συστήσω έτσι τον πρώτο μας συνεντευξιαζόμενο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από το να αισθάνεται κανείς δημιουργός. Ο θρίαμβος της ζωής εκφράζεται με τη δημιουργία, εκφράζεται με την έμπνευση. Ο Στάθης Γιαλιτάκης είναι σίγουρα δημιουργός, είναι καλλιτέχνης, δημιουργεί όμορφες συνθήκες και μας εμπνέει.

0: Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε σε καλύτερο σημείο. Δεν θα μπορούσες εσύ να μου κάνεις καλύτερο δώρο, γιατί δεν ξέρω, δεν με γνωρίζεις, αλλά εγώ αγαπώ τη φύση, αγαπώ τα φαράγγια, αγαπώ τα βουνά. Και είμαστε σε ένα υπέροχο τοπίο, στο Φαράγγι, στο Χουδέτσι. Θα μας πεις εσύ, Στάθη, περισσότερα. Να σε συστήσω όμως. Έχω δίπλα μου τον Στάθη τον Γυαλιτάκη, ένα νέο άνθρωπο, ένα μουσικό, ένα καλλιτέχνη με τα όλα του. Και κυρίως ένα νέο άνθρωπο που, δεν ξέρω, εμένα με έχεις εμπνεύσει μέχρι τώρα.
1: Ναι, εντάξει. Κράτα μικρό καλάθι.
0: Όχι, γιατί. Πού είμαστε καταρχάς,
1: θα μας είμαστε στο Φαράγγι της Πηλιώτισσας, που το λέμε εμείς. Το Φαράγγι της Πηλιώτισσας. Που έχει πάρει το όνομά του από το μοναστήρι της Παναγίας της Πηλιώτισσας, που είναι λίγο παρακάτω. Και συνδέει το Χουδέτσι με το διπλανό χωριό, τον Άι Βασίλη. Δηλαδή, το έχουμε σημισακό, σαν να λέμε. Ξεκινάει από το Χουδέτσι, καταλήγει στον Άι Βασίλη.
0: Ένα μικρό φαράγγι, λοιπόν.
1: Μικρό φαράγγι, 500 μέτρα είναι. Αλλά είναι ένας υπαρκτός παράδεισος, που λες εσύ.
0: Είναι παράδεισος.
1: Δηλαδή εδώ...
0: Τον έχετε κάνει εσείς παράδεισο, να το πούμε γι' αυτό.
1: Τον έχουμε κάνει εμείς, ναι, όχι να πενέσουμε το σπίτι μας, αλλά μας αρέσει, το έχουμε αγαπήσει από μικρά παιδιά. Δηλαδή εδώ αναγενιές. Τα μικρά παιδιά είναι η παιδική τους χαρά. Εμείς κατεβαίναμε εδώ και παίζαμε. Οπότε δεν θα μπορούσαμε να μην το περιποιηθούμε και να μην του δώσουμε όλη τη σημασία που του αξίζει. Να το καθαρίσουμε, να φτιάξουμε τα γεφυράκια, τα κάγκελα, τα σκαλοπάτια, όλα αυτά.
0: Και εδώ που βρισκόμαστε, είμαστε σε έναν από τους δύο νερόμυλους.
1: Ναι, εδώ είναι ο νερόμυλος του Κυπριώτη. Έτσι λέγεται. Ευελπιστούμε κάποια στιγμή να τον δούμε αναστηλωμένο, και από πάνω ακριβώς μας, δεν φαίνεται τώρα, είναι ο Μήλος Καλέργενας, που είναι ανακαινισμένος από τον Αλέξανδρο τον Μιλέγκοβιτς. Είναι δύο μνημεία
0: της πολιτιστικής χρονιάς. Ναι. Και είναι ένα φαράκι το οποίο ασχολείστε εσείς, το αγαπάτε, το καθαρίζετε όπως ανέφερες. Εγώ θα ευχηθώ να συνεχίσετε να ασχολείστε με τον ίδιο ζήλο για το φαράκι, γιατί θα πάμε μετά στα επόμενα. Και ίσως αν καταλάβαινε και ο κόσμος πόσο ανάγκη έχουμε αυτά τα φυσικά τοπία.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι ενώ το ξέρουμε, κάνουμε ότι δεν το ξέρουμε κιόλας. Ότι...
0: Το απολαμβάνουν όμως όλοι.
1: Το απολαμβάνουν, ναι. Ναι, όσοι έρθουν το απολαμβάνουν, και γι' αυτό πήραμε φέτος την πρωτοβουλία με το σύλλογο το δικό μας να το διαφημίσουμε εκτενώς. Και δημιουργήσαμε μια ιστοσελίδα, δημιουργήσαμε αφίσες.
0: Α, έχετε σελίδα για το φαράκι.
1: Ναι.
0: Τέλεια.
1: spiliotisasgorge.gr. Που μπορεί εκεί να μπει ο καθένας και να δει τι μπορεί να δει μέσα στο φαράγγι, φωτογραφίες του φαραγγιού. Αν επισκεφθεί και ξεκινήσει από το Χουδέτσι, πού μπορεί να φάει, πού μπορεί να αγοράσει πράγματα, πού μπορεί να μείνει στο Χουδέτσι, και το ίδιο και για τον Άγιο Βασίλειο.
0: Έχετε λοιπόν, είστε ένα χωριό που έχει τα πάντα. Έχετε εδώ πέρα να φιλοξενήσετε κόσμο, να έρθει ο κόσμος και να γευτεί ντόπιες λιχουδιές. Πες μας λίγο για το Χουδέτσι, τι θα δει κάποιος εδώ, αν έρθει εκτός από το υπέροχο αυτό φαράγγι που είμαστε.
1: Όσο έχει να κάνει με μνημεία και με αξιοθέατα, είναι σίγουρα οι βυζαντινές εκκλησίες του χωριού. Εδώ ήδη από πάνω και απέναντι

0: μας είναι η πιο παλιά εκκλησία, είναι ο Άγιος Νικόλαος, είναι του 1300, είναι νετική. Τώρα μετά το σεισμό έχει κάποια θέματα, έχει μπει στα μνημεία του κράτους. Ανήκει εκεί, είναι η Παναγία, είναι ο Άγιος Γιάννης, ο Άγιος Αντώνης, είναι πάρα πολλές εκκλησίες.
1: Τις βλέπει κανείς και από το δρόμο.
0: Και από το δρόμο, αυτές τις βλέπει από το δρόμο. Οι άλλες που εμένα προσωπικά μου αρέσουν πιο πολύ, είναι έτσι πιο κρυμμένες, που είναι η Αγία Παρασκευή, που είναι ένας πηλεόδης ναός εκεί στη γειτονιά μου.
1: Αυτό που έβλεπα, μάλλον από το δρόμο, ναι.
0: Σίγουρα δεν το βλέπεις στον δρόμο, ψηλά και κρυμμένα μέσα στη σπηλιά. Και είναι και ο Άγιος Παντελεήμονας, που είναι από την άλλη μεριά του χωριού, προς τις Αρχάνες.
1: Ερχόμενος εδώ να ανακαλύψεις τις εκκλησίες, έτσι.
0: Ναι, υπάρχουν σε όλα τα sites και πριν έρθει, άμα ψάξει. Και όταν έρθει υπάρχουν και ταμπέλες που δείχνουν.
1: Ένας νέος άνθρωπος σαν εσένα, γιατί είσαι αρκετά νέος, δεν χρειάζεται να λέμε ηλικία, αλλά είσαι ένας άνθρωπος που ασχολήθηκε με τη μουσική, σπούδασε μουσική, επέστρεψε στον τόπο του. Τι σκέψη έκανες, την έκανες εξ αρχής μάλλον, τη σκέψη αυτή, να επιστρέψεις εδώ, είσαι από εδώ, είσαι στο σπίτι σου εδώ. Είχες άλλα όνειρα, είχες άλλα σχέδια, γιατί γύρισες, τι σου προσφέρει ο τόπος.
0: Προσωπικά εμένα η πορεία του πώς να σπουδάσω και να ξανάρθω εδώ ήταν κάπως καθορισμένο, γιατί οι σπουδές μου προκύψανε μέσα από τη μουσική που γνώρισα στον κήπο του Λαβύρινθου πιο πολύ. Που ήταν για μένα κάτι...
1: Με το Ρος.
0: Ναι, στο πλάι του Ρος, που μας έχει εμπνεύσει όλους εμάς, τους μουσικούς αυτούς που μας αρέσει αυτή η μουσική. Και η Κέλλη, το ίδιο πράγμα, μας εμπνέουν φοβερά. Οπότε έφυγα με σκοπό να πάω να σπουδάσω, ώστε γυρίζοντας, να μπορώ να καταλάβω τις μουσικές που ακούω κάθε καλοκαίρι στο Λαβύρινθο. Και να τις καταλάβω και να μπορώ να τις χειρίζομαι πλέον.
1: Με τι όργανα ασχολήθηκες?
0: Με τη λύρα πιο πολύ.
1: Λύρα.
0: Πλέον, λύρα. Από μικρός ασχολούμαι και με τις ασκομαντούρες, με τα νταουλάσια. Λίγο απ' όλα.
1: Ωραία όργανα.
0: Ναι, όλα είναι ωραία.
1: Του γλεντιού.
0: Του γλεντιού και προσωπικά, άμα θες, σε βοηθάνε πάρα πολύ να μπεις μέσα στον εαυτό σου. Προσπαθώ. Ακόμα δεν έχουμε κάτι έτοιμο, αλλά σιγά σιγά.
1: Στο ευχόμαστε, να έχει σύντομα. Από ιστορικά, τι μπορεί να παρατηρήσει κανείς και να συγκρατήσει για το Χουδέτσι?
0: Ιστορικά, παρότι έχουμε πολλά αρχαιολογικά ευρήματα, δεν είναι ορατά. Δηλαδή, δεν έχουν διατηρηθεί αρχαιολογικοί χώροι μέσα στο χωριό. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου αρχαιοτά χουδετσανά ευρήματα. Ήδη από τη Λίθινη εποχή. Δηλαδή κατηχείται το Χουδέτσι από τη Λίθινη εποχή μέχρι τα μηνιακά χρόνια και μέχρι σήμερα.
1: Υπάρχει και ιστορία με βάση το κρασί.
0: Πάρα πολύ, και με βάση τα επιτραπέζια στα φύλλα και με το ελαιόλαδο. Πάρα πολύ. Πατητήρια πολλά μέσα στο χωριό και παλιά και πιο πρόσφατα και εινοποιεία τώρα, όπως είναι το Ταμιολάκι, Ρακοκάζανα.
1: Επιλογές λοιπόν πολλές για κάποιον περπατητή ή κάποιο εξερευνητή που θέλει να έρθει και να γνωρίσει το χωριό.
0: Πάρα πολύ.
1: Εσύ όμως τι είναι αυτό που θα πρότεινες περισσότερο, αν σου έλεγε ένας ξένος, είτε Έλληνας είτε ξένος τέλος πάντων, και σου έλεγε ωραία, εγώ θέλω να έρθω, τι θα δω. Εσύ τι θα του πρότεινες πρώτα απ' όλα?
0: Θα του πρότεινα σίγουρα να έρθει μια βόλτα στο Φαράγγι, ώστε να έρθει κοντά στο φυσικό περιβάλλον του Χουδετσίου, τα πλατάνια, τα νερά. Το Χουδέτσι φημίζεται για τα νερά του από παλιά. Υπήρξε κιόλας ένας προορισμός για τους εύπορους Ηρακλειώτες της παλιάς εποχής, όπως ήταν ο Γεωργιάδης ο Δήμαρχος, όπως ήταν ο Βογιατζάκης ο γιατρός, ο Περίδης, που είχαν βίλες στο Χουδέτσι και αρπάτανε γιατί ακριβώς σε αυτό το φυσικό περιβάλλον έχει τα νερά. Μετά είναι σίγουρα ο Λαβύρινθος, που μπορεί να έρθει όλο το καλοκαίρι. Τώρα με το νέο κτίριο θα έχουμε και δράσεις όλο το χειμώνα.
1: Γινόταν και το Χουδέτσι Φέστιβαλ, να το πούμε.
0: Γινόταν και αυτό. Αυτή
1: φεστιβάλ που υπήρχε στην Κρήτη.
0: Τα πιο αναγνωρισμένα κιόλας. Που βοηθούσαν πολύ και να αναδεικτύσει το χωριό μας. Mm-hmm. Αλλιώς, εντάξει, θα είχαμε παραμείνει στα επιτραπέζια στα φίλια. Καλά είναι, αλλά έχουμε πολλά πράγματα.
1: Εγώ επειδή βλέπω κυρίως ένα καλλιτέχνη απέναντί μου και ξέρεις, η λέξη καλλιτέχνης έχει πολύ ανάλυση, πολύ βαθιά ορολογία, τουλάχιστον για μένα. Πρέπει να είσαι καλλιτέχνης κυρίως στην ψυχή για να μπορείς να είσαι
0: σίγουρα
1: και στην πράξη. Θέλω να μου δώσεις μια καλλιτεχνική ευχή ίσως.
0: Καλλιτεχνική ευχή, δύσκολα.
1: Όχι, να μοιραστείς κάτι μαζί μας έτσι για ωραίο κλείσιμο.
0: Δύσκολα μου βάζεις. Καλλιτεχνική ευχή.
1: Μην κολλάς τη λέξη. Είσαι από μόνος καλλιτέχνης.

Ωραία. Επειδή είδαμε τη μουρνιά που σου έδειξα πριν, η οποία μουρνιά κάνει φοβερές λίρες και είναι το λατρεμένο ξύλο σε όλο τον Ελλάδα.

0: Αλλά το ξύλο όταν μεγάλωνε το κάνανε μουσικά όργανα. Οπότε έχει πολλές χρήσεις. Έτσι, η ζωή σας και η πορεία σας να είναι σαν την καλή μαυρομουρνιά.
1: Τι ωραία, δεν μας έχουν κάνει ποτέ τέτοια έτσι, αλήθεια. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στάθη. Θα κάνουμε κι άλλο παρεάκι μαζί, μουσικό, δεν σε αφήνουμε έτσι ανεκμετάλλευτο. Και να ευχηθώ κάθε καλό εδώ στον τόπο σου, να πολλαπλασιάσεις όλα αυτά τα καλά που ήδη κάνεις, να δώσεις τη μαγεία σου κι αλλού και στις νεότερες γενιές, και να συνεχίσει έτσι με τον ίδιο ζήλο.
0: Την οποία μαγεία βέβαια την κάνουμε μαζί με όλα τα παιδιά στο σύλλογο. Δεν είμαι σίγουρα μόνος. Είναι η Ρο, είναι η Μαρία, είναι ο Αλέξανδρος, είναι ο Αρτέμης, είναι ο Αντώνης, είμαστε όλοι.
1: Και μιλάνε όλοι μεταξύ τους με πολύ καλά λόγια. Και για εσένα και εσύ για αυτούς. Οπότε κάτι πάει πολύ καλά εδώ.
0: Ναι, δέσει πολύ ωραία έτσι. Παρέα. Είναι και η Αθηνά, που ξέχασα να πω την Αθηνά τη Γιαλιτάχη, είναι και αυτή μαζί μας στο σύλλογο. Και θα τρέχουμε όλα παρέα και με πολύ χαρά.
1: Και να συνεχίσετε.
0: Να σε καλά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να συνεχίσουμε στο φαράκι.

πάμε να πάρουμε μερικές εισπνοές τώρα από αυθεντική χαρά. Σε κάθε γύρισμα είναι σαν να πραγματοποιούνται ευχές μου. Στους δρόμους του χωριού συνάντησα πολλά πανέμορφα βλέμματα. Πήρα αγκαλιές από αυτές που σας έχω ξαναπεί, τις σφιχτές, τις αληθινές, τις γεμάτες αγάπη. Βγήκαν κυρίες με κεράσματα και μου χάρισαν απίστευτα συναισθήματα. Καλά, μου χάρισαν και κάτι πεντανόστιμα γλυκά, κέικ και εκείνα τα καταπληκτικά μελομακάρονα της κυρίας Ζαχαρένια Ορφανού.

Η αιτία να επισκεφθώ το Χουδέτσι ήταν η αγαπημένη μου φίλη Ρένα Κονταξάκη και η αδερφή της Ηρώ. Δύο υπέροχες, πανέμορφες ψυχές που αγαπούν πολύ το χωριό τους. Τις ρώτησα λοιπόν ποιες γυναίκες θα ήταν οι καταλληλότερες για να μου φτιάξουν κάτι από φαγητό στο Χουδέτσι και εκείνες μου υπέδειξαν την επίσης υπέροχη γιαγιά τους, η Ειρήνη Γαλανάκη Θαλασσινάκη και τη γλυκύτατη κυρία Γεωργία Μαλιωτάκη Σταυρακάκη. Ξέρετε, στα πρόσωπα των ηλικιωμένων, κάποιες ρητίδες σχηματίζονται από συμπόνια, κάποιες από ισχυρές, όμορφες σκέψεις και άλλες χαράσονται από το πάθος. Το πάθος και την ανάγκη να δώσουν. Πόσο όμορφα πρόσωπα, Θεέ.

0: Είμαστε εδώ στον προάβλιο χώρο της Εκκλησίας της Παναγίας.
1: Της Βρυσώτης σας.
0: Της Βρυσώτης σας. Γιατί έχει εδώ πέρα.
1: Της Βρύσης.
0: Της Βρύσης που είναι
1: νερό.
0: Βρυσότητα.
1: Ναι, ναι, είναι από παλιά.
0: Ειδικές, από πού.
1: Από παλιά είναι.
0: Μας τα πει ο Στάθης αυτά μετά. Λοιπόν, έχουμε εδώ φτιάξει πιταράκια. Έχετε ετοιμάσει ήδη κάποια.
1: Ναι.
0: Καταρχάς θα σας σύστησα. Εδώ οι γλυκίδες αυτές γιαγιάδες είναι η κυρία Ειρήνη, η Θαλασσινάκη, το γένος Θαλασσινάκη και του άντρα.
1: Γαλανάκη.
0: Γαλανάκη, θα το μάθω που θα πάει.
1: Πού θα
0: και
1: πάει.
0: Η κυρία Γεωργία Μαλιωτάκη.
1: Σταυρακάκη.
2: Σταυρακάκη.
0: Λοιπόν, τι έχουν τα χόρτα, τι έχουμε εδώ πέρα, τι και τη χόρτα έχουμε.
1: Έχει μάραθα.
0: Ναι.
1: Πράσα.
0: Ναι.
1: Αγαλατσίδες.
0: Το άλλο ωραίο, το όνομα που μου είπατε.
2: Αχατζίδους,
0: Αχατζίκους. Τους βρίσκουμε εδώ στο χωριό.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Είχε χόρτα φέτος.
1: Όχι καθόλου.
2: Όχι, δεν έχουμε φέτος.
1: Αφού δεν βρέξει.
2: Δεν βρέξει, δεν βγαίνουν.
0: Και τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει το χωριό, δηλαδή αν λέγαμε για ένα φαγητό που θα βρει κανείς έτσι στα σπίτια εδώ στο χωριό που κάνουμε συχνά, τι
1: από
0: κάνει.
1: Όλα, από όλα, από όλα, από όλα.
0: Είναι πλούσιο το χωριό, πλούσιο το τραπέζι.
1: Άμε.
0: Ωραία. Και τι άλλο σας αρέσει σας να κάνετε, σας αγαπημένο σας φαγητό.
1: Από όλα μας αρέσει να κάνουμε.
0: Θα μου πείτε ένα, ποιο είναι αυτό
1: που... Δίνουμε μακαρόνια με τσιμά, τσεφτέδες.
0: Κρέας.
1: Κρέας, μοσχάρι.
2: Το κρέας με πιλάφι, μακαρόνια.
0: Εσάς δηλαδή περισσότερο το πιλάφι.
2: Ναι, το πιλάφι δεν.
0: Ωραία. Ωραία. Και είστε εδώ, εσείς είστε γέννημα θέμα, ε.
1: Ναι.
0: Εδώ έχει έρθει ερωτικός μετανάστης η κυρία Γεωργία και έμεινε εδώ, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Το αγαπήσατε όμως το χωριό. Και το χωριό αγαπήσατε.
2: Και το χωριό και τους ανθρώπους.

0: Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που να γκρινιάζω με τους ανθρώπους.
1: Από πού είστε εσείς?
0: Τα Αρμανόγια.
1: Αρμανόγια. Ωραίο χωριό τα Αρμανόγια. Τι ωραία που ανοίγεται το φύλλο. Εμείς τώρα ανοίγουμε το φύλλο για να κόψουμε. Θα βάλουμε μετά το μπολάκι, να κάνουμε το κόλπο να κόψουμε τα.
2: Να βάλουμε τα. Κάνουμε αυτό.
1: Ωραία. Και αν βάλουμε τα χόρτα, εύκολη διαδικασία.
2: Πολύ.
1: Η ζύμη όμως είναι εύκολη να γίνει.
2: Είναι εύκολη και αυτή. Θα βάλουμε λίγο λαδάκι, ζεστό νερό, αλατάκι. Και είναι έτοιμη.
1: Ωραία. Την αφήνουμε να φουσκώσει καθόλου?
2: Όχι.
1: Όχι, δεν θέλει αυτή η φούσκα μου. Γρήγορη συνταγή, ωραία, πεντανόστιμη. Και μια ρακή μετά,
2: Και μια ρακή και...
1: Έχετε να μου διηγηθείτε καμία ιστορία που να θυμάστε εδώ από ένα τραπέζι, από ένα γλέντι, κάτι να μοιραστείτε μαζί μου?
2: Αυτό να μου λείπει μένα, γιατί δεν ήμουν έτσι.
1: Δεν είσαι του γλεντιού.
2: Δεν ήμουν έτσι εξόδου.
1: Ναι, μαγειρεύατε δηλαδή εσείς μόνο? Μόνο μαγειρεύατε?
2: Μόνο.
1: Μόνο, στην κουζίνα δηλαδή
2: στην
1: πάντα?
2: Κουζίνα, στην
1: εσείς,
2: κουζίνα.
1: Εσείς κυρία Γεωργία?
0: Το ίδιο.
1: Το ίδιο.
0: Για πώς είμαστε αδερφές.
1: Μα δεν σας διάλεξαμε τυχαία. Άρα είστε πολύ καλές μαγείρισες, γι' αυτό. Και τι άλλο είναι αυτό που επιλέγετε να κάνετε στα οικόμενια σας, στα παιδιά σας? Τι είναι αυτό το φαγητό που ζητούσαν συχνά, που το κάνατε
0: αυτό συχνά? Αυτό πάμε να σας ζητήξουμε.
1: Ό,τι θα σας ζητήξουμε.
0: Ό,τι θα σας ζητήξουμε.

0: Ωραία. Είναι, έχουμε έτοιμα λοιπόν τα φυταράκια τώρα. Σπίτι μας, τις βάζουμε στο τηγάνι. Πόση ώρα θέλουν περίπου?
1: Θέλουν. Δεν θέλει πολύ ώρα. 10 λεπτά είναι ψημένες.
0: Ναι. Ωραία, να φέρω εγώ και τις άλλες. Φέρτε μας και τις άλλες. Ωραία. Τις ψήσουμε όλες, ε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω τώρα που θα κλείσουμε,
1: μα κάτσε,
0: να κάνουμε... Α, τις βάλουμε. Τις βάλουμε και αυτές. Ωραία.
1: Όχι, δεν βάζαμε.
0: Η κάθε μια τώρα που θα κλείσουμε, να μου πείτε μια ευχή ή μια ματινάδα. Εσείς, κυρία Γεωργία, πείτε μας μια ευχή. Δώστε μας μια ευχή.
1: Να είστε καλά,
0: ναι.
1: Να μας επισκέπτετε τακτικά.
0: Ναι. Τι άλλο?
1: Υγεία και ευτυχία.
0: Υγεία και σε εσάς.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ και μας φτιάξατε τα ωραία τα πιταράκια.
1: Εντάξει.
0: Να είστε καλά, φτιάχνετε πολλά χρόνια ακόμα.
1: Ναι, ναι. Αγγλή μόνο του πολλά χρόνια.
0: Ναι, ναι.

0: κι άλλοι.
1: Εντάξει, ήταν φοβερή.
2: Η Ονειροπόλη είναι η Σωτήρης του κόσμου. Δεν θυμάμαι σε ποιο επεισόδιο το είχα γράψει αυτό. Η Ονειροπόλη είναι η δημιουργή των επόμενων γενεών, οι αρχιτέκτονες του παραδείσου. Είτε είναι μουσικοί, συνθέτες, γλύπτες, ζωγράφοι, ποιητές, φιλόσοφοι, ο κόσμος μας είναι όμορφος γιατί έζησαν αυτοί οι άνθρωποι. Χωρίς αυτούς, η εξαντλημένη ανθρωπότητα θα είχε καταστραφεί. Ένας από αυτούς είναι και ο κορυφαίος μουσικός, συνθέτης και δάσκαλος, ο Ρος Ντέιλι. Αν και Ιρλανδικής καταγωγής, ζώντας 36 χρόνια περίπου στην Κρήτη, έχει γίνει ένα κομμάτι της κρητικής γης και ψυχής. Ένας ειδήμων της σύγχρονης παραδοσιακής μουσικής. Ένας ονειροπόλος, γεννημένος στο Norfolk της Αγγλίας, από Ιρλανδούς γονείς, πολυταξιδεμένος, αναζητώντας και μελετώντας τις μουσικές του κόσμου, κατέληξε στην Κρήτη και στο αγαπημένο του Χουδέτσι, όπου διατηρεί το μουσικό εργαστήρι Λαβύρινθος από το 1982.

0: μου ειλικρινά και η τιμή που σας έχω μαζί μας εδώ στον υπαρκτό αυτό παράδεισο του Χουδετσίου. Είναι και ο δικός σας παράδεισος και το ξέρουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται καν να σας συστήσω, Rose Daily. Είστε γνωστός σε όλη την Ελλάδα και αναδείξατε και αυτόν τον τόπο.
1: Ναι, δεν θα έλεγα ότι ανέδειξα εγώ τον τόπο, όχι. Δηλαδή απλώς ότι υπάρχει το μουσικό εργαστήριο Λαβύρινθος εδώ. Και αυτό σημαίνει ότι το χωριό γίνεται κατά κάποιο τρόπο πόλος έλξης για διάφορους ανθρώπους, κυρίως για σπουδαστές μουσικής, καθώς το αντικείμενό μας είναι η μουσική εκπαίδευση.
0: Πόσα χρόνια μετράει τώρα το εργαστήρι?
1: 40.
0: 40?
1: Ναι, 41 τώρα. Ναι.
0: Από την πρώτη στιγμή λοιπόν εδώ?
1: Ναι, όχι εδώ 40 χρόνια. Εδώ είναι περίπου 20 χρόνια.
0: Εδώ 20 χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Και εννοείται ότι υπάρχουν πολλά ακόμα να κάνετε, έχετε, ναι, πολλά βεβαίως σχέδια.
1: Βεβαίως έχουμε, ναι. Μέσα από μια ατυχία που ήταν ότι το παλιό μας κτίριο έπαθε ζημιά στο σεισμό, υπήρξε μια θετική πλευρά που είναι ότι αποκτήσαμε ένα καινούριο χώρο που μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, που είναι αρκετά μεγαλύτερο και που μας επιτρέπει να κάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου δραστηριότητες και όχι μόνο 2-3 μήνες το καλοκαίρι. Οπότε αυτό θα ξεκινήσει ήδη από το 24, που οι δραστηριότητες μας θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
0: Τέλεια. Mm. Εάν σας ρωτούσε κανείς να συνδέσετε τη λέξη μουσική με κάτι?
1: Με τη ζωή.
0: Με τη ζωή,
1: ναι.
0: Είναι η ζωή σας.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Κάποιο άλλο έτσι στοιχείο που θα χαρακτήριζε τη ζωή σας γενικότερα και εδώ στο Χουδέτσι και στην Κρήτη?
1: Δεν νομίζω ότι η ζωή μου διαφέρει από αυτήν οποιοδήποτε άλλο ανθρώπου. Δηλαδή, κάθε μέρα προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο.
0: Συνδέεστε με την παράδοση του τόπου. Έχετε γίνει ένα με την παράδοση του τόπου.
1: Ναι, αλλά η έννοια της παράδοσης είναι πολυεπίπεδη έννοια. Δεν είναι μόνο συντήρηση του παρελθόντος, είναι και δημιουργική επεξεργασία στο παρόν και πρόταση για το μέλλον.
0: Τι είναι αυτό που ονειρευόταν όμως ο Ρος όταν ήρθε εδώ και ίσως δεν έκανε? Υπάρχει κάτι?
1: Νομίζω ότι πάντα κάποιος μπορεί να σκεφτεί πράγματα που να είχα κάνει αυτό. Αλλά δεν έχει νόημα να σταθεί σε αυτά, γιατί ο χρόνος δεν γυρίζει προς τα πίσω. Αν σκέφτεται κάποιος για κάτι που δεν έχει κάνει στο παρελθόν, δεν έχει παρά να το εντοπίσει στο μέλλον.
0: Μπορείτε να το κάνετε εσείς αυτό?
1: Προσπαθώ.
0: Προσπαθείτε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάτι που έρχεται τώρα άμεσα και είναι κάτι που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας, υπάρχει κάτι τέτοιο? Κάτι εκτός από το εργαστήρι δηλαδή. Ίσως κάποια μουσική?
1: Η μουσική για μένα είναι μια διαρκή διαδικασία. Δηλαδή δεν είναι ότι τώρα κάνω ένα project συγκεκριμένο. Συνέχεια δουλεύω πάνω στη μουσική. Και μέσα από όλη αυτή τη δουλειά προκύπτουν κάποια πράγματα που είτε εκδίδονται σαν μια ενότητα, είτε κάνουμε κάποια, ή το εμφανίζουμε δημοσίως αυτό που κάνουμε όλο αυτό το καιρό. Οπότε για μένα όλη αυτή τη δουλειά είναι κάτι που διαρκώς γίνεται. Με όσο μπορούμε πιο έντονο και πιο εντατικό ρυθμό, εμπλέκοντας όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους.
0: Καλλιτέχνες.
1: Ναι, βεβαίως. Και πάντα από μια διάθεση προσφοράς, κυρίως προς τους συναδέλφους μας, τους μουσικούς, και εννοείται φυσικά και προς τον κόσμο.
0: Επειδή είπατε τη λέξη προσφορά και επειδή ξέρω ότι έχετε προσφέρει πολλά και συνεχίζετε να προσφέρετε και έχετε βοηθήσει πολύ νέο κόσμο και ανθρώπους που ήθελαν να μάθουν περισσότερα στη μουσική και το κάνατε αυτό και τους βοηθήσατε, εγώ ήθελα λίγο να πάμε στο μαύρο κομμάτι που ήταν η καραντίνα, που ήταν εκείνη η μαύρη περίοδος για όλους μας. Εσείς σαν καλλιτέχνης πώς το βιώσατε αυτό? Ήσασταν δημιουργικός, σας βοήθησε?
1: Ίσως δεν πρέπει να το πω, αλλά εγώ πέρασα θαυμάσια. Γιατί βρήκα το χρόνο να κάνω ένα σωρό πράγματα που κανονικά δεν έχω το χρόνο να κάνω. Αλλά αυτό είναι η μία πτυχή του πράγματος. Η άλλη πτυχή είναι ότι δεν έγινε καθόλου σωστή διαχείριση όλης αυτής της κρίσης. Ειδικά το δικό μας το κλάδο των μουσικών υπέφερε πολύ, γιατί δεν έγινε καθόλου σωστή διαχείριση των δικών τους προβλημάτων και της ιδιαιτερότητας της δικιάς τους δουλειάς.
0: Σταμάτησαν όλα.
1: Σταμάτησαν όλα, ναι. Και γενικώς η μουσική είναι λίγο αιωρούμενη, δηλαδή πάρα πολύ ανασφάλιστη, πάρα πολλοί δεν έχουν τα τυπικά χαρτιά που θα έπρεπε να έχουν, επειδή είναι αδύνατο να τα συντηρήσουν αυτά. Και νομίζω ότι μπορούσε να γίνει μια πολύ σωστή, πιο σωστή διαχείριση αυτού.

0: πολιτισμός και μουσική θεωρείτε ότι είναι σε καλά επίπεδα στην Κρήτη?
1: Όχι. Όχι. Θεωρώ ότι ενώ υπάρχουν πολλές δυνάμεις εδώ πέρα και υπάρχουν άνθρωποι ταλαντούχοι, άνθρωποι με οράματα και όλα αυτά, νομίζω ότι γενικώς από την πολιτεία γενικότερα, δεν λέω τους τοπικούς φορείς, ενώ σε πολιτικό γενικά. Επίπεδο γενικότερα στη χώρα, νομίζω ότι ο πολιτισμός δεν έχει τη θέση που θα έπρεπε να έχει.
0: Πάμε μπροστά, μένουμε στάσιμοι ή πάμε πίσω?
1: Αποστάσιμοι ως προς λίγο πίσω, θα έλεγα. Έτσι. Μπορεί να διορθωθεί, αλλά θέλει δουλειά αυτό.
0: Εκεί μου δίνετε τώρα πάσα να μου κάνετε, να μου δώσετε μία ευχή και να μου μοιραστείτε ίσως ένα όνειρο που έχετε για τα επόμενα χρόνια. Ναι. Το άμεσο μέλλον, λοιπόν. Ναι. Τι εύχεστε εσείς να γίνει στο δικό σας κλάδο?
1: Στο δικό μας το κλάδο θα περίμενα να γίνονται περισσότερα πράγματα για να έχουν πιο ευπρεπείς συνθήκες οι καλλιτέχνες για να εμφανίζουν τη δουλειά τους. Για τους μουσικούς, η πλειοψηφία των εκδηλώσεων που γίνονται στην Ελλάδα γίνονται σε χώρους μαγαζιών, που θεωρώ ότι είναι ακατάλληλοι για την ακρόαση μουσικής. Ενώ οι κάθε αυτό συναυδιακοί χώροι δεν είναι πολλοί και αυτοί που είναι στη πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν γίνεται σωστή διαχείριση αυτών. Έχουν μια μονομερή αντίληψη συνήθως. Και πιστεύω ότι αυτό που έχει ανάγκη η Κρήτη, για παράδειγμα, είναι όχι έναν συγκεκριμένο χώρο, ας πούμε στο Ηράκλειο. Χρειαζόταν σε πολλά σημεία της Κρήτης διάφορους χώρους που εξυπηρετούν τον πολιτισμό.
0: Χώροι πολιτισμού, λοιπόν.
1: Που δουλεύουν συντονισμένα, ώστε όταν θα έρθει κάτι στην Κρήτη που έχει κάποια αξία, να μπορεί να διοχετευτεί και να πάει σε όλους. Όχι να είναι σε ένα συγκεντρωμένο σημείο στην πόλη του Ηρακλείου ή Χανίων ή οπουδήποτε άλλο.
0: Και δεν έχουμε, και έχουμε και έναν, δηλαδή δεν είναι έτσι κι αλλιώς πάντα για όλα. Θέλω να μου πείτε αν σας έλεγε κάποιος ότι έχετε να επιλέξετε ένα είδος μουσικής μόνο.
1: Δεν θα μπορούσα να το
0: κάνω. Δεν θα μπορούσατε.
1: Όχι, δεν έχει νόημα αυτό. Στη μουσική αυτό που έχει νόημα είναι να μάθουμε να δούμε την αξία του κάθε τι σε κάθε είδος. Δηλαδή σε κάθε είδος υπάρχουν αξιόλογα και όμορφα και εμπνευσμένα πράγματα και η πρόκληση για μας είναι να μάθουμε να ξεχωρίζουμε αυτά τα πράγματα μέσα από κάθε είδος.
0: Είστε πολυδιάστατος και στη ζωή σας και στη μουσική σας και το ξέρει ο κόσμος και θέλω έτσι να κλείσουμε.
1: Με δεδομένο όλα αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας, που είναι πάρα πολύ άσχημα και στην άμεση περιοχή μας εδώ κοντά, θα ευχόμουν ειρήνη και υγεία, αυτά τα δύο πράγματα. Αυτά που βλέπουμε τώρα, έτσι, στην εποχή που ζούμε τώρα, είναι απαράδεκτα πράγματα. Και θα πρέπει να επικρατήσει ειρήνη σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή δεν έχει ο πλανήτης μας τα περιθώρια και την πολυτέλεια για να έχει τέτοια προβλήματα. Η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μια πάρα πολύ σοβαρή απειλή που έχουμε δημιουργήσει όλοι μας αυτή την απειλή, που είναι ότι κινδυνεύει ο ίδιος, αν όχι ο ίδιος ο πλανήτης, το κομμάτι του που μας συντηρεί κινδυνεύει. Και δεν βλέπω να γίνονται πράγματα γι' αυτό. Δεν βλέπω να
0: το έχουμε αντιληφθεί.
1: Όχι. Πιστεύω ότι ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει αυτό. Ότι η απειλή είναι άμεση και όλοι πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία.
0: Έτσι είναι. Ειρήνη μέσα μας, έξω μας, παντού.
1: Ακριβώς.
0: Και να κλείσουμε έτσι και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ
0: πολύ. Που μου κάνατε την τιμή να σας έχω. Σας έχω παρακολουθήσει πολλές φορές, αλλά δεν είχα την τιμή ποτέ να συνομιλήσω μαζί σας. Οπότε ήταν μεγάλη μου χαρά.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Στείνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Αγάπησε τα οράματά σου. Αγάπησε τα ιδανικά σου. Αγάπησε τη μουσική που αναδεύεται στην καρδιά σου. Την ομορφιά που σχηματίζεται στο νου σου. Το κάλος που τυλίγει τις αγνότερες σου σκέψεις. Γιατί από αυτά θα προκύψουν οι ευχάριστες συνθήκες, κάθε παραδεισένιο περιβάλλον. Από αυτά θα χτιστεί ο κόσμος σου. Να σας συστήσω τώρα έναν τέτοιο παραδεισένιο κόσμο μουσικής. Πρωταγωνιστές του τρεις αυτόφωτοι άνθρωποι. Ο Στάθης Γιαλιτάκης με τη λύρα του, ο Αντώνης Μανουσάκης με το μαντολίνο και το λαούτο του και ο Μιχάλης Τιακάκης με τη μοναδική φωνή του και τις ιστορίες του. Απολαύστε τους.

0: Ωραία. Μα, θυμάσαι και έτοιμα την ιστορία με τον Πλούταρχο και το λαμπάκι. Με τη σαλάτα.
1: Τη σαλάτα. Είχε κατεβεί ο Λαμπάκης να πάρει τροφές από το Καραπίδι και κατέβηκε νύχτα, το πρωί. Ο Πλούταρχος ήταν πιο πάνω και τον φώναξε πάνω πιο ένα γρασί εδώ μεταξύ. Ξεκίνησε ο Πλούταρχος, έφτιαχνε σαγανάκια και διάφορα εκεί πέρα. Και λέει στο Λαμπάκη, κόψε σαλάτα. Και αυτός μια βιατέλα μεγάλη, κόβει μια ντομάτα, του λέει να κόψω κι άλλη. Λέει κόψε. Κόβει άλλη μια ντομάτα, λέει να κόψω κι άλλη. Κόψε βρε, του λέει, λυπάσαι τις ντομάτες. Κόβει αυτός, γεμίζει τη βιατέλα σαλάτα, σερβίρει ο Πλούταρχος το σαγανάκι, τις μεζέδες, κάτι να φάνε. Τρώει ο Λαμπάκης μόνο μεζέδες. Εμένα μου κάνει ο Πλούταρχος την ιστορία. Βλέπω, λέει, και τρώει μόνο μεζέδες, δεν τρώει σαλάτα. Του λέω, τι γίνεται. Λέει, είδα. Λέει, σαλάτα δεν τρως. Εγώ στα ξένα σπίτια σαλάτα δεν τρώω.
0: Ένα καρότσι ντομάτα.
1: Και αυτή τη σαλάτα δεν τη φάει. Λέει, εσύ που τη διάταξες, τι να τη φας. Τι να κάνω, λέει, έφαγε αυτό στο σαγανάκι και φάγω τη σαλάτα.
0: Σπούρα.
2: Hello there.

0: Μιχάλη, θυμάσαι την άλλη ιστορία με το Χαραλάμπι.
1: Το Χαραλάμπι του Αραγιανού.
0: Ναι, ναι.
1: Κάναμε παρέα με το ζόντου τον Αντώνη. Και ήταν, είμαστε ακόμη είμαστε φίλοι δηλαδή. Ήταν το Γιαντονιού, γιόρταζε. Και είχα πάει στο Ηράκλειο, του πήρα ένα δώρο εκεί πέρα, επειδή αυτό έκανε τον κυνηγό. Του πήρα και δύο κούτες φυσέκια, τέτοια το κυνήγι. Πήγαμε στο σπίτι, φάγαμε, ήπιαμε, ξέρω εγώ, κάτι 12 η ώρα ήρθε μια παρέα. Ήταν ο Βλασάκης, ο Λευτέρης, ο Τζαγκαρονίκος. Ο Τζαγκαρονίκος κρατούσε ένα κουνέλι σφαγμένο έτοιμο και το έδωσε μέσα. Κάποια στιγμή είδα τον Αντώνη και ήταν ανήσυχος. Του λέω τι συμβαίνει. Μου λέει έλα και εσύ να πεις κάτι στην αδερφή μου γιατί δεν, τελείωσε το κρέας. Και δεν έχουμε κρέας, της λέω να ψήσει το κουνέλι. Και μου λέει ότι πάει άσχημα τους τα ίσως το κρέας που φέραν αυτοί. Μπαίνω μέσα και καθόταν ο πατέρας του στο τζάκι, έτσι, τα πόδια του απλωμένα. Και εμείς στέκαμε στην πλάτη του και μιλούσαμε. Λέω τι κάνεις το κουνέλι αφού δεν έχει άλλο κρέας, πού θα βρουν άλλο. Λέει μα πάει άσχημα ξέρω εγώ. Μια στιγμή λέει ο Χαραλάμπης τώρα ο πατέρας μου. Μα ιντάνε μωρέ κιόνα. Του λέει Βερζινία λέει. Μπαμπά, οι άνθρωποι φέρανε ένα κουνέλι και μου λέει να το ψήσω και εγώ του λέω ότι πάει άσχημα να το σταίσω με το κρέας που φέραμε, φέραν αυτοί. Λέει, καλά μωρέ σου το λέει. Και ο Μιχάλης που φέρε τα φυσέκια πρέπει να τα παίξουμε.

0: να επιθυμείς σημαίνει να αποκτάς. Το να φιλοδοξείς σημαίνει να πετυχαίνεις. Δουλεύεις σκληρά και στο τέλος γίνεσαι αυτό που ονειρεύεσαι. Για κάποιους ανθρώπους, όνειρο ζωής και όραμά τους είναι η κατάκτηση της απόλυτης ψυχικής ηρεμίας. Στο Χουδέτσι βρήκα ένα τέτοιο άνθρωπο και ομολογώ τον ζήλεψα πολύ. Έχει καταφέρει να πιάσει το νόημα της ζωής. Ο Γιάννης Πεχινάκης είναι δάσκαλος γιόγκα και ένας ξεχωριστός μαντιναδολόγος.
1: Είμαστε σε μια πολύ όμορφη τοποθεσία. Το λένε ο Μήλος Καλλιέργενας. Έχουμε έρθει για το καλύτερο μέρος ίσως εκπομπής, γιατί ό,τι ηρεμεί την ψυχή και ό,τι φτιάχνει την ψυχή μας, νομίζω ότι είναι αυτό που πρέπει να αναζητάμε. Και δεν θα μπορούσα να βρω έναν πιο ιδανικό για αυτό το θέμα μου. Είσαι εσύ, Γιάννη Πεχινάκη, και χαίρομαι που σε έχω μαζί μας.
2: Και εγώ χαίρομαι που σε βλέπω από κοντά.
1: Είσαι από εδώ.
2: Είμαι από το Χουδέτσι, ναι. Καταγωγή μου είναι από το Χουδέτσι. Έχω ζήσει αρκετά χρόνια στο Ηράκλειο και τα τελευταία 15 χρόνια ξαναμένω στο Χουδέτσι οικογενειακός πλέον, με την Ελένη και τον Ιάσονα. Συνεχίζω όμως να εργάζομαι στο Ηράκλειο, οπότε δεν έχει κοπεί η επαφή. Αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 16-17 χρόνια, αυτό που κάνω είναι να μοιράζομαι την πρακτική της γιόγκα με άλλους ανθρώπους. Μία πρακτική που για μένα ήταν ένα φάρμακο ψυχής. Βοηθάει ο χώρος του Χουδετσίου. Οι άνθρωποι στο Χουδέτσι μ' αγαπούνε, με δέχονται με χαρά.
1: Είμαστε δηλαδή
2: και σόι. Αν κάνω εδώ μαθήματα. Έχω κάνει κάποια μαθήματα, αλλά όχι συστηματικά. Συστηματικά κάνω μαθήματα στο Ηράκλειο.
1: Που τελικά όμως είναι λίγο πιο παράδοξο, αφού το Χουδέτσι έχει...
2: Είναι περισσότερο θέμα αγοράς. Δηλαδή το Χουδέτσι έχει 1000 άτομα, το Ηράκλειο 450.000 άτομα. Δεν γίνεται να είναι το ίδιο πράγμα.
1: Πώς ήρθε στη ζωή σου η γιόγκα?
2: Η γιόγκα ήταν το μόνο πράγμα στη ζωή μου. Το μόνο πράγμα στη ζωή μου που δεν το σχεδίασα.
1: Ήρθε...
2: Δηλαδή ήρθε από μόνο του.
1: Σε ποιο στάδιο?
2: Είχα κάποιες προδιαγραφές, γιατί είχα ασχοληθεί με τον αθλητισμό χρόνια, είχα ασχοληθεί με το εμπόριο χρόνια και σε κάποια φάση γύρω στα 42 άρχισα να ασχολούμαι συστηματικά με τη γιόγκα.
1: Είχες κάποια εμπειρία? Γιατί ρωτάω και θέλω να σε πω εκεί. Συνήθως λέμε ότι από τη στιγμή που δεν ξεκινήσαμε από πολύ νεαρή ηλικία να ασχολούμαστε, κάτι μας οδήγησε εκεί.
2: Στη γιόγκα δεν θέλει να ξεκινήσει από πολύ νεαρή ηλικία. Μπορείς να ξεκινήσεις, αλλά για μένα ο άνθρωπος πρέπει να καταλήξει στη γιόγκα. Είναι δηλαδή κάτι στο οποίο πρέπει να φτάσεις μέσα από την εμπειρία σου στη ζωή. Πρέπει να είσαι έτοιμος για να ασχοληθείς. Δεν είναι εύκολο πράγμα, αλλά είναι μια ασκητική. Επί της ουσίας είναι μια πρακτική άσκηση αυτογνωσίας. Αρχίζεις και ψάχνεις να μάθεις πώς είσαι, τι είσαι. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Οι ασκήσεις είναι ένα κομμάτι της γιόγκα, αλλά η ουσία σε αυτό το πράγμα είναι να αντιληφθείς ποιος είσαι. Να καταλάβεις πρώτα απ' όλα το σώμα σου και ξεκινώντας από το σώμα να μπεις βαθύτερα μέσα και να καταλάβεις και υπόλοιπα πράγματα.
1: Την ηρεμία την είχες, τη βρήκες?
2: Ποτέ δεν ήμουν έτσι πολύ ανήσυχος άνθρωπος και επιθετικός και... Αλλά με τη γιόγκα έγινε εμβάθυνση πάνω στο θέμα.
1: Ακόμα περισσότερο.
2: Ναι, ακόμα περισσότερο.
1: Πες μου, σε παρακαλώ, τώρα με όλα αυτά τα ωραία που κάνεις, που πίστεψέ με, εγώ που τα είδα μου φαίνονται πάρα πολύ δύσκολα, και για να φτάσει κανείς σε αυτό το επίπεδο, πέρα από τα χρόνια, θέλει και το σθένος, θέλει και τη δύναμη, γιατί σίγουρα έχεις δουλέψει πολλά χρόνια, αλλά το έχεις και μέσα σου. Δεν είναι κάτι τόσο απλό.
2: Στη γιόγκα, για να καταβάλεις όλη αυτή την προσπάθεια, δεν πρέπει να την πιστέψεις. Πρέπει να την καταλάβεις. Να καταλάβεις τι είναι αυτό που σου κάνει, να καταλάβεις τι είναι αυτό που σου προσφέρει. Τότε και μόνο θα ασκητέψεις, γιατί αυτό το πράγμα είναι μια ασκητική. Πρέπει, για να κινηθείς με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να φας ανάλογα. Και δεν πρέπει μόνο να φας ανάλογα, πρέπει να κοιμηθείς ανάλογα.

0: Εάν δεν φας και δεν κοιμηθείς, δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Οπότε σε βάζει σε ένα μονοπάτι ασκητικής.
1: Με άλλη ροή ζωής.
0: Και μάλιστα είναι δύσκολη αυτή η ασκητική, γιατί είναι ασκητική πόλης. Δεν είναι ασκητική σπηλιάς. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν σε μια σπηλιά αυτή τη στιγμή να ασκητεύω, θα μου ήταν πολύ πιο εύκολο να ασχολούμαι με αυτό το πράγμα, παρά τώρα που είμαι στην πόλη και έχω και τον Ιάσονα, έχω και την Ελένη, έχω και τους φίλους μου, έχω και άλλες δουλειές που τρέχουν. Είναι ακόμα πιο δύσκολο στην πόλη.
1: Είπες άλλες δουλειές που τρέχουν και θέλω να σε πάω στο άλλο κομμάτι, που για τους περισσότερους, αν το σκεφτούν, δεν μπορεί να κολλήσει με τη γιόγκα, η παράδοση. Και δεν εννοώ ότι είσαι ένας τύπος παραδοσιακός που έχει την παράδοση σε καθημερινή βάση μέσα του ή τέλος πάντων ασχολείται με κάτι πολύ έντονα στην παράδοση. Αγαπάς όμως τη μαντινάδα και ασχολείσαι με αυτό, γράφεις.
0: Ναι, γράφω μαντινάδες. Κοίτα, η μαντινάδα δεν κάθεσαι να τη γράψεις.
1: Τι σκέφτεσαι?
0: Η μαντινάδα σου έρχεται. Εάν κάτσεις να γράψεις μαντινάδα, είναι σαν να λύνεις ένα σταυρόλεξο.
1: Θέλει ταλέντο.
0: Συνδυάζεις λέξεις. Ο συνδυασμός των λέξεων είναι κομμάτι της μαντινάδας. Αλλά το βασικό κομμάτι στην μαντινάδα είναι η έμπνευση. Να σου έρθει δηλαδή, είναι πώς να σου πω, είναι σαν να πιάνεις ένα ψάρι στη θάλασσα. Αυτό είναι η έμπνευση. Μετά αυτό το ψάρι, πρέπει για να το φας, πρέπει να του βάλεις αλάτι, να του βάλεις πιπέρι, να του βάλεις τα λαχανικά του, να το ψήσεις όμορφα και να το σερβίρεις. Έτσι γίνεται και στη μαντινάδα. Σου έρχεται η έμπνευση χωρίς να καταβάλεις προσπάθεια.
1: Άρα είναι ταλέντο.
0: Θέλει άδειο κεφάλι. Θέλει το κεφάλι σου να είναι άδειο από σκέψεις για να υπάρξει χώρος για την έμπνευση.
1: Άρα εσένα σε έχει βοηθήσει η γιόγκα σε αυτό.
0: Ναι. Δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι το πρόβλημα για μένα στη ζωή του ανθρώπου είναι ο τρόπος σκέψης του. Από εκεί ξεκινάνε και εκεί τελειώνουν όλα. Δηλαδή, έχω γράψει μια μαντινάδα γι' αυτό και λέει σκέφτομαι, ξανασκέφτομαι, μήπως και βρω τη λύση. Τάξε πως με το τρυπητό φέρνεις νερό από τη βρύση.
1: Σωστό.
0: Όπως δεν μπορείς να φέρεις νερό από τη βρύση με ένα τρυπητό, δεν μπορείς να βρεις και λύση με τις σκέψεις.
1: Η μαντινάδα είναι ποιήση όμως και... Yeah. Δεν γίνεσαι εύκολα ποιητής. Είναι κάτι που είτε το έχεις έμφυτο, είτε κάτι στο δίκτυο.
0: Εμένα, αν πριν τα 42 με ρωτήσουν να σου πω μια μαντινάδα, ήξερα μια μαντινάδα του Αβυσσινού.
1: Ποια ήταν?
0: Χιλιό, λογιό, ξερά κλαδιά στο πέρασμά σου ανθούνε και τα πουλιά ξεχνούν καημούς και γλυκογελαϊδούνε. Εκείνη την περίοδο τώρα ήμουν και έμπορος στην Αθήνα. Και μια γραμματέας από εκεί, από μια μεγάλη επιχείρηση, που ήταν στη μόδα η μαντινάδα, μου έλεγε: ρε Γιάννη, πες μας μια
1: μαντινάδα.
0: Της είπα λοιπόν εγώ αυτή, μετά μου το ξανά είπα αυτή γιατί ήθελε και συνέχεια, αλλά εγώ της ξανά είπα την ίδια. Θέλω να σου πω, δεν είχα σχέση. Είχα καλή πένα στην έκθεση, αλλά δεν είχα καμία σχέση με την ποιήση. Το μυαλό μου ήταν εμπορικό τότε.
1: Θα μπορούσες αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο παρόν να γράφεις και να δίνεις μαντινάδες? Είσαι δηλαδή σε αυτή τη...
0: Κοίταξε, έχω γράψει αρκετές καλές μαντινάδες, εκ των οποίων και μία μαντινάδα, δεν θέλω να περί αυτολογώ δηλαδή, αλλά είναι αλήθεια, την έχει πει ο Ψαραντώνης. Αυτός μ' άκουσε μια φορά στο ράδιο και είπα μια μαντινάδα του Σάρακα, του Κωστάκη από το Θραψανό. Και έλεγε η μαντινάδα: Επαντρευτήκαν δυο θεριά, η μοίρα και ο χρόνος. Και γεννηθήκαν τζιμπραγά, δίδυμα δηλαδή. Μαζί χαρά και πόνος. Είναι αδέρφια, είναι μαζί, δεν είναι ξεχωριστά. Αυτό θέλω να πω.
1: Πολύ όμορφο.
0: Αυτή που είπε τώρα ο Ψαραντώνης, έλεγε, είναι λίγο έτσι, έτσι ανεβάζει πολύ τον αετό. Και έλεγε ότι άλλωνε ζάλο πέρδικας και του κοράκου άλλο. Άλλωνε πέταγμα ητού και όλων των άλλων άλλο.
1: Ξεχωρίζει αυτός.
0: Το βγάζει παραπάνω. Εγώ μετά την άλλαξα αυτή. Γιατί αυτό με τον Αετό κάπου με είχε... Είναι πολύ έντονο αυτό που γίνεται με τον Αετό και έγραψα μια άλλη που λέει «Δεν πάω από τον Αμαξωτό, πάω από τις Λάκους». Παρέτησα τους Αετούς και πιάσα τις Κοράκους.
1: Καλή κυκοράκι.
0: Καλή κυκοράκι.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω πραγματικά να σε ευχαριστήσω, γιατί πέρα από αυτά που μας είπες αυτή τη στιγμή, εμείς απολαύσαμε και σε κάτι πολύ μαγικό που στα μάτια μου φαντάζει πολύ δύσκολο και τεράστιο. Και θέλει όντως δύναμη ψυχής και θέλει να τα έχεις βρει πολύ καλά με τον εαυτό σου για να μπορείς να το κάνεις. Και εσύ φαίνεσαι να είσαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους και το ζηλεύω πραγματικά. Και θέλω να κλείσουμε είτε με μια μαντινάδα είτε με μια ευχή σου, όπως κλείνουμε όλα μας τα θέματα, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που μπορεί να ηρεμεί και τον άλλον και το έχω έζησα αυτό αυτή τη στιγμή. Τι μπορείς να μας ευχηθείς?
0: Θα σου πω μια... Δεν θα σου ευχηθώ.
1: Μαντινάδα. Ακόμα καλύτερα.
0: Θα σου πω μια μαντινάδα η οποία ξεχωρίζει και έχει έτσι και ένα κοινωνικό περιεχόμενο, θα έλεγα. Μ' αρέσει αυτή η μαντινάδα και λέει το εξής. Από κάτω από τα ψώματα κοιμάται η αλήθεια. Και γύρω-γύρω στέκουνε φρουροί τα παραμύθια.
1: Είδες ότι είναι ποίηση.
0: Ναι, η μαντινάδα είναι ποίηση. Η λέξη μαντινάδα προέρχεται από το μαντάρε το λατινικό, που σημαίνει μήνυμα. Ο μαντιναδολόγος στέλνει ένα μήνυμα. Ο άλλος το εισπράττει και το αναλύει κατά το δοκούν. Δεν μας ενδιαφέρει πώς θα το αναλύσει.
1: Όπως το εκλάβει ο καθένας.
0: Είναι ένας χρησμός. Και αυτός που λαμβάνει το χρησμό πρέπει να τον αναλύσει, να δει τι του λέει ο άλλος. Χρησιμοποιήθηκε και η μαντινάδα για αυτούς τους λόγους. Μεταξύ τότε που ήταν οι Τούρκοι εδώ, θέλανε να δώσουν ένα μήνυμα, το λέγανε με αυτόν τον τρόπο, δεν το καταλάβανε. Δηλαδή, εμένα η γυναίκα μου είναι από τη Γαλλία. Προσπαθώ να της εξηγήσω μια μαντινάδα και δεν την καταλαβαίνει, ενώ είναι πανέξυπνη, ας πούμε.
1: Γιατί
0: δεν έχει την κουλτούρα για να καταλάβει αυτό που προσπαθούμε να...
1: Είναι ωραία αυτή η κουλτούρα και εύχομαι να την κρατήσεις, να τη συνεχίσεις, να την μεταλαμπαδεύσεις και ένα γιο, να του μάθεις μαντινάδες και κάθε καλό εύχομαι.
0: Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα και εύχομαι να τα ξαναπούμε. Σε προσκαλώ στη γιόγκα όποτε θέλεις.
1: Μου φαίνεται πολύ τολμηρό.
0: Δεν είναι τολμηρό, θα δεις ότι θα με θυμηθείς μετά.
1: Σίγουρα. Σας λέω.
0: Χάρηκα πολύ.
1: Τέλειος.
2: Εκείνος που τρέφει ένα ωραίο όραμα, ένα υψηλό ιδανικό μέσα στην καρδιά του, κάποια μέρα θα το πραγματοποιήσει. Ο Κολόμβος έτρεφε το όραμα ενός άλλου κόσμου και τον ανακάλυψε. Ο Βούδας έτρεφε το όραμα ενός πνευματικού κόσμου αψεγάδιας της ομορφιάς και γαλήνης και εισήλθε σε αυτόν. Τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στην αρχή και για κάποιο διάστημα ήταν μόνο όνειρα. Η βελανιδιά κοιμάται μέσα σε ένα βελανίδι. Τα όνειρα είναι η σπόρη της πραγματικότητας που δημιουργούμε. Να κυνηγάτε όνειρα. Να είστε ονειροπόλοι. Σαν αυτούς τους ανθρώπους που σας γνώρισα σήμερα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 4 Οκτωβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Τις πληγές τους προσπαθούν να διαχειριστούν κάτοικοι περιοχών της Κρήτης, όπως τα Ζωνιανά, η Ιεράπετρα, ο Προφήτης Ηλίας και το οροπέδιο Λασιθίου, καθώς βλέπουν τις περιουσίες τους να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από την κακοκαιρία που έπληξε τα τελευταία 24 ώρα το νησί. Αύριο στην Κρήτη καταφθάνει κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα, ο οποίος θα συμμετέχει σε ευρεία σύσκεψη το πρωί στην περιφέρεια προκειμένου να τρέξουν οι διαδικασίες καταγραφής των καταστροφών και των αποζημιώσεων. Ταυτόχρονα, ο Υπουργός με συνεργάτες του θα βρεθούν στις πληγήσεις περιοχές, πραγματοποιώντας μια πρώτη αυτοψία. Με την Κρήτη να μετρά πληγές από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας των τελευταίων τριών ημερών στο Ηράκλειο, αναμένεται να βρεθεί ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Η επίσκεψή του έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στις νέες εγκαταστάσεις της περιφέρειας Κρήτης στο Λάκκο. Επικεφαλής του κυβερνητικού κλιμακίου στην Κρήτη θα είναι ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας. Στόχος είναι η ανακούφιση των πληγέντων και η αποκατάσταση των ζημιών. Το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να ενημερωθεί επιτόπου για την κατάσταση και τις ανάγκες που έχουν προκύψει. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι ζημιές σε καλλιέργειες, σε περιουσίες, σε δρόμους, σε αγροτική οδοποιία και σε γέφυρες.
1: Τα γύρω χωριά φυσικά υπάρχουν ζημιές, γιατί πρέπει να το δώσει ως περιφερειακός σύμβουλος που γύρισε σε κάποιες περιοχές. Και στο νότο έχουμε ζημιές και προς το οροπέδιο Λασιθίου κυπευτικά, τα οποία πνιγήκανε, και στο Ρέθινο, στην περιοχή του Μυλοποτάμου, πραγματικά καταστροφικές ζημιές.
2: Δημιουργήσαμε εδώ το ανάγωμα έτσι ώστε να οδηγείται στο κεντρικό κανάλι του χωριού. Αυτός εδώ πέρα ο ποταμός, για να σας καταλάβετε, τροφοδοτεί το ποταμό του Γεροποτάμου, διασχίζει τα Ζωνιανά και δυστυχώς χθες υπερχείλησε. Είχε φουσκώσει το ποτάμι και οδηγήθηκε το νερό αυτό μέσα στο χωριό. Μαζί με άλλο ένα ρέμα από την άλλη μεριά του χωριού, που από εκεί φούσκωσε και αυτό και οδηγήθηκαν πάρα πολλές μεγάλες ποσότητες νερού μέσα στο χωριό.
3: Το πρόβλημα εστιάζεται στο Δήμο Μυλοποτάμου. Εκεί είναι, στα Ζωνιανά υπάρχει έντονη βροχόπτωση ακόμα και έχουμε πολλά νερά και φερτά από το Ψιλορίτη. Στην υπόλοιπη Κρήτη και στην Ιεράπετρα, που επίσης είχαμε όλο το βράδυ κακοκαιρία και ζημιές.
0: Ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές σε περιοχές του Δήμου Ηρακλείου, του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας, του Εροπεδίου Λασιθίου και του Αμαρίου. Μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα, υποδομές καταστράφηκαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, με τους κατοίκους να αναμένουν να ξεκινήσει άμεσα η αποτίμηση των ζημιών.
4: Ρωτή, τα έχει τελειωμένα όλα. Ναι, δεν έχει πράγμα. Αυτά που έχει τελειώσει, τα μπέλια, τα έχει ρημάξει, έχουν τσιλάσει, είναι διαλυμένα τελείως.
5: Είδα πάρα πολλές ζημιές, ειδικά που μπήκανε νερά από το δρόμο μέσα, είναι άχρηστα.

Τα ταμπέω που μπήκα σε αμπέλια, σε γιόφυτα, να δει σε ριζάκια, δεν ξέρω τι θέλει τώρα η πολιτεία. Και ειδικά αν είναι στην περιφέρεια ή του Δήμου, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος. Πρέπει να στείλει μηχανήματα, όχι τώρα, μετά από κάποιες μέρες που θα τρώσει ο καιρός, να έρθει πάει στον προφητηλία να δούνε πώς θα φτιάξουν τους δρόμους, πώς θα φτιάξουν κάποια πράγματα. Έχουν ξυλάσει οι δρόμοι, έχουν μπει νερά στα σπίτια. Και όχι μόνο στο χωριό μας, και γύρω-γύρω, γιατί το κύμα ήταν μεγάλο.

0: Σοβαρά είναι τα προβλήματα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Στα Θέρμα Ιερά Πέτρα, δρόμοι κόπηκαν στα δύο, ενώ παραλίγο να σημειωθεί τραγωδία στο δρόμο προς την Ιερά Πέτρα. Όπως βλέπετε στις φωτογραφίες του Κρέτα 24, τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε και έπεσε σε αυτοκίνητο την ώρα που περνούσε από το σημείο. Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα, καθώς δεν τραυματίστηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου ή άλλοι επιβαίνοντες.
1: Πιστεύω ότι ζημιές που γίνανε, γίνανε. Τώρα, αν έρθει περισσότερη βροχή, δεν μπορεί να προβλέψει, ας πούμε, τι μπορεί να συμβεί. Μας ενδιαφέρει το ότι δεν χάσαμε κανέναν άνθρωπο, ας πούμε, πρώτα Θεός. Και τα υπόλοιπα τώρα αναγκαστικά θα τα υποστούμε ή θα τα παλέψουμε.
0: Η τηλεόραση Κρέτα βρέθηκε και σήμερα σε πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές, καταγράφοντας μέσα από εκτενές ρεπορτάζ το μέγεθος των καταστροφών και την απόγνωση κατοίκων και επαγγελματιών. Στο οροπέδιο Λασιθίου, η οικονομική καταστροφή για τους παραγωγούς πατάτας είναι ανυπολόγιστη, με τους ίδιους να σηκώνουν τα χέρια ψηλά, ανήμποροι να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη νέα δοκιμασία. Τα χιλιοστά βροχής που έπεσαν μετέτρεψαν τον κάμπο σε μια απέραντη λίμνη, με την κακοκαιρία να καταστρέφει τα πάντα στο διάβα της.
2: Εικόνες απόλυτης καταστροφής καταγράφονται και στο οροπέδιο Λασιθίου. Καλλιέργειες και δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, ξεπερνώντας μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις και τα 4 μέτρα σε νερό, με τους κατοίκους να κάνουν λόγο για 100% απώλεια της οδειάς. Οι ίδιοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και ζητούν να δοθεί από την πολιτεία η κατάλληλη μέριμνα, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις συνέπειες που θα αφήσει πίσω της η άνευ προηγουμένου κακοκαιρία στον αγροτικό κόσμο της περιοχής.
3: Τα λαχανικά και τα τσιπευτικά έχουν καταστραφεί και η πατάτα που δεν έχει βγει το 80%, δυστυχώς, ναι.
2: Τι άλλες ζημιές είδαμε?
3: Και οι υποδομές έχουν καταστραφεί και είναι επικίνδυνο να καταστραφούν και διάφορα πηγάδια κτλ. Αλλά γενικώς η εισοδιά χάθηκε εντελώς. Αυτό είναι το θέμα.
2: Τι ζητάτε?
3: Τι ζητάμε? Να δώσει το κράτος το ενδιαφέρον που πρέπει, και το πρόβλημα ότι δεν υπάρχουν εγκυαστήρια στα πιο πολλά χωράφια και πρέπει ούτως ή άλλως να δοθεί κάποια ροζή για τους αγρότες, γιατί δεν πρόκειται πλέον να μπορούν να ξανακαλλιεργήσουν του χρόνου. Αυτό θα είναι το θέμα.
2: Το ποσοστό καταστροφής...
3: 100%. Εάν γυρίσετε και τον κάμπο, τουλάχιστον σε ένα χωράφι που έχω εκεί κάτω, είναι γύρω στα 4 μέτρα νερό.
2: Μάλιστα, η τελευταία κακοκαιρία του Μαΐου είχε καθυστερήσει σημαντικά τις καλλιέργειες, ενώ τα τελευταία φαινόμενα ισοπαίδωσαν κάθε ελπίδα για τη φετινή παραγωγή.
4: Η καταστροφή είναι τεράστια, διότι από το Μάιο που είχε βρέξει, η χρονιά πήγε πίσω. Καθυστερήσανε να καλλιεργήσουν ένα μήνα, και τώρα περιμένανε να βγάλουν τις πατάτες και να πάρουν τη συγκομιδή οι αγρότες. Τα έξοδα είναι τεράστια.
2: Και τι παράγει η περιοχή εδώ?
4: Ως επιτοπλίστων πατάτες, ντομάτες, όλα τα λαχανικά, οπωροκυπευτικά, τα πάντα. Και είχαν πολύ ελάχιστα πάρει από το χωράφι. Τα περισσότερα είναι μέσα. Εγώ ξέρω από δικούς μου ανθρώπους που έχουν 60 στρέμματα άβγαρτες πατάτες. Γιατί δεν μπορούσαν να τις βγάλουν νωρίτερα, επειδή η χρονιά είχε πάει πίσω.
2: Οι ίδιοι καταγγέλουν επαναλαμβανόμενα προβλήματα λόγω της υπερχείλισης του κάμπου, αλλά και έλλειψη κατάλληλων αποζημιώσεων στο Λασίθι, όπως τα άρμοζες, τις καταστροφές και τα προβλήματα που προκύπτουν όταν σημειώνονται τέτοιου είδους φαινόμενα στην περιοχή.
5: Όμως περιμέναμε από τώρα και έπειτα να βγάλουμε ένα εισόδημα να ζήσουμε κι εμείς.
2: Γιατί ξεκινάει η ελεκομική περίοδος.
5: Ναι, τώρα. Γιατί την αρχή καθυστερεί.

Ρίσαμε να φυτέψουμε, λόγω πάλι των βροχοπτώσεων. Και τώρα μας έπιασε και είναι τι η πλημμύρα που δεν έχουν γίνει έργα. Κάθε χρόνο, δηλαδή κάθε 2-3 χρόνια, έχουμε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή μετά που γίνει το φράγμα εδώ και φράξανε τη ροή του νερού, έχουμε προβλήματα. Κάθε χρόνο έχουμε προβλήματα. Γιατί περιμένει να ωφεληθεί να γεμίσει το φράγμα και πλημμυρίζει ο κάμπος όλος και μετά.

0: καιρό που δεν έχει ξαναγίνει και ποτέ.
1: Βαριές πληγές άφησε πίσω της η κακοκαιρία που επί 5 ημέρες έπληξε την Κρήτη και το Μαλεβίζι, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και δίκτυα του Δήμου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο αγροτικό δικό δίκτυο, όπου ζημίες έχουν καταγραφεί σχεδόν στο σύνολο των ορεινών οικισμών του Δήμου Μαλεβιζίου. Σε αρκετά σημεία η κατάσταση του οδικού δικτύου έχει καταστήσει τις προσβάσεις ιδιαίτερα δύσκολες ή ακόμη και απροσπέλαστες. Καταστροφές υπήρξαν στο αγροτικό δικό δίκτυο, μεταξύ άλλων σε Κρουσόνα, Κορφές, Σάρκο, Λουτράκι, Γωνιές, Μάραθο, Δαμάστα, Ροβδιά και Αχλάδα. Παράλληλα, προβλήματα έχουν προκληθεί και σε τμήματα του δημοτικού οδικού δικτύου, ενώ σημαντικές ζημίες καταγράφονται σε γεωτρήσεις και αρδρευτικά δίκτυα. Η τηλεόραση Κρέτα βρέθηκε σήμερα και στο παραλιακό μέτωπο της Χερσονήσου και συγκεκριμένα στην περιοχή των Γουβών, την οποία για ακόμα μία φορά σάρωσε στο πέρασμά της η κακοκαιρία. Οι πρώτες αυτοψίες έχουν ξεκινήσει με κατοίκους και επιχειρηματίες να ζητούν την εκπόνηση σχεδίου προκειμένου η περιοχή τους να μην ξαναζήσει στο μέλλον παρόμοιες δοκιμασίες.
2: Ανυπολόγιστες ζημιές και μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε το πέρασμα της κακοκαιρίας σε αρκετές περιοχές της Κρήτης, με τους Δήμους να σπέβδουν να μαζέψουν τα ασημάζευτα. Πιο συγκεκριμένα στις Γούβες, μία από τις πιο γνωστές τουριστικές περιοχές της Χερσονήσου, οι εικόνες είναι ενδεικτικές της έντασης των φαινομένων. Ο Κουβιανός ποταμός φούσκωσε και μετατράπηκε σε ορμητικό χύμαρο, παρασύροντας αυτοκίνητα και προκαλώντας σοβαρές ζημιές στην περιοχή.
3: Όλοι είμαστε επιποδός. Αυτό το οποίο διαπιστώσαμε μόνο εδώ στην περιοχή των Γουβών ήταν και προηγουμένως είχε ξεκινήσει το πρόβλημα νότια στις Ξεροκαμάρες, όπου για πρώτη φορά, εκεί που κατασκευάζεται το δίδυμο τούνελ για το νέο αεροδρόμιο, είχαν υπερχιλήσει τα τεχνικά έργα τα οποία υπήρχαν, γιατί οι ποσότητες των νερών που ερχόταν από το Δήμο Μινώα ήταν πάρα πολλές. 3 αυτοκίνητα τα οποία είχαν αφαιθεί μέσα στην κήτη του Γουβιανού ποταμού άρχισαν να κατεβαίνουν προς τη θάλασσα μόλις άρχισε η ποσότητα να ανεβαίνει και να είναι πάρα πολύ μεγάλη, με αποτέλεσμα να προσκρούσουν στις υφιστάμενες γέφυρες οι οποίες είχαν τοποθετηθεί από τους επιχειρηματίες για να εξυπηρετούνται στην περιοχή. Έδειξαν ιδιαίτερη επαγγελματική δεξιότητα και με άμεσο τρόπο απομάκρυναν τα οχήματα, και θέλω να πω ότι αυτό ήταν εμπολής στο πρόβλημα το οποίο ευτυχώς απεφεύχθη εξαιτίας του ότι λειτουργήσε η φύση από μόνη της, παρέκαμψε τα εμπόδια και οδήγησε τις πολύ μεγάλες ποσότητες νερού προς τη θάλασσα.
2: Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες της περιοχής των Γουβών καταγγέλουν έλλειψη μέρημνα στην περιοχή, καθώς το φαινόμενο είναι επαναλαμβανόμενο και κατά τους χειμερινούς μήνες, κάνοντας μάλιστα λόγο για ανυπολόγιστη οικονομική ζημιά.
4: Φαινόμενο πλέον με την κλιματική αλλαγή, ο ποταμός αυτός να πλημμυρίζει. Δεν πάσαμε τη ζημιά που είχαμε πάθει το 20, αλλά είναι μία ζημιά και η υλική είναι μία ζημιά δυσφήμιση, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο. Οι ξένοι τα χάσανε, δεν ξέρουν τι γινότανε. Χάσαμε κάποια πράγματα. Χάσαμε, δηλαδή, εμείς χάσαμε και κάποια τραπέζια μας πήρε από εδώ κτλ. Δεν ήταν υλικές ζημιές τόσο πολύ. Ήταν η ζημιά όμως, και δεν υπάρχει κανείς να μεριμνήσει τόσα χρόνια για αυτή την κατάσταση. Εμείς πάσαμε πάρα πολύ ζημιά, απολύσαμε άτομα, χάσαμε πελατεία που περιμέναμε τον Οκτώβριο να δουλέψουμε. Και αυτά όλα διότι δεν υπάρχει μέρημνα από κανένα. Όλο το χειμώνα η περιοχή κόβεται στα τρία. Από εδώ δεν μπορείς να περάσεις, είναι η κατάσταση αυτή. Πάνω το ίδιο, δηλαδή εμείς έχουμε πάθει ανυπολόγιστη οικονομική ζημιά.
2: Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης επισημαίνει πως η περιβαλλοντική κρίση είναι εδώ και πως η τροτότητα είναι δεδομένη. Ο ίδιος τονίζει μάλιστα πως οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί πρέπει επιτέλους να υλοποιηθούν.
3: Γιατί ακούω πολλές φορές και πολίτες και φορείς να λένε ότι η πολιτεία. Η πολιτεία κάνει αυτό που πρέπει. Πρέπει όμως εμείς ως πολίτες να συμπεριφερόμεθα σωστά και να μην δημιουργούμε καταστάσεις οι οποίες είναι μη αντιμετωπίσιμες. Δεν έχουμε πλέον μόνο θέματα που αφορούν την περιβαλλοντική κρίση. Η κρίση είναι εδώ, έχει αρχίσει και εκδηλώνεται, η τροτότητα είναι δεδομένη. Οι μελέτες λοιπόν.

0: λοιπόν που έχουν γίνει και από τον ΟΑΚ και την περιφέρεια και από το Δήμο, κάποια στιγμή επιτέλους θα πρέπει να υλοποιηθούν και να δεσμευτούν πόροι από την πολιτεία για να κατασκευαστούν τα έργα διευθέτησης και οριοθέτησης των ρεμάτων. Η περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, μέσα από το τέλος αντεκτικότητας που επιβάλλει η πολιτεία για κάθε διανυχτέρευση στα πολυτελή ξενοδοχεία που είναι 15 ευρώ η βραδιά, εισπράττει 40 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο μόνο από το Δήμο Χερσονήσου. Αυτά τα χρήματα είναι προκειμένου να γίνουν τα έργα υποδομής που εμπροκειμένου θα πρέπει να γίνουν αντιπλημμυρικά, θα πρέπει να γίνουν φράγματα ανάσκεσης στην ενδοχώρα, να συγκρατούν την ορμή και τις ποσότητες του νερού και να μην έχουμε τέτοια προβλήματα.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Δοξαστάκη, μάλιστα η περιφέρεια τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αναθέσει το έργο της θωράκισης του παραλιακού των Γουβών που έχει υποστεί διάβρωση.
0: Εξαιτίας της τελευταίας κακοκαιρίας, όντως υπήρξαν κάποια προβλήματα τροτότητας των ακτών, η σφοδρή θαλασσοταραχή και η ισχυρή άνεμη και στη Χερσόνησο και εδώ στις Γούβες που το πρόβλημα της διάβρωσης ήδη έχει τεθεί σε διαδικασία υλοποίησης, έχουν δοθεί τα χρήματα και τις επόμενες μέρες η περιφέρεια θα αναθέσει το έργο της θωράκισης του παραλιακού των Γουβών εκεί που έχει διαβρωθεί στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου. Υπάρχουν κάποια ζητήματα στην περιοχή του Ανισαράκη της Χερσόνησο, τα οποία επιδεινώθηκαν με τις πρόσφατες συνθήκες τις καιρικές τις δύσκολες και νομίζω ότι σιγά σιγά η πολιτεία μαζί με το σχεδιασμό το δικό μας θα μπορέσουμε και να θωρακίσουμε την περιοχή αλλά να μην επαναλαμβάνονται τέτοιου είδους φαινόμενα. Αλλά όπως θα έχετε παρατηρήσει όλη η Κρήτη που επλήγει, μιλάμε για συνήθιστες καταστάσεις, για πολύ μεγάλες ποσότητες νερού και δεν θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί όλα αυτά τα οποία μέχρι σήμερα καταγράφουμε.
2: Σε εξέλιξη βρίσκονται μέχρι και αυτή την ώρα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που καταγράφονται στην Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και αναστάτωση. Ενώ ένα σπάνιο θέαμα σημειώθηκε στο Σάρχο του Δήμου Μαλεβιζίου. Συγκεκριμένα το σπήλαιο του Σάρχου άνοιξε ξανά μετά από 12 ολόκληρα χρόνια, ξεχυλίζοντας από νερό. Την είδηση γνωστοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σάρχου, αναρτώντας μάλιστα και σχετικό βίντεο. Ένα εντυπωσιακό όσο και χαρακτηριστικό στιγμιότυπο της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη καταγράφηκε και στο φαράγγι του Κοτσιφού στο Ρέθυμνο, όπου τα νερά της βροχής μετέτρεψαν τα απότομα βράχια σε ένα τεράστιο λασπωμένο καταράκτη. Στο βίντεο που δημοσίευσε το Κρέτα 24, λασπόνερα βγαίνουν με μεγάλη ορμή μέσα από τα βράχια, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σκηνικό μέσα στο φαράγγι. Το νερό, αναμεμειγμένο με χώματα και φερτά υλικά, σχημάτισε ένα ορμητικό καφέ ρεύμα μέσα στο φαράγγι, αποτυπώνοντας την ένταση των καιρικών φαινομένων που έπληξαν την Κρήτη. Δίχως τέλος η αιματοχυσία στους δρόμους της Κρήτης με το νησί να φρυνεί, έναν 16χρονο οδηγό δικύκλου και έναν 32χρονο οδηγό αυτοκινήτου, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους με διαφορά λίγων ωρών. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τα τροχεία συμβάντα σε Χερσόνησο και Άγιο Βλάση διερευνώνται από τις αρχές. Δύο τροχεία δυστυχήματα σημειώθηκαν στο Ηράκλειο μέσα σε ένα 24ωρο, αυξάνοντας τον αριθμό των νεκρών στην άσφαλτο. Στον Άγιο Βλάση, ένας 32χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στις 11 το βράδυ του Σαββάτου, όταν σύμφωνα με πληροφορίες κινούταν με το αυτοκίνητό του στην περιοχή. Για λόγους που παραμένουν αδιευκρίνιστοι, το όχημα βγήκε από την πορεία του. Άμεσα κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η νέα απώλεια έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά το θανατηφόρο τροχαίο στη Χερσόνησο, όπου ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε προσέκρουσε σε κολόνα.
3: Δυστυχώς η χρονιά δεν εξελίσσεται καλά και ο μήνας Οκτώβρης δεν μπήκε με τον καλύτερο τρόπο. Έφερε μαζί με τις καταστροφές τις πλημμυρικές, έφερε και δύο τροχαίους θανάτους και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο ένας θάνατος 16χρονο παλικαράκι στη Χερσόνησο και ο 32χρονος στον Άγιο Βλάση ήρθαν για να μας υπενθυμίσουν ότι η επόμενη μέρα, η οποιαδήποτε στιγμή, δεν ξέρουμε τι μπορεί να φέρει. 33 οι θάνατοι φέτος στο νησί μας, έναντι των 25 που είχαμε πέρυσι την ίδια μέρα, το ίδιο διάστημα, από την αρχή του χρόνου. Νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε ακόμη περισσότερο. Το είχαμε πει και πέρυσι. Το είχαμε πει ότι η καλή περσινή χρονιά με τους 38 δυστυχώς θανάτους θα έπρεπε να περιμένουμε αρκετό διάστημα, έστω 2-3 χρόνια, να δούμε ότι δεν ήταν ένα συγκυριακό γεγονός. Δυστυχώς από την πρώτη και όλα

0: Σε επόμενη χρονιά φαίνεται να επιβεβαιώνεται.
1: Σύμφωνα με τον Γιάννη Λιονάκη, κρίσιμο εξακολουθεί να είναι το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στο νησί και ιδιαίτερα της επικινδυνότητας στο επαρχιακό δίκτυο, στο οποίο και σημειώνονται τα περισσότερα τροχαία δυστυχήματα διαχρονικά. Ο δοφωτισμός, επαρκή αστυνόμευση και οι προδιαγραφές που μπορούν να περιορίσουν τις συνέπειες ενός ανθρώπινου λάθους εξακολουθούν να αποτελούν ζητούμενα, ιδιαίτερα στην ενδοχώρα.
0: Η χρήση της ζώνης και του κράνους πρέπει να γίνουν καθημερινότητα. Δεν μπορεί στο νησί μας να γίνονται σήμερα μετά από τόσες προσπάθειες έλεγχοι και να έχουμε πάνω από 200-250 νέους κυρίως να καταλαμβάνονται και να οδηγούν μηχανή χωρίς κράνος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κυρίως αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι πρέπει να έχουμε κινητό, είναι γνωστά με μπαταρία, να έχουμε καύσιμα, φουλαρισμένο συνεχώς αυτή την εποχή, τι δύσκολη οικονομικά, αλλά πρέπει να είναι το ντεπόζιτό μας να έχει υπαρκή ποσότητα. Το κινητό μας, όπως είπαμε, να είναι σε καλή κατάσταση τα ελαστικά, έτσι. Οι αλλοκαθαριστήρες επίσης σε καλή κατάσταση και όσο είναι δυνατόν, το λένε όλοι και να το πω και εγώ, να αποφεύγουμε τις μετακινήσεις μας όταν ο καιρός δεν είναι όπως πρέπει. Γιατί πρέπει να επισημάνω για πολλωστή φορά ότι καλός οδηγός είναι αυτός ο οποίος προσαρμόζει την οδήγησή του στις συνθήκες που κάθε φορά επικρατούν.
2: Μία συμφωνία με ιδιαίτερο ιστορικό και πολιτιστικό βάρος πήρε επίσημη μορφή στη Θεσσαλονίκη, καθώς Ελλάδα και Βουλγαρία προχώρησαν στην αμοιβαία παράδοση ιστορικών κειμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού. Στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού υπογράφηκαν τα σχετικά πρωτόκολλα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Βούλγαρου ομολόγου του Ρούμεν.
1: Στα γλυπτά του Παρθενών αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την παράδοση και παραλαβή κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. Με αφορμή τη συμφωνία για την επιστροφή στην Ελλάδα 48 ιστορικών κειμηλίων, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η αρχή της ακεραιότητας του μνημείου αποτελεί βασικό στοιχείο της προσπάθειας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Το πρωτόκολλο υπέγραψαν και οι Υπουργοί Πολιτισμού της Ελλάδας Λίνα Μενδώνη και της Βουλγαρίας Ευτίμ Μιλόσεφ.
3: Σήμερα θα έλεγα ότι θεμελιώνουμε κάτι πολύ βαθύτερο από μία απλή πολιτιστική ανταλλαγή. Γιατί ο επαναπατρισμός σπουδαίων κειμηλίων της συλλογικής μνήμης σε Ελλάδα και Βουλγαρία μετατρέπει τις δύσκολες στιγμές του παρελθόντος σε γέφυρες ενός κοινού μέλλοντος. Η πατρίδα μου δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Αντίθετα, θεωρεί πια ότι ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης αλλά και της ηθικής. Η σημερινή πρωτοβουλία στηρίζεται σε μια προφανή αρχή ότι τα μνημεία, τα ιστορικά κειμήλια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου ούτε ως θύματα συγκυριών μεταγενέστερων της δημιουργίας τους.
1: Οι κοινές προσπάθειες μας επέτρεψαν να αφήσουμε πίσω τις σκιές του παρελθόντος και να δημιουργήσουμε μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού και φιλίας, υπογράμμισε από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ.
4: Οι νέες μας προσπάθειες και η σοφία που μας επέτρεψαν να αφήσουμε πίσω τις σκιές του παρελθόντος και να δημιουργήσουμε μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού και φιλίας.
1: Πριν από την έναρξη της εκδήλωσης, ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στην έκθεση των κειμηλίων που επιστράφηκαν από τη Βουλγαρία. Η έκθεση αυτή φιλοξενείται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και θα λειτουργήσει μέχρι τις 5 Νοεμβρίου.
2: Με φόντο την ενεργειακή κρίση και την ανωδική τροχιά που καταγράφουν οι τιμές σε προϊόντα πρώτης γραμμής, στελέχοι της αγοράς επισημαίνουν ότι η αύξηση αυτή θα συνεχιστεί σε προϊόντα όπως το γάλα και το ψωμί, το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Ένα-ένα φαίνεται να βάζουν στο καλάθι του νοικοκυριού οι καταναλωτές τα προϊόντα από καταστήματα τροφίμων αλλά και διαρκή αγαθά σε μια περίοδο που οι τιμές βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης, το διαθέσιμο εισόδημα δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών, με αρκετούς να αναζητούν ακόμα και δανεικά για να καλύψουν τις ανάγκες τους κάθε μήνα. Το νέο κύμα ανατιμήσεων φαίνεται να είναι πρώτον πυλών για τους καταναλωτές, την ώρα που το κόστος της καθημερινότητας παραμένει υψηλό και τα νοικοκυριά προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδά τους. Οι πιέσεις στο κόστος παραγωγή, η μειωμένη διαθεσιμότητα ορισμένων πρώτων υλών, το ενεργειακό κόστος και οι διεθνείς εξελίξεις δημιουργούν νέο σκηνικό στην αγορά με αρκετές κατηγορίες προϊόντων.

0: να βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο.
1: Οι αυξήσεις αυτές είναι όντως ξεκινάνε από τα γαλακτομικά προϊόντα, κυρίως στα προϊόντα τα οποία είναι σε βάκουμ και σε μικρές συσκευασίες των 200-400 γραμμαρίων και θα δούμε και του ενός κιλού. Είναι πιο πολύ στα, κυρίως στις τιμές της συσκευασίας, αλλά και στην αύξηση της μεταφοράς των προϊόντων των συγκεκριμένων στην υπόλοιπη εφοδιαστική αλυσίδα.
2: Για τι ποσοστό μιλάμε?
1: Μιλάμε για ένα ποσοστό 8-10% η ανατίμηση. Και θεωρώ ότι κλειδώνει μέχρι τέλος του μήνα, μέχρι τέλος του χρόνου αυτή η ανατίμηση εκεί, εκτός αν οι γεωπολιτικές συνθήκες εξακολουθήσουν να είναι οι ίδιες και αν είναι και χειρότερες, έχουμε ξανά ανατίμηση στην ίδια κατηγορία.
3: Ήδη έχουν ξεκινήσει πρώτες ανατιμήσεις, δειλά-δειλά. Ήδη ο Σύνδεσμος Αρθοποιών ανακοίνωσε ότι επίκειται αύξηση στην τιμή του ψωμιού. Λογικό, το ψωμί καταναλώνει ενέργεια για να ψηθεί στους φούρνους και εφόσον οι τιμές της ενέργειας ανεβαίνουν, θα συμπαρασύρει και την τιμή του ψωμιού προς τα πάνω, δηλαδή το βασικότερο καταναλωτικό αγαθό που έχουμε σήμερα. Αυτή την ανωδική πορεία θα ακολουθήσουν και μία ολόκληρη σειρά προϊόντων πρώτης ανάγκης, βασικών προϊόντων, προϊόντων καθημερινής χρήσης, που θα αναγκάσουν τους καταναλωτές να συμπιεστούν ακόμη περισσότερο, παρότι συμπιέζονται τα τελευταία 5 χρόνια. Οι ανατιμήσεις κρατάνε καλά τα τελευταία 5 χρόνια. Ανωδική πορεία σχεδόν κάθε περίοδο βλέπουμε, αντί πτώση τιμών. Πτωτικές τάσεις ανακοινώνονται, αλλά τελικά δεν επικρατούν.
0: Την ίδια ώρα και η κρίση στην Μέση Ανατολή συντηρεί και την κρίση στη διεθνή αγορά ενέργειας, ενώ διατηρεί υψηλά τις τιμές των καυσίμων και επιβαρύνει επιπλέον τα νοικοκυριά.
1: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως βλέπετε, μένονται και δυστυχώς πλέον έχουν επηρεάσει όλο το κύκλο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πλέον τα κόστη που έχουμε από τις αυξήσεις των καυσίμων αλλά και στην ενέργεια, όλα αυτά μεταφέρονται και στο κόστος παραγωγής αλλά και στη μεταφορά τους, αλλά και στα υλικά συσκευασίας, καθώς τα υλικά συσκευασίας είναι παράγωγα του πετρελαίου και αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα και σαν συνέπεια να μπουν και να εισαχθούν αυτές οι αυξήσεις στα προϊόντα.
0: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση στους δρόμους της Κρήτης, με εκατοντάδες οχήματα να κυκλοφορούν πλημελώς ή ακόμα και καθόλου συντηρημένα. Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να προχωρήσουν άμεσα στους βασικούς ελέγχους εν ώψη του χειμώνα, επιλέγοντας αποκλειστικά διοδοτημένα συνεργεία την ώρα που οι έλεγχοι της τροχέας αυστηροποιούνται. Φέρνουν τα πρόστιμα έως 1.000 ευρώ και αφαίρεση πινακίδων για τους παραβάτες. Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώς και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην ασφαλτό. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα, αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
4: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων. Να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα, με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του οχήματος. Καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ανταλλακτικά λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους. Να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σταρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους. Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια τα μάξια έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή. Αλλά οι ιδιοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μήνυμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρα του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Το επόμενο σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Πάει εδώ, το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μήνυμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης.
0: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιγράφουν.
4: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν, βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου, γιατί το κάθε όχημα τώρα που είναι, είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα,

0: το κάθε λιπαντικό, το κάθε αυτοκίνητο θέλησε το δικό του λιπαντικό.
1: Κάθε περίοδος που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, πρέπει να κοιτάμε κάποια διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.
0: Βεβαίως, πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης, τις αναρτήσεις, τα φρένα. Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία για την ασφάλεια του οδηγού.
2: Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα σέρβις στα οχήματά τους, ελαίω οικονομικής κρίσης, με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
0: Είναι αρκετά, διότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια. Και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι θέλουν, έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια και το φίδρο, γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
3: Πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο. Οι δρόμοι δεν είναι καλοί, πρέπει να πηγαίνουμε σιγά. Να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Γιατί το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άστε στο σπίτι, καλύτερα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
3: Είναι πολλοί. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
2: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας. Το παραδοσιακό ρητό κάθε πέρυσι και καλύτερα αποτυπώνει με τον πιο ανάγλυφο τρόπο την απόγνωση των ελαιοπαραγωγών στην Κρήτη, οι οποίοι εν όψη της νέας σεζόν αναζητούν μάτια εργάτες γης. Η ύπαιθρος του νησιού βρίσκεται σε αναβρασμό, καθώς οι προσπάθειες συνεταιρισμών και ιδιωτών να φέρουν εργατικά χέρια μέσω διακρατικών συνεργασιών πέφτουν στο κενό. Αναζητούν εργάτες γης στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου, ιδιώτες και συνεταιρισμοί εν όψη της νέας ελαιοκομικής περίοδου, με τους εποχιακούς υπαλλήλους να αποτελούν λύση για την κάλυψη των αναγκών ελαιοσυγκομιδής. Ωστόσο, σύμφωνα με το εργατικό κέντρο, τα τελευταία 5 χρόνια οι ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό είναι αυξημένες και κάθε χρόνο αναζητούνται επιπλέον λύσεις και από τρίτες χώρες.
4: Νομίζω ότι και πέρυσι και φέτος, νομίζω ότι φέτος θα είναι λίγο παραπάνω, υπάρχουν εργάτες από τρίτες χώρες που δουλεύουν στον τουρισμό ήδη και νομίζω ότι και θα θέλουν να δουλέψουν και το χειμώνα στον πρωτογενή τομέα. Εμείς θα ξαναβγάλουμε ανακοίνωση το χρόνο που όταν πρέπει, στο χρόνο που πρέπει, ώστε να έρθουν όσοι ενδιαφέρονται, να τους καταγράψουμε στη λίστα του εργατικού κέντρου, ώστε να τους φέρουμε σε επαφή με τους παραγωγούς για να πάνε να δουλέψουν. Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι ειδικά για τους εποχιακούς, με παρέμβαση δικιά μας, να θυμίσω, πριν 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, έδωσε το δικαίωμα στους εποχιακούς εργαζόμενους να μπορούν να εργαστούν μέχρι και 70 ημέρες, βάζοντας να είναι ασφαλισμένοι μέχρι 70 μέρες, χωρίς να τους κοπεί το ταμείο. Οπότε και φέτος ισχύει το ίδιο.
2: Πέρυσι, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το μέσο μεροκάματο για έναν εργάτη γης ήταν περίπου 60 ευρώ, με τον ίδιο να τονίζει ότι φέτος αναμένεται να παραμείνει στα ίδια πέρυσινά επίπεδα. Ερωτηματικό παραμένει ωστόσο για τους αγρότες η ποσότητα που θα παραχθεί.
4: Το ενδιαφέρον δεν είναι τόσο μεγάλο. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει βέβαια και η παραγωγή του λαδιού. Όμως κάποιοι συνεταιρισμοί μας έχουν ενοχλήσει ήδη, ώστε να βρεθούν εργατικά κέντρα, εργατικά χέρια για εκείνη την περίοδο.
1: Όσον αφορά το μέσο μεροκάματο, τι είδαμε πέρυσι, τι άνετε να δούμε φέτος όσον αφορά την ελιά.
4: Κοιτάξτε, αυτό που είδαμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι το μεροκάματο έχει ανέβει, αλλά παίζει σημασία βέβαια και τι παραγωγή θα υπάρχει. Όσο μεγαλύτερη η παραγωγή, τόσο μεγαλύτερα τα μεροκάματα. Φέτος δεν ξέρουμε ακόμα σε τι ποσό θα κυμανθεί το μεροκάματο, νομίζω όμως θα είναι σε ικανοποιητικό σημείο.
1: Πέρυσι πόσο ήταν δηλαδή περίπου?
4: Περίπου ήταν από 50 μέχρι 70 ευρώ την ημέρα.
2: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, στο εργατικό κέντρο συγκεντρώνει λίστες εργαζομένων προκειμένου, εφόσον χρειαστεί αυτοί, να εργαστούν καθ' όλη τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου και με νόμιμο τρόπο.
4: Το εργατικό κέντρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια κρατάει μία λίστα. Όποιος εργαζόμενος μπορεί και θέλει να δουλέψει την ελαιοκομική περίοδο, είτε είναι εποχιακός που τελειώνει.

0: εσύ που τελειώνει σε ζωή, είτε οποιοδήποτε άλλο εργαζόμενο, ώστε να βοηθήσουμε του παραγωγού να μαζέψουν το λάδι τη περίοδου εκείνη.
1: Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο ΕΒΖΟ με τον καρκίνο θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου. Το ραντεβού έχει δοθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη Λότζια με κεντρικό μήνυμα πρόληψη σημαίνει φροντίδα. Όλα τα έσοδα της δράσης θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση και την ψυχοκοινωνική στήριξη των ογκολογικών ασθενών και των οικογενειών τους.
2: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για τους επαγγελματίες του νομού μας, της πόλης μας, που μας στηρίζουν και φέτος. Είναι ακόμα περισσότεροι. Δεν έχουμε αρκετό χώρο να βάλουμε τα λογότυπά σας, να βάλουμε τα μπάνερ σας και να σας θαυμάσουμε και να έχουμε φωτογραφίες μαζί σας. Αλλά είναι πολύ μεγαλύτερη και η προσέλευση του κόσμου πλέον. Μπράβο στο κοινό του Ηρακλείου. Μπράβο που δεν φοβάται στο άκουσμα και στην τυπωμένη λέξη καρκίνος. Μπράβο στον κόσμο που κατεβαίνει μαζί μας και περπατάει μαζί μας, δίπλα στους ασθενείς, δίπλα στους φροντιστές των ασθενών, δίπλα στους ανθρώπους που πενθούν και θέλουν με αυτόν τον τρόπο να στηρίξουν αυτό το στόχο. Το να είμαστε δίπλα στον ογκολογικό ασθενή και την οικογένειά του. Να ενθαρρύνουμε όλους τους ανθρώπους να είναι συνεπείς με τους προληπτικούς τους ελέγχους, γιατί αυτό σηματοδοτεί και μια τελείως διαφορετική διαδικασία θεραπείας σε περίπτωση που δεν είναι πολύ καλά τα αποτελέσματά μας. Όλοι μαζί, λίγο πιο νωρίς, επιστημονική και σωστή αντιμετώπιση. Και σε αυτό μας βοηθάει πολύ ο κόσμος, ο οποίος σιγά σιγά καταλαβαίνει τη δύναμή του, επικοινωνεί το πρόβλημα και το αναδεικνύει μέσα από τη συμπεριφορά του. Έγκαιρη διάγνωση σημαίνει καλύτερη θεραπεία. Σημαίνει ότι απευθυνόμαστε σωστό επαγγελματία, οπότε όλα θα πάνε σίγουρα καλύτερα. Είναι εντυπωσιακό όμως ότι ο κόσμος έχει γίνει λίγο πιο δυνατός. Δεν φοβάται τόσο, ενημερώνεται και μιλάει για τη βοήθεια που του παρέχει ο Σύλλογος. Οπότε όλο και περισσότερος κόσμος απευθύνεται σε εμάς για να τον καθοδηγήσουμε και εμείς με τον τρόπο μας σε ένα καλύτερο μονοπάτι.
1: Στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να λειτουργήσει η πλατφόρμα My Καταγγελίες της ΑΔΕΣ, την οποία οι πολίτες θα μπορούν από το κινητό τους τηλέφωνο να κάνουν εύκολα και γρήγορα τις καταγγελίες τους για θέματα ακρίβειας, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστείλουν στις ελεγκτικές αρχές φωτογραφίες. Στόχος είναι οι έλεγχοι να είναι στοχευμένοι σε επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έχουν προχωρήσει σε αδικαιολόγητες αυξήσεις. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δημιουργία νέας εφαρμογής My Καταγγελίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στο τέλος Νοεμβρίου και θα λειτουργεί στα πρότυπα του MyCost, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τις παραχωρήσεις στις παραλίες και να υποβάλουν καταγγελίες. Ειδικότερα οι καταναλωτές θα μπορούν από το κινητό τους να υποβάλουν και να παρακολουθούν την πορεία μιας καταγγελίας, ώστε η καταγγελία να αποκτά ιχνηλατήσιμη διαδρομή και να οδηγεί σε ταχύτερη παρέμβαση και λύση.
3: Μαθαίνουμε ότι πρόκειται να βγει προς το τέλος Νοεμβρίου στον αέρα η My Καταγγελίες, όπως λένε, την οποία θα έχει τη δυνατότητα, η πλατφόρμα αυτή προέρχεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και της Προστασίας του Καταναλωτή. Από όσο γνωρίζουμε, αυτή η πλατφόρμα θα φτάνει μέχρι τα κινητά των καταναλωτών, την οποία μπορούν να ανεβάσουν καταγγελίες οι καταναλωτές και να παρακολουθούν και την πορεία της καταγγελίας. Όπως λένε, να γίνει ιχνηλατήσιμη η διαδρομή της καταγγελίας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ευχάριστο το γεγονός να οι μισοί Έλληνες να πηγαίνουν να καταγγέλουν τους άλλους μισούς Έλληνες. Δηλαδή οι καταναλωτές να καταγγέλουν τους επιχειρηματίες, τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, οι οποίοι και εκείνοι είναι εν δυνάμει καταναλωτές.
1: Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών, οι ελεγκτές, αφού λαμβάνουν τις καταγγελίες, θα μπορούν πολύ πιο γρήγορα και εύκολα να διασταυρώνουν τα στοιχεία, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστέλουν άμεσα και ηλεκτρονικά το πρόστιμο στην επιχείρηση που παραβαίνει τον νόμο, χωρίς να απαιτείται καν επιτόπιος έλεγχος.
4: Οριζόμαστε, τα ενίκια είναι στα ύψη και η τιμή στο σούπερ μάρκετ είναι πολύ, πολύ ανεβασμένα. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση να μας βοηθήσει περισσότερο οικονομικά.
5: Είναι από τα σοβαρότερα προβλήματα αυτή την περίοδο. Είναι πάρα πολύ ακριβά όλα, σούπερ μάρκετ, δεν φτάνουν οι μισθοί.
6: Είστε έλεγχος, πιστεύω.
5: Ναι, εννοείται.
7: Αναφισβήτητα πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση, έτσι. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει έλεγχος και άλλο θα γίνει, αλλά πρέπει να υπάρξει κρατική παρέμβαση και μια ρύθμιση.

0: ώστε αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη μετά τις 20 του μήνα να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες.
1: Έλεγχο από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση.
2: Με την ακρίβεια να συνεχίζεται και να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά, άλλο ένα σύστημα ηλεκτρονικής συχνηλάτησης αυτού του γάλακτος και κρέατος αναμένεται να εφαρμοστεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Το σύστημα θα αφορά ελέγχους από την παραγωγή έως την μεταποίηση και τη διάθεση στην αγορά.
3: Θα έπρεπε να έχουμε αυξημένη συνείδηση και προσαρμοστικότητα στις τιμές των προϊόντων, να είναι αναλογικές τιμές και όχι υπέρογγες, ούτως ώστε και ο καταναλωτής να έχει τη δυνατότητα να αγοράσει και ο έμπορος να κερδίζει το νόμιμο. Η πρότασή μου είναι οι εμπόροι να είναι προσεκτικότεροι, λογικότεροι και να αντιλαμβάνονται και τις ανάγκες της εποχής.

0: Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στη Μαδρίτη για τη στήριξη και την προστασία των ενοικιαστών. Οι ενστάσεις στην πολιτική που ακολουθείτε έχει ένα έντονο αποτύπωμα στην κοινωνία της Ισπανίας.
1: Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία στη Μαδρίτη ζητώντας προσιτή στέγη και ισχυρότερη προστασία για ενοικιαστές. Μια ημέρα αφού οι βουλευτές απέρριψαν επίγοντα μέτρα για τη στέγαση. Οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό, φώναζαν συνθήματα και κουνούσαν τα κλειδιά των σπιτιών τους, ενώ ορισμένοι ζητούσαν γενική απεργία για το ζήτημα της στέγασης. Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα αφότου οι βουλευτές απέρριψαν έκτακτα μέτρα που αποσκοπούσαν στην αντιμετώπιση της κρίσης προσιτή στέγη στην Ισπανία. Η οργή της κοινής γνώμης έχει κλιμακωθεί μετά την έξωση της 87χρονης Μαρία Ντελ Κάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι της στη Μαδρίτη τον περασμένο μήνα, γεγονός που πυροδότησε νέες διαμαρτυρίες και μία κατασκήνωση στο κέντρο της πρωτεύουσας.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Μεγάλη μάχη δίνει σήμερα η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου απέναντι στη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπα στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Nations League. Με νίκη η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα εξασφαλίσει θέση στην πρώτη διάδα του ομίλου και την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Πάμε να παρακολουθήσουμε στιγμιότυπα από παιχνίδια που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διοργάνωσης με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μεγάλη νίκη της Αγγλίας επί της Κροατίας.
3: Σκοτ. Μπέλιγχαμ, Κέιν, κοντρόλ και η εκτέλεση γκολ. Το έκανε ξανά. Σκοράρει για έκτο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι. Μπέλιγχαμ κάνει το πανηγυρισμό του Κέιν. 20 γκολ στα τελευταία 22 παιχνίδια. Μπέλιγχαμ έστρεψε πάνω στον Στάνισιτς. Πεσμένος δίνει την μπάλα στον Άντερσον και την παίρνει ο Κουάνζα και έρχεται ο Σάκα. Βήμα-βήμα φτάνει στην περιοχή η Αγγλία, σέντρα, ο Γκόρντον το κοντρόλ και το γύρισμα, γκολ! Είπαμε, δεν αργεί, ήρθε ούτε ένα λεπτό μετά. Στο 21, Τζουντ Μπέλιγχαμ έχει ασίστ και γκολ, ήδη σε ένα 20 λεπτό. Και είναι πάλι σε θέση άμυνας οι Κροάτες, το γύρισμα, προπόνηση, δεν μπαίνει το τρίτο γκολ. Άλλο ένα γύρισμα βγάζει ο Βούσκοβιτς. Κέιν. Σέντρα το Γκουάνζα, 3-0. Γκόρντον. Περίπατο κάνει η Αγγλία μέσα στη Ριέκα. Γκόρντον πλέον έχει assist και γκολ. Εδώ ο Άντερσον. Χαλάρος, έχασε την μπάλα. Κόβατσιτς πέρασε. Κι όμως το χασε. Έρχεται και ο Γκόρντον. 3-2 είναι να την περάσει ο Μπέλιγχαμ. Πέρασε για τον εαυτό του, αλλά τελικά βγαίνει ο Γκόρντον. Ξανά για τον Μπέλιγχαμ. Έφτασαν στην περιοχή. Δρίμπλα. Κρατάει την μπάλα ο Τζουντ Μπέλιγχαμ. Τη γύρισε. Σάκα! 0-4. Δεν υπάρχουν οι Κροάτες. Ό,τι θέλει κάνει η Αγγλία. Θλιβερή εικόνα από τους Κροάτες. Και οι Άγγλοι που είναι σε φουλ ένταση, σε φουλ ρυθμούς, τους έχουν διαλύσει στο ημίχρονο. Άντερσον. Κόντσα. Τέλεια συνεργασία. Ο Άντερσον φτάνει στην περιοχή και γυρίζει την μπάλα. Κέιν. 0-5 στο 53. Καταπληκτική συνεργασία από τους Άγγλους. Στάνισιτς. Ο λάθος από το Στάνισιτς. Κέιν. Σάκα, 6-0 στο 68. Δώρο από τον Στάνισιτς αυτό. Πάσανε για το Ρότζερς που φέρνει την μπάλα μπροστά. Άλλο ένα τετατέτ. Ρότζερς το 7ο γκολ της Αγγλίας. Κάτω το σημαίακι ο Μόργαν Ρότζερς σκοράρει και αυτός 0-7.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης. Κρέτα ακολουθεί η πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνει. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνει. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Ζούμε πάνω σε έναν πλανήτη, ο οποίος μοιάζει σταθερός, αλλά δεν είναι. Κάτω από τις πόλεις μας, κάτω από τις θάλασσες, κάτω από κάθε μας βήμα, η Γη κινείται αδιάκοπα. Αναπνέει, σκάει, δημιουργεί, καταστρέφει. Η Ελλάδα, η χώρα μας, η πατρίδα μας, δεν είναι απλά μια όμορφη περιοχή. Η Κρήτη δεν είναι απλά ένα όμορφο νησί.

0: είναι ένα από τα πιο ζωντανά γεωλογικά εργαστήρια του πλανήτη. Σεισμοί, ηφαίστεια, ρήγματα και βουνά τα οποία υψώνονται ακόμα. Μαζί μας, εδώ στο στούντιο, ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να διαβάζει τη μνήμη του πλανήτη. Αυτό έχω να πω εγώ, υποδεχόμενος τον κύριο Μπάμπη Φασουλά, τον γεωλόγο, τον υπεύθυνο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και πρόεδρο βέβαια του Γεωπάρκου Ψιλορίτη. Την καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Λοιπόν, προτείνω να ξεκινήσουμε με κάτι γενικό.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό το οποίο σας γοητεύει περισσότερο, τα ηφαίστεια, οι σεισμοί, ο γεωλογικός χρόνος?
1: Ναι, ένα ερώτημα το οποίο είναι δύσκολο να αποφασίσω ποιο από τα τρία είναι το πιο ενδιαφέρον. Θα έλεγα σίγουρα οι σεισμοί. Όχι για άλλο λόγο, γιατί και τα ηφαίστεια είναι έτσι αρκετά εντυπωσιακά. Δεν έχουν όμως αυτό το απρόβλεπτο το οποίο εμφανίζει ο σεισμός. Γιατί το ηφαίστειο λίγο πολύ σαν ένας μηχανισμός ο οποίος κάποια στιγμή θα μας φέρει στην επιφάνεια λάβα από τα έγκατα της γης, σήμερα μπορούμε να το προβλέψουμε, μπορούμε να προβλέψουμε την εξέλιξή του και μάλιστα σε ένα πολύ ικανοποιητικό βαθμό, αλλά οι σεισμοί είναι κάτι το οποίο είναι ξαφνικό, δεν μπορείς να το προβλέψεις, είναι αυτό που το κυνηγάς αλλά δεν το φτάνεις, ξέρετε, και αυτό είναι ίσως το συναρπαστικό, οπότε θα έλεγα οι σεισμοί.
0: Η κοσμοθεωρία ενός ανθρώπου αλλάζει, τροποποιείται όταν βλέπει τη γη σε εκατομμύρια χρόνια?
1: Θα έπρεπε, θα πω εγώ. Θα έπρεπε να αλλάζει, ειδικά εάν συναισθανθούμε τι μέρος της γης αποτελεί ο καθένας από εμάς και πόσο χρόνο καταλαμβάνουμε σε όλη αυτή την ιστορία που έχει ο πλανήτης μας, στα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια που υπάρχει σαν πλανήτης. Ειδικά αν συναισθανθούμε ότι εμείς σαν είδος, έτσι το Homo sapiens, είμαστε εδώ και περίπου 1,5 εκατομμύριο χρόνια πάνω στον πλανήτη και ότι υπήρξαν άλλα είδη που έζησαν κοντά 200 εκατομμύρια χρόνια, όπως οι δεινόσαυροι, κυριάρχησαν σε όλο τον κόσμο και τελικά εξαφανίστηκαν διαπαντός. Θα έπρεπε ίσως λίγο να το συναισθανθούμε και να αντιληφθούμε ότι είμαστε ένα κομμάτι ενεργό αυτού του πλανήτη που συνυπάρχουμε μαζί με το λεγόμενο αβιωτικό περιβάλλον, όσο και αν μας φαίνεται νεκρό και άψυχο, τα πετρώματα, το τοπίο γύρω μας, μαζί με όλα τα ζωντανά είδη που υπάρχουν, είτε τα φυτικά είτε τα ζωικά, και είμαστε μέρος ενός ευρύτερου μηχανισμού. Δεν είμαστε εμείς ο οποίος αλλάζει τις ταχύτητες αυτού του μηχανισμού, είμαστε ένα γρανάζακι.
0: Είναι αυτόματος ο μηχανισμός των ταχυτήτων.
1: Ακριβώς.
0: Αυτόματος. Και αν επιχειρούσατε λίγο να εξηγήσετε ακόμα και σε ένα μικρό παιδί, πάμε να το εστιάσουμε λίγο εκεί. Ναι. Τι είναι γεωλογία, τι θα απαντούσατε?
1: Γεωλογία είναι μια επιστήμη που προσπαθεί να μας εξηγήσει αφενός πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης στον οποίο κατοικούμε και αφετέρου να μας πει μερικές πληροφορίες για τα στοιχεία του, για αυτά τα πετρώματα τα οποία βλέπουμε και πάνω στα οποία περπατάμε κάθε μέρα.
0: Έχει δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις η επιστήμη της γεωλογίας αναφορικά με το πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης, ποιο ήταν το σημείο μηδέν, ή ακόμα υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες?
1: Σε ένα βαθμό, μαζί με κάποιες άλλες επιστήμες, όπως είναι η αστροφυσική που ερμηνεύει το σύμπαν και τους πλανήτες, ναι, έχουμε καταφέρει να δώσουμε ένα πολύ αξιόπιστο αφήγημα από πού ξεκινήσαμε και με ποια πορεία φτάσαμε μέχρι σήμερα. Αυτό στο οποίο ίσως δεν έχουμε απαντήσει σε όλη του τη λεπτομέρεια έχει να κάνει με κάποιους μηχανισμούς οι οποίοι διαμορφώνουν διεργασίες μέσα στο εσωτερικό της γης, δηλαδή κάτω από τα πόδια μας και σε βάθη, θα έλεγα, μεγαλύτερα από 100 χιλιόμετρα, όπως επίσης και κάποιες διεργασίες με τις οποίες σχηματίζονται κάποια πετρώματα, σχηματίζονται κάποια ορυκτά, ακριβώς επειδή γίνονται πολύ βαθιά μέσα στο εσωτερικό της γης, έχουμε μόνο κάποιες υποθέσεις με τα δεδομένα που έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε.
0: Η επιστήμη της γεωλογίας με την θρησκεία συγκρούονται?
1: Συγκρούονται σε ένα βαθμό. Η αλήθεια είναι αυτή, συγκρούονται σε ένα βαθμό, διότι πραγματικά η γεωλογία μας μιλάει για αυτό το βαθύ χρόνο, όπως λέμε, το χρόνο που ανοίγεται σε δισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα, και επίσης συγκρούεται με την έννοια ότι μας δίνει αποδείξεις ότι πολλά πράγματα τα οποία έχουν συμβεί σε αυτόν τον πλανήτη είναι καθαρά τυχαία. Δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, όπως μας λέει η θρησκεία πολλές φορές.
0: Όπως ένα παράδειγμα, όπως για παράδειγμα, τυχαίο γεγονότος.
1: Όπως για παράδειγμα η εξέλιξη των ίδιων των ειδών, έτσι που το βλέπουμε μέσα την παλαιοντολογία. Μας λέει για παράδειγμα ότι τυχαία γεγονότα όπως ένας μετεωρίτης έδωσαν τη δυνατότητα να δημιουργηθούμε εμείς. Διότι αν δεν είχε πέσει αυτός ο μετεωρίτης πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια πάνω στον πλανήτη μας, ενδεχομένως να κυριαρχούσαν ακόμα οι δεινόσαυροι. Και εμείς να ήμασταν κάποια μικρά τροκτικά, οι προγονείς μας, έτσι. Εμείς δεν θα υπήρχαμε, που θα ήταν χωμένα μέσα σε λαγούμια στη γη.
0: Να περάσουμε λίγο στην Ελλάδα πριν πάμε και στην Κρήτη. Θεωρείται γεωλογικά μοναδική?
1: Θεωρείται μια από τις πολύ μοναδικές περιοχές στον κόσμο όσον αφορά τη γεωλογία τους.
0: Και για ποιους λόγους?
1: Είναι διάφοροι λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι έχει μια τεράστια ποικιλία πετρωμάτων που δεν τη συναντούμε σε πολλές περιοχές. Είναι λίγες οι περιοχές στον κόσμο που θα βρούμε γενικά όλα τα πετρώματα που μπορεί κανείς να ψάχνει στην επιφάνεια της γης. Ένα άλλο στοιχείο ακόμα είναι ότι είναι σε μια διαρκή εξέλιξη. Εξελίσσεται διαρκώς όχι μόνο στο γεωλογικό χρόνο αλλά και στον ανθρώπινο χρόνο. Βλέπουμε για παράδειγμα φαινόμενα όπως είναι οι ηφαιστειακές εκρήξεις που έχουν συμβεί πάρα πολλές φορές έτσι, στην πρόσφατη ανθρώπινη ιστορία στην περιοχή μας. Να αναφέρουμε ας πούμε τη μινωική έκρηξη της Σαντορίνης με ό,τι προκάλεσε στον τότε κορυφαίο πολιτισμό της εποχής, αλλά και σεισμούς οι οποίοι μετακινούν τα πετρώματα, όπως για παράδειγμα ο σεισμός του 365 μετά Χριστόν, ο οποίος ανασήκωσε τη μισή Κρήτη 9 μέτρα. Άρα έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, συν το γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα πολύ δυναμικό, ευρύτερο περιβάλλον γεωγραφικό, στο οποίο τελικά αλληλεπιδρούν πάρα πολλές, όπως λέμε εμείς, λιθοσφαιρικές πλάκες. Ακόμα και το τι συμβαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα, που είναι λίγο μακριά από εμάς, επηρεάζει το τι συμβαίνει στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο τελικά. Με τις μετακινήσεις και τα ντόμινο των μετακινήσεων των πλακών.
0: Μιλήσατε για γεωλογική ιδιαιτερότητα της Ελλάδας. Φαντάζομαι και της Κρήτης.
1: Βεβαίως.
0: Εάν είχατε απέναντί σας έναν ξένο που είχε μία εβδομάδα μόνο να περιηγηθεί σε κάποια περιοχή της χώρας μας, για να γνωρίσει αυτόν τον γεωλογικό πλούτο, πού θα του προτείνατε να πάει?
1: Θα του πρότεινα να πάει στην κεντρική και στην νότιο δυτική Κρήτη. Εάν για παράδειγμα επισκεφθεί ένας επισκέπτης τον Ψιλορίτη, θα μπορέσει να αντιληφθεί του πώς σχηματίστηκαν όλα τα βουνά της Κρήτης. Από το κάθε ένα πέτρωμα από μόνο του πώς σχηματίστηκε, μέχρι τα ίδια τα βουνά με ό,τι τα χαρακτηρίζουν. Τα οροπέδια, τα φαράγγια, τα βαθιά σπήλαια. Και στη συνέχεια την νότιο-δυτική Κρήτη, γιατί εκεί είναι το πιο ενεργό γεωλογικό εργαστήριο, είναι πιο κοντά σε αυτό που ονομάζουμε τη βύθιση της Αφρικανικής πλάκας κάτω από το Αιγαίο, που εκεί πάρα πολλά φαινόμενα είναι ενεργά και τα βλέπουμε. Την ανύψωση της ξηράς, τα πολύ βαθιά φαράγγια, τα πολύ βαθιά σπήλαια, που είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα όλης αυτής της γεωλογικής διεργασίας.
0: Και όταν αναφέρουμε σε μία συζήτηση όπως η συγκεκριμένη ότι η χώρα μας είναι γεωλογικά ζωντανή, ενεργή, τι εννοούμε? Πάμε λίγο να το εξηγήσουμε.
1: Ναι. Από την έννοια της γεωλογίας, μια περιοχή χαρακτηρίζεται γεωλογικά ενεργή όταν υπάρχουν κάποιες διεργασίες όπως είναι η σεισμικότητα ή όπως είναι η ηφαιστειότητα που την επηρεάζουν. Γιατί αυτές οι διεργασίες έχουν την ικανότητα να αλλάξουν το ανάγλυφο, να τροποποιήσουν τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν σε μια περιοχή, τα μορφολογικά. Ένα ηφαίστειο θα δημιουργήσει ένα ηφαιστειακό κόνο, θα δημιουργήσει μια καλδέρα ή μια έντονα σεισμική περιοχή, θα μετατοπίσει τα πετρώματα, θα προκαλέσει μια κατολίσθηση. Είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει τελικά την εικόνα της επιφάνειας του πλανήτη μας. Οπότε αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό και βέβαια θα μπορούσε κανείς να πει ότι ναι, τη χαρακτηρίζουμε και ενεργή, γιατί στην ουσία η Κρήτη είναι μια βάρκα η οποία κάθε χρόνο μετακινείται 4,5 εκατοστά προς την Αφρική και απομακρύνεται από την Ευρώπη.
0: Ανυψώνεται.
1: Και ανυψώνεται ταυτόχρονα με λιγότερους ρυθμούς, λιγότερο έντονους ρυθμούς. Για παράδειγμα, ανυψώνεται τα δύο άκρα της Κρήτης ανυψώνονται 1,2 χιλιοστά το χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Σε σχέση με τα 4,5 εκατοστά που είναι οριζόντια μετακίνηση,
0: κάθε χρόνο
1: μικρό.
0: 4,5
1: εκατοστά προς την Αφρική.
0: Οπότε αν τα βάλουμε κάτω και λειτουργήσουμε έτσι με μαθηματικούς όρους και βγάλουμε τα κομπιουτεράκια, σε πόσα χρόνια αναμένεται να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα είμαστε σχετικά κοντά με την Αφρική?
1: Εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις, συνεχίσουν οι διεργασίες με τον ίδιο τρόπο, εμείς οι γεωλόγοι θεωρούμε ότι σε 3 περίπου εκατομμύρια χρόνια

0: Δεν θα υπάρχει θάλασσα ανάμεσα στην Κρήτη και την Αφρική.
1: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια.
0: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια, αν υπάρχουν.
1: Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα, υπάρχουν περιοχές στην Κρήτη που είναι γεωλογικά υποτιμημένες.
0: Θα έλεγα ότι κάθε περιοχή του νησιού έχει κάτι ιδιαίτερο να μας παρουσιάσει. Προφανώς στα βουνά θα βρούμε τα περισσότερα γεωλογικά φαινόμενα και τις περισσότερες γεωλογικές ενδείξεις αυτής της ενεργής διαδικασίας, αλλά ακόμα και στις Πεδιάδες, ακόμα και στις Κοιλάδες θα δούμε άλλα χαρακτηριστικά, όπως είναι η βαθιά διάβρωση που μπορεί να κάνουν τα ποτάμια, θα δούμε απότομους γκρεμούς, θα δούμε τα περιθώρια κάποιων ρηγμάτων, θα βρούμε και απολιθώματα. Οπότε θεωρώ ότι ναι, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη περιοχή στην Κρήτη που θα λέγαμε ότι θα είναι μονότονη ή ότι δεν έχει τόσο μεγάλη γεωλογική αξία σε σχέση με κάποια άλλη.
1: Ξέρετε, δεν θα μπορούσε να λείπει από την ατζέντα της συζήτησης ο όρος που έχει να κάνει με την σεισμική δραστηριότητα η οποία καταγράφεται στην πατρίδα μας. Η Ελλάδα έχει έντονη σεισμική δραστηριότητα. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό?
0: Ο βασικότερος λόγος είναι ότι όλος ο ελλαδικός χώρος, τα λέγαμε, βρίσκεται πάνω σε αυτό το λεγόμενο όριο των δύο μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών που έχουμε στην περιοχή μας, που είναι η Αφρικανική στα νότια και η Ευρασιατική στα βόρεια. Είμαστε ακριβώς στο όριό τους, εκεί που συγκρούονται μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, αυτή η σύγκρουση είναι που δημιουργεί το ευρύτερο δυναμικό πλαίσιο το οποίο θα δώσει και τους σεισμούς. Παράλληλα όμως, όπως ανέφερα και πιο πριν, ο χώρος ο ελλαδικός και ιδιαίτερα το Αιγαίο είναι το σημείο στο οποίο συγκλίνουν τελικά κινήσεις 4 διαφορετικών λιθοσφαιρικών πλακών, 2 περισσότερων από αυτές που είπαμε πιο πριν. Εκτός δηλαδή της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής, έχουμε αυτή που ονομάζουμε πλάκα της Ανατολίας, που είναι όλη η πυρωτική περιοχή της Τουρκίας, και έχουμε και νότια την πλάκα της Αραβίας, που αυτές όλες μαζί μετακινούνται. Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκλησης μεταξύ τους συμβαίνει στο νότιο Αιγαίο. Και μάλιστα υπάρχει μία άποψη σε αρκετούς επιστήμονες γεωλόγους σήμερα ότι στην ουσία ο μισός ελλαδικός χώρος, ουσιαστικά κάτω από το Σπερχιό ποταμό και κάτω από τις Ποράδες, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, έχουν αποκοπεί από το υπηρετικό κομμάτι της Ευρώπης και δημιουργούν μια ανεξάρτητη λιθοσφαιρική πλάκα, την πλάκα του Αιγαίου, η οποία κινείται και αυτή περισσότερο προς τα νότια. Αυτό όλο το σύμπλεγμα των μετακινήσεων είναι τελικά το οποίο δίνει αυτή τη σεισμικότητα, η οποία έχει και διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα την περιοχή που συζητάμε.
1: Τα χαρακτηριστικά της Κρήτης στο μέτωπο της σεισμικής δραστηριότητας σε σχέση με περιοχών αντίστοιχα της Βόρειας Ελλάδας, πόσο διαφέρουν?
0: Διαφέρουν πάρα πολύ. Διαφέρουν πάρα πολύ και διαφέρουν όσον αφορά την αιτία και το αίτιο το οποίο προκαλεί αυτή τη σεισμικότητα. Παράδειγμα, στη Βόρεια Ελλάδα, εάν αναφερθούμε ας πούμε στην Εύβοια ή αν αναφερθούμε στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, εκεί οι σεισμοί οφείλονται σε κάποια συγκεκριμένα ρήγματα τα οποία είναι μεν μεγάλα και επιφανειακά, που μπορούν να δώσουν μέτριους σεισμούς, αλλά ακριβώς επειδή είναι επιφανειακά
1: μπορεί να έχουν
0: περισσότερο καταστροφικά αποτελέσματα. Εμείς αντίθετα, στη Νότια Ελλάδα και στην Κρήτη τα έχουμε όλα. Δηλαδή έχουμε και αυτούς τους σεισμούς που μπορεί να είναι επιφανειακοί.
1: Τους επιφανειακούς σεισμούς.
0: Μικρή σε μέγεθος, αλλά είδαμε στο Αρκαλοχώρι τι προκάλεσαν. Έχουμε όμως και σεισμούς οι οποίοι οφείλονται σε αυτή τη σύγκληση των λιθοσφαιρικών πλακών, δηλαδή το ότι η Αφρικανική βυθίζεται κάτω από το Αιγαίο, οι οποίοι έχουν δώσει τους μεγαλύτερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο. Σεισμούς οι οποίοι ξεπέρασαν τα 8 Ρίχτερ.
1: Μπορεί τώρα, κύριε Φασουλά, να προβλεφθεί ένας σεισμός? Να, ένα ερώτημα το οποίο φαντάζομαι σας έχουν θέσει και οι απλοί πολίτες.
0: Όχι. Κατηγορηματικά δεν έχουμε φτάσει ούτε καν έχουμε προσεγγίσει κοντά αυτό το στόχο. Το στόχο δηλαδή να μπορούμε να προβλέψουμε ένα μελλοντικό σεισμό. Και όταν εννοούμε τώρα πρόβλεψη έτσι, για τις ανάγκες αντιμετώπισης και διαχείρισης ενός τέτοιου καταστροφικού φαινομένου.
1: Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Ναι, μιλάμε δηλαδή να μπορούμε να δώσουμε το χρόνο, περίπου την περιοχή και περίπου το μέγεθος. Δεν μπορούμε.
1: Τι μπορούμε να πράξουμε? Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε αναπτύξει διάφορες μεθοδολογίες που βασίζονται στη στατιστική ανάλυση.
1: Και σε μετρήσεις, φαντάζομαι.
0: Και σε μετρήσεις παλαιών σεισμών. Παράδειγμα, έχουμε κάνει μία μελέτη στην περιοχή του Σπηλίου, όπου υπάρχει ένα ενεργό ρήγμα, στο οποίο έχουμε καταγράψει τα τελευταία 7.000 χρόνια 5 σεισμούς που έφτασαν κοντά στο μέγεθος 6. αυτά και αντίστοιχα, αυτές και αντίστοιχες άλλες μέτρες που γίνονται σε όλη την Ελλάδα μας δίνουν μια στατιστική προσέγγιση του κάθε πότε περίπου αυτό το ρήγμα μπορεί να δώσει ένα σεισμό. Το κάθε πότε τώρα όμως είναι τα 1000 χρόνια, τα 500 χρόνια και αν δεν ξέρουμε πότε έγινε ο τελευταίος αυτό το ρήγμα, δεν μπορούμε

0: μετά από, θα έλεγα, 40 χρόνια, όπου πλέον έχουμε σύγχρονα όργανα που καταγράφουμε μικροσεισμούς οπουδήποτε στον ελλαδικό χώρο, έχουμε αυτά τα δεδομένα, έχουμε αυτά τα γεγονότα. Αυτό το οποίο, θα έλεγα, έχει έτσι μια σιωπηλή παρουσία, είναι ότι δεν ξέρουμε, ας πούμε, κάποια ρήγματα πότε έδωσαν τον τελευταίο πολύ μεγάλο σεισμό. Και ειδικά είναι αυτά τα ρήγματα τα οποία σχετίζονται με αυτή την πλάκα η οποία βυθίζεται κάτω από την Κρήτη. Γιατί αυτά τα ρήγματα δίνουν συνήθως τους μεγάλους σεισμούς. Ξέρουμε ότι έχουν μια περίοδο επανάληψης που φτάνει και μια χιλιετία, ίσως, ίσως και λίγο μικρότερο. Αλλά αν δεν ξέρουμε αυτό το σημείο 0, πότε έγινε ο τελευταίος σεισμός, δεν μπορούμε να πούμε οτιδήποτε. Απλά να πούμε μόνο ότι θα ξαναγίνει ένας τέτοιος πολύ μεγάλος σεισμός στην περιοχή μας.
1: Και όταν λέτε για πολύ μεγάλο σεισμό, μιλάμε
0: σεισμός
1: για...
0: Σεισμός ο οποίος ενδεχομένως είναι πάνω από 7 ρίχτερ και θα πλησιάσει και το 8.
1: Μάλιστα,
0: οπότε... Γιατί έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν.
1: Ναι. Το ενδεχόμενο λοιπόν να καταγραφεί ένας μεγάλος σεισμός στην Κρήτη μέσα στην επόμενη δεκαετία είναι ορατός.
0: Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, για έναν τέτοιο σεισμό αυτού του μεγέθους, δεν περιμένουμε να γίνει πολύ σύντομα. Με την έννοια ότι ο τελευταίος μεγάλος τέτοιος σεισμός που ήταν κοντά στα 8 ρίχτερ έγινε το 1926. Άρα δεν έχουν
1: σχετικά
0: περάσει ούτε
1: 100
0: χρόνια. Μάλιστα, φέτος είναι 100 χρόνια που έγινε αυτός ο σεισμός, νότια της Ρόδου. Άρα θεωρητικά από αυτήν την περιοχή, σύντομα δεν περιμένουμε τέτοιου μεγέθους σεισμού, αλλά ξέρετε, ένα σεισμός 6,5 ρίχτερ κοντά στην Κρήτη μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Έχουν καταγραφεί λοιπόν σεισμοί τον 20ο και τον 21ο αιώνα. Γίναμε σοφότεροι. Τι έχουμε κρατήσει, τι έχουμε μάθει από αυτούς τους μεγάλους σεισμούς, όχι μόνο σε επίπεδο περιφέρειας και σε πανελλαδικό επίπεδο.
0: Αυτοί οι σεισμοί που έγιναν τα τελευταία χρόνια σε όλο τον ελλαδικό χώρο επιβεβαίωσαν δύο πράγματα, θα έλεγα εγώ. Πρώτον, ότι η γνώσεις που είχαμε για τις περιοχές που είναι επικίνδυνες επιβεβαιώνονται και ότι μπορούν να δώσουν τα μεγέθη που πιστεύουμε μέχρι τώρα και τα οποία έχουν αποτυπωθεί και σε αυτό που ονομάζουμε αντισεισμικό κανονισμό. Και δεύτερον, ότι οι προβλέψεις του αντισεισμικού αυτού κανονισμού φαίνεται ότι ανταποκρίνονται καλά σε αυτά τα μεγέθη των σεισμών, σε αυτούς τους μέτριους με λίγο ισχυρούς σεισμούς που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Οπότε αυτό το έχουμε επιβεβαιώσει. Επίσης, αυτό που αναγνωρίσαμε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι το έχουμε διορθώσει, είναι ότι η αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων και ιδιαίτερα αυτό που ονομάζουμε η εκπανάκαμψη, χωλαίνει. Και το βλέπουμε ήδη από το σεισμό του Αρκαλοχωρίου, το βλέπουμε και από άλλους σεισμούς στη Σάμο, ότι οι άνθρωποι δηλαδή και οι ανθρώπινες κοινότητες δεν έχουν ακόμα επανακάμψει στην πρώτερη κατάσταση.
1: Εντάξει, αυτό έχει να κάνει κυρίως και με πολιτική βούληση
0: το
1: και με ένα σχεδιασμό
0: έχει να κάνει, αυτό θέλω
1: διαχρονικά.
0: Να πω, ακριβώς αυτό θέλω να πω, ότι ναι, εκεί ας πούμε χρειαζόμαστε πολύ βελτίωση ακόμα.
1: Να περάσουμε στα ηφαίστεια και δεν ξέρω κατά πόσο σας συναρπάζουν. Και όταν μιλάμε για ηφαίστειο στην Ελλάδα, αναφερόμαστε κυρίως στο ηφαίστειο της Σαντορίνης.
0: Ναι. Αυτό είναι το πιο κοντινό μας.
1: Τουλάχιστον για τους κριτικούς είναι πιο συναρπαστικό σε σχέση με
0: άλλα. Σαφώς είναι συναρπαστικό και είναι συναρπαστικό γιατί σχετίζεται, ας πούμε, όχι με την καταστροφή, γιατί τελικά συμφωνούν οι περισσότεροι και οι αρχαιολόγοι ότι δεν ήταν το κύριο αίτημα της εξαφάνισης του μινωικού πολιτισμού, αλλά ναι, του έδωσε μια χαριστική, θα λέγαμε, βολή με αυτή την πολύ μεγάλη έκρηξη που θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες ιστορικούς χρόνους. Είναι φαινόμενα τα οποία είναι εντυπωσιακά και θα έλεγα ότι εξίσου εντυπωσιακά είναι και τα αποτελέσματά τους. Είναι τα τοπία τα οποία δημιουργούν στην περιοχή μας με τα φοβερά νησιά, είτε είναι η Μήλος, είτε είναι η Σαντορίνη, είτε είναι η Νήσιρος, γιατί και εκείνο είναι εντυπωσιακό ηφαίστειο, που σίγουρα προσελκύουν το μάτι του οποιοδήποτε επισκέπτη, ακόμα και αν θέλει μόνο να ξεκουράσει και να περάσει λίγο χρόνο ευχάριστα. Ενεργό θεωρούμε ένα ηφαίστειο το οποίο έχει δώσει μια δραστηριότητα τουλάχιστον τα τελευταία, θα λέγαμε, 200.000 χρόνια. Με αυτή τη λογική όλα τα ηφαίστεια που έχουμε στο ελλαδικό χώρο θεωρούνται ενεργά, τουλάχιστον στο Νότιο Αιγαίο, μιλάμε για την Νήσιρο, μιλάμε για την Σαντορίνη με τα τρία ηφαιστειακά κέντρα. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, ότι στη Σαντορίνη, την έχουμε στο μυαλό μας σαν ένα ηφαίστειο με τη μεγάλη καρδέλα, αλλά υπάρχουν τρία ηφαιστειακά κέντρα, τα οποία και τα τρία είναι ενεργά. Το ένα το νιώσαμε πέρσι με την δραστηριότητα που είχε εκεί στο,
1: προς τη μεριά
0: του Κολούμπο.
1: Σωστά.
0: Ναι, έχουμε λίγο πιο ανατολικά, αλλά είναι και τα χριστιανά, κάποια υποθαλάσσια βουνά και ηφαίστεια νότιο-δυτικά της Σαντορίνης. Έχουμε τη Μήλο, έχουμε τα

0: Μέθα να έχουμε και το Σουσάκι. Οπότε αυτά είναι τα πέντε, ας το πούμε, ηφαιστειακά κέντρα που έχουμε στην περιοχή.
1: Σας ανησυχεί κάποιο από αυτά τα ηφαιστειακά κέντρα για τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες? Και αν, να δημιουργήσουμε ένα υποθετικό σενάριο, αν ξυπνούσε ένα από αυτά τα ηφαιστειακά κέντρα, τι θα συνέβαινε στο Αιγαίο και ποια τα αντανακλαστικά μας?
0: Δεν με ανησυχεί όσο με ανησυχεί ένα σεισμός, γιατί σας λέω, οι ηφαιστειακές εκρήξεις είναι φαινόμενα τα οποία τις προβλέπουμε πλέον και μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε. Και τα μεγάλα ηφαίστεια, θα έλεγα και τα πιο επικίνδυνα που έχουμε στον ελλαδικό χώρο, όπως είναι το ευρύτερο σύμπλεγμα της Σαντορίνης με τα τρία κέντρα, όπως είναι η Νήσιρος, είναι ηφαίστεια τα οποία έχουν μια πολύ καλή παρακολούθηση. Άρα έχουμε μια πολύ καλή πλέον γνώση για αυτόν τον κίνδυνο τον ηφαιστειακό. Εφόσον λοιπόν μπορούμε να τον προβλέψουμε, μπορούμε να προστατεύσουμε καταρχήν την ανθρώπινη ζωή, που είναι το σημαντικότερο, και από εκεί και μετά να δούμε ανάλογα τα χαρακτηριστικά και την έκρηξη του ηφαιστείου τι συνέπειες μπορεί να έχει. Βέβαια, το νιώσαμε ότι μια ηφαιστειακή δραστηριότητα σε ένα τόσο τουριστικό νησί όπως είναι η Σαντορίνη έχει πολλές επιπτώσεις, όχι μόνο κοινωνικές αλλά και οικονομικές, και κατά συνέπεια μπορεί να υπάρξουν και αντίστοιχες. Αλλά θεωρώ ότι τουλάχιστον όσον αφορά την ανθρώπινη ζωή μπορούμε να τη διασφαλίσουμε, που είναι και το κορυφαίο, θα έλεγα.
1: Σεισμοί, ηφαίστεια και τσουνάμι, πώς συνδέονται?
0: Είναι τουλάχιστον τα δύο που αναφέρατε, οι σεισμοί και τα ηφαίστεια, αίτια που μπορεί να προκαλέσουν ένα τσουνάμι στο δικό μας χώρο, το Μεσογειακό. Είναι αιτίες που έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλα τσουνάμι στο παρελθόν. Και κατά συνέπεια θα λέγαμε ότι αυτός ο συνδυασμός της ύρπαξης των δύο αυτών επικινδυνοτήτων δημιουργεί και το μεγάλο κίνδυνο του τσουνάμι, για το γεγονός ότι είμαστε μια νησιωτική περιοχή και βέβαια μια περιοχή που δέχεται πάρα πολύ τουρισμό.
1: Κύριε Φασουλά, ζούμε σε μια εποχή αυξημένων γεωλογικών κινδύνων ή απλά ελαίου και τεχνολογίας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, έχουμε καλύτερη πληροφόρηση?
0: Δεν πιστεύω ότι ζούμε σε μια περίοδο με αυξημένους γεωλογικούς κινδύνους. Εμείς οι γεωλόγοι έχουμε αναγνωρίσει ότι στο παρελθόν υπήρξαν πολύ πιο παροξυσμικές φάσεις από αυτές που ζούμε σήμερα. Και εννοούμε δηλαδή μεγάλες χρονικές περίοδοι με πολλούς και σημαντικούς σεισμούς ή ηφαιστειακή δραστηριότητα. Θα έλεγα ότι το πρόβλημα που σήμερα ζούμε και αντιμετωπίζουμε έχει να κάνει με το σύγχρονο πολιτισμό. Το αναφέρατε κι εσείς, εξαρτάται από την τεχνολογία, εξαρτάται από πολύ μεγάλα δίκτυα. Είμαστε ουσιαστικά συνδεδεμένοι με αυτά τα δίκτυα και είμαστε και επίσης συγκεντρωμένοι στις μεγάλες πόλεις. Αυτοί οι δύο παράγοντες αυξάνουν την επικινδυνότητά μας. Αυξάνουν δηλαδή τις πιθανές επιπτώσεις από ένα τέτοιο καταστροφικό γεγονός και αυξάνουν αυτό που ονομάζουμε κίνδυνο καταστροφής.
1: Η πιο ξεχωριστή, δυνατή ηφαιστειακή εμπειρία που είχατε μέχρι σήμερα ποια είναι?
0: Ήταν μια επίσκεψη που είχα κάνει πριν από πολλά χρόνια, θα έλεγα πάνω από μια εικοσαετία, στην Έτνα, που η οποία είχε δώσει μια σημαντική έκρηξη 1,5 χρόνο πριν, και θα έλεγα ότι μπορούσαμε να νιώσουμε ακόμα τα πετρώματα ζεστά. Ήταν ένα, βέβαια και ένα απόκοσμο τοπίο που είχε δημιουργηθεί, γιατί είχε προκαλέσει μια τεράστια ροή λάβας η οποία διέσχισε ένα δάσος και το κατέκαψε, κατέκλυσε οικισμούς και σπίτια, βλέπαμε τις οροφές να ξεχωρίζουν μέσα από τη λάβα. Νομίζω ότι αυτά είναι η πιο συγκλονιστική εμπειρία, γιατί δεν έχω ζήσει ηφαιστειακή έκρηξη ζωντανή. Θα ήθελα, αλλά και αν την αποφύγουμε δεν πειράζει, λοιπόν, την βλέπουμε στις τηλεοράσεις.
1: Άνω τελεία. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην εκπομπή μας.
2: Παρακαλώ.
3: Φτάνουμε.
2: Α, έχουμε ακόμα.
3: Τέλεια.
4: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλέν το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Μπάμπης Φασουλάς, γεωλόγος, υπεύθυνος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και βέβαια πρόεδρος του Γεωπάρκου Ψιλορίτη. Προτείνω, κύριε Φασουλά, να περάσουμε στον όρο της κλιματικής αλλαγής, που κατά πολλούς έχει μετεξελιχθεί σε κλιματική κρίση, και θέλω να σας ρωτήσω τι μπορεί να δει ένας γεωλόγος μέσα από την επιστημονική του κατάρτιση και εξειδίκευση που δεν μπορεί να δει ο μέσος άνθρωπος.
1: Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλο, αυτό που μπορεί να δει ένας γεωλόγος είναι αυτό που ονομάσαμε βαθύ χρόνο. Να δει δηλαδή μέσα σε αυτήν την μακρά πορεία εξέλιξης του πλανήτη τι αλλαγές και στο κλίμα συνέβησαν στο παρελθόν. Σε αυτό μας βοηθάνε πάρα πολλά δεδομένα και πάρα πολλές πηγές, ξεκινώντας από τα πολυθώματα, έτσι που είναι μια ένδειξη του τι οργανισμοί έζησαν σε κάποιες παλιότερες εποχές, τι χαρακτηριστικά είχαν, τι χαρακτηριστικά είχε το περιβάλλον στα οποία έζησαν, όπως επίσης και να μελετήσουμε διάφορα πετρώματα. Και όλα αυτά μας συνθέτουν μια ιστορία που μας δείχνει πώς εξελίχθηκε και το περιβάλλον πάνω στην επιφάνεια της Γης. Και όταν νομίζουμε περιβάλλον, μπορούμε σήμερα να καταγράψουμε, για παράδειγμα, το διοξείδιο του άνθρακα που υπήρχε στην Αθήνα

0: στην ατμόσφαιρα σε παλιότερες γεωλογικές περιόδους, να δούμε την αυξομοίωσή του, να συσχετίσουμε αυτές τις μεταβολές αυτού του συγκεκριμένου αερίου. Όμως το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με άλλα αέρια της ατμόσφαιρας, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν το κλίμα μιας περιοχής, να δούμε πώς μεταβλήθηκε η θερμοκρασία πάνω στον πλανήτη μας και βέβαια να δούμε και τι φαινόμενα προκάλεσαν κάποιες τέτοιες δραματικές αλλαγές πάνω στη ζωή. Έτσι, σήμερα έχουμε ένα πολύ καλό γεωλογικό αρχείο που μας δίνει αυτή την πληροφορία και ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι υπήρξαν εποχές στο παρελθόν όπου είχαμε πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, που βέβαια αυτές οι συγκεντρώσεις και αυξομοιώσεις του διοξιδίου του άνθρακα οφείλονται σε φυσικές διεργασίες. Υπάρχουν φυσικές διεργασίες, όπως η ηφαιστειώτα, στην οποία αναφερθήκαμε πιο πριν. Οι ηφαιστειακές εκρήξεις εκλείουν τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα όταν συμβαίνουν, και υπήρξαν και περίοδοι στη γεωλογική ιστορία της Γης που αυτές οι ηφαιστειακές δραστηριότητες ήταν εκτεταμένες, κάλυπταν σχεδόν όλο τον πλανήτη. Άρα μιλάμε για τεράστια ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα που διοχετεύτηκε στην ατμόσφαιρα. Παράλληλα όμως υπάρχουν και άλλες διεργασίες που απορροφούν το διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και το αποθηκεύουν. Έτσι λοιπόν είχαμε τέτοιες περιόδους με μεγάλες διαφοροποιήσεις και ακριβώς αυτά τα δεδομένα μας πιστοποιούν ένα στοιχείο το οποίο κάπως το είχαμε ξεχάσει, ότι το κλίμα διαρκώς μεταβάλλεται πάνω στον πλανήτη μας.
1: Η κλιματική κρίση που, όπως προανέφερα, διανύουμε και έχει γίνει και έτσι τμήμα της καθημερινότητάς μας, είναι ανθρώπινη εντός εισαγωγικών?
0: Θα έλεγα λοιπόν μια άλλη παρατήρηση που έχουμε μελετώντας αυτό το βαθύ γεωλογικό χρόνο και αυτά τα αποτελέσματα, είναι ότι η αλλαγή που βλέπουμε στο κλίμα τα τελευταία 50-70 χρόνια δεν έχει παρουσιαστεί στο παρελθόν. Από το αρχείο, και μάλιστα έχουμε ένα πολύ λεπτομεριακό αρχείο τα τελευταία 800.000 χρόνια, που είναι μια περίοδος που υπήρξαν και οι παγετώνες, εμφανίστηκαν, υποχώρησαν, ξαναεμφανίστηκαν, εξαφανίστηκαν. Αυτό λοιπόν το αρχείο μας λέει ότι αυτή την αλλαγή που βλέπουμε στην απότομη αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα μαζί με κάποια άλλα αέρια της ατμόσφαιρας, όπως είναι και το μεθάνιο, δεν την έχουμε καταγράψει στο παρελθόν για τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι, νομίζω, το κρίσιμο στοιχείο σε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για την κλιματική αλλαγή. Η απότομη και δραματική αύξηση αυτών των στοιχείων, η οποία από ό,τι φαίνεται οδηγεί και σε μια αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μας.
1: Και αλλάζουν,
0: δεν έχει καταγραφεί στο
1: παρελθόν. Και αλλάζουν, υποθέτω, και σε πολύ μεγάλο βαθμό και τα ελληνικά τοπία, έτσι δεν είναι, μέσα από αυτή τη διαδικασία?
0: Κοιτάξτε, σίγουρα αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν όχι μόνο τα τοπία, επηρεάζουν και τη ζωή, μας επηρεάζουν όλους, έτσι. Γιατί, για παράδειγμα, εάν έχουμε μια έξαρση, όπως φαίνεται να συμβαίνει, κάποιων καταιγίδων ή κάποιων καταρακτόδων βροχών που συμβαίνουν, κυρίως να εμφανίζονται και έχουν την τάση να γίνονται όλο και πιο καταρακτόδεις, πιο ραγδαίες και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, ναι, αυτό σαφώς οδηγεί σε αλλαγές πάνω στην επιφάνεια που έχουν να κάνουν με τη διάβρωση των πετρωμάτων, τη διάβρωση των εδαφών. Αυτό συνεπάγεται ερημοποίηση. Η ερημοποίηση συνεπάγεται απώλεια βλάστησης. Η απώλεια βλάστησης επηρεάζει το τοπίο και όλα αυτά στη συνέχεια καταλήγουν να φτάσουν ακόμα και σε εμάς τους ίδιους τους ανθρώπους. Από την παραγωγή προϊόντων, για παράδειγμα, που θα μειώνεται, μέχρι άλλα προβλήματα.
1: Και έχουμε και το φαινόμενο της λειψιδρίας, το οποίο το αντιμετωπίζουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη. Σταθήκαμε τυχεροί, βέβαια, περί τα τέλη του Μάρτη με αυτές τις καταιγίδες και τις βροχές που είχαν ως αποτέλεσμα να γεμίσουν τα φράγματα. Θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, όχι μόνο τοπικά και πανελλαδικά, το φαινόμενο της λειψιδρίας τουλάχιστον τα επόμενα 50 χρόνια?
0: Ναι, θα είναι, και θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του ποιητή. Κρατήστε νερό, γιατί το μέλλον προβλέπεται αρκετά ξηρό.
1: Κρατάμε νερό.
0: Αυτό θα πρέπει να κάνουμε.
1: Το μέλλον προβλέπεται
0: θα ξηρό. Θα πρέπει λοιπόν όντως να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξαναφτάσουμε σε αυτή την κατάσταση στο μέλλον, να εξαρτώμαστε από ένα τυχαίο γεγονός που μπορεί να συμβεί ή να μην συμβεί για να περάσουμε το καλοκαίρι.
1: Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλοι όσοι είναι αρμόδιοι για το σχεδιασμό θα πρέπει να αντιλήφθηκαν την κρισιμότητα της κατάστασης.
1: Στο και πέντε την
0: στο και πέντε, ακριβώς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε το μέλλον σοφότερα. Και θα έλεγα ότι το σοφότερο μέλλον έχει να κάνει με μια πιο ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων που έχουμε στο νησί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε υδάτινους πόρους στο νησί. Φτάνουν, τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα, επαρκείς ποσότητες για να μπορέσουμε ουσιαστικά να περάσουμε κάποιες τέτοιες επαναλαμβανόμενες ξηρές περιόδους χωρίς να υποστούμε σημαντικό

0: κότερες συνέπειες.
1: Η σχέση της γεωλογίας με την οικονομία και την πολιτική ποια είναι?
0: Κοιτάξτε, η σχέση της γεωλογίας με αυτά τα δύο στοιχεία που αναφέρατε κυρίως συνδέεται με τις καταστροφές σήμερα. Γιατί παλιότερα πραγματικά η γεωλογία θα μπορούσε να προσφέρει αρκετά οικονομικά στηρίγματα μέσω των πόρων, των γεωλογικών πόρων. Να θυμίσω ότι η Ελλάδα είναι η τέταρτη χώρα στην Ευρώπη, αν όχι στον κόσμο, σε αποθέματα βοξίτη, που είναι ένα πολύ σημαντικό μετάλλευμα από το οποίο παίρνουμε το αλουμίνιο. Θα μπορούσα να είναι και κάποια άλλα κρίσιμα στοιχεία και κρίσιμα μέταλλα. Παλιότερα, ας πούμε, ο χρυσός αιώνας της Αθήνας βασίστηκε στο ασήμι του Λαβρίου και ούτω καθεξής. Σήμερα όμως, ναι, βλέπουμε ότι υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες προσφέρουν κάποια τέτοια προϊόντα πολύ φθηνότερα και με λιγότερες, ας πούμε, απαιτήσεις για το περιβάλλον. Οπότε, ναι, έχει να κάνει περισσότερο με τις καταστροφές και περισσότερο με τους υδάτινους πόρους, θα έλεγα εγώ, που έχουν άμεση σχέση με το γεωλογικό υπόβαθρο.
1: Ο σύγχρονος άνθρωπος πιστεύετε ότι έχει αποκοπεί κατά κάποιο τρόπο από την λεγόμενη και ως φυσική πραγματικότητα?
0: Είχαμε μια συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα με κάποιους φιλοσόφους ακριβώς που έθεσαν το ερώτημα αν υπάρχει φύση σε σχέση με το σύγχρονο άνθρωπο, βέβαια, ηρωνικά, διότι πράγματι, ναι, ο σύγχρονος άνθρωπος έχει αποκοπεί από το φυσικό του περιβάλλον. Αυτή η αστικοποίηση, θα λέγαμε, που βλέπουμε να εξελίσσεται ραγδαία και να μην ανακόπτεται, γιατί οι προβλέψεις, για παράδειγμα, των Ηνωμένων Εθνών μας λένε ότι οι μέγα πόλεις των εκατομμυρίων τα επόμενα 20 χρόνια θα διπλασιάσουν τον πληθυσμό τους. Άρα λοιπόν ένα φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται με τους ίδιους ρυθμούς μας έχει αποκόψει από το φυσικό περιβάλλον. Σε σημείο μάλιστα που τα σύγχρονα παιδιά θα λέγαμε να μην γνωρίζουν στοιχειώδη πράγματα.
1: Οι επιπτώσεις ποιες είναι?
0: Οι επιπτώσεις είναι ότι όσο πιο πολύ αποκοπτόμαστε από το φυσικό περιβάλλον, τόσο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί η ίδια η φύση. Και όταν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί η φύση, ούτε να αντιληφθούμε τους κινδύνους μπορούμε, ούτε να αντιληφθούμε την πίεση που ασκούμε εμείς στο φυσικό περιβάλλον, στα οικοσυστήματα, στην ίδια την βιοποικιλότητα, ούτε πόσο ωφέλιμη και πόσο αναγκαία είναι για μας η βιοποικιλότητα και η φύση που υπάρχει.
1: Έχουμε παρεξηγήσει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο τη σχέση μας με τη φύση.
0: Ακριβώς, και θα έλεγα, αν μπορώ να κάνω αυτό τον παραλληλισμό, ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια φάση ιδρυματοποίησης μέσα στο αστικό μας περιβάλλον.
1: Ακριβώς. Στον αστικό κέντρο.
0: Σε σημείο που να μην μπορούμε να ζήσουμε έξω στο πραγματικό φυσικό περιβάλλον.
1: Μιας και πιάσαμε και ανοίξαμε τη συζήτηση αναφορικά με τη σχέση και το πώς αντιλαμβάνεται ο σύγχρονος άνθρωπος την σχέση με το φυσικό περιβάλλον. Να περάσουμε λίγο στον τουρισμό και αν απειλεί κατά κάποιο τρόπο γεωλογικά μνημεία και αν πρέπει να μπει μια κόκκινη γραμμή και αν υπάρχει έλεγχος και αν πρέπει να πει ένα φρένο.
0: Θα έλεγα ότι άμεσα δεν τον απειλεί. Στο βαθμό που, για παράδειγμα, λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό, στη χωροταξία του τουρισμού, τα σημαντικά γεωλογικά μνημεία που έχουμε στο νησί μας. Και θα σας έλεγα ότι εμείς, σαν Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε καταγράψει τα σημαντικότερα αυτά γεωλογικά μνημεία. Τα μνημεία αυτά είναι εις γνώση των αρμόδιων υπηρεσιών της περιφέρειας και της αποκεντρωμένης διοίκησης, έτσι ώστε όταν γίνονται διάφορες χωροθετήσεις τουριστικών μονάδων να λαμβάνονται υπόψη και να μην υπάρχει ο κίνδυνος να καταστραφούν. Όπως για παράδειγμα, υπήρξε μια τέτοια περίπτωση το 2004, αν θυμάμαι, με τις πτυχές του Αγίου Παύλου, το οποίο είναι ένα αξιοθέατο και θα έλεγα ένα μνημείο της Κρήτης, ήδη post-card από τη δεκαετία του 70, όπου μια τουριστική επένδυση απείλησε ουσιαστικά την ίδια την ύπαρξη. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι άμεσα δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Υπάρχει όμως έμεσα, διότι όσο ο τουρισμός αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα και δεν υπάρχουν κανόνες και δεν υπάρχει ακόμα έτσι η αυστηρή προστασία κάποιων τέτοιων γεωλογικών μνημείων, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε ζημιές, να έχουμε βανδαλισμό, να έχουμε καταστροφές, ακόμα και σε αυτά τα γεωλογικά μας μνημεία.
1: Πρέπει ορισμένα μνημεία να προστατεύονται σύμφωνα με το καθεστώς το οποίο έχει υιοθετηθεί, το καθεστώς προστασίας σε αρχαία μνημεία?
0: Θα έλεγα ότι δεν είναι απαραίτητο να εφαρμόσουμε το ίδιο καθεστώς που εφαρμόζουμε στους αρχαιολογικούς χώρους, αρκεί να εφαρμόσουμε αυτά που προβλέπει η περιβαλλοντική νομοθεσία. Που η υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, ναι, έχει προβλέψεις για να προστατεύσεις μνημεία του φυσικού μας περιβάλλοντος. Το ζήτημα είναι ότι δεν το έχουμε πράξει ακόμα και

0: αυτό το βαθμό. Θα μου πείτε, έχει συμβεί στο παρελθόν να υπάρξει κίνδυνος για γεωλογικά μνημεία τα οποία βρίσκονται μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους, και θα αναφέρω, αν θυμάστε, την περίπτωση με τις πατημασιές της Κισάμου, που είναι ένα πολύ σημαντικό έβριμα το οποίο ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ενδεχομένως την αξία του, το μελετούμε για να το τεκμηριώσουμε όσο πιο δυνατά γίνεται, που ήταν μέσα σε αρχαιολογικό χώρο και υπήρξε βανδαλισμός και καταστροφή κάποιων από αυτές τις πατημασιές.
1: Να περάσουμε και να κλείσουμε λίγο με το γεωπάρκο Ψιλορίτη. Για όσους δεν γνωρίζουν τη σημασία του, τις προοπτικές, τη δουλειά και την έρευνα που γίνεται.
0: Ναι, το γεωπάρκο του Ψιλορίτη κλείνει φέτος 25 χρόνια ύπαρξης. Και το συνειδητοποίησαμε φέτος που θα φιλοξενήσουμε το 6ο συνέδριο των ελληνικών και κυπριακών γεωπάρκων στα Ανόγια. Ένα σημαντικό γεγονός, όπου όλα τα γεωπάρκα της Ελλάδας, τα 10 που υπάρχουν, μαζί με το ένα της Κύπρου, θα βρεθούμε και θα συζητήσουμε το τι έχουμε πράξει όλα αυτά τα χρόνια και τι προσπαθούμε να πετύχουμε. Και αυτό που είναι σημαντικό, ακόμα και για τον απλό πολίτη να κατανοήσει και να γνωρίσει, είναι ότι το γεωπάρκο του Ψιλορίτη είναι μια περιοχή που προσφέρει όλες αυτές τις πληροφορίες και τις γνώσεις για το πώς δημιουργήθηκε η Κρήτη. Σαν νησί, από τον ωκεανό μέσα όπου σχηματίστηκαν τα πετρώματα, με τα παλιότερα πολυθώματα που έχουμε στο νησί, μέχρι πώς σήμερα το ανάγλυφο εξελίσσεται, διαμορφώνεται και πώς ψηλώνουν τα βουνά. Γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι πριν από περίπου 2,5 εκατομμύρια χρόνια δεν υπήρχε Ψιλορίτης, ούτε Λευκά Όρη. Ήταν κάποιοι χαμηλοί λόφοι μόνο. Και αυτό που βλέπουμε σήμερα και μας εντυπωσιάζει σαν ένα τεράστιο ουρανό όγκο στα Λευκά Όρη ή αυτό το μονοκόμματο όγκο του Ψιλορίτη, είναι πολύ πρόσφατο ουσιαστικά πάνω στη γεωλογική εξέλιξη του νησιού.
1: Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για σας η σύνδεση της τοπικής κοινωνίας, της νέας γενιάς των μαθητών, με αυτό το οποίο λέμε ουρανός όγκος Ψιλορίτης γεωπάρκο.
0: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και η πρόκληση, και θα έλεγα όχι μόνο να συνδέσουμε τους κατοίκους με το φυσικό τους περιβάλλον, με όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον πλούτο και αυτή την κληρονομιά του φυσικού περιβάλλοντος και πολιτισμικού που έχει το βουνό, για να δώσουμε μια όθηση στην ανάπτυξη της περιοχής. Και εμείς ουσιαστικά, όταν μιλάμε για ανάπτυξη της περιοχής, μιλάμε πάντα για μια βιώσιμη ανάπτυξη που σέβεται τους πόρους, σέβεται τους κατοίκους και σέβεται και τον επισκέπτη. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ενισχύοντας αυτό που ονομάζουμε γεωτουρισμό, μια μορφή τουρισμού της υπαίθρου, έτσι ώστε να υποστηρίξουμε τους τοπικούς παραγωγούς του Ψιλορίτη, όλους αυτούς που δραστηριοποιούνται και παρέχουν κάποιες υπηρεσίες, να τους βάλουμε κάτω από μια ομπρέλα, που αυτή η ομπρέλα είναι το σήμα της UNESCO, ένα σήμα ποιότητας για αυτό που πρεσβεύει η περιοχή και για αυτό το οποίο προσφέρουν οι κάτοικοι και η παραγωγή και τα προϊόντα τους, και να μπορέσουμε λοιπόν να τους δώσουμε ένα κίνητρο, αφενός μεν για να παραμείνουν στον τόπο, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα και στον Ψιλορίτη, που υπάρχουν δυναμικές ορεινές κοινότητες σε αυτό το χώρο, αλλά στο σύνολό του όμως το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ερημώνουν χωριά, ερημώνει η Ήπεθρος, και από τη στιγμή που θα ερημώσει η Ήπεθρος από δραστηριότητες, στην ουσία αναμένεται να νεκρώσει όλη η περιοχή.
1: Οι δυναμικές αυτές κοινότητες που προαναφέρατε σέβονται τους ορεινούς όγκους, σέβονται τον Ψιλορίτη?
0: Θα έλεγα στην πλειοψηφία τους.
1: Υπάρχει κατάχρηση της αποκλειστικότητάς τους.
0: Θα έλεγα στην πλειοψηφία τους ή στην πλειονότητά τους τη σέβονται.
1: Αντιλαμβάνονται.
0: Αλλά θα πρέπει όμως
1: την κρισιμότητα.
0: Ναι, να δεχτούμε όμως ότι υπάρχουν και ομάδες που δεν το κάνουν αυτό. Και οι οποίες ούτε το σέβονται το περιβάλλον αυτό καθ' αυτό, αλλά ούτε και τη φήμη και την ιστορία που έχει το βουνό.
1: Λοιπόν, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα? Το καλύτερο, μεγαλύτερο, πληρέστερο μουσείο σε πανελλαδικό επίπεδο.
0: Ναι, αυτή την περίοδο προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο μας έχει χρηματοδοτήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι η ολοκλήρωση του εκθεσιακού χώρου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και η ανακαίνιση κάποιων από τους χώρους του. Ουσιαστικά πάνω από το 50% του χώρου που υπάρχει φιλοξενείται στην παλιά ηλεκτρική του Ηρακλείου, ολοκληρώνει την ανακαίνισή του τώρα. Γίνεται επίσης και μία, όπως λέμε, ενεργειακή αναβάθμιση του όλου κτηριακού χώρου, ώστε να είναι περιβαλλοντικά ουδέτερο. Και το τελικό αποτέλεσμα πιστεύουμε ότι θα ικανοποιήσει τον οποιοδήποτε επισκέπτη, πολύ περισσότερο τον κάτοικο της Κρήτης, γιατί στην ολοκλήρωσή του θα είναι το μεγαλύτερο ίσως μουσείο φυσικής ιστορίας που έχουμε στην Ελλάδα και το πιο σύγχρονο που μπορεί να επισκεφθεί κάποιος στη χώρα μας. Οπότε σε λίγο διάστημα, που θα ολοκληρώσουμε όλες αυτές τις προσπάθειες, και θα είμαστε σε θέση να ανοίξουμε τις πόρτες μας, πιστεύουμε ότι όλοι θα το απολαύσουν και θα το χαρούν.

0: Λοιπόν, η επόμενη εκπομπή θα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά και μόνο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Δεσμεύεστε.
1: Βεβαίως και ο διευθυντής μας, φαντάζομαι.
0: Εννοείται.
1: Ο οποίος και αυτός μπορεί να σας πει πολλά.
0: Κύριε Φασουλά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Κνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά.

Υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές, 5 αστέρια στη Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 4 Οκτωβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Τις πληγές τους προσπαθούν να διαχειριστούν κάτοικοι περιοχών της Κρήτης, όπως τα Ζωνιανά, η Ιεράπετρα, ο Προφήτης Ηλίας και το οροπέδιο Λασιθίου, καθώς βλέπουν τις περιουσίες τους να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από την κακοκαιρία που έπληξε τα τελευταία 24 ώρα το νησί. Αύριο στην Κρήτη καταφθάνει κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα, ο οποίος θα συμμετέχει σε ευρεία σύσκεψη το πρωί στην περιφέρεια προκειμένου να τρέξουν οι διαδικασίες καταγραφής των καταστροφών και των αποζημιώσεων. Ταυτόχρονα, ο Υπουργός με συνεργάτες του θα βρεθούν στις πληγήσες περιοχές, πραγματοποιώντας μια πρώτη αυτοψία. Με την Κρήτη να μετρά πληγές από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας των τελευταίων τριών ημερών στο Ηράκλειο, αναμένεται να βρεθεί ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Η επίσκεψή του έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στις νέες εγκαταστάσεις της περιφέρειας Κρήτης στο Λάκκο. Επικεφαλής του κυβερνητικού κλιμακίου στην Κρήτη θα είναι ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας. Στόχος είναι η ανακούφιση των πληγέντων και η αποκατάσταση των ζημιών. Το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσες περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του οροπεδίου Λασιθίου προκειμένου να ενημερωθεί επιτόπου για την κατάσταση και τις ανάγκες που έχουν προκύψει. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι ζημιές σε καλλιέργειες, σε περιουσίες, σε δρόμους, σε αγροτική οδοποιία και σε γέφυρες.
1: Τα γύρω χωριά φυσικά υπάρχουν ζημιές, γιατί πρέπει να το δώσει ως περιφερειακός σύμβουλος που γύρισε σε κάποιες περιοχές, και στο νότο έχουμε ζημιές και προς το οροπέδιο Λασιθίου τσιπευτικά, τα οποία πνιγήκανε, και στο Ρέθινο, στην περιοχή του Μυλοποτάμου, πραγματικά καταστροφικές ζημιές.
2: Δημιουργήσαμε εδώ το ανάγωμα έτσι ώστε να οδηγείται στο κεντρικό κανάλι του χωριού. Αυτός εδώ πέρα ποταμός, για να σας καταλάβετε, τροφοδοτεί το ποταμό του Γεροποτάμου, διασχίζει τα Ζωνιανά και δυστυχώς χθες υπερχείλησε. Είχε φουσκώσει το ποτάμι και οδηγήθηκε το νερό αυτό μέσα στο χωριό. Μαζί με άλλο ένα ρέμα από την άλλη μεριά του χωριού, που από εκεί φούσκωσε και αυτό και οδηγήθηκαν πάρα πολλές μεγάλες ποσότητες νερού μέσα στο χωριό.
3: Το πρόβλημα εστιάζεται στο Δήμο Μυλοποτάμου. Εκεί είναι στα Ζωνιανά, υπάρχει έντονη βροχόπτωση ακόμα και έχουμε πολλά νερά και φερτά από το Ψιλορίτη. Στην υπόλοιπη Κρήτη και στην Ιεράπετρα, που επίσης είχαμε όλο το βράδυ κακοκαιρία και ζημιές.
0: Ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές σε περιοχές του Δήμου Ηρακλείου, του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας, του Οροπεδίου Λασιθίου και του Αμαρίου. Μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα, υποδομές καταστράφηκαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, με τους κατοίκους να αναμένουν να ξεκινήσει άμεσα η αποτίμηση των ζημιών.
4: Γιατί τα έχει τελειωμένα όλα. Ναι, δεν έχει πράγμα. Αυτά που έχει τελειώσει, τα μπέλια, τα έχει ρημάξει, έχουν τσιλάσει, είναι διαλυμένα τελείως.
5: Είδα πάρα πολλές ζημιές, ειδικά που μπήκαν νερά από το δρόμο μέσα. Είναι άχρηστα τα μπέλια, όπου μπήκαν σε αμπέλια, σε λιόφυτα, να δει σε ριζιάκια, δεν ξέρω τι θέλει τώρα η πολιτεία. Και ειδικά αν είναι στη περιφέρεια ή του Δήμου, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος. Πρέπει να στείλει μηχανήματα, όχι τώρα, μετά από κάποιες μέρες που θα τρώσει ο καιρός, να έρθει πάει στον Προφήτη Ηλία να δούνε πώς θα φτιάξουν τις

0: Σοβαρά είναι τα προβλήματα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Στα Θέρμα Ιερά Πέτρα, δρόμοι κόπηκαν στα δύο, ενώ παραλίγο να σημειωθεί τραγωδία στο δρόμο προς την Ιερά Πέτρα. Όπως βλέπετε στις φωτογραφίες του Κρέτα 24, τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε και έπεσε σε αυτοκίνητο την ώρα που περνούσε από το σημείο. Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα, καθώς δεν τραυματίστηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου ή άλλοι επιβαίνοντες.
1: Πιστεύω ότι τις ζημιές που γίνανε, γίνανε. Τώρα, αν έρθει περισσότερη βροχή, δεν μπορεί να προβλέψει, ας πούμε, τι μπορεί να συμβεί. Μας ενδιαφέρει το ότι δεν χάσαμε κανέναν άνθρωπο, ας πούμε, πρώτα Θεός. Και τα υπόλοιπα τώρα αναγκαστικά θα υποστούμε ή θα τα παλέψουμε.
0: Η τηλεόραση Κρέτα βρέθηκε και σήμερα σε πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές, καταγράφοντας μέσα από εκτενές ρεπορτάζ το μέγεθος των καταστροφών και την απόγνωση κατοίκων και επαγγελματιών. Στο οροπέδιο Λασιθίου, η οικονομική καταστροφή για τους παραγωγούς πατάτας είναι ανυπολόγιστη, με τους ίδιους να σηκώνουν τα χέρια ψηλά, ανήμποροι να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη νέα δοκιμασία. Τα χιλιοστά βροχής που έπεσαν μετέτρεψαν τον κάμπο σε μια απέραντη λίμνη, με την κακοκαιρία να καταστρέφει τα πάντα στο διάβα της.
2: Εικόνες απόλυτης καταστροφής καταγράφονται και στο οροπέδιο Λασιθίου. Καλλιέργειες και δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, ξεπερνώντας μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις και τα 4 μέτρα σε νερό, με τους κατοίκους να κάνουν λόγο για 100% απώλεια της οδειάς. Οι ίδιοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και ζητούν να δοθεί από την πολιτεία η κατάλληλη μέριμνα, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις συνέπειες που θα αφήσει πίσω της η άνευ προηγουμένου κακοκαιρία στον αγροτικό κόσμο της περιοχής.
3: Τα λαχανικά και τα σπεθικά έχουν καταστραφεί και η πατάτα που δεν έχει βγει το 80%, δυστυχώς. Ναι.
2: Τι άλλες ζημιές είδαμε?
3: Και οι υποδομές έχουν καταστραφεί και είναι επικίνδυνο να καταστραφούν και διάφορα πηγάδια κτλ. Αλλά γενικώς η σοδειά χάθηκε εντελώς. Αυτό είναι το θέμα.
2: Τι ζητάτε?
3: Τι ζητάμε? Να δώσει το κράτος το ενδιαφέρον που πρέπει, και το πρόβλημα ότι δεν υπάρχουν εγκυαστήρια στα πιο πολλά χωράφια και πρέπει ούτως ή άλλως να δοθεί κάποια αρρωγή για τους αγρότες, γιατί δεν πρόκειται πλέον να μπορούν να ξανακαλλιεργήσουν του χρόνου. Αυτό θα είναι το θέμα.
2: Το ποσοστό καταστροφής...
3: 100%. Εάν γυρίσετε και τον κάμπο, τουλάχιστον σε ένα χωράφι που έχω εκεί κάτω, είναι γύρω στα 4 μέτρα νερό.
2: Μάλιστα, η τελευταία κακοκαιρία του Μαΐου είχε καθυστερήσει σημαντικά τις καλλιέργειες, ενώ τα τελευταία φαινόμενα ισοπαίδωσαν κάθε ελπίδα για τη φετινή παραγωγή.
4: Η καταστροφή είναι τεράστια, διότι από το Μάιο που είχε βρέξει, η χρονιά πήγε πίσω. Καθυστερήσανε να καλλιεργήσουν ένα μήνα, και τώρα περιμένανε να βγάλουν τις πατάτες και να πάρουν τη συγκομιδή οι αγρότες. Τα έξοδα είναι τεράστια.
2: Και τι παράγει η περιοχή εδώ?
4: Ως επιτοπλίστων πατάτες, ντομάτες, όλα τα λαχανικά, οπωροκυπευτικά, τα πάντα. Και είχαν πολύ ελάχιστα πάρει από το χωράφι. Τα περισσότερα είναι μέσα. Εγώ ξέρω από δικούς μου ανθρώπους που έχουν 60 στρέμματα άβγαρτες πατάτες. Γιατί δεν μπορούσαν να τις βγάλουν νωρίτερα, επειδή η χρονιά είχε πάει πίσω.
2: Οι ίδιοι καταγγέλουν επαναλαμβανόμενα προβλήματα λόγω της υπερχείλισης του κάμπου, αλλά και έλλειψη κατάλληλων αποζημιώσεων στο Λασίθι, όπως τα άρμοζες, τις καταστροφές και τα προβλήματα που προκύπτουν όταν σημειώνονται τέτοιου είδους φαινόμενα στην περιοχή.
5: Όμως περιμέναμε από τώρα και έπειτα να βγάλουμε ένα εισόδημα να ζήσουμε κι εμείς.
2: Γιατί ξεκινάει η ελαικομική περίοδος.
5: Ναι, τώρα. Γιατί την αρχή καθυστερήσαμε να φυτέψουμε λόγω πάλι των βροχοπτώσεων, και τώρα μας έπιασε και είναι τέα η πλημμύρα που δεν έχουν γίνει έργα. Κάθε χρόνο, δηλαδή κάθε 2-3 χρόνια, έχουμε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή μετά που γίνεται το φράγμα εδώ και φράξανε τη ροή του νερού, έχουμε προβλήματα.

0: Κάθε χρόνο έχουν προβλήμα. Γιατί περιμένει να ωφεληθεί, να γεμίσει το φράγμα και πλημμυρίζει ο κάμπος όλος και μετά να φύγει από το ξεχυλίδι. Το πουλάκι πέταξε.
1: Ποτέ στο Λασίδι δεν έχει δοθεί η αποζημίωση που πρέπει και ειδικά τέτοιο καιρό που δεν έχει ξαναγίνει και ποτέ.
2: Βαριές πληγές άφησε πίσω της η κακοκαιρία που επί 5 ημέρες έπληξε την Κρήτη και το Μαλεβίζι, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και δίκτυα του Δήμου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο αγροτικό δικό δίκτυο, όπου ζημίες έχουν καταγραφεί σχεδόν στο σύνολο των ορεινών οικισμών του Δήμου Μαλεβιζίου. Σε αρκετά σημεία η κατάσταση του οδικού δικτύου έχει καταστήσει τις προσβάσεις ιδιαίτερα δύσκολες ή ακόμη και απροσπέλαστες. Καταστροφές υπήρξαν στο αγροτικό δικό δίκτυο, μεταξύ άλλων σε Κρουσόνα, Κορφές, Σάρκο, Λουτράκι, Γωνιές, Μάραθο, Δαμάστα, Ρογδιά και Αχλάδα. Παράλληλα, προβλήματα έχουν προκληθεί και σε τμήματα του δημοτικού οδικού δικτύου, ενώ σημαντικές ζημίες καταγράφονται σε γεωτρήσεις και αρδρευτικά δίκτυα. Η τηλεόραση Κρέτα βρέθηκε σήμερα και στο παραλιακό μέτωπο της Χερσονήσου και συγκεκριμένα στην περιοχή των Γουβών, την οποία για ακόμα μία φορά σάρωσε στο πέρασμά της η κακοκαιρία. Οι πρώτες αυτοψίες έχουν ξεκινήσει με κατοίκους και επιχειρηματίες να ζητούν την εκπόνηση σχεδίου προκειμένου η περιοχή τους να μην ξαναζήσει στο μέλλον παρόμοιες δοκιμασίες.
3: Ανυπολόγιστες ζημιές και μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε το πέρασμα της κακοκαιρίας σε αρκετές περιοχές της Κρήτης, με τους Δήμους να σπέβδουν να μαζέψουν τα ασημάζευτα. Πιο συγκεκριμένα στις Γούβες, μία από τις πιο γνωστές τουριστικές περιοχές της Χερσονήσου, οι εικόνες είναι ενδεικτικές της έντασης των φαινομένων. Ο Κουβιανός ποταμός φούσκωσε και μετατράπηκε σε ορμητικό χύμαρο, παρασύροντας αυτοκίνητα και προκαλώντας σοβαρές ζημιές στην περιοχή.
4: Όλοι είμαστε επιποδός. Αυτό το οποίο διαπιστώσαμε μόνο εδώ στην περιοχή των Γουβών ήταν και προηγουμένως είχε ξεκινήσει το πρόβλημα νότια στις Ξεροκαμάρες, όπου για πρώτη φορά, εκεί που κατασκευάζεται το δίδυμο τούνελ για το νέο αεροδρόμιο, είχαν υπερχιλήσει τα τεχνικά έργα τα οποία υπήρχαν, γιατί οι ποσότητες των νερών που ερχόταν από το Δήμο Μινώα ήταν πάρα πολλές. 3 αυτοκίνητα τα οποία είχαν αφαιθεί μέσα στην κήτη του Γουβιανού ποταμού άρχισαν να κατεβαίνουν προς τη θάλασσα μόλις άρχισε η ποσότητα να ανεβαίνει και να είναι πάρα πολύ μεγάλη, με αποτέλεσμα να προσκρούσουν στις υφιστάμενες γέφυρες οι οποίες είχαν τοποθετηθεί από τους επιχειρηματίες για να εξυπηρετούνται στην περιοχή. Έδειξαν ιδιαίτερη επαγγελματική δεξιότητα και με άμεσο τρόπο απομάκρυναν τα οχήματα, και θέλω να πω ότι αυτό ήταν εμπολής στο πρόβλημα το οποίο ευτυχώς απεφεύχθη εξαιτίας του ότι λειτουργήσε η φύση από μόνη της, παρέκαμψε τα εμπόδια και οδήγησε τις πολύ μεγάλες ποσότητες νερού προς τη θάλασσα.
3: Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες της περιοχής των Γουβών καταγγέλουν έλλειψη μέρημνα στην περιοχή, καθώς το φαινόμενο είναι επαναλαμβανόμενο και κατά τους χειμερινούς μήνες, κάνοντας μάλιστα λόγο για ανυπολόγιστη οικονομική ζημιά.
5: Φαινόμενο πλέον με την κλιματική αλλαγή, ο ποταμός αυτός να πλημμυρίζει. Δεν πάθαμε τη ζημιά που είχαμε πάθει το 20, αλλά είναι μία ζημιά και η ηλική είναι μία ζημιά δυσφήμιση, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο. Οι ξένοι τα χάσανε, δεν ξέρουν τι γινότανε. Χάσαμε κάποια πράγματα. Χάσαμε, δηλαδή, εμείς χάσαμε και κάποια τραπέζια μας πήρε από εδώ κτλ. Δεν ήταν υλικές ζημιές τόσο πολύ. Ήταν η ζημιά όμως, και δεν υπάρχει κανείς να μεριμνήσει τόσα χρόνια για αυτή την κατάσταση. Εμείς πάσαμε πάρα πολύ ζημιά, απολύσαμε άτομα, χάσαμε πελατεία που περιμέναμε τον Οκτώβριο να δουλέψουμε. Και αυτά όλα διότι δεν υπάρχει μέρημνα από κανένα. Όλο το χειμώνα η περιοχή κόβεται στα 3. Από εδώ δεν μπορείς να περάσει, είναι η κατάσταση αυτή. Πάνω το ίδιο, δηλαδή εμείς έχουμε πάθει ανυπολόγιστη οικονομική ζημιά.
3: Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης επισημαίνει πως η περιβαλλοντική κρίση είναι εδώ και πως η τροτότητα είναι δεδομένη. Ο ίδιος τονίζει μάλιστα πως οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί πρέπει επιτέλους να υλοποιηθούν.
4: Γιατί ακούω πολλές φορές και πολίτες και φορείς να λένε ότι η πολιτεία, η πολιτεία έχει πολιτεία.

0: Πολιτεία. Η πολιτεία κάνει αυτό που πρέπει. Πρέπει όμως εμείς ως πολίτες να συμπεριφερόμεθα σωστά και να μην δημιουργούμε καταστάσεις οι οποίες είναι μη αντιμετωπίσιμες. Δεν έχουμε πλέον μόνο θέματα που αφορούν την περιβαλλοντική κρίση. Η κρίση είναι εδώ, έχει αρχίσει και εκδηλώνεται, η τροτότητα είναι δεδομένη. Οι μελέτες λοιπόν που έχουν γίνει και από τον ΟΑΚ και την περιφέρεια και από το Δήμο, κάποια στιγμή επιτέλους θα πρέπει να υλοποιηθούν και να δεσμευτούν πόροι από την πολιτεία για να κατασκευαστούν τα έργα διευθέτησης και οριοθέτησης των ρεμάτων. Η περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, μέσα από το τέλος αντεκτικότητας που επιβάλλει η πολιτεία για κάθε διανυκτέρευση στα πολυτελή ξενοδοχεία που είναι 15 ευρώ η βραδιά, εισπράττει 40 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο μόνο από το Δήμο Χερσονήσου. Αυτά τα χρήματα είναι προκειμένου να γίνουν τα έργα υποδομής που εμπροκειμένου θα πρέπει να γίνουν αντιπλημμυρικά, θα πρέπει να γίνουν φράγματα ανάσκεσης στην ενδοχώρα, να συγκρατούν την ορμή για τις ποσότητες του νερού και να μην έχουμε τέτοια προβλήματα.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Δοξαστάκη, μάλιστα η περιφέρεια τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αναθέσει το έργο της θωράκισης του παραλιακού των Γουβών, που έχει υποστεί διάβρωση.
0: Εξαιτίας της τελευταίας κακοκαιρίας, όντως υπήρξαν κάποια προβλήματα τροτότητας των αχτών, η σφοδρή θαλασσοταραχή και η ισχυρή άνεμη και στη Χερσόνησο και εδώ στις Γούβες, που το πρόβλημα της διάβρωσης ήδη έχει τεθεί σε διαδικασία υλοποίησης, έχουν δοθεί τα χρήματα και τις επόμενες μέρες η περιφέρεια θα αναθέσει το έργο της θωράκισης του παραλιακού των Γουβών, εκεί που έχει διαβρωθεί στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου. Υπάρχουν κάποια ζητήματα στην περιοχή του Ανισαράκης της Χερσόνησο, τα οποία επιδεινώθηκαν με τις πρόσφατες συνθήκες τις καιρικές τις δύσκολες, και νομίζω ότι σιγά σιγά η πολιτεία μαζί με το σχεδιασμό το δικό μας θα μπορέσουμε και να θωρακίσουμε την περιοχή, αλλά να μην επαναλαμβάνονται τέτοιου είδους φαινόμενα. Αλλά όπως θα έχετε παρατηρήσει, όλη η Κρήτη που επλύζει, μιλάμε για συνήθιστες καταστάσεις, για πολύ μεγάλες ποσότητες νερού, και δεν θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί όλα αυτά τα οποία μέχρι σήμερα καταγράφουμε.
2: Σε εξέλιξη βρίσκονται μέχρι και αυτή την ώρα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που καταγράφονται στην Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και αναστάτωση. Ενώ ένα σπάνιο θέαμα σημειώθηκε στο Σάρχο του Δήμου Μαλεβιζίου. Συγκεκριμένα, το σπήλαιο του Σάρχου άνοιξε ξανά μετά από 12 ολόκληρα χρόνια, ξεχυλίζοντας από νερό. Την είδηση γνωστοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σάρχου, αναρτώντας μάλιστα και σχετικό βίντεο. Ένα εντυπωσιακό όσο και χαρακτηριστικό στιγμιότυπο της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη καταγράφηκε και στο φαράγγι του Κοτσιφού στο Ρέθυμνο, όπου τα νερά της βροχής μετέτρεψαν τα απότομα βράχια σε ένα τεράστιο λασπωμένο καταράκτη. Στο βίντεο που δημοσίευσε το Κρέτα 24, λασπόνερα βγαίνουν με μεγάλη ορμή μέσα από τα βράχια, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σκηνικό μέσα στο φαράγγι. Το νερό, αναμεμειγμένο με χώματα και φερτά υλικά, σχημάτισε ένα ορμητικό καφέ ρεύμα μέσα στο φαράγγι, αποτυπώνοντας την ένταση των καιρικών φαινομένων που έπληξαν την Κρήτη. Δίχως τέλος η αιματοχυσία στους δρόμους της Κρήτης, με το νησί να φρυνεί έναν 16χρονο οδηγό δικύκλου και έναν 32χρονο οδηγό αυτοκινήτου, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους με διαφορά λίγων ωρών. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τα τροχεία συμβάντα σε Χερσόνησο και Άγιο Βλάση διερευνώνται από τις αρχές. Δύο τροχεία δυστυχήματα σημειώθηκαν στο Ηράκλειο μέσα σε ένα 24ωρο, αυξάνοντας τον αριθμό των νεκρών στην άσφαλτο. Στον Άγιο Βλάση, ένας 32χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στις 11 το βράδυ του Σαββάτου, όταν σύμφωνα με πληροφορίες κινούταν με το αυτοκίνητό του στην περιοχή. Για λόγους που παραμένουν αδιευκρίνιστοι, το όχημα βγήκε από την πορεία του. Άμεσα κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η νέα απώλεια έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά το θανατηφόρο τροχαίο στη Χερσόνησο, όπου ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε προσέκρουσε σε κολόνα.
3: Δυστυχώς η χρονιά δεν εξελίσσεται καλά και ο μήνας Οκτώβρης δεν μπήκε με τον καλύτερο τρόπο. Έφερε μαζί με τις καταστροφές τις πλημμυρικές, έφερε και δύο τροχαίους θανάτους, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο ένας θάνατος 16χρονο παλικαράκι στη Χερσόνησο και ο 32χρονος στον Άγιο Βλάση, ήρθαν για να μας υπενθυμίσουν ότι η επόμενη μέρα, η οποιαδήποτε στιγμή, δεν ξέρουμε τι μπορεί να φέρει. 33 οι θάνατοι φέτος στο νησί μας, έναντι των 25 που είχαμε πέρυσι την ίδια μέρα, το ίδιο διάστημα, από την αρχή του χρόνου. Νομίζω ότι πρέπει να

0: προσέξουμε ακόμη περισσότερο. Το είχαμε πει και πέρυσι. Το είχαμε πει ότι η καλή περσινή χρονιά με τους 38 δυστυχώς θανάτους θα έπρεπε να περιμένουμε αρκετό διάστημα, στο 2-3 χρόνια, να δούμε ότι δεν ήταν ένα συγκυριακό γεγονός. Δυστυχώς από την πρώτη και όλα στις επόμενη χρονιά φαίνεται να επιβεβαιώνεται.
1: Σύμφωνα με τον Γιάννη Λιονάκη, κρίσιμο εξακολουθεί να είναι το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στο νησί και ιδιαίτερα της επικινδυνότητας στο επαρχιακό δίκτυο, στο οποίο και σημειώνονται τα περισσότερα τροχαία δυστυχήματα διαχρονικά. Ο δοφωτισμός, επαρκή αστυνόμευσης και οι προδιαγραφές που μπορούν να περιορίσουν τις συνέπειες ενός ανθρώπινου λάθους εξακολουθούν να αποτελούν ζητούμενα, ιδιαίτερα στην ενδοχώρα.
0: Η χρήση της ζώνης και του κράνους πρέπει να γίνουν καθημερινότητα. Δεν μπορεί στο νησί μας να γίνονται σήμερα, μετά από τόσες προσπάθειες, έλεγχοι και να έχουμε πάνω από 200-250 νέους κυρίως να καταλαμβάνονται και να οδηγούν μηχανή χωρίς κράνος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κυρίως αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι πρέπει να έχουμε κινητό, είναι γνωστά με μπαταρία, να έχουμε καύσιμα, φουλαρισμένο συνεχώς αυτή την εποχή, τι δύσκολη οικονομικά, αλλά πρέπει να είναι το ντεπόζιτό μας να έχει υπαρκή ποσότητα. Το κινητό μας, όπως είπαμε, να είναι σε καλή κατάσταση τα ελαστικά, έτσι. Οι αλλοκαθαριστήρες επίσης σε καλή κατάσταση και όσο είναι δυνατόν, το λένε όλοι και να το πω και εγώ, να αποφεύγουμε τις μετακινήσεις μας όταν ο καιρός δεν είναι όπως πρέπει. Γιατί πρέπει να επισημάνω για πολλωστή φορά ότι καλός οδηγός είναι αυτός ο οποίος προσαρμόζει την οδήγησή του στις συνθήκες που κάθε φορά επικρατούν.
1: Μία συμφωνία με ιδιαίτερο ιστορικό και πολιτιστικό βάρος πήρε επίσημη μορφή στη Θεσσαλονίκη, καθώς Ελλάδα και Βουλγαρία προχώρησαν στην αμοιβαία παράδοση ιστορικών κειμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού. Στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού υπογράφηκαν τα σχετικά πρωτόκολλα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Βούλγαρου ομολόγου του Ρούμεν. Στα γλυπτά του Παρθενών αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την παράδοση και παραλαβή κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. Με αφορμή τη συμφωνία για την επιστροφή στην Ελλάδα 48 ιστορικών κειμηλίων, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η αρχή της ακεραιότητας του μνημείου αποτελεί βασικό στοιχείο της προσπάθειας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Το πρωτόκολλο υπέγραψαν και οι Υπουργοί Πολιτισμού της Ελλάδας Λίνα Μενδώνη και της Βουλγαρίας Ευτίμ Μιλόσεφ.
2: Σήμερα θα έλεγα ότι θεμελιώνουμε κάτι πολύ βαθύτερο από μία απλή πολιτιστική ανταλλαγή. Γιατί ο επαναπατρισμός σπουδαίων κειμηλίων της συλλογικής μνήμης σε Ελλάδα και Βουλγαρία μετατρέπει τις δύσκολες στιγμές του παρελθόντος σε γέφυρες ενός κοινού μέλλοντος. Η πατρίδα μου δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Αντίθετα, θεωρεί πια ότι ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης αλλά και της ηθικής. Η σημερινή πρωτοβουλία στηρίζεται σε μια προφανή αρχή ότι τα μνημεία, τα ιστορικά κειμήλια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου ούτε ως θύματα συγκυριών μεταγενέστερων της δημιουργίας τους.
1: Οι κοινές προσπάθειες μας επέτρεψαν να αφήσουμε πίσω τις σκιές του παρελθόντος και να δημιουργήσουμε μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού και φιλίας, υπογράμμισε από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ.
3: Οι κοινές μας προσπάθειες και η σοφία που μας επέτρεψαν να αφήσουμε πίσω τις σκιές του παρελθόντος και να δημιουργήσουμε μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού και φιλίας.
1: Πριν από την έναρξη της εκδήλωσης, ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στην έκθεση των κειμηλίων που επιστράφηκαν από τη Βουλγαρία. Η έκθεση αυτή φιλοξενείται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και θα λειτουργήσει μέχρι τις 5 Νοεμβρίου.
4: Με φόντο την ενεργειακή κρίση και την ανωδική τροχιά που καταγράφουν οι τιμές σε προϊόντα πρώτης γραμμής, στελέχοι της αγοράς επισημαίνουν ότι η αύξηση αυτή θα συνεχιστεί σε προϊόντα όπως το γάλα και το ψωμί, το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: 1-1 φαίνεται να βάζουν στο καλάθι του νοικοκυριού οι καταναλωτές τα προϊόντα από καταστήματα τροφίμων αλλά και διαρκή αγαθά σε μια περίοδο που οι τιμές βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης, το διαθέσιμο εισόδημα δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών, με αρκετούς να αναζητούν ακόμα και δανεικά για να καλύψουν τις ανάγκες τους κάθε

μήνα. Το νέο κύμα ανατιμήσεων φαίνεται να είναι πρώτων πυλών για τους καταναλωτές, την ώρα που το κόστος της καθημερινότητας παραμένει υψηλό και τα νοικοκυριά προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδά τους. Η πίεση στο κόστος παραγωγής, η μειωμένη διαθεσιμότητα ορισμένων πρώτων υλών, το ενεργειακό κόστος και οι διεθνείς εξελίξεις δημιουργούν νέο σκηνικό στην αγορά, με αρκετές

0: Έχουμε και σε μικρές συσκευασίες των 200-400 γραμμαρίων και θα δούμε και του ενός κιλού. Είναι πιο πολύ κυρίως στις τιμές της συσκευασίας, αλλά και στην αύξηση της μεταφοράς των προϊόντων των συγκεκριμένων στην υπόλοιπη εφοδιαστική αλυσίδα.
1: Για τι ποσοστό μιλάμε?
0: Μιλάμε για ένα ποσοστό 8-10% η ανατίμηση. Και θεωρώ ότι κλειδώνει μέχρι τέλος του μήνα, μέχρι τέλος του χρόνου αυτή η ανατίμηση εκεί, εκτός αν οι γεωπολιτικές συνθήκες εξακολουθήσουν να είναι οι ίδιες και αν είναι και χειρότερες, έχουμε ξανά ανατίμηση στην ίδια κατηγορία.
2: Ήδη έχουν ξεκινήσει πρώτες ανατιμήσεις, δειλά-δειλά. Ήδη ο Σύνδεσμος Αρθοποιών ανακοίνωσε ότι επίκειται αύξηση στην τιμή του ψωμιού. Λογικό, το ψωμί καταναλώνει ενέργεια για να ψηθεί στους φούρνους και εφόσον οι τιμές της ενέργειας ανεβαίνουν, θα συμπαρασύρει και την τιμή του ψωμίου προς τα πάνω, δηλαδή το βασικότερο καταναλωτικό αγαθό που έχουμε σήμερα. Αυτή την ανωδική πορεία θα ακολουθήσουν και μία ολόκληρη σειρά προϊόντων πρώτης ανάγκης, βασικών προϊόντων, προϊόντων καθημερινής χρήσης, που θα αναγκάσουν τους καταναλωτές να συμπιεστούν ακόμη περισσότερο, παρότι συμπιέζονται τα τελευταία 5 χρόνια. Οι ανατιμήσεις κρατάνε καλά τα τελευταία 5 χρόνια. Ανωδική πορεία σχεδόν κάθε περίοδο βλέπουμε, αντί πτώση τιμών. Πτωτικές τάσεις ανακοινώνονται, αλλά τελικά δεν επικρατούν.
3: Την ίδια ώρα και η κρίση στη Μέση Ανατολή συντηρεί και την κρίση στη διεθνή αγορά ενέργειας, ενώ διατηρεί υψηλά τις τιμές των καυσίμων και επιβαρύνει επιπλέον τα νοικοκυριά.
0: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως βλέπετε, μένονται και δυστυχώς πλέον έχουν επηρεάσει όλο το κύκλο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πλέον τα κόστη που έχουμε από τις αυξήσεις των καυσίμων αλλά και στην ενέργεια, όλα αυτά μεταφέρονται και στο κόστος παραγωγής αλλά και στη μεταφορά τους, αλλά και στα υλικά συσκευασίας, καθώς τα υλικά συσκευασίας είναι παράγωγα του πετρελαίου και αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα και σαν συνέπεια να μπουν και να εισαχθούν αυτές οι αυξήσεις στα προϊόντα.
3: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση στους δρόμους της Κρήτης, με εκατοντάδες οχήματα να κυκλοφορούν πλημελώς ή ακόμα και καθόλου συντηρημένα. Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να προχωρήσουν άμεσα στους βασικούς ελέγχους εν ώψη του χειμώνα, επιλέγοντας αποκλειστικά διοδοτημένα συνεργεία την ώρα που οι έλεγχοι της τροχέας αυστηροποιούνται. Φέρνουν ευρύτερα πρόστιμα έως 1.000 ευρώ και αφαίρεση πινακίδων για τους παραβάτες. Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώς και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην ασφαλτό. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα, αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
4: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων. Να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα, με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του οχήματος. Καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ανταλλακτικά λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους. Να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σαρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους. Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια τα μάξια έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή. Αλλά οι ιδιοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μίνιμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρα του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Το επόμενο σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Πάει εδώ, το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μίνιμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης...
3: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιμένουν.
4: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν. Βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου. Γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε αυτοκίνητο θέλει και το δικό του λιπαντικό.
3: Κάθε περίοδος που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, πρέπει να κοιτάμε κάποια διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.

0: Βεβαίως πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης, τις αναρτήσεις, τα φρένα. Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία για την ασφάλεια του οδηγού.
1: Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα σέρβις στα οχήματά τους, ελαίω οικονομικής κρίσης, με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
0: Είναι αρκετά, διότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια. Και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια και το φίδρο, γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
2: Πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο. Οι δρόμοι δεν είναι καλοί, πρέπει να πηγαίνουμε σιγά. Να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άστε στο σπίτι, καλύτερα.
3: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
2: Είναι πολλοί. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
1: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας.
4: Το παραδοσιακό ρητό κάθε πέρυσι και καλύτερα αποτυπώνει με τον πιο ανάγλυφο τρόπο την απόγνωση των ελαιοπαραγωγών στην Κρήτη, οι οποίοι εν όψη της νέας σεζόν αναζητούν μάτια εργάτες γης. Η ύπαιθρος του νησιού βρίσκεται σε αναβρασμό, καθώς οι προσπάθειες συνεταιρισμών και ιδιωτών να φέρουν εργατικά χέρια μέσω διακρατικών συνεργασιών πέφτουν στο κενό.
1: Αναζητούν εργάτες γης στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου, ιδιώτες και συνεταιρισμοί εν όψη της νέας ελαιοκομικής περίοδου, με τους εποχιακούς υπαλλήλους να αποτελούν λύση για την κάλυψη των αναγκών ελαιοσυγκομιδής. Ωστόσο, σύμφωνα με το εργατικό κέντρο, τα τελευταία 5 χρόνια οι ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό είναι αυξημένες και κάθε χρόνο αναζητούνται επιπλέον λύσεις και από τρίτες χώρες.
5: Νομίζω ότι και πέρυσι και φέτος, νομίζω ότι φέτος θα είναι λίγο παραπάνω, υπάρχουν εργάτες από τρίτες χώρες που δουλεύουν στον τουρισμό ήδη και νομίζω ότι και θα θέλουν να δουλέψουν και το χειμώνα στον πρωτογενή τομέα. Εμείς θα ξαναβγάλουμε ανακοίνωση στο χρόνο που πρέπει, ώστε να έρθουν όσοι ενδιαφέρονται, να τους καταγράψουμε στη λίστα του εργατικού κέντρου, ώστε να τους φέρουμε σε επαφή με τους παραγωγούς για να πάνε να δουλέψουν. Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι ειδικά για τους εποχιακούς, με παρέμβαση δικιά μας, να θυμίσω, πριν 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, έδωσε το δικαίωμα στους εποχιακούς εργαζόμενους να μπορούν να εργαστούν μέχρι και 70 ημέρες, βάζοντας να είναι ασφαλισμένοι μέχρι 70 μέρες, χωρίς να τους κοπεί το ταμείο. Οπότε και φέτος ισχύει το ίδιο.
1: Πέρυσι, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το μέσο μεροκάματο για έναν εργάτη γης ήταν περίπου 60 ευρώ, με τον ίδιο να τονίζει ότι φέτος αναμένεται να παραμείνει στα ίδια επερισινά επίπεδα. Ερωτηματικό παραμένει ωστόσο για τους αγρότες η ποσότητα που θα παραχθεί.
5: Το ενδιαφέρον δεν είναι τόσο μεγάλο. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει βέβαια και η παραγωγή του λαδιού. Όμως κάποιοι συνεταιρισμοί μας έχουν ενοχλήσει ήδη, ώστε να βρεθούν εργατικά κέντρα, εργατικά χέρια για εκείνη την περίοδο.
3: Όσον αφορά το μέσο μεροκάματο, τι είδαμε πέρυσι, τι άνετε να δούμε φέτος όσον αφορά την ελιά.
5: Κοιτάξτε, αυτό που είδαμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι το μεροκάματο έχει ανέβει, αλλά παίζει σημασία βέβαια και τι παραγωγή θα υπάρχει. Όσο μεγαλύτερη η παραγωγή, τόσο μεγαλύτερα τα μεροκάματα. Φέτος δεν ξέρουμε ακόμα σε τι ποσό θα κυμανθεί το μεροκάματο, νομίζω όμως θα είναι σε ικανοποιητικό σημείο.
3: Πέρυσι πόσο ήταν δηλαδή περίπου?
5: Περίπου ήταν από 50 μέχρι 70 ευρώ την ημέρα.
1: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το εργατικό κέντρο συγκεντρώνει λίστες εργαζομένων προκειμένου εφόσον χρειαστεί αυτοί να εργαστούν καθ' όλη τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου και με νόμιμο τρόπο.
5: Το εργατικό κέντρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια κρατάει μία λίστα. Όποιος εργαζόμενος μπορεί και θέλει να δουλέψει την ελαιοκομική περίοδο, είτε είναι εποχιακός που τελειώνει σε ζωή, είτε οποιοδήποτε άλλος εργαζόμενος, ώστε να βοηθήσουμε τους παραγωγούς να μαζέψουν το λάδι της περίοδου εκείνης.
4: Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο ΕΒΖΟ με τον καρκίνο θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου. Το ραντεβού έχει δοθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη Λότζια με κεντρικό μήνυμα πρόληψη σημαίνει φροντίδα. Όλα τα έσοδα της δράσης θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση και την ψυχοκοινωνική στήριξη των ογκολογικών ασθενών και των οικογενειών τους.
6: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για τους επαγγελματίες του νομού μας, της πόλης μας που μας στηρίζουν και φέτος. Είναι ακόμα περισσότεροι. Δεν έχουμε αρκετό χώρο να βάλουμε τα λογότυπά σας, να βάλουμε τα μπάνερ σας και να σας θαυμάσουμε και να βγούμε φωτογραφίες μαζί σας. Αλλά είναι πολύ μεγαλύτερη και η προσέλευση του κόσμου πλέον. Μπράβο στο κοινό του Ηρακλείου. Μπράβο που δεν φοβάται στο άκουσμα και στην τυπωμένη λέξη καρκίνος. Μπράβο στον κόσμο που κατεβαίνει μαζί μας και περπατάει μαζί μας, δίπλα στους ασθενείς, δίπλα στους φροντιστές των ασθενών, δίπλα στους ανθρώπους που περνούν και θέλουν με αυτόν τον τρόπο να στηρίξουν αυτό το στόχο. Το να είμαστε δίπλα στον ογκολογικό ασθενή και την οικογένειά του. Να ενθαρρύνουμε όλους τους ανθρώπους να είναι συνεπείς με τους προληπτικούς τους ελέγχους, γιατί αυτό σηματοδοτεί και μια τελείως διαφορετική διαδικασία θεραπείας σε περίπτωση που δεν είναι πολύ καλά τα αποτελέσματά μας. Όλοι μαζί, λίγο πιο νωρίς, επιστημονική και σωστή αντιμετώπιση. Και σε αυτό μας βοηθάει πολύ ο κόσμος, ο οποίος σιγά σιγά καταλαβαίνει τη δύναμή του, επικοινωνεί το πρόβλημα και το αναδεικνύει μέσα από τη συμπεριφορά του. Έγκαιρη διάγνωση σημαίνει καλύτερη θεραπεία. Σημαίνει ότι απευθυνόμαστε σωστό επαγγελματία, οπότε όλα θα πάνε σίγουρα καλύτερα. Είναι εντυπωσιακό όμως ότι ο κόσμος έχει γίνει λίγο πιο δυνατός. Δεν φοβάται τόσο, ενημερώνεται και μιλάει για τη βοήθεια που του παρέχει ο Σύλλογος. Οπότε όλο και περισσότερος κόσμος απευθύνεται σε εμάς για να τον καθοδηγήσουμε και εμείς με τον τρόπο μας σε ένα καλύτερο μονοπάτι.
4: Στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να λειτουργήσει η πλατφόρμα My Καταγγελίες της ΑΔΕΣ, στην οποία οι πολίτες θα μπορούν από το κινητό τους τηλέφωνο να κάνουν εύκολα και γρήγορα τις καταγγελίες τους για θέματα ακρίβειας, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστείλουν στις ελεγκτικές αρχές φωτογραφίες. Στόχος είναι οι έλεγχοι να είναι στοχευμένοι σε επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έχουν προχωρήσει σε αδικαιολόγητες αυξήσεις.
1: Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δημιουργία νέας εφαρμογής My Καταγγελίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στο τέλος Νοεμβρίου και θα λειτουργεί στα πρότυπα του MyCost, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τις παραχωρήσεις στις παραλίες και να υποβάλουν καταγγελίες. Ειδικότερα, οι καταναλωτές θα μπορούν από το κινητό τους να υποβάλουν και να παρακολουθούν την πορεία μιας καταγγελίας, ώστε η καταγγελία να αποκτά ιχνηλατήσιμη διαδρομή και να οδηγεί σε ταχύτερη παρέμβαση και λύση.
7: Μαθαίνουμε ότι πρόκειται να βγει προς τα τέλη Νοεμβρίου στον αέρα η My Καταγγελίες, όπως λένε, την οποία θα έχει τη δυνατότητα, η πλατφόρμα αυτή προέρχεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και της Προστασίας του Καταναλωτή. Από όσο γνωρίζουμε, αυτή η πλατφόρμα θα φτάνει μέχρι τα κινητά των καταναλωτών, την οποία μπορούν να ανεβάσουν καταγγελίες οι καταναλωτές και να παρακολουθούν και την πορεία της καταγγελίας, όπως λένε, να γίνει η ιχνηλατήσιμη η διαδρομή της καταγγελίας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ευχάριστο το γεγονός να οι μισοί Έλληνες να πηγαίνουν να καταγγέλουν τους άλλους μισούς Έλληνες. Δηλαδή οι καταναλωτές να καταγγέλουν τους επιχειρηματίες, τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, οι οποίοι και εκείνοι είναι εν δυνάμει καταναλωτές.
1: Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών, οι ελεγκτές, αφού λαμβάνουν τις καταγγελίες, θα μπορούν πολύ πιο γρήγορα και εύκολα να διασταυρώνουν τα στοιχεία, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστέλουν άμεσα και ηλεκτρονικά το πρόστιμο στην επιχείρηση που παραβαίνει τον νόμο, χωρίς να απαιτείται καν επιτόπιος έλεγχος.
8: Οριζόμαστε, τα ενίκια είναι στα ύψη και η τιμή στο σούπερ μάρκετ είναι πολύ, πολύ ανεβασμένα, δηλαδή. Θα πρέπει να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση να μας βοηθήσει περισσότερο οικονομικά.
9: Είναι από τα σοβαρότερα προβλήματα αυτή την περίοδο. Είναι πάρα πολύ ακριβά όλα, σούπερ μάρκετ, δεν φτάνουν οι μισθοί.
10: Είστε έλεγχος πιστεύω.
9: Ναι, εννοείται.
11: Αναφισβήτητα πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση, έτσι. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει έλεγχος ή τι άλλο θα γίνει, αλλά πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση και μια ρύθμιση ούτως ώστε αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη μετά τις 20 του μήνα να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες.
12: Έλεγχο από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση.
1: Με την ακρίβεια

0: συνεχίζεται και να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά. Άλλο ένα σύστημα ηλεκτρονικής συχνηλάτησης αυτού του γάλακτος και κρέατος αναμένεται να εφαρμοστεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Το σύστημα θα αφορά ελέγχους από την παραγωγή έως την μεταποίηση και τη διάθεση στην αγορά.
1: Θα έπρεπε να έχουμε αυξημένη συνείδηση και προσαρμοστικότητα στις τιμές των προϊόντων, αλλά να είναι αναλογικές τιμές και όχι υπέρογγες, ούτως ώστε και ο καταναλωτής να έχει τη δυνατότητα να αγοράσει και ο έμπορος να κερδίζει το νόμιμο. Η πρότασή μου είναι οι εμπόροι να είναι προσεκτικότεροι, λογικότεροι και να αντιλαμβάνονται και τις ανάγκες της εποχής.
2: Παρακαλώ.
3: Φτάνουμε.
2: Α, έχουμε ακόμα.
3: Τέλεια.
4: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, ας την γνωσώ. Με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτης της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στη Μαδρίτη για τη στήριξη και την προστασία των ενοικιαστών. Οι ενστάσεις στην πολιτική που ακολουθείται έχει ένα έντονο αποτύπωμα στην κοινωνία της Ισπανίας.
1: Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία στη Μαδρίτη ζητώντας προσιτή στέγη και ισχυρότερη προστασία για ενοικιαστές. Μια ημέρα αφού οι βουλευτές απέρριψαν επίγοντα μέτρα για τη στέγαση. Οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό, φώναζαν συνθήματα και κουνούσαν τα κλειδιά των σπιτιών τους, ενώ ορισμένοι ζητούσαν γενική απεργία για το ζήτημα της στέγασης. Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα αφού οι βουλευτές απέρριψαν έκτακτα μέτρα που αποσκοπούσαν στην αντιμετώπιση της κρίσης προσιτή στέγη στην Ισπανία. Η οργή της κοινής γνώμης έχει κλιμακωθεί μετά την έξωση της 87χρονης Μαρία Ντελ Κάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι της στη Μαδρίτη τον περασμένο μήνα, γεγονός που πυροδότησε νέες διαμαρτυρίες και μία κατασκήνωση στο κέντρο της πρωτεύουσας.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Μεγάλη μάχη δίνει σήμερα η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου απέναντι στη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπα στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Nation League. Με νίκη η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα εξασφαλίσει θέση στην πρώτη διάδα του ομίλου και την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Πάμε να παρακολουθήσουμε στιγμιότυπα από παιχνίδια που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διοργάνωσης με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μεγάλη νίκη της Αγγλίας επί της Κροατίας.
3: Σκοτ. Μπέλιγχαμ, Κέιν, κοντρόλ και η εκτέλεση γκολ. Το έκανε ξανά. Σκοράρει για έκτο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι. Μπέλιγχαμ κάνει το πανηγυρισμό του Κέιν. 20 γκολ στα τελευταία 22 παιχνίδια. Μπέλιγχαμ έστρεψε πάνω στον Στάνισιτς. Πεσμένος δίνει την μπάλα στον Άντερσον και την παίρνει ο Κουάνζα και έρχεται ο Σάκα. Βήμα-βήμα φτάνει στην περιοχή η Αγγλία, σέντρα, ο Γκόρντον το κοντρόλ και το γύρισμα, γκολ! Είπαμε, δεν αργεί, ήρθε ούτε ένα λεπτό μετά. Στο 21, Τζουντ Μπέλιγχαμ. Έχει ασίστ και γκολ, ήδη σε ένα 20 λεπτό. Και είναι πάλι σε θέση άμυνας οι Κροάτες, το γύρισμα, προπόνηση, δεν μπαίνει το τρίτο γκολ. Άλλο ένα γύρισμα βγάζει ο Βούσκοβιτς. Κέιν. Σέντρα το Γκουάνζα, 3-0. Γκόρντον. Περίπατο κάνει η Αγγλία μέσα στη Ριέκα. Γκόρντον πλέον έχει assist και γκολ. Εδώ ο Άντερσον. Χαλάρος, έχασε την μπάλα. Κόβατσιτς πέρασε. Κι όμως το χασε. Έρχεται και ο Γκόρντον. 3-2 είναι να την περάσει ο Μπέλιγχαμ. Πέρασε για τον εαυτό του, αλλά τελικά βγαίνει ο Γκόρντον. Ξανά για τον Μπέλιγχαμ. Έφτασαν στην περιοχή. Δρίμπλα, κρατάει την μπάλα ο Τζουντ Μπέλιγχαμ. Τη γύρισε. Σάκα! 0-4. Δεν υπάρχουν οι Κροάτες. Ό,τι θέλει κάνει η Αγγλία. Θλιβερή εικόνα από τους Κροάτες. Και οι Άγγλοι που είναι σε φουλ ένταση, σε φουλ ρυθμούς, τους έχουν διαλύσει στο ημίχρονο. Άντερσον, Κόντσα. Τέλεια συνεργασία, ο Άντερσον φτάνει στην περιοχή και γυρίζει την μπάλα. Κέιν, 0-5 στο 53. Καταπληκτική συνεργασία από τους Άγγλους. Στάνισιτς. Ο λάθος από το Στάνισιτς, Κέιν. Σάκα, 6-0 στο 68. Δώρο από τον Στάνισιτς αυτό. Πάσανε για τον Ρότζερς που φέρνει την μπάλα μπροστά. Άλλο ένα τετατέτ. Ρότζερς το 7ο γκολ της Αγγλίας. Κάτω το σημαίακι ο Μόργαν Ρότζερς σκοράρει και αυτός 0-7.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομήνου στην Γνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένει το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω. Όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό? Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε για την τροτότητα παράκτιων περιοχών της Κρήτης, για τον παράγοντα της κλιματικής κρίσης, για τον παράγοντα άνθρωπο και θα δούμε και ενδεικτικά σημεία μιας πολύ ενδιαφέρουσας μελέτης, η οποία παρουσιάστηκε πριν από μερικές ημέρες στο Ηράκλειο. Θα συζητήσουμε για την ανάγκη εφαρμογής μέτρων προσαρμογής. Θα συζητήσουμε για τα μοντέλα πρόβλεψης που δείχνουν αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών και διάβρωσης και βεβαίως να καταλήξουμε, θα επιχειρήσουμε σε συμπεράσματα αναφορικά με τις στρατηγικές θωράκισης για τις πλέον ευαίσθητες παράκτιες περιοχές της Κρήτης. Καλεσμένοι απόψε στο De Facto είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής, ο κύριος Γιάννης Αναστασάκης. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Καμπάνης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας. Καλησπέρα κύριε Καμπάνη, καλώς ήλθατε, ευχαριστώ.
2: Καλησπέρα κύριε Ματαξά, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
2: Ευκαιρία να μιλήσουμε εδώ για σημαντικά θέματα.
0: Είναι όντως πολύ σημαντικό, διότι αφορά και την οικονομία, αφορά την ανάπτυξη, αφορά τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας για την Κρήτη. Δεν είναι μία θεωρία.

0: Για επιχάρτου το να εντοπίσουμε την τρωτότητα των παράκτιων περιοχών. Είναι μαζί μας και ο ερευνητής του Εργαστηρίου Παράκτιας και Θαλάσσιας Έρευνας, ο κύριος Γιώργος Αλεξανδράκης. Καλησπέρα, κύριε Αλεξανδράκη. Καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, κύριε Αναστασάκη, πόσο. Θα δούμε μετά και χάρτες που δείχνουν έτσι σημειακά τα προβλήματα στο Ρέθυμνο, στη Μεσαρά, στη Χρυσή, στο βορειοανατολικό άκρο της Κρήτης, ενδεικτικά κάποια αποτελέσματα της μελέτης. Πόσο χρήσιμο είναι να κατανοήσουμε την τρωτότητα αυτών των, γνωρίζουμε, ευαίσθητων παράκτιων περιοχών της Κρήτης, με την κλιματική κρίση να είναι παρούσα εδώ και χρόνια.
2: Θα σας το θέσω λίγο γενικότερα και διαφορετικά. Χωρίς να κατανοήσουμε σε βάθος κάθε πρόβλημα που έχει προκύψει από όρια της κλιματικής νέας πραγματικότητας, της κλιματικής αλλαγής, δεν έχουμε τύχει να προσαρμοστούμε σωστά σε αυτό ή να το λύσουμε. Γιατί πρέπει να δούμε κατά περίπτωση αν πάμε για την προσαρμογή ή αν πάμε για την πλήρη επίλυση. Το θέμα της τρωτότητας των ακτών, όπως αντιλαμβάνεστε, σε μια περιοχή που έχει τόσο μεγάλη ακτογραμμή και που η ακτογραμμή της είναι άρρηκτα συνδεμένη κυρίως με τον τουριστικό τομέα, αλλά όχι μόνο, και με τον αγροτικό τομέα, την αλληλεία, με όλες τις υποδομές και την πολιτική προστασία, είναι εκ των όνων ουκάνευ. Είχαμε ζήσει, ακόμα και όταν δεν μιλούσαμε πολύ έντονα για κλιματική αλλαγή, φαινόμενα διάβρωσης ακτών με συνέπειες στις υποδομές. Ευτυχώς δεν είχαν κινδυνεύσει ανθρώπινες ζωές, αλλά είχαμε αναρωτηθεί, είναι κάτι σημειακό, μία κακοκαιρία που έτυχε φέτος και δεν θα την ξαναδούμε. Αποδείχθηκε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα και τα μοντέλα μας δείχνουν ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για άνοδο στάθμης της θάλασσας μέχρι και ένα μέτρο. Θα μας τα πούνε οι ειδικότεροι από μένα.
0: Τι δείχνουν τα μοντέλα, κύριε Καμπάνη?
3: Τα μοντέλα, κύριε Μεταξά, δείχνουν πραγματικά μια άνοδο της στάθμης της θάλασσας, δείχνουν μια αλλαγή των συνθήκων οι οποίες επηρεάζουν την ακτογραμμή, δηλαδή τις μετεωρολογικές της κατάστασης και βεβαίως και της σχηματικής που επάγεται από την μετεωρολογική κατάσταση. Βέβαια, εδώ θέλω να κάνω, με επιτρέπετε, μία παρένθεση για να ξεκινήσω.
0: Παρακαλώ.
3: Ότι θέλω να πω ότι εδώ στην Κρήτη πρωτοπορούμε. Πρωτοπορούμε ερευνητικά, διότι υπάρχει μια υψηλή ένταση έρευνας και ερευνητικής καινοτομίας και έτσι είμαστε ένας κόμβος καινοτομίας στην Κρήτη. Εδώ λοιπόν στην Κρήτη, με την συμβολή της περιφέρειας, του κ. Αναστασάκη εδώ που είναι ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, εμείς πλέον δεν παρατηρούμε και να λέμε «μα τι γίνεται στην διάβρωση, διαβρώνεται αυτή η ακτή, η άλλη και πόσο» κτλ. Εδώ έχουμε περάσει μπροστά από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας και έχουμε αρχίσει να έχουμε εργαλεία στα χέρια μας, τα οποία να πηγαίνουμε για την επόμενη μέρα. Το πώς να τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα πράγματα. Έχουμε στήσει δηλαδή εργαλεία τα οποία εφίστανται συστηματικά και ένα αυτό χαρακτηριστικό είναι το παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής που έχει δημιουργήσει η περιφέρεια, το οποίο κατά με είναι μια υποδομή για την περιφέρεια.
2: Πράγματι.
3: Και κάτω από αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, πέρα από τα εσωτερικά ύδατα, ένα παρατηρητήριο εσωτερικών υδάτων, συμπεριφοράς των ρευμάτων, των ποτάμιων ρευμάτων κτλ. Ένας επίσης πολύ σημαντικός, μια πολύ σημαντική συνιστός αυτού του παρατηρητηρίου είναι το παρατηρητήριο των ακτών. Έχουμε δηλαδή θεσμοθετήσει πλέον και χαιρόμαστε που μας εμπιστεύτηκε η περιφέρεια, από τον κύριο Περιφέρεια, τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη εδώ και τους λοιπούς εμπλεκομένους, να το τρέχουμε αυτό το παρατηρητήριο, το παρατηρητήριο των ακτών. Έχουμε λοιπόν το εργαλείο έτοιμο, έχουμε την υποδομή έτοιμη, ούτως ώστε να μπορέσουμε μέσω αυτής να φτάσουμε στο να δώσουμε απαντήσεις στο πώς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα.
2: Και όχι απλά να τα καταγράφουμε. Έτσι, παίρνοντας την πάσα τον κύριο Καμπάνη, ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μια ενεργή κλιματική συμμαχία με όλα τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης, με τη βοήθεια του Εθνικού Αστεροσκοπείου αλλά και της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ, που τι ρόλο έχουν τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα, να μας δώσουν λύσεις, όχι του κάποτε, άμεσες, όσο αυτό είναι εφικτό, για όλα τα ζητήματα που έχουμε αναγνωρίσει ότι συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Ένα από τα κορυφαία.
0: Θα δούμε στοχευμένες παρεμβάσεις. Είναι ένα εργαλείο χρήσιμο, είπε.
2: Φυσικά.
0: Ο κύριος Καμπάνης. Δεν είναι όμως μόνο για παρατήρηση.
2: Προσέξτε, σε αυτά τα ζητήματα που τη τεχνική λύση είναι δύσκολη, πρέπει να έχεις την παρατήρηση την οριστική.

0: σκοπίηση της λύσης και μετά έχεις όλες τις προϋποθέσεις να βρεις χρηματοδότηση, γιατί τα θέματα άρσης κινδύνων ή αντιμετώπιση διάβρωσης ακτών είναι πάντα επιδοτούμενα εδώ και χρόνια. Και ανοίγουν οι πόρτες για να πάμε στην επίλυση, όχι στην παρατήρηση. Γιατί κακά τα ψέματα, άμα μείνουμε μόνο στην παρατήρηση, κάναμε μια τρύπα στο νερό. Και ό,τι κάνουμε, το συσχετίζουμε με πρακτικά πράγματα, αναγνωρίζοντας όμως ότι θέλει πάρα πολύ υπομονή και πολύ χρόνο μπροστά μας για να το φέρουμε σε ένα λογαριασμό. Αυτό που είναι το κλειδί, και νομίζω θα προκύψει και από την κουβέντα σήμερα, είναι ότι η περιφέρεια αυτή τη στιγμή κάνει μόχλευση επιστημονικού κεφαλαίου. Μπαίνει μπροστά, έχει βάλει μια μικρή χρηματοδότηση στο Πράσινο Ταμείο και με την καθοδήγηση του Περιφερειάρχη όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ενεργούσαν λίγο ως πολύ κατά μόνας και ίσως να τύχαινε ανταπόκριση ή έρευνά τους, ίσως και όχι, πλέον συνεργάζονται σαν μια ορχήστρα. Θα δούμε σε τι εκπέμπουμε, πόσο καλή και συμφωνική είναι, για να δίνουμε λύσεις χωρίς γραφειοκρατία. Και αυτό είναι πρωτοπορία. Δεν είναι ένα παρατηρητήριο μόνο, αν με επιτρέψει ο κύριος Καμπάνης. Είναι μια ενεργή κλιματική συμμαχία που κάνει δουλειά. Και αυτό είναι πολύ καινοτόμο.
1: Κύριε Αλεξανδράκη, είναι παρήγορο το γεγονός ότι η συζήτηση έχει ανοίξει. Η τροτότητα των παράκτιων περιοχών είναι στο τραπέζι. Ότι συνδέουμε την ανάπτυξη με τη διάδρωση, ότι δημιουργούνται αυτά τα εργαλεία, ότι υπάρχει μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας θεσμικά της περιφέρειας με την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Δείχνει κάτι, είναι ένα στοιχείο παρήγορο για την επόμενη ημέρα?
2: Σίγουρα δείχνει. Το βασικό είναι το ότι οι ερευνητικά αυτές οι δουλειές πάνε πολύ πίσω. Πάνε το 2010 και ίσως και πιο πίσω. Ακόμα και στο δικό μας το εργαστήριο, οι πρώτες μελέτες ήταν το 2007, το συντάγαμε το μεσημέρι για κάποιο άλλο θέμα. Αλλά τώρα έχει ξεκινήσει μια διαδικασία η οποία έχει περάσει το στάδιο της παρατήρησης εδώ και πολλά χρόνια. Είναι η διαδικασία της συλλογής δεδομένων, καθώς και η ανοιχτή επιλογή των λύσεων από πάρα πολλά παραδείγματα και του εξωτερικού που είναι κάποια χρόνια μπροστά μας. Στη συγκεκριμένη μελέτη που είναι η αφορμή της σημερινής συζήτησης, είναι ίσως η πρώτη μελέτη που συνδυάζει την τροτότητα των ακτών με τα φυσικά οικοσυστήματα απευθείας και σε τοπική κλίμακα. Δεν υπάρχει, ούτε βιβλιογραφία υπήρχε όσο ψάχναμε τόσο συγκεκριμένη. Ενώ υπήρχε, ας πούμε, για περιοχές αστικές, για τουριστικές παραλίες, και εμείς είχαμε δουλέψει το 2014 και είμαστε, νομίζω ότι το έχουμε ξαναπαρουσιάσει και εδώ στο δικό σας κανάλι, την τότε μελέτη που συνδυάζει με τις επιπτώσεις στον τουρισμό. Αλλά για τα φυσικά οικοσυστήματα, όπως ήταν αυτή η μελέτη, είναι η πρώτη δουλειά πανελληνίως σίγουρα και εξετάζεται και αν είναι και πανευρωπαϊκά. Γιατί το δίκτυο Natura είναι ευρωπαϊκό. Οπότε έχει περάσει σε άλλο επίπεδο η κουβέντα πια, όχι μόνο στην παρατήρηση, έχουμε φύγει πολύ ερευνητικά, έχουμε φύγει πολλά χρόνια μακριά από την παρατήρηση, έχει στο πώς θα αξιοποιήσουμε τα δεδομένα που παρατηρούμε τόσα χρόνια, να δούμε αν υπάρχει η αντιμετώπιση ή η προσαρμογή, όπως είπε και ο κ. Αναστασάκης στην αρχή, και με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί δεν μπορούμε, όπως θα δείξει και στα αποτελέσματα, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ακόμα και την ίδια παραλία μήκους ενός χιλιόμετρου με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει και τμηματικά να κάνουμε παρεμβάσεις.
1: Ακόμη δηλαδή ακόμα και σε ίδιες περιοχές οι ανάγκες είναι
2: ακόμα
1: διαφορετικές.
2: Ακόμα και σε πάρα πολύ μικρές περιοχές
1: οι ανάγκες είναι διαφορετικές. Θα δούμε και παραδείγματα και θέλω να μας τα αναλύσετε.
3: Κύριε Καμπάνη, παρακαλώ. Τώρα η κατάσταση πλέον στην επιστημονική προσέγγιση δεν είναι η συνολική μόνο σε μεγάλη κλίμακα, αλλά είναι αυτό που λέμε η αποκλιμάκωση των μοντέλων, η αποκλιμάκωση των προβλέψεων και βεβαίως και η αποκλιμάκωση των παρεμβάσεων, να τις βλέπουμε πολύ τοπικά και να βλέπουμε την αλληλεπίδρασή τους με το διπλανό περιβάλλον. Αυτό λοιπόν είναι που λέει ο κ. Αλεξανδράκης, ότι βλέπουμε πολύ τμηματικά και στοχευμένα το κάθε κομμάτι της ακτογραμμής, διότι ο καθένα έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, έχει τις δικές του ανάγκες για παρέμβαση και η κάθε παρέμβαση στο κάθε συγκεκριμένο κομμάτι έχει τις δικές της αναγκαίες προδιαγραφές για να είναι σωστή και να λειτουργήσει σωστά.
1: Ναι, κύριε Αναστασάκη, να πω εγώ ότι θα δούμε, έχουμε επιλέξει να δούμε τα συμπεράσματα της μελέτης για την περιοχή της Μεσαράς, για την περιοχή του Κουρεμένου, για την περιοχή του Ρεθύμνου, το παράκτιο Βόλου.

0: Βόρειο μέτωπο του Ρεθύμνου και για την περιοχή της Χρυσής, της νήσου Χρυσής. Ναι, κύριε
1: Ανάστασε. Να σας το συνδέσω με αυτό που είπα προηγουμένως, γιατί το Εργαστήριο Παράκτειας Έρευνας του ΙΤΕ κάνει σπουδαία δουλειά που δεν μένει σε επίπεδο μόνο ερευνητικό, αλλά καταλήγει να είναι έργο υλοποιημένο. Να θυμίσω τη συνεργασία μας το 2016, από την εποχή που ήμουν αντιδήμαρχος τεχνικών νερών στο Ηράκλειο και υπεύθυνος για την Παλιά Πόλη, που ξεκινήσαμε να μελετάμε με αφορμή κάποιες φυσικές καταστροφές από έντονα καιρικά φαινόμενα όλο το βόρειο μέτωπο. Και η έρευνα αυτή, που ήταν μια πολύ σύνθετη δουλειά, θυμάμαι να έχω εντυπωσιαστεί από τον τρόπο προσέγγισης και από το παραδοτέο, κατέληξε τελικά να υλοποιηθεί ένα έργο προστασίας του κυματοθράφστη στο ενετικό φρούριο του Κούλε και να γίνει το πρώτο έστω μισό λειψό έργο της προστασίας του κόλπου του Δερματά, το οποίο ευτυχώς ορίμασε τα επόμενα χρόνια ακόμα περισσότερο και τώρα θα υλοποιηθεί μεγαλύτερη κλίμακα.
0: Σε τροχιά υλοποίηση, ναι.
1: Από αυτή την βασική παρατήρηση του βορείου μετώπου, που έδειξε, για να καταλάβουμε τι σημαίνει επιστήμη, μοντελοποιήθηκε όλη η ακτογραμμή του Δήμου Ηρακλείου και κοκκίνησαν τα σημεία που ήδη είχαν προβλήματα και τα αντιμετωπίζαμε εμείς ως φυσική καταστροφή. Δηλαδή, αποδείχθηκε από το μοντέλο των επιστημόνων ότι πράγματι εδώ θα αναμενότανε, αλλά εμείς δεν το περιμέναμε. Το είχαμε δει ήδη να εκδηλώνεται. Άρα, super sauce. Αυτή η έρευνα και αυτό το ερευνητικό μοντέλο, ό,τι μας δείχνει και για την υπόλοιπη Κρήτη, πρέπει να κάνουμε zoom και να αρχίσουμε να οριμάζουμε το έργο της επίλυσης του προβλήματος. Γιατί και η πολιτική, η αιρετή, καταλαβαίνετε ότι έχεις μια ακτογραμμή εκατοντάδες χιλιόμετρα. Πού να ξέρεις από πού ξεκινάς? Τη σειρά προτεραιότητας με βάση τη σειρά τροτότητας, την αδυναμία δηλαδή και όλες τις συνέπειες που θα έχει αν πάει κάτι πολύ στραβά από άποψη διάβρωσης, μας την δίνει το Εργαστήριο Παράκτειας Έρευνας και οι συνάδελφοι που ασχολούνται με τα ειδικά θέματα ακτομηχανικών μελετών και λιμενικά έργα.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν τους σχετικούς χάρτες, ξεκινώντας κυρίες και κύριοι με τον χάρτη της Μεσαράς και τα αποτελέσματα της μελέτης που διενεργήθηκε. Λοιπόν, κύριε Αλεξανδράκη, τι βλέπουμε? Τα χρώματα νομίζω ότι είναι και διακριτά.
2: Να εξηγήσω λίγο πώς καταλήξαμε σε αυτό. Αυτό είναι το τελικό συμπέρασμα, αλλά πιο πριν έχει μερικά βήματα, τα οποία είναι αρκετά σημαντικά για να καταλάβουμε πώς οδηγούμαστε εκεί. Όταν ξετάσαμε την περιοχή, αυτό που είδαμε στην αρχή ήταν να κάναμε μια ανάλυση της ευρύτερης περιοχής της Κρήτης. Μετά περάσαμε σε μια ανάλυση της περιοχής Natura, που είναι, περιλαμβάνει και τα Αστερούσια και ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι νότια από την περιοχή που φαίνεται. Κάναμε υπολογισμούς στους δείκτες τροτότητας σε περιφερειακή κλίμακα και σε τοπική, όπως είναι αυτή, που μας έδειξε ποιος παράγοντας σε κάθε κουκίδα που αντιστοιχεί σε 50 μέτρα ακτής επηρεάζει περισσότερο τη διάβρωση και την επιστοχώρηση ακτής και αν την επηρεάζει σημαντικά. Και μετά, με βάση μια δουλειά που έγινε για την τεκμηρίωση των φυσικών οικοσυστημάτων, γιατί όπως είπα, η δουλειά αυτή που προέρχεται εστιάζει στις περιοχές Natura και στα οικοσυστήματα, να δούμε ποια κομμάτια της είναι πιο τρωτά στη διάβρωση. Αυτός ο χάρτης δεν είναι η τροτότητα, είναι η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε μετά, που δεν είναι το καινοτομικό της μελέτης αυτής, όπου ζωνοποιεί την περιοχή σε προτεραιότητα χρονική που θα πρέπει να έχω άμεση παρέμβαση, αλλά συνδυάζει ταυτόχρονα και την επιλογή των μέτρων. Δηλαδή, στην περιοχή την κόκκινη που ήταν στο βορρά, η οποία δεν είναι εκτός Natura, αλλά είναι η περιοχή που διαβρώνεται το παραλιακός δρόμος στο κόκκινο πύργο, είναι περιοχή άμεσης παρέμβασης, ενδεχομένως με κάποια πιο σκληρά μέτρα για τη στήριξη του δρόμου, παρόλο που δεν έχει πλήρη νομιμότητα ο δρόμος. Οι κίτρινες περιοχές είναι μια περιοχή που
0: έχει... εδώ βλέπουμε και το υπερτοπικό στοιχείο, σας διακόπτω, ναι, κύριε Καμπάνη, δηλαδή σε μια ακτογραμμή μερικών χιλιομέτρων, το κόκκινο σημείο το υπολογίζω σε μερικές δεκάδες, εκατοντάδες μέτρα, ναι, χρήζει, ιεραρχείται ως προτεραιότητα να υπάρξουν παρεμβάσεις. Σωστά το καταλαβαίνω?

0: Πολύ σωστά το καταλαβαίνετε, κύριε Μεταξά. Αυτό είναι λοιπόν το σημαντικό, ότι αφενός καταδεικνύουμε την σκοπιμότητα και αφετέρου καταδεικνύουμε την προτεραιότητα. Εδώ λοιπόν είναι ένα σημείο το οποίο δεν είναι ακριβώς το κρίσιμο σημείο για τα οικοσυστήματα, αλλά είναι το κρίσιμο σημείο για την σταθερότητα όλης της παραλίας, και αυτό είναι που έχουμε τη δυνατότητα με τις εξειδικευμένες μεθόδους τις οποίες χρησιμοποιούμε να καταδείξουμε και την σκοπιμότητα και την προτεραιοποίηση του ποιο, από πού να ξεκινήσουμε για να αρχίσουμε να στηρίζουμε όλη την παραλία, φτάνοντας και στο κρίσιμο σημείο, το οποίο είναι αυτό που είναι σημαντικό για τα οικοσυστήματα. Εδώ με επιτρέπετε να κάνω και μια παρένθεση για να δώσω μια λίγο πιο ευχάριστη ατμόσφαιρα. Αναφερόμενος πίσω στο έργο της προστασίας της οράκης του λιμενοβρακίων με ένα κατάλληλο ύφαλο, εκεί λοιπόν πήγαμε σε μια πολύ εξειδικευμένη τεχνική που χρησιμοποιήσαμε δορυφορικά δεδομένα για να δούμε. Το είχαμε δει αν κινείται λοιπόν ο λιμενοβρακίων, θα το πω έτσι πολύ απλά, αν μετακινείται. Εκεί λοιπόν το είχαμε δει αυτό σε δορυφορικές με πολύ υψηλή ανάλυση, με πολύ εξειδικευμένες εικόνες από συγκεκριμένους εξειδικευμένους δορυφόρους. Είχαμε δει κτίσματα, ας πούμε στην Ιταλία, κάτι μεσαιωνικές πόλεις, είχαμε δει κτίσματα να καταγράφονται οι μικρομετακινήσεις. Μιλάμε για μιλιμέτρα. Λέμε, για να δούμε για τον Κούλε, για τον λιμενοβρασίωνα. Όταν λοιπόν το είδαμε, τότε είπαμε και εμείς την μεγάλη φράση. Κι όμως κινείται. Έτσι, πραγματικά είδαμε
1: ότι. Τα πάντα ρί, εν προκειμένου και το φρούριο.
0: Ακριβώς λοιπόν. Κι όμως κινείται. Δηλαδή, είχαμε δει ότι σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων είχε μικρομετακινήσεις που καταγραφόταν μόνο από ειδικές κάμερες, από ειδικούς δορυφόρους. Άρα λοιπόν, όταν το δείξει αυτό στους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται να σου πούνε να το χρηματοδοτήσω αυτό το έργο, να το προχωρήσω ή να μην το προχωρήσω, τότε τους έχεις, εκεί πέρα δηλαδή τους έχεις φέρει προδιαγεγραμμένης απάντησης ναι, πρέπει να το κάνετε, γιατί τους το δείχνεις μέχρι και την τελευταία έτσι κρυμμένη του διάσταση. Το ίδιο και εδώ πέρα λοιπόν, δεν ήταν ακριβώς έτσι όπως εξήγησε πραγματικά ο Γιώργος Αλεξανδράκης πριν, δεν ήταν ακριβώς έτσι ήταν τα οικοσυστήματα, η έντονη παρουσία τους, το κρίσιμο σημείο ήταν κάπου δίπλα. Από εκεί λοιπόν έπρεπε να ξεκινήσουμε, και αυτό είχαν την ευκαιρία οι μέθοδοι τους οποίους ανέπτυξαν τα μοντέλα και που χρησιμοποιήσαμε να ξεχωρίσουν και να μας καθοδηγήσουν.
1: Λοιπόν, επιστρέφω σε εσάς, κύριε Αλεξανδράκη. Ολοκληρώσαμε με την περίπτωση της Μεσαράς. Να δούμε ξανά τον χάρτη της Μεσαράς για να ολοκληρώσουμε. Φαίνεται λοιπόν πού πρέπει να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις.
2: Ναι, στα κόκκινα σημεία, τα πάνω κοντά στο λιμενικό του Κόκκινου Πύργου είναι εκτός περιοχής Natura, αλλά δεν μπορούσαμε να τα αφήσουμε έξω επειδή απλά και μόνο είχαμε το συγκεκριμένο κομμάτι. Νότια στο Καλαμάκι υπάρχει ήδη μια μελέτη που έχει χρηματοδοτηθεί την περιφέρεια και προτείνει κάποια μέτρα που είναι συμβατά με τα αποτελέσματα τα δικά μας. Οι πράσινες περιοχές είναι περιοχές οι οποίες έχουν χαμηλή τροτότητα, είτε γιατί είναι καλό το οικοσύστημα διατηρημένο από πίσω, έχει μεγάλο πράτος αμμοθυνών, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχει κάποια προβλήματα. Και σε αυτά πάλι, επαναλαμβάνω, κάθε ζώνη οριοθετεί τα μέτρα και χρονικά, αλλά και διαλέγει από μια δεξαμενή μέτρων, πιο ήπια, λιγότερο ήπια, πιο σκληρά, πιο άμεσα, για να μπορέσει να επιλέξει ο διαχειριστής, στην προκειμένη και περίπτωση ο ΦΠΚΑ, πώς θα δράσει για να προστατεύσει συγκεκριμένες περιοχές. Προφανώς αυτή η μελέτη μπορεί να ανοίξει ακόμα περισσότερο και να πάει σε αστικό περιβάλλον, σε τουριστικό περιβάλλον, και να υπάρχει ίδια ζωνοποίηση.
1: Λοιπόν,
2: αυτό είναι το κομμάτι, το να μπορείς να διαλέξεις χρονικά, αλλά και το είδος των μέτρων. Να μην μείνεις μόνο στο ότι είναι προτεραιότητά μου το βόρειο κομμάτι. Η προτεραιότητα ναι, αλλά θα πρέπει να πας και σε αυτά τα έργα, εφόσον έχεις αυτή την προτεραιότητα.
1: Να δούμε λοιπόν και το χάρτη για τα συμπεράσματα που προκύπτουν για την περιοχή του Κουρεμένου.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, να δούμε τον χάρτη. Είναι αυτός ο χάρτης. Τι βλέπουμε εδώ περισσότερα τα κόκκινα σημεία.
2: Όχι, δεν είναι κόκκινο, είναι μοβ.
1: Α, τα μοβ σημεία.
2: Και το
1: μοβ
2: έχει
1: σωστά
2: μια άλλη λογική. Τα κόκκινα σημεία είναι στο σημείο το οποίο υπάρχει ένας δρόμος ο οποίος ήδη έχει ένα πρόβλημα και έχει κάποια υποτυπώδη θωράκιση για να προστατευτεί. Παρ' όλα αυτά, χρειάζεται περαιτέρω μελέτης πλέον εξειδικευμένης σε άποψη έργων, και εκεί είναι ύψης προτεραιότητας. Και αναγκαστικά θα πρέπει να πάμε σε πιο σκληρές λύσεις. Η διαφορά του Κουρεμένου στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι μοβ κουκίδες, που είναι ανάμεσα στις δύο κίτρινες και κατεβαίνουν στο κεντρικό κομμάτι, στο οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχει πρόβλημα η παραλία. Αλλά το μοβ σημαίνει ότι είναι ένα μελλοντικό hot spot διάβρωσης. Έδειξε το μοντέλο ότι το σημείο αυτό είναι το αμέσως επόμενο κρίσιμο,
1: Ότι θα προκύψει, ότι αλλά προκύψει, προλαβαίνουμε με συγκεκριμένες παρεμβάσεις.
2: Προλαβαίνουμε με κάποιες συγκεκριμένες παρεμβάσεις να οριοτοποιήσουμε.

0: οριοθετήσουμε και να μην φτάσουμε στην κατάσταση που είναι το βόρειο τμήμα. Η υπόλοιπη περιοχή έχει κάποια κίνδυνα τα οποία είναι σε μια μέση κατάσταση και κάποια ένα-δύο σημεία πράσινα τα οποία είναι οριακά μεταξύ των δύο κατηγοριών μικρής έκτασης. Αλλά και πάλι εκεί το κρίσιμο είναι τα μόβη σημεία, το ότι είναι ένα σημείο το οποίο δεν χρειάζει άμεσης τεχνικής παρέμβασης, αλλά χρειάζει άμεσης παρέμβασης σχεδιασμού πια. Να το έχουμε στο νου μας ότι σε μερικά χρόνια θα πρέπει κάτι να κάνουμε εκεί και πρέπει να το βάζουμε στο μυαλό μας από τώρα. Γιατί το θέμα με την κλιματική αλλαγή, τη διάρρωση των ακτών, δεν είναι το ότι είναι κάτι το οποίο το βλέπεις, αλλά ακολουθεί πίσω και ένα δεύτερο και ένα τρίτο κύμα επιπτώσεων, το οποίο πρέπει να το προβλέπεις.
1: Μάλιστα. Να δούμε και τον χάρτη που αφορά στην βόρεια ακτογραμμή του Ρεθύμνου και εδώ θέλω και το δικό σας σχόλιο, κύριε Αναστασάκη, γιατί θα δούμε μια περιοχή με πολύ μεγάλη αστική, οικονομική και τουριστική ανάπτυξη. Κύριε Αλεξανδράκη, τι βλέπουμε?
0: Ναι, εδώ είναι η περιοχή πάλι το κομμάτι της Natura, το κομμάτι από το ανατολικό τμήμα, το δυτικό τμήμα της περιοχής που φαίνεται τώρα μέχρι το Ρέθυμνο το έχουμε δουλέψει το 2014 που αφορά το καθαρά αστικό κομμάτι τουριστικό του Ρεθύμνου. Εκεί βλέπουμε την εξής διαφοροποίηση. Είναι ένα μέση με χαμηλή τροτότητα, έχει το κομμάτι που τελειώνει ο παραλιακός πεζόδρομος του Ρεθύμνου και δυτικά, όπου εκεί έχουμε αναπτυγμένες στήνες. Έχουμε τα κτίρια και τα ξενοδοχεία έχουν τραβηχτεί μακριά από την ακτογραμμή, δίνουν χώρο στο κύμα να λειτουργήσει. Κάποια σημεία που παρεμβάλλονται με κόκκινο είναι κάποια τεχνικά που είχαν φτιαχτεί δεκαετία του 90 ή του 80, τα οποία δημιουργήσαν μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό που προσπαθούσαν να επιλύσουν. Και υπάρχει και η κόκκινη περιοχή που είναι οι περιοχές της Καλέτας, Σταυρωμένος, νομίζω τώρα Σφακάκη, αυτές οι περιοχές, οι οποίοι έχουν διαφορετική γεωμορφολογία, έχουν μαλακούς σχηματισμούς βραχώδεις με μικρούς κρυμνούς, οι οποίοι τρώγονται από τη θάλασσα πολύ πιο γρήγορα από την υπόλοιπη περιοχή. Και εκεί πάλι, ανάμεσα σε μια περιοχή 500 μέτρων, η τύπη παρέμβασης είναι και διαφορετική σε χρονικό ορίζοντα και διαφορετική σε τύπο. Και αυτό το κομμάτι είναι αυτό που πρέπει να έχεις μεγαλύτερη εστίαση και χρονικά και σε επίπεδο έργων.
1: Πώς μπορεί να παρέμβει η περιφέρεια σε μια περιοχή ευαίσθητη με πολύ μεγάλη ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας το δίλημα αν παρέμβει τεχνικά, τι δυσκολίες θα δημιουργήσει σε μια περιοχή με μεγάλη ανάπτυξη. Αν δεν παρέμβει όμως τεχνικά, στο μέλλον θα δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα. Αυτό είναι ένα δίλημα που καλείται να διαχειριστεί η περιφέρεια.
2: Πράγματι. Απλώς σε ό,τι αφορά στο Ρέθυμνο, η εμπειρία μου έχει δείξει ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινά εκεί είναι αρκετά όρημοι σε ό,τι αφορά στη διαχείριση τέτοιων ζητημάτων κρίσιμων. Οπότε δεν θα ζυγίσουν σε εισαγωγικά κάποιο πολιτικό κόστος για να αναβάλουν μια τεχνική λύση. Άλλωστε, ήδη δουλεύουν προς την κατεύθυνση της διευθέτησης αυτών των προβλημάτων εδώ και πολλά χρόνια. Και ακόμα και η κοινωνία θεωρώ ότι εφόσον είμαστε έμφρονες και κάνουμε με σωστό τρόπο την εκτέλεση των έργων, θα μπορέσει να το αποδεχτεί. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε πολύ για να πείσουμε κανέναν για το τι έρχεται αν δεν κάνουμε κάτι σήμερα. Επομένως, είναι πιο έτοιμοι. Αυτό που οφείλουμε όμως όλοι να κάνουμε είναι να μπαίνουμε στη θέση των ανθρώπων που θίγονται, έστω προσωρινά, από την εφαρμογή των τεχνικών λύσεων και να τους δώσουμε στο βαθμό που είναι εφικτό ή κάποια εναλλακτική για τη λειτουργία τους ή κάποια ανακούφιση στο πλαίσιο που ορίζει και επιτρέπει η εκάστοτε νομοθεσία. Πάντα υπάρχουν πράγματα που μπορείς να κάνεις, όχι για να απαλύνεις 100% τη συνέπεια που θα έχει κάποιος, αλλά για να του δώσεις μία φροντίδα και μία έννοια ότι δεν γίνονται εντελώς απρόσωπα και τεχνοκρατικά τα πράγματα, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι επηρεάζονται άνθρωποι. Αλλά οφείλεις όμως, όποιος είναι σε θέση ευθύνης, να δει και λίγο πιο μπροστά και να προστατεύσει έγκαιρα, γιατί μετά κανείς δεν θα τον δικαιώσει για τη μη εφαρμογή λύσης για να μην διαταράξει το status quo μιας κατάστασης και μιας ειρήνης σημερινής.
1: Πάμε και στην περίπτωση της Χρυσής και εδώ θέλω και το δικό σας σχόλιο μετά, κύριε Καμπάνη, διότι η περίπτωση της Χρυσής είναι εντελώς διαφορετική, χωρίς να την επηρεάζει ο παράγοντας άνθρωπος, χωρίς ανάπτυξη υποδομών, Πάμε να δούμε ποια είναι τα δεδομένα που

0: υπάρχουν για την ίσο χρυσή. Κύριε Αλεξανδράκη.
1: Ναι, εδώ η χρυσή έχει και το εξής ιδιαίτερο. Δεν έχει κατασκευασμένες λιμενικές υποδομές. Είχε τα προηγούμενα χρόνια μια πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα που δημιούργησε άλλου τύπου προβλήματα στην ενδοχώρα και στην παράκτια περιοχή, τα οποία είναι σε διαδικασία επίλυσης και προσαρμογής με κάποιες παραγωγές.

0: είναι περισσότερο τρωτό και έχει και μικρή ανάπτυξη του οικοσυστήματος, συστήματος, ενώ το βόρειο είναι σε καλύτερη κατάσταση. Πάλι και εδώ έχουμε ένα σημείο το οποίο είναι MOV, που δηλαδή σημαίνει ότι μελλοντικά ενδεχομένως να υπάρχει πρόβλημα, το οποίο πιστοποιείται και από τις επιτόπιες μετρήσεις που κάναμε στο ότι έχει ήδη αποκαλυφθεί το υπόβαθρο σε κάποια σημεία. Και η χρυσή έχει την εξής ιδιαιτερότητα, το ότι επειδή υπήρχαν οι παρεμβάσεις που γίνανε για να προστατευτεί από κάποια άλλη παρέμβαση ανθρώπινη που ήταν η επισκεψιμότητα η μεγάλη, αυτές έχουν λειτουργήσει κάπως θετικά στη σταθεροποίηση των θυνών και του οικοσυστήματος, ώστε να βοηθήσει και το σύστημα το παράκτιο να δουλέψει καλύτερα. Εδώ τα μέτρα, επειδή ο τρόπος που καταλήγουμε στα μέτρα είναι πολύ διαφορετικός, μάλλον πολύ πιο σύνθετος, δεν πάμε σε σκληρές παρεμβάσεις, αλλά σε ένα πολύ προτείνουμε, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη μελέτη, μια πολύ συγκεκριμένη παρακολούθηση και επανασχεδιασμό του ήδη υφιστάμενου έργου που έχει γίνει από την αποκεντρωμένη, νομίζω, που έχει κατοπίσει κάποιους φράχτες για την πρόσβαση ή κάποιες αμμοπαγίδες για τη σταθεροποίηση των θυνών. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει και σε συνδυασμό να ανοίξει και επισκεψιμότητα πάλι με πολύ καλή παρακολούθηση. Ναι. Αυτό είναι και κλειδί.
1: Κύριε Καμπάνη, εντελώς διαφορετική η προσέγγιση για την περίπτωση της χρήσης. Έτσι, ένα παρθένο έδαφος χωρίς υποδομές.
2: Εδώ ακριβώς είναι ένα δύσκολο, όχι δύσκολη περιοχή για να την μελετήσεις, αλλά είναι μια ευαίσθητη, θα έλεγα, περιοχή. Και βέβαια δεν έχουμε ακριβώς παρεμβάσεις επί της ακτογραμμής, δηλαδή δημιουργία κάποιων υποδομών μικρής ή μεγάλης διάστασης ή όχι. Απλά υπήρχε μια υπερχρήση, η οποία και αθέμητη υπερχρήση, ας πούμε, και υπέρ και με άστοχο τρόπο, όπου δημιουργούσε πιέσεις στο περιβάλλον και αυτές μεταφέρονται βέβαια και στο παράκτιο περιβάλλον. Τώρα βέβαια όλη αυτή η τρωτότητα η οποία αναδεικνύεται εδώ πέρα, και όπως λέει ο Γιώργος με αυτό το ειδικό χρώμα, νομίζω MOV το έλεγε Γιώργο, έτσι. Εδώ λοιπόν μας βάζει και τη χρονική διάσταση μέσα στο θέμα της, στην συνάρτηση, ας πούμε, αυτή της τρωτότητας. Το κάνει και συνάρτηση του χρόνου, όπου αν σιγά σιγά καταστραφούν ή αρχίσουν να φύρονται κάποια σημεία εκατέρωθεν των MOV σημείων, τελικά αυτά θα είναι μελλοντικά τα τρωτά σημεία. Αυτά δηλαδή θα αρχίσουν να υποχωρούν στο μέλλον και πρέπει κανείς να τα προσέξει εξ αρχής. Αυτή είναι πρώτα απ' όλα μια πολύ σημαντική διάσταση, η οποία μπαίνει στη μελέτη μέσα. Αυτή η προβολή της κλιματικής αλλαγής στα αποτελέσματα της μελέτης, δηλαδή, με άλλα λόγια. Και βεβαίως πολλά από αυτά τα σημεία τα οποία πιέζονται, και κυρίως στα νότια, είναι ίσως και ακριβώς το αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Ενώ σε άλλα σημεία της ακτογραμμής βλέπουμε πιέσεις από την κλιματική αλλαγή και ανθρωπογενής, και καμιά φορά αν είσαι το κοιτάξει ποσοστιαία, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι στα περισσότερα σημεία θα πει ότι οι ανθρωπογενείς πιέσεις είναι αυτές που έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό επίδρασης. Εδώ λοιπόν είναι ένα καθαρό μέρος, το οποίο όλη η επίπτωση που βλέπουμε στην τρωτότητα προέρχεται κατά βάση από την κλιματική αλλαγή. Μην ξεχνάμε τους εντατικούς ανέμους, νότιους ανέμους, τους οποίους είχαμε παρατεταμένα και σε μεγάλη ένταση, σε πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια τον τελευταίο καιρό. Έτσι, όλοι αυτοί οι παρατεταμένοι νότιοι άνεμοι είχαν μια υπέρβαση στο θέμα της διάβρωσης νότια. Δηλαδή είχαν αρχίσει να ταλαιπωρούν πάρα πολύ τις παραλίες. Είχαμε μηνύματα και όχι παράπονα, αλλά απορίες, ερωτήματα. Αυτοί οι παρατεταμένοι νότιοι άνεμοι έχουν αρχίσει να εξαφανίζουν την παραλία. Και όχι μόνο με την μηχανική διάβρωση από τα κύματα, αλλά πολλές φορές και με τον ανεμογενό. Δηλαδή σήκωνε τόσο έντονος ο άνεμος, σήκωνε και την άμμο και την μετακινούσε. Είναι λοιπόν ένα σημείο ιδιαίτερο ενδιαφέροντος, διότι πραγματικά βλέπουμε την ένταση, την επίφαση εδώ της κλιματικής αλλαγής στο όλο πρόβλημα, όπως δημιουργείται.
3: Ναι, και αλληλένδετο με άλλα προβλήματα που είναι γνωστά λόγω της κλιματικής κρίσης, όπως η λειψιδρία. Έχουμε πολύ πιο εύκολη τη διάβρωση στα πρανία, ακριβώς επειδή είναι ξερά, να το πούμε απλά, και έχουν ανοίξει. Επομένως, και οι νεροποντές που είναι πολύ πιο δυνατές σε σχέση με το παρελθόν, μπορεί να βρέχει πολύ κοντά σε νούμερο σε ετήσια βάση όπως παλιά, αλλά πέφτει σε πολύ λιγότερο,
1: χρονικό διάστημα. Άρα με μεγαλύτερη ένταση.
3: Άρα το κακό που συμβαίνει από αυτή την νεροποντή ίσως είναι είναι μεγαλύτερο από το καλό της ίδιας της βροχής.

0: Και έχουμε και αυτά τα φαινόμενα. Ότι τα πρανοί καταραίουν, κατολισθήσεις. Το ζήσαμε. Εγώ τώρα που μπορώ να σας μιλάω και από την πλευρά του δέκτη του προβλήματος, είχε απογειωθεί μέσα σε 10 χρόνια η δαπάνη που απαιτήθηκε και οι ανθρώπινοι πόροι που απαιτήθηκαν για να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις καταστάσεις από κατολισθήσεις που συνέβαιναν απόρρια αυτών των νεροποντών και της διάβρωσης των πρανών, που δεν είναι ακτές κατά ανάγκη, αλλά είναι με ένας παρόμοιος μηχανισμός.
1: Λοιπόν, άρα το κόστος πρόληψης είναι μικρότερο από το κόστος αποκατάστασης όταν προκύπτουν τα προβλήματα.
0: Φυσικά. Και για να μην έχουμε την ψευδέστηση, δεν είναι όλα τα έργα μεγάλα και ακριβά. Ίσα-ίσα που υπάρχει μια στροφή τα τελευταία χρόνια να βρούμε ξανά λύσεις βασισμένες στη φύση, να θυμηθούμε δηλαδή παλιότερα τι κάναμε, γιατί αποδεικνύεται ότι είναι αρκετά αποτελεσματικά τα ήπια μέτρα που είναι και ανατάξιμα και είναι με χρήση φυσικών υλικών για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων που είναι του σήμερα. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να παρεμβαίνουμε και σε πολύ μεγαλύτερη έκταση, γιατί είναι πολύ φτηνότερα.
1: Λοιπόν, μια ανωτελεία, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Παρακαλώ.
3: Φτάνουμε.
2: Α, έχουμε ακόμα.
3: Τέλεια.
4: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρετε όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνει. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνει. Νίκο Μπαξεβάνη.
5: Νίκο Μπαξεβάνη. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη και τι έννοιε σου ξεβγάνει.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σα, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές.

δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. De facto, μέρος δεύτερο. Συζητάμε για την τροτότητα περιοχών της παράκτιας ζώνης της Κρήτης, για τα συμπεράσματα μελέτης που διενεργήθηκε και παρουσιάστηκε πριν από μερικές ημέρες στο Ηράκλειο. Είδαμε χαρακτηριστικά παραδείγματα για την ακτογραμμή της Μεσαράς, του βόρειου παραλιακού μετόπου του Ρεθύμνου, για την Ίσο Χρυσή, για τον Κουρεμένο στη Σιτία. Και κύριε Αλεξανδράκη, έκανε μία αναφορά λίγο νωρίτερα ο κύριος Καμπάνης. Σας ρωτώ και εσάς, βάζοντας τη ζυγαριά την κλιματική κρίση και τον παράγοντα άνθρωπο ως προς την διάβρωση και την τροτότητα των ακτών της παράκτιας ζώνης, προς τα πού γέρνει η ζυγαριά, ποιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη, μπορούμε να το προσδιορίσουμε?
1: Όχι άμεσα και όχι παντού με το ίδιο ποσοστό, να πω. Σίγουρα η κλιματική κρίση ή οι μεταβολές του κλίματος ή των ανεμολογικών κλιματικών χαρακτηριστικών παίζουν ένα μεγάλο ρόλο. Ωστόσο, στις περιοχές που το σύστημα έχει μια φυσική άμυνα ανεπτυγμένη, μπορεί να ανταποκριθεί, να αλλάξει ή να μεταβληθεί με ένα δικό του τρόπο. Γιατί αυτές οι αλλαγές μπορούν να συνέβαιναν πάντα. Ωστόσο, τα σημεία στα οποία έχουμε παρέμβει, είτε με κάποιο παραλιακό δρόμο, είτε με κάποια κατασκευή, είτε με αλλαγή της κλίσης της παραλίας μέσω κάποιων καθαρισμών, ας πούμε, ή οτιδήποτε άλλη παρέμβαση, ουσιαστικά επιταχύνει τις διαδικασίες. Οπότε ένα ξεκάθαρο ποσοστό, ότι 60-40 ή 50-50, δεν μπορούμε να πούμε. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι όμως ότι στις περιοχές που υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα, το πρόβλημα είναι πιο έντονο, όχι απαραίτητα ως προς την λειτουργία του συστήματος, αλλά ως προς τις επιπτώσεις. Και αυτό γιατί οι ανθρώπινες χρήσεις, όταν φτιάχτηκαν σε μια περιοχή, είχαν στο νου τους το περιβάλλον όπως ήταν την εποχή που φτιάχτηκαν. Mm. Όταν αυτό αλλάζει, αμέσως και οι ανθρώπινες χρήσεις πρέπει να προσαρμοστούν, να αλλάξουν ή να καταστραφούν. Παράδειγμα, παραλιακοί δρόμοι που υποσκάπτονται και πέφτουν. Ξενοδοχεία τα οποία είχαν παραλία μπροστά τους και πλέον δεν έχουν. Ή περιοχές που λιμάνια που ήταν βαθιά και τώρα πλέον είναι παραλίες. Έχουμε παραδείγματα τέτοια με προσαρμόσεις. Οπότε το σύστημα λειτουργεί με έναν τρόπο ώστε να βρει την καλύτερη ισορροπία. Όταν υπάρχει μια ανθρώπινη κατασκευή, αυτή η ισορροπία αλλάζει και το σύστημα θα βρει έναν τρόπο να έρθει σε μια δική του ισορροπία. Αυτή πάντα δεν είναι προς το συμφέρον μας.
0: Στην εξίσωση της συζήτησης, κύριε Αναστασάκη, εκ των πραγμάτων θα πρέπει να βάλουμε ζητήματα τοπικής οικονομίας, ζητήματα ανάπτυξης του τουρισμού, ζητήματα που αφορούν μέχρι και τον πρωτογενή τομέα, όλο το φάσμα δηλαδή της τοπικής οικονομίας και της ανάπτυξης.
2: Θα το πάω σε κάτι απλούστερο. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται να εκπαιδευτούμε για να κατανοήσουμε όλοι μας πού μας επηρεάζει σήμερα το φαινόμενο και πού θα μας επηρεάσει ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Είναι το πιο σημαντικό όλων, γιατί αν δεν έχεις ανθρώπους που να μπορούν να έχουν τακτοποιήσει στο δικό τους το μυαλό, με τη δική τους επάρκεια επεξεργασίας δεδομένων και με συντεταγμένες που τους αφορούν στα αγροτικά, στα κτηνοτροφικά, στα μελισσοκομικά, στα τουριστικά, στα θέματα δημόσιας υγείας, έτσι να κουμπώσουν την πληροφορία για να καταλάβουν πώς τους αφορά, δεν τους έχεις εύκολα σε καμία

0: συζήτηση. Άρα αυτοί οι άνθρωποι δεν θα είναι υποστηρικτικοί σε οποιαδήποτε αλλαγή. Θα περιμένουν να συμβεί το κακό και μετά θα ζητάνε βοήθεια από ένα κράτος, από μια περιφέρεια που δυστυχώς δεν θα μπορεί να βοηθήσει. Ξαναλέω ότι άμα δείτε τα οικονομικά, την οικονομετρία της διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής είναι τρομακτική. Θα γύρει πλάστικα όλου του προϋπολογισμού προς την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Θα σας δώσω δύο πρακτικά παραδείγματα που τα ξέρουμε όλοι. Θυμηθείτε πώς άλλαξε ο προϋπολογισμός μιας χώρας.
1: Την περίπτωση της Θεσσαλίας θα πείτε.
0: Που είναι ακόμα λόγω της περίπτωσης της Θεσσαλίας εγκλωβισμένη και δικαίως στο να παρέχει υποστήριξη για την ανασυγκρότηση μιας περιφέρειας. Αλλά σας πάω και σε τοπικό επίπεδο πώς άλλαξε όλη η προτεραιότητα του προϋπολογισμού της περιφέρειας εξαιτίας των φαινομένων που είχαμε στα Χανιά. Δικό μας συγκεκριμένο περιστατικό. Από εδώ και πέρα αυτό θα το έχουμε συνέχεια. Άρα καλό είναι να το κάνουμε και μια αναγωγή σε προσωπικό επίπεδο, σε προσωπικό είτε στο νοικοκυριό μας, είτε στο ξενοδοχείο μας, είτε στις καλλιέργειές μας, γιατί θα χρειαστεί να επεμβαίνουμε με αντίστοιχο τρόπο. Για να επέμβουμε σωστά όμως πρέπει να μάθουμε τα στοιχειώδη. Αν δεν ξέρεις τα στοιχειώδη, δυστυχώς δεν μπορείς να ξέρεις. Και όχι μόνο να τα ξέρεις, να τα μεταφράσεις και σε χρήματα. Τι σημαίνει κάνω κάτι, που εκεί είναι εύκολο το οικονομικό κομμάτι, κοστίζει τόσο, αλλά αυτό που δεν είναι εύκολο και θέλει κουβέντα είναι τι θα πληρώσω αν δεν το κάνω. Που εκεί τα πράγματα πάνε λίγο γεωμετρικά σε ό,τι αφορά στα νούμερα.
1: Θα επανέλθω για το επιμήθειο. Κύριε Καμπάνη, ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές μέθοδοι πρόληψης ή αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων?
2: Κοιτάξτε, αν εννοείται την διάβρωση, υπάρχει μια γκάμα μεθοδολογιών που σε οδηγούν σε παρεμβάσεις.
0: Για τη διάβρωση της κοινωνίας δεν έχουμε βρει ακόμα.
2: Αυτό είναι ένα σοβαρό ζητούμενο. Και πρέπει να το δούμε. Ας πούμε, εμείς στην περίπτωση, θα κάνω την παρένθεση μου λοιπόν πριν επανέλθω, για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και δι' της παράκτειας κοινωνίας, γιατί είμαστε κατά βάση παράκτεια κοινωνία, ίσως και σε όλη την Ελλάδα το μεγαλύτερο μέρος πληθυσμού είναι στην παράκτεια ζώνη και δι' στην Κρήτη. Η ευαισθητοποίηση για την σχέση με την θάλασσα και την παράκτεια ζώνη, και μάλιστα έχουμε και, το ξαναλέω και για να θα το διαφημίσω κιόλας λίγο, στις 22 του μήνα έχουμε κάνει μια συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή και με τον Οργανισμό Ενημένου Ηρακλείου για να προωθήσουμε τέτοια εκπαίδευση προς την κοινωνία. Διότι την κοινωνία τη θέλουμε σύμμαχο σε αυτά. Yeah. Θέλουμε να αποδέχεται την κάθε εγγύηση την οποία προτείνουμε, να την κατανοεί και να την υποστηρίζει. Γιατί αλλιώς δεν είναι βιώσιμη αυτή η λύση. Έτσι. Στις 22 του Μαΐου, λεπτομέρειες θα τις ανακοινώσουμε σύντομα. Το πρωί θα έχουμε μια τέτοια ημερίδα όπου θα είναι. Θα κάνω μια προσπάθεια επικοινωνίας, πρώτη προσπάθεια επικοινωνίας με το κοινό για ευαισθητοποίηση πάνω στα θέματα της θάλασσας ή της παράκτειας ζώνης. Πάρα θα λοιπόν να πω ότι οι μέθοδοι προσεγγίζουν τις λύσεις δηλαδή για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης. Πάμε από τις σκληρές λύσεις μέχρι τις πολύ ήπιες που προανέφερε και ο κ. Αναστασάκης. Είναι, κατά βάση είναι και μια μόδα ανά εποχή. Και η μόδα αυτή έχει και μια αναγωγή στο πόσο εύκολα προσομοιώνεις τα φαινόμενα και τα μοντέλα σου και τις δυνατότητες που ανάγονται πίσω στην τεχνολογία, στις δυνατότητες των υπολογιστών. Μην ξεχνάμε, ας πούμε, ότι πριν από, ας πούμε, 50 χρόνια, το μεταξύ 60 και 70, για παράδειγμα, εκείνες τις εποχές, ή και πιο πριν, κανείς δεν έβλεπε τα εκατέρωθεν ενός έργου, μιας παρέμβασης, τι επιπτώσεις υπάρχουν, γιατί δεν το έβλεπε. Πιθανόν να μην το είχαν σκεφτεί, αλλά και ακόμα κάποιοι που το είχαν σκεφτεί δεν είχαν δυνατότητα να υπολογιστούν και να κάνουν τόσο μεγάλα και πολύπλοκα τα μοντέλα τους. Να λένε όχι μόνο εδώ βλέπουμε, αλλά και τι γίνεται και δεξιά και αριστερά. Τώρα έχουμε άπειρη δυνατότητα με υπολογιστές, έχουμε άπειρες ταχύτητες, έχουμε άπειρες, πρακτικά άπειρες μνήμες, όσοι διαχείριση δεδομένων, τα πάντα. Άρα λοιπόν μπορούμε να μελετήσουμε και να δούμε συνολικά το πρόβλημα. Η απάντηση λοιπόν βρίσκεται στο ότι έχουμε από τις σκληρές μέχρι τις ήπιες και βεβαίως και ενδιάμεσα έχουμε και τους συνδυασμούς. Αυτό που μπορούσε να πει κανείς υβριδικές λύσεις. Και γιατί αυτό? Γιατί πολλές φορές οι λύσεις οι οποίες είναι στηριγμένες στην φύση είναι λίγο δύσκολο.

0: να υλοποιηθούν. Για παράδειγμα, εμείς στην Ελλάδα, στον χώρο στις ελληνικές θάλασσες, στις ελληνικές ακτογραμμές, δεν έχουμε τόση περίσσια άμμου. Η άμμος είναι και πιο βαθιά, πιο δύσκολο να ανασυρθεί. Υπάρχουν και νομικές πολυπλοκότητες στο να την πάρω, να την βγάλω ή όχι. Ακόμα και την άμμο την οποία βγάζουμε από την απάμωση, έτσι. Δεν είναι εύκολο να την επαναχρησιμοποιήσουμε. Κάνω μια παρένθεση εδώ, για παράδειγμα, στο Ρέθυμνο που ανέφερε ο Γιώργος αναλυτικά, ο Αλεξανδράκης πριν αναλυτικά. Εκεί τους είχαμε εντοπίσει για τον Δήμο και για το Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου, όπου έχουμε μια μακροχρόνια συνεργασία σε θέματα έτσι, σχεδιασμού για την παράκτια ζώνη, γενικότερου σχεδιασμού έτσι, και προστασίας, τους είχαμε εντοπίσει. Από εκεί φεύγει η περισσότερη άμμος. Μας την δίνεται όταν κάνετε απάμωση και πάει στο λιμάνι, στην είσοδο. Μας την δίνεται όταν κάνουμε απάμωση, να την πάμε πίσω και να κάνουμε ένα πείραμα στο πεδίο και να ξαναπαρακολουθήσουμε την διαδικασία, να δούμε έχει νόημα αυτό. Δηλαδή τη βγάζεις που τη βγάζεις, να την πάμε πίσω. Μπλέξαμε στη γραφειοκρατία, να μην πω λεπτομέρειες.
1: Ναι, αλλά ένα λεπτάκι, γιατί μου δίνετε μία πάσα τώρα και θυμώνω κιόλας. Γιατί σε αυτά τα νέα προβλήματα, αν κρατήσουμε την παλιά γραφειοκρατία, δεν έχουμε καμία τύχη. Και αυτό που είναι υποκριτικό σχεδόν είναι ότι θα περιμένουμε, επειδή σε κεντρικό επίπεδο δεν σκύβουμε στο να απλοποιήσουμε 2-3 πράγματα στις λύσεις που είναι κοινά αποδεκτές επιστημονικά για να πηγαίνουμε σε γρηγορότερη εφαρμογή. Αν δεν γίνει αυτό, τι κάνουμε? Περιμένουμε να μεγεθυνθεί το πρόβλημα ή να έρθει μια μεγάλη καταστροφή για να κάνουμε bypass. Μα δεν γίνεται έτσι δουλειά. Ή θα είμαστε ειλικρινείς για να πάμε να εφαρμόσουμε αυτό που εφαρμόζουν οι άλλες πιο προηγμένες χώρες με απλούστερες διαδικασίες, ή θα καλούμαστε πάντα εκ των υστέρων να κάνουμε τι? Διαχείριση.
2: Διαχείριση κρίσης, αποκατάσταση καταστροφής.
1: Και να λέμε τώρα κάνουμε παρέκκληση των διαδικασιών από εδώ, παρέκκληση από εκεί, έκτακτες ανάγκες από εδώ, έκτακτες ανάγκες από εκεί. Γιατί? Αφού είναι ηλίου φαϊνότερων τώρα. Και δεν συζητάμε μόνο για τη διάβρωση, το ίδιο ισχύει και για τη λειψιδρία, το ίδιο ισχύει και για άλλα ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.
0: Εδώ, κύριε Μεταξά, οφείλουμε να συγχαρούμε την περιφέρεια και το διοικητικό της κομμάτι και το πολιτικό βεβαίως.
1: Και το υπηρεσιακό.
0: Και το υπηρεσιακό και το πολιτικό, διότι βλέπετε ότι υπάρχει μια ευαισθητοποίηση που είναι όχι μόνο στα προφανή, αλλά και αυτά που είναι κρυμμένα παρασκηνιακά. Δηλαδή διαδικασίες αδειοδοτήσεων, σε τι νόμους στηρίζονται και σε όλα τα σχετικά, σε τι διαδικασίες. Τέλος πάντων, είναι πίσω από ένα έργο, μια προσπάθεια δηλαδή, να αναπτυχθεί ένα έργο. Βλέπετε, λοιπόν, μια ευαισθητοποίηση που υπάρχει εδώ πέρα και υπάρχει μια προσπάθεια να όλη αυτή η ευαισθητοποίηση να περάσει και σε κεντρικό επίπεδο διοικητικό. Έτσι.
1: Πάνω σε αυτό, αυτή η λύση είναι η μόνη που βλέπω να έχει πιθανότητες. Αν περιμένουμε να πιστούν όλοι, ζήτω που καήκαμε, κύριε Μεταξά. Θα πρέπει, και αυτό θα εφαρμόσουμε και σε τοπικό επίπεδο, οι λύσεις που είναι ξεκάθαρα ότι είναι επιθυμητό να εφαρμοστούν, να γίνουν κατά έναν τρόπο υποχρεωτικές μέσω της διασύνδεσης με τις χρηματοδοτήσεις και μέσω των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων. Άρα, εκπαιδεύεις, ενημερώνεις ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτά έρχονται. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή δεν περιμένουμε όλοι να ομονοήσουν για να δείξουν ευαισθησία, για κάποιο λόγο τα κλιματικά, παρότι έχουν πυκνώσει τόσο πολύ, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι δεν θα συμβούν σε εμάς.
2: Μάλιστα.
1: Αν συνδεθούν όμως με τις χρηματοδοτήσεις και με τις αδειοδοτήσεις των επιχειρήσεων, τότε θα μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό.
2: Κύριε Αλεξανδράκη, είναι μια τάση, μιλώντας για τη διάβρωση, η οποία επιδεινώνεται, γίνονται τα πράγματα όλο και χειρότερα, είναι άμεση η ανάγκη ανάσχεσης αυτής της τάσης?
3: Ναι, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Αν μιλάμε για τις παραλίες, τη χαλαρά ειζήματα όπως είναι η άμμος, αυτή δεν είναι απεριόριστη. Κάποια στιγμή θα φτάσει στο μητρικό πέτρωμα, θα φτάσει πάνω σε ένα κρημό όπως είναι στο Ρέθυμνο. Δεν θα υπάρχει άλλη άμμος, δεν θα υπάρχει παραλία. Οπότε εκεί πέρα, όσο το αφήνεις, τόσο και η δυνατότητα να επανέλθεις ή να το αντιμετωπίσεις και να έχεις τουλάχιστον ένα κομμάτι του περιβάλλοντος που είχες πριν, είναι ακόμα δυσκολότερο. Θα πρέπει να πας αντιαποκαταστάσεις, αναπληρώσεις ακτών με τα ίδια ειζήματα που δεν θα τα βρίσκεις εύκολα, σύν όλη την γραφειοκρατία, θα γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Οπότε και πιέζει και χρονικά. Και είναι και θέμα διαθεσιμότητας.

0: χάνουμε αυτή τη στιγμή, ότι χάνεται πολύ δύσκολα, μπορεί να αναρκτηθεί, ακόμα και με τεχνητό τρόπο. Με φυσικό είναι σχεδόν αδύνατον πια, με τεχνητό τρόπο είναι ακόμα δύσκολο. Αλλά σε ό,τι αφορά τις λύσεις, το είπαν και οι δύο προηγούμενοι ομιλητές, νομίζω ότι η καλύτερη είναι αυτή που έχει κοινή αποδοχή από τον κόσμο και την τοπική κοινωνία. Και για να γίνει αυτό, πρέπει όταν θα φτάνουμε να προτείνουμε λύσεις, να γίνεται μια πραγματική διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, γιατί αν αναθεματιστεί μια λύση εν τη γενιές, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να λειτουργήσει. Δεν θα υποστηρίζεται μετά από τη Δημοτική Αρχή για το φόβο του πολιτικού κόστους, πολύ λογικό. Θα υπάρχουν αντιδράσεις στην εφαρμογή της. Οπότε πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει τη λύση και την αναγκαιότητά της, αλλά και γιατί είναι σωστή αυτό που προτείνεις, με επιχειρήματα, όχι επιστημονικά σε μια γλώσσα καταλαβίστικη, αλλά να πας εκεί και να τους εξηγήσεις ότι γίνεται αυτό, γιατί θα γίνει το συγκεκριμένο φαινόμενο. Αυτό το φαινόμενο οφείλεται εκεί πέρα, με απλά λόγια. Και όσο πιο απλά το πεις, τόσο πιο εύκολα θα γίνει αποδεχτή και η λύση.
1: Στο επιμύθιο είναι αυτό το σημείο κλειδί, κύριε Αναστασάκη?
2: Το πιστεύω 100% μετά από 2,5 χρόνια σε αυτό το τομέα και βλέποντας το περιθώριο που έχουμε με τον κόσμο να τον πείσουμε εφόσον του εξηγήσουμε και πόσα αναχώματα προκύπτουν όταν ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος για αυτό που πας εσύ να του πεις ότι πρέπει να γίνει, έχοντας καεί και η γούνα μας από πολλά έργα και την εποχή του Δήμου Ηρακλείου. Σας το λέω με βεβαιότητα, εκεί πρέπει να επενδύσουμε χώρο και χρόνο στο να εκπαιδευτούν άπαντες, και στους άπαντες συμπεριλαμβάνω και τους αιρετούς και τους υπηρεσιακούς παράγοντες της εκάστοτε αρχής του δημοσίου ή της αυτοδιοίκησης. Γιατί δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα. Να το θυμάστε ότι είμαστε μια Βαβέλ αυτή τη στιγμή. Γιατί έχουν εξειδικευτεί τόσο πολύ τα πράγματα λόγω της ανάπτυξης, που ο καθένας έχει μπει σε ένα σιλό και έχει κάνει τόσο focus, τόσο zoom στο δικό του το κομμάτι, που δεν ξέρει ποια είναι η γενική εικόνα. Πρέπει να αποκαταστήσουμε τη γενική εικόνα στα μάτια όλων για να μπορούμε να συνεννοηθούμε.
1: Κύριε Αναστασάκη, κύριε Καμπάνη, κύριε Αλεξανδράκη, ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και τον χρόνο να επικοινωνούμε τέτοια ζητήματα στον κόσμο και να έρχεται κοντά με αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.

0: Ιδανικά χρώματα, μονοτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
0: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτης της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο Box Out, σε άλλο ένα Box Out, στην τέταρτη σεζόν, στον τέταρτο κύκλο των εκπομπών, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα, σε έναν υπέροχο χώρο, στο εστιατόριο Βελός, στο Ρέθυμνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία φιλοξενία και είναι και πάντοτε πολύ ευχάριστο βεβαίως, έτσι σε εξωτερικό χώρο. Λοιπόν, μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά Σαμαριά, ο Αγνός, ο Πηγαίος Θησαυρός των Λευκών Ωραίων, μας χαρίζουν και δύναμη και υγεία και δροσεράδα και ευεξία. Μάλιστα, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες ή μάλλον με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, αυτό το νερό, λένε, έπινε ο Σιλβέστερ Σταλόνε όταν γύριζε το Ράμπο. Γιώργα ρε, απευθύνομαι στον Γιώργο Σιγάρας με το θάρρος όχι γνωριμίας, ή συμπάθειας, φιλίας και αγάπης, 40 χρόνια, 40 χρόνια, σε μεγαλώνω, 35 χρόνια.
1: Μαζί μεγαλώνουμε.
0: Μαζί μεγαλώνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Επανήλθα.
0: Μπράβο, αυτό πήγα να πω. Ξέρεις, υπάρχει και εκείνο το ποίημα το υπέροχο που το έχει απαγγείλει Δανδουλάκη που λέει ότι το Ρέθυμνο είναι ο τόπος που επιστρέφεις. Και εσύ έχεις ισχυρούς δεσμούς εδώ.
1: Πήγαν να δημιουργηθούν, δηλαδή έχουν δημιουργηθεί λόγω των φιλιών που έχω κάνει, ας πούμε, από τα 16 που ήρθα πρώτη φορά. Προσπάθησα να δημιουργήσω ακόμα πιο ισχυρούς. Δηλαδή, μέχρι και η ιδιοκτησία προσπάθησα να πάρω και να δημιουργήσω εδώ. Αλλά εντάξει, λόγω των συγκυριών τότε με τον μπάσκετ και τις οφειλές και τα λοιπά, δεν κατέληξε καλά. Παρ' όλα αυτά, έχω κρατήσει τις φιλίες, έχω κρατήσει την ομορφιά του τόπου. Υπήρχε ένα διάστημα από τα 30-31 μου μέχρι που τελείωσα τον μπάσκετ 37-36-37, που ερχόμασταν κάθε καλοκαίρι, ήταν λοιπόν με τη γυναίκα μου. Και πάντα περνάμε πολύ καλά. Αν και οι συγγενείς μου είναι στο Ηράκλειο.
0: Μπράβο, αυτό πήγα να πω. Ότι έχεις κι άλλο δεσμό, έχεις κι άλλη σχέση. Γιατί
1: η
0: καταγωγή της μάνας είναι από εκεί. Ναι, σωστό. Τι νιώθεις όταν έρχεσαι εδώ, στην Κρήτη γενικότερα, σου βγάζει κάτι Κρήτη?
1: Ναι, είναι οι άνθρωποι πρώτα απ' όλα. Και οι άνθρωποι δημιουργούν όλες τις καταστάσεις. Η ομορφιά του τόπου δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Δηλαδή, όσοι έχουν ταξιδέψει στην Κρήτη το ξέρουν. Είναι ένα τεράστιο νησί. Δεν μπορείς ούτε σε ένα, ούτε σε δύο, ούτε σε τρία καλοκαίρια να μπορέσεις να το γυρίσεις. Εγώ όμως έχω μείνει αρκετά στο Ρέθυμνο. Έχω πάει στα βουνά, έχω πάει στα χωριά. Και πάλι όμως, πέρα από την ομορφιά του τόπου, είναι οι άνθρωποι πάλι που κάνουν όλη τη διαφορά. Και γι' αυτό περνάς καλά. Δηλαδή, είναι άμα ρωτήσεις, ας πούμε, τη γυναίκα μου, θα σου πει ότι δεν έχουμε κάνει μπάνιο. Δηλαδή, όσες φορές έχουμε έρθει καλοκαίρια, 5 μέρες, 6 μέρες, 3 ημέρα, δεν μας ενδιαφέρει η θάλασσα.
0: Εγώ μείνω τόσα χρόνια εδώ, δεν έχω κάνει μπάνιο.
1: Ναι, με καλά. Δηλαδή, μόνο που ήμασταν με παρέες ναι, και περνάγαμε καλά είναι. Και πηγαίναμε και βλέπαμε μέρη, ας πούμε.
0: Γι' αυτό έχεις δίκιο που λες ότι είναι οι άνθρωποι. Ο άνθρωπος Γιώργος Σιγάρας τι κάνει αυτή την εποχή?
1: Ήρεμα πολύ τα πράγματα. Επιστρέψαμε Αθήνα εδώ και 1,5 μήνα από Θεσσαλονίκη που τελείωσε ο μικρό σχολείο, υποχρεώσει με τον Άρη κτλ. Τώρα έτσι η οικογένεια έχει ενωθεί πάλι, γιατί η βάση μας είναι η Αθήνα έτσι κι αλλιώς. Θα περιμένω μέχρι τον Νοέμβριο να δω αν μπορέσει να γίνει κάτι μπασκετικά. Πάντα μιλάω για την προπονητική. Αν δεν γίνει, θα προσπαθήσω να βρω κάτι άλλο, ας το πούμε έτσι. Και αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε κυρίως με τους υπόλοιπους της οικογένειας.
0: Τα παιδιά.
1: Όχι, ναι.
0: Τους γιους. Τον Αντώνη και τον Πάνο.
1: Ναι.
0: Βέβαια τα παιδιά έπρεπε να ρωτήσω, αλλά εντάξει. Νομίζω ότι πάντοτε είναι μια ερώτηση που έχει το ειδικό βάρος της. Είναι άγχος για τους γονείς που έχουν μικρά παιδιά όταν έχουν υπάρξει πολύ σπουδαίοι στον τομέα τους? Είτε να σπρώξουν τα παιδιά τους, να βαδίσουν στα χνάρια τους, είτε αν συμβεί αυτό να είναι άξιοι φορείς του ονόματος.
1: Κοίτα, Βασίλη, θα σου μιλήσω ειλικρινά και νομίζω ότι κάποια στιγμή μπορούν να το διαψεύσουν ή να το επιβεβαιώσουν τα ίδια τα παιδιά. Εγώ δεν έσπρωξα κανέναν να ασχοληθεί με τον μπάσκετ. Ούτως έσπρωξα να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Δηλαδή, ο Αντώνης ξεκίνησε ποδόσφαιρο και καράτε, φαντάσου. Το μπάσκετ μου το ζήτησε μόνος του, γιατί τέλος πάντων οι παρέες μου τα ακούσματα είχαν μπάσκετ. Και κάπου εκεί, στιγμή στα 9 του, μου λέει μήπως και. Και τότε τον έστειλα στον Αλβέρτη που είχαν τα παιδιά την Ακαδημία με τον Παπα-Νικολά και τον Ρεζιά. Να πάρει μια μυρωδιά. Μπράβο, να πάρει μια μυρωδιά. Ήταν η δική του απόφαση, ενώ ήταν καλό στο ποδόσφαιρο, να πάει προς τα εκεί. Ό,τι έχει κάνει μέχρι στιγμής το έχει κάνει μόνος του, 100% και με δυσκολίες πολλές. Και θεωρώ ότι τα έχει καταφέρει, γιατί ο καθένας έχει και ένα ταβάνι, αν θέλεις, που το νομίζω το ορίζει μόνος του. Ο μικρός λόγω σωματοδομής, λόγω το ότι είδε, βλέπε τον αδελφό του κυρίως, γιατί εμένα τι να δει, είχαν περάσει τα χρόνια, ας πούμε. Πάλι με τα κούσματα και τα λοιπά, ξεκίνησε στο Μήλο να του άρεσε, γιατί είναι και της γειτονιάς που λέμε έτσι παλαιοφάλιρο Νέα Σμύρνη, και ξαφνικά έκανε ένα, ας το πούμε, ένα μπραφ. Ήθελε να πάει Θεσσαλονίκη, ήθελε να πάει στον Άρη, μου το ζήτησε δηλαδή αυτός. Ο Άρης τότε, παρόλα τα προβλήματα που είχαν, ανταποκρίθηκε να μπορέσει να τον φιλοξενήσει το παιδί στη Θεσσαλονίκη. Αρχίζει, γράφει μια δική του πορεία, πήραν πρωτάθλημα σαν παιδες, ξεχωρίζει, εντάξει, και δείχνει ότι το θέλει.
0: Θα μείνει εκεί.
1: Αλλά ναι, και φέτος, να τελειώσει δηλαδή, το εφηβικό, να τελειώσει το σχολείο,
0: το σχολείο.
1: Τρίτη ηλικίου. Αλλά ξέρεις, πάντα τους υπενθυμίζω ότι δεν τους πίεσε κανείς, ούτε επιβάλλεται να γίνουν καλαθοσφαιριστές. Το θέμα είναι να είναι καλά. Αν και το μπάσκετ τους κάνει να είναι καλά, καλώς. Απλά πολλές φορές γίνομαι κακός, γιατί ξέρεις κάτι, η συνταγή για να διακριθείς είναι μία και δεν την έχει αλλάξει κανείς. Και αυτό είναι δύσκολο, ξέρεις, πολλές φορές να το ακολουθήσουν κάποιοι, ειδικά η νεολαία, η καινούργια γενιά, ας πούμε. Τέλος πάντων, ο καθένας όπως μπορεί και όπως θέλει.
0: Λοιπόν, αν γυρίσουμε τώρα 40 χρόνια πίσω, κάνω το εικόνα. Μάλλον την εικόνα την έχεις, δεν χρειάζεται να την κάνεις. Αν αντιπαραβάλλουμε και αντιστοιχίσουμε το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά του σιγάρα τώρα και τι παραστάσεις και τι πειρασμούς είχαν αθλητικούς, οι δικοί σου πειρασμοί ποιοι ήταν όταν ήσουν στην ηλικία τους?
1: Μπάλα παίζαμε.
0: Δηλαδή μιλάμε τώρα στα μέσα της δεκαετίας του 80.
1: Ωραία, κοίτα.
0: Πού ήσουν 13, 14, 15 χρονών.
1: Εγώ γνώρισα τον μπάσκετ 10 χρονών. Τυχαία, εντελώς. Μπασκέτες δεν είχαμε σχολείο, ενώ είχαμε μεγάλη αυλή. Μπάλα παίζαμε με τα πλαστικά μπουκαλάκια και ξαφνικά έρχονται και μας στείλουν δύο μπασκέτες επειδή είχαμε ένα υπόστεγο, τις κρεμάσανε. Ήμουν ο μόνος ο οποίος πήρε την μπάλα και ξέφυγε λίγο από το ποδόσφαιρο. Έρχεται ο Αλέκος Σπανουδάκης κάποια εβδομάδα, δεν θυμάμαι, και μας λέει, πριν ήταν μετά το Πάσχα. Ότι
0: ο Αλέκος Σπανουδάκης, εμβληματική φιγούρα του Ολυμπιακού, του ελληνικού μπάσκετ, αρχηγός του Ολυμπιακού. Αρχηγός της Εθνικής Ομάδας, παρόν στο Ευρωμπάσκετ του 1949.
1: Μεγάλη.
0: Κρητικός από τον Αλικιανό των Χανίων.
1: Αδελφός Γιάννης Πανουδάκης.
0: Αδελφός Γιάννης Πανουδάκης.
1: Εξαιρετικός παίχτης. Σωστά. Μεγάλη φυσιογνωμία.
0: Ο ένας έκανε πρώτο στο jump shoot, ο άλλος έκανε πρώτο στο screen στην Ελλάδα. Γλίτωσαν και οι δύο από τη μεγάλη σφαγή των Γερμανών και ήρθαν στον Πειραιά.
1: Αυτό, έτσι έφυγαν από τα Χανιά. Αυτό είναι το επόμενο σου θέμα, νομίζω.
0: Ιστορία μεγάλη, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, δηλαδή και μόνο εσύ μπορεί να το κάνεις αυτό. Να ανακαλέσεις όλους τους μεγάλους. Δηλαδή, εντάξει, πρέπει κάτι να μείνει. Δηλαδή, βρες τον τρόπο να το κάνεις.
0: Όχι, γιατί είχαν διηγηθεί την ιστορία ήδη γι' αυτό.
1: Και δεν μιλάω για αυτούς. Εγώ μιλάω, εντάξει, εσύ τους ξέρεις καλύτερα από μένα. Εγώ έτυχε να τους γνωρίσω λίγο σε μεγαλύτερη ηλικία. Αλλά τώρα μιλάμε για τεράστιες φυσιογνωμίες, έτσι.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και εξαιρετικοί παίχτες για την εποχή τους. Τέλος πάντων, αυτό λοιπόν έγινε τότε. Πήγαμε όλοι. Και σου έχω πει το σκηνικό ότι έχω πάει με τα Σκαρπένια και το Παντελόνι το φασμάτων γιατί δεν ξέρω τι ήταν, ας πούμε, εκεί πέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Όταν όμως μπήκαμε στο γήπεδο, ξαφνικά κόλλησα. Άλλες εποχές, άλλες υποχρεώσεις. Είχα ελεύθερο χρόνο. Τα παιδιά τώρα δεν έχουν ελεύθερο χρόνο. Είναι δύσκολο. Δεν είχα πρόβλημα με τις αποστάσεις γιατί το σπίτι μου ήταν πάνω από τη λέσχη του Ολυμπιακού και από κάτω είχε δύο γηπεδάκια μπάσκετ. Άρα πέταγα την τσάντα και πήγαινα κατευθείαν και στον ήλιο και στο σκοτάδι. Ο κύριος Στέλιος που ήταν ο φύλακας.
0: Ο Στέλιος, βέβαια.
1: Μας κυνηγούσε.
0: Ήταν και φροντιστής των Ολυμπιακών στην ομάδα.
1: Μας κυνηγούσε γιατί πηγαίναμε και ανεβάσαμε τη διακόπτη για μια λάμπα κατά τις 11.30 ώρα το βράδυ. Πολύ μονό, πολύ 2-2, πολύ 3-3. Πολύ. Δεν είχα εικόνες, γιατί ούτε και ήταν εύκολο να παράδεισαι και την αντρική ομάδα. Μικρή ηλικία. Οι πρώτες μου εικόνες ήρθαν μέσα από την τηλεόραση, από Άρη και ΠΑΟΚ που περιμέναμε ξαφνικά να δούμε.
0: Τις Πέμπτες, τις Τρίτες και τις Πέμπτες.
1: Αυτό το πράγμα. Με το που έγινε αυτό, μετά αρχίσαμε να πηγαίνουμε σε μια ηλικία πια 16, εκεί 15, να πηγαίνουμε στο Παπαστράτιο, αλλά δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα. Για να δούμε έστω αυτούς τους μεγάλους που βλέπαμε στην τηλεόραση, που ερχόντουσαν να παίξουν στο Παπαστράτιο με τον Ολυμπιακό. Ξαφνικά γίνεται το μπραφ του 87. Εγώ 16 χρονών, τυχαίνει να είμαι στον τελικό. Επίσης την ξέρεις την ιστορία, να μην την επαναλαμβάνουμε.
0: Εγώ την ξέρω.
1: Ο Μανώλης ο Δράκος,
0: δημοσιογράφος, φίλος
1: στο ποδόσφαιρο. Φίλος με τον Παπαδογιάννη, νομίζω, γνωστή. Ήταν του Νίκου του Παπαδογιάννη, νομίζω, το ειστήριο. Το πήρα εγώ, κατέληξε στα χέρια μου. Πάω μόνος μου, δηλαδή δεν ήταν συνηθισμένο τώρα 16 παιδί να μπει μόνος στο
0: κήπεδο.
1: 16.000 κόσμο στήγκα. Τέλος πάντων, ζούμε αυτό που ζούμε, το έχουν παρακολουθήσει. Γίνεται το μεγάλο μπαμ στο μπάσκετ στην Ελλάδα, το ξέρουμε όλοι. Όμως εγώ είχα ήδη βάλει κάποιες βάσεις. Και ξεκινάει, επειδή δεν υπήρχε πια. Δεν υπάρχει αυτό που υπάρχει τώρα με το ίντερνετ, η πληροφορία. Θέλεις βιντεοκασέτες Ποντέλ που τις παραγγέλναμε με το χαρτζιλίκι μας, να βλέπουμε παιχνίδια NBA. Θέλεις τι να μάθουμε για το πώς γυμνάζεται ο Κοροναίος, ο Τάκης, που ήταν υπεραθλητής και τα λοιπά, πώς γυμνάζεται ο Γκάλης, πώς γυμνάζεται ο Γιαννάκης, γενικώς όλοι αυτοί οι μεγάλοι παίχτες. Να πηγαίνουμε σιγά σιγά να βλέπουμε τα νέα παιδιά. Δηλαδή, εγώ πήγαινα, ας πούμε, κρυφά. Στα Κάγκελα έβλεπα το Λαζάρου του Ιωνικού.
0: Το Λαζάρου.
1: Ένα-δύο χρόνια πιο μεγάλος από μένα.
0: Φοβερό άλμα.
1: Τώρα μιλάμε ένα ελάφι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Πασχετικό. Πήγαινα, έβλεπα τον Άσο τον Γαλακτερό.
0: Τον Αμίντα.
1: Γενικώ
0: πάντα. Ήταν λίγο πιο μεγάλη από σένα. Ένα-δύο χρόνια μεγάλη από
1: σένα. Και του έβλεπα. Γιατί του ακούγαμε ότι είναι μεγάλα ταλέντα. Και προσπαθούσαμε να πάρουμε πραγματάκια, να τα βάζουμε στο παιχνίδι μας καθημερινά μόνοι μας με την μπασκέτα και ό,τι μπορούσαμε να γίνει ο καθένας. Τα πράγματα εξελίχθηκαν.
0: Ποιος ήταν τότε για σύνδαλμα τότε που λένε ότι όλοι έχουμε κάποιον που αφήσα στο δωμάτιο που λέει
1: κοίτα,
0: το κλισέ.
1: Το ξέρεις πολύ καλά, πάντα θαύμασα τον Νίκο τον Γκάλη, κυρίως το θαύμασα για τον τρόπο που ήταν σαν επαγγελματίας, ήταν στεγνός επαγγελματίας, δεν πρόδιδε ποτέ τα πιστεύω του. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης όταν ήταν πριν πάει στον Άρη, πιστεύω ότι μάλλον ήταν από τα μεγαλύτερα ταλέντα μπασχετικά σε όλη την Ευρώπη, δηλαδή έβαζε την μπάλα στο καλάθι όπως ήθελε. Προσαρμόστηκε όμως και άλλαξε για να γίνει πρωταθλητής.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή για να καταλάβουμε ότι και οι μεγάλοι παίχτες, όταν θέλουν να πάρουν ένα πρωτάθλημα να γίνουν κάτι παραπάνω, κάποιος πρέπει να προσαρμοστεί, κάπως πρέπει να κάνει κάτι. Αυτό λέμε να το λέμε συνέχεια. Είναι μεγάλο παράδειγμα. Γνώρισα τον Φάνη τον Χριστοδούλου πρώτα σαν εικόνα από την εθνική ομάδα και μετά, ο οποίος για μένα είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα που υπάρχουν.
0: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Καλά, εδώ συμφωνώ και παυξάνω. Γελώ. Αυτή είναι μια εικόνα που εγώ δεν την ξεχάζω ποτέ στο μάτι με τον Καναδά στο Τορόντο, που έχει αποβληθεί με πέντε βόλτες και του σκουπίζει στον Ιδρώτα.
1: Εντάξει, τώρα αυτό νομίζω ότι έχει κάνει και ο Φάνης.
0: Ναι, εντάξει. Άλλο θα να πω. Δηλαδή, περνούσε ποτέ από το μυαλό σου τότε που ήσουν 17, 18, 19 χρονών και είτε στον Ολυμπιακό είτε στον Παπάγου, ότι κάποια στιγμή με όλα αυτά τα ιερά τέρατα θα έπαιζε μαζί και θα συγκαταλεγώσουν και εσείς αυτή την κατηγορία. Θα γινώσουν αρχηγός στην εθνική ομάδα, θα.
1: Μάλλον όχι. Γιατί, θα σου πω γιατί. Και δεν το λέω έτσι. Εμένα μου άρεσε το παιχνίδι, μου άρεσε να παίζω. Επίσης δεν ασχολήθηκα ποτέ με συμβόλαια. Δηλαδή, ίσως γιατί έτσι ήταν ο νόμος, ίσως και τα πράγματα πήραν μια πορεία, με βάση τη δική μου αξία τέλος πάντων, και τη δουλειά που έκανα, έτσι. Οι συγκυρίες μετράνε πάρα πολύ. Μια επιλογή. Η επιλογή του Παπάγου, ένα χρόνο δανεικός από τον Ολυμπιακό, με τους ανθρώπους που βρήκα εκεί.
0: Που βρήκες εκεί, ναι.
1: Ήταν πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα για τον προπονητή, μετά για τους συμπαίκτες που ήταν εξαιρετικά παιδιά όλοι, για τη διοίκηση Καρατζάς, συγχωρεμένος, αυτός που έφτιαξε ας πούμε, το επαγγελματικό μπάσκετ. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Γυρίζοντας, έχοντας τον Μιχάλη τον Κυρίτσι.
0: Που σε έβαλε να παίξει playmaker,
1: να μάθει τον Κυρίτσι. Αν φέρεις πράγματα μπασκετικά και έχεις έναν άνθρωπο δίπλα που σε πιστεύει.
0: Το μάθημα είναι Ηρακλή, το θυμάμαι.
1: Ναι. Και μάλιστα και με τους άλλους ανθρώπους, δηλαδή προπονητές, Ράμος, Ηλιάδης, Σοκράτης, που αυτό το,
0: αυτή τα που
1: δύο τελευταία χρόνια τα πέτρινα που λέμε, μέχρι να έρθει ο Ιωαννίδης. Οι εμπειρίες ήταν τεράστιες. Δεν ασχολήθηκα όμως ποτέ εκείνη τη στιγμή να πω τι αξίζω. Και σου λέω ότι μπορεί αυτό να επηρεάσει και οι κανόνες που είχαμε τότε. Δηλαδή όταν ήρθε ο Ιωαννίδης, ήμουν εγώ 21. Υποχρεώμουν να υπογράψω ένα πενταετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Εμείς, τουλάχιστον οι πιο μικροί, δεν δίναμε σημασία, απλά βάζαμε μια υπογραφή.
0: Μια τσίφρα.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν μπήκαμε σε τέτοιες διαδικασίες. Πώς, τι και γιατί. Καλός ή κακός, έτσι. Δεν το ξέρω αν ήταν. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Τα πράγματα πήραν τη σειρά τους και πιθανόν να τα πήραν και λίγο πιο αργά. Το ξέρεις πολύ καλά ότι ήμουνα σε αυτούς που ξεχώριζαν, αλλά από τις μικρές εθνικές σκοβόμουν πάντα. Η πρώτη μου πραγματική συμμετοχή σε εθνική ομάδα ήταν στην Νέων που πήραμε ασημένιο μετάλλιο
0: στο
1: Ευρωμπάσκετ.
0: Το 92 στο ΣΕΦ.
1: Και μετά, okay, έγινε ό,τι έγινε. Εντελώς άλλες συγκυρίες, άλλα χρόνια, γιατί υπήρχαν δύο ξένοι, άρα περισσότερες θέσεις για τους Έλληνες παίχτες. Οι Έλληνες παίχτες μπορούσαν να είναι πρωταγωνιστές. Έπρεπε να γίνουν πρωταγωνιστές. Όλα αυτά έπαιξε το ρόλο του.
0: Όταν πρωτάκουσες το Παρατσούκλι, το Ράμπο, πώς σου ήρθε, πώς σου φάνηκε.
1: Εντάξει, θετικό θα έλεγα. Γιατί τέλος πάντων, κοίτα, μας είχαν φτιάξει κάτι καρικατούρες. Δεν ξέρω αν την έχεις αυτή. Πρέπει να τη φοράγει ο Φουρνιέ τελευταία φορά. Μια μπλούζα παλιά του.
0: Ναι, ναι, μια παλιά, μια vintage, ναι.
1: Που είχε τότε, ας πούμε, όλους αυτούς μας είχε κάνει καρικατούρες ανάλογα. Δηλαδή τον Παναγιώτη είχαν με κάτι αράχνης εδώ. Εμένα με είχαν φτιάξει Ράμπο. Δηλαδή εκεί είναι το αστείο. Αλλά τέλος πάντων εντάξει, ήταν θετικό. Δεν είναι να πεις κάτι αρνητικό, ας το πούμε έτσι. Έτυχε η σωματοδομή, θέλει τη δύναμη, η αμυντική ιδιότητα του εξολοθρευτή. Ωραίο ήταν. Μια χαρά ήταν.
0: Ποιος ήταν ο πιο δύσκολος που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ποτέ, ο πιο δωρικός αντίπαλος? Επειδή εντάξει, υπήρχε η περιβόητη ατάκα του Ιωαννίδη, το Σιγάλιον τεστ, να περάσει από το Σιγάλιο τεστ όποιος ξένος ερχόταν στον Ολυμπιακό. Υπήρχε είτε στην Εθνική είτε στον Ολυμπιακό, είτε όπου αλλού έπαιξε να μαρκάρεις τον πιο επικίνδυνο παίχτη των αντιπάλων, από τον Μάικλ Γιάνγκ μέχρι τον Μπρέλεβιτ μέχρι τον Ντομινίκ. Σπαναγιά τα μάτια εκείνη την εποχή. Αλλά ποιος ήταν, που μπορεί να μην είναι ως όνομα μεγαλύτερος, αλλά που ήταν πολύ ιδιαίτερος στο να τον μαρκάρεις?
1: Καλά, κοίτα, όταν είχα την ευκαιρία να μαρκάρω τον Κούκοτς δεν ήταν και τόσο. Παρόλο που για κάποια λεπτά το κατάφερα, δεν ήταν εύκολο. Με τον Γκάλι που έχει βγει μια ιστορία, τη μία μου βάζει 20, την άλλη μου βάζει 5. Οκ. Okay. Και μετά πηγαίνει και βάζει 35, ξέρω εγώ. Ο Πρέβη ήταν πολύ δύσκολο γιατί δούλευε πολύ η ομάδα γι' αυτόν. Δεν ήταν σαν τον Γκάλι. Ο Γκάλι είχε περισσότερο ένα εναντίον ενό, αλλά ο Πρέβη ήταν σουτέρ. Ντανίλοβιτς, Κομαζέτς. Τι να σου πω τώρα. Γιάνγκ που είπε προηγουμένω που έπρεπε να τον κυνηγήσει σε όλο το γήπεδο και να τρέχει δεξιά και αριστερά. Ο Όλιβερ του Αμαρουσίου.
0: Τζίμι Όλιβερ.
1: Σουτέρ επίση. Και εγώ κάθομαι και ψάχνα. Λέω, μα το χέρι μου λέει να πάνω. Πώ γίνεται? Και μου λέει για το Ιωαννίδη, μου λέει, όταν η μηχανική μου λέει έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει σημασία που είναι το χέρι. Αυτό το μάθα μετά όταν ήρθε ο Έντι Τζόνσον. Ο οποίο δεν υπήρχε πιο γρήγορη εκτέλεση.
0: Φάστεντι. Γι' αυτό τον έλεγαν και φάστεντι.
1: Από τα πόδια του μέχρι το τελικό, ας το πούμε έτσι. Εκεί έμαθα κιόλας ότι όλα ξεκινάνε από τα πόδια πραγματικά. Και να σου πω και κάτι.

0: η πιο δύσκολη ήταν στην προπόνηση τελικά.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, πάσφαλη. Το έχει πει και ο ίδιος. Δηλαδή, η καλύτερη προπόνηση λέει, για μένα ήταν
1: να παίζω ένα δύο τσιγάλα
0: που κάναμε στην προπόνηση. Ήμασταν έτοιμοι για το παιχνίδι. Ο Έντι, ο Ρίβερς, που έπρεπε να μαρκάρω και υψηλή, που έπρεπε να μαρκάρω και ψηλούς κάποια στιγμή. Εντάξει, Αντώνιο Ντέιβις, θυμάμαι, Παναθηναϊκός στα πρώτα χρόνια που το μάρκαρα μέσα στον τάφο του Ινδού. Πεντάρι τώρα, Αντώνιο.
1: Πεντάρι, πεντάρι.
0: Καριέρα μετά στη...
1: Στην Ινδιάνα Πέισερς, φιναλίστ.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Okay. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Είχε κάτι κοντούς. Έχει μια κασέτα Ολυμπιακός. Νομίζω από την πρώτη μας πορεία στο Τελ Αβίβ. Εκεί μαρκάρω έναν σε μια βελική ομάδα. Δεν θυμάμαι το όνομα. Το θέμα όμως ποιο είναι, ότι η εικόνα.
1: Η Μάια Σπίλ ήταν. Με τη Μάια Σπίλ παίζατε.
0: Πιθανόν.
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ και εγώ ποιο είναι τώρα.
0: Ένα Αμερικάνο ήταν. Το θέμα όμως είναι η εικόνα που με δείχνει με πλάτη και που έχω χαμηλώσει για να τον παίξω άμυνα. Δεν γίνεται τώρα αυτό. Δεν μπορεί να... Γιατί δεν μπορούν να το κάνουν. Δεν πρέπει να το κάνουν. Είναι άλλες ταχύτητες, άλλες κινήσεις, έτσι. Αλλά τότε. Μόνο ο Γιαννάκης μπορούσε να το κάνει. Μόνο το Γιαννάκη βρες μπροστά σου που άνοιγε και έπιανε χώρο και βλέπεις ένα πράγμα και λες Παναγία μου, σώσε, και το είδα το μετά και με τον Τζο Ντούμαρς.
1: Όταν παίξε το 94,
0: όταν παίξαμε, είχαμε την τύχη να παίξουμε
1: το 94 στον ημιτελικό του.
0: Και ο Φάνης εκεί, αν θυμάσαι, είχε πάθει σοκ. Γιατί σου λέει, δεν μετακινούμε. Το μάρκαρ και δεν μετακινούνταν. Έκανε, ξέρεις, ο Φάνης τα τέτοια του. Εκεί το έχω δει αυτό το πράγμα. Παναγιώτης Γιαννάκης που καθόταν μπροστά σου έτσι και.
1: Και Τζο Ντούμαρς.
0: Λες τώρα πού πάω. Και Τζο Ντούμαρς.
1: Και ο Ντούμαρς ήταν ο κινητήρος μοχλός των κακών παιδιών του Ντιτρόιτ. Που πήραν δύο ποταλήματα από την άμυνά του και εξολόθρευαν και τον Τζόρνταν. Ήταν σοκαριστική η πρώτη συνάντηση με τον Ιωαννίδη. Και με τον Ιωαννίδη είχε και μια πολύ ιδιαίτερη σχέση, άλλοτε πολύ αγαπησιάρικη, άλλοτε φιλονικία. Όταν αγαπάει, κυρίως παιδεύει, λέω εγώ. Είναι γνωστό τη αγαπούς. Γι' αυτό στάχνουν και όλα. Έφταιγε τον εφταίγε.
0: Πιστεύω ότι ναι. Δηλαδή, okay, παρόλο που εγώ θεωρώ πάντα ότι ο Ιωαννίδης θέλει να κάνει τη δουλειά του. Πάνω απ' όλα έπρεπε να κάνει τη δουλειά του. Συνήθως η εξωτερήκευση των συναισθημάτων του, δεν ξέρω αν είχαν την σωστή επιλογή ανθρώπων. Αλλά δεν μπορώ να πω κιόλας ότι δεν με εκτιμούσε, ας πούμε, σαν άνθρωπο. Έτσι. Θεωρώ ότι μάλλον σίγουρα το έκανα αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, εμένα δεν με ενδιαφέρε τόσο πολύ. Με κούρασε. Κάποια στιγμή, εντάξει, δεν είναι εύκολο να το αντέξεις. Αλλά δεν μπορούσα ποτέ να σταματήσω να πιστεύω, βοηθώντας με και κάποιοι άνθρωποι, όπως ο Γιάννης Γιαννάκης που ήταν δίπλα μου συνέχεια, να καταλάβω ότι ξέρεις κάτι, όλα γίνονται για το καλό. Ναι, θα γίνει και για το δικό σου και
1: δηλαδή
0: για το
1: ομάδα. Δηλαδή, ακόμα και ξέρω εγώ, το μπουκάλι που πέταξε ή το ένα ή το άλλο.
0: Ναι, ρε, φίλε, δηλαδή, δεν
1: αν γινόταν αυτά σήμερα, βέβαια, θα είχε περάσει από το στρατό δικείο.
0: Θα τον έβαλε φυλακή, ναι.
1: Φυλακή θα είχε πει.
0: Για να κάνει διπλές προπονήσεις.
1: Σωστό. Ή διπλές προπονήσεις.
0: Θα σε βάλω σε φυλακή. Σε κάνω στο δρομοκαίτιο. Για τρελό. Δεν υπάρχουν αυτά. Εντάξει, η κάθε εποχή έχει τα δικά τη. Θεωρώ ότι περάσαμε πολύ όμορφα. Η πρώτη μου επαφή με τον Ιωαννίδη ήταν, εγώ ήμουνα στην Εθνική Νέων στη Θεσσαλονίκη για το Ευρωμπάσκετ, στο Αλεξάνδριο, και ξαφνικά μπαίνει μέσα και φωνάζει, ποιος είναι ο Σιγάλας, και ήταν η πρώτη μου χειραψία μαζί του. Εντάξει, με έκοψαν, ήμουν τελευταίος, κόβηκα πάλι εκεί πέρα. Ήταν η ομάδα με Κορονιό, Γαλακτερό, Μιλωνάρ, δεν κάνω λάθος.
1: Σωστό.
0: Με όλους αυτούς, οι καινούργοι, δηλαδή ο Ντάτς, ο Γιάννης, ο Γιαννάκης, αυτοί που είχαν έρθει, με γνωρίσανε στη Λέσχη. Εγώ επαγγελματίας παίκτης και να παίζω μόνο στο ανοιχτό γήπεδο.
1: Και αυτό είναι φυλακή σήμερα.
0: Δεν νομίζω να το σκέφτονται, να το κάνουν. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω τώρα πια έχουμε και περισσότερα κλειστά. Θα πάνε σε ένα κλειστό. Τότε δεν είχαμε τόσα πολλά. Αλλά θέλω να σου πω όμως ότι πόσο ήταν η αγάπη και της παρέας μου και εμένα, ας πούμε, για το να παίζουμε, να παίζουμε. Δεν το κάναμε επίτηδες. Δηλαδή, θέλαμε να παίζουμε. Και μου φωνάζει ο Θοδωρακάκης.
1: Ο Λεωνίδας.
0: Μου λέει, Γιώργο, να σου γνωρίσω, μου λέει. Και μπαίνω μέσα στο γραφείο και μου λέει, η νέα διοίκηση, ο κύριος. Και εγώ έπαιζα μόνο έξω. Και εκεί μάλλον θα παραξενευθήκαν οι άνθρωποι, αλλά λέγανε, αχ, εντάξει.
1: Τι ψώνιο να δίνουμε
0: ένα. Αντρική ομάδα τώρα, γιγαλά. Ναι, γιατί όταν έχει συνηθίσει Άρη τώρα, Μεγαλία κτλ. Εντάξει, είναι κάπως διαφορετικά.
2: Παρακαλώ.
3: Φτάνουμε.
2: Α, έχουμε ακόμα.
3: Τέλεια.
4: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Εδώ είμαστε πάντοτε, στο Box Out στην τηλεόραση Κρέτα, στο εστιατόριο Βελό στο Ρέθυμνο, παρέα με τα νερά Σαμαριά, τον Πηγαίο, τον Αγνό Θησαυρό που κατεβαίνει από τα Λευκά Όρη και παρέα με μια εμβληματική φιγούρα του ελληνικού μπάσκετ. Ξέχασα κιόλας να σε ευχαριστήσω, γιατί πάντοτε είναι και πολύ ευχάριστο να κουβεντιάζει κανείς μαζί σου και είναι και ιδιαίτερα τιμητικό το γεγονός ακόμα και τώρα που ήρθες για λίγες ώρες εδώ κάτω στην Κρήτη. Δημιουργήθηκε ψύχωση για το Πρωταθλητριόν από τους δύο χαμένους τελικούς, το 94 και το 95. Θα μου πεις ναι. Που λένε, είχατε και στο χωριό σας τελικούς του Κυπέλλου Πρωταθλητριόν? Όχι, προφανώς δεν είχαμε.
1: Κοίτα, είχε δημιουργηθεί μια κατάσταση με τον Άρη. Δεν ξέρω αν.
0: Δηλαδή, ο Άρης δεν είχε καταφέρει να παίξει,
1: ναι,
0: αυτό θέλω να πω.
1: Αλλά δεν ξέρω αν τελικά ο Άρης με αυτές τις τεράστιες ομάδες που αντιμετώπιζε κάθε φορά σε Final Four τελικά άξιζε να πάρει κάποια στιγμή. Γιατί τώρα μιλάμε για. Αν καθίσουμε και δούμε ποιοι είναι οι αντίπαλοι. Όμως αυτή η ομάδα δημιούργησε τον Ολυμπιακό. Άρα δεν μπορεί να μην φέρεις κάτι μαζί σου. Το κυριότερο που φέρνεις είναι τον πρωταθλητισμό. Και γι' αυτό κατευθείαν κιόλας μπήκε σε μια διαδικασία. Με Άρη, με Ιωαννίδη, με Γιάννη Γιαννάκη, με όλο το team που χτίστηκε και πώς χτίστηκε. Το ότι ο Παναθηναϊκός υπήρχε. Και εντάξει, κύριε Γιαννακόπουλο είναι ανταγωνιστική έτσι κι αλλιώς. Και μπήκανε σε αυτό το παιχνίδι. Θεωρώ ότι περισσότερο στην αρχή δημιουργήθηκε σε εμάς ξαφνικά από το πουθενά. Επειδή την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη χρονιά φτάσαμε να παίζουμε τη Λιμός για το αν θα πάμε στο Final Four.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή τώρα είναι κάπως εξωπραγματικό, αλλά επειδή ο Ανούς το ξανακάνει με την ΑΕΚ, τώρα δεν μου φαίνεται εξωπραγματικό. Πιστεύω μπήκαμε σε μια διαδικασία και ο κόσμος κυρίως ότι μπορεί να γίνει.

0: της Ευρώπης, το 96. Κάποια στιγμή ναι, έγινε, σίγουρα έγινε μόνο, γιατί χαθήκανε στο Τελ Αβίβ, ήταν
1: αυτά που λέμε ότι
0: μόνο στο μπάσκετ συμβαίνουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί όντως μόνο στο μπάσκετ συμβαίνουν. Σαραγώσα ήταν πιο ξεκαθαρά τα πράγματα, δεν ήμασταν. Ήταν επιτυχία που κερδίσαμε και μόνο τον Παναθηναϊκό στο ημιτελικό.
1: Γιατί η Ρεάλ είχε Σαμπόνις και Αλάουκας.
0: Ήταν σε καλύτερη κατάσταση.
1: Τραυματία στον Βολκόφ.
0: Και στη Ρώμη που σου είπα, από τη στιγμή που φτάσαμε, ήμασταν καλύτερη ομάδα, ξεκάθαρα. Και νομίζω το αποδείξαμε κιόλας. Δηλαδή δεν ήταν. Εκεί λοιπόν έγινε μια χαλάρωση. Αυτό που δεν έγινε στον Παναθηναϊκό, τον Μπράντοβιτς. Και νομίζω και έγινε το λάθος για να καταλήξει ο Ολυμπιακός να παίζει στον Κορυδαλό κάποια στιγμή. Να απαξιωθεί πάλι, ας το πούμε έτσι. Εκεί έγινε ένα κενό μεγάλο. Αλλά ναι, ότι δημιουργήθηκε μια αιμονή ξαφνικά, μέσα σε μια πενταετία δηλαδή γίνανε όλα αυτά, έτσι, πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Με το θέμα ευρωπαϊκό ήταν γιατί πολύ σύντομα μπήκαμε σε μια τέτοια διαδικασία.
1: Είχες προφητέψει κιόλας όταν είπες το πρώτο, που ήταν το κύπελο.
0: Στο πρωτάθλημα, η Ευρωλίγκα και καλά.
1: Η Ευρωλίγκα δεύτερο και το πρωτάθλημα.
0: Ξέρεις κάτι, οι επιτυχίες έχουν μικρότερη ένταση από τις αποτυχίες. Okay, υπήρχε ενθουσιασμός, χαρά, εντάξει, αλλά ήταν τόσο μεγάλη προσπάθεια αυτής της συγκεκριμένης ομάδας από το πέρασμα και από τα άλλα τα Final Four, που ήταν σαν να ήταν κάτι πολύ φυσιολογικό. Δηλαδή δεν πήγα σαν μεταγραφή σε μια ομάδα και πήρα το πρωταθλητήριο. Αυτά τα παιδιά μας ήταν πολλά χρόνια μαζί. Και γι' αυτό και δεν κράτησε και πολύ το νταβαντούρι που λέμε το τέτοιο. Εντάξει, ήταν η ανάσα που παίρνεις. Ότι λέει, άντε έγινε. Αυτό.
1: Είναι σοκαριστικό αυτό που συνέβη λίγες μέρες μετά την κατάξη του τίτλου στη Ρώμη, το γεγονός ότι φεύγεις δηλαδή.
0: Εντάξει, εγώ το είχα προβλέψει. Να είχα αποπτευθεί τους λόγους, αλλά δεν ήθελα να τους πιστέψω. Αλλά τελικά, με όλα αυτά που συνέβησαν αργότερα, αποδείχθηκε ότι κάποιοι δεν με θέλανε. Για τους δικούς τους λόγους πάντα. Άρα δεν μου φάνηκε βάρη. Δηλαδή, αν θυμάσαι εκείνη τη χρονιά, ήταν πολύ δύσκολη για μένα. Παρόλο που ήταν πολύ πιο πετυχημένη για τον Ολυμπιακό στην ιστορία του. Για μένα ήταν πολύ δύσκολο γιατί είχα να αντιμετωπίσω από το Πάσχα, πριν από το Πάσχα και μετά, και έναν πόλεμο διοχετευμένο από την ίδια την ομάδα. Στα μέσα. Υπέγραψε στον Παναθηναϊκό, έχει υπογράψει την ΑΕΚ. Εντάξει, όλα αυτά. Εντάξει, ήταν για να καλύψουν, αν θέλει, το αποτέλεσμα που θα γινόταν σε σχέση με τον κόσμο. Είναι πολύ λογικό να το καταλάβει. Η διαφορά είναι εξή όμω. Ότι γραφόντουσαν πράγματα που δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Όχι γιατί δεν έγιναν. Γιατί ο νόμος δεν θα τα επέτρεπε έτσι κι αλλιώς. Εγώ, ακόμα και από τον Ολυμπιακό να έφευγα, δεν μπορούσα να πάω σε ελληνική ομάδα. Και αυτό πήγα και στο Μιλάνο. Δηλαδή, βρέθηκε το Μιλάνο και πήγα στο Μιλάνο. Αλλά τώρα τι να συζητάμε. Τέλος πάντων, εντάξει, έπρεπε να το περάσαμε. Το περάσαμε όμως και με πολύ μεγάλη επιτυχία σαν ομάδα. Άρα το τι τράβηξα εγώ εκείνη τη χρονιά πάει σε δεύτερη μοίρα. Και μετά πήρε και ο καθένας, δόξα τω Θεώ, πήρε ο καθένας την πορεία του.
1: Τι κέρδισες από το Σεριάνι στην Ευρώπη. Δηλαδή είναι η Ολύμπια Μιλάνο, είναι η Γρανάδα, είναι η Ρέτζιο Καλάμπρια.
0: Είναι εικόνες, διαφορετικές εικόνες, διαφορετικές συνθήκες. Η καλύτερη, θα έλεγα, ήταν στη Γρανάδα.
1: Ναι, το ξέρουμε, το έχει ξαναπεί αυτό. Δηλαδή.
0: Γιατί νομίζω ότι ενώ στην Ολύμπια είχε.
1: Η Ολύμπια είναι Ολύμπια, δηλαδή.
0: Είχε ένα διάστημα.
1: Μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στην ιστορία.
0: Αυτή ήταν η ιστορία, η Τσίντσια, ας πούμε, που ήταν η γενική γραμματέα της ομάδας. Θυμάμαι ακόμα. Ο Καρού, ο καρδιοχειρούργος που έκανε τον πιτσιρικά με το πρόβλημα στην καρδιά στο Μιλάνο.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν 2-3 άνθρωποι που κρατούσαν ανθρώπινα την ομάδα. Στη Γρανάδα όμως, τώρα μιλάμε. Μένα δεν μου είχαν αφαιρθεί μέχρι τότε έτσι.
1: Ούτε καν στον Ολυμπιακό.
0: Ούτε καν στον Ολυμπιακό. Δηλαδή το ότι. Εντάξει, είχα φίλο το Γιάννη του Γιαννάκη και φτάσαμε να γίνουμε και συγγενείς, ας πούμε, ξέρω εγώ. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Αλλά γιατί υπήρχε το επαγγελματικό, υπήρχε και τέτοιο. Σοβαρά το μιλάω. Και το λέω ακόμα. Και τους έχω πει και στους Ισπανούς που είχαν έρθει πριν από 2 χρόνια και μου πήραν με μια συνέντευξη μετά από 10 χρόνια. Όντως δεν μου είχαν συμπεριφερθεί μέχρι τότε έτσι. Και ήμουν 30-31, έτσι, 30 χρονών, ας πούμε.
1: Γεγονός.
0: Η Ρέτζιο ήταν. Άστο. Ήταν τραγική η κατάσταση. Αυτό με στο διηγηθεί καλύτερα. Αλλά τέλος πάντων, και από εκεί κάτι παίρνεις. Από παντού παίρνεις κάτι. Είναι όμως εικόνες. είναι ότι μικρός πήγα πολύ, αρκετά μικρός, δηλαδή 23-24 πήγα Αμερική, πήγα στη Νέα Υόρκη, είδα τα πράγματα πώς είναι εκεί πέρα, λόγω των Knicks.
1: Ναι, δηλαδή πήγε το camp των Knicks.
0: Αυτές είναι οι εικόνες που σου μένουν,

0: Το έχεις βάλει αυτό που λένε αμέτη μου, χαμέτη να παίξεις. Ήταν και μια εποχή και όλα που...
1: Θα δεν ήταν...
0: Θα παίζες, μπράβο.
1: Τα υπέγραφα, το... πήγαν για να υπογράψω, δεν πήγαν για να πω. Αλλά έγινε το πρώτο lockout.
0: Έγινε το πρώτο lockout, το 98, μπράβο.
1: Εγώ είχα συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο Ιωαννίδης ήταν στο Ολυμπιακό. Ξέραμε ότι δεν θα μου δημιουργούσαν πρόβλημα για να φύγω. Το ξέραμε αυτό. Και πήγα να υπογράψω. Και με το που προσγειώνομαι, το πρώτο πράγμα που ήταν ο βοηθός μάνατζερ και με παίρνει και τηλέφωνο και ο Ντι Τέψκο, α πούμε. Μου λέει: κάτι, μην ανησυχείς. Μου λέει: θα περάσει 2-3 μέρες. Μα ούτε και αυτοί δεν το ξέραν, γιατί δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα.
0: Ναι, ήταν πρώτη φορά.
1: Και κάτσα 15 μέρες, δεν πέρασε αυτό και γύρισα πίσω. Εντάξει, δεν έτυχε. Δεν έκατσε μετά. Και όταν πήγα και όταν τελείωσε την καριέρα μου και πήγα και σαν προπονητής να δω τι έγινε, πήγα και τους βρήκα. Ήταν στην Washington Wizards. Και ο Τέψκοτ ως, και προπονητής για λίγο Τέψκοτ, πέρα από, και ο Έρνι Γκρίφιτ σαν πρόεδρος της ομάδας. Και μου δείξαν λίγο τα κατατόπια τι συμβαίνει εκεί πέρα, σαν προπονητική κτλ. Ας πούμε. Εντάξει, αυτά είναι εικόνες, είναι μαθήματα και ανάλογα και με την εποχή. Τότε, ας πούμε, όταν πήγα εγώ στους Νίξ, ήταν διαστημικά πράγματα. Πού κάνανε προπόνηση, πώς κάνανε προπόνηση.
0: Σε σχέση με το στάτους.
1: Με ανθρώπους που γνώρισα. Δηλαδή, μετά πήγα και στους προπονητής, που ήθελα να γίνω προπονητής, μάλλον με το που τελείωσα το 8 πήγα, με 40 μέρες, πήγα στον Καλχούν δίπλα.
0: Στο Connecticut.
1: Στο Connecticut. Φτάσανε στο Final Four μαζί με το Pittsburgh. Πήγα στο Pittsburgh. Πήγα σε διάφορα σχολεία, είδα τι γινότανε, είδα και πράγματα τα οποία λέω δεν γίνεται. Δηλαδή, στην Αμερική να γίνονται αυτά, είναι πολύ χαμηλό επίπεδο. Είδα πολλές εικόνες. Είδα πόσο σημαντικό έχει τα facilities. Δηλαδή, αν θέλει. Εκεί δεν έχεις δικαιολογία να λες ότι δεν γίνεσαι παίχτης. Γιατί τα παρέχουν όλα, είναι δίπλα. Δεν έχεις μετακινήσεις, δεν έχεις κάθε μου ο μπαμπάς περιμένει μία μισή, δύο ώρες στο αυτοκίνητο για να κάνεις εσύ προπόνηση. Δεν έχεις να σκεφτείς φροντιστήρια. Υπάρχει ένας προγραμματισμός που αν εσύ το θέλεις, γίνεσαι παίχτης. Μέχρι εκεί που φτάνει το ταλέντο σου, αλλά γίνεσαι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζω ότι συμβαίνει.
0: Σωστό. Άρης.
1: Εντάξει, Άρης είναι μεγάλο κεφάλαιο.
0: Είναι τρεις φορές τώρα. Είναι τρεις φορές. Δηλαδή είναι δύο φορές
1: παίκτης, διαιτίας και οι δύο.
0: Μπράβο.
1: Και οι τρεις.
0: Και οι τρεις
1: διαιτίες. Εντάξει, μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα μου.
0: Και παιδί που παίζει τον Άρη. Οπότε δηλαδή.
1: Ναι, έτυχε όλα δηλαδή μαζί. Και ο Παναγιώτης, ο οποίος τώρα κλείνει 3 χρόνια. Θα κλείσει 3 χρόνια του χρόνου. Εντάξει, κοίτα, ο Άρης είναι μεγάλη ιστορία τώρα. Μην το συζητάμε. Δηλαδή, ακόμα και στα πολύ δύσκολα χρόνια, με τον Μπέμπερ μέσα στο Αλεξάνδριο και λίγο γευόσαν την κατάσταση πριν φτάσει το πρόβλημα. Τώρα μυρίζει μπάσκετ εκεί. Αυτός δηλαδή που ενδιαφέρεται για τον μπάσκετ, αυτό τώρα δεν το λέω εγώ, τώρα το λένε όλοι, ας πούμε. Εγώ είχα την τύχη να το ζήσω κιόλας.
0: Είναι πρόβλημα το να μετακινηθείς απευθείας από τον Άρη στον ΠΑΟΚ ή από τον ΠΑΟΚ στον Άρη, όπως έγινε με σένα το 2000.
1: Όχι, κανένα.
0: Όχι, ε?
1: Όχι, όχι, όχι. Και νομίζω αποδείχθηκε αυτό. Δηλαδή, τουλάχιστον με μένα. Αλλά δεν, και με όλους. Δηλαδή, αν ήταν τώρα.
0: Έχω στο μυαλό μου είχε πει ο Λιαβέλης ότι το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου είναι ότι πήγα. Από τον έναν στον άλλον κατευθείαν.
1: Εκεί είχαν δημιουργηθεί φήμες σε μια πολύ μικρή κοινωνία. Και αυτό είχαν επηρεάσει την κατάσταση. Ο πρώτος που το έκανε αυτό ήταν ο οικονόμου από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό. Αφού έγινε αυτό, φίλε, την εποχή που έγινε. Τώρα όλα τα άλλα είναι πολύ μικρά. Γιατί τέλος πάντων, εγώ δεν ήμουν κανένα παιδί του Άρη. 2 χρόνια έπαιξα εκεί. Μπορεί να είχα επαφή με τον κόσμο. Αλλά στην ουσία μισθοφόρος εισαγωγικά. Έτσι δεν είναι? Εγώ θεωρώ ότι όταν είσαι ειλικρινής. Και όταν ο κόσμος ξέρει γιατί γίνεται κάτι, η αντιμετώπιση είναι εντελώς διαφορετική. Και νομίζω ότι αυτό έχει παίξει ρόλο στο να είμαι αγαπητός στη Θεσσαλονίκη και να έχω μείνει 10 χρόνια από τη ζωή μου.
0: Ναι,
1: είτε ως πολιτής, είτε ως επισκέπτης.
0: Εντάξει, θα μπορούσε να είναι και παραπάνω, αλλά ο Μακεδονικός όταν πήγες, όχι, έδρευε στην Κοζάνη.
1: Στην Κοζάνη, ναι. Κάναμε την κακιά σκάλα, να με πω, άστο. Να πας σε ένα σινεμά, ξέρω εγώ. Και... Τώρα είναι εύκολα όλα.
0: Από τον Πανιόνιο Τσούμι, ναι.
1: Η πίκρα.
0: Του
1: συστήματος.
0: Του συστήματος.
1: Ναι, ρε φίλε, γιατί να σου πω κάτι. Φτιάξαμε μια ομάδα που βγήκε τρίτη στο πρωτάθλημα. Που δεν την πίστευε κανείς, γιατί ήρθε ο ένας ο γέρος, ήρθε ο άλλος ο προβληματικός, ήρθε ο άλλος ο τάδε. Ήταν αυτή η ομάδα έπαιζε μπασκετάρα.
0: Η τριάδα, εσύ, ο Οικονόμου και ο Διαμαντόπουλος.
1: Ναι, που ήμασταν υποτίθεται προβληματικοί όλοι.
0: Προβληματικοί όλοι.
1: Για κάποιους. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η τριάδα σύν τους δύο πολύ καλούς ξένους που είχαμε.
0: Το Watson
1: και
0: τον Rice.
1: Λοιπόν. Πετρόπουλος,
0: ναι, ναι.
1: Και άλλα παιδιά. Έτσι, μην αφήσουμε κανέναν απ' έξω. Οι πιτσιρικάδες.
0: Μέμος Ιωάννου Περπέρογλου,
1: Αγγελόπουλος. Δεν θυμάμαι τώρα να τα πούμε και τα παιδιά, γιατί και από εκεί αυτοί ξεκινήσανε σιγά σιγά και ειδικά ο Περπέρογλου έκανε μεγάλη καριέρα. Το σύστημα ως τρίτο σε πέταξε έξω από την Ευρωλίγκα γιατί υπήρχε το συμβόλαιο.
0: Το συμβόλαιο.
1: Της ΑΕΚ. Η οποία ΑΕΚ όμως ήταν διαλυμένη. Ενώ ο Πανιώνιος, όπως και να το κάνεις, άσχετα, εντάξει, πιθανόν να μην είναι τόσο το μέγεθος της ΑΕΚ σε κόσμο κτλ. Αλλά είχε και έναν άνθρωπο.

0: όπως τον κύριο Λιάνο τότε που ενίσχυε την ομάδα, δεν μπορούσε να την κρατήσει. Τέλος πάντων, αυτό ήταν μόνο, τίποτα άλλο.
1: Σου μείνε αποθυμένο από την εθνική ομάδα την οποία τίμησες, είδωσες τη φανέλα όσο λίγη, γιατί ήταν και το παιχνίδι σου τέτοιο που παρήγαγε η υδρότα. Έπαιξε 185 φορές που είναι top 10. Διετέλεσες αρχηγός της όταν πήρες σκυτάλη από τον Γιαννάκη και τον Βασούλα και κράτησες το αρχηγείο και 5 χρόνια, πόσο ήταν, ότι δεν πήρες ένα μετάλλιο. Δηλαδή είναι η μουτζωμένη γενιά. Εσύ, ο Οικονόμου, ο Αλβέρτης, ο Κορονιός, ο Ρεγιάς.
0: Γιατί θεωρώ
1: ότι φτάσατε. Κοίτα, αν μας έλεγαν τα κατοπινά χρόνια ότι θα βγούμε 5 φορές τέταρτη, θα λέγαμε wow. Και εσάς σας ρίχναμε στον Κεάδα επειδή βγαίνατε τέταρτη τότε.
0: Εντάξει, γιατί ήταν οι προσδοκίες και αυτά που είχαν δημιουργήσει τα κλαμπ ήταν τεράστια τέτοια. Το θέμα όμως ποιο είναι. Το θέμα είναι πρέπει να κοιτάζουμε και τους αντιπάλους. Εγώ θα σου πω κάτι. Η Γερμανία έφτασε με τον Νοβίτσκι σε έναν τελικό εναντίον μας, με έναν παίχτη, γιατί οι υπόλοιποι εντάξει, και έφτασε τελικό. Και εμείς είχαμε μία από την καλύτερη φουρνιά της εθνικής ομάδας και πήραμε το χρυσό μετάλλιο. Μόνο μια φορά ήταν η στεναχώρια μου στην εθνική. Στην Ατάλεια. Ούτε καν στη Σουηδία.
1: Στην Ατάλεια. Εντάξει, εκεί έπρεπε.
0: Γιατί στην
1: προσπαθούσε να αποδείξει ότι δεν είσαι ελέφαντας εκείνη την ομάδα, εσύ.
0: Και δεν ήταν μόνο αυτό. Ήμουνα σε πολύ καλή κατάσταση ατομικά. Πίστευα πολύ στην ομάδα. Και δεν μας κάθεται το παιχνίδι που γίνεται ανατροπή για αυτό που λέμε.
1: Με τη Γερμανία. Που είμαστε 22 πόντους μπροστά και χάσαμε. Ναι.
0: Και δεν μας κάθεται το παιχνίδι αυτό για να μας δώσει λίγο την όθεση να πάμε λίγο παραπέρα. Ήταν η μοναδική φορά, η μόνη μου στεναχώρια με την εθνική ομάδα. Καμία.
1: Ναι. Ναι, ναι. Δεν μου το έχεις πει αυτό. Αυτό ναι. Το βίωσες πάρα πολύ, το θυμάμαι.
0: Αλλά
1: πάρα
0: δεν είχα ξέρεις βίωμα και. Εντάξει, εννοείται θέλεις να φτάσεις, ρε παιδί μου. Αλλά ξέρεις κάτι, ρε Βασίλη. Τώρα, παίζαμε παγκόσμιο και είχαμε μπροστά μας κάτι Κροατίες, κάτι Σερβίες, κάτι Αυστραλίες. Τώρα μιλάμε.
1: Τη Γιουγκοσλαβία, για τη Λιθουανία.
0: Και εμείς. Πρέπει να δούμε και ποια ομάδα είχαμε, έτσι. Δηλαδή, την ομάδα τότε την απαρτούσαν 8, ας το πούμε, πρωταγωνιστές και 4 που ήταν. Κομπάρση πολυτελείας όμως. Δηλαδή ο Χρήστος ο Τσέκος, ο οποίος ήταν ένας πολύ σημαντικός παίχτης, δεν μπορούσε να τον πεις πρωταγωνιστή. Σε σύγκριση πάντα λέω.
1: Σε σύγκριση. Ναι, είχε,
0: με την ομάδα
1: είχε ρόλους,
0: τότε, αυτά,
1: συγκεκριμένος ρόλος. Να μαργάρει το Μουρεσάν. Ναι.
0: Είτε με την ομάδα μετά των παιδιών Διαμαντίδη κτλ. Που ήταν όλοι ένας και ένας μέχρι τον 12ο. Έπαιξε ρόλο. Επίσης παίζει και ο αντίπαλος. Οι αντίπαλοι μας ήταν πολύ δυνατοί. Το ότι φτάναμε μέχρι εκεί. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν αυτό το ταβάνι μας.
1: Εσύ έπαιξες με όλους αυτούς τους παλιούς. Έπαιξες με Γιαννάκη, με Γκάλη, με Φασούλα, με Φάνη. Έπαιξες με Σπανούλη, με Διαμαντίδη, με Παπαλουκά, με την επόμενη γενιά. Εντάξει, η ερώτηση μπορεί να έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση απάντησης. Από όλους αυτούς, ή τους μεταγενέστερους, μάλλον ή και τους προγενέστερους, με ποιον θα ήθελες να παίξεις και δεν έπαιξες ποτέ? Που θα σου φτιάχνει το παιχνίδι, που θα σε έκανε καλύτερο, που θα τον έκανε εσύ καλύτερο.
0: Να έπαιζα περισσότερο με τον Διαμαντίδη. Τον Διαμαντίδη τον είχα πιτσιρικά στο δωμάτιο με την εθνική που ήμασταν σε ένα τουρνουά.
1: Ναι, τότε το 3, το 2, οπότε.
0: Αλλά εντάξει, ο Δημήτρης τότε ήταν ακόμα μικρός. Απλά φανταζόμουν ότι ένα δίδυμο δεν θα πέρναγε τίποτα.
1: Δεν πέρναγε
0: και όχι μόνο αυτό, θα δημιουργούσε για τους πάντες. Έτσι το φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί και εγώ ήξερα να πασάρω και ήθελα να πασάρω την μπάλα. Αυτός ήταν μαέστρος αυτό. Ναι, και να έχεις δίπλα σου, μετά πίσω σου μάλλον, και τα παιδιά, δηλαδή που είχαμε πολύ καλούς αθλητές. Δηλαδή ο Ντικούδης, ο Τσαρτσάρης. Ήταν σύγχρονα τεσσάρια.
1: Σωστό.
0: Έτσι ήταν καλή. Ο Μιχάλης, ας πούμε, πανέξυπνος παίχτης.
1: Ο Λάζος.
0: Εμείς, εμένα μέχρι μεσά, τον Φάνη,
1: ναι.
0: Ξέρω εγώ.
1: Ναι,
0: και,
1: ναι, ναι.
0: Okay, είχαμε κάποιες ελλείψεις εκεί. Είχαμε βέβαια τον Οικονόμου. Αλλά ένας. Εντάξει, οι άλλοι είχαν περισσότερους. Λοιπόν, απλά εντάξει, ο Νίκος τότε για την εποχή του ήταν κορυφή. Δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα ήθελα να ήμουν συμπαίκτης με τον Βράνκοβιτς σε μια χρονιά. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα. Για την εποχή μας, δηλαδή, δεν θα περνούσαν 40-45 οι αντίπαλοι. Για την εποχή τη δική μου, έτσι. Ναι, αυτό.
1: Είναι δυνατή στιγμή που δείτε όλο το σκηνικό στην Ατλάντα. Ενώ είναι πρώτη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι το αντίο του Γιαννάκη. Είναι ότι βάζει 35 πόντους με τη Βραζιλία. Το αντίο του Οσκάρ στο ίδιο μάτς με τον Γιαννάκη.
0: Δηλαδή το τελευταίο τουρνουά και εγώ τουλάχιστον ήταν για πρώτη φορά από κοντά. Και αντίπαλο.
1: Ναι, γιατί δεν έχεις παίξει το 86. Ήταν πολύ παλιά.
0: Ήταν dream team στη μέση.
1: Η dream team, ναι.
0: Εντάξει,

0: Γάλλοι, όπως και Τόροντο και Ατλάντα, ήταν τεράστιες στιγμές για τον καθένα μας, νομίζω. Όχι μόνο σαν ομάδα, και ατομικά για τον καθένα μας. Δηλαδή, ζήσαμε τώρα καταστάσεις πολύ σημαντικές, πολύ ωραίες.
1: Εσύ δεν κούβαλας τέτοια αποθυμένα το. Φάνηκε ακόμη για κάποιους που δεν σε ξέρει, το κατάλαβε από προηγούμενες απαντήσεις. Οπότε φαντάζομαι ποια θα είναι η απάντηση. Ο Ολυμπιακός απέσυρε τη φανέλα του Σπανούλια, απέσυρε τη φανέλα του Πρίντεζη. Θα αποσύρει.
0: Του Κώστα.
1: Σε 2-3 χρόνια τη φανέλα του Παπα-Νικολάου. Σκέφτεσαι ότι γιατί δεν έχουν αποσύρει τη δική σου φανέλα?
0: Θα ήταν λάθος να αποσύρουν τη δική μου φανέλα. Ναι. Γιατί υπάρχουν τεράστιοι πριν από μένα. Και Βασίλη, τέλος πάντων, για να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ τα ξέρεις, δεν τα κρύβω. Εγώ ήμουν ένας κομπάρσος πολυτελείας που δεν φοβόταν να βγει μπροστά στη δύσκολη στιγμή.
1: Και αγωνιστικά και.
0: Όχι, αυτό λέει εικόνα. Όχι ο Σιγάλας, αυτό λέει εικόνα. Το ότι η εποχή με έκανε να ξεχωρίσω για διάφορους λόγους. Okay. Αυτό το αποφάσισε
1: ο
0: περίγυρος. Θέλεις δημοσιογράφοι, θέλεις το μάρκετινγκ των εταιριών, θέλεις δεν ξέρω εγώ τι. Η πραγματική μου εικόνα όμως με βάση την πορεία μου ήταν αυτή. Άρα, γιατί να το κρύβουμε? Δηλαδή, αν το βάλουμε σαν ταλέντο, ας πούμε όταν εγώ είδα το ότι αποσύρθηκε η φανέλα του Γιώργου του Πρίντεζη, μα χάρηκα.
1: Καλά, ναι.
0: Γιατί, δηλαδή, το παιδί είχε συνδεθεί με τον Ολυμπιακό αρκετά, ήταν πρωταγωνιστής, ήταν υπερταλαντούχος. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε πράγματα. Επίσης και κάτι άλλο. Μιλάμε τώρα για μια νέα κατάσταση στον Ολυμπιακό, η οποία θέλει να δημιουργήσει μια καινούργια ιστορία.
1: Καινούργια, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι απόφαση του Ολυμπιακού και τον κάθε ιδιοκτήτη, ας το πούμε έτσι.
1: Πέρα από τότε που το είπες πολύ, το περιέγραψες πολύ εύστοχα προηγουμένως, έπαιξε ποτέ σενάριο Παναθηναϊκού, ουσιαστικά?
0: Ναι, βέβαια, εννοείται. Απλά ήταν δική μου απόφαση και του κυρίου Γιαννακόπουλου, βέβαια, γιατί το σεβάστηκε αυτό που του είπα, ότι να τελείωνε η χρονιά και μετά. Μόλις τελείωνε η χρονιά, πήγαινα να υπέγραφα. Η χρονιά τελείωσε με το παιχνίδι Μιλάνο Παναθηναϊκού πριν το τελικό του Eurocup, του ανάλογου τότε. Που τους αποκλείσαμε.
1: Ναι. Που έχετε χάσει με 20.
0: Ναι, και κερδίσαμε με 23.
1: Με 19 και κερδίσατε με 23 στο Μιλάνο.
0: Δεν εμφανιστήκανε ποτέ. Εντάξει. Αν υπέγραφα, θα είχα και κάτι να διεκδικήσω. Αλλά δεν είμαι τέτοιος. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να ανήκει σε μια ομάδα άλλη και να υπογράψει μια άλλη ομάδα.
1: Τι χαλάει το Σιγάλα στο σημερινό μπάσκετ? Τι του αρέσει και τι τον χαλάει?
0: Εντάξει, το ότι έχει μειωθεί η προπονητική
1: παρέμβαση.
0: Ναι, παρέμβαση με χαλάει.
1: Αυτό είναι
0: γιατί
1: γεγονός.
0: Αυτό πρώτα απ' όλα δημιουργεί επιτυχίες όταν υπάρχει. Θέλεις Βαλένθια, θέλεις διάφορες άλλες μεμονωμένες καταστάσεις, αλλά πρέπει να τις έχουμε σαν στο μυαλό μας. Με ενοχλεί που οι ομάδες οι περισσότερες, αυτό βέβαια δίνω τα εύσημα στον Ολυμπιακό που το κράτησε, γιατί το ότι ο Μπαρτζόκας έχει πετύχει με μια φιλοσοφία έχει να κάνει με τη στήριξη που του έχει η ομάδα. Εγώ δεν θεωρώ ότι η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας, αυτό που βλέπουμε σαν εικόνα, θα μπορούσε να σταθεί σε άλλη ομάδα αν δεν είχε υποστήριξη. Άσχετα αν εμένα μου αρέσει μπασκετικά. Εγώ λέω με την πραγματικότητα που ισχύει αυτή τη στιγμή.
1: Που ισχύει αυτή την εποχή, σωστό.
0: Όταν λοιπόν ένα Ομπράντοβιτς δεν αντέχει σε μια Παρτιζάν που στην ουσία είναι δική του ομάδα, γιατί δεν έχει αυτό και βλέπει και πώς αλλάζουν οι παίχτες, τώρα εγώ τι να πω, ας πούμε.
1: Μου κάνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα, άλλωστε πάντοτε έκανες ωραίες πάσες. Έχεις την περιέργεια την μπασκετική, την προπονητική, να δεις πόσο έχει αλλάξει σε ένα οικείο περιβάλλον ο Μπράντοβιτς σε μια εποχή που μεταλλάσσονται όλα και όπως πολύ σωστά λες, μειώνει την προπονητική παρέμβαση?
0: Φαντάζομαι.
1: Δηλαδή, σου κάνει. Έχει την περιέργεια να
0: δει. Έχω την περιέργεια να δω πώς έχει προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα με την έννοια της μία προπόνησης ή και της καθόλου της προετοιμασίας του επόμενου παιχνιδιού. Έτσι. Αυτό ναι. Προπονητικά όμως. Ως προπονητής. Εντάξει, δεν νομίζω να μου δίνανε την άδεια να πάω εκεί λόγω της σχέσης μου με τους άλλους, ας πούμε. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων. Μαθαίνουμε. Ναι. Όμως, θεωρώ ότι αφού υπέγραψε. Είναι ο βασικός κυρίαρχος.
1: Ναι, καλά.
0: Αυτό περνάει στους παίχτες. Αυτή είναι η επιτυχία του Ολυμπιακού. Ναι. Το να τσακώνεσαι με έναν παίχτη, γιατί τα βλέπουμε, δεν είναι κάτι κρυφό. Στον πάγκο ή στην αλλαγή ή σε μια διαφωνία έντονα. Αυτό ξέρεις σε άλλες ομάδες. Δεν περνάει τόσο εύκολα. Στον Ολυμπιακό όμως περνάει πολύ εύκολα γιατί είχαν ένα κοινό στόχο. Αυτό δημιουργείται πρώτα από τη διοίκηση. Σου λέει, φίλε, αυτός είναι ο αρχηγός. Εδώ φαντάζομαι. Δεν αμφισβητούμε ότι ο Μπράντοβιτς ήταν ο αρχηγός.

0: Άρα, οι παίχτες που θα παίξουν για αυτόν το ξέρουν ήδη και γι' αυτό και κάποιοι δεν πείθονται τόσο εύκολα να πάνε στον Παναθηναϊκό παρόλα τα χρήματα. Και το δεύτερο είναι ότι και αυτός νομίζω εν μέρη, γιατί τον ακούω σε συνεντεύξεις, έχει προσαρμοστεί κάπως, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι δεν θα πει ότι το σωστό screen δημιουργεί ένα πλεονέκτημα για τον συμπαίκτη μου, η σωστή πάσα, οι δύο-τρεις συνδυασμοί, το πώς θα αναπτύξουν. Αυτά είναι τα προπονητικά.
1: Επειδή ξέρεις το περιβάλλον του Άρη, το έχεις ζήσει και το ζούσες σε διαφορετικές περιόδους, ξέρεις και την ψυχοσύνθεση, ξέρεις την κουλτούρα. Τι περιμένεις από τους Πανούλες στον Άρη? Επειδή γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα, θα μπορούσε ίσως να έχει μια δουλειά στην Ευρωλίγκα, επέλεξε τον Άρη, ξέρουμε περίπου πώς έχει σχηματοποιηθεί η ομάδα.
0: Κοίτα, εγώ ξέρω ότι έχουν φτιάξει δύο πολύ δυνατά ρόστερ.
1: Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
0: Υπάρχει ένα Τριγκέρι ο οποίος έχει μια.
1: Σωστό, ένα παρελθόν. Οπότε μου συμπυκνώνεις δύο ερωτήσεις σε μία.
0: Υπάρχει ένας Πανούλης ο οποίος έχουμε δει ότι έχει ένα ταλέντο και το κυριότερο ότι στηρίζεται και πάρα πολύ στους συνεργάτες του. Είναι πολύ σημαντικό για τους Πανούλιους. Αυτό μας δείχνει δηλαδή τουλάχιστον οι συνεργάτες του. Άρα γίνεται μία ομαδική δουλειά για να είναι προσεγμένη η ομάδα. Αν δεν δούμε κάποιον να μπει ανάμεσα στους δύο, δεν νομίζω ότι θα δούμε κάτι περισσότερο από το να μπορέσει κάποιος να πάρει το EuroCup για να πάει στην Ευρωλίγκα
1: και στην Ευρωλίγκα
0: και είναι βέβαια ένα τίτλο ευρωπαϊκό. Γι' αυτό λέω ότι ας μην λέμε πολλά. Ας λέμε μόνο ότι θα δούμε καλύτερα παιχνίδια.
1: Πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
0: Ακόμα πιο ανταγωνιστικό. Γιατί φίλε, να σου πω κάτι.
1: Θα καταργηθεί ή θα αμφισβητηθεί το δίπολο. Σωστό.
0: Αλλά λέω.
1: Ναι, αν κάποιο νικήσατε δύο φορές.
0: Ανάμεσα, με 50 χιλιάρικα τζαμπάτζε.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Λέω, αν λοιπόν κάποιο χωθεί ανάμεσα.
1: Χάνλαν.
0: Εκεί κάτι γίνεται. Κάποια αλλαγή.
1: Σωστό.
0: Αν δεν γίνει αυτό, το μόνο που έχουμε να περιμένουν οι φίλαθλοι και των δύο ομάδων είναι το τι θα συμβεί στην Ευρώπη. Επίσης θα είναι πιο έντονο το κομμάτι το μεταξύ τους από φέτος και μετά. Γιατί τα τελευταία χρόνια κάπως εντάξει, ήταν μόνο την ημέρα του παιχνιδιού, μετά ήρεμα τα πράγματα, δεν ήταν. Τώρα αυτό ανεβαίνει, ξέρεις. Και ποιος θα παίξει πρώτος από τους δύο στην Ευρωλίγκα.
1: Ήταν πιο τοξική η ατμόσφαιρα τότε ή τώρα?
0: Τοξική είναι τώρα.
1: Τώρα είναι, έτσι λέω και εγώ.
0: Τότε τι ήταν? Ήταν αντιμετώπιση των φίλαθλων που ήταν στεναχωρημένος ή χαρούμενος. Αυτό ήταν. Αυτοί που έγραφαν δεν ήταν ό,τι να είναι. Αλλά ακόμα και αυτός που θα ήθελε να σε πικάρει, ήξερε το λόγο που το γράφει. Και αυτό διάβαζες κιόλας. Τώρα η κάθε καρυδία σκαρίδη γράφει και κάτι.
1: Αυτό και ανακοινώσεις και διαδίκτυο και.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ο κ. Γιανακόπουλος είναι ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας, έτσι. Ναι, αλλά και οι κύριοι Γιανακόπουλοι, και αυτοί ήταν ιδιαίτεροι χαρακτήρες.
1: Επίσης ήταν ιδιαίτεροι χαρακτήρες.
0: Να μου πει λίγο ο τρόπος ότι οι άλλοι ήταν και ευγενικοί άνθρωποι, έτσι. Και... Ναι, αλλά ποιος αμφισβητεί ότι αυτοί οι άνθρωποι τι έχουν προσφέρει? Τι ήθος είχαν απέναντι στους αθλητές τους πρώτα απ' όλα, και είμαι ο πρώτος που το έχει πει αυτό δημόσια.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, γιατί όποιος περνάει από τον Παναθηναϊκό έμενε στον Παναθηναϊκό συσσαγωγικά. Λοιπόν, και δεν νομίζω ότι αυτό αλλάζει με τον Γιανακόπουλο, τον Δημήτρη.
1: Σωστό.
0: Στην ουσία, τώρα το απ' έξω, εντάξει, τι να κάνουμε, ο καθένας έχει τη δική του προσωπικότητα.
1: Εσύ λες ότι είσαι ένας κομπάρσος και προηγουμένως δηλαδή με ψιλοσόκαρες, έτσι όπως απάντησες για την απόσταση της φανέλας. Ο οικονόμου βεβαίως όταν έχουμε συναντηθεί δύο φορές εμείς τρεις εκπομπές που λέει.
0: Εντάξει, είναι φίλος μου γι' αυτό.
1: Αν ακούσετε τον οικονόμο να μιλάει για το σιγάρα, πιστεύετε ότι μιλάει για τον Μάικλ Τζόρνταν τουλάχιστον που λέει.
0: Εδώ του είπανε ποιοι είχαν τις μεγαλύτερες επιτυχίες και αντί να πει έναν από τους δύο, θυμήθηκε εμένα. Δηλαδή αυτό λάστο τώρα, δεν είναι. Αυτή είναι η αγάπη που
1: λέω. Δεν λέω ότι ζεις με το παρελθόν. Εσύ είσαι πολύ ρεαλιστής, είσαι ομός, είσαι κοινικός. Εμένα μου αρέσει αυτό. Ήταν και μια εποχή όμως, δηλαδή δεν θέλω να κάνουμε lifestyle και να κεντρινήσουμε τώρα. Δηλαδή εσύ ήσουν ένα αγρίμι το οποίο κάποιοι προσπάθησαν να το διαμορφώσουν. Να το κοινωνικοποιήσουν. Εγώ είχα γράψει λύκο της Τέπας κάποτε. Είναι μια εποχή, ξέρεις, που είσαι εξώφυλλος όλα τα περιοδικά, που υπάρχει ένα lifestyle το οποίο είναι πάνω σου. Δηλαδή δεν το επιδίωξες, ήρθε πάνω σου.
0: Αυτό είπα.
1: Ναι, δεν πήγες εσύ σε αυτό. Ήρθε αυτό πάνω σου.
0: Επέλεξε η εποχή.
1: Μπράβο.
0: Βρήκε
1: ωραίο παιδί. Μπράτσα.
0: Όταν μου το έχουν πει οι Νίξ. Όταν πήγα στους Νίξ για να υπογράψω. Οι άνθρωποι δεν κρύψανε. Πρώτα απ' όλα Έλληνες.
1: Σωστά. Αστόρια, Νέα Υόρκη.
0: Δεύτερον, nice looking. Ακούγω nice looking και λέω.
1: Τι λέει ο ποιητής?
0: Ναι, αλλά για αυτούς είχε σημασία. Και το τρίτο είναι ότι με βάση τις προδιαγραφές που έχουμε εδώ, για Λευκός, έχει τις προδιαγραφές. Αυτό. Ναι, ήταν το τρίτο όμως. Είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Σωστό. Θα έπαιζε σήμερα. Είναι μια ερώτηση που πάντοτε γίνεται. Ακόμα και στην κουβέντα που γίνεται για τον coach. Σου λέει, ναι, ρε παιδί μου, αλλά υπάρχει απόσταση 30 ετών. Δηλαδή, κάποιο που έπαιξε πριν από 30 χρόνια δεν τον σηκώνει το σημερινό μπάσκετ.
0: Αυτό το έχω απαντήσει πάλι. Άσχετα αν λέμε ότι μας αρέσει το σημερινό μπάσκετ ή το παλιό μπάσκετ κτλ. Εγώ θεωρώ ότι ο σωστός επαγγελματίας και αυτοί που ξεχώριζαν τη δική μου εποχή θα έπαιζαν οποιαδήποτε εποχή γιατί θα προσαρμόζονταν πολύ εύκολα στις συνθήκες. Ποια θα ήταν η διαφορά? Ότι αυτοί οι ήδη μπασκετικές ιδιοφυΐες που τώρα σπανίζουν θα τους είχαμε και θα ανέβαζαν το επίπεδο του μπάσκετ. Και τώρα ξαφνικά βλέπουμε κάποιον λίγο να ξεχωρίζει μπασκετική ιδιοφυΐα και μας φαίνεται δεν ξέρω εγώ τι. Και τότε κάθε ομάδα είχε κάποιον. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Θέλεις να μου πεις γιατί εντάξει, είναι πιο εύκολα πας στο NBA, άρα τα λεφτά του NBA ή κάποια στιγμή στην Κίνα που φεύγανε, τώρα είναι και το NCAA στη μέση. Θέλω να πω δηλαδή, εντάξει, γι' αυτό λέω, κάθε εποχή έχει τα δικά της. Δεν υπήρχε περίπτωση όμως, είτε εγώ που δεν ήμουνα η κορυφή, είτε αυτοί που ήταν στην κορυφή, δηλαδή ο Βιακάμπα δεν θα παίζει τώρα. Ο Σαν Επιφάνη δεν θα παίζει τώρα. Δηλαδή ο Μπέρκοβιτς πιο πριν δεν θα παίζει τώρα. Ο Ιταλός ο Ρίβα δεν θα παίζει τώρα.
1: Νεμποκίτ, ναι.
0: Οι ψηλοί δεν θα παίζανε τώρα. Δηλαδή, που ήταν μπασκετικές ιδιοφυΐες, ενώ τώρα είναι μόνο πηδάω και καρφωνώ. Τι, να κάνε λιγότερη προπόνηση.
1: Σαμπόνις ο Ντίβατς, ας πούμε, ο Ράτζα.
0: Και οι Ιταλοί. Ναι, Ρουσκόνη.
1: Ο Ρουσκόνη, ο Μανίφικο.
0: Ο Μανίφικο. Δηλαδή, ναι. Οι Γάλλοι, Κώστα, ο Στρόφσκι.
1: Ναι, ναι. Καλά, ο Στρόφσκι θα έπαιζε επειδή ήταν. Και...
0: Γιατί ο Φιλίππου δεν θα έπαιζε τώρα.
1: Ο Φιλίππου ίδιο στυλ ήταν.
0: Ή ο Φάνης δεν θα έπαιζε τώρα.
1: Φάνη.
0: Ο Φάνης θα ήταν η καλύτερη του γιατί θα κάνει μια προπόνηση την ημέρα.
1: Εάν έπαιζε λοιπόν σήμερα, επειδή μου είπε προηγουμένω που μπαρκάρε τον Αντώνιο Ντέιβις, το Γιάννη θα τον μπαρκάρε. Δεν σε έβαλε να μπαρκάρει τον Γκόρντον στην πρεμιέρα και μα έβαλε 30 ο Γκόρντον και χάσαμε. Και πα την άλλη μέρα και λε.
0: Δεν ήμουν όμω για πεντάδα.
1: Δεν ήσουν, ρε παιδί.
0: Εντάξει, σε έβαλε όμω στην εθνική.
1: Σε έβαλε μετά και σου λέει φάει το Μάιερ και τον έφαγε.
0: Σχετικά, εντάξει, οκ. Okay.
1: Τα μεγαλοποιώ εγώ λίγο, αλλά είναι αλήθεια. Το Γιάννη θα τον μαρκάρες. Θα έπαινε στη λογική.
0: Θα έπρεπε να βρω τρίκ. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τώρα λέμε την αλήθεια. Ο Γιάννης πρώτα απ' όλα ξεκίνησε σαν να παίζει σαν γκάρ. Αυτό τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ γιατί τον βλέπεις και τώρα που κάνει προπονήσεις, ας πούμε, πώς χειρίζεται την μπάλα κτλ. Έχει γίνει τεράστιος, έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Είναι μακρύς. Άρα σημαίνει ότι κοντά εκεί στην διακεκομένη που λέμε μέσα στη ρακέτα εκείνος που θα κάνει ένα post γυρίζει και φτάνει το στεφάνι. Πώς να τον μαρκάρεις. Άρα πρέπει να βρεις τρίκ. Δεν είναι ένα παίκτη ο οποίο έχει συγκεκριμένε κινήσει.
1: Ναι, δεν έχει ρεπερτόριο που λέει είναι προβλέψιμο.
0: Αν είχε μία κίνηση, ναι. Θα μπορούσε, ναι. Αλλά δεν έχει μία κίνηση.
1: Θα
0: έχει πολλέ κινήσει.
1: Θα γίνει αυτό, θα γίνει απασά, θα κάνει spin move. Σωστό. Λοιπόν, υπάρχει σιγάλα που δεν ξέρουμε. Όχι γιατί εξετέθησε από μόνο σου στα media και στη δημοσιοτήτη. Ποιο είναι ο σιγάλα που δεν ξέρουμε.
0: Εντάξει, αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι. Εντάξει, ο σιγάλα απέκτησε ένα. Όνομα, ένα επώνυμο, έγινε δημόσιο άτομο πολύ περισσότερο πιθανόν από την ουσία του πράγματος. Αλλά αυτό το έκαναν, ο κόσμος το έκανε, δεν το έκανα εγώ μόνος μου. Αλλά ποτέ δεν άλλαξε τον άνθρωπο μέσα του με την έννοια ότι σε μια δύσκολη στιγμή δεν φοβάμαι να...
1: Να βγεις μπροστά.
0: Απλά να γίνω ένας κανονικός άνθρωπος, δηλαδή να πάω να βρω μια κανονική δουλειά, παραδείγματος χάρη.
1: Έλα, πρέπει να έχεις εσύ τη σημειώσουμε, γιατί η επόμενη ερώτηση είναι, συγγνώμη σε διακόπτω, ότι... Ναι, ποια θα ήταν μια κανονική δουλειά που θα ακούσατε να την κάνει.
0: Βασικά έχω κάνει πολλές δουλειές. Ακόμα και μετά την. Πώς λέγεται, σε περιόδους δύσκολες που έπρεπε να το κάνω, το έκανα. Δεν θεωρώ ντροπή τη δουλειά.
1: Όχι, καλά.
0: Ντροπή θεωρώ το να μην έχεις. Πώς λέγεται, να μην θέλεις να προσφέρεις το καλύτερο δυνατό στο σπίτι σου. Αυτό θεωρώ ντροπή. Λοιπόν, σε αυτό δεν με φοβίζει αυτό το πράγμα. Και είναι αποδεδειγμένο και στους ανθρώπους μου και στους φίλους μου. Αν χρειαστεί, θα κάνω οτιδήποτε. Δηλαδή, μπορεί να το αγαπώ, μπορεί να το παιδεύω, μπορεί να κάνω την προπονητική. Αλλά ρε φίλε, αν δεν με θέλει τον μπάσκετ ναι, αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν με θέλει. Τι να κάνουμε, με το ζόρι. Okay. Εγώ ξέρω τι μπορώ να κάνω. Το θέμα όμως, σου είπα, αν κάποιος έχει κάνει καριέρα ως προπονητής, έχει κάνει τη στιγμή που βέβαια αξίζει, αλλά και που υποστηρίζεται.
1: Τελευταία ερώτηση. Εγώ την κάνω πάντα, γιατί μερικές φορές. Ανακαλύπτονται και πράγματα που κάποιος δεν τα έχει στο μυαλό του, είτε δεν τα έχει ως συγκεκριμένες ως ουσία, αλλά ούτε καν ως σενάριο. Αν έκανες εσύ μια συνέντευξη στο Σιγάλα, δηλαδή αν

0: το πω έτσι πιο γλαφυρά, έπαιρνε μια συνέντευξη ο Σιγάλας από τον Γιώργο. Τι θα τον ρωτούσε που δεν σε μου ρωτήσει ποτέ. Πιπεράκης γελάει τώρα, γιατί την έχει ακούσει αυτή την ερώτηση 30 φορές.
1: Αν το κάναμε σε...
0: Υπάρχουν κότες πολλές που δεν απαντάνε.
1: Αν το κάναμε σε μοτίβο συζήτησης, δεν θα ασχολιόμαστε τόσο με τον μπάσκετ, θα ασχολιόμαστε περισσότερο με κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Γελάω. Ξέρω ότι έχεις μικρό παρελθόν βέβαια, αλλά χώθηκες και εσύ μέσα, αρρώστησες και εσύ με την πολιτική. Και ελπίζω τουλάχιστον να βγει κάτι καλό στην επόμενη φορά που θα γίνει. Αλλά να σου πω κάτι, με τους επικεφαλείς, συγγνώμη που το λέω, γελάω, γιατί αυτά που προτείνουν δεν έχουν καμία σχέση με το τι πραγματικά ζητάει ο κόσμος και με αυτό που θα τους άγγιζε. Και επειδή ξέρω ότι έχουν από πίσω τους συμβουλάτορες και τα λοιπά, δεν ξέρω αν γίνεται επί τούτου ή είναι τόσο άσχετη όλη η τελικά. Άρα θα κάναμε τέτοια συζήτηση.
0: Τέτοια κουβέντα, θα κάνουμε πολύ κουβέντα. Ευχαριστώ, Ράμπο.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαρίστηση πάντα.
0: Λοιπόν, άλλο ένα box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, στον τέταρτο κύκλο, στην τέταρτη σεζόν των εκπομπών. Ένα ευχαριστώ, όσο μεγάλο και αν είναι, στην πραγματικότητα είναι πολύ μικρό. Για να το απευθύνω στον Γιώργο Σιγάλα, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ εδώ τους ανθρώπους που μας φιλοξένησαν στο εστιατόριο Βελό στο Ρέθυμνο. Μαζί μας πάντοτε τα νερά Σαμαριά που κατεβαίνουν από τα Λευκά Όρη και σήμερα κιόλας μας χρειάστηκαν πάρα πολύ για να αντέξουμε τη ζέστη. Ακούτε και τα τζιτζίκια που φτιάχνουν το soundtrack αυτής της εκπομπής. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα και όπως τα παρουσίασε κιόλας και εγώ Σιγάλα, νομίζω ότι μας δίνουν και μια προοπτική και μας δίνουν κιόλας και αφορμές για να κουβεντιάσουμε ή να προβληματιστούμε και να στοχαστούμε για πράγματα που πιθανόν δεν μας περνάνε από το μυαλό όταν κρατάμε μια μπάλα. Το βάρινα λίγο, Λοιπόν, το αφήνω. Το αφήνω, θα το ξαναβρούμε, θα το ξαναπιάσουμε κάπου αλλού. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας, ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη.

0: καλό.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.

0: Και δεν μου λέτε κατά εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
0: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
4: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
10: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Cretis 92,1. Κρέτα24.gr.
11: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη, μιλημένα ξηγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Ελάουρα.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Πολλές φορές τυχαίνει στη ζωή τα πράγματα να μην έρχονται όπως θέλουμε. Όχι, δεν ξεκινάω απεσιόδοξα. Όταν κάνεις αυτό που αγαπάς, ακόμη και αν περνάς δύσκολα και αν κάποια πράγματα δεν σου βγαίνουν όπως θα έπρεπε ή όπως θα ήθελες, νιώθεις ότι είσαι ολοκληρωμένος. Μαθαίνεις πολλά από τη διαδρομή, κάθε εμπόδιο που θα συναντήσεις είναι και ένα σημαντικό μάθημα που θα πάρεις. Θα μάθεις περισσότερα για το μεγάλο σου όνειρο και για το πώς λειτουργεί στην πραγματικότητα. Πολλές φορές το ταξίδι αξίζει περισσότερο από τον τελικό προορισμό. Το έχουν πει τόσοι και τόσοι πριν από εμένα άλλωστε. Πριν 2 χρόνια άρπαξα την ευκαιρία που μου δόθηκε για πολλωστή φορά στην τηλεόραση και έκανα ένα μεγάλο μου όνειρο πράξη. Βρήκα τον καλύτερο συνοδοιπόρο και είδα ξανά πώς είναι να έχει κανείς φτερά. Ο υπαρκτός μου παράδεισος πήρε σάρκα και οστά μέσα από όλους εσάς. Πόσο υπέροχο ταξίδι να ξέρατε. Για την ώρα όμως θα σας πάω σε ένα ακόμα αγαπημένο προορισμό. Η Κουνάβη είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Ενώ είναι χτισμένη σε υψόμετρο 340 μέτρα, 15 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου και αποτελούν σταθμό για τους λάτρεις της ιστορίας λόγω των παλιών κτηρίων που έχουν σωθεί σε διάφορες τοποθεσίες, καθώς και για εκείνους που αγαπούν τον εναλλακτικό τουρισμό, λόγω του ομώνυμου φαραγγιού που βρίσκεται στην περιοχή. Η ενιτοτουρκική γέφυρα του Σουλάχη Καμάρα, ο μονόχρος ναός του Αγίου Κωνσταντίνου, καθώς και η ενετική λινή, πατητήρια, που βρίσκονται στις θέσεις Αϊν Κόλας, Κορακιά και Σκεπαστά Πατητήρια, έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία της περιοχής. Τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι η ιστορία της περιοχής χάνεται στα βάθη των αιώνων. Το χωριό και η περιοχή γενικότερα έχει έντονο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Κοντά στους Κουνάβους βρέθηκε γεωμετρικό νεκροταφείο με μοναδικό για τη Βόρεια Κρήτη θολωτό γεωμετρικό τάφο. Στο χωριό ανήκει και ο οικισμός Ζαγουριάννη, ο οποίος κατά την Ενετοκρατία ήταν μεγαλύτερο χωριό από τους Κουνάβους. Στον οικισμό αυτό και συγκεκριμένα στη θέση Ελληνικά, το 1918 βρέθηκαν και ονόκρανα δωρικού ρυθμού, καθώς και μια πλάκα με επιγραφή, η οποία μαρτυράει την ύπαρξη της αρχαίας πόλης Ελτινέας ή Έλτινας. Μέσα στο χωριό βρίσκονται 3 ιεροί ναοί. Ο τρίκλητος Βυζαντινός ναός της μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Αγίου Νικολάου και Αγίου Δημητρίου, ο Άγιος Γεώργιος ή Αποχαλικιάς και η κοίμηση της Θεοτόκου. Περίπου 300 μέτρα από τον οικισμό, σε τοποθεσία μέσα σε αμπελώνες, βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα, η οποία πανηγυρίζει στις 27 Ιουλίου. Η λαϊκή παράδοση αναφέρει ότι ο τρίκλητος ναός της μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Αγίου Νικολάου και Αγίου Δημητρίου, χτίστηκε από 5 άγαμες αδερφές. Η κάθε μία τους έχτισε από έναν τρούλο. Τα υπολείμματα των οικοδομικών υλικών, τα χαλίκια δηλαδή, χρησιμοποιήθηκαν για το κτίσιμο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Γι' αυτό ονομάζεται και Αποχαλικιάς.

Δεν θα μπορούσε όμως κανείς να μας τα εξηγήσει καλύτερα όλα αυτά από τον Πάτερ Ζαχαρία Αδαμάκη. Ξέρετε, έχω πει πολλές φορές για τους φωτεινούς ανθρώπους που συναντάμε στη ζωή μας. Άνθρωποι που μοιράζονται, που αγαπούν, που προσφέρουν. Ένας ακόμα φωτεινός άνθρωπος, λοιπόν, που παρά τον καύσωνα της ημέρας δεν σταμάτησε να μας χαμογελάει και να μας μιλάει θετικά, είναι ο Πάτερ Αδαμάκης.

Μια χαρακτηριστική εκκλησία εδώ έξω από τους Σκουνάβους, τον Άγιο Παντελεήμονα, όχι τυχαία, αφού όποιος περνάει από εδώ πραγματικά κάνει μια στάση για να θαυμάσει αυτό τον υπέροχο τόπο, αυτό το υπέροχο μέρος. Είμαστε λοιπόν εδώ κάτω από τα δέντρα με έναν υπέροχο άνθρωπο, τον Πάτερ Ζαχαρία Δαμάκη, και όχι τυχαία η συνάντηση αυτή.

0: Και με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καταγωγή από εδώ, όμως σε πρόσφατη εκδήλωση μίλησαν τόσο όμορφα για αυτόν οι χωριανοί. Και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Δεν είστε από εδώ, αλλά...
1: Ευχαριστώ πολύ και θέλω να ξεκινήσω με κάνοντας ένα καλωσόρισμα σε εσάς για την καλοσύνη σας και το ενδιαφέρον σας να έρθετε εδώ στο χωριό μας να κάνετε ένα ρεπορτάζ ή όπως αλλιώς το λέτε. Ναι, πράγματι δεν γεννήθηκα εδώ, αλλά νιώθω σαν να

αλλά νιώθω χωριανός εδώ. Έχω απομειωθεί από τους χωριανούς, έχουμε γίνει ένα. Είμαι 41 χρόνια εδώ παραλαμβάνω.

0: Νιώθω πάρα πολύ δεμένος με αυτά τα παιδιά, με αυτούς τους ανθρώπους εδώ και αναλώνομαι για αυτούς, για το χωριό.
1: Τους έχετε παντρέψει, τους έχετε βαφτίσει.
0: Τους έχω βαφτίσει, ήταν μαθητές μου, τους παντρέψα, τους παντρεύω τώρα τα παιδιά τους, συνεχίζω στα κατηχητικά να έρχονται τα παιδιά τους, δηλαδή υπάρχει μια συνέχεια, μια συνέχεια όλων αυτών των χρόνων με,
1: με τους
0: ανθρώπους. Ναι, φοβερά αισθήματα, έτσι δεν το συζητώ. Μακάρι να μου δίνει ο Θεός χρόνια να το κάνω μέχρι να μπορώ, μέχρι να αναπνέω.
1: Το ευχόμαστε.
0: Μ' αρέσει.
1: Και βρισκόμαστε εδώ στον Άγιο Παντελεήμονα. Εγώ αγαπώ τον Άγιο Παντελεήμονα, ήταν και ο παππούς μου Παντελής.

έχει συνδεθεί με πάρα πολλά πράγματα, με πολλά θαύματα της περιοχής, και δεν είναι τυχαίο, Νίτσι, ότι σε αυτό το δρόμο που πριν από μερικά χρόνια ήταν ο κεντρικός δρόμος που ένωνε την ενδοχώρα του νομού με

0: Ποτέ δεν ξέρετε, βέβαια.
1: Ποτέ το, ναι, δεν λέω,
0: να
1: δεν λέω ποτέ. Δεν λέω
0: και
1: ποτέ.
0: Να εξελιχθεί. Ναι. Και εσάς όμως, ποια είναι η αγαπημένη σας ή το αγαπημένο σημείο αναφοράς από όλες τις

0: Το ωραίο μέρος,
1: εδώ.
0: Ιδιαίτερα το καλοκαίρι που έχουμε εδώ αυτή την ομορφιά, τη δροσιά, τα δέντρα. Μου αρέσει, σχεδόν κάθε απόγευμα είμαι εδώ. Από νωρίς μου αρέσει να έρχομαι εδώ πέρα, να ανάβω το κεράκι μου σαν όλους τους άλλους ανθρώπους, να προσεύχομαι για όλους τους ανθρώπους και να απολαμβάνω την ηρεμία του τοπίου αυτού.
1: Πάτερ, εγώ ήθελα να μοιραστείτε μαζί μας ίσως κάποια ανάμνηση ή κάποια στιγμή που σας έχει αγγίξει περισσότερο όλα αυτά τα χρόνια που ζείτε εδώ. Είπατε 41-42 χρόνια σχεδόν. Ναι. Που

Δεν θέλω όμως να απομονώσω κάποιο γεγονός, γιατί δεν θα ήταν ωραίο. Όμως η ζωή μας εδώ, και εμένα και της οικογένειάς, γιατί και τα παιδιά μου είναι εδώ παντρεμένα.

0: Αλλά θα ήθελα να πω, ας πούμε, ότι παρότι ήρθα εδώ νέος, νεαράκι ήρθα εδώ, και εγώ και η παιδιά μου, με μικρά παιδιά, σαν σημαντικό γεγονός είναι αυτό, αυτή η αγάπη των ανθρώπων που από την πρώτη στιγμή μας αγκάλιασαν. Μεγαλώσαμε και εμείς τα παιδιά μας εδώ, δεθήκαμε και μπορώ να σου πω, Νίτσι, ότι μέσα σε 2-3 χρόνια ήξερα ακόμα και τις κουμπαριές που είχαν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Ναι, δόξα τω Θεώ, έτσι.
1: Παρότι είναι μεγάλο χωριό, έτσι. Μιλάμε για 1000 κατοίκους.
0: Είμαστε, ναι, γύρω στους 1000-1100 νομίζω ότι είμαστε με την τελευταία απογραφή. Ναι. Ότι... Εκτός από το Χριστό τώρα, ναι, ήθελα να σου πω και για την Παναγία, η οποία και αυτή είναι μέσα στο χωριό και αυτή του είναι χτισμένη ανάμεσα στο 1500 με 1550. Αν θέλετε να πάμε εκεί να δείτε, υπάρχει και μια επιγραφή μέσα η οποία το δηλώνει. Είναι μια επιγραφή του 1531. Τρίκλητη και αυτή, κοίμηση της Θεοτόκου, όπως είναι και το εκκλησάκι.

0: από τη μεγάλη εκκλησία που χτίσανε. Περίσσεψαν υλικά και τα πήραν οι άνθρωποι και πήγαν και χτίσανε ένα εκκλησάκι. Και γι' αυτό το λένε, ο Άγιος Γιώργης από Χαλκιάς γιορτάζει στις 3 του Νοέμβρη τα Αγίου Γεωργίου του Μετιστή που λένε. Ναι.
1: Ποια είναι η χαρακτηριστική όμως της εκκλησία του χωριού, αυτή εδώ δεν είναι? Δηλαδή όταν θα πει κάποιος...
0: Νομίζω ναι. Δηλαδή,
1: γιορτάζουν τον Άγιο Παντελεήμονα.
0: Άγιος Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Αυτό είναι πια συνείδηση του κόσμου, ιδιαίτερα εδώ της περιοχής, αλλά και του Ηρακλείου, γιατί πάρα πολλοί κόσμος από το Ηράκλειο έρχεται εδώ, να το πούμε αυτό, ακόμα να βαφτίσουν τα παιδιά τους, να στεφανωθούν, αλλά έρχονται να ψουν ένα κεράκι έτσι σεμνά και ταπεινά στο πανηγύρι. Και ιδιαίτερα αυτό το βλέπουμε όταν η παραμονή του Αγίου Παντελεήμονα, ας πούμε, είναι Σαββατοκύριακο, που δεν είναι τα μαγαζιά στο Ηράκλειο ανοιχτά. Έρχονται οι Ηρακλειώτες.
1: Ακόμα περισσότερο.
0: Έρχονται οι Ηρακλειώτες εδώ. Είμαστε κοντά, βλέπεις, 10 λεπτά πια είμαστε.
1: Είναι ιδανικός προορισμός έτσι κι αλλιώς για βόλτα.
0: Ναι, ναι.
1: Και από μικρή, δηλαδή θυμόμουν εγώ είτε για πικνίκ, είτε στα σπήλαια, είτε εδώ, ήταν υπέροχη επιλογή. Θέλετε να μας πάτε σε μια ευχή τώρα, να κλείσουμε έτσι με μια ευχή, να μας πείτε ίσως κάτι που εύχεστε εσείς είτε για τους νέους ανθρώπους, είτε γενικά κάτι που θέλετε να ευχηθείτε στον κόσμο που μας παρακολουθεί?
0: Ναι, κοίταξε, να πω ότι επειδή τα τελευταία χρόνια λόγω πολλών δοκιμασιών που πέρασε ο λαός μας, περάσαμε όλοι μας, είτε από την οικονομική κρίση, είτε από την κρίση της πανδημίας που ήρθε αργότερα τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος νομίζω έχει χάσει το βηματισμό του. Βλέπω τους ανθρώπους να έχουν πολλά ψυχοσωματικά προβλήματα, δεν ξέρω γιατί, αλλά η ευχή μου θα είναι η εξής. Ο Άγιος Παντελεήμονας που σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε και ήταν ο μεγάλος γιατρός της εποχής εκείνης, να βοηθήσει όλους μας να ξαναβρούμε τα βήματά μας στη ζωή.
1: Ωραία, να βρούμε τον δρόμο μας.
0: Έτσι.
1: Το εύχομαι κι εγώ αυτό.
0: Έτσι.
1: Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέα σας και για τη συζήτησή μας αυτή.
0: Να είσαι καλά.
1: Έχετε πραγματικά

0: Είπαν και οι άνθρωποι του χωριού, έχετε αυτό το χάρισμα να ηρεμείτε και να γαλινεύετε τον άλλο που είναι δίπλα σας, πέρα από όλα τα άλλα που έχετε προσφέρει στο μέρος αυτό, και σας ευχαριστώ ξανά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και πάντα επιτυχίες στη δουλειά σας.

Κάποιος συγγραφέας είχε πει κάποτε πως σκεφτόμαστε σύμφωνα με τη φύση, μιλούμε σύμφωνα με τους νόμους και ενεργούμε σύμφωνα με τα έθιμα. Αν το καλώς σκεφτείτε, σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής μας, έτσι είναι. Ένα αγγλικό έθιμο τηρείται ακόμα και σήμερα στην περιοχή των Γκουνάβων με αφορμή το πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα. Πρόκειται για τις ζαχαρωτές μαντινάδες. Ένα χαρτάκι με μια μαντινάδα τυλιγμένο μέσα σε ένα κομμάτι πεντανόστιμου ζαχαρωτού. Η κάθε μαντινάδα κρύβει το δικό της μήνυμα. Όλες αυτές οι ζαχαρωτές μαντινάδες προσφέρονται στον κόσμο που επισκέπτεται το πανηγύρι ως κέρασμα. Στον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού μας περίμεναν μικροί και μεγάλοι. Όλοι όσοι κάθε χρόνο μαζεύονται, γίνονται μια παρέα γεμάτη πειράγματα και αστεία και ετοιμάζουν τις μαντινάδες αυτές για το πανηγύρι. Εμείς μιλήσαμε με την πανέμορφη κυρία Ελένη Παπαδακάκη, η οποία μας εξήγησε ακριβώς το έθιμο αυτό και ασφαλώς μας προσκάλεσε να ζήσουμε κι εμείς όλη αυτή την πανέμορφη διαδικασία, η οποία πιστέψτε με δεν ήταν και τόσο εύκολη. Για την ακρίβεια κατάφερα να τη λήξω μόλις 2.

0: είμαστε εδώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο των Κουνάβων με την κυρία Ελένη Παπαδακάκη και έχουμε ήδη δει την εμπειρία και πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία η όμορφη με τις μαντινάδες. Αλλά θα πάμε από το παρελθόν στο παρόν τώρα να μάθουμε λίγο περισσότερα πράγματα. Κυρία Ελένη, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Να είστε καλά, Νίκη. Καλωσορίσατε στο χωριό μας.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Πάντα καλές και όμορφες εκπομπές να κάνετε.
0: Να είστε καλά. Εγώ θα σας πάω κατευθείαν εκεί, γιατί είμαστε σε δύσκολο περιβάλλον. Είμαστε μέσα στη ζέστη, είμαστε στον καύσωνα. Λοιπόν, είδαμε ότι πήγατε και φτιάξατε μέσα κάποια χαρτάκια τα οποία τετυλίγετε και γίνονται μικρά και μπαίνει ζαχαρόπαστα.
1: Ναι, εκεί είναι οι μαντινάδες γραμμένες, οι οποίες τις στυλάμε. Και εκεί απάνω μετά κάνουμε το ζυμάρι αυτό τη ζαχαρόπαστα. Που τυλάμε την ζαχαρόπαστα σε μία-μία μαντινάδα και τις βάνουμε μέσα πάνω στο τραπέζι να ξεραθούν λιγάκι και μετά αυτές τις μαντινάδες τις βάνουμε στα σακουλάκια και τις πάμε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, όπως γινόταν από πολύ παλιά, στα παιδικά μου χρόνια.
0: Το θυμάστε δηλαδή
1: εσείς
0: από παιδί.
1: Από παιδί η χαρά μας ήταν να πάμε να πάρουμε μια δραχμή, δύο δραχμές μαντινάδες. Ήτανε το γλυκό του πανηγυριού, η χαρά του πανηγυριού, να πάρουμε μαντινάδες.
0: Άρα το έθιμο δηλαδή έρχεται από παλιά.
1: Από πολύ παλιά.
0: Σε πανηγύρι όμως με αναφέρατε.
1: Σε πανηγύρι. Παλιά ερχόταν άνθρωποι που τις κάναν τις μαντινάδες και τις πουλάγανε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα. Υπήρχε πάντζι και ήταν το λαμπερουάνα, το πούμε έτσι. Ναι. Του πανηγυριού οι μαντινάδες.
0: Για να
1: πάρεις μαντινάδες, να χαρίσεις τις μαντινάδες, ο νεαρός την κοπελιά, η κοπελιά
0: άρα
1: τον
0: νεαρό. Άρα υπήρχε απότερο σκοπό.
1: Βέβαια, ήταν τύπου ερωτικού οι μαντινάδες.

0: Και τώρα έχουμε φτάσει...
1: Μετεγενέστερα, λοιπόν, ο Πολιτιστικός Σύλλογος αναβιώνει αυτό το έθιμο τώρα και τα τελευταία χρόνια, το οποίο μαζευόμαστε στην αίθουσα αυτή που είδατε, φτιάχνουμε τα χαρτάκια, τις ματινάδες, τη ζαχαρόπαστα, να τα ετοιμάσουμε, να τα πάμε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, που στείλουν ένα πολύ όμορφο πάγκο και πάλι με

0: στο πανηγύρι.
1: Πολύ όμορφα.
0: Είναι και ένα τώρα... έθιμο βέβαια που μας αρέσει πάρα πολύ και πάρα πολλοί κόσμος τα τελευταία χρόνια. Τους αρέσει αυτή η εικόνα που βλέπουν τον μπάγκο με τον πολιτιστικό, ντυμένες κριτικοπούλες να πουλάνε τις μαντινάδες. Και όντως ο κόσμος αγοράζει.
1: Και το όμορφο επίσης είναι να πούμε ότι αυτή τη στιγμή και φαντάζομαι και τις επόμενες μέρες μέχρι το πανηγύρι
0: Βεβαίως.
1: Η διαδικασία αυτή είναι μαγική γιατί
0: Βεβαίως,
1: συναντάτε
0: μαγική.
1: Ο νέος με τον παλιό και κάνουν όλη αυτή την ωραία διαδικασία.
0: Ναι, και μαζευόμαστε εδώ και ας το πούμε ότι κάνουμε κάποιες όμορφες βεντζέρες, μικρές, μεγάλες, παιδιά. Φτιάχνουμε λοιπόν αυτή τα σακουλάκια με τις μαντινάδες μέχρι να τις τελειοποιήσουμε. Και να τις μαζέψουμε μετά, να
1: τις ετοιμάσουμε
0: στα πανιέρια για τη μέρα του πανηγυριού.
1: Κυρία Ελένη, θέλω να κλείσουμε με μια όμορφη σκέψη, με μια όμορφη μαντινάδα, ίσως με κάτι δικό σας. Να αφήσουμε έτσι αυτό το ωραίο θέμα και να ευχηθούμε εννοείται να σμίγετε πολλά χρόνια ακόμα και να κάνετε αυτό το ωραίο.
0: Να είστε καλά, Νίκη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Εγώ θα σου αφιερώσω μια μαντινάδα που θα μπορούσε να την αφιερώσει ένα όμορφο νεαρό. Ξανοίγω σε ξανίζουμε, πραμάχομε στο νου μας. Έλα να το θαρέψουμε, καλή μοζή στα λού μας.
1: Πέραχε.
0: Να είστε καλά, Νίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κι εγώ να είστε καλά.

0: Η ιστορία του τόπου μας αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο καλά ξέρεις τον τόπο σου, ποια είναι η διαδρομή του μέσα στον χρόνο, τους ανθρώπους που έφτιαξαν και πλαισίωσαν τον τόπο αυτό? Στους Κουνάβους, λοιπόν, υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί δικαίως να χαρακτηριστεί ως ιστοριοδήφης. Ένας άνθρωπος που αγαπά πολύ τον τόπο του, που ψάχνει, που ερευνά επισταμμένος και αναζητεί ιστορικά τεκμήρια, που θυμάται ημερομηνίες, πρόσωπα του παρελθόντος που δεν γνώρισε ποτέ, οικογένειες και στιγμές που σημάδεψαν το χωριό του, που δακρύζει με μνήμες και γεγονότα και που αν μπορούσαμε να τον αφήσουμε να μας μιλά για μέρες ολόκληρες για όλα αυτά που γνωρίζαμε, θα το έκανε. Λευτέρης Αβαθιανάκης. Κύριε Λευτέρη, είστε ένας υπέροχος άνθρωπος με γλυκιά καρδιά, σαν το γλυκό βύσσινο που φτιάξατε και μας χαρίσατε. Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος, εδώ στους Κουνάβους. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ήξερα και δεν γνώριζα μέχρι που βρήκα τον κατάλληλο άνθρωπο να με ενημερώσει. Και είμαστε εδώ στην καζάρμα του Νταγκαλή. Θα μου πείτε εσείς αν το είπα καλά. Είμαι μαζί με έναν άνθρωπο που είναι ανοιχτό βιβλίο, είναι αρχείο, έτσι τον ονομάζουν όλοι, τον κύριο Λευτέρη Σαμπαθιανάκη. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Χαίρομαι που ήρθατε στο χωριό μου. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε να μιλήσω για το χώρο μου και για το χωριό μου που τόσο αγαπώ.
0: Μα νομίζω ότι μας είπαν ότι δεν υπήρχε κανένας άλλος να μιλήσει για όλα αυτά.
1: Όχι, δά υπερβολές.
0: Με το πάθος το δικό σας και με την αγάπη.
1: Ασχολούμαι πολλά χρόνια. Έχω ένα αρχείο πολύ μεγάλο. Ό,τι αφορά το χωριό, σε μεγάλο βαθμό.
0: Θα μιλήσουμε για το χωριό, αλλά θα ξεκινήσουμε από εσάς. Είστε γέννημα θρέμα εδώ στους Κουνάβους.
1: Ναι, έχω γεννηθεί το 1954, ποτέ δεν νίχωσα τα χρόνια μου. Είμαι 69 χρόνια στο Τσουβάλι δεμένα.
0: Και αγαπάτε αυτό το μέρος. Και για αυτό
1: πολύ.
0: Το μέρος θα πούμε.
1: Πάρα πολύ. Εδώ βρισκόμαστε στην καζάρμα του Νταγκαλή. Το έχει ανακαινήσει ο φίλος μου, ο Βαγγέλης, ο Νταγκαλάκης. Είναι ορθοδοντικός από τις καλύτερες της Ελλάδος. Και μόλις που ήρθε από την Αθήνα για διακοπές, είναι μισή ώρα που ήρθε. Τον πήρα τηλέφωνο και ανταποκρίθηκε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μας άνοιξε τις πόρτες, αφού δεν

0: να έχει σκουπίσει ακόμα το σπίτι και να μπει
1: έτσι
0: μέσα.
1: Είναι καλύτερα. Πιο ωραία είναι έτσι.
0: Εντάξει, η καζάρμα ανατσενίστηκε το 2000. Ερχόταν εδώ ο Κόρακας. Να πούμε ότι από εδώ ήταν ο αρχηγός της παιδιάδος, ο καπετάν Μπουρεξάκης, και όλες οι συνεδριάσεις γινόταν εδώ μέσα στην καζάρμα.
1: Υπέροχο, που βρισκόμαστε το ίδιο μέρος.
0: Ναι, βρισκόμαστε εδώ. Και όλες οι επαναστάσεις μετά και του Κόρακας πέθανε το 1882. Το κτίριο συνέχισε τη χρήση του σαν καζάρμα και στις επαναστάσεις του 1996 και του 1997 με τις επόμενους αρχηγούς και με τις επόμενους αυτούς που ήταν για την περιοχή
1: στην
0: νεότερη ιστορία. Όπως ήταν η μάχη της Κακής Ράσης το 1997.
1: Να αφήσουμε την νεότερη ιστορία λίγο. Να πάμε από το παρελθόν στο πιο παρόν.
0: Το χωριό αναφέρεται στο 1212 καταγραφή. Όχι ότι δεν υπήρξε ο οικισμός πιο μπροστά. Η επίσημη καταγραφή που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι του 1212, που ένας δόκης είχε κάποια περιουσία εδώ που την μοίραζε στα αδέρφια του, στα παιδιά του, κάποια κτήματα, κάποια φέουδα, να το πούμε έτσι.
1: Περιοχή ολόκληρη.
0: Η περιοχή ανέκαθεν ήταν γεμάτη αμπελώνες. Διάσπαρτα υπάρχουν, ήταν τόσο πολύ μεγάλη η παραγωγή που δεν μπορούσε να έρθει σε σταφύλι, να μπει μέσα στο χωριό. Δεν υπήρχαν μέσα. Υπάρχουν καταγραμμένα πατητήρια, όπως είναι τα σκεπαστά πατητήρια, όπως είναι τα πατητήρια στον Άγιο Νικόλαο, τα θολωτά που πρέπει να πάμε να τα αναδείξουμε, να τα δούμε. Στην Κορατιά, στις Κόμες, σε διάφορες αναπεριοχές υπήρχαν πατητήρια που ερχόταν πια κρασί μέσα στο χωριό και μούστος για να γίνει η υπόλοιπη επεξεργασία παρά να έρθει στα φύλλη.
1: Μιλάμε λοιπόν για ένα χωριό το οποίο
0: πολύ πλούσιο.
1: Γνώριζε τον Ίνο από πολύ νωρίς.
0: Πλούσιο σε σιτηρά. Η σταφίδα ήρθε μετά με τους πρόσφυγες. Μετά το 22 Σουλτανίνα τη φέρανε οι πρόσφυγες.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να κάνω μια αναφορά για τους πρόσφυγες. Ήρθανε 87 άτομα εδώ πέρα. Όλοι τους ευκατάστατοι, οι πιο πολλοί ήρθανε με το διωγμό. Και άλλοι με την ανταλλαγή, αλλά οι περισσότεροι που ήρθανε.
1: Χρονολογία.
0: 12 Σεπτεμβρίου του 22. Μέχρι το τέλος του 23, στο Ηράκλειο ήρθανε 17.500 πρόσφυγες. Από αυτούς, οι 87 ήρθαν εδώ. Όσον αφορά τις πρόσφυγες, κάναμε πριν 2-3 χρόνια μια μεγάλη γιορτή, μια μνήμα σε αυτούς τους ανθρώπους που ήρθανε, που ταρακούνησε τους πάντες. Ήρθανε 1.000 άτομα. Είχα 1.000 άτομα ακροατήριο από κάτω. Αναφερθήκαμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Βέβαια, δεν ζούσε κανείς να δούνε και να ακούσουν τα αυτιά τους.
1: Δεν έχει σημασία. Και μόνο που συγκινήσετε εσείς, καταλαβαίνω ότι ήταν κάτι πολύ σημαντικό.
0: Φέρανε πολλά πράγματα.
1: Και να σας πάω αλλού, γιατί βλέπω ότι σας αγγίζει αυτό. Εγώ θέλω να σας πάω λίγο από το τότε στο τώρα, πώς εσείς, σαν Λευτέρης Σαμπαθιανάκης, έχετε στο μυαλό σας σκουνάβους, είτε ιστορικά είτε σαν άνθρωπος. Δηλαδή, αν κάποιος ξένος, αν ένας τουρίστας, έρχονταν τώρα και σας ρωτούσε, κύριε Λευτέρη, για εσάς τι σημαίνει αυτό το χωριό, τι είναι το πιο αξιόλογο?
0: Είναι όλος μου ο κόσμος, όλο μου το είναι. Πώς να το πω, έχω ασχοληθεί από παιδί, μ' άρεσε η λαογραφία και η καταγραφή. Πρώτα απ' όλα μπορώ στον οποιοδήποτε να τον εκατεβάσω πίσω 200 χρόνια σε...
1: το
0: να του κάνω ένα γενολογικό δέντρο, να το πούμε έτσι. Το έχω αυτό. Πολλές φορές ίσως γίνομαι κουραστικός, αλλά
1: δεν
0: αυτό
1: νομίζω.
0: Είναι έμφυτο. Ύστερα ασχολούμαι πολύ, έχω ένα τρομερό αρχείο. Μαζεύω και το τελευταίο φιλαράκι που έχει περάσει ο χρόνος από πάνω του.
1: Μου μιλήσετε για τις φάμπρικες που έχει το χωριό.
0: Οι φάμπρικες είχαν 7. Εδώ που δίπλα που είμαστε ήταν η φάμπρικα του Μαρκομιχάλη, από τις ωραιότερες που υπήρχε. Η φάμπρικα του Καλοπεράση, η φάμπρικα του Ατζεμιλή. 7 τον αριθμό ήταν, αν όχι δεν κάνω λάθος. 3 είχε ο Καλοπεράσης, ο Μαρκομιχάλης, ο Ατζεμιλής και ο Μαρκονικολής. Αυτές ήταν. Είχε ύστερα...
1: Έχουμε το μνημείο, να πάμε να σας αφήσω από τις πάβικες, να πάμε στο μνημείο.
0: Το μνημείο, το υγρό, υπήρξε τέμενος. Είχε

0: Αμή. Οι παλιότερη, δηλαδή, ένα θείο που είχα, έλεγε ότι υπήρξε τέμενος εκεί και μια παλιά εκκλησία, ο Μιχαήλ Αρχάγγελος, που εχαλάστηκε και έγινε η πλατεία του Ηρώου. Και επίση, δίπλα η Παναγία είναι τριμάρτυρη. Ο Άγιος Χαράλαμπος που είναι πολυούχος, η Παναγία στη μέση η Τσίμηση. Και το άλλο κλήτος είναι Μιχαήλ Αρχάγγελος, η ανάμνηση του Μιχαήλ Αρχαγγέλου που ήταν στο μνημείο και χαλάστηκε και έγινε η πλατεία.
1: Εσάς όμως, ποιο είναι το αγαπημένο σας σημείο από όλα αυτά?
0: Όλα. Έχω καταγράψει όλα τα. Ό,τι υπήρξε που το άγγιζε η φθορά του χρόνου. Πρώτα απ' όλα, έχω καταγράψει όλα τα καβούσα που υπήρχαν στην περιοχή. Που δυστυχώς κάποια βουλιάξανε. Φύγανε. Ένα από τα καλύτερα ήταν του Ατζεμιλή. Τούρκος ήταν ο Ατζεμιλής, ο οποίος πήγαινε και έκανε τον ντοά του στο Ρόγδιο. Ήταν ένα εργοτέχνης. Δυστυχώς βούλιαξε. Άλλο ένα ήταν το πηγάδι του Χατζομέρη. Υπήρχαν οι βρύσοι από κάτω, που αυτά ήταν με τουρκικές επιγραφές, ήταν μεταγενέστερες. Επίσης η βρύση του Ντραντρά που υφίσταται και σήμερα και τρέχει και ανοίγει στα 600 χιλιοστά σε μια ποτισμένη χρονιά, που είναι ένδειξη να ξέρουμε ότι η χρονιά είναι γόνιμη φέτος, γιατί έχει κάνει 600 χιλιοστά και έχει ανοίξει ο Ντραντράς.
1: Μου αρέσει που τα λέτε, γιατί τα λέτε με γνήσια.
0: Όχι, αυτό είναι, αυτή είναι πραγματικότητα.
1: Εγώ κάνω λίγο τραμπάλα, γιατί μου έρχονται με αυτά που συζητήσαμε πιο πριν, από το παρόν στο παρελθόν ή από το πιο σύγχρονο στο πιο παλιό, επειδή είπατε για τη φωντάνα πριν, για το νερό. Και αξίζει να το πούμε.
0: Ναι, αξίζει να το πούμε, γιατί το νερό που υδρευόταν το Ηράκλειο είναι από τη μάνα του νερού, η φωντάνα. Υπάρχει δίπλα η εκκλησία, ο Άγιος Νικόλαος.
1: Εδώ στους Σκουνάδους.
0: Ναι, στο ρέμα μέσα βαθιά είναι. Είναι σε Αρχανιώτικη περιφέρεια πια. Νομίζω ότι είναι του 9ου αιώνα η εκκλησία. Και το 1212 που ήρθαμε εμείς ενετούς εδώ, 1204 έπεσε η πόλη, 1212 είχαμε εμείς ενετούς μέχρι το 1669. 1669. Με 1830 με 40, 11 χρόνια, 41, είχαμε Αραβοκρατία, Ιμπραήμ.
1: Εγώ έχω ενθουσιαστεί με όλα αυτά που λέτε, γιατί είναι πάρα πολλά.
0: Θα μπορούσα να μιλώ, για το καθένα ατελείωτες ώρες.
1: Το πιστεύω.
0: Ατελείωτες
1: ώρες. Να έρθουμε λίγο στον κύριο Ελευθέρη σαν προσωπικότητα και σαν κουναβιανό, να μοιραστεί μαζί μου κλείνοντας μια πολύ ωραία ιστορία δική του, ίσως από τα παιδικά του χρόνια, μια ανάμνηση, μια όμορφη στιγμή, κάτι.
0: Εμείς μεγάλωσα σε ένα σπίτι αγροτικό, ο πατέρας μου ήταν. Το λέει ο κόσμος, ήταν υδρονομέας στο χωριό και δεν μάλασε με έναν άνθρωπο ποτέ. Δεν είχαμε ευχέρεια τόσο των χρημάτων όσο σε αγαθά. Ήτανε το σπίτι μας, να το πω που λένε παλιά, μπουλαντισμένο από τα πάντα, πληθώρα, μπερετσέτη που λένε οι Τούρκοι, μπερετσέτη, τα πάντα. Δηλαδή, συνεχίζω αυτό το πράγμα την παράδοση. Σήμερα πήγα και άλλες αστάρι για να κάνουμε ψωμί. Σπέρνω, δηλαδή αν κλείσω τις πόρτες μου που λέω καμιά φορά, θα κάνω 2 χρόνια να ψωνίσω πράγματα. Παράγω τα πάντα.
1: Το ψωμί καλό βγήκε?
0: Θα βγει, το δώσα στο φουρνάρι. Είναι στο φούρνο
1: εντάξει.
0: Τώρα να ζυμωθεί, να γίνει παξιμάδι.
1: Γιατί μου μύρισε λίγο
0: έτσι. Ναι, να μυρίσει. θα έρθετε να το δοκιμάσουμε με λαδοβρεχτό και με ζέδες και με δέσματα του κορζού και του τόπου με παραδοσιακά φαγητά.
1: Λοιπόν, να πω εγώ κάτι στον κόσμο τώρα, έτσι πως μιλάτε. Επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάνε παλιότεροι, γιατί δεν σας θεωρώ παλιό, αλλά επειδή είστε.
0: Είμαι μια ουλιά. Παλιάνθρωπος.
1: Λοιπόν, παλιάνθρωπος σίγουρα δεν είστε. Λοιπόν, επειδή μιλάτε με αυτή την τοπιολαλιά που καλώς ή κακώς χάνεται, γιατί έχουμε δανειστεί λέξεις από την τουρκοκρατία, από την ανιτοκρατία, αλλά είναι ωραίες που τις έχουμε βάλει.
0: Εγώ στο λεξιλόγιο μου τις έρνω όλες. Και πολλές φορές δεν γίνομαι κατανοητός, αλλά εγώ πρέπει να το πω. Το μπερετσέτη είναι μπερετσέτη.
1: Το λέει και ο παππούς μου αυτό.
0: Μπερετσέτη.
1: Και γεμίζει το στόμα.
0: Ναι, και γεμίζει το στόμα. Ναι, έτσι. Δηλαδή. Εντάξει, φρούτο δεν αγόρασα ποτέ μου, γιατί το παράζει και πρέπει όχι να πουλήσω, να δώσω. Να γεμίσει, να πουλαντήσει το πράγμα στο σπίτι σου. Πώς θα το
1: κάνω? Κύριε Λευτέρη, μία ευχή θα μου δώσετε σε ό,τι το πιο λαλιά και να θέλετε, για να κλείσουμε έτσι ωραία. Μία ευχή. Μία ευχή, ένα όνειρο που θέλετε να μοιραστείτε, ίσως κάτι. Μία ευχάριστη.
0: να βρεθούμε ξανά.

0: και να ξανακάνουμε μια άλλη μια εκπομπή, να πούμε πολύ περισσότερα, γιατί αξίζει τον κόπο, γιατί, πώς να το πω, τα 10 λεπτά είναι πάρα πολύ λίγα και εγώ θέλω να μιλώ πολλή ώρα.
1: Λοιπόν, μια παρέα άλλη εκτός της κάμερας πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι, αυτό, ναι.
1: Να μάθουν, γιατί είναι ωραίο που μαθαίνουν οι νεότεροι, έστω και αυτά. Πιστεύω ότι πολλά δεν τα ξέρουν.
0: Να πω το εξής, αυτό και να κλείσουμε. Ληξιαρχείο στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει από 1η-1η το 1933. Έτσι. Τότε αρχίξαν και γράφανε. Υπήρχε ληξιαρχείο. Εμένα το δικό μου αρχίζει από 12 Σεπτεμβρίου του 1918. Έχω ένα αρχείο. Ποιοι ζήσανε και ποιοι πεθάνανε στο χωριό, με τι αίτιο θανάτου και την ηλικία.
1: Αυτό
0: έως τη σήμερα.
1: Να το προσέχετε αυτό το αρχείο.
0: Επίσης, επειδή κάποιος δημοσιογράφος, δεν θέλω να πω το όνομα, εν πάση περιπτώσει, το πήρε, ήταν η μοναδική καταγραφή, δεν ήταν δικό μου το αρχείο, μου το έδωσε ο παπά Ζαχάρης, που ήταν του προκατόχου του παπά Βασιλάκη, ο οποίος πέθανε το 1948. Αυτός ο άνθρωπος είχε την ευαισθησία και όποιος πέθανε από το 1918,
1: κατέγραφε.
0: Αυτό λοιπόν εγώ το διατήρησα, υπάρχει, υφίσταται, το έχει ο πάτερ, αλλά εγώ το ανάδειξα, είναι ανοιχτό στη σελίδα μου, μπορεί οποιοδήποτε να μπει στη σελίδα μου, την έχω ανοιχτή, κάνω λαογραφία, γράφω, ποτέ δεν ανέβασα κάτι και να μην το προλογίσω και να μην πω ότι αυτό το πράγμα είναι, ό,τι αφορά στο χωριό και ό,τι αφορά στο χώρο.
1: Λοιπόν, κύριε Λευτέρη Σαμπαθιανάκη, είστε ένα γνήσιος κουναβιανός με μεγάλη αγάπη για τον τόπο του. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Εύχομαι καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε. Να κρατάτε έτσι αυτό το αστήρευτο πάθος για την ιστορικότητα, για την ελπίδα ίσως του τόπου αυτού να συνεχίζει στις νεότερες γενιές. Γιατί αξίζει αυτό που κάνετε πολύ. Κάθε καλό. Πραγματικά και ευχαριστώ πολύ.
0: Το ευχαριστώ είναι ανήκει σε μένα. Που μου κάνετε την τιμή να αναδείξετε το χώρο, να πούμε 5 πράγματα στον ιστορικό χώρο που βρισκόμαστε τώρα. Να ευχαριστήσω το φίλο μου το Βαγγέλη που ήρθε τώρα από την Αθήνα και μας άνοιξε την πόρτα του. Δεν έχω λόγια και εύχομαι να βρεθούμε μια άλλη φορά να πιούμε και το κρασί μας, να μιλήσουμε για τους δρόμους του, να μιλήσουμε για τους δρόμους του κρασιού που δεν μιλήσαμε, να πούμε για πολλά πράγματα, να πάμε να, δούμε, να μιλήσουμε για τη γιορτή του κρασιού που έγινε,
1: εδώ
0: το συμπόσιο.
1: Θέλουμε...
0: Το συμπόσιο του κρασιού που έγινε, που ήρθαν επιστήμονες σε τούτο το χώρο με διατριβές απάνω στο κρασί.
1: Έχετε μεγάλο πλούτο στην περιοχή.
0: Ναι, ναι. Ναι, να κλείσουμε και να μην τρώω το χρόνο σας άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
1: Και εμείς.
0: Να είστε καλά.

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
2: Τέλεια.
3: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρετε όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση.

0: εξέταση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: πολλές φορές αυτό έχει να κάνει και με άλλα πράγματα στην καθημερινότητα και στη ζωή. Είναι σημαντικό όταν σχεδιάζεις κάτι, και μια και μιλάμε μαγειρική, να μιλήσουμε μαγειρικά, ένα πιάτο, ένα φαγητό, κάτι, πρέπει να βάλεις μέσα τις σταθερές. Ποιες είναι οι σταθερές? Ο πρωταγωνιστής. Να μπει ο πρωταγωνιστής, τι προϊόν θα είναι αυτό, ας πούμε, μελιτζάνα, το αρνί, κόκορας, τι θα κάνεις. Και δίπλα να το συνοδεύσουν και δύο προϊόντα. Ποιο δεύτερο από αυτό? Να συνεργάζονται μαζί κατά τη διάρκεια της μαγειρικής, όταν μαγειρεύονται, και όταν τα δοκιμάζεις, να αφήσουν όλα τα χαρακτηριστικά τους μέσα, τα οποία ενώνονται και βγάζουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και υπάρχει αυτό που λέμε η αρμονία στη γεύση. Όταν μέσα σε αυτή τη ρημάδα την κατσαρόλα υπάρχουν 250 είδη, τι γεύση να βγάλει τώρα αυτό το πράγμα? Και μετά τα πράγματα, γι' αυτό λέμε αυτό ταιριάζει με αυτό, αυτό δεν ταιριάζει, αυτό είναι έτσι. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια η λογική της ανατρεπτικότητας, να βάλουμε διαφορετικά είδη, να κάνουμε κάτι άλλο που δεν το κάνει ο ένας, θα το κάνω εγώ και ξέρω. Δηλαδή, αυτά είναι χαζά πράγματα τώρα. Έξω από τους κανόνες μπορούν να μαγειρέψουν οι γαστρονόμοι οι πολύ μεγάλοι. Εμείς που είμαστε μέτροι, ας μαγειρέψουμε μέσα στους κανόνες. Και όταν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο να μπορούμε να βγούμε από τους κανόνες, ας κάνουμε κι εμείς την προσπάθειά μας. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω τώρα παιδιά που ξεκινήσαν σήμερα να θέλουν να βγουν έξω από τους κανόνες. Δεν το χωράει η λογική και το μυαλό. Δεν με ενοχλούν εμένα αυτά τα πράγματα πλέον.
1: Όχι, δεν είναι θέμα.
0: Εγώ είμαι ένα βήμα πριν τα 60. Δηλαδή, εγώ γελάω τώρα πλέον με αυτά. Αλλά μια και κάνουμε την κουβέντα να τα πούμε.
1: Απλά είναι εξής, έχει να κάνει πιο πολύ με το πώς θα εντυπωσιάσουμε από το χαρτί, από το μενού. Δηλαδή, πλέον οι νέοι μαγειρές θα προτιμήσουν να βάλουν ένα φιλέτο ψαριού με λαδολέμονο από γιούζου. Το θεωρούν πιο εύρυχο και πιο εντυπωσιακό στο άκουσμα ή στην, ας πούμε, γραφή, και το θεωρούν υποτιμητικό να βάλουν ένα λαδολέμονο απλό, ξέρω εγώ. Πρέπει με έναν τρόπο σόνι και ντε να εντυπωσιάσουμε γράφοντας ένα μενού.
0: Εγώ θα έλεγα αυτό το μάγειρα να προσέξει να ψήσει το ψάρι σωστά, να το βγάλει ζωμερό και όπως πρέπει, να φτιάξει ένα ωραίο λαδολέμονο, γιατί και αυτό τέχνη θέλει.
1: Προφανώς.
0: Και μετά, αφού το μάθει όλο αυτό καλά, ας πάει να μελετήσει και το γιούζου και να κάνει και κάτι άλλο δικό του.
1: Δηλαδή, πλέον τα νέα παιδιά προτιμάνε να μάθουν να κάνουν μία, ξέρω εγώ, ας πούμε, ψαρόσουπα σιφών από μία κανονική ψαρόσουπα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ο μάγειρας όταν κατανοήσει την αυθεντικότητα της, ας πούμε, ελληνικής κουζίνας, της γνήσιας ψαρόσουπας, δεν θα θέλει να κάνει μετά σιφών. Όταν δει ποια είναι η κανονική ψαρόσουπα.
0: Αυτό που λες συμφωνώ, αλλά να πω και κάτι άλλο πέραν από αυτό. Ας μάθει ο νέος να κάνει μια ωραία ψαρόσουπα, και αφού την κάνει ωραία, ας πειραματιστεί και με το σιφόν, ρε παιδί. Γιατί και αυτό είναι μια εξέλιξη.
1: Εννοείται.
0: Και εγώ δεν είμαι κατά της εξέλιξης. Και δεν μου αρέσει, Χρήστο, να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, επειδή έχουμε και μια ηλικία, να λέμε, ας πούμε, εμείς τότε έτσι, εμείς τότε έτσι. Δεν το κουστάρω αυτό. Μ' αρέσει δηλαδή να πηγαίνεις με το χρόνο που βρίσκεις. Γιατί όλα τα πράγματα
1: 26,
0: έχουν τη σημασία όταν είναι στο χρόνο τους. Και εντάξει. Να θυμόμαστε, να γνωρίζουμε και να εξελισσόμαστε. Αυτό είναι το καλύτερο. Αλλά το είπα και προηγουμένως.
1: Με σωστές βάσεις.
0: Με δικά μου λόγια. Παιδιά, όταν ξεκινάμε να κάνουμε κάτι, ξεκινάμε από την αφετηρία. Στην αφετηρία λέει μηδέν. Από το μηδέν, λοιπόν. Και όταν κάνουμε κάποια βήματα και είναι σχετικά γρήγορα και αισθανθούμε ότι μας έχουμε κενά, ο δρόμος είναι ένας. Ξαναγυρνάμε στο μηδέν. Ή στην αρχή. Αν έχουμε πρόβλημα με τη λέξη μηδέν, ας το πούμε αλλιώς, στην αρχή. Ας το πούμε αφετηρία. Αλλά αυτό είναι. Ο καθένας το λέει με δικά του λόγια. Από την αρχή, λοιπόν.
1: Κουζίνα η ελληνική, η θέση της έξω από την Ελλάδα. Μια που έχει ταξιδέψει και
0: εγώ βλέπω ότι, να σου πω και κάτι άλλο. Βλέπω ότι η κουζίνα μας, όταν είναι καλομαγειρεμένη και έχει μια ωραία πρόταση, και ταπεινά φαγητά όπως είναι η χωριάτικη σαλάτα, όπως είναι η σπανακόπιτα, όπως είναι το κατσικάκι το ψητό στο φούρνο με τις πατάτες, όπως είναι ένα ωραίο γιουβέτσι, απλά πράγματα. Ή ένα ωραίο ψάρι ψημένο σωστά και τα λοιπά, με τα χόρτα του και τα λοιπά, όπου και να το σερβίρεις κάνει στράκο και όλοι κάνουν κολοτούμπες. Πρέπει να είναι όμως σωστά. Δεν μπορούμε να γεμίζουμε την Αμερική με κατεψυγμένες πανακόπιτες ή να θέλουμε να καταπλήξουμε τον κόσμο. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Είναι άλλη σπανακόπιτα που σερβίρεις εκεί στο Τυροπιτάδικο στη Νέα Υόρκη ή όπου και να πας τέλος πάντων. Και άλλη είναι αυτή που θα φας εδώ πέρα. Γιατί έχουμε και αυτή του είδους την εξέλιξη. Η ελληνική κουζίνα μπορεί να σταθεί οπουδήποτε όταν είναι καλομαγειρεμένη, καλοφτιαγμένη στην αυθεντική της μορφή. Και από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει και η εξέλιξη πάνω σε αυτό, σαφέστατα, αλλά με κανόνες. Με κανόνες εννοώ δηλαδή με ωραία προϊόντα στην εποχή τους, τα οποία να φέρνουν τη γεύση της ελληνικής κουζίνας. Μην είναι ξένα πράγματα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή να το βάζεις στο στόμα σου και να πλημμυρίζει η γεύση, τα αρώματα, η νοστιμιά, όλο αυτό. Μόνο έτσι μπορεί να το... Δηλαδή πώς, ας πούμε, ποιος είναι ο άλλος ο τρόπος. Έτσι λέω εγώ. Και αυτό έχω γνωρίσει εγώ. Η χωριάτικη σαλάτα δεν είναι famous παντού.

0: όλο τον κόσμο, όπου και να πας, πουθενά δεν είναι ωραία εκτός από την Ελλάδα. Όπου και να πας, εγώ την έχω φάει. Στο Χονγκ Κονγκ, στη Σιγκαπούρη, στη Γερμανία, σε πολλά σε αυτό, στην Αμερική, παντού, παντού. Όπως είναι εδώ η χωριά της σαλάτα, δεν είναι πουθενά. Τι έχει να κάνει αυτό? Τα προϊόντα.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή, πόσο μεγάλη σημασία έχουν τα προϊόντα? Δεν γίνεται να τα μηδενίζουμε όλα. Δεν γίνεται να λέμε ότι όλα είναι ίδια. Δεν είναι ίδια. Πώς θα το κάνουμε? Και όταν κάνεις μια τέτοια κουζίνα, όπως είναι η ελληνική, η οποία είναι απλή κουζίνα, έτσι νιώθω εγώ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι απλοϊκή, τότε έχει σημασία και τα προϊόντα, που είναι ο νούμερο ένα. Και ένας έξυπνος μάγειρος τα συνοδεύει τα προϊόντα. Δεν θέλει να τα σκεπάσει και να χορομπηδάει από πάνω τους για να δείξει αυτό τη μαεστρία του. Και όταν αυτός ο έξυπνος μάθει και πραγματικά καλή δουλειά και μπορεί να γίνει και γαστρονόμος, τότε μπορεί να τα πειράξει με τον δικό του τρόπο.
1: Μήπως ήρθε η ώρα τώρα που είσαστε και είσαι και εσύ και τέλος πάντων όσοι είναι ακόμα ενεργοί και θα είναι για κάποια χρόνια ακόμα άνθρωποι που έχουν δώσει πολλά στην Ελλάδα, να μπορέσει επιτέλους να γίνει μια σωστή καταγραφή της ελληνικής κουζίνας, όπου να...
0: Θα ήταν ό,τι καλύτερο να υπάρχει μια καταγραφή πραγματική της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όχι κατά τόπους και τα λοιπά. Γιατί εμείς έχουμε και αυτό το τέτα. Όλα τα διαμέρισματα της χώρας έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Αλλά αυτά όλα πιστεύω είναι κάτω από την ομπρέλα της μεγάλης ελληνικής κουζίνας.
1: Σωστά.
0: Και πρέπει να γίνει αυτό για να μπορέσει να εξελιχθεί την κουζίνα μας. Δηλαδή, να σου πω και κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα, αν ήταν των μαγείρων, θέμα των μαγείρων, η καταξίωση της ελληνικής κουζίνας, θα έχει γίνει εδώ και χρόνια. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μάγειροι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και την αγαπάνε τη δουλειά τους και την κουζίνα και τα φαγητά μας και τις γεύσεις μας και τα προϊόντα μας κτλ. Και είναι περήφανοι γι' αυτό. Αλλά αυτή η δουλειά θέλει κρατική μέρημνα από πίσω, για να μπορέσει να γίνει κανόνας και θεσμός.
1: Πάνω στο κράτος, το μόνο που δεν κάνει για την εστίαση και για την ελληνική κουζίνα γενικότερα είναι να μεριμνά. Νομίζω ότι πλέον είναι ο εχθρός της εστίασης.
0: Κάποια στιγμή πιστεύω όμως ότι πρέπει να τα βάλουν κάτω και να δουν, ας πούμε, ότι αυτή η χώρα, αυτό που μπορεί να προσφέρει, έχει να κάνει ξεκάθαρα με τον τουρισμό και όλα τα τριγύρω.
1: Η βαριά μας βιομηχανία είναι.
0: Το θέμα και η γαστρονομία της χώρας μας είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ σημαντική για να μας βελτιώσει και να μας εξελίξει γενικότερα.
1: Έχουμε θεωρήσει τη δύναμη, τουλάχιστον εμείς, η ΣΕΦ, να πιέσουμε την κατάσταση προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση?
0: Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Εγώ, δηλαδή, η σκέψη μου τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είπα και εγώ, δεν ήμουν πάντα έτσι. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα και έφυγα από το χωριό μου και είδα, ας πούμε, ότι αυτό που σας είπα για τη γαλλική κουζίνα και τα λοιπά, και ταξίδεψα 2-3 φορές στο Παρίσι και πήγα σε κάποια εστιατόρια και είδα το φαγητό και το πώς μαγειρεύουν. Και εγώ, σαν παιδάκι, και εγώ αντιγραφές. Τα αντέγραφα εδώ, τα έφερνα εδώ, έλεγα αυτό, εδώ, έτσι αλλιώς. Να πούμε ποιος είναι ο Ευαγγέλου, τι κάνει ο Ευαγγέλου. Αλλά τέλος πάντων είναι ξυπνάδα όμως κάποια στιγμή να αντιληφθείς το ζητούμενο και ποια είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και υποχρέωσή μας να κοιτάξουμε τον τόπο μας, τη δική μας γαστρονομία και φεύγοντας, γιατί όλα τα πράγματα τελειώνουν, από κάπου ξεκινάνε και κάπου τελειώνουν, να μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις κάτι, βοήθησαμε κι εμείς, ρε παιδί μου, με ένα μικρό βηματάκι, με ένα πετραδάκι που βάλαμε σε όλη αυτή τη μεγάλη φάση, ας πούμε. Να αφήσουμε κάτι. Και οι επόμενοι, γιατί πάντα πιστεύω αυτό, γιατί ειλικρινά το λέω, οι επόμενοι είναι πάντα καλύτεροι από τους προηγούμενους. Γιατί έχει να κάνει με την εξέλιξη. Είναι όλα αυτά που μου λέγαμε στην αρχή με το ίντερνετ και. Σήμερα τα παιδιά, ούτως ή άλλως, ξεκινάνε από μια άλλη αφετηρία από αυτή που ξεκινήσαμε εμείς το 80. Είναι πιο μπροστά. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δηλαδή? Επομένως, αυτοί αύριο θα πρέπει να έχουν αυτή την συνέστηση ότι πρέπει να αφήσουν κάτι για τον τόπο τους πίσω. Και αυτοί σίγουρα τότε θα αφήσουν κάτι μεγαλύτερο από αυτό που θα αφήσουμε εμείς σήμερα. Έτσι το βλέπω.
1: Ο Σωτήρης Ευαγγέλου και τα επόμενα χρόνια που θα είναι στην επικαιρότητα και τέλος πάντων μπροστάρης, που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη, τι θέλει να πει στα νέα παιδιά, τι θέλει να πει, με πολύ θα μεγάλη
0: θα, θα πω ότι θα έκανα εγώ αν ήμουν πάλι 17 χρονών και ξεκινούσα.
1: Ναι.
0: Θα έκανα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αυτή τη

0: δουλειά, όπως ξαναείπα και πριν, για να την κάνεις καλά και να προχωρήσεις μέσα από αυτή, πρέπει να την αισθανθείς και να την αγαπήσεις. Να αφιερωθείς πάνω σε αυτό. Να γίνεις άλογο και να βάλεις παροπίδες για να κοιτάς το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Το να γίνομαι καθημερινά καλύτερος. Πώς μπορείς να γίνεις καθημερινά καλύτερος? Με τη μελέτη, με την καθημερινή προσπάθεια στην εργασία, στη δουλειά και με το να ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου.
1: Και όχι τους υπόλοιπους.
0: Ναι. Και όταν βλέπεις κάποιον ο οποίος είναι ξεκάθαρα καλύτερος από σένα, να παραδειγματίζεσαι και από αυτόν. Γιατί πάντα υπάρχουν καλύτεροι από εμάς. Δεν είμαστε εμείς οι διάνοιες, αλλά όταν προσπαθείς καθημερινά και βελτιώνεσαι, γίνεσαι καλύτερος. Αυτός είναι ο τρόπος. Αυτό να κάνουν τα νέα παιδιά. Και θα μπουν σε ένα μαγικό χώρο, ο οποίος έχει ταξίδια, έχει να γνωρίσεις άλλες χώρες, άλλες κουλτούρες, άλλους πολιτισμούς, άλλη λογική στο φαγητό, άλλες κουζίνες διαφορετικές. Να γεμίσεις, να χορτάσεις, πώς το λένε, ας πούμε. Αλλά όλο αυτό μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλιώς δεν γίνεται με τα λόγια. Όλο αυτό γίνεται με τη δουλειά, στην καθημερινότητα. Δούλεψα εγώ, χωριάτης, έφυγα από το χωριό μου. Έτυχε να δουλέψω σε κάποιες εταιρείες μεγάλες, πολυεθνικές, οι οποίοι εκτίμησαν τη δουλειά μου. Με βάλαν ψηλά στην ιεραρχία τους. Ταξίδεψα μέσα από αυτό. Γνώρισα, είδα πράγματα. Χωριάτες. Εντάξει όμως, με τη δουλειά μου έκανα αυτό που έκανα. Έκανα δύο βήματα. Δεν έκανε και τίποτα. Δεν είμαι αστροναύτης ή φυσικός, καμία μεγάλη επιστήμη. Μάγειρας είμαι. Αλλά μέσα από όλο αυτό γέμισα όλη μου τη ζωή. Και σήμερα είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Για όλο αυτό που έκανα.
1: Έτσι.
0: Μακάρι να ήμασταν νεότεροι να κάναμε και περισσότερα.
1: Πάμε λίγο στο παιχνίδι του 50-50. Τι είναι το 50-50? Θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις και πρέπει γρήγορα να αποφασίσεις ή το ένα ή το άλλο.
0: Γρήγορα, εντάξει, ναι, θα αποφασίσω όσο μπορώ πιο γρήγορα.
1: Στήρα ή ροφός?
0: Στήρα.
1: Πρόβατο ή άρνη?
0: Πρόβατο.
1: Κατσίκι γάλακτος ή κατσίκα?
0: Θα πω το κατσικάκι.
1: Φασόλια ή φακές?
0: Φακές.
1: Σέλινο ή πράσο?
0: Πράσο σέλινο.
1: Μαϊντανός ή άνηθος?
0: Μαϊντανός.
1: Στην πορεία της δουλειάς σου έχεις αναθεωρήσει πράγματα που πίστευες πολύ ακράδαντα και δηλαδή να πεις, ας πούμε, ότι είχα μια γνώμη για κάτι το οποίο δεν αλλάζομαι τίποτα. Και στην πορεία των χρόνων...
0: Ναι, το έχω κάνει, το έχω κάνει.
1: Ναι. Θα ήθελες να μας πεις ένα...
0: Θα σου πω έτσι μια γενικότερη φάση. Δηλαδή, εγώ είμαι ένας τύπος που πραγματικά, επειδή έτυχε να περάσω και από σπουδαία μαγαζιά, κορυφαία μαγαζιά, να μαζεύω πράγματα και συνταγές και μενού και διάφορα τρίκ, τέλος πάντων, που γινόταν μέσα στην καθημερινότητα και τα λοιπά. Με αποτέλεσμα να έχω κούτες μεγάλες με όλη τη διάρκεια, με ό,τι μάζευα όλα μου τα χρόνια. Κάποιες φορές χρειαζόταν να ξαναγυρίζω πίσω, να βλέπω, να ψάχνω πράγματα και πολλές φορές έβλεπα πράγματα που τα μάζευα και λέω «Τι μαλακίες κάναμε» και τα κρατάω κιόλας, ας πούμε. Αλλά ξεστή, αυτά είναι πράγματα που τα προσπερνάει ο χρόνος. Για το τότε ήταν σημαντικά.
1: Ναι.
0: Τώρα για την άποψή μου εμένα, ας πούμε, πώς γινόταν η δουλειά τότε και αν έχω αλλάξει, ναι, και αυτό συμβαίνει. Ήταν πράγματα που τα έκανα διαφορετικά και τώρα τα κάνω διαφορετικά. Δηλαδή τώρα δεν θέλω να κάνω αρπακολιστικά πράγματα. Δεν το γουστάρω, δεν μου ταιριάζει εμένα. Και μόνος μου όταν μαγειρεύω σε μια επαγγελματική κουζίνα και με πέρα, ας πούμε, να γυρίσω την πλάτη και να μην περάσω την ντομάτα από το φούρνο, ξέρω, να τη βάλω κατευθείαν μέσα στην κατσαρόλα, δεν το κάνω πλέον. Δηλαδή, αν πέσει κάτι κάτω και έχω και τα θέματα με τη μέση μου και τα λοιπά, δεν του δίνω μια κλωτσιά. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Ή να πω κάποιον, έλα πάρτωση. Θα μαζευτώ, θα πάω λίγο πλάγια, θα το πάρω εγώ. Δεν θέλω να είμαι λάθος στις ιδέες μου. Απέναντίας θέλω να είμαι παράδειγμα για τον εαυτό μου.
1: Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
0: Κοίταξε να δεις, ο πελάτης έχει δίκιο όταν το βλέπεις επαγγελματικά και λες ο άλλος ήρθε να με τιμήσει, ήρθε στο εστιατόριό μου, ήρθε να ξοδέψει τα χρήματά του και ήρθε να περάσει μια μεγάλη βραδιά. Μετά στα δικά μας τα εστιατόρια και σε εμάς, σε κάποιους από εμάς τέλος πάντων που έχουμε δημιουργήσει καλώς ή κακώς και ένα όνομα, κατευθείαν γεννούνται και προσδοκίες. Και όταν έρθει το άλλος να φάει στο εστιατόριο, π.χ. το δικό μου, για να μην πω κάποιον άλλο συνάδελφο, θέλει να περάσει και κάτι πιο ωραίο.

0: Όταν αυτό δεν το εισπράττει, βγάζει μια απογοήτευση και τότε βγάζει μια δυσαρέσκεια και χαλάει όλη η φάση. Με αυτή την έννοια, ναι. Εγώ λέω ότι έχει δίκιο ο πελάτης, γιατί πρέπει εμείς να καταβάλουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να τον κάνουμε να φύγει ικανοποιημένος, ευχαριστημένος.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για για την παρουσία σου εδώ. Σ' αγαπάει η Κρήτη, σ' αγαπάω κι εγώ. Το νησί πάντα του έχει δείξει την ανοιχτή του αγκαλιά από τα πιο παλιά χρόνια, ακόμα και τώρα.
0: Έτσι ακριβώς αισθάνομαι κι εγώ και γι' αυτό λέω καμιά φορά χαριτολογώντας. Είμαι τυρναβίτης, αλλά και μισός κριτικός.
1: Οπότε λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη μου.
0: Εγώ Χριστό, σε ευχαριστώ και σε εύχομαι να είσαι καλά, να είσαι στην υγεία σου, να έχεις μεγάλες επιτυχίες και να κάνεις αυτό που θες.
1: Με τον Σωτήρη λοιπόν, τον Ευαγγέλου, εδώ στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Να πούμε φυσικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κρυβέκη και στην Καλημέρα Φρούτα, εδώ από το Ethereal White Resort, και θα κλείσω όπως κλείνω σε όλες τις εκπομπές τα τελευταία 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε μπάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
1: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
2: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
3: Τι θα έλεγα?
4: Όλα θα πάνε καλά.
2: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
4: Να είσαι ο εαυτός σου.
5: Η ζωή είναι ωραία.
6: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
4: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
5: Θα τα καταφέρεις.
2: Αρκεί να το πιστέψεις.
4: Πίστεψέ το.
2: Με το διακρότημα μπορείς.
1: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
7: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.

Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Έλα σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ηρωάς μου.
3: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ηρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλι.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
9: Παρακαλώ.
10: Φτάνουμε.
9: Α, έχουμε ακόμα.
10: Τέλεια.
11: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
12: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
13: I decided to go back. I would not take the asylum.

0: My brother tried too, but he did not make it.
1: We did well to decide to go back. I wish I had never been on that boat.
2: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία μετανάστευσης και εσωτερικών υποθέσεων. Με τη συγχρονική

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Είναι σήμερα Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Η Κρήτη μετράει πληγές από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας που άφησε πίσω του ανυπολόγιστες καταστροφές και ανέδειξε με τον πλέον εμφατικό τρόπο την ανάγκη αντιπλημμυρικής θωράκισης του νησιού. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον στην καταγραφή των ζημιών σε περιουσίες, καλλιέργειες και υποδομές. Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε σύσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου με παράγοντες της περιφέρειας, των δήμων και εμπλεκόμενους φορείς, με βασικό ζητούμενο να αποτυπωθεί το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής και να μπουν σε σειρά οι άμεσες παρεμβάσεις αποκατάστασης. Όπως ανακοινώθηκε, αύριο θα συνεδριάσει εκτάκτως η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής προκειμένου να καθοριστούν τα μέτρα στήριξης για όσους επλήγησαν από την κακοκαιρία. Το ρεπορτάζ παρακολουθεί ο Χάρης Λεοντάκης. Θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως για όλες τις εξελίξεις. Χάρη, καλησπέρα.
1: Ποντέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το Οροπέδιο Λασίθιο, που εδώ βρίσκεται αυτή την ώρα το κυβερνητικό κλιμάκιο. Νωρίτερα στην περιφέρεια, επί δύο και πλέον ώρες, άκουγαν τον περιφερειάρχη, τους αντιπεριφερειάρχη και τους δημάρχους να περιγράφουν με μελανά χρώματα το τι έχει συμβεί στην Κρήτη. Αυτό που ζήτησαν δεν είναι μόνο άμεσες χρηματοδοτήσεις. Αυτό που ζήτησαν είναι γρήγορες διαδικασίες, ταχύτατες διαδικασίες. Διαδικασίες εξπρές ώστε να μπορέσουν οι Δήμοι να ανταποκριθούν στη μεγάλη πίεση που έχουν από τον κόσμο, γιατί αυτή τη στιγμή, όπως τόνισαν, υπάρχουν μεγάλες καταστροφές κυρίως στο αγροτικό δίκτυο του νησιού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τις καλλιέργειες, για τα ζώα, για κτηνοτρόφους και αγρότες που δεν μπορούν να πάνε στις περιουσίες τους. Και μάλιστα σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο για το νησί, μην ξεχνάμε, Σωτήρη, ότι σε λίγες μέρες ξεκινάει η ελαιοκομική περίοδος και όλοι θα πρέπει να πάνε στα χωράφια τους για να καλλιεργήσουν, για να μαζέψουν τις γης, για να μπορέσουν να έχουν εισόδημα πολλοί από αυτούς. Όλοι τόνισαν ότι δεν θα πρέπει απλά οι υπουργοί να ακούσουν και στη συνέχεια να ανακοινώσουν το τι θα γίνει. Πρέπει να βρουν τρόπους και υπάρχουν, επεσήμαναν, τρόποι ώστε να μπορέσουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να οι Δήμοι να είναι σε θέση να υλοποιήσουν τα απαραίτητα έργα. Πρέπει να ξεκινήσουν αύριο το πρωί, αν έπαρε χαρακτηριστικά δήμαρχος. Εδώ φυσικά οι δήμαρχοι Οροπεδίου, Λασιθίου, Ιεράπετρας και Μυλοποτάμου.
0: Χάρη, ενώ παρακολουθούμε κυρίες και κύριοι και χαρακτηριστικά πλάνα από την ευρεία σύσκεψη που προηγήθηκε σήμερα το πρωί στην περιφέρεια Κρήτης, στο κυβερνητικό κλιμάκιο μεταξύ άλλων συμμετέχουν δύο υπουργοί, ο Υπουργός Υποδομών και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Τι είναι αυτό που έθεσαν ως προτεραιότητα οι αυτοδιοικητικοί, οι φορείς της Κρήτης στο κυβερνητικό κλιμάκιο και τι απάντησαν οι υπουργοί ως προς τα ζητήματα που μπήκαν στο τραπέζι?
1: Αυτό που τόνισε ο κύριος Καταφαδός στο κυβερνητικό κλιμάκιο μετέχει ο κύριος Δήμας, υπουργός Υποδομών και Τουρνάς, υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, ο υπουργός του κύριος Κατσαφάδος και ο κύριος Ανδριανός, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο κύριος Κατσαφάδος, οι κύριοι Τουρνάς και Δήμας περιέγραψαν το πλαίσιο με το οποίο θα γίνουν ό,τι πρέπει να γίνει στην Κρήτη.
0: Έχουμε ένα πρόβλημα με την επικοινωνία με τον Χάρη Λεοντάκη, είναι στο Οροπέδιο Λασιθίου. Πάμε κυρίες και κύριοι να παρακολουθήσουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις με το πέρας της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια και επιστρέφουμε στο Χάρη Λεοντάκη.
2: Έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία της καταγραφής όλων των ζημιών και προχωράμε στο κομμάτι της αποκατάστασης των υποδομών, στη συνεργασία και με τον πρώτο και με τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και φυσικά και στο κομμάτι της απώλειας του εισοδήματος, ειδικότερα στο φυτικό κεφάλαιο και στο ζωικό κεφάλαιο, μέσω των διαδικασιών του ΕΛΓΑ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Άρα είναι μια διαδικασία η οποία έχει ήδη ξεκινήσει και ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να τις ολοκληρώσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα μπορούμε.
3: Είμαστε εδώ πραγματικά για την επόμενη μέρα,

0: για να δούμε, να καταγραφούν οι ζημιές και να δρομολογήσουμε όλες εκείνες τις ενέργειες έτσι ώστε να προχωρήσουμε γρήγορα στην αποκατάσταση με προτεραιότητα αυτό που πρέπει σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση.
1: Και θα ήθελα να πω
0: πραγματικά ναι, ότι έχουμε στείλει τα μνημόνια συνεργασία σε όλες τις περιφέρειες. Πιστεύω έχει έρθει και στο την περιφέρεια Κρήτης, με την οποία θα προχωρήσουμε να παραχωρήσουμε τα μηχανήματα έργου τα οποία αποκτήσαμε μέσα από το ΕΓΙΣ. Είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός μηχανημάτων τα οποία θα βοηθήσουν πραγματικά από εδώ και στο εξής στην αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.
1: Και θα έρθουν το επόμενο διάστημα.
0: Θα έρθουν μετά την υπογραφή, ήδη παραλαμβάνονται και θα κατανεμηθούν παντού. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι από την άλλη μεριά και προχωρούμε άμεσα στην έκδοση στην κήρυξη των περιοχών που έχουν πληγεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έτσι ώστε να αποδεσμεύσουμε τις διαδικασίες, να τρέξουν οι Δήμοι να κάνουν τη δουλειά τους. Και βέβαια η εντολή είναι και προς την αρρωγή να προχωρήσει σε συνεργασία με τους Δήμους στην καταγραφή των ζημιών.
2: Είμαστε εδώ για να κάνουμε ό,τι χρειάζεται με τις υπηρεσίες του ΕΛΓΑ. Ήδη είναι ενημερωμένες και ξεκινούν την καταγραφή, να στηρίξουμε τους παραγωγούς που έχουν πληγεί. Οι ζημιές είναι πράγματι σημαντικές, ιδιαίτερα στο οροπέδιο, στην Ιεράπετρα και βεβαίως στο Δήμο Μηλοποτάμου και όπου αλλού έχουν πληγεί. Εδώ είναι οι υπηρεσίες λοιπόν, από σήμερα ξεκινούν την καταγραφή όλων των πληγέντων, τις παραγωγές. Θα πάμε και εμείς οι ίδιοι το κλιμάκιο στις πληγήσεις περιοχές και θα στηρίξουμε βεβαίως, αυτή είναι η ξεκάθαρη βούληση, οφείλουμε να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους, τους αγρότες μας και τους κτηνοτρόφους που έχουν αυτή τη στιγμή πληγεί και είναι δύσκολες, έτσι, η δύσκολη περίοδος που διανύουν και θα διανύσουν χωρίς βεβαίως το εισόδημα που περίμεναν αυτό το καιρό.
3: Η σύσκεψη την οποία είδατε σήμερα δεν ήταν μια σύσκεψη της τελευταίας στιγμής. Από την Παρασκευή το πρωί είχαμε έρθει σε επικοινωνία και είχαμε συμφωνήσει με τον κύριο Περιφερειάρχη, ούτως ώστε μετά την εκτόνωση του φαινομένου να έρθουμε και να δούμε τι χρειάζεται για να επανέλθει στην κανονικότητα η περιοχή. Είπαμε συγκεκριμένα παράδειγματα. Ήδη από σήμερα το πρωί τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών βρίσκονται στο πεδίο και κάνουν τις απαραίτητες αυτοψίες σε ό,τι έχει να κάνει με σπίτια, σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια. Συνεννοηθήκαμε άμεσα η περιφέρεια να βγάλει τα δικά της κλιμάκια, τα οποία είναι επιφορτισμένα για να κάνουν τις αυτοψίες σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις. Αύριο, 4 η ώρα, συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, ούτως ώστε να υπάρξει μια αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών υποχρεώσεων και πληστηριασμού στις πληγέντες. Από εκεί και πέρα, σε 15 μέρες από σήμερα, έχουμε συνεννοηθεί τόσο με τον κύριο Περιφερειάρχη όσο και με τους Δημάρχους να αποστείλουν τα αιτήματά τους σε ό,τι έχει να κάνει με έργα αποκατάστασης των υποδομών οι οποίες έχουν πληγεί. Με τη δέσμευσή μας ότι θα προσπαθήσουμε να τα ικανοποιήσουμε σχεδόν στο σύνολό τους, αν όχι όλα, με το δελτίο της αυτοψίας από την υπηρεσία μας που έχουν ξεκινήσει από σήμερα. Οι πολίτες θα πρέπει να πάνε στο Δήμο με ένα υποστηρωτικό οικογενειακής κατάστασης, το Ε1 και το Ε9, να καταθέσουν την αίτησή τους. Και από τη στιγμή που θα μας στείλει ο Δήμος στο Υπουργείο το έγγραφο άρτιο και ολοκληρωμένο, δεσμευόμαστε ότι μέσα σε 10 μέρες θα έχουν αποσταλεί τα χρήματα της οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών σε όλους τους πολίτες οι οποίοι έχουν πληγεί. Ξεκινάνε από 2 μέχρι 6.000 ευρώ για τις οικοσκευές και 600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα χρήματα τα οποία θα δοθούν για την αποκατάσταση των υποδομών, περιμένουμε τα αιτήματα τα οποία θα έρθουν από το Δήμο και από την Περιφέρεια να τα αξιολογήσουμε και να αποφασίσουμε.
4: Προχωρούμε στην καταγραφή όλων των προβλημάτων που έχουν προκύψει. Τη καταγραφή των ζημιών που έχουμε σε όλη την Κρήτη. Μέσα σε 15 μέρες πρέπει οι φορείς να υποβάλουν προς την περιφέρεια και εμείς προς το Υπουργείο για τις χρηματοδοτήσεις που πρέπει να διεκδικήσουμε. Χρειάζονται ολοκληρωμένες μελέτες και εμείς μαζί με τις υπηρεσίες μας τόσο στα έργα υποδομών όσο και στα υπόλοιπα έργα που χρειάζεται η βοήθεια της περιφέρειας θα είμαστε μαζί με τους Δήμους για να στείλουμε τις προτάσεις στο Υπουργείο.
5: Οι υπουργοί ήρθαν δίπλα μας να δουν από κοντά το πρόβλημα. Εμείς είμαστε έτοιμοι να τους υποδεχτούμε στο πεδίο. Δεν ζητούμε κάτι παραπάνω. Ζητάμε τα αυτονόητα να αποκατασταθούν οι βλάβες, οι ζημιές, οι καταστροφές που έχει πάθει ο Δήμος ο δικό μας.
6: Σε πλήρη εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα η περιοδία του κυβερνητικού κλιμακίου που θα πραγματοποιήσει αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από την κακοκαιρία. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη για να μας ενημερώσει. Χάρη.
7: Λοιπόν, αυτή την ώρα βρίσκεται το κυβερνητικό κλιμάκιο στο Δημαρχείο του Οροπεδίου Λασιθίου. οι αγρότες, η αντιπροσωπεία των αγροτών.

0: περιγράφει ποια είναι η κατάσταση, περιγράφει τι έχουν αντιμετωπίσει και ζητούν, αυτό που ζητούν είναι να υπάρξουν αποζημιώσεις, αλλά αποζημιώσεις το 100% τόνισαν των στρεμμάτων τα οποία καλλιεργεί ο κάθε αγρότης. Όπως είπαν, με έναν πρόχειρο υπολογισμό αυτή τη στιγμή, το οροπέδιο έχει αυτή τη στιγμή περίπου 20.000 τόνους πατάτες ταμένους κάτω από τα νερά και περίπου 10.000 τόνους κυπευτικά. Όλα αυτά θα πρέπει να αποζημιωθούν, καθώς, όπως είπαν, ουσιαστικά για τους αγρότες του οροπεδίου, από εκεί είναι το μοναδικό τους εισόδημα, από εκεί προέρχεται το μοναδικό τους εισόδημα, και θα πρέπει με γρήγορες διαδικασίες να προχωρήσει η πολιτεία σε αποζημίωση στο 100% του κόστους που έχουν για να καλλιεργήσουν. Μόνο έτσι, τόνισαν, θα μπορέσει το οροπέδιο να σταθεί στα πόδια του, μόνο έτσι θα μπορέσουν οι άνθρωποι να συνεχίσουν να ζουν στο οροπέδιο, μόνο έτσι θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν για την επόμενη χρονιά. Σε κάθε άλλη περίπτωση το οροπέδιο θα ερημώσει. Και αυτό είπαν και οι αγρότες που μας
1: μίλησαν. Χάρη, ενώ μας περιγράφεις τα αιτήματα των αγροτών, παρακολουθούμε και εικόνα, είναι η εικόνα της Κυριακής στο οροπέδιο Λασιθίου, που χωρίς καμία υπερβολή έχει πλημμυρίσει από ατελείωτους τόνους νερού, και η παραγωγή που μας περιγράφεις, κυπευτικά και πατάτες, είναι ακριβώς κάτω από το νερό που βλέπουμε στα πλάνα μας.
0: Και Σωτήρη, να σου πω επίσης ότι αυτό που τονίστηκε στη διάρκεια της συνάντησης είναι ότι οι αγρότες δεν ζητούν κάτι παραπάνω από το κόστος ουσιαστικά παραγωγής για να μπορέσουν να ανταποκριθούν και στα έξοδα μέχρι την άνοιξη, όπου θα φυτέψουν ξανά το οροπέδιο, γιατί τώρα στη διάρκεια του χειμώνα δεν μπορούν, αλλά και για να μπορέσουν να ζήσουν. Επίσης τονίστηκε ότι θα πρέπει η πολιτεία άμεσα να αποκαταστήσει, να χρηματοδοτήσει και τον Δήμο για να αποκαταστήσει τα δίκτυα που έχουν καταστραφεί.
1: Χάρη, επόμενη στάση Ιερά Πέτρα.
0: Η επόμενη στάση είναι στην Ιερά Πέτρα, ναι.
1: Σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Για τα γεωλογικά φαινόμενα, κυρίες και κύριοι, που προκάλεσε το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, όπως τις τεράστιες ποσότητες νερού που συγκεντρώθηκαν από τον ορεινό όγκο του Ψιλορίτη και σάρωσαν τα Ζωνιανά μέχρι το Αρτεσιανό νερό στην περιοχή του Σάρχου, θα μιλήσουμε με τον γεωλόγο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, τον κύριο Χαράλαμπο Φασουλά, που είναι στη σύνδεσή μας. Κύριε Φασουλά, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ.
2: Καλησπέρα, κύριε Μεταξά. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας.
1: Λοιπόν, να τα βάλουμε έτσι σε μία σειρά. Τι έχετε καταγράψει από αυτό το, νομίζω σε αυτό συμφωνούμε όλοι, σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας, και σε διάρκεια, αλλά και σε ένταση στην Κρήτη.
2: Ναι, συμφωνούμε νομίζω όλοι ότι ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Οι ποσότητες των βροχοπτώσεων που έπεσαν στο νησί και συγκεκριμένες περιοχές ήταν τεράστιες. Τα νούμερα δηλαδή που έχουμε μπροστά μας πλέον για αυτό το πενθήμερο σε συγκεκριμένες περιοχές είναι τρομακτικά. Μέσα σε 5 μέρες έπεσε σχεδόν το νερό που πέφτει συνήθως ένα χρόνο. Και από εκεί καταλαβαίνει κανείς πόσο ένταση είχαν αυτά τα φαινόμενα και μπορεί να δικαιολογήσουν και τις επιπτώσεις τις οποίες βλέπουμε όλοι μας, τουλάχιστον στις περιοχές που είναι στα παράκτια και όπου καταλήγουν ουσιαστικά όλα αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα από τους διάφορους χύμαρους, παραπόταμους και ποταμούς της Κρήτης. Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι τουλάχιστον για την περιοχή του Ψιλορίτη, που δέχτηκε πρώτη ίσως αυτό το κύμα τις πρώτες μέρες με πραγματικά τρομακτικές ποσότητες, σχεδόν 300 χιλιοστά μέσα σε μία, σε ένα 24ωρο, σε 2 μέρες, ότι εκεί υπάρχουν και πολύ ιδιαίτεροι γεωλογικοί σχηματισμοί, γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι τα πετρώματα πάνω στα οποία έπεσε αυτό το νερό και δημιούργησαν τα φαινόμενα στα Ζωνιανά και σε άλλες περιοχές, είναι πετρώματα τα οποία είναι σφουγγάρια. Στην ουσία ρουφούν όλο το νερό το οποίο πέφτει στο εσωτερικό τους. Και αυτό βέβαια το διοχετεύουν στη συνέχεια μέσα από τα σπήλαια στις παιδινές περιοχές. Είτε σχηματίζοντας τις πηγές, όπως είναι ο Αμυρός, ο οποίος φούσκωσε και αυτός και μας έδωσε εικόνες που βλέπουμε συνήθως τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο, όταν αρχίζουν να λιώνουν και τα πρώτα χιόνια και ακολουθούν τις βροχοπτώσεις, αλλά και σε περιοχές όπως είναι στο Μπουρσόνα, όπου και εκεί το σπήλαιο του Σάρχου, το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο σπήλαιο, κατά καιρούς και αυτό όταν γεμίσει μέσα το βουνό σε νερό.

0: εκτοξεύει μάλιστα σαν πίδακας από την έξοδό του το νερό. Είδαμε παρόμοιες φάσεις και στις γεωτρήσεις που αναφέρατε και εσείς, σε κάποιες γεωτρήσεις το νερό που είναι υποπίεση μέσα στα πετρώματα εκτινασόταν προς τα πάνω.
1: Αυτό είναι, λοιπόν, το πέτρωμα, είναι το κύριε Φασουλά, τα χαρακτηριστικά των πετρωμάτων και ο όγκος του νερού που εξηγούν αυτό το φαινόμενο που το είδαμε σε αρκετές περιπτώσεις, μεγάλες ποσότητες νερού να αναβλύζει ουσιαστικά μέσα από τη γη, είτε από πετρώματα βουνών, από πρανή.
0: Ναι, ακριβώς είναι αυτό το φαινόμενο. Να φανταστούμε ότι είναι ένα σουγκάρι το οποίο στην κορυφή του δέχτηκε τεράστιες ποσότητες νερού. Το νερό προχώρησε μέσα στο εσωτερικό του, στα χαμηλότερα σημεία, και από όπου υπήρχε οποιαδήποτε έξοδος, το νερό έβγαινε στην επιφάνεια και αίρεες σχηματίζοντας καταράκτες που είδαμε σε πολλά σημεία να ξεκινήσουν από τις τομές, από τα πρανή του δρόμου, από τα σπήλαια, όπως είπαμε, του Σάρχο, ή ακόμα και από τις γεωτρήσεις που το νερό κινείται ακόμα πιο υπόγεια και ανεβαίνει στην επιφάνεια. Θα πρέπει βέβαια να τονίσουμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι θα λέγαμε ευτυχώς που το νερό έπεσε σε αυτά τα πετρώματα. Διότι μια πολύ μεγάλη ποσότητα νερού τις πρώτες μέρες απορροφήθηκε από αυτά τα πετρώματα και διοχετεύτηκε υπογείως, που σημαίνει ότι οι υπόγειοι υδροφορείς των βουνών της Κρήτης, ειδικά στα Λασιθιώτικα και στα Λευκά Όρη, γέμισαν από τις πρώτες μέρες με νερό. Εάν φανταστούμε ότι αυτή η ποσότητα, τα 300 ας πούμε χιλιοστά σε δύο μέρες που έπεσαν στα Ανόγια, στα Ζωνινά και στα Λιβάδια, έπεσαν στα Χανιά, στα Δυτικά Χανιά, όπου τα πετρώματα αυτά είναι στεγανά, δεν ρουφούν καθόλου νερό, καταλαβαίνουμε ότι όλη η ποσότητα αυτή θα έφτανε στις παραλιακές περιοχές και θα είχαμε τεράστιες πλημμύρες. Δηλαδή, αν δεν ήταν αυτά τα πετρώματα να ρουφήξουν έτσι άδεια που ήταν εδώ 3 χρόνια από αυτές τις ποσότητες νερού που μας έλειπαν, να ρουφήξουν το μεγαλύτερο μέρος του νερού, θα είχαμε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα και στην ορεινή ζώνη και στην παιδινή πολύ περισσότερο. Οπότε, τουλάχιστον η γεωλογία εκεί λειτουργήσε λίγο θετικά προς αυτή την κατεύθυνση της αποφυγής προβλημάτων. Και να πούμε επίσης ότι αυτές οι μεγάλες ποσότητες της λάσπης που αναφέρατε, οι οποίες εμφανίστηκαν στα Ζωνιανά και σε όλες τις περιοχές, ναι, είναι αποτέλεσμα και της έντονης ξηρασίας που είχε προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια, της απουσίας βλάστησης και βέβαια της ραγδαιότητας που είχε η βροχή, η οποία ξέπινε το έδαφος από τα οροπέδια που συνορείται από τις μικρές κοιλότητες που υπάρχουν και το κατέβασε στη συνέχεια στα χαμηλά και είδαμε μέχρι και τις παραλίες να είναι όλες βαμμένες καφέ και κόκκινες τώρα από την λάσπη και τη θάλασσα που έχει συγκεντρωθεί εκεί.
1: Κύριε Φασουλά, μιλάμε για σπάνια φαινόμενα και σας ρωτώ γιατί με τους δημάρχους και του Μυλοποτάμου και των Ανογείων που συζητήσαμε, αλλά και εμείς εμπειρικά, δημοσιογραφικά, δεν είναι σύνηθες να καταγράφουμε πλημμυρικά φαινόμενα σε ορεινούς όγκους. Έχουμε καταγράψει τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες στη βόρεια ακτογραμμή του νησιού σε πολλές περιπτώσεις και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο και στα Χανιά. Όχι όμως τους ορεινούς όγκους, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, δεν είναι συχνό φαινόμενο, έχετε απόλυτο δίκιο. Συνήθως τα πλημμυρικά φαινόμενα εμφανίζονται στις παιδινές περιοχές, εκεί όπου το νερό ρέει σε επίπεδες εκτάσεις, με μεγάλες ταχύτητες καθώς κατεβαίνει από τα ορεινά και αναγκαστικά πλημμυρίζει όταν πλέον συναντήσει ένα εμπόδιο ή οι ποσότητες είναι τόσο μεγάλες που δεν χωρούν πλέον από τις κήτες που έχουμε αφήσει ελεύθερες, ξεχυλίζει και πλημμυρίζει τις παιδινές περιοχές. Είναι σπάνιο όντως στις ορεινές περιοχές. Αφήνουμε το οροπέδιο του Λασιθιού που είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί εκεί είναι ένα σύστημα ολόκληρο μέσα από τις καταβόθρες το οποίο πρέπει να προσεγγίσει το νερό και κατά καιρούς είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα. Για τον υπόλοιπο ορεινό όγκο, ναι, είναι λίγο σπάνια αυτά τα φαινόμενα και θα έλεγα ότι παρόλο που θα πρέπει να είχα συμβεί στο παρελθόν, γιατί για παράδειγμα στα Ζωνιανά καταλήγει ένα φαράγγι και για να δημιουργηθεί το φαράγγι σημαίνει ότι από εκεί μέσα περνάει νερό και επιφανειακά κάποιες φορές και σκάβει τα πετρώματα και δημιουργεί το φαράγγι, αλλά αν θυμάμαι καλά και είδα μάλιστα πρόσφατα μια σχετική φωτογραφία του 1950 θυμάμαι, έδειχνε πάλι το ποτάμι στα Ζωνιανά να κατεβαίνει με τις ίδιες ποσότητες και με την ίδια ταχύτητα. Δεν γνωρίζουμε όμως αυτό εάν ήταν αποτέλεσμα αυτής της ραγδαιότητας ή ήταν ένας συνδυασμός έντονων βροχών, λιώσιμο του χιονιού, που συνήθως αυτό είναι που δημιουργεί αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, όπως έγινε και στο Νεπάλ, που είχαμε απότομο λιώσιμο τεράστιων ποσοτήτων χιονιού, και αυτό ανακατεύεται μαζί με το βρόχινο νερό και δημιουργεί αυτές τις τρομερές πλημμύρες. Αυτό, ναι, είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο. Δηλαδή, αυτή η ποσότητα νερού που έπεσε με τη μορφή βροχών και όχι χιονιού ή χαλαζιού, το οποίο έλειωσε στη συνέχεια, νομίζω ότι είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο, δεν το είχαμε δει.
1: Οι υδροφορείς γέμισαν.

0: Δροφορείς Γένσαν, για να δούμε έτσι και ένα μέσα στην καταστροφή, ένα θετικό στοιχείο για την επόμενη ημέρα.
1: Ναι, σίγουρα τα βουνά μας, οι ορεινοί όγκοι του Ψιλορίτη, των Λευκών Ωραίων και τα Λασιώτικα έχουν δεχτεί τεράστιες ποσότητες στο εσωτερικό τους και για να καταφέρει το νερό να βγαίνει και να ξεχυλίζει ακόμα και σε μεγάλα υψόμετρα, είτε αρτησιανά, σημαίνει ότι πλέον έχει κορεστεί. Έχουν μεγάλες ποσότητες τέλος πάντων νερού στο εσωτερικό τους. Όμως, θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτές οι ποσότητες του νερού που μπαίνουν στα βουνά μας δεν διαρκούν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αργά ή γρήγορα θα καταλήξουν στη θάλασσα και θα πρέπει να αναπληρωθούν με βροχές το χειμώνα. Έτσι. Ένα παράδειγμα να σας πω μόνο, ότι όταν θα βρέξει έτσι καταρακτοδός στο Ψιλορίτη, στην Ήδα για παράδειγμα, το νερό αυτό φτάνει στον Αλμυρό σε 8,5 ώρες που θα πέσει. Άρα λοιπόν.
0: Και καταλήγει από τον Αλμυρό στη θάλασσα.
1: Διάστημα. Ακριβώς, ναι. Και ελπίζουμε όμως ότι θα έχουμε ένα χειμώνα τουλάχιστον αρκετά υγρό φέτος, έτσι ώστε να αναπληρώσουμε όλες αυτές τις ποσότητες που χάσαμε τα προηγούμενα χρόνια και που δεν είχαμε στη διάθεσή μας.
0: Κύριε Φασουλά, ένα τελευταίο ερώτημα. Το πώς λειτουργήσε η φύση, το πώς ανταποκρίθηκε η γη, είναι μια ευκαιρία ώστε είτε μέσω της οριοθέτησης, της διευθέτησης των ρεμάτων, είτε μέσω παρεμβάσεων αντιπλημμυρικής θωράκισης, πέρα από τη συζήτηση που έχει ανοίξει και είναι λογικό να είναι σε απόλυτη προτεραιότητα για τις αποζημιώσεις και για τις αποκαταστάσεις, σε δεύτερο χρόνο να εξετάσουμε το πώς λειτουργήσε η φύση ώστε να μην βρεθούμε ξανά στο ίδιο έργο θεατές.
1: Νομίζω ότι κάθε συνετός άνθρωπος αυτό θα έκανε. Θα πρέπει να μάθει από το πάθημα ουσιαστικά. Και εδώ όντως έχουμε κάτι ακραίο, το οποίο μπορεί να έχει συμβεί στο παρελθόν, όπως σας είπα, αλλά με άλλες συνθήκες. Εδώ ήταν μια εξαιρετικά σπάνια συνθήκη, όπου Οκτώβριο μήνα μας ήρθε κακοκαιρία από τα βόρεια ανατολικά και δημιούργησε μόνο στην Κρήτη αυτό το πρόβλημα, το οποίο δεν είναι το σύνηθες. Το σύνηθες είναι να έρχονται οι βροχές από τα δυτικά, από τον Ατλαντικό, ενώ τώρα μπλοκαρίστηκαν τα συστήματα και μας ήρθαν από τη Σιβηρία και μας δημιούργησαν αυτό το πρόβλημα. Σίγουρα λοιπόν θα πρέπει να μάθουμε, θα πρέπει ακόμα να σκεφτούμε και τις ακραίες καταστάσεις, όπως αυτό μια πλημμύρα στα ορεινά, που δεν το θεωρούσαμε δεδομένο, και θα πρέπει αντίστοιχα να προετοιμαστούμε ακόμα και σε περιοχές που τις θεωρούμε απίθανες να πλημμυρίσουν, ότι ίσως όντως να έχουμε και στο μέλλον τέτοια φαινόμενα. Και δυστυχώς θα πρέπει να πούμε ότι τα μέτρα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας για να αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα δεν είναι πολλά. Και τα ξέρουμε. Απ' τη μια είναι τα ορεινά μικρά φράγματα τα οποία δημιουργούν ανάσχεση, εμποδίζουν το νερό να αποκτήσει μεγάλες ταχύτητες, το εμπλουτίζουν λίγο στον υδροφόρο ορίζοντα και δεν το αφήνουν να φτάσει με μεγάλες ταχύτητες στην παιδινή ζώνη. Και απ' την άλλη είναι ότι πρέπει να ανοίξουμε τα ρέματα και τα ποτάμια. Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια πλημμύρα εάν δεν ανοίξουν τα ρέματα και να φτάσουν τουλάχιστον τα ρέματα στα οποία έχουμε μια υπόνοια ή γνωρίζουμε από το παρελθόν και την ιστορία ότι μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα. Ότι θα πρέπει να είναι ανοιχτά και το νερό να φτάνει ανεμπόδιστα στη θάλασσα. Μάλιστα. Δεν γίνεται αλλιώς, δεν έχουμε άλλη δυνατότητα να τα αντιμετωπίσουμε αυτά.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Φασουλά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Σε μια απέραντη λίμνη, κυρίες και κύριοι, έχει μετατραπεί ο κάμπος στο οροπέδιο Λασιθίου με το σαρωτικό χτύπημα της κακοκαιρίας να αφήνει πίσω του εικόνες βιβλικής καταστροφής. Η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα αποτυπώνει την απόγνωση των κατοίκων και των επαγγελματιών που είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται κάτω από τα ορμητικά νερά. Για τους παραγωγούς πατάτας, το πλήγμα είναι ολοκληρωτικό και η οικονομική ζημιά ανυπολόγιστη.
2: Εικόνες απόλυτης καταστροφής καταγράφονται και στο οροπέδιο Λασιθίου. Καλλιέργειες και δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, ξεπερνώντας μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις και τα 4 μέτρα σε νερό, με τους κατοίκους να κάνουν λόγο για 100% απώλεια της οδειάς. Οι ίδιοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και ζητούν να δοθεί από την πολιτεία η κατάλληλη μέριμνα ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις συνέπειες που θα αφήσει πίσω της η άνευ προηγουμένου κακοκαιρίας στον αγροτικό κόσμο της περιοχής.
3: Τα λαχανικά και τα τσιπευτικά έχουν καταστραφεί και η πατάτα που δεν έχει βγει το 80%, δυστυχώς, ναι.
2: Τι άλλες ζημιές είδαμε?
3: Και οι υποδομές έχουν καταστραφεί και...

0: είναι επικίνδυνο να καταστραφούν και διάφορα πηγάδια κτλ. Αλλά γενικώ η εισοδιά χάθηκε εντελώς. Αυτό είναι το θέμα.
1: Τι ζητάτε?
0: Τι ζητάμε? Να δώσει το κράτος το ενδιαφέρον που πρέπει. Και το πρόβλημα ότι δεν υπάρχουν εγκυαστήρια στα πιο πολλά χωράφια και πρέπει ούτως ή άλλως να δοθεί κάποια ροζή για τους αγρότες, γιατί δεν πρόκειται πλέον να μπορούν να ξανακαλλιεργήσουν του χρόνου. Αυτό θα είναι το θέμα.
1: Το ποσοστό καταστροφής...
0: 100%. Εάν γυρίσετε και τον κάμπο, τουλάχιστον σε ένα χωράφι που έχω εκεί κάτω, είναι γύρω στα 4 μέτρα νερό.
2: Μάλιστα, η τελευταία κακοκαιρία του Μαΐου είχε καθυστερήσει σημαντικά τις καλλιέργειες, ενώ τα τελευταία φαινόμενα ισοπαίδωσαν κάθε ελπίδα για τη φετινή παραγωγή.
3: Η καταστροφή είναι τεράστια, διότι από το Μάιο που είχε βρέξει, η χρονιά πήγε πίσω. Καθυστερήσανε να καλλιεργήσουν ένα μήνα, και τώρα περιμένανε να βγάλουν τις πατάτες και να πάρουν τη συγκομιδή οι αγρότες. Τα έξοδα είναι τεράστια.
1: Και τι παράγει η περιοχή εδώ?
3: Ως επιτοπλίστων πατάτες, ντομάτες, όλα τα λαχανικά, οπωροκυπευτικά τα πάντα. Και είχαν πολύ ελάχιστα πάρει από το χωράφι. Τα περισσότερα είναι μέσα. Εγώ ξέρω από δικούς μου ανθρώπους που έχουν 60 στρέμματα αύγαρτες πατάτες. Γιατί δεν μπορούσαν να τις βγάλουν νωρίτερα, επειδή η χρονιά είχε πάει πίσω.
2: Οι ίδιοι καταγγέλουν επαναλαμβανόμενα προβλήματα λόγω της υπερχείλισης του κάμπου, αλλά και έλλειψη κατάλληλων αποζημιώσεων στο Λασίθι, όπως τα άρμοζες, τις καταστροφές και τα προβλήματα που προκύπτουν όταν σημειώνονται τέτοιου είδους φαινόμενα στην περιοχή.
4: Ο κόσμος περιμέναμε από τώρα και έπειτα να βγάλουμε ένα εισόδημα να ζήσουμε κι εμείς.
1: Γιατί ξεκινάει η ελαικομική περίοδος.
4: Ναι, τώρα. Γιατί την αρχή καθυστερήσαμε να φυτέψουμε λόγω πάλι των βροχοπτώσεων και τώρα μας έπιασε και είναι τέα η πλημμύρα που δεν έχουν γίνει έργα. Κάθε χρόνο, δηλαδή κάθε 2-3 χρόνια έχουμε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή μετά που γίνει το φράγμα εδώ και φράξανε τη ροή του νερού, έχουμε προβλήματα. Κάθε χρόνο έχουν προβλήμα. Γιατί περιμένει να ωφεληθεί να γεμίσει το φράγμα και πλημμυρίζει ο κάμπος όλος και μετά να φύγει από το ξεχυλίδι. Το πουλάκι πέταξε.
0: Ποτέ στο Λασίδι δεν έχει δοθεί η αποζημίωση που πρέπει και ειδικά τέτοιο καιρό που δεν έχει ξαναγίνει και ποτέ.
5: Στο επίκεντρο της καταστροφικής κακοκαιρίας βρέθηκε για μία ακόμη φορά και το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Χερσονήσου, με την περιοχή των Γουβών να μετρά βαριές πληγές από τις σφοδρές καταιγίδες. Ενώ οι πρώτες αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκονται κάτοικοι και επιχειρηματίες οι οποίοι ξεσπούν και ζητούν την άμεση εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου αντιπλημμυρικού σχεδιασμού, ώστε η περιοχή να θωρακιστεί οριστικά και να μην ξαναζήσει παρόμοιες εφιαλτικές στιγμές στο μέλλον.
2: Ανυπολόγιστες ζημιές και μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε το πέρασμα της κακοκαιρίας σε αρκετές περιοχές της Κρήτης, με τους Δήμους να σπέβδουν να μαζέψουν τα ασημάζευτα. Πιο συγκεκριμένα στις Γούβες, μία από τις πιο γνωστές τουριστικές περιοχές της Χερσονήσου, οι εικόνες είναι ενδεικτικές της έντασης των φαινομένων. Ο Κουβιανός ποταμός φούσκωσε και μετατράπηκε σε ορμητικό χύμαρο, παρασύροντας αυτοκίνητα και προκαλώντας σοβαρές ζημιές στην περιοχή.
6: Όλοι είμαστε επιποδός. Αυτό το οποίο διαπιστώσαμε μόνο εδώ στην περιοχή των Γουβών ήταν, και προηγουμένως είχε ξεκινήσει το πρόβλημα νότια στις Ξεροκαμάρες, όπου για πρώτη φορά, εκεί που κατασκευάζεται το δίδυμο τούνελ για το νέο αεροδρόμιο, είχαν υπερχειλήσει τα τεχνικά έργα τα οποία υπήρχαν, γιατί οι ποσότητες των νερών που ερχόταν από το Δήμο Μινώα ήταν πάρα πολλές. Τρία αυτοκίνητα τα οποία είχαν αφαιθεί μέσα στην κήτη του Γουβιανού ποταμού άρχισαν να κατεβαίνουν προς τη θάλασσα μόλις άρχισε η ποσότητα να ανεβαίνει και να είναι πάρα πολύ μεγάλη, με αποτέλεσμα να προσκρούσουν στις υφιστάμενες γέφυρες οι οποίες είχαν τοποθετηθεί από τους επιχειρηματίες για να εξυπηρετούνται στην περιοχή. Έδειξαν ιδιαίτερη επαγγελματική δεξιότητα και με άμεσο τρόπο απομάκρυναν τα οχήματα. Και θέλω να πω ότι αυτό ήταν εμπολής το πρόβλημα το οποίο ευτυχώς απεφεύχθηκε.

0: έρθει εξαιτίας του ότι λειτουργήσε η φύση από μόνη της, παρέκαμψε τα εμπόδια και οδήγησε τις πολύ μεγάλες ποσότητες νερού προς τη θάλασσα.
1: Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες της περιοχής των Γουβών καταγγέλουν έλλειψη μέρημνα στην περιοχή, καθώς το φαινόμενο είναι επαναλαμβανόμενο και κατά τους χειμερινούς μήνες, κάνοντας μάλιστα λόγο για ανυπολόγιστη οικονομική ζημιά.
2: Φαινόμενο πλέον με την κλιματική αλλαγή, ο ποταμός αυτός να πλημμυρίζει. Δεν πάσαμε τη ζημιά που είχαν πάθει το 20, αλλά είναι μία ζημιά και η ηλική είναι μία ζημιά δυσφήμιση, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο. Οι ξένοι τα χάσανε, δεν ξέρουν τι γινότανε. Χάσαμε κάποια πράγματα. Χάσαμε, δηλαδή, εμείς χάσαμε και κάποια τραπέζια μας πήρε από εδώ κτλ. Δεν ήταν υλικές ζημιές τόσο πολύ. Ήταν η ζημιά όμως και δεν υπάρχει κανείς να μεριμνήσει τόσα χρόνια για αυτή την κατάσταση. Εμείς πάσαμε πάρα πολύ ζημιά, απολύσαμε άτομα, χάσαμε πελατεία που περιμέναμε τον Οκτώβριο να δουλέψουμε. Και αυτά όλα διότι δεν υπάρχει μέρημνα από κανένα. Όλο το χειμώνα η περιοχή κόβεται στα τρία. Από εδώ δεν μπορείς να περάσει, είναι η κατάσταση αυτή. Πάνω το ίδιο, δηλαδή εμείς έχουμε πάθει ανυπολόγιστη οικονομική ζημιά.
1: Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης επισημαίνει πως η περιβαλλοντική κρίση είναι εδώ και πως η τροτότητα είναι δεδομένη. Ο ίδιος τονίζει μάλιστα πως οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί πρέπει επιτέλους να υλοποιηθούν.
0: Γιατί ακούω πολλές φορές και πολίτες και φορείς να λένε ότι η πολιτεία. Η πολιτεία κάνει αυτό που πρέπει. Πρέπει όμως εμείς ως πολίτες να συμπεριφερόμεθα σωστά και να μην δημιουργούμε καταστάσεις οι οποίες είναι μη αντιμετωπίσιμες. Δεν έχουμε πλέον μόνο θέματα που αφορούν την περιβαλλοντική κρίση. Η κρίση είναι εδώ, έχει αρχίσει και εκδηλώνεται, η τροτότητα είναι δεδομένη. Οι μελέτες λοιπόν που έχουν γίνει και από τον ΟΑΚ και την περιφέρεια και από το Δήμο, κάποια στιγμή επιτέλους θα πρέπει να υλοποιηθούν και να δεσμευτούν πόροι από την πολιτεία για να κατασκευαστούν τα έργα διευθέτησης και οριοθέτησης των ρεμάτων. Η περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, μέσα από το τέλος αντεκτικότητας που επιβάλλει η πολιτεία για κάθε διανυχτέρευση στα πολυτελή ξενοδοχεία που είναι 15 ευρώ η βραδιά, εισπράττει 40 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο μόνο από το Δήμο Χερσονήσου. Αυτά τα χρήματα είναι προκειμένου να γίνουν τα έργα υποδομής που εμπροκειμένου θα πρέπει να γίνουν αντιπλημμυρικά, θα πρέπει να γίνουν φράγματα ανάσκεσης στην ενδοχώρα, να συγκρατούν την ορμή και τις ποσότητες του νερού και να μην έχουμε τέτοια προβλήματα.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Δοξαστάκη, μάλιστα η περιφέρεια τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αναθέσει το έργο της θωράκισης του παραλιακού των Γουβών που έχει υποστεί διάβρωση.
0: Εξαιτίας της τελευταίας κακοκαιρίας, όντως υπήρξαν κάποια προβλήματα τροτότητας των ακτών, η σφοδρή θαλασσοταραχή και η ισχυρή άνεμη και στη Χερσόνησο και εδώ στις Γούβες που το πρόβλημα της διάβρωσης ήδη έχει τεθεί σε διαδικασία υλοποίηση, έχουν δοθεί τα χρήματα και τις επόμενες μέρες η περιφέρεια θα αναθέσει το έργο της θωράκισης του παραλιακού των Γουβών, εκεί που έχει διαβρωθεί στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου. Υπάρχουν κάποια ζητήματα στην περιοχή του Ανισαράκη της Χερσόνησο, τα οποία επιδεινώθηκαν με τις πρόσφατες συνθήκες τις καιρικές τις δύσκολες και νομίζω ότι σιγά σιγά η πολιτεία μαζί με το σχεδιασμό το δικό μας θα μπορέσουμε και να θωρακίσουμε την περιοχή αλλά να μην επαναλαμβάνονται τέτοιου είδους φαινόμενα. Αλλά όπως θα έχετε παρατηρήσει όλη η Κρήτη που επλήγει, μιλάμε για συνήθιστες καταστάσεις, για πολύ μεγάλες ποσότητες νερού και δεν θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί όλα αυτά τα οποία μέχρι σήμερα καταγράφουμε.
3: Στη σύνδεσή μας, κυρίες και κύριοι, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, ο κύριος Άρης Παπαδογιάννης. Κύριε Παπαδογιάννη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά.
4: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε και εμείς για την πρόσκληση.
3: Λοιπόν, πολύ μεγάλες, να είστε καλά, πολύ μεγάλες οι ποσότητες νερού που έπεσαν στο οροπέδιο. Το ένα ζήτημα έχει να κάνει με τα πλημμυρικά φαινόμενα του οροπεδίου. Το άλλο έχει να κάνει με τις ποσότητες νερού που έχουν καταλήξει στο φράγμα. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Επειδή ο κάμπος με το φράγμα είναι περίπου συγκοινωνούντα δοχεία. Υπάρχει η παραμικρή ή οποιαδήποτε σύνδεση των πλημμυρικών φαινομένων με το φράγμα από Σελέμη. Θα μπορούσε δηλαδή το φράγμα να ανοίξει, να υποδεχθεί περισσότερο.

0: περισσότερο νερό ώστε να μην έχουμε τις πλημμύρες στο οροπέδιο.
1: Προσέξτε, τούτη τη στιγμή που συζητάμε, στο φράγμα έχουμε μία εισδροή περίπου των 4.700.000 κυβικών στο τριήμερο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι μία πολύ σοβαρή ποσότητα και η οποία παίζει το ανασχετικό ρόλο των πλημμυρικών φαινομένων για το οροπέδιο Λασιθίου. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι το φαινόμενο αυτό που αντιμετωπίσαμε το προηγούμενο τριήμερο ήταν πρωτοφανές. Ήταν κάτι που δεν είχε συμβεί τα προηγούμενα 20 χρόνια. Και θέλω να τονίσω ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο, το οποίο επαναλαμβάνω δεν ήταν ένα συνηθισμένο πρόβλημα διαχείρισης νερού, ήταν ένα ακραίο, το τονίζω αυτό, υδρολογικό γεγονός που υπερεύει αντικειμενικά την άμεση δυνατότητα αποχέτευσης της λεκάνης. Καμία ρεαλιστική επιχειρησιακή διαχείριση δεν θα μπορούσε να αποτρέψει την κατάσταση αυτή και να αποτρέψει πλήρως την κατάκληση. Μπορούσε, όπως και γίνεται, να περιορίσει την έκταση κατά τη στάθμη της στη διάρκεια της. Αυτό λοιπόν έγινε και στην προκειμένη περίπτωση. Έχουμε ένα διπλό ρόλο. Και αυτό το έχουμε ένα διπλό ρόλο. Θέλω να τονίσω ότι το φράγμα έχει ένα διπλό ρόλο. Από τη μία να εξυπηρετήσει και να τροφοδοτήσει με νερό της ΔΕΙΑ της Ανατολικής Κρήτης και από την άλλη να παίξει το ρόλο της ανάσχεσης σε πλημμυρικά φαινόμενα. Όμως επαναλαμβάνω, αυτό που συνέβη δεν έχει προηγούμενο, δεν ήταν διαχειρίσιμο, δεν εμπίπτει σε κάποιο σφάλμα διαχειριστικό και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Σημασία έχει ότι με αυτό το φαινόμενο δημιουργήθηκαν πάρα πολλά προβλήματα στις καλλιέργειες, δημιουργήθηκαν μεγάλες καταστροφές, όπως τονίσαμε και κατά τη σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια παρουσία υπουργών και γενικών γραμματέων, αλλά και όλων των δημάρχων και του περιφερειάρχη. Και αυτό που μένει τώρα είναι να δούμε πώς θα βοηθήσουμε από την πλευρά μας το να αποκατασταθούν αυτό, να γίνουν οι απαιτούμενες αποζημιώσεις αφού γίνουν οι εκτιμήσεις της ζημιάς και να προετοιμαστούμε, γιατί η κλιματική κρίση δηλώνει παρούσα. Φανταστείτε, κύριε Μεταξά, πριν μερικές μέρες συζητούσαμε πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε το υδατικό δυναμικό του νησιού, πώς θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε και να αυξήσουμε τις ποσότητες στους ταμιευτήρες μας και στις λιμνοδεξαμενές μας. Και αυτό το γεγονός μας θύμισε, φτάνουμε δηλαδή στο αντίθετο άκρο, δηλαδή να έχουμε ένα φαινόμενο πλημμυρικό πρωτοφανές, οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα το θέμα που λέγεται αντιπλημμυρική προστασία.
0: Ναι, ξέρετε, γιατί η κλιματική κρίση έχει εκφάνσεις που εκφράζονται είτε μέσα από παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας, είτε με πλημμυρικά φαινόμενα. Άρα, για να το κλείσω, κύριε Παπαδογιάννη, δεν υπήρξε η παραμικρή βλάβη, η παραμικρή καθυστέρηση, η παραμικρή βάνα που έπρεπε να ανοίξει και δεν άνοιξε ή άνοιξε ενώ δεν έπρεπε να ανοίξει,
1: δεν
0: που
1: παίζει,
0: να συνδέεται με τα πλημμυρικά φαινόμενα στο οροπέδιο.
1: Πιστέψτε με, αυτό δεν έχει ουσιώδη σημασία σε αυτό που αναλύσαμε προηγουμένως.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη στον ταμιευτήρα εισδρέουν συνολικά 50.000 περίπου κυβικά ανά ώρα. Ήδη έχουν εισρεύσει μέσα στον ταμιευτήρα 4.700.000 αυτό το τριήμερο. Ήδη ο ταμιευτήρας έχει ξεπεράσει τα 13,5 εκατομμύρια κυβικά. Όλα αυτά αποδεικνύουν, αν τα αναλύσουμε, ότι είναι, να το πούμε έτσι, πολύ καλή, πολύ ικανοποιητική η εικόνα και η διαχείριση που γίνεται. Και αυτό που μένει να κάνουμε είναι μέσα από τη συνεργασία που διέπει τον ΟΑΤ με τους Δήμους, με την περιφέρεια, αλλά και με το κεντρικό κράτος, να δημιουργήσουμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις, διότι είμαστε μέσα στην κλιματική κρίση και πρέπει να βιαστούμε, να τρέξουμε για να κάνουμε τα απαραίτητα έργα και τα αντιπλημμυρικά και τα έργα ενίσχυσης για να μπορούμε να μιλάμε στο μέλλον, να μην μιλάμε μάλλον για παρόν.

0: παγκόσμιες καταστάσεις.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Παπαδογιάννη. Πέρυσι τέτοιο καιρό, τον Οκτώβρη του 25, συζητούσαμε για εφιαλτικά σενάρια λειψιδρίας μετά από 3 διαδοχικές χρονιές ξηρασίας. Σήμερα, μετά τις βροχοπτώσεις της περασμένης άνοιξης και της τελευταίας εβδομάδας, ενδεχομένως μετά από πάρα πολλά χρόνια να ανοίξει και η συζήτηση για την υπερχείληση της υποδομής το χειμώνα. Με ακούτε, κύριε Παπαδογιάννη?
0: Δεν σας άκουσα, τώρα σας ακούω.
1: Πολύ ωραία. Θα επαναλάβω το ερώτημά μου. Λέω πέρυσι τέτοιο καιρό, Οκτώβρη του 25, συζητούσαμε για τα εφιαλτικά σενάρια της λειψιδρίας. Σήμερα η συζήτηση είναι εντελώς διαφορετική, γιατί έχουν προηγηθεί οι βροχοπτώσεις της περασμένης άνοιξης και αυτό του τελευταίου τετραημέρου, που ήταν μεν καταστροφικές, αλλά μεγάλη ανάσα για τα αποθέματα. Ενδεχομένως, λέω, το χειμώνα να ανοίξει μετά από πάρα πολλά χρόνια συζήτηση για την υπερχείληση της υποδομής.
0: Βεβαίως ανοίγει η συζήτηση, αν με ακούτε.
1: Ναι, σας ακούμε πολύ καλά.
0: Ανοίγει σαφέστατα η συζήτηση για το θέμα υπερχείλησης του φράγματος, για το θέμα ενίσχυσης συνολικά των φραγμάτων στην Κρήτη, γιατί πέρα από τον Αποσελέμη, στο Ρέθυμνο, στο φράγμα ποταμών, έχουμε ήδη 21 εκατομμύρια κυβικά στον ταμιευτήρα και απομένει περίπου 1,5 εκατομμύριο για να υπερχείλησει το φράγμα. Όπως επίσης ενθαρρυντικό είναι και δυτικότερα αυτό που διέπει την Κρήτη, τη λίμνη του Κουρνά, ότι από τα 3,25 μέτρα έχει φτάσει στα 3,87, 3,90. Οι πηγές των μεσκλών έχουν ανοίξει. Συνεπώς μιλάμε για ένα φαινόμενο που από τη μία είχε καταστροφικές συνέπειες, από την άλλη είχε, να το πούμε έτσι, θετικά αποτελέσματα στην ενίσχυση του υδατικού δυναμικού. Δεν σας κρύβω ότι στον ΟΑΚ προετοιμαζόμαστε, οριμάζουμε τις μελέτες εκείνες, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, ανέφερα και εγώ, το προηγούμενο διάστημα μιλούσαμε για την ενίσχυση του υδατικού δυναμικού, για την ενίσχυση των φραγμάτων, και ξαφνικά συνέβη αυτό το γεγονός. Δεν πρέπει να σταματήσουμε εδώ, πρέπει να συνεχίσουμε, να ολοκληρώσουμε τις μελέτες, να κάνουμε τις προτάσεις και να προχωρήσουμε στη δημιουργία ενός ολιστικού σχεδίου που θα προβλέπει και θα στοχεύει στην ενίσχυση των νερών, αλλά και από την άλλη στη δημιουργία των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Σε δεύτερο χρόνο έχει ενδιαφέρον να κάνουμε αναλυτικά αυτή τη συζήτηση για την μελέτη. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα, κύριε Παπαδογιάννη. Τραγικός, κυρίες και κύριοι, είναι ο απολογισμός της αιματοχυσίας στους δρόμους της Κρήτης, η οποία μέσα σε λίγες ώρες θρυνεί 2 ακόμη θύματα. Στη Χερσόνησο, ένας 16χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε ακαριαία τη ζωή του όταν το δίκυκλο του εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα. Λίγες ώρες αργότερα, στον Άγιο Βλάση, σημειώθηκε νέα τραγωδία στην άσφαλτο, με έναν 32χρονο οδηγό αυτοκινήτου να αφήνει την τελευταία του πνοή μετά από ανατροπή του οχήματός του.
2: Δύο τροχαία δυστυχήματα σημειώθηκαν στο Ηράκλειο μέσα σε ένα 24ωρο, αυξάνοντας τον αριθμό των νεκρών στην άσφαλτο. Στον Άγιο Βλάση, ένας 32χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στις 11 το βράδυ του Σαββάτου, όταν σύμφωνα με πληροφορίες κινούταν με το αυτοκίνητό του στην περιοχή. Για λόγους που παραμένουν αδιευκρίνιστοι, το όχημα βγήκε από την πορεία του. Άμεσα κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η νέα απώλεια έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά το θανατηφόρο τροχαίο στη Χερσόνησο, όπου ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε προσέκρουσε σε κολόνα.
3: Δυστυχώς η χρονιά δεν εξελίσσεται καλά και ο μήνας Οκτώβρης δεν μπήκε με τον καλύτερο τρόπο. Έφερε μαζί με τις καταστροφές τις πλημμυρικές, έφερε και 2 τροχαίους θανάτους, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο ένας θάνατος 16χρονο παλικαράκι στη Χερσόνησο και ο 32χρονος στον Άγιο Βλάση, ήρθαν για να μας υπενθυμίσουν ότι η επόμενη μέρα, η οποιαδήποτε στιγμή, δεν ξέρουμε τι μπορεί να φέρει. 33 οι θάνατοι φέτος στο νησί μας, έναντι των 25 που είχαμε πέρυσι την ίδια μέρα, το ίδιο διάστημα, από την αρχή του χρόνου. Νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε ακόμη περισσότερο. Το είχαμε πει και πέρυσι, Το είχαμε πει ότι η καλή περσινή χρονιά με τους 38 δυστυχώς

0: θανάτους, θα έπρεπε να περιμένουμε αρκετό διάστημα, στο 2-3 χρόνια, να δούμε ότι δεν ήταν ένα συγκυριακό γεγονός. Δυστυχώς, από την πρώτη και όλα στις επόμενη χρονιά φαίνεται να επιβεβαιώνεται.
1: Σύμφωνα με τον Γιάννη Λιονάκη, κρίσιμο εξακολουθεί να είναι το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στο νησί και ιδιαίτερα της επικινδυνότητας στο επαρχιακό δίκτυο, στο οποίο και σημειώνονται τα περισσότερα τροχαία δυστυχήματα διαχρονικά. Ο δοφωτισμός, επαρκή αστυνόμευση και οι προδιαγραφές που μπορούν να περιορίσουν τις συνέπειες ενός ανθρώπινου λάθους εξακολουθούν να αποτελούν ζητούμενα, ιδιαίτερα στην ενδοχώρα.
0: Η χρήση της ζώνης και του κράνους πρέπει να γίνουν καθημερινότητα. Δεν μπορεί στο νησί μας να γίνονται σήμερα, μετά από τόσες προσπάθειες έλεγχοι, και να έχουμε πάνω από 200-250 νέους κυρίως να καταλαμβάνονται και να οδηγούν μηχανή χωρίς κράνος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κυρίως αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι πρέπει να έχουμε κινητό, είναι γνωστά, με μπαταρία, να έχουμε καύσιμα, φουλαρισμένο συνεχώς αυτή την εποχή, τι δύσκολη οικονομικά, αλλά πρέπει να είναι το ντεπόζιτό μας να έχει επαρκή ποσότητα. Το κινητό μας, όπως είπαμε, να είναι σε καλή κατάσταση τα ελαστικά, έτσι. Οι αλλοκαθαριστήρες επίσης σε καλή κατάσταση, και όσο είναι δυνατόν, το λένε όλοι και να το πω και εγώ, να αποφεύγουμε τις μετακινήσεις μας όταν ο καιρός δεν είναι όπως πρέπει. Γιατί πρέπει να επισημάνω για πολλωστή φορά ότι καλός οδηγός είναι αυτός ο οποίος προσαρμόζει την οδήγησή του στις συνθήκες που κάθε φορά επικρατούν.
2: Σε ασφικτικό κλοιό ακρίβειας βρίσκονται τα ελληνικά νοικοκυριά, με το διαθέσιμο εισόδημα να εξανεμίζεται και τις ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά να ταλανίζουν την αγορά. Σύμφωνα με στοιχεία από την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης, η οικονομική πίεση αναγκάζει πολλούς πολίτες να καταφεύγουν ακόμη και σε δανεικά για να καλύψουν τις μηνιαίες ανάγκες τους, την ώρα που το ενεργειακό κόστος και η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή συντηρούν στα ύψη τις τιμές των καυσίμων, ναρκοθετώντας τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
1: Ένα-ένα φαίνεται να βάζουν στο καλάθι του νοικοκυριού οι καταναλωτές τα προϊόντα από καταστήματα τροφίμων αλλά και διαρκή αγαθά, σε μια περίοδο που οι τιμές βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης, το διαθέσιμο εισόδημα δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών, με αρκετούς να αναζητούν ακόμα και δανεικά για να καλύψουν τις ανάγκες τους κάθε μήνα. Το νέο κύμα ανατιμήσεων φαίνεται να είναι πρώτον πυλών για τους καταναλωτές, την ώρα που το κόστος της καθημερινότητας παραμένει υψηλό και τα νοικοκυριά προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδά τους. Η πίεση στο κόστος παραγωγής, η μειωμένη διαθεσιμότητα ορισμένων πρώτων υλών, το ενεργειακό κόστος και οι διεθνείς εξελίξεις δημιουργούν νέο σκηνικό στην αγορά, με αρκετές κατηγορίες προϊόντων να βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο.
3: Οι αυξήσεις αυτές είναι, όντως ξεκινάνε από τα καλλιτεχνικά προϊόντα, κυρίως στα προϊόντα τα οποία είναι σε βάκουμ και σε μικρές συσκευασίες των 200-400 γραμμαρίων, και θα δούμε και του ενός κιλού. Είναι πιο πολύ κυρίως στις τιμές της συσκευασίας, αλλά και στην αύξηση της μεταφοράς των προϊόντων των συγκεκριμένων στην υπόλοιπη εφοδιαστική αλυσίδα.
4: Για τι ποσοστό μιλάμε?
3: Μιλάμε για ένα ποσοστό 8-10% η ανατίμηση, και θεωρώ ότι κλειδώνει μέχρι τέλος του μήνα, μέχρι τέλος του χρόνου αυτή η ανατίμηση εκεί, εκτός αν οι γεωπολιτικές συνθήκες εξακολουθήσουν να είναι οι ίδιες, και αν είναι και χειρότερες, έχουμε ξανά ανατίμηση στην ίδια κατηγορία.
5: Ήδη έχουν ξεκινήσει πρώτες ανατιμήσεις, δειλά-δειλά. Ήδη ο Σύνδεσμος Αρθοποιών ανακοίνωσε ότι επίκειται αύξηση στην τιμή του ψωμιού. Λογικό, το ψωμί καταναλώνει ενέργεια για να ψηθεί στους φούρνους, και εφόσον οι τιμές της ενέργειας ανεβαίνουν, θα συμπαρασύρει και την τιμή του ψωμιού προς τα πάνω, δηλαδή το βασικότερο καταναλωτικό αγαθό που έχουμε σήμερα. Αυτή την ανωδική πορεία θα ακολουθήσουν και μία ολόκληρη σειρά προϊόντων πρώτης ανάγκης, βασικών προϊόντων, προϊόντων καθημερινής χρήσης, που θα αναγκάσουν τους καταναλωτές να συμπιεστούν ακόμη περισσότερο, παρότι συμπιέζονται τα τελευταία 5 χρόνια. Οι ανατιμήσεις κρατάνε καλά τα τελευταία 5 χρόνια. Ανωδική πορεία σχεδόν κάθε περίοδο βλέπουμε, αντί πτώση τιμών. Πτωτικές τάσεις ανακοινώνονται, αλλά τελικά δεν επικρατούν.
1: Την ίδια ώρα και η κρίση στην Μέση Ανατολή συντηρεί και την κρίση στη διεθνή αγορά ενέργειας, ενώ διατηρεί υψηλά τις τιμές των καυσίμων και επιβαρύνει επιπλέον τα νοικοκυριά.
3: Γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως βλέπετε, μένονται και δυστυχώς πλέον έχουν επηρεάσει όλο το κύκλο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πλέον τα κόστη που

0: που έχουμε από τις αυξήσεις των καυσίμων αλλά και στην ενέργεια, όλα αυτά μεταφέρονται και στο κόστος παραγωγής αλλά και στη μεταφορά τους, αλλά και στα υλικά συσκευασίας, καθώς τα υλικά συσκευασίας είναι παράγωγα του πετρελαίου. Και αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα και σαν συνέπεια να μπουν και να εισαχθούν αυτές οι αυξήσεις στα προϊόντα.
1: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση στους δρόμους της Κρήτης, με εκατοντάδες οχήματα να κυκλοφορούν πλημελώς ή ακόμη και καθόλου συντηρημένα. Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να προχωρήσουν άμεσα στους βασικούς ελέγχους εν ώψη του χειμώνα, επιλέγοντας αποκλειστικά αδειοδοτημένα συνεργεία, την ώρα που οι έλεγχοι της τροχέας αυστηροποιούνται, φέρνοντας τσουχτερά πρόστιμα έως 1.000 ευρώ και αφαίρεση πινακίδων για τους παραβάτες.
2: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώση και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην ασφαλτό. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα, αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
3: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων. Να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα, με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του οχήματος. Καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ανταλλακτικά λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους. Να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σταρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους. Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια τα μάξι έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή. Αλλά οι διοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μήνυμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρα του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Το επόμενο σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Πάει εδώ, το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μήνυμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης...
4: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιμένουν.
3: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν, βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου, γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε λιπαντικό, το κάθε αυτοκίνητο θέλει και το δικό του λιπαντικό.
4: Κάθε περίοδος που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, πρέπει να κοιτάμε κάτι διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.
3: Βεβαίως, πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης, τις αναρτήσεις, τα φρένα. Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία για την ασφάλεια του οδηγού.
2: Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα σέρβις στα οχήματά τους, ελαίω οικονομικής κρίσης, με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
3: Είναι αρκετά, διότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια. Και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια και το φίδρο, γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
5: Πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο. Οι δρόμοι δεν είναι καλοί. Πρέπει να πηγαίνουμε σιγά, να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άσε στο σπίτι, καλύτερα.
4: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
5: Είναι πολλοί. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
2: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας.
6: Παρακαλώ.
7: Φτάνουμε.
6: Έχουμε ακόμα.

0: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, διπλωματικό θρίλερ και συναγερμός ασφαλείας στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Λονδίνου, το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την ευνηδιαστική απόσυρση όλων των αμερικανικών βομβαρδιστικών από τη βρετανική βάση ΡΑΦ, η οποία αποτελεί το μοναδικό ορμητήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για επιχειρήσεις κατά του Ιράν εντός της βρετανικής επικράτειας.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την απόφαση των Βρετανικών αρχών να αποφυλακίσουν με εγγύηση 6 άνδρες που συνελήφθησαν μετά από επεισόδιο κοντά σε βάση της ΡΑΦ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν την Κυριακή ότι έχουν αποσύρει όλα τα βομβαρδιστικά από τη βάση ΡΑΦ, τη βρετανική αεροπορική βάση που βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας μετά από ένα μυστηριώδες περιστατικό ασφαλείας τον περασμένο μήνα. Η αστυνομία κλήθηκε στη βάση στην νοτιοδυτική Αγγλία στις 27 Σεπτεμβρίου, αφού ένας ντόπιος αγρότης κατήγγειλε μια ομάδα ανδρών με αρκετά βαν που είχαν εμπλακεί σε ύποπτη δραστηριότητα. Ο συναγερμός οδήγησε στην εκένωση 85 κατοικιών κοντά στη βάση, από την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Οι ερευνητές δεν εντόπισαν εκρηκτικά βαν, αλλά βρέθηκε μία ποσότητα βενζίνης σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική αστυνομία. Σε ανακοίνωση αξιωματούχου του Πενταγώνου αναφέρεται πως όλα τα αμερικανικά βομβαρδιστικά που είχαν αναπτυχθεί στη ΡΑΦ έχουν επιστρέψει στις μόνιμες βάσεις τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ανακοίνωση σημειώνει ότι ζητήματα επιχειρησιακής ασφάλειας επέτρεπαν την επιβεβαίωση σε πραγματικό χρόνο τη μετακίνηση των μέσων και των δυνάμεων. Οι εικασίες για τα κίνητρα πίσω από το περιστατικό κυμαίνονταν από τρομακτική απειλή μέχρι κλοπή καυσίμων, με τις τιμές της ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο να φτάνουν αυτή την εβδομάδα σε ιστορικά υψηλά. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός είχε δηλώσει ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως το Ιράν είχε κάποιον ρόλο στο περιστατικό, κατηγορία που η Τεχεράνη απορρίπτει. 6 Βρετανοί που ζουν στο Λονδίνο και συνελήφθησαν για το περιστατικό αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση, εξέλιξη που προκάλεσε επικρίσεις από την Ουάσιγκτον. Η Βρετανία έδωσε την άδεια στην Ουάσιγκτον το Μάρτιο να χρησιμοποιεί τη βάση για συγκεκριμένες αμυντικές επιχειρήσεις προς το Ιράν. Και από τότε αμερικανικά βομβαρδιστικά και άλλα αεροσκάφη έχουν θεαθεί να απογειώνονται και να προσγειώνονται από τη βάση. Πρόκειται για την μοναδική αεροπορική βάση στην Βρετανική ενδοχώρα που χρησιμοποιείται για αυτόν τον σκοπό.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ελλάδος πανηγύρισε μια χρυσή ισοπαλία απέναντι στη Γερμανία, παρέμεινε αίτητη στο Nations League και διατήρησε την πρώτη θέση στον όμιλό της μαζί με την Ολλανδία. Πλέον κλείδωσε την τρίτη θέση, κάνοντας ταυτόχρονα ένα αποφασιστικό βήμα για μια ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.
2: Τσιμίκας, Ιωάννη.

Ιωαννίδης προλαβαίνει και μαζεύει την μπάλα και μπαίνει περιοχή απέναντι ο Μασούρας και έρχεται ο Τσιμίκας βοήθεια. Τσιμίκας βρίσκει την μπάλα στην κίνηση, τη γυρίζει για το Μασούρα, την κεφαλιά, μεγάλη επέμβαση Ούρμπικ. Out στη συνέχεια, πολύ μεγάλη επέμβαση. Βίρτς κόβει για τον Μπίσοφ. Βίρτς συνεχίζει και πέρασε και συνεχίζει και το σουτ κοντράρει και φεύγει κόρνερ. Και ήρθε και ντουμπλάρισμα, η σέντρα είναι για τον Κάρλο, ο οποίος με τη μία γυρίζει ο Βίρτς.

0: Μπράουν, Τζολάκης. Πολύ ψηλά και δυνατά ο Κουλιεράκης, ο οποίος τώρα πρέπει να γυρίσει πίσω. Σέρχαντ. Σάλιακας μπροστά του. Ο Σέρχαντ γυρίζει χαμηλά και η μπάλα στα δίχτυα από τον Μπούρκαρτ. Στο 32 η Γερμανία είναι μπροστά. Και ο Γιόναταν Μπούρκαρτ πετυχαίνει το πρώτο γκολ της καριέρας του με την εθνική του ομάδα.
1: Για χέρι καμπλέμα γίνεται ο έλεγχος.
0: Κουλιεράκης στο χέρι του Μπίσοφ. Ναι. Και νομίζω ότι θα επιστρέψουμε στο 0-0. Σέρχαντ. Ποιος κάνει πάρα πολύ δουλειά και ξαναβρίσκει την μπάλα και κάνει και το shoot. Out. Σέρχαντ έβαλε στην περιοχή το Σάλιακα. Τώρα αλλάζει κατεύθυνση. Το shoot θα κοντράρει. Παύλοβιτς, Βίρτς. Πέρασε η μπάλα δίπλα από το δοκάρι του Τζολάκη. Φωνάζει για offside στον Μπούρκαρντ. Τελείω ο Καρέτσας. Πολύ ύψος. Εκεί που είναι ο Μαυροπάνος για την κεφαλιά μαζεύει ο Ούρμπικ. Τώρα μπαίνει η περιοχή Ολμάλα απέναντι. Τσιμίκας τώρα τον εντόπισε. Χαμηλά η μπάλα προς πίσω του Τρόι. Και το σουτ χαμηλά δεν είναι καλό από το Σέρχαν. Με το αριστερό φεύγει out στο 64 ακριβώς. Τώρα η σέντρα. Καλή Μασούρας. Δεν τα κατάφερε. Το σκέφτεται. Το έκανε ο Φλόριαν Βίρτς και είναι άστοχο. Σέντρα για τον Βόλτε Μάντε. Δεύτερο δοκάριο. Τρώει out.
2: Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια Πεντεδήμου. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: καλό.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις.

για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
2: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
3: Τι θα έλεγα?
4: Όλα θα πάνε καλά.
2: Έχεις τις σωστές βάσεις, είσαι ασφαλής.
4: Να είσαι ο εαυτός σου.
5: Η ζωή είναι ωραία.
6: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
4: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
5: Θα τα καταφέρεις.
2: Αρκεί να το πιστέψεις.
4: Πίστεψέ το.
2: Με το διακρότημα μπορείς.
1: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
7: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
8: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Κάμελοτ. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Κάμελοτ. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
14: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
15: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ζούμε σε μία εποχή όπου η επιστήμη δεν είναι πια κάτι μακρινό από την καθημερινότητά μας, από το τι τρώμε, μέχρι το πώς αλλάζει το κλίμα και πώς εμφανίζονται νέες ασθένειες. Όλα συνδέονται κατά κάποιο τρόπο με την βιολογία και συχνά με οργανισμούς τους οποίους δεν βλέπουμε καν. Σήμερα έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο

0: άνθρωπο, έναν από τους κορυφαίους επιστήμονες σε μια διεθνή κλίμακα στον κλάδο του, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της γνώσης. Ο κύριος Γιάννης Βόντας, διευθυντής Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Θέλω να τον καλησπέρισω.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι πολύ μεγάλη ατζέντα. Έχω ετοιμάσει κάποιες θεματικές τις οποίες θα αναλύσουμε στην μία ώρα της εκπομπής και θεματικές και ελπίζω να προκύψουν συμπεράσματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητά μας και τον απλό πολίτη. Όταν λέμε μοριακή βιολογία, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τι ακριβώς μελετάτε και γιατί αφορά η μοριακή αυτή βιολογία τον απλό άνθρωπο που πάει στο σούπερ μάρκετ ή απλά παράγει και καλλιεργεί το χωράφι του?
1: Η μοριακή βιολογία είναι ένα εργαλείο που μας βοηθάει να κατανοήσουμε καλύτερα κάποια φαινόμενα, έτσι ώστε να αναπτύξουμε λύσεις για την αντιμετώπιση τους. Για παράδειγμα, όταν ένα έντομο επιτίθεται σε μια καλλιέργεια και το φυτό αμήνεται, παράγει κάποιες ουσίες για να το διώξει, με τη βοήθεια της μοριακής βιολογίας εξετάζουμε τα κύτταρα του φυτού, μπορούμε να ανακαλύψουμε ουσίες οι οποίες παράγονται φυσικά και να τις χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια ως ένα σκεύασμα με το οποίο να ψεκάζουμε ή να το χρησιμοποιούμε για να διώχνουμε τα έντομα. Ένα απλό παράδειγμα. Στην περίπτωση της ιατρικής έρευνας, αντίστοιχα, ασθένειες που μεταδίδονται από έντομα, όπως η ελονοσία, ο ιός του Δυτικού Νείλου, προσπαθούμε να καταλάβουμε τους μηχανισμούς με τους οποίους τα παθογόνα αυτά καταφέρουν να αναπτύσσονται τόσο στο έντομο, στο κουνούπεν προκειμένο, όσο και στη συνέχεια στον οργανισμό του ανθρώπου, στο σηκώτη και πώς προκαλούν ζημιά. Και μελετώντας σε βάθος με τη βοήθεια της μοριακής βιολογίας τις αλληλεπιδράσεις, επίσης να αναπτύξουμε τεχνολογίες οι οποίες θα μας βοηθήσουν στο να λύσουμε το πρόβλημα.
0: Ακούμε συχνά για την κλιματική αλλαγή, ένας όρος που έχει μπει στην καθημερινότητά μας σε επίπεδο θερμοκρασιών και καιρικών φαινομένων. Θέλω να σας ρωτήσω, μιλάμε πολύ λιγότερο για το πώς αλλάζει αυτή η κλιματική αλλαγή τον χάρτη ζωής των εντόμων. Αναφερθήκατε στον πρόλογό σας στα έντομα και θέλω να αναφερθώ στο πώς επηρεάζει αυτή η άνοδος της θερμοκρασίας, αυτά τα ακραία κατά πολλούς καιρικά φαινόμενα, την γεωγραφική, αν θέλετε, και αν μου επιτρέπετε τον όρο, εξάπλωση των εντόμων.
1: Ακριβώς. Πολλές ασθένειες που στο παρελθόν δεν υπήρχαν στην Κρήτη ή σε άλλες περιοχές που δεν είναι στην τροπική ζώνη, έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια και οφείλονται, όπως πολύ σωστά λέτε, στην κλιματική αλλαγή. Ένα παράδειγμα απλό για να το κατανοήσουμε, και στο παρελθόν μπορούσαν κάποιοι πληθυσμοί κουνουπιών να φτάσουν στην Κρήτη ή σε περιοχές της Νότιας Ευρώπης. Ωστόσο, το χειμώνα οι θερμοκρασίες οι χαμηλές δεν άφηναν τους πληθυσμούς τους να ολοκληρώσουν το βιολογικό τους κύκλο και έτσι εξαφανίζονταν τα είδη που έφταναν σε περιοχές όπως η Κρήτη.
0: Ο βιολογικός κύκλος ολοκληρώνεται στις μέρες μας, να υποθέσω.
1: Ολοκληρώνεται και μάλιστα
0: εξαιτίας της αύξησης.
1: Ακριβώς. Το χειμώνα δηλαδή παρατηρούμε πολύ ψηλούς πληθυσμούς κουνουπιών. Όχι μόνο δεν εξαφανίζονται, αλλά συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται, καθίστανται, εξαπλώνονται και δυνητικά αποτελούν επικίνδυνους φορείς ασθενειών, δηλαδή σε ένα περιβάλλον μάλιστα όπως η Κρήτη, όπου έχουμε πολλούς τουρίστες, πολλούς μετανάστες και μπορούν να έρθουν και παθογόνα. Ακόμα τα παθογόνα φτάνουν στην Κρήτη με τα πουλιά, τα αποδημητικά πουλιά, που και αυτά έχουν αλλάξει σε πολλές περιπτώσεις τις διαδρομές τους και μεταφέρουν παθογόνα. Έτσι λοιπόν, σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η παρουσία των διαβιβαστών, των κουνουπιών, των φορέων είναι πολύ επικίνδυνη και για να διασπείρει αυτές τις ασθένειες, όπως ο ιός του Δυτικού Νείλου που παρατηρείται σε αρκετές περιοχές στην Ελλάδα.
0: Οπότε η κλιματική αλλαγή τα κάνει τα κουνούπια, για παράδειγμα, πιο ανθεκτικά. Τα κάνει την ίδια ώρα, ωστόσο, κύριε Βόντα, και πιο επιθετικά?
1: Όχι, δεν μπορώ να πω ότι τα κάνει πιο επιθετικά. Απλώς επιτρέπει την ανάπτυξη των πληθυσμών τους σε περιοχές που παλιά προστατεύονταν, για παράδειγμα, από τα κρύα του χειμώνα.
0: Βλέπουμε έντομα σε πανελλαδικό επίπεδο, τα οποία δεν βλέπαμε τις προηγούμενες δεκαετίες.
1: Υπάρχουν πέραν των κουνουπιών, φορέων ασθενειών, υπάρχουν πολλά εισβολικά είδη στη Γεωργία που αντίστοιχα φτάνουν και αυτά στην περιοχή μας. Πρόσφατα παραδείγματα που έχουν απασχολήσει τους Έλληνες αγρότες ξεκίνησαν από την Κρήτη. Το τούτα, αψολούτα, η τούτα πριν από μερικά χρόνια
0: που κατέστησε
1: τις ντομάτες για πολλά χρόνια. Το σποντόπτερα το 2023. Ήταν παραδείγματα εντόμων που μας ήρθαν πιθανότατα από την Τουρκία ή τη Βόρεια Αφρική και βρήκαν τις κατάλληλες συνθήκες, οι οποίες δεν υπήρχαν εδώ στο παρελθόν. Ψηλές θερμοκρασίες, υγρασία, όχι κρύο το χειμώνα, εγκαταστάθηκαν, πολλαπλασιάστηκαν, απειλούν τις καλλιέργειες και αποτελούν και πύλη εισόδου για την Ευρώπη γενικότερα.
0: Καταλαβαίνω ότι δεν μιλάμε πια απλά για περισσότερα κουνούπια και το καλοκαίρι και τους χειμερινούς μήνες, αλλά για μια γενικότερη οικολογική αλλαγή τα τελευταία χρόνια ελαίου κλιματικής αλλαγής. Τα έντομα, ωστόσο, και θέλω να εστιάσουμε εκεί, δεν είναι απλά ενοχλητικά, είναι και φορείς και μεταφορείς ασθενειών, όπως είπατε πριν από λίγο. Ποιες ασθένειες μεταδίδονται στον άνθρωπο μέσω των εντόμων? Να γίνουμε λίγο αναλυτικοί σε αυτό το σκέλος.
1: Οι πιο σημαντικές ασθένειες είναι η ελονοσία, ο δάγκιος πυρετός, ο κίτρινος πυρετός, ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο ζίκα, το τσικουνγκούνια. Αυτές είναι ασθένειες που μεταδίδονται από κουνούπια τα οποία υπάρχουν και στην Νότια Ευρώπη και στην περιοχή μας.
0: Είναι κοντά στην Ευρώπη λοιπόν αυτή?
1: Είναι κοντά και το κακό είναι ότι έρχονται πιο κοντά. Σίγουρα η ελονοσία είναι ένα πρόβλημα που εστιάζει στην Αφρική, στην τροπική ζώνη. Έχουμε 200 εκατομμύρια κρούσματα το χρόνο από ελονοσία και περισσότερους από 500.000 θανάτους κάθε χρόνο, δυστυχώς. Είναι ένα πρόβλημα που προσπαθεί η ερευνητική κοινότητα να το αντιμετωπίσει εδώ και πολλά χρόνια μέσω εμβολίων, τα οποία ωστόσο δεν έχουν προς το παρόν αναπτυχθεί. Με τη χρήση της βιοτεχνολογίας, την οποία θα συζητήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής, το κακό είναι ότι αυτές οι ασθένειες μας πλησιάζουν. Δηλαδή, ακόμα και ο δάγκιος πυρετός που είχε εξαλειφθεί έχει φτάσει σε πολλές περιοχές στην Ανατολική Αφρική. Ο κύριος φορέας του δάγκιου πυρετού, το Aedes aegypti, ένα είδος κουνουπιού, εγκαταστάθηκε στην Κύπρο το 2023 και μας απειλεί. Υπάρχουν πολλά προγράμματα εδώ πέρα με τα οποία παρακολουθούμε και προσπαθούμε να περιμποδίσουμε την είσοδο τέτοιων επικίνδυνων φορέων στην Κρήτη και στην Ελλάδα γενικότερα, με τις προσπάθειες τόσο του ΕΟΔΗ όσο και της περιφέρειας Κρήτης. Προς το παρόν, ευτυχώς, δεν έχουμε αυτούς τους επικίνδυνους φορείς στην περιοχή μας. Αλλά μας έχουν πλησιάσει πολύ εξαιτίας και της κλιματικής αλλαγής.
0: Θα έρθει η στιγμή που θα πούμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με τροπικές ασθένειες?
1: Με βάση τις κλιματικές συνθήκες και την εξέλιξή τους, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να συμβεί αυτό, το οποίο βέβαια θα ήταν καταστροφή τόσο σε σχέση με τη δημόσια υγεία, αλλά και όσον αφορά την τουριστική οικονομία, είναι κάτι που θέλουμε να τα αποφύγουμε. Είχε συμβεί μια φορά το 2011-12, όπου η Ελλάδα είχε μπει στην πορτοκαλί ζώνη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Υπήρχε σύσταση για την ελονοσία και για τον ιό του Δυτικού Νείλου εκείνη την περίοδο. Ευτυχώς έχουμε αποφύγει αυτό το χαρακτηρισμό, αλλά είναι ένας δυνητικός κίνδυνος, γιατί όπως είπαμε και οι ασθένειες μας πλησιάζουν και οι κλιματικές συνθήκες φαίνεται να ευνοούν την ανάπτυξη των κουνουπιών που τις μεταδίδουν.
0: Υπάρχει κάποιο εγχειρίδιο πρόληψης απέναντι σε αυτούς τους κινδύνους?
1: Υπάρχει πολλά και από τον ΕΟΔΗ και από την περιφέρεια Κρήτης. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των διάφορων φορέων και του Υπουργείου Υγείας και της περιφέρειας και των επιστημόνων των ερευνητών, να υπάρχει παρακολούθηση και οπωσδήποτε ενημέρωση του κόσμου. Πολλές φορές δηλαδή η κοινωνία μπορεί να βρει τις λύσεις στο να περιορίσει τις αιστείες ανάπτυξης των κουνουπιών, για παράδειγμα στις αυλές των σπιτιών. Είναι ένα βασικό μέτρο πρόληψης και καταπολέμησης. Γίνεται σημαντική προσπάθεια. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι ένας κίνδυνος έτσι όπως εξελίσσονται οι κλιματικές συνθήκες και πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και να φροντίζουμε για την πρόληψη και την αντιμετώπιση.
0: Ξέρετε, όταν μιλάμε για έντομα, και εδώ ανοίγει μια πολύ μεγάλη θεματική, μια πολύ μεγάλη συζήτηση, ο νους πηγαίνει στα φυτοφάρμακα. Και εδώ αρχίζει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί καταλήξαμε, και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, να χρησιμοποιούμε τόσο έντονα, τόσο βαριά φυτοφάρμακα, ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται

0: εντόνως και σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης.
1: Τα φυτοφάρμακα ή τα φυτοπροστατευτικά ή τα βιοκτώνα είναι η πιο αποτελεσματική λύση για τον έλεγχο των πληθυσμών των εντόμων, τόσο αυτών που αφορούν τη δημόσια υγεία, όσο και των εχθρών καλλιεργειών. Είναι αποτελεσματικά, είναι φτηνά, είναι εύκολη η χρήση τους. Δυστυχώς η συνεχής χρήση εντομοκτώνων για πολλά χρόνια έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ανθεκτικότητας και επομένως ολοένα και περισσότερες ποσότητες πρέπει να χρησιμοποιεί κάποιος για να αντιμετωπίσει τους πληθυσμούς των εντόμων.
0: Το περιβάλλον και η βιοποικιλότητα πώς επηρεάζονται από την αλόγιστη χρήση?
1: Σαφέστατα επηρεάζονται. Είναι προφανές, αν και τα εντομοκτώνα αναπτύσσονται γενικά με βάση την εκλεκτική δράση, δηλαδή να προσβάλλουν μόνο τους οργανισμούς που στοχεύουμε, είναι αναπόφευκτο το να επηρεαστεί η βιοποικιλότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το θέμα είναι ότι πέραν των εντομοκτώνων, των χημικών εντομοκτώνων, είναι ένα πρόβλημα που έχει καταλάβει βεβαίως και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια της Πράσινης Συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει τη δραματική μείωση των εντομοκτώνων κατά 50% μέχρι το 2030.
0: Το θέμα τι θα γίνει μετά το 2030 και στην παραγωγή είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Ακριβώς. Αυτή η εξέλιξη δεν θα έλεγα ότι συμφέρει τις χώρες του Νότου. Μάλιστα, η Ιταλία έθεσε βέτο και έχει καθυστερήσει την εφαρμογή της συγκεκριμένης συμφωνίας. Ακριβώς όπως λέτε, το θέμα είναι τι γίνεται μετά. Πρέπει να υπάρξουν εναλλακτικές λύσεις, πρέπει να αναπτυχθούν εναλλακτικές λύσεις. Διαφορετικά δεν θα μπορεί ο Έλληνας παραγωγός να έχει ανταγωνιστικά προϊόντα, δεν θα μπορούμε να έχουμε το λάδι της Κρήτης, τα κυπευτικά, αν δεν υπάρχουν λύσεις στη φυτοπροστασία. Τώρα, μέσα στους εναλλακτικούς τρόπους ελέγχου των εντόμων και των ασθενειών, είναι και η βιοτεχνολογία. Σίγουρα είναι γενικά οι σύγχρονες τεχνολογίες, το artificial intelligence, τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά μας βοηθούν να έχουμε πιο στοχευμένες εφαρμογές, να χρονικά...
0: Να μας φέρετε ένα παράδειγμα.
1: Για παράδειγμα, υπάρχουν αισθητήρες που μπορεί να βλέπουν την υγρασία ή τη θερμοκρασία και να με βάση κάποια μετεωρολογικά δεδομένα να προβλέπουν πότε θα είναι η καλύτερη δυνατή στιγμή για να κάνουμε ένα ψεκασμό ώστε οι πληθυσμοί των εντόμων να είναι στο στάδιο που αρχίσουν να αναπτύσσονται, έτσι ώστε με μικρή ποσότητα εντομοκτώνου να μπορούμε
0: να καταπολεμήσουμε.
1: Αντίστοιχες εφαρμογές υπάρχουν γενικότερα στη γεωργία ακριβίας, τόσο για τη λίπανση, για το νερό, που είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Βεβαίως να πω ότι όσον αφορά τις καλλιέργειες, η κλιματική αλλαγή πέραν των εχθρών που φέρνει και επιτρέπει να αναπτύσσονται, αδυνατίζει και τις καλλιέργειες. Δηλαδή η καλλιέργεια που δεν έχει αρκετό νερό, που έχει θερμοκρασίες παραπάνω από το κανονικό, είναι ευάλωτη σε αυτούς τους εχθρούς.
0: Το παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια, και στην ελαιοκαλλιέργεια και στα μπέλια της Κρήτης.
1: Βεβαίως. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και είναι στα πλαίσια της κλιματικής ανθεκτικότητας πρέπει και να αντιμετωπίσουμε τους εχθρούς αλλά και να δυναμώσουμε τα φυτά.
0: Μιλήσατε πριν από λίγο και αναφερθήκατε στην περίφημη ανθεκτικότητα των εντόμων μέσα από την αλόγιστη χρήση των φυτοφαρμάκων. Πώς ένα έντομο γίνεται πιο ανθεκτικό στο πέρασμα των χρόνων? Ποιος ο μηχανισμός που λειτουργεί μέσα του?
1: Υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί. Ένα απλό παράδειγμα είναι ότι τα έντομα αναπτύσσουν ένζυμα τα οποία κυκλοφορούν στο αίμα τους, στην αιμόλεμφο και μπορούν και αποτοξικοποιούν τα εντομοκτώνα μόρια. Και όσο πιο πολύ ψεκάζουμε, τόσο πιο πολλά ένζυμα τα οποία είναι ικανά να διασπούν τα εντομοκτώνα αναπτύσσονται στο σώμα τους και αυτό το κάνει πρακτικά πλήρως ανθεκτικά στα φάρμακα, όσο και να ψεκάζει μετά από κάποιο σημείο, δεν μπορείς να τα καταπολεμήσεις.
0: Εγώ βλέπω ένα φαύλο κύκλο πάντως. Πιο ισχυρό φάρμακο, πιο ανθεκτικό έντομο.
1: Ακριβώς αυτό συμβαίνει, ειδικά σε περιοχές όπου υπάρχουν πολύ εντατικοί ψεκασμοί. Αυτές είναι, για παράδειγμα, στη Δυτική Αφρική, όπου γίνεται τεράστια προσπάθεια ελέγχου των πληθυσμών των κουνουπιών για την καταπολέμηση της ελονοσίας. Δεν υπάρχουν πλέον φάρμακα τα οποία να μπορούν να ελέγξουν τους πληθυσμούς των κουνουπιών, αλλά γίνεται και στα θερμοκήπια της Ιεράπετρας, όπου αντίστοιχα έχουμε πολύ εντατική φυτοπροστασία με διάφορες χημικές ουσίες, οι οποίες δεν είναι αποτελεσματικές απέναντι σε κάποια έντομα τα οποία είναι τεράστιο πρόβλημα.
0: Και βέβαια θα αναφέρω κάτι το οποίο έχει χιλιοακουστεί τα τελευταία χρόνια, όσο πιο έντονα πολεμάμε τη φύση, τόσο πιο ανθεκτική και πιο έξυπνη γίνεται για να μας επιστρέψει αυτή την επίθεση.
1: Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Η διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που δεν επιτρέπει δυστυχώς την εφαρμογή εναλλακτικών λύσεων. Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επιστροφή σε μεθόδους ακροοικολογίας, οι οποίες ακριβώς εξασφαλίζουν τη βιοποικιλότητα, εξασφαλίζουν την παρουσία ωφέλιμων οργανισμών κοντά στις καλλιέργειες, είναι μία τάση της εποχής. Το ΙΤΕ και το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας συμμετέχει σε μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα που στοχεύουν ακριβώς σε αυτή την επιστροφή στην αγροοικολογία. Η πραγματικότητα βέβαια είναι ότι είναι δύσκολο να εξασφαλίσουμε την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα στην καλλιέργεια με αυτές τις κλασικές μεθόδους. Και κάπου εδώ έρχεται και η βιοτεχνολογία βέβαια, η οποία είναι μία τάση, κάτι που έρχεται, κάτι που έχει αναπτυχθεί. Οι επιστήμονες έχουν αναπτύξει λύσεις με βάση τη βιοτεχνολογία, πολύ αποτελεσματικές σε κάποιες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, τα γενετικά τροποποιημένα φυτά, τα οποία μπορεί να είναι ανθεκτικά σε ασθένειες, ανθεκτικά σε έντομα, ανθεκτικά στην αλατότητα ή στην ξηρασία. Ή αντίστοιχα στη δημόσια υγεία έχουν αναπτυχθεί τεχνολογίες χάρη στις οποίες μπορούμε να έχουμε αντικατάσταση ενός πληθυσμού κουνούπιων σε μια περιοχή με κάποια άλλα κουνούπια που είναι πανομοιότυπα αλλά δεν μεταφέρουν ασθένειες επειδή με χρήση μοριακής βιοτεχνολογίας, γενετικής μηχανικής εν προκειμένου έχει αλλάξει ένα μικρό κομμάτι στο γονιδίωμα των κουνουπιών αυτών και έτσι έχει διαταραχθεί, δεν μπορεί αυτό το κουνούπι πλέον να μεταδώσει ελονοσία ή άλλες ασθένειες.
0: Έχετε κάποιο παράδειγμα σε κάποια χώρα που έχει επιτευχθεί αυτός ο στόχος?
1: Σε επίπεδο τεχνολογίας, όσον αφορά τα γενετικά τροποποιημένα φυτά βέβαια, είναι ευρύτατα διαδεδομένα στην Αμερική, στη Νότια Αμερική, στην Νοτιοανατολική Ασία. Και είναι βέβαια ο κύριος τρόπος καταπολέμησης των εχθρών. Στην Ευρώπη, εκτός από την Ισπανία, δεν έχουν οι τεχνολογίες αυτές κοινωνική αποδοχή. Υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις, άλλες σε επίπεδο επιχειρημάτων, άλλες σε επίπεδο κινδυνολογίας, οι οποίες προς το παρόν δεν έχουν επιτρέψει τη διάδοση αυτών των γενετικά τροποποιημένων φυτών στην Ευρώπη.
0: Οπότε, συμπερασματικά, τι προκύπτει αναφορικά με το μέλλον, αναφορικά με την επόμενη μέρα? Έχουμε εστιάσει στο βιολογικό έλεγχο, από ό,τι μας είπατε, στις γενετικές, στις έξυπνες γενετικές τεχνικές και βέβαια στα λεγόμενα έξυπνα φυτοφάρμακα. Το τρίπτυχο του μέλλοντος. Ναι.
1: Κοιτάξτε, στο μέλλον, στα επόμενα 5 χρόνια, πιστεύω ότι οι σύγχρονες τεχνολογίες με το καλύτερο δυνατό συνδυασμό των διαθέσιμων μέσων και της βιολογικής καταπολέμησης και της πρόβλεψης, όπως είπα, να γίνεται φυτοπροστασία ακριβίας ή γενικότερα εφαρμογές ακριβίας και στην κουνουποκτονία, θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Μακροπρόθεσμα, η προσωπική μου άποψη είναι ότι η βιοτεχνολογία θα μπει περισσότερο στη ζωή μας. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα έχουμε γενετικά τροποποιημένα φυτά μετά από 5-10 χρόνια στην Ευρώπη. Η αγορά θα το επιβάλλει, δεν θα είναι ανταγωνιστικά τα προϊόντα μας. Γίνονται πολλές συζητήσεις για το κατά πόσο πραγματικά είναι πρόβλημα τα γενετικά τροποποιημένα φυτά στην Ευρώπη. Τα περισσότερα επιχειρήματα με επιστημονικούς όρους δεν είναι ιδιαίτερα βάσιμα. Χρειάζεται μια συζήτηση. Είναι κατανοητή η μία αποδοχή
0: υπέρ
1: της κοινωνίας. Τα επιχειρήματα κατά.
0: Για τις επιπτώσεις, λοιπόν,
1: ναι. Για παράδειγμα, αν έρθουν ανθεκτικά φυτά καλαμποκιού, ας πούμε, στην Ελλάδα, υπάρχει θεωρητικά ο κίνδυνος τα γονίδια της ανθεκτικότητας του καλαμποκιού σε κάποιες ασθένειες, να μεταφερθούν σε κάποια ζυζάνια, αγριόχορτα και έτσι να μην μπορούμε στη συνέχεια να καταπολεμήσουμε
0: αυτά τα
1: αγριόχορτα. Ναι. Αυτό είναι ένα αντικειμενικό επιχείρημα το οποίο μπορεί κάποιος να το αναλύσει, να το ποσοτικοποιήσει και να το απαντήσει ποιες είναι οι πιθανότητες και με ποιο τρόπο μπορεί κάποιος να το αποτρέψει, για παράδειγμα να μην έχουμε συγγενικά ήδη κοντά έτσι ώστε να μην μπορέσει να συμβεί αυτό. Υπάρχουν βέβαια και άλλα θέματα τα οποία σχετίζονται με, για παράδειγμα, την εξάρτηση που θα έχουμε από τις εταιρείες που παράγουν τους σπόρους των γενετικά τροποποιημένων θα πρέπει αναγκαστικά να αγοράζουν παραγωγή από εκεί σπόρους, ή το ότι αυτές οι καλλιέργειες θα επεκταθούν παντού.

0: παντού και θα χάσουμε τις τοπικές ποικιλίες, την βιοποικιλότητα, άλλα ανθεκτικά χαρακτηριστικά, τα οποία επίσης είναι βάσιμα.
1: Και για τους πιο ρομαντικούς, θα έλεγα.
0: Ναι, είναι, αλλά συμβαίνουν έτσι κι αλλιώς. Είτε είναι γενετικά τροποποιημένο το καλαμπόκι, είτε όχι. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει.
1: Μπορούμε να διδαχθούμε κάτι από το παρελθόν, από τις καλλιέργειες του παρελθόντος πριν από αρκετές δεκαετίες?
0: Σαφέστατα, και η μοριακή βιολογία μας βοηθάει πάρα πολύ σε αυτή την κατανόηση. Πολλές ποικιλίες, οι οποίες είτε φυτών είτε και ζώων, υπάρχουν και στην Ελλάδα, διατηρούνται από τον Ελγό Δήμητρα και άλλους φορείς. Είναι πολύτιμες, έχουν δηλαδή χαρακτηριστικά τα οποία είναι επιθυμητά, είτε αντοχή σε ασθένειας είτε ποιοτικών χαρακτηριστικών, τα οποία με τη βοήθεια της μοριακής γενετικής μπορούμε να τα κατανοήσουμε, να τα αναγάγουμε σε γονίδιο ή μεταλλαγή και να τα μεταφέρουμε σε σύγχρονες καλλιέργειες, οι οποίες έχουν πολλά πλεονεκτήματα, να τους προσθέσουμε πλεονεκτήματα που έρχονται και από την παράδοση και τις παλιές ποικιλίες.
1: Υπάρχουν οι προϋποθέσεις προκειμένου η Κρήτη να καταστεί ένας κόμβος έρευνας στο πεδίο το οποίο προαναφέρατε, στο μέτωπο των ερευνών και της επόμενης μέρας στις καλλιέργειες?
0: Ναι, κατά την άποψή μου η Κρήτη θα πρέπει να έχει κόμβο καινοτομίας σχετικό με την κλιματική ανθεκτικότητα και την πράσινη βιοτεχνολογία εν προκειμένου, γιατί είναι γεωγραφικά, έχει ένα πλεονέκτημα, είναι στα μέρη στα οποία αρχίζει το πρόβλημα για την Ευρώπη συνολικά, όχι μόνο για την Ελλάδα. Μπορεί να κάνει πειράματα. Όπως είπαμε, οι συνθήκες εδώ πέρα επιτρέπουν την ανάπτυξη πληθυσμών ντόμων, κουνουπιών ή άλλων χωροκατακτητικών εισβολικών ειδών και είναι ιδανικό μέρος για να τα μελετήσει κάποιος. Επίσης, η βιοποικιλότητα της Κρήτης και της Μεσογείου γενικότερα είναι πολύ πλούσια και μπορεί να κρύβει λύσεις, για παράδειγμα, για τη βιολογική καταπολέμηση, οι οποίες θα πρέπει να εντοπιστούν, να αξιοποιηθούν από τους ερευνητές. Και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό αυτή η πληροφορία πάντα να φτάνει και στο τελικό χρήστη, να είναι κοντά, δηλαδή συνδεδεμένη με την κοινωνία η έρευνα, τόσο αναφορικά με την αποδοχή, για παράδειγμα, της βιοτεχνολογίας, όσο και με την εκπαίδευση και την καλύτερη δυνατή χρήση της τεχνολογίας αυτής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
1: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία ανωτελεία. Ανοίξατε μία θεματική που έχει να κάνει με την κοινωνία και τη σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία και τον απλό πολίτη. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην τηλεόραση Κρέτα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Παρακαλώ.
9: Φτάνουμε.
8: Α, έχουμε ακόμα.
9: Τέλεια.
10: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Καλεσμένος σήμερα ο κύριος Γιάννης Βόντας, διευθυντής Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Θα ήθελα λίγο, έτσι, ορμόμενος από την τοποθέτησή σας στο πρώτο μέρος της εκπομπής, να εστιάσουμε λίγο στον όρο γενετικά τροποποιημένα κουνούπια και να το αναλύσουμε λίγο. Και αν γίνεται πείραμα τη δεδομένη χρονική στιγμή και σε ποια χώρα και σε ποιο πεδίο βέβαια.
1: Τα γενικά τροποποιημένα κουνούπια είναι έντομα στα οποία έχει αλλάξει ένα πολύ μικρό κομμάτι στο γονιδίωμά τους και η μετατροπή αυτή δυσκολεύει την ανάπτυξη του παρασίτου της ελονοσίας, δεν επιτρέπει δηλαδή τη μετάδοση της ελονοσίας από αυτά τα κουνούπια. Η τεχνολογία αυτή σε συνδυασμό με gene drives, δηλαδή μια γενετική τεχνολογία η οποία επιτρέπει τη διάδοση αυτών των κουνουπιών στο πληθυσμό, εφαρμόζεται, δηλαδή σε πολλές περιοχές γίνονται μαζικές απελευθερώσεις τέτοιων κουνουπιών με σκοπό την αντικατάσταση του φυσικού πληθυσμού των κουνουπιών με άλλα τα οποία δεν μεταδίδουν ελονοσία, δηλαδή θα έχουμε τα τσιμπήματα, αλλά δεν θα υπάρχουν τα κρούσματα της ελονοσίας. Υπάρχουν πολύ μεγάλα πειράματα στην Αφρική αυτή τη στιγμή. Κάποια χρηματοδοτούνται από το Bill Gates Foundation σε χώρες αρχικά σχετικά απομονωμένες, όπως η Γουινέα, το Bioko Island, σε κάποια νησιά δηλαδή καταρχάς. Και γίνονται μετρήσεις για την πώς μειώνονται τα ποσοστά ελαιονοσίας σε αυτές τις περιοχές συνολικά σε επίπεδο χώρας. Τα πειράματα αυτά σε κάποιες περιοχές είχαν πολύ μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις. Για παράδειγμα, στον Μπουρκίνα Φάσο πριν από 2 χρόνια περίπου έγινε εμφύλιος πόλεμος σχεδόν για αυτό το θέμα, δηλαδή

0: σταμάτησαν τα πειράματα ήταν ένα κεντρικό θέμα στις ειδήσεις διεθνώς, με ένοπλη καταστολή από κάποιες από το στρατό, ας πούμε, γιατί υπήρχε διαφωνία μεταξύ της διαφόρων έτσι, φορέων για το αν πρέπει να εφαρμοστούν ή όχι. Σε άλλες περιοχές έχει γίνει αρκετή δουλειά στην κοινωνική αποδοχή, στο να εξηγήσουν οι επιστήμονες στον κόσμο τα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνολογίας. Υπό μια ασφιχτική κοινωνική πίεση, οι άνθρωποι αυτοί δέχτηκαν να δοκιμάσουν μια νέα τεχνολογία, διότι όταν έχουν, όπως σας είπα, 500.000 θανάτους το χρόνο, ειδικά σε κάποιες περιοχές της Δυτικής Αφρικής, τεράστια ποσοστά και κυρίως παιδιά, οι άνθρωποι είναι πολύ δεχτικοί στο να δοκιμάσουν νέες τεχνολογίες, έστω και αν υπάρχει κάποιο ρίσκο. Για παράδειγμα, όταν κάποιος σκεφτεί στην Ελλάδα ότι θα απελευθερώσουμε γενετικά τροποποιημένα κουνούπια και θα αντικαταστήσουμε τους φυσικούς πληθυσμούς, είναι επιφυλακτικός. Γιατί σε αντίθεση με τα φυτά, τα γενετικά τροποποιημένα φυτά που οριοθετούνται, δηλαδή ξέρεις τα φυτά που είναι και στη χειρότερη περίπτωση θα καταστρέψεις καλλιέργειες, τα έντομα θα μπορούν να πετάξουν ανεξέλεκτα σε διάφορες περιοχές. Είναι πολύ δύσκολο να το σταματήσεις. Βεβαίως, οι τεχνολογίες αυτές αναπτύσσονται επί δεκαετίες. Πολλά προβλήματα έχουν μπει στο τραπέζι, έχουν αναλυθεί. Έχει αποδειχθεί σε κάποιο βαθμό ότι δεν είναι τόσο επικίνδυνα. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποια γονίδια των κουνουπιών μεταφερθούν σε άλλα συγγενή είδη, είναι απίθανο να δημιουργηθούν, για παράδειγμα, νέες ασθένειες, κάποιο άλλου τύπου ελονοσία, η οποία να ευνοείται σε αυτά τα κουνούπια. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν επιφυλάξεις. Πάντα σχετίζεται η κοινωνική αποδοχή σχετίζεται με το μέγεθος της πίεσης και του προβλήματος. Στη δημόσια υγεία είναι πιο εύκολο να γίνουν τέτοια πειράματα και το 2016 όταν υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα με το Zika virus στη Βραζιλία και υπήρχε μια πολύ μεγάλη πίεση, τότε γίνονταν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου και οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2016, ήταν η περίοδος στην οποία έγιναν τα περισσότερα πειράματα με γενετικά τροποποιημένα κουνούπια στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Αμερικής και κυρίως στη Βραζιλία, επειδή ακριβώς υπήρχε πολύ μεγάλη πίεση να λύσουμε το πρόβλημα και όχι τόσο πολύ να βασιστούμε στις αποφάσεις μας στο ρίσκο.
1: Μάλιστα. Κύριε Βόντα, η επιστήμη όμως δεν λειτουργεί στο κενό. Υπάρχει κοινωνία, υπάρχει οικονομία, υπάρχει πολιτική. Και θέλω λίγο να σας ρωτήσω σε αυτό το σημείο πόσο εύκολο είναι να περάσει η γνώση και το αρχικό αποτέλεσμα του πειράματος στην ίδια την κοινωνία.
0: Ναι. Είναι εξαιρετική η ερώτησή σας και είναι... Να το ξεκινήσω λίγο ανάποδα από την πολιτική. Καταρχάς, θα πρέπει να υπάρχει στρατηγική έρευνας. Θα πρέπει να υπάρχουν σε επίπεδο κυβέρνησης, υπουργείων, κάποιοι στόχοι. Για παράδειγμα, η Ελλάδα θα πρέπει να αναπτύξει λύσεις για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς. Δεν θα μας έρθουν αυτές οι λύσεις από τη Γερμανία.
1: Δεν υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός.
0: Ακριβώς.
1: Στην κλίμακα που επιθυμεί η επιστημονική κοινότητα, υποθέτω.
0: Ναι. Και είναι ένα πρόβλημα δικό μας. Δηλαδή πρέπει εμείς να το λύσουμε. Αυτό τι σημαίνει. Θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός των φορέων. Για παράδειγμα, η Γενική Γραμματεία Έρευνας Καινοτομίας και το Υπουργείο Ανάπτυξης που δίνει χρηματοδοτήσεις για έρευνα θα πρέπει να συνεννοηθεί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και συντονισμένα να βγάλει κάποια ερευνητικά προγράμματα στα οποία να προβλέπεται συγκεκριμένη έρευνα για την λύση αυτού του προβλήματος. Πολλές φορές αυτό δεν συμβαίνει. Το κάθε Υπουργείο έχει τις δικές του προτεραιότητες χωρίς να υπάρχει συνεννόηση. Στη συνέχεια, σε συνεργασία και με την περιφέρεια, με τις ερευνητικές κοινότητες, με βάση τη συνεργασία, τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας, θα πρέπει να γίνουν αυτές οι ερευνητικές προσπάθειες, να αναπτυχθούν λύσεις. Οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει από τους φορείς χρηματοδότηση αξιολόγηση της χρηματοδότησης, δηλαδή έγινε η έρευνα, τι βγήκε. Και τελευταία και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει και σε επίπεδο Ελλάδας, το αποτέλεσμα να αποτιμάται στην κοινωνία, όπως λέτε. Θα πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα δράσεις εκπαίδευσης των αγροτών, να μάθουν τις νέες τεχνολογίες.
1: Έχουν πρόσβαση όμως αυτή τη γνώση οι αγρότες? Δεν έχουν πρόσβαση.
0: Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα προγράμματα που έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν.
0: Επιβάλλει στον ερευνητή να δείξει τα αποτελέσματα στον αγρότη, να υπάρχουν ερωτηματολόγια ότι υπήρξε αυτή η βελτίωση.

0: Στην Ελλάδα πολλές από αυτές τις δράσεις είναι εικονικές. Εδώ θέλουμε ουσία. Πρέπει δηλαδή να υπάρχουν βέβαια να υπάρχει και το πλαίσιο αυτής της εκπαίδευσης. Πρόσφατα είχαμε μια συζήτηση για τη γεωργική σχολή της Μεσαράς, η οποία προσπαθούν να την αναβιώσουν διάφοροι φορείς και η περιφέρεια Κρήτης. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συμβεί, δηλαδή πρέπει να υπάρχουν σε κάποια μέρη να υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς αυτής της τεχνογνωσίας. Όπως είπατε, η Κρήτη πρέπει να γίνει κόμβος καινοτομίας στην πράσινη βιοτεχνολογία και ειδικά για τα θέματα που συζητάτε που σχετίζονται με την κλιματική ανθεκτικότητα. Και μετά να υπάρχουν και φορείς και πλαίσιο μεταφοράς αυτής της τεχνογνωσίας στους αγρότες, όχι στο επίπεδο της γεωργικής εκπαίδευσης της απλής, αλλά της πολύ σύγχρονης γεωργικής εκπαίδευσης, σύγχρονες τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά που πρέπει να ξέρει ένας σύγχρονος επαγγελματίας παραγωγός, προκειμένου να είναι ανταγωνιστικός και να μπορεί να έχει ένα καλό εισόδημα και να εξασφαλίζει βιωσιμότητα στην εργασία του.
1: Ξέρετε, αν κοιτάξουμε λίγο και αναλύσουμε λίγο τη σημερινή μας συζήτηση από μια διαφορετική οπτική γωνία, τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε ότι τα έντομα, το κλίμα, η γεωργία, η υγεία είναι ένα σύστημα και θέλω λίγο να μου πείτε ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που υπάρχει μπροστά μας αν δεν αλλάξουμε πορεία, αν δεν προχωρήσουν όλες αυτές οι δράσεις και αν δεν τρέξει αυτή η συνεργασία ανάμεσα στους τοπικούς φορείς και τοπικά και πανελλαδικά βέβαια.
0: Η λέξη συνεργασία που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να υπάρξει μεταξύ επιστημόνων, με τους παραγωγούς, με τους φορείς χρηματοδότησης, είναι πάρα πολύ βασική έννοια. Δεν υπάρχει κρίσιμη μάζα στην Κρήτη ή και στην Ελλάδα γενικότερα. Πρέπει ο καθένας να κάνει αυτό που μπορεί, έτσι με στόχο να έχουμε ουσία και αποτέλεσμα. Κίνδυνοι υπάρχουν πολλοί. Καταρχάς, να μην είμαστε ανταγωνιστικοί στην γεωργία. Η μετάβαση αυτή στην πράσινη συμφωνία της Ευρώπης είναι πολύ δύσκολη. Για τις χώρες του Νότου, όπως είπα, σχεδόν αδύνατη έτσι όπως. Δηλαδή, αν δεν αναπτυχθούν εναλλακτικές λύσεις, η Ελλάδα μετά από 5-10 χρόνια δεν θα μπορεί να παράγει ανταγωνιστικά προϊόντα. Θα έχουν κυριαρχήσει άλλες αγορές και θα τα αγοράζουμε όλα τα προϊόντα, λεμόνια Αργεντινής και κυπευτικά από την Κίνα. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και βέβαια και στη δημόσια υγεία επιβάλλεται να θωρακίσουμε τη χώρα μας. Είναι πολύ κακό για την τουριστική μας οικονομία να είμαστε χώρα η οποία έχει προβλήματα από εντομεταδιδόμενες ασθένειες. Αυτό δηλαδή αμέσως υποβαθμίζει το προϊόν το τουριστικό. Πρέπει να το διαφυλάξουμε. Γίνεται καλή προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση. Γενικά πρέπει να καταλάβουμε καταρχάς τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής σε αυτούς τους τομείς που συζητήσαμε, στη δημόσια υγεία και στην αγροτική παραγωγή και στην αγροδιατροφή γενικότερα, και να συνεργαστούμε, να βρούμε τις λύσεις και να τα αντιμετωπίσουμε.
1: Υπάρχει κάποιος λόγος, και αν ναι, ποιος είναι αυτός για να είμαστε αισιόδοξοι? Μπορούμε λίγο να πιαστούμε από κάπου και να πείτε, κύριε Βόντα, εγώ είμαι αισιόδοξος και αυτός είναι ο βασικός λόγος?
0: Εγώ είμαι αισιόδοξος γιατί το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας είναι εξαιρετικό.
1: Και απλά εδώ πρέπει να στηριχτεί
0: στο εκπαιδευτικό και στο πανεπιστήμιο
1: και το ερευνητικό σύστημα. Χρηματοδοτήσεις υπάρχουν προκειμένου το δικό σας έργο να γίνει ακόμα πιο εύκολο?
0: Εγώ γενικά δεν γκρινιάζω για χρηματοδοτήσεις, αν και η Ελλάδα έχει τεράστιο πρόβλημα, κυρίως στη σταθερότητα της χρηματοδότησης. Κατά καιρούς υπάρχουν χρηματοδοτήσεις. Το ΙΤΕ στηρίζεται κατά 80-90% σε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Στην Ελλάδα γίνεται μια προσπάθεια τώρα να δημιουργηθεί ένα υπουργείο το οποίο να είναι έρευνας και τριπτοβάθμιας εκπαίδευσης και να συντονίσει όλες αυτές τις προσπάθειες που πρέπει να γίνουν. Αισιόδοξος είμαι γιατί βλέπω φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο ΙΤΕ, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί, έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες. Η συνεργασία στην Κρήτη και η καινοτομία είναι κάτι το οποίο σε πολλούς κλάδους έχει ξεκινήσει από συνεταιρισμούς των Χανίων, του Ηρακλείου. Είναι πρωτοπόροι δηλαδή οι άνθρωποι εδώ στην Κρήτη. Άρα λοιπόν αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα, το ερευνητικό περιβάλλον, στο οποίο υπάρχει και μια καλή συνεργασία γενικότερα με τους περισσότερους φορείς που υπάρχουν στην Κρήτη ειδικότερα, στην Αθήνα δεν είναι τόσο έντονο αυτό, με κάνουν αισιόδοξο. Στενοχωριέμαι και απογοητεύομαι όταν βλέπω τα καλύτερα μυαλά μας, τους καλύτερους διδάκτορες να μην μένουν στην Ελλάδα. Δυστυχώς αυτό το brain drain, το οποίο...
1: Έχει αλλάξει καθόλου το σκηνικό.
0: Εγώ δυστυχώς είμαι πολλά χρόνια στην εκπαίδευση, είμαι 25 χρόνια στο πανεπιστήμιο. Κατά καιρούς διάφορες κυβερνήσεις το μετράνε και λένε όχι, έχει αναστραφεί, μένουν οι καλοί.
1: Το διαψεύδεται
0: αυτό.
1: Βλέπω.
0: Εγώ δυστυχώς αυτό που βλέπω στην πράξη είναι ότι πολλοί Έλληνες επιστήμονες εκπαιδεύονται, είναι εξαιρετικοί. Αλλά δυστυχώς όταν έρχεται
1: και φεύγουν
0: στο εξωτερικό και διαπρέπει στη συνέχεια.
1: Ένας νέος επιστήμονας να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην πατρίδα του. Υπάρχει κάποιος λόγος?
0: Ναι. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον, για παράδειγμα στο ΙΤΕ που εργάζομαι εγώ, στο οποίο να δώσουμε κίνητρα, τα οποία μπορεί να είναι από το βασικό μισθό, από τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να κάνει τη δουλειά του, να αντιμετωπίσει τη γραφειοκρατία, την κρίσιμη μάζα, το περιβάλλον εργασίας, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θα πρέπει να βελτιωθούν. Και άλλα πράγματα βέβαια πρέπει να βελτιωθούν. Δεν είναι η απόλυτη προτεραιότητα η έρευνα στην Ελλάδα. Ωστόσο μπορούμε να φτιάξουμε μια νησίδα, ένα πυλώνα ανάπτυξης πέραν της τουριστικής οικονομίας, η οποία είναι προφανώς εξαιρετική, αλλά πιστεύω ότι και στην έρευνα, ειδικά εδώ στην Κρήτη, είμαστε πολύ ισχυροί, θα πρέπει να το διατηρήσουμε, να το αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο, με κύριο άξονα την εκπαίδευση και την ποιότητα των ανθρώπων και των Ελλήνων και πολλών ξένων που έρχονται εδώ πέρα και ειδικά σε θεματικές ενότητες όπως η πράσινη βιοτεχνολογία, που ταιριάζουν πάρα πολύ καλά στο νησί.
1: Για ποιους λόγους ένας νέος να ασχοληθεί με την μοριακή βιολογία και την βιοτεχνολογία?
0: Πέραν του ότι οι επιστήμες αυτές μπορεί να μας βοηθήσουν να βρούμε λύσεις για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα και επομένως να εκπαιδευτούμε σε θέματα τα οποία έχουν αντίκτυπο στην αγορά εργασίας, κατά τη γνώμη μου είναι μαγευτική αυτή η αναζήτηση των τρόπων με τον οποίο ένα κύτταρο, ένας οργανισμός έχει καταφέρει να επιβιώσει, να εξελιχθεί. Η εξελιχτική βιολογία είναι επίσης μαγευτική και σου δίνει τις δυνατότητες να εμβαθύνεις, να πετάξεις σε ένα κόσμο τον οποίο δεν τον βλέπεις με τα μικροσκόπια, με τις σύγχρονες τεχνολογίες και να κατανοήσεις αλληλεπιδράσεις οι οποίες είναι μαγευτικές.
1: Υπάρχει κάποιο πείραμα το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αυτή την περίοδο στο εργαστήριό σας?
0: Πολλά πειράματα. Δουλεύουμε κυρίως στα κουνούπια, στα γενετικά τροποποιημένα κουνούπια. Προσπαθούμε να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς ανθεκτικότητας στα εντομοχτώνα. Αυτή είναι η κύρια ενασχόληση της ομάδας μου τα τελευταία 20 χρόνια και να βρούμε λύσεις για να την ξεπεράσουμε. Επίσης υπάρχουν προγράμματα στα οποία προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε τη βιοποικιλότητα, τη μικροβιακή βιοποικιλότητα της Κρήτης. Έχουμε απομονώσει βακτήρια από ακραία περιβάλλοντα, από σπηλιές, από άλγες στους ωκεανούς, από τα ψηλά βουνά της Κρήτης και προσπαθούμε να μελετήσουμε τις ιδιότητες αυτών των μικροοργανισμών όσον αφορά την παραγωγή βιοδραστικών ουσιών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στην γεωργία ή στην αντιμετώπιση των κουνουπιών, όσο και στην θεραπεία ασθενειών του ανθρώπου.
1: Υπάρχει κάποιο συμπέρασμα, σταθμός, τα τελευταία χρόνια που έχει προκύψει μέσα από πείραμα στο εργαστήριό σας που άλλαξε λίγο την οπτική της ερευνάς σας?
0: Υπάρχουν αρκετά. Η ανακάλυψη κάποιων μηχανισμών ανθεκτικότητας πριν από 4-5 χρόνια στα πόδια των κουνουπιών. Κάποιοι σπόγγοι είχαν δημιουργηθεί στα πόδια των κουνουπιών, οι οποίοι δεν επέτρεπαν την απορρόφηση του εντομοχτώνου και προσέδιναν πολύ μεγάλα επίπεδα ανθεκτικότητας. Αξιοποιήθηκε στη συνέχεια με μεγάλες χρηματοδοτήσεις από τον Gates Foundation. Οι εταιρείες ανέπτυξαν καινούργια καινούριες εμβαπτισμένες κουνουπιέρες, οι οποίες είχαν ένα αντίδοτο σε αυτούς τους πόγκους που είχαν αναπτύξει τα κουνούπια στα πόδια τους, φάρμακα τα οποία μπορούσαν να ξεπερνούν αυτούς τους πόγκους και έτσι να ανακτηθεί η αποτελεσματικότητα των εμβαπτισμένων με εντομοκτόνα κουνουπιέρων. Και χρησιμοποιούνται ήδη αυτές οι κουνουπιέρες σε πολλά μέρη στην Αφρική για την αντιμετώπιση της ελονοσίας. Και είμαστε αρκετά χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί είχαμε το εργαστήριό μας στο ΙΤΕ. Συνέβαλες την ανάπτυξη αυτών των προϊόντων.
1: Θεωρώ ότι

0: Καλύτερη άμυνα απέναντι στη φύση, κύριε καθηγητά, είναι να την καταλάβουμε επιτέλους.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο η καλύτερη άμυνα, είναι και πολύ ωραία επιστήμη, η βιολογία, η εξελικτική βιολογία. Και θα συνιστούσα και στους φοιτητές που μας ακούν να εμβαθύνουν. Είναι κάτι που σε κρατάει ζωντανό και για πολλά χρόνια. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα.
0: Η πορεία του Γιάννη Βόντα το επόμενο διάστημα, Ευρώπη, Ελλάδα,
1: εγώ τώρα,
0: πιο συγκεκριμένα Κρήτη.
1: Ναι. Όχι, θα είμαι στην Κρήτη. Πρόσφατα επανεκλέχθηκα διευθυντής στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας, άρα και τα επόμενα χρόνια θα είμαι εδώ. Σίγουρα οι δραστηριότητές μας είναι σε πολλά μέρη και στην Ευρώπη, προσωπικά και στην Αφρική, γιατί ασχολούμαι με θέματα της ελαιονοσίας. Αγαπάω το ΙΤΕ, είμαι από την Αθήνα, είμαι στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά εδώ και 25 χρόνια έχω ριζώσει στην Κρήτη. Κυρίως μου αρέσει το εργασιακό περιβάλλον. Γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και ελπίζω να είμαι για αρκετά χρόνια εδώ κυρίως.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω θερμά. Ελπίζω να τα ξαναπούμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159, το 0,3 μόνο 110.

89. Το 04, μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω.

0: Τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό, δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Είναι σήμερα Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Η Κρήτη μετράει πληγές από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας που άφησε πίσω του ανυπολόγιστες καταστροφές και ανέδειξε με τον πλέον εμφατικό τρόπο την ανάγκη αντιπλημμυρικής θωράκισης του νησιού. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον στην καταγραφή των ζημιών σε περιουσίες, καλλιέργειες και υποδομές. Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε σύσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου με παράγοντες της περιφέρειας, των δήμων και εμπλεκόμενους φορείς, με βασικό ζητούμενο να αποτυπωθεί το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής και να μπουν σε σειρά οι άμεσες παρεμβάσεις αποκατάστασης. Όπως ανακοινώθηκε, αύριο θα συνεδριάσει εκτάκτως η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής προκειμένου να καθοριστούν τα μέτρα στήριξης για όσους επλήγησαν από την κακοκαιρία. Το ρεπορτάζ παρακολουθεί ο Χάρης Λεοντάκης. Θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως για όλες τις εξελίξεις. Χάρη, καλησπέρα.
1: Ποντρή, καλησπέρα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το οροπέδιο Λασιθίου, που εδώ βρίσκεται αυτή την ώρα το κυβερνητικό κλιμάκιο. Νωρίτερα στην περιφέρεια, επί δύο και πλέον ώρες, άκουγαν τον περιφερειάρχη, τους αντιπεριφερειάρχη και τους δημάρχους να περιγράφουν με μελανά χρώματα το τι έχει συμβεί στην Κρήτη. Αυτό που ζήτησαν δεν είναι μόνο άμεσες χρηματοδοτήσεις. Αυτό που ζήτησαν είναι γρήγορες διαδικασίες, ταχύτατες διαδικασίες, διαδικασίες εξπρές ώστε να μπορέσουν οι Δήμοι να ανταποκριθούν στη μεγάλη πίεση που έχουν από τον κόσμο, γιατί αυτή τη στιγμή, όπως τόνισαν, υπάρχουν μεγάλες καταστροφές κυρίως στο αγροτικό δίκτυο του νησιού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τις καλλιέργειες, για τα ζώα, για κτηνοτρόφους και αγρότες που δεν μπορούν να πάνε στις περιουσίες τους. Και μάλιστα σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο για το νησί. Μην ξεχνάμε, Σωτήρη, ότι σε λίγες μέρες ξεκινάει η ελαιοκομική περίοδος και όλοι

0: θα πρέπει να πάνε στα χωράφια τους για να καλλιεργήσουν, για να μαζέψουν τις υγιές, για να μπορέσουν να έχουν εισόδημα πολλοί από αυτούς. Όλοι τόνισαν ότι δεν θα πρέπει απλά οι υπουργοί να ακούσουν και στη συνέχεια να ανακοινώσουν το τι θα γίνει. Πρέπει να βρουν τρόπους και υπάρχουν, επεσήμαναν, τρόποι ώστε να μπορέσουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να οι Δήμοι να είναι σε θέση να υλοποιήσουν τα απαραίτητα έργα. Πρέπει να ξεκινήσουν αύριο το πρωί, αν έπαρε χαρακτηριστικά δήμαρχος. Ενώ φυσικά οι δήμαρχοι Οροπεδίου, Λασιθίου, Ιεράπετρας και Μυλοποτάμου.
1: Χάρη, ενώ παρακολουθούμε κυρίες και κύριοι και χαρακτηριστικά πλάνα από την ευρεία σύσκεψη που προηγήθηκε σήμερα το πρωί στην περιφέρεια Κρήτης, στο κυβερνητικό κλιμάκιο μεταξύ άλλων συμμετέχουν δύο υπουργοί, ο Υπουργός Υποδομών και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Τι είναι αυτό που έθεσαν ως προτεραιότητα οι αυτοδιοικητικοί, οι φορείς της Κρήτης στο κυβερνητικό κλιμάκιο και τι απάντησαν οι υπουργοί ως προς τα ζητήματα που μπήκαν στο τραπέζι?
0: Αυτό που τόνισε ο κύριος Καταφανός στο κυβερνητικό κλιμάκιο μετέχει ο κύριος Δήμας, υπουργός Υποδομών, ο κύριος Τουρνάς, υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κοινωνικής Κρίσης, ο υπουργός, ο κύριος Κατσαφάδος και ο κύριος Ανδριανός, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο κύριος Κατσαφάδος, οι κύριοι Τουρνάς και Δήμας περιέγραψαν το πλαίσιο με το οποίο θα γίνουν ό,τι πρέπει να γίνει στην Κρήτη.
1: Έχουμε ένα πρόβλημα με την επικοινωνία με τον Χάρη Λεοντάκη στο Οροπέδιο Λασιθίου. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις με το πέρας της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια και επιστρέφουμε στο Χάρη Λεοντάκη.
2: Έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία της καταγραφής όλων των ζημιών και προχωράμε στο κομμάτι της αποκατάστασης των υποδομών σε συνεργασία και με τον πρώτο και με τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και φυσικά και στο κομμάτι της απώλειας του εισοδήματος, ειδικότερα στο φυτικό κεφάλαιο και στο ζωικό κεφάλαιο, μέσω των διαδικασιών του ΕΛΓΑ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Άρα είναι μια διαδικασία η οποία έχει ήδη ξεκινήσει και ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να τις ολοκληρώσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα μπορούμε.
3: Και είμαστε εδώ πραγματικά για την επόμενη μέρα, για να δούμε, να καταγραφούν οι ζημιές και να δρομολογήσουμε όλες εκείνες τις ενέργειες, έτσι ώστε να προχωρήσουμε γρήγορα στην αποκατάσταση με προτεραιότητα αυτό που πρέπει σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση. Και θα ήθελα να πω πραγματικά ναι, ότι έχουμε στείλει τα μνημόνια συνεργασία σε όλες τις περιφέρειες. Πιστεύω έχει έρθει και στην περιφέρεια Κρήτης, με την οποία θα προχωρήσουμε να παραχωρήσουμε τα μηχανήματα έργου τα οποία αποκτήσαμε μέσα από το ΕΓΙΣ. Είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός μηχανημάτων τα οποία θα βοηθήσουν πραγματικά από εδώ και στο εξής στην αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.
4: Και θα έρθουν το επόμενο διάστημα.
3: Θα έρθουν μετά την υπογραφή, ήδη παραλαμβάνονται και θα κατανεμηθούν παντού. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι από την άλλη μεριά και προχωρούμε άμεσα στην έκδοση, στην κήρυξη των περιοχών που έχουν πληγεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έτσι ώστε να αποδεσμεύσουμε τις διαδικασίες, να τρέξουν οι Δήμοι να κάνουν τη δουλειά τους. Και βέβαια η εντολή είναι και προς την αρρωγή να προχωρήσει σε συνεργασία με τους Δήμους στην καταγραφή των ζημιών.
5: Είμαστε εδώ για να κάνουμε ό,τι χρειάζεται με τις υπηρεσίες του ΕΛΓΑ. Ήδη είναι ενημερωμένες και ξεκινούν την καταγραφή, να στηρίξουμε τους παραγωγούς που έχουν πληγεί. Οι ζημιές είναι πράγματι σημαντικές, ιδιαίτερα στο Οροπέδιο, στην Ιεράπετρα και βεβαίως στο Δήμο Μυλοποτάμου και όπου αλλού έχουν πληγεί. Εδώ είναι οι υπηρεσίες λοιπόν, από σήμερα ξεκινούν την καταγραφή όλων των πληγέντων, τις παραγωγές. Θα πάμε και εμείς οι ίδιοι το κλιμάκιο στις πληγήσεις περιοχές και θα στηρίξουμε βεβαίως, αυτή είναι η ξεκάθαρη βούληση, οφείλουμε να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους, τους αγρότες μας και τους κτηνοτρόφους που έχουν αυτή τη στιγμή πληγεί και είναι δύσκολες, έτσι, η δύσκολη περίοδος που διανύουν και θα διανύσουν χωρίς βεβαίως το εισόδημα που περίμεναν αυτό το καιρό.
6: Η σύσκεψη την οποία είδατε σήμερα δεν ήταν μια σύσκεψη της τελευταίας στιγμής. Από την Παρασκευή το πρωί είχαμε έρθει σε επικοινωνία και είχαμε συμφωνήσει με τον κύριο Περιφερειάρχη, ούτως ώστε μετά την εκτόνωση

0: του φαινομένου, να έρθουμε και να δούμε τι χρειάζεται για να επανέλθει στην κανονικότητα η περιοχή. Είπαμε συγκεκριμένα παράδειγματα. Ήδη από σήμερα το πρωί, τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών βρίσκονται στο πεδίο και κάνουν τις απαραίτητες αυτοψίες σε ό,τι έχει να κάνει με σπίτια, σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια. Συνεννοηθήκαμε άμεσα η περιφέρεια να βγάλει τα δικά της κλιμάκια, τα οποία είναι επιφορτισμένα για να κάνουν τις αυτοψίες σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις. Αύριο, 4 η ώρα, συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής, ούτως ώστε να υπάρξει μια αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών υποχρεώσεων και πληστηριασμούς στις πληγέντες. Από εκεί και πέρα, σε 15 μέρες από σήμερα, έχουμε συνεννοηθεί τόσο με τον κύριο Περιφερειάρχη όσο και με τους δημάρχους να αποστείλουν τα αιτήματά τους σε ό,τι έχει να κάνει με έργα αποκατάστασης των υποδομών οι οποίες έχουν πληγεί. Με τη δέσμευσή μας ότι θα προσπαθήσουμε να τα ικανοποιήσουμε σχεδόν στο σύνολό τους, αν όχι όλα, με το δελτίο της αυτοψίας από την υπηρεσία μας που έχουν ξεκινήσει από σήμερα. Οι πολίτες θα πρέπει να πάνε στο Δήμο με ένα υποστηρικτικό οικογενειακής κατάστασης, το Ε1 και το Ε9, να καταθέσουν την αίτησή τους. Και από τη στιγμή που θα μας στείλει ο Δήμος στο Υπουργείο το έγγραφο, άρτιο και ολοκληρωμένο, δεσμευόμαστε ότι μέσα σε 10 μέρες θα έχουν αποσταλεί τα χρήματα της οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών σε όλους τους πολίτες οι οποίοι έχουν πληγεί. Ξεκινάνε από 2 μέχρι 6.000 ευρώ για τις οικοσκευές και 600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα χρήματα τα οποία θα δοθούν για την αποκατάσταση των υποδομών, περιμένουμε τα αιτήματα τα οποία θα έρθουν από το Δήμο και από την Περιφέρεια να τα αξιολογήσουμε και να αποφασίσουμε.
1: Προχωρούμε στην καταγραφή όλων των προβλημάτων που έχουν προκύψει. Την καταγραφή των ζημιών που έχουμε σε όλη την Κρήτη. Μέσα σε 15 μέρες πρέπει οι φορείς να υποβάλουν προς την περιφέρεια και εμείς προς το Υπουργείο για τις χρηματοδοτήσεις που πρέπει να διεκδικήσουμε. Χρειάζονται ολοκληρωμένες μελέτες και εμείς μαζί με τις υπηρεσίες μας, τόσο στα έργα υποδομών όσο και στα υπόλοιπα έργα που χρειάζεται η βοήθεια της περιφέρειας, θα είμαστε μαζί με τους Δήμους για να στείλουμε τις προτάσεις στο Υπουργείο.
2: Οι Υπουργοί ήρθαν δίπλα μας να δουν από κοντά το πρόβλημα. Εμείς είμαστε έτοιμοι να τους υποδεχτούμε στο πεδίο. Δεν ζητούμε κάτι παραπάνω. Ζητάμε τα αυτονόητα να αποκατασταθούν οι βλάβες, οι ζημιές, οι καταστροφές που έχει πάθει ο Δήμος ο δικό μας.
3: Σε πλήρη εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα η περιοδία του κυβερνητικού κλιμακίου που θα πραγματοποιήσει αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από την κακοκαιρία. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη για να μας ενημερώσει. Χάρη.
4: Λοιπόν, αυτή την ώρα βρίσκεται το κυβερνητικό κλιμάκιο στο Δημαρχείο του Οροπεδούλα Σιθίου. Οι αγρότες, η αντιπροσωπεία των αγροτών περιγράφει ποια είναι η κατάσταση, περιγράφει τι έχουν αντιμετωπίσει και ζητούν, αυτό που ζητούν είναι να υπάρξουν αποζημιώσεις, αλλά αποζημιώσεις στο 100% τόνισαν των στρεμάτων τα οποία καλλιεργεί ο κάθε αγρότης. Όπως είπαν, με έναν πρόχειρο υπολογισμό αυτή τη στιγμή, το οροπέδιο έχει αυτή τη στιγμή περίπου 20.000 τόνους πατάτες θαμμένους κάτω από τα νερά και περίπου 10.000 τόνους χυπερτικά. Όλα αυτά θα πρέπει να αποζημιωθούν, καθώς όπως είπαν ουσιαστικά για τους αγρότες του οροπεδίου από εκεί είναι το μοναδικό τους εισόδημα, από εκεί προέρχεται το μοναδικό τους εισόδημα και θα πρέπει με γρήγορες διαδικασίες να προχωρήσει η πολιτεία σε αποζημίωση στο 100% του κόστους που έχουν για να καλλιεργήσουν. Μόνο έτσι, τόνισαν, θα μπορέσει το οροπέδιο να σταθεί στα πόδια του, μόνο έτσι θα μπορέσουν οι άνθρωποι να συνεχίσουν να ζουν στο οροπέδιο, μόνο έτσι θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν για την επόμενη χρονιά. Σε κάθε άλλη περίπτωση το οροπέδιο θα ερημώσει και αυτό είπαν και οι αγρότες που μας
3: Χάρη και ενώ μας περιγράφεις τα αιτήματα των αγροτών, παρακολουθούμε και η εικόνα είναι η εικόνα της Κυριακής στο οροπέδιο Λασιθίου, που χωρίς καμία υπερβολή έχει πλημμυρίσει από ατελείωτους τόνους νερού και η παραγωγή που μας περιγράφεις, κυπευτικά και πατάτες, είναι ακριβώς κάτω από το νερό που βλέπουμε στα πλάνα μας.
4: Και Σωτήρη, να σου πω επίσης ότι αυτό που τονίστηκε στη διάρκεια της συνάντησης είναι ότι οι αγρότες δεν ζητούν κάτι παραπάνω από το κόστος ουσιαστικά παραγωγής για να μπορέσουν να ανταποκριθούν και στα έξοδα μέχρι την άνοιξη, όπου θα φυτέψουν ξανά, το οροπέδιο, γιατί τώρα στη διάρκεια του χειμώνα δεν μπορούν, αλλά και για να μπορέσουν να

0: αποφασίσουν. Επίσης, τονίστηκε ότι θα πρέπει η πολιτεία άμεσα να αποκαταστήσει, να χρηματοδοτήσει και τον Δήμο για να αποκαταστήσει τα δίκτυα που έχουν καταστραφεί.
1: Χάρη, επόμενη στάση Ιερά Πέτρα.
0: Η επόμενη στάση είναι στην Ιερά Πέτρα, ναι.
1: Σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Για τα γεωλογικά φαινόμενα, κυρίες και κύριοι, που προκάλεσε το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, όπως τις τεράστιες ποσότητες νερού που συγκεντρώθηκαν από τον ορεινό όγκο του Ψιλορίτη και σάρωσαν τα Ζωνιανά μέχρι το αρτεσιανό νερό στην περιοχή του Σάρχου, θα μιλήσουμε με τον γεωλόγο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, τον κύριο Χαράλαμπο Φασουλά, που είναι στη σύνδεσή μας. Κύριε Φασουλά, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ.
2: Καλησπέρα κύριε Μεταξά, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας.
1: Λοιπόν, να τα βάλουμε έτσι σε μία σειρά. Τι έχετε καταγράψει από αυτό το, νομίζω σε αυτό συμφωνούμε όλοι, σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας και σε διάρκεια αλλά και σε ένταση στην Κρήτη.
2: Ναι, συμφωνούμε νομίζω όλοι ότι ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Οι ποσότητες των βροχοπτώσεων που έπεσαν στο νησί και συγκεκριμένες περιοχές ήταν τεράστιες. Τα νούμερα δηλαδή που έχουμε μπροστά μας πλέον για αυτό το πενθήμερο σε συγκεκριμένες περιοχές είναι τρομακτικά. Μέσα σε 5 μέρες έπεσε σχεδόν το νερό που πέφτει συνήθως σε 1 χρόνο. Και από εκεί καταλαβαίνει κανείς πόσο ένταση είχαν αυτά τα φαινόμενα και μπορεί να δικαιολογήσουν και τις επιπτώσεις τις οποίες βλέπουμε όλοι μας. Τουλάχιστον στις περιοχές που είναι στα παράκτια και όπου καταλήγουν ουσιαστικά όλα αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα από τους διάφορους χύμαρους παραπόταμους και ποταμούς της Κρήτης. Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι τουλάχιστον για την περιοχή του Ψιλορίτη που δέχτηκε πρώτη ίσως αυτό το κύμα τις πρώτες μέρες με πραγματικά τρομακτικές ποσότητες σχεδόν 300 χιλιοστά μέσα σε ένα 24ωρο, σε 2 μέρες, ότι εκεί υπάρχουν και πολύ ιδιαίτεροι γεωλογικοί σχηματισμοί, γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι τα πετρώματα πάνω στα οποία έπεσε αυτό το νερό και δημιούργησαν τα φαινόμενα στα Ζωνιανά και σε άλλες περιοχές είναι πετρώματα τα οποία είναι σφουγγάρια. Στην ουσία ρουφούν όλο το νερό το οποίο πέφτει στο εσωτερικό τους και αυτό βέβαια το διοχετεύουν στη συνέχεια μέσα από τα σπήλαια στις παιδινές περιοχές, είτε σχηματίζοντας τις πηγές όπως είναι ο Αμυρός, ο οποίος φούσκωσε και αυτός και μας έδωσε εικόνες που βλέπουμε συνήθως τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο, όταν αρχίζουν να λιώνουν και τα πρώτα χιόνια και ακολουθούν τις βροχοπτώσεις, αλλά και σε περιοχές όπως είναι στον Κουρσόνα, όπου και εκεί το σπήλαιο του Σάρχου, το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο σπήλαιο, κατά καιρούς και αυτό όταν γεμίσει μέσα το βουνό σε νερό, εκτοξεύει μάλιστα σαν πίδακας από την έξοδό του το νερό. Είδαμε παρόμοιες φάσεις και στις γεωτρήσεις που αναφέρατε και εσείς, σε κάποιες γεωτρήσεις το νερό που είναι υποπίεση μέσα στα πετρώματα εκτινασόταν προς τα πάνω.
1: Αυτό είναι, λοιπόν, το πέτρωμα είναι το κύριε Φασουλά, τα χαρακτηριστικά των πετρωμάτων και ο όγκος του νερού που εξηγούν αυτό το φαινόμενο που το είδαμε σε αρκετές περιπτώσεις, μεγάλες ποσότητες νερού να αναβλύζει ουσιαστικά μέσα από τη γη, είτε από πετρώματα βουνών, από πρανή.
2: Ναι. Ακριβώς είναι αυτό το φαινόμενο. Να φανταστούμε ότι είναι ένα σφουγγάρι το οποίο στην κορυφή του δέχτηκε τεράστιες ποσότητες νερού. Το νερό προχώρησε μέσα στο εσωτερικό του, στα χαμηλότερα σημεία και από όπου υπήρχε οποιαδήποτε έξοδος, το νερό έπλαινε στην επιφάνεια και αίρεε σχηματίζοντας καταράκτες που είδαμε σε πολλά σημεία να ξεκινήσουν από τις τομές, από τα πρανή του δρόμου, από τα σπήλαια όπως είπαμε του Σάρχο ή ακόμα και από τις γεωτρήσεις που το νερό κινείται ακόμα πιο υπόγεια και ανεβαίνει στην επιφάνεια. Θα πρέπει βέβαια να τονίσουμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι θα λέγαμε ευτυχώς που το νερό έπεσε σε αυτά τα πετρώματα. Διότι μια πολύ μεγάλη ποσότητα νερού τις πρώτες μέρες απορροφήθηκε από αυτά τα πετρώματα και διοχετεύτηκε υπογείως. Που σημαίνει ότι οι υπόγειοι υδροφορείς των βουνών της Κρήτης, ειδικά στα Λασιθιώτικα και στα Λευκά Όρη, γέμισαν από τις πρώτες μέρες με νερό. Εάν φανταστούμε ότι αυτή η ποσότητα, τα 300 ας πούμε χιλιοστά σε 2 μέρες που έπεσαν στα Ανόγια, στα Ζωνιανά και στα Λιβάδια, έπεφταν στα Χανιά, στα δυτικά Χανιά, όπου τα πετρώματα αυτά είναι στεγανά, δεν ρουφούν καθόλου νερό, καταλαβαίνουμε ότι όλη η ποσότητα αυτή θα έφτανε στις παραλιακές περιοχές και θα είχαμε τεράστιες πλημμύρες. Δηλαδή, αν δεν ήταν αυτά τα πετρώματα να ρουφήξουν έτσι άδεια που ήταν εδώ 3 χρόνια από αυτές τις ποσότητες νερού που μας έλειπαν να ρουφήξουν το μεγαλύτερο μέρος του νερού, θα είχαμε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα και στην ορεινή ζώνη και στην παιδινή πολύ περισσότερο. Οπότε τουλάχιστον η γεωλογία εκεί λειτουργήσε λίγο θετικά προς αυτή την κατεύθυνση αποφυγής προβλημάτων. Και να πούμε επίσης

0: εξήγηση ότι αυτές οι μεγάλες ποσότητες της λάσπης που αναφέρατε, οι οποίες εμφανίστηκαν στα ζωνιανά και σε όλες τις περιοχές, ναι, είναι αποτέλεσμα και της έντονης ξηρασίας που είχε προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια, της απουσίας βλάστησης και βέβαια της ραγδαιότητας που είχε η βροχή, η οποία ξέπινε το έδαφος από τα οροπέδια του Συνορίτη, από τις μικρές κοιλότητες που υπάρχουν και το κατέβασε στη συνέχεια στα χαμηλά και είδαμε μέχρι και τις παραλίες να είναι όλες βαμμένες καφέ και κόκκινες τώρα από τη λάσπη και τη θάλασσα που έχει συγκεντρωθεί εκεί.
1: Κύριε Φασουλά, μιλάμε για σπάνια φαινόμενα και σας ρωτώ γιατί με τους δημάρχους και του Μυλοποτάμου και των Ανογείων που συζητήσαμε, αλλά και εμείς εμπειρικά, δημοσιογραφικά, δεν είναι σύνηθες να καταγράφουμε πλημμυρικά φαινόμενα σε ορεινούς όγκους. Έχουμε καταγράψει τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες στη βόρεια ακτογραμμή του νησιού σε πολλές περιπτώσεις και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο και στα Χανιά. Όχι όμως τους ορεινούς όγκους, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, δεν είναι συχνό φαινόμενο, έχετε απόλυτο δίκιο. Συνήθως τα πλημμυρικά φαινόμενα εμφανίζονται στις παιδινές περιοχές, εκεί όπου το νερό ρέει σε επίπεδες εκτάσεις, με μεγάλες ταχύτητες καθώς κατεβαίνει από τα ορεινά και αναγκαστικά πλημμυρίζει όταν πλέον συναντήσει ένα εμπόδιο ή οι ποσότητες είναι τόσο μεγάλες που δεν χωρούν πλέον από τις κήτες που έχουμε αφήσει ελεύθερες, ξεχυλίζει και πλημμυρίζει τις παιδινές περιοχές. Είναι σπάνιο όντως στις ορεινές περιοχές. Αφήνουμε το οροπέδιο του Λασιτή, που είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί εκεί είναι ένα σύστημα ολόκληρο μέσα από τις καταβόθρες, το οποίο πρέπει να προσεγγίσει το νερό. Και κατά καιρούς είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα. Για τον υπόλοιπο ορεινό όγκο, ναι, είναι λίγο σπάνια αυτά τα φαινόμενα. Και θα έλεγα ότι παρόλο που θα πρέπει να είχα συμβεί στο παρελθόν, γιατί για παράδειγμα στα ζωνιανά καταλήγει ένα φαράγγι, και για να δημιουργηθεί το φαράγγι σημαίνει ότι από εκεί μέσα περνάει νερό και επιφανειακά κάποιες φορές και σκάβει τα πετρώματα και δημιουργεί το φαράγγι. Αλλά αν θυμάμαι καλά, και είδα μάλιστα πρόσφατα μία σχετική φωτογραφία του 1950, θυμάμαι, έδειχνε πάλι το ποτάμι στα ζωνιανά να κατεβαίνει με τις ίδιες ποσότητες και με την ίδια ταχύτητα. Δεν γνωρίζουμε όμως αυτό εάν ήταν αποτέλεσμα αυτής της ραγδαιότητας ή ήταν ένας συνδυασμός έντονων βροχών, λιώσιμο του χιονιού, που συνήθως αυτό είναι που δημιουργεί αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, όπως έγινε και στο Νεπάλ, που είχαμε απότομο λιώσιμο τεράστιων ποσοτήτων χιονιού, και αυτό ανακατεύεται μαζί με το βρόχινο νερό και δημιουργεί αυτές τις τρομερές πλημμύρες. Αυτό, ναι, είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο. Δηλαδή, αυτή η ποσότητα νερού που έπεσε με τη μορφή βροχών και όχι χιονιού ή χαλαζιού, το οποίο έλειωσε στη συνέχεια, νομίζω ότι είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο, δεν το είχαμε δει.
1: Οι υδροφορείς γέμισαν. Οι υδροφορείς γέμισαν. Για να δούμε έτσι και ένα μέσα στην καταστροφή, θετικό. Ένα θετικό στοιχείο για την επόμενη ημέρα.
0: Ναι, σίγουρα τα βουνά μας, οι ορεινοί όγκοι του Ψιλορίτη, των Λευκών Ωραίων και τα Λασιώτικα έχουν δεχτεί τεράστιες ποσότητες στο εσωτερικό τους και για να καταφέρει το νερό να βγαίνει και να ξεχυλίζει ακόμα και σε μεγάλα υψόμετρα, είτε αρτησιανά, σημαίνει ότι πλέον έχει κορεστεί. Έχουν μεγάλες ποσότητες τέλος πάντων νερού στο εσωτερικό τους. Όμως, θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτές οι ποσότητες του νερού που μπαίνουν στα βουνά μας δεν διαρκούν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αργά ή γρήγορα θα καταλήξουν στη θάλασσα και θα πρέπει να αναπληρωθούν με βροχές το χειμώνα. Έτσι. Ένα παράδειγμα να σας πω μόνο, ότι όταν θα βρέξει έτσι καταρακτοδός στο Ψιλορίτη, στην Ήδα για παράδειγμα, το νερό αυτό φτάνει στον Αλμυρό σε 8,5 ώρες που θα πέσει. Άρα, λοιπόν,
1: και καταλήγει από τον Αλμυρό στη θάλασσα. Διάστημα.
0: Ακριβώς, ναι. Και ελπίζουμε όμως ότι θα έχουμε ένα χειμώνα τουλάχιστον αρκετά υγρό φέτος, έτσι ώστε να πληρώσουμε όλες αυτές τις ποσότητες που χάσαμε τα προηγούμενα χρόνια και που δεν είχαμε στη διάθεσή μας.
1: Κύριε Φασουλά, ένα τελευταίο ερώτημα. Το πώς λειτουργήσε η φύση, το πώς ανταποκρίθηκε η γη, είναι μια ευκαιρία ώστε είτε μέσω της οριοθέτησης, της διευθέτησης των ρεμάτων, είτε μέσω παρεμβάσεων αντιπλημμυρικής θωράκισης, πέρα από τη συζήτηση που έχει ανοίξει και είναι λογικό να είναι σε απόλυτη προτεραιότητα για τις αποζημιώσεις και για τις αποκαταστάσεις, σε δεύτερο χρόνο να εξετάσουμε το πώς λειτουργήσε η φύση ώστε να μην βρεθούμε ξανά στο ίδιο έργο θεατές.
0: Νομίζω ότι κάθε συνετός άνθρωπος αυτό θα έκανε. Θα πρέπει να μάθει από το πάθημα ουσιαστικά. Και εδώ όντως έχουμε κάτι ακραίο, το οποίο μπορεί να είχε συμβεί στο παρελθόν, όπως σας είπα, αλλά με άλλες συνθήκες. Εδώ είδαμε μια εξαιρετικά σπάνια συνθήκη, όπου Οκτώβριο μήνα μας ήρθε κακοκαιρία από τα βόρεια ανατολικά και δημιούργησε μόνο στην Κρήτη αυτό το πρόβλημα, το

0: οποίο δεν είναι το σύνηθες. Το σύνηθες είναι να έρχονται οι βροχές από τα δυτικά, από τον Ατλαντικό, ενώ τώρα μπλοκαρίστηκαν τα συστήματα και μας ήρθαν από τη Σιβηρία και μας δημιούργησαν αυτό το πρόβλημα. Σίγουρα λοιπόν θα πρέπει να μάθουμε, θα πρέπει ακόμα να σκεφτούμε και τις ακραίες καταστάσεις, όπως αυτό μια πλημμύρα στα ορεινά, που δεν το θεωρούσαμε δεδομένο, και θα πρέπει αντίστοιχα να προετοιμαστούμε ακόμα και σε περιοχές που τις θεωρούμε απίθανες να πλημμυρίσουν, ότι ίσως όντως να έχουμε και στο μέλλον τέτοια φαινόμενα. Και δυστυχώς θα πρέπει να πούμε ότι τα μέτρα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας για να αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα δεν είναι πολλά. Και τα ξέρουμε. Απ' τη μια είναι τα ορεινά μικρά φράγματα τα οποία δημιουργούν ανάσχεση, εμποδίζουν το νερό να αποκτήσει μεγάλες ταχύτητες, το εμπλουτίζουν λίγο στον υδροφόρο ορίζοντα και δεν το αφήνουν να φτάσει με μεγάλες ταχύτητες στην παιδινή ζώνη. Και απ' την άλλη είναι ότι πρέπει να ανοίξουμε τα ρέματα και τα ποτάμια. Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια πλημμύρα εάν δεν ανοίξουν τα ρέματα. Και να φτάσουν τουλάχιστον τα ρέματα στα οποία έχουμε μια υπόνοια ή γνωρίζουμε από το παρελθόν και την ιστορία ότι μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα, ότι θα πρέπει να είναι ανοιχτά και το νερό να φτάνει ανεμπόδιστα στη θάλασσα. Μάλιστα. Δεν γίνεται αλλιώς, δεν έχουμε άλλη δυνατότητα να τα αντιμετωπίσουμε αυτά.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Φασουλά, να είστε καλά. Καλό απόγευμα, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Σε μια απέραντη λίμνη, κυρίες και κύριοι, έχει μετατραπεί ο κάμπος στο οροπέδιο Λασιθίου με το σαρωτικό χτύπημα της κακοκαιρίας να αφήνει πίσω του εικόνες βιβλικής καταστροφής. Η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα αποτυπώνει την απόγνωση των κατοίκων και των επαγγελματιών που είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται κάτω από τα ορμητικά νερά. Για τους παραγωγούς πατάτας, το πλήγμα είναι ολοκληρωτικό και η οικονομική ζημιά ανυπολόγιστη.
2: Εικόνες απόλυτης καταστροφής καταγράφονται και στο οροπέδιο Λασιθίου. Καλλιέργειες και δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, ξεπερνώντας μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις και τα 4 μέτρα σε νερό, με τους κατοίκους να κάνουν λόγο για 100% απώλεια της οδειάς. Οι ίδιοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και ζητούν να δοθεί από την πολιτεία η κατάλληλη μέριμνα, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις συνέπειες που θα αφήσει πίσω της η άνευ προηγουμένου κακοκαιρία στον αγροτικό κόσμο της περιοχής.
3: Τα λαχανικά και τα τσιπευτικά έχουν καταστραφεί και η πατάτα που δεν έχει βγει το 80%, δυστυχώς, ναι.
2: Τι άλλες ζημιές είδαμε?
3: Και οι υποδομές έχουν καταστραφεί και είναι επικίνδυνο να καταστραφούν και διάφορα πηγάδια κτλ. Αλλά γενικώς η σοδειά χάθηκε εντελώς. Αυτό είναι το θέμα.
2: Τι ζητάτε?
3: Τι ζητάμε? Να δώσει το κράτος το ενδιαφέρον που πρέπει και το πρόβλημα ότι δεν υπάρχουν εγκυαστήρια στα πιο πολλά χωράφια και πρέπει ούτως ή άλλως να δοθεί κάποια αρρωγή για τους αγρότες, γιατί δεν πρόκειται πλέον να μπορούν να ξανακαλλιεργήσουν του χρόνου. Αυτό θα είναι το θέμα.
2: Το ποσοστό καταστροφής...
3: 100%. Εάν γυρίσετε και τον κάμπο, τουλάχιστον σε ένα χωράφι που έχω εκεί κάτω, είναι γύρω στα 4 μέτρα νερό.
2: Μάλιστα, η τελευταία κακοκαιρία του Μαΐου είχε καθυστερήσει σημαντικά τις καλλιέργειες, ενώ τα τελευταία φαινόμενα ισοπαίδωσαν κάθε ελπίδα για τη φετινή παραγωγή.
4: Η καταστροφή είναι τεράστια, διότι από το Μάιο που είχε βρέξει, η χρονιά πήγε πίσω. Καθυστερήσανε να καλλιεργήσουν ένα μήνα και τώρα περιμένανε να βγάλουν τις πατάτες και να πάρουν τη συγκομιδή αγρότες. Τα έξοδα είναι τεράστια.
2: Και τι παράγει η περιοχή εδώ?
4: Ως επιτοπλίστων πατάτες, ντομάτες, όλα τα λαχανικά, οπωροκυπευτικά τα πάντα. Και είχαν πολύ ελάχιστα πάρει από το χωράφι. Τα περισσότερα είναι μέσα. Εγώ ξέρω από δικούς μου ανθρώπους που έχουν 60 στρέμματα άβγαρτες πατάτες. Γιατί δεν μπορούσαν να τις βγάλουν νωρίτερα, επειδή η χρονιά είχε πάει πίσω.
2: Οι ίδιοι καταγγέλουν επαναλαμβανόμενα προβλήματα λόγω της υπερχείλισης του κάμπου, αλλά και έλλειψη κατάλληλων αποζημιώσεων στο Λασίθι, όπως τα άρμοζες, τις καταστροφές και τα προβλήματα που προκύπτουν όταν σημειώνονται τέτοιου είδους φαινόμενα στην περιοχή.
5: Όμως περιμέναμε από τώρα και έπειτα να βγάλουμε ένα εισόδημα να ζήσουμε κι εμείς.
2: Γιατί ξεκινάει η ελαικομική περίοδος.
5: Ναι. Τώρα, γιατί την αρχή καθυστερήσαμε να φυτέψουμε, λόγω πάλι στο βροχόπτωση.

0: κινήσεων και τώρα μας έπιασε και είναι τια η πλημμύρα που δεν έχουν γίνει έργα. Κάθε χρόνο, δηλαδή κάθε 2-3 χρόνια έχουμε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή μετά που γίνει το φράγμα εδώ και φράξανε τη ροή του νερού, έχουμε προβλήματα. Κάθε χρόνο έχουμε προβλήματα. Γιατί περιμένει να ωφεληθεί να γεμίσει το φράγμα και πλημμυρίζει ο κάμπος όλος, όλος και μετά να φύγει από το ξεσυλίδι. Το πουλάκι πέταξε.
1: Ποτέ στο Λασίδι δεν έχει δοθεί η αποζημίωση που πρέπει και ειδικά τέτοιο καιρό που δεν έχει ξαναγίνει και ποτέ.
2: Στο επίκεντρο της καταστροφικής κακοκαιρίας βρέθηκε για μία ακόμη φορά και το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Χερσονήσου με την περιοχή των Γουβών να μετρά βαριές πληγές από τις σφοδρές καταιγίδες. Ενώ οι πρώτες αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκονται κάτοικοι και επιχειρηματίες οι οποίοι ξεσπούν και ζητούν την άμεση εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου αντιπλημμυρικού σχεδιασμού, ώστε η περιοχή να θωρακιστεί οριστικά και να μην ξαναζήσει παρόμοιες εφιαλτικές στιγμές στο μέλλον.
3: Ανυπολόγιστες ζημιές και μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε το πέρασμα της κακοκαιρίας σε αρκετές περιοχές της Κρήτης, με τους δήμους να σπέβδουν να μαζέψουν τα ασημάζευτα. Πιο συγκεκριμένα στις Γούβες, μία από τις πιο γνωστές τουριστικές περιοχές της Χερσονήσου, οι εικόνες είναι ενδεικτικές της έντασης των φαινομένων. Ο Κουβιανός ποταμός φούσκωσε και μετατράπηκε σε ορμητικό χύμαρο, παρασύροντας αυτοκίνητα και προκαλώντας σοβαρές ζημιές στην περιοχή.
4: Όλοι είμαστε επιποδός. Αυτό το οποίο διαπιστώσαμε μόνο εδώ στην περιοχή των Γουβών ήταν και προηγουμένως είχε ξεκινήσει το πρόβλημα νότια στις Ξεροκαμάρες, όπου για πρώτη φορά, εκεί που κατασκευάζεται το δίδυμο τούνελ για το νέο αεροδρόμιο, είχαν υπερσυλλήσει τα τεχνικά έργα τα οποία υπήρχαν, γιατί οι ποσότητες των νερών που ερχόταν από το Δήμο Μινώα ήταν πάρα πολλές. Τρία αυτοκίνητα τα οποία είχαν αφαιθεί μέσα στην κήτη του Γουβιανού ποταμού άρχισαν να κατεβαίνουν προς τη θάλασσα μόλις άρχισε η ποσότητα να ανεβαίνει και να είναι πάρα πολύ μεγάλη, με αποτέλεσμα να προσκρούσουν στις υφιστάμενες γέφυρες οι οποίες είχαν τοποθετηθεί από τους επιχειρηματίες για να εξυπηρετούνται στην περιοχή. Έδειξαν ιδιαίτερη επαγγελματική δεξιότητα και με άμεσο τρόπο απομάκρυναν τα οχήματα, και θέλω να πω ότι αυτό ήταν εμπολής στο πρόβλημα το οποίο ευτυχώς απεφεύχθη εξαιτίας του ότι λειτουργήσε η φύση από μόνη της, παρέκαμψε τα εμπόδια και οδήγησε τις πολύ μεγάλες ποσότητες νερού προς τη θάλασσα.
3: Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες της περιοχής των Γουβών καταγγέλουν έλλειψη μέριμνα στην περιοχή, καθώς το φαινόμενο είναι επαναλαμβανόμενο και κατά τους χειμερινούς μήνες, κάνοντας μάλιστα λόγο για ανυπολόγιστη οικονομική ζημιά.
5: Φαινόμενο πλέον με την κλιματική αλλαγή, ο ποταμός αυτός να πλημμυρίζει. Δεν πάθαμε τη ζημιά που είχαμε πάθει το 20, αλλά είναι μία ζημιά και η ηλική είναι μία ζημιά δυσφήμιση, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο. Οι ξένοι τα χάσανε, δεν ξέρουν τι γινότανε. Χάσαμε κάποια πράγματα. Χάσαμε, δηλαδή, εμείς χάσαμε και κάποια τραπέζια μας πήρε από εδώ κτλ. Δεν ήταν υλικές ζημιές τόσο πολύ. Ήταν η ζημιά όμως, και δεν υπάρχει κανείς να μεριμνήσει τόσα χρόνια για αυτή την κατάσταση. Εμείς πάσαμε πάρα πολύ ζημιά, απολύσαμε άτομα, χάσαμε πελατεία που περιμέναμε τον Οκτώβριο να δουλέψουμε. Και αυτά όλα διότι δεν υπάρχει μέριμνα από κανένα. Όλο το χειμώνα η περιοχή κόβεται στα τρία. Από εδώ δεν μπορείς να περάσει, είναι η κατάσταση αυτή. Πάνω το ίδιο, δηλαδή εμείς έχουμε πάθει ανυπολόγιστη οικονομική ζημιά.
3: Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης επισημαίνει πως η περιβαλλοντική κρίση είναι εδώ και πως η τροτότητα είναι δεδομένη. Ο ίδιος τονίζει μάλιστα πως οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί πρέπει επιτέλους να υλοποιηθούν.
4: Γιατί ακούω πολλές φορές και πολίτες και φορείς να λένε ότι η πολιτεία. Η πολιτεία κάνει αυτό που πρέπει. Πρέπει όμως εμείς ως πολίτες να συμπεριφερόμεθα σωστά και να μην δημιουργούμε καταστάσεις οι οποίες είναι μη αντιμετωπίσιμες. Δεν έχουμε πλέον μόνο θέματα που αφορούν την περιβαλλοντική κρίση. Η κρίση είναι εδώ, έχει αρχίσει και εκδηλώνεται, η τροτότητα είναι δεδομένη. Οι μελέτες λοιπόν που έχουν γίνει και από τον ΟΑΚ και

0: την περιφέρεια και από το Δήμο, κάποια στιγμή επιτέλους θα πρέπει να υλοποιηθούν και να δεσμευτούν πόροι από την πολιτεία για να κατασκευαστούν τα έργα διευθέτησης και οριοθέτησης των ρεμάτων. Η περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, μέσα από το τέλος αντεκτικότητας που επιβάλλει η πολιτεία για κάθε διανυχτέρευση στα πολυτελή ξενοδοχεία που είναι 15 ευρώ η βραδιά, εισπράττει 40 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο μόνο από το Δήμο Χερσονήσου. Αυτά τα χρήματα είναι προκειμένου να γίνουν τα έργα υποδομής που εμπροκειμένου θα πρέπει να γίνουν αντιπλημμυρικά, θα πρέπει να γίνουν φράγματα ανάσκεσης στην ενδοχώρα, να συγκρατούν την ορμή για τις ποσότητες του νερού και να μην έχουμε τέτοια προβλήματα.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Δοξαστάκη, μάλιστα η περιφέρεια τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αναθέσει το έργο της θωράκισης του παραλιακού των Γουβών που έχει υποστεί διάβρωση.
0: Εξαιτίας της τελευταίας κακοκαιρίας, όντως υπήρξαν κάποια προβλήματα τροτότητας των αχτών, η σφοδρή θαλασσοταραχή και η ισχυρή άνεμη και στη Χερσόνησο και εδώ στις Γούβες που το πρόβλημα της διάβρωσης ήδη έχει τεθεί σε διαδικασία υλοποίησης, έχουν δοθεί τα χρήματα και τις επόμενες μέρες η περιφέρεια θα αναθέσει το έργο της θωράκισης του παραλιακού των Γουβών εκεί που έχει διαβρωθεί στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου. Υπάρχουν κάποια ζητήματα στην περιοχή του Ανισαράκη της Χερσόνησο, τα οποία επιδεινώθηκαν με τις πρόσφατες συνθήκες τις καιρικές τις δύσκολες και νομίζω ότι σιγά σιγά η πολιτεία μαζί με το σχεδιασμό το δικό μας θα μπορέσουμε και να θωρακίσουμε την περιοχή αλλά να μην επαναλαμβάνονται τέτοιου είδους φαινόμενα. Αλλά όπως θα έχετε παρατηρήσει όλη η Κρήτη που επλήγει, μιλάμε για συνήθιστες καταστάσεις, για πολύ μεγάλες ποσότητες νερού και δεν θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί όλα αυτά τα οποία μέχρι σήμερα καταγράφουμε.
2: Στη σύνδεσή μας, κυρίες και κύριοι, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, ο κύριος Άρης Παπαδογιάννης. Κύριε Παπαδογιάννη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά.
3: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε και εμείς για την πρόσκληση.
2: Λοιπόν, πολύ μεγάλες, να είστε καλά, πολύ μεγάλες οι ποσότητες νερού που έπεσαν στο οροπέδιο. Το ένα ζήτημα έχει να κάνει με τα πλημμυρικά φαινόμενα του οροπεδίου. Το άλλο έχει να κάνει με τις ποσότητες νερού που έχουν καταλήξει στο φράγμα. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Επειδή ο κάμπος με το φράγμα είναι περίπου συγκοινωνούντα δοχεία. Υπάρχει η παραμικρή ή οποιαδήποτε σύνδεση των πλημμυρικών φαινομένων με το φράγμα από Σελέμη. Θα μπορούσε δηλαδή το φράγμα να ανοίξει, να υποδεχθεί περισσότερο νερό ώστε να μην έχουμε τις πλημμύρες στο οροπέδιο?
3: Προσέξτε, τούτη τη στιγμή που συζητάμε στο φράγμα έχουμε μία εισδροή περίπου των 4.700.000 κυβικών στο τριήμερο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι μια πολύ σοβαρή ποσότητα και η οποία παίζει το ανασχετικό ρόλο των πλημμυρικών φαινομένων για το οροπέδιο Λασιθίου. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι το φαινόμενο αυτό που αντιμετωπίσαμε το προηγούμενο τριήμερο ήταν πρωτοφανές. Ήταν κάτι που δεν είχε συμβεί τα προηγούμενα 20 χρόνια. Και θέλω να τονίσω ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο, το οποίο επαναλαμβάνω δεν ήταν ένα συνηθισμένο πρόβλημα διαχείρισης νερού, ήταν ένα ακραίο, το τονίζω αυτό, υδρολογικό γεγονός που υπερεύει αντικειμενικά την άμεση δυνατότητα αποχέτευσης της λεκάνης. Καμία ρεαλιστική επιχειρησιακή διαχείριση δεν θα μπορούσε να αποτρέψει την κατάσταση αυτή και να αποτρέψει πλήρως την κατάκληση. Μπορούσε, όπως και γίνεται, να περιορίσει την έκταση κατά τη στάθμη της στη διάρκεια της. Αυτό λοιπόν έγινε και στην προκειμένη περίπτωση. Έχουμε ένα διπλό ρόλο. Και αυτό το έχουμε ένα διπλό ρόλο. Θέλω να τονίσω ότι το φράγμα έχει ένα διπλό ρόλο. Από τη μία να εξυπηρετήσει και να τροφοδοτήσει με νερό της ΔΕΙΑ της Ανατολικής Κρήτης και από την άλλη να παίξει το ρόλο της ανάσχεσης σε πλημμυρικά φαινόμενα. Όμως επαναλαμβάνω, αυτό που συνέβη δεν έχει προηγούμενο, δεν ήταν διαχειρίσιμο, δεν εμπίπτει σε κάποιο σφάλμα διαχειριστικό και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. σημασία έχει ότι με αυτό το φαινόμενο δημιουργήθηκαν πάρα πολλά προβλήματα στις καλλιέργειες, δημιουργήθηκαν μεγάλες καταστροφές, όπως τονίσαμε και κατά τη σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια παρουσία υπουργών και γενικών γραμματέων, αλλά και όλων των δημάρχων και του περιφερειάρχη. Και αυτό που μένει τώρα είναι να δούμε πώς θα βοηθήσουμε από την πλευρά μας το να αποκατασταθούν αυτό, να γίνουν οι απαιτούμενες αποζημιώσεις αφού γίνουν οι εκτιμήσεις της ζημιάς και να προετοιμαστούμε, γιατί η κλιματική κρίση δηλώνει παρούσα. Φανταστείτε, κύριε Μετατσά, πριν μερικές μέρες συζητούσαμε πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε το υδατικό δυναμικό του νησιού, πώς θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε και να αυξήσουμε τις ποσότητες στους ταμιευτήρες μας και στις λιμνοδεξαμενές μας. Και αυτό το γεγονός μας θύμισε, φτάνουμε δηλαδή στο αντίθετο άκρο, δηλαδή να έχουμε εν φαινόμενο πλημμυρικό πρωτοφανές, το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα το θέμα που λέγεται αντιπλημμυρική προστασία.
2: Ναι, ξέρετε, γιατί η κλιματική κρίση έχει εκφάνσεις που εκφράζονται είτε μέσα από παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας, είτε με πλημμυρικά φαινόμενα. Άρα, για να το κλείσω, κύριε Παπαδογιάννη, δεν υπήρξε η παραμικρή βλάβη, η παραμικρή καθυστέρηση, η παραμικρή βάνα που έπρεπε να ανοίξει και δεν άνοιξε ή άνοιξε ενώ δεν έπρεπε να ανοίξει,
3: δεν
2: που
3: παίζει,
2: να συνδέεται με τα πλημμυρικά φαινόμενα στο οροπέδιο.
3: Πιστέψτε με, αυτό δεν έχει ουσιώδης σημασία σε αυτό που αναλύσαμε προηγουμένως.
2: Μάλιστα.
3: Ήδη στον ταμιευτήρα εισδρέουν συνολικά 50.000 περίπου κυβικά ανά ώρα. Ήδη έχουν εισρεύσει μέσα στον ταμιευτήρα 4.700.000 αυτό το τριήμερο. Ήδη ο ταμιευτήρας έχει ξεπεράσει τα 13,5 εκατομμύρια κυβικά. Όλα αυτά αποδεικνύουν, αν τα αναλύσουμε, ότι είναι, να το πούμε έτσι, πολύ καλή, πολύ ικανοποιητική η εικόνα και η διαχείριση που γίνεται. Και αυτό που μένει να κάνουμε είναι μέσα από τη συνεργασία που διέπει τον ΟΑΤ με τους Δήμους, με την περιφέρεια, αλλά και με το κεντρικό κράτος, να δημιουργήσουμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις, διότι είμαστε μέσα στην κλιματική κρίση και πρέπει να βιαστούμε, να τρέξουμε για να κάνουμε τα απαραίτητα έργα και τα αντιπλημμυρικά και τα έργα ενίσχυσης, για να μπορούμε να μιλάμε στο μέλλον, να μην μιλάμε μάλλον για παρόμοιες καταστάσεις.
2: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Παπαδογιάννη. Πέρυσι τέτοιο καιρό, τον Οκτώβριο του 25, συζητούσαμε για εφιαλτικά σενάρια λειψιδρίας μετά από 3 διαδοχικές χρονιές ξηρασίας. Σήμερα, μετά τις βροχοπτώσεις της περασμένης άνοιξης και της τελευταίας εβδομάδας, ενδεχομένως μετά από πάρα πολλά χρόνια να ανοίξει και η συζήτηση για την υπερχείληση της υποδομής το χειμώνα. Με ακούτε, κύριε Παπαδογιάννη?
3: Δεν σας άκουσα, τώρα σας ακούω.
2: Πολύ ωραία. Θα επαναλάβω το ερώτημά μου. Λέω, πέρυσι τέτοιο καιρό, Οκτώβρη του 25, συζητούσαμε για τα εφιαλτικά σενάρια της λειψιδρίας. Σήμερα η συζήτηση είναι εντελώς διαφορετική, γιατί έχουν προηγηθεί οι βροχοπτώσεις της περασμένης άνοιξης και αυτό του τελευταίου τετραημέρου, που ήταν μεν καταστροφικές, αλλά μεγάλη ανάσα για τα αποθέματα. Ενδεχομένως, λέω, το χειμώνα να ανοίξει μετά από πάρα πολλά χρόνια συζήτηση για την υπερχείληση της υποδομής.
3: Βεβαίως ανοίγει η συζήτηση, αν με ακούτε.
2: Ναι, σας ακούμε πολύ καλά.
3: Ανοίγει σαφέστατα η συζήτηση για το θέμα υπερχείλησης του φράγματος, για το θέμα ενίσχυσης συνολικά των φραγμάτων στην Κρήτη, γιατί πέρα από τον Αποσελέμη, στο Ρέθυμνο, στο φράγμα ποταμών, έχουμε ήδη 21 εκατομμύρια κυβικά στον ταμιευτήρα και απομένει περίπου 1,5 εκατομμύριο για να υπερχειλήσει το φράγμα. Όπως επίσης ενθαρρυντικό είναι και δυτικότερα αυτό που διέπει την Κρήτη, τη λίμνη του Κουρνά, ότι από τα 3,25 μέτρα έχει φτάσει στα 3,87, 3,90. Οι πηγές των Μεσκλών έχουν ανοίξει, συνεπώς μιλάμε για ένα φαινόμενο που

0: Από τη μία είχε καταστροφικές συνέπειες, από την άλλη είχε, να το πούμε έτσι, θετικά αποτελέσματα στην ενίσχυση του υδατικού δυναμικού. Δεν σας κρύβω ότι στον ΟΑΚ προετοιμαζόμαστε, οριμάζουμε τις μελέτες εκείνες, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, ανέφερα και εγώ, το προηγούμενο διάστημα μιλούσαμε για την ενίσχυση του υδατικού δυναμικού, για την ενίσχυση των φραγμάτων, και ξαφνικά συνέβη αυτό το γεγονός. Δεν πρέπει να σταματήσουμε εδώ, πρέπει να συνεχίσουμε, να ολοκληρώσουμε τις μελέτες, να κάνουμε τις προτάσεις και να προχωρήσουμε στη δημιουργία ενός ολιστικού σχεδίου που θα προβλέπει και θα στοχεύει στην ενίσχυση των νερών, αλλά και από την άλλη στη δημιουργία των αντιπλημμυρικών, των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Καλό απόγευμα σε δεύτερο χρόνο. Έχει ενδιαφέρον να κάνουμε αναλυτικά αυτή τη συζήτηση για την μελέτη. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα, κύριε Παπαδογιάννη. Τραγικός, κυρίες και κύριοι, είναι ο απολογισμός της αιματοχυσίας στους δρόμους της Κρήτης, η οποία μέσα σε λίγες ώρες θρηνεί δύο ακόμη θύματα. Στη Χερσόνησο, ένας 16χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε ακαριαία τη ζωή του όταν το δίκυκλο του εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα. Λίγες ώρες αργότερα, στον Άγιο Βλάση, σημειώθηκε νέα τραγωδία στην άσφαλτο με έναν 32χρονο οδηγό αυτοκινήτου να αφήνει την τελευταία του πνοή μετά από ανατροπή του οχήματός του.
2: Δύο τροχαία δυστυχήματα σημειώθηκαν στο Ηράκλειο μέσα σε ένα 24ωρο, αυξάνοντας τον αριθμό των νεκρών στην άσφαλτο. Στον Άγιο Βλάση, ένας 32χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στις 11 το βράδυ του Σαββάτου, όταν σύμφωνα με πληροφορίες κινούταν με το αυτοκίνητό του στην περιοχή. Για λόγους που παραμένουν αδιευκρίνιστοι, το όχημα βγήκε από την πορεία του. Άμεσα κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η νέα απώλεια έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά το θανατηφόρο τροχαίο στη Χερσόνησο, όπου ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε προσέκρουσε σε κολόνα.
3: Δυστυχώς η χρονιά δεν εξελίσσεται καλά και ο μήνας Οκτώβρης δεν μπήκε με τον καλύτερο τρόπο. Έφερε μαζί με τις καταστροφές τις πλημμυρικές, έφερε και δύο τροχαίους θανάτους, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο ένας θάνατος 16χρονο παλικαράκι στη Χερσόνησο και ο 32χρονος στον Άγιο Βλάση, ήρθαν για να μας υπενθυμίσουν ότι η επόμενη μέρα, η οποιαδήποτε στιγμή, δεν ξέρουμε τι μπορεί να φέρει. 33 οι θάνατοι φέτος στο νησί μας, έναντι των 25 που είχαμε πέρυσι την ίδια μέρα, το ίδιο διάστημα, από την αρχή του χρόνου. Νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε ακόμη περισσότερο. Το είχαμε πει και πέρυσι, το είχαμε πει ότι η καλή περσινή χρονιά με τους 38 δυστυχώς θανάτους θα έπρεπε να περιμένουμε αρκετό διάστημα, έστω 2-3 χρόνια, να δούμε ότι δεν ήταν ένα συγκυριακό γεγονός. Δυστυχώς από την πρώτη και όλα σε επόμενη χρονιά φαίνεται να επιβεβαιώνεται.
2: Σύμφωνα με τον Γιάννη Λιονάκη, κρίσιμο εξακολουθεί να είναι το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στο νησί και ιδιαίτερα της επικινδυνότητας στο επαρχιακό δίκτυο, στο οποίο και σημειώνονται τα περισσότερα τροχαία δυστυχήματα διαχρονικά. Ο δοφωτισμός, επαρκή αστυνόμευση και οι προδιαγραφές που μπορούν να περιορίσουν τις συνέπειες ενός ανθρώπινου λάθους εξακολουθούν να αποτελούν ζητούμενα, ιδιαίτερα στην ενδοχώρα.
3: Η χρήση της ζώνης και του κράνους πρέπει να γίνουν καθημερινότητα. Δεν μπορεί στο νησί μας να γίνονται σήμερα, μετά από τόσες προσπάθειες, έλεγχοι και να έχουμε πάνω από 200-250 νέους κυρίως να καταλαμβάνονται και να οδηγούν μηχανή χωρίς κράνος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κυρίως αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι πρέπει να έχουμε κινητό, είναι γνωστά, με μπαταρία, να έχουμε καύσιμα, φουλαρισμένο συνεχώς αυτή την εποχή, τι δύσκολη οικονομικά, αλλά πρέπει να είναι το ντεπόζιτό μας να έχει επαρκή ποσότητα. Το κινητό μας, όπως είπαμε, να είναι σε καλή κατάσταση τα ελαστικά, έτσι. Οι αλλοκαθαριστήρες επίσης σε καλή κατάσταση και όσο είναι δυνατόν, το λένε όλοι και να το πω και εγώ, να αποφεύγουμε τις μετακινήσεις μας όταν ο καιρός δεν είναι όπως πρέπει. Γιατί πρέπει να επισημάνω για πολλωστή φορά ότι καλός οδηγός είναι αυτός ο οποίος προσαρμόζει την οδήγησή του στις συνθήκες που κάθε φορά επικρατούν.
1: Σε ασφικτικό κλοιό ακρίβειας βρίσκονται τα ελληνικά νοικοκυριά με το διαθέσιμο εισόδημα να εξανεμίζεται και τις ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά να ταλανίζουν την αγορά. Σύμφωνα με στοιχεία από την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης, η οικονομική πίεση αναγκάζει πολλούς πολίτες να καταφεύγουν ακόμη και σε δανεικά για να καλύψουν τις μηνιαίες ανάγκες τους, την ώρα που το ενεργειακό κόστος και η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή συντηρούν στα ύψη τις τιμές των

0: καυσίμο ναρκοθετώντας τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
1: Ένα-ένα φαίνεται να βάζουν στο καλάθι του νοικοκυριού οι καταναλωτές τα προϊόντα από καταστήματα τροφίμων αλλά και διαρκή αγαθά σε μια περίοδο που οι τιμές βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης, το διαθέσιμο εισόδημα δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών, με αρκετούς να αναζητούν ακόμα και δανεικά για να καλύψουν τις ανάγκες τους κάθε μήνα. Το νέο κύμα ανατιμήσεων φαίνεται να είναι πρώτον πυλών για τους καταναλωτές, την ώρα που το κόστος της καθημερινότητας παραμένει υψηλό και τα νοικοκυριά προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδα τους. Οι πιέσεις στο κόστος παραγωγής, η μειωμένη διαθεσιμότητα ορισμένων πρώτων υλών, το ενεργειακό κόστος και οι διεθνείς εξελίξεις δημιουργούν νέο σκηνικό στην αγορά, με αρκετές κατηγορίες προϊόντων να βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο.
2: Οι αυξήσεις αυτές είναι όντως ξεκινάνε από τα γαλακτομικά προϊόντα, κυρίως στα προϊόντα τα οποία είναι σε βάκουμ και σε μικρές συσκευασίες των 200-400 γραμμαρίων και θα δούμε και του ενός κιλού. Είναι πιο πολύ στα, κυρίως στις τιμές της συσκευασίας, αλλά και στην αύξηση της μεταφοράς των προϊόντων των συγκεκριμένων στην υπόλοιπη εφοδιαστική αλυσίδα.
3: Για τι ποσοστό μιλάμε?
2: Μιλάμε για ένα ποσοστό 8-10% η ανατίμηση. Και θεωρώ ότι κλειδώνει μέχρι τέλος του χρόνου αυτή η ανατίμηση εκεί, εκτός αν οι γεωπολιτικές συνθήκες εξακολουθήσουν να είναι οι ίδιες και αν είναι και χειρότερες, έχουμε ξανά ανατίμηση στην ίδια κατηγορία.
4: Ήδη έχουν ξεκινήσει πρώτες ανατιμήσεις, δειλά-δειλά. Ήδη ο Σύνδεσμος Αρθοποιών ανακοίνωσε ότι επίκειται αύξηση στην τιμή του ψωμιού. Λογικό, το ψωμί καταναλώνει ενέργεια για να ψηθεί στους φούρνους και εφόσον οι τιμές της ενέργειας ανεβαίνουν, θα συμπαρασύρει και την τιμή του ψωμίου προς τα πάνω, δηλαδή το βασικότερο καταναλωτικό αγαθό που έχουμε σήμερα. Αυτή την ανωδική πορεία θα ακολουθήσουν και μία ολόκληρη σειρά προϊόντων πρώτης ανάγκης, βασικών προϊόντων, προϊόντων καθημερινής χρήσης, που θα αναγκάσουν τους καταναλωτές να συμπιεστούν ακόμη περισσότερο, παρότι συμπιέζονται τα τελευταία 5 χρόνια. Οι ανατιμήσεις κρατάνε καλά τα τελευταία 5 χρόνια. Ανωδική πορεία σχεδόν κάθε περίοδο βλέπουμε, αντί πτώση τιμών. Πτωτικές τάσεις ανακοινώνονται, αλλά τελικά δεν επικρατούν.
1: Την ίδια ώρα και η κρίση στην Μέση Ανατολή συντηρεί και την κρίση στη διεθνή αγορά ενέργειας, ενώ διατηρεί υψηλά τις τιμές των καυσίμων και επιβαρύνει επιπλέον τα νοικοκυριά.
2: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως βλέπετε, μένονται και δυστυχώς πλέον έχουν επηρεάσει όλο το κύκλο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πλέον τα κόστη που έχουμε από τις αυξήσεις των καυσίμων αλλά και στην ενέργεια, όλα αυτά μεταφέρονται και στο κόστος παραγωγής αλλά και στη μεταφορά τους, αλλά και στα υλικά συσκευασίας, καθώς τα υλικά συσκευασίας είναι παράγωγα του πετρελαίου και αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα και σαν συνέπεια να μπουν και να εισαχθούν αυτές οι αυξήσεις στα προϊόντα.
0: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση στους δρόμους της Κρήτης, με εκατοντάδες οχήματα να κυκλοφορούν πλημελώς ή ακόμη και καθόλου συντηρημένα. Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να προχωρήσουν άμεσα στους βασικούς ελέγχους εν ώψη του χειμώνα, επιλέγοντας αποκλειστικά αδειοδοτημένα συνεργεία, την ώρα που οι έλεγχοι της τροχέας αυστηροποιούνται, φέρνοντας τσουχτερά πρόστιμα έως 1.000 ευρώ και αφαίρεση πινακίδων για τους παραβάτες.
1: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώση και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην άσφαλτο. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα, αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
5: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων. Να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα, με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του οχήματος. Καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ανταλλακτικά λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους, να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σταρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους. Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια τα μάξι έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή, αλλά οι ιδιοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μήνυμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα

0: 2 μέτρα του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Το επόμενο σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Είναι, πάει εδώ. Το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μήνυμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης.
1: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιγράφουν.
0: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν. Βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου. Γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είναι, είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε λιπαντικό, το κάθε αυτοκίνητο θέλει και το δικό του λιπαντικό.
1: Κάθε περίοδος που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, πρέπει να κοιτάμε κάποια διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.
0: Βεβαίως, πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης, τις αναρτήσεις, τα φρένα. Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία για την ασφάλεια του οδηγού.
2: Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα σέρβις στα οχήματά τους, ελαίω οικονομικής κρίσης, με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
0: Είναι αρκετά, διότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια. Και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια και το φίδρο, γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
3: Πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο. Οι δρόμοι δεν είναι καλοί, πρέπει να πηγαίνουμε σιγά. Να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άστε στο σπίτι, καλύτερα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
3: Είναι πολλοί. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
2: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας.
4: Παρακαλώ. Έχουμε ακόμα.
5: Τέλεια. Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά της ομήνου στην Γνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένει το εξοχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης.

0: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
1: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
1: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
3: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπεσαι, Μπαξεβάνη.

0: Αν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, διπλωματικό θρίλερ και συναγερμός ασφαλείας στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Λονδίνου, το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την ευνηδιαστική απόσυρση όλων των αμερικανικών βομβαρδιστικών από τη Βρετανική βάση ΕΡΑΦ, η οποία αποτελεί το μοναδικό ορμητήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για επιχειρήσεις κατά του Ιράν εντός της Βρετανικής επικράτειας.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την απόφαση των Βρετανικών αρχών να αποφυλακίσουν με εγγύηση 6 άνδρες που συνελήφθησαν μετά από επεισόδιο κοντά σε βάση της ΡΑΦ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν την Κυριακή ότι έχουν αποσύρει όλα τα βομβαρδιστικά από τη βάση ΡΑΦ, τη Βρετανική αεροπορική βάση που βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας μετά από ένα μυστηριώδες περιστατικό ασφαλείας τον περασμένο μήνα. Η αστυνομία κλήθηκε στη βάση στην νοτιοδυτική Αγγλία στις 27 Σεπτεμβρίου, αφού ένας ντόπιος αγρότης κατήγγειλε μια ομάδα ανδρών με αρκετά βαν που είχαν εμπλακεί σε ύποπτη δραστηριότητα. Ο συναγερμός οδήγησε στην εκένωση 85 κατοικιών κοντά στη βάση, από την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Οι ερευνητές δεν εντόπισαν εκρηκτικά βαν, αλλά βρέθηκε μια ποσότητα βενζίνης σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική αστυνομία. Σε ανακοίνωση αξιωματούχου του Πενταγώνου αναφέρεται

0: πως όλα τα αμερικανικά βομβαρδιστικά που είχαν αναπτυχθεί στη Ραφ έχουν επιστρέψει στις μόνιμες βάσεις τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ανακοίνωση σημειώνει ότι ζητήματα επιχειρησιακής ασφάλειας επέτρεπαν την επιβεβαίωση σε πραγματικό χρόνο τη μετακίνηση των μέσων και των δυνάμεων. Οι εικασίες για τα κίνητρα πίσω από το περιστατικό κυμαίνονταν από τρομακτική απειλή μέχρι κλοπή καυσίμων, με τις τιμές της ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο να φτάνουν αυτή την εβδομάδα σε ιστορικά υψηλά. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως το Ιράν είχε κάποιον ρόλο στο περιστατικό, κατηγορία που η Τεχεράνη απορρίπτει. 6 Βρετανοί που ζουν στο Λονδίνο και συνελήφθησαν για το περιστατικό αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση, εξέλιξη που προκάλεσε επικρίσεις από την Ουάσιγκτον. Η Βρετανία έδωσε την άδεια στην Ουάσιγκτον το Μάρτιο να χρησιμοποιεί τη βάση για συγκεκριμένες αμυντικές επιχειρήσεις προς το Ιράν. Και από τότε αμερικανικά βομβαρδιστικά και άλλα αεροσκάφη έχουν θεαθεί να απογειώνονται και να προσγειώνονται από τη βάση. Πρόκειται για την μοναδική αεροπορική βάση στην Βρετανική ενδοχώρα που χρησιμοποιείται για αυτόν τον σκοπό.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ελλάδος πανηγύρισε μια χρυσή ισοπαλία απέναντι στη Γερμανία, παρέμεινε αίτητη στο Nations League και διατήρησε την πρώτη θέση στον όμιλό της μαζί με την Ολλανδία. Πλέον κλείδωσε την τρίτη θέση, κάνοντας ταυτόχρονα ένα αποφασιστικό βήμα για μια ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.
2: Τσιμίκας, Ιωαννίδης προλαβαίνει και μαζεύει την μπάλα και μπαίνει περιοχή απέναντι ο Μασούρας και έρχεται ο Τσιμίκας βοήθεια. Τσιμίκας βρίσκει την μπάλα στην κίνηση, τη γυρίζει για το Μασούρα, την κεφαλιά, μεγάλη επέμβαση ο Ούρμπικ, out στη συνέχεια, πολύ μεγάλη επέμβαση. Βίρτς κόβει για τον Μπίσοφ, Βίρτς συνεχίζει και πέρασε και συνεχίζει και το σούτ κοντράρι και φεύγει corner. Και ήρθε και ντουμπλάρισμα, η σέντρα είναι για τον Κάρλο, ο οποίος με τη μία γυρίζει, ο Βίρτς στην κεφαλιά, πέτυχε τον Μπούρκαρτ. Σέρχαντ παίρνει την μπάλα. Μπούρκαρτ του ανοίγει χώρο για να σουτάρει και ο Τζολάκης. Ο Βίρτς κόβει την μπάλα, ο Μπίσοφ θα αφήσει για το σουτ του Ράουμ Τζολάκης. Πολύ ψηλά και δυνατά ο Κουλιεράκης, ο οποίος τώρα πρέπει να γυρίσει πίσω, ο Σέρχαντ. Σάλιακας μπροστά του, ο Σέρχαν γυρίζει χαμηλά και η μπάλα στα δίχτυα από τον Μπούρκαρτ. Στο 32 η Γερμανία είναι μπροστά. Και ο Γιόναταν Μπούρκαρτ πετυχαίνει το πρώτο γκολ της καριέρας του με την εθνική του ομάδα.
3: Για χέρι καμπέρα γίνεται ο έλεγχος.
2: Κουλιεράκι στο χέρι του Μπίσοφ. Ναι. Και νομίζω ότι θα επιστρέψουμε στο 0-0. Σέρχαν. Ο οποίος κάνει πάρα πολύ δουλειά και ξαναβρίσκει την μπάλα και κάνει και το shoot, out. Σέρχαντ έβαλε στην περιοχή το Σάλιακα, τώρα αλλάζει κατεύθυνση, το shoot θα κοντράρει. Παύλοβιτς, Βίρτς, πέρασε η μπάλα δίπλα από το δοκάρι του Τζολάκη, φωνάζει για offside στον Μπούρκαρντ. Τελείο Καρέτσας, πολύ ύψος, εκεί που είναι ο Μαυροπάνος για την κεφαλιά, μαζεύει ο Ούρμπικ. Τώρα μπαίνει η περιοχή Ελμάλα απέναντι, Τσιμίκας τώρα τον εντόπισε, χαμηλά η μπάλα προς πίσω του Τρόι. Και το σουτ χαμηλά δεν είναι καλό από το Σέρχαν, με το αριστερό φεύγει out στο 64 ακριβώς. Τώρα η σέντρα, καλή, Μασούρας, δεν τα κατάφερε. Το σκέφτεται, το έκανε ο Φλόριαν Βίρτς και είναι άστοχο. Σέντρα για τον Βόλτε Μάντε, δεύτερο δοκάριο, τρώει out.
1: Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια Πεντεδήμου. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί

0: θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό, δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θέλω. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
9: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζώμετων Καρκίνο θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 με κεντρικό μήνυμα «Περπατάμε για την πρόληψη, για σένα, για μένα, για όλους όσους αγαπάμε». Η δράση αυτή, σύμφωνα με μέλη του Συλλόγου, θέλει να τονίσει ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία της υγείας. Το σημείο εκκίνησης και ο τερματισμός θα είναι έξω από τη Λότζια με μια κυκλική διαδρομή 4 χιλιόμετρων. Και ο περίπατος δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα.
1: Σίγουρα έχουν γίνει βήματα για την καλυτέρευση της ζωής των ασθενών. Έχουμε ακόμα πολλές χιλιάδες βήματα για να φτάσουμε σε ένα καλό επίπεδο ζωής. Εμείς εδώ προσπαθούμε για την ψυχολογική του στήριξη, για την ψυχοκοινωνική του στήριξη με διάφορες ομάδες όπως ζωγραφικής, ιταλικών, ψυχόδραμα, γιόγκα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε ακόμα και με οικονομική στήριξη ασθενής, όχι με χρήματα, αλλά μετά από αίτημα από κοινωνικής υπηρεσίας του Παγνή του Βενιζελίου, μπορούμε να πληρώσουμε ενίκιο, ένα λογαριασμό, να βοηθήσουμε κάπως αυτούς τους ανθρώπους. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, θα πρέπει να έχουμε τη στήριξη του κόσμου. Οπότε γι' αυτό προτρέπουμε τον κόσμο να έρθει μαζί μας Κυριακή 18 Οκτωβρίου, να περπατήσουμε όλοι μαζί μια ευχάριστη διαδρομή και να απολαύσουμε και τις παράλληλες δράσεις οι οποίες θα είναι εκεί.
0: Η παραλαβή των πακέτων συμμετοχής θα γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Μάρκου Μουσούρου 20. Είμαι Αποστολή Δέματος, ενώ το φετινό επαιτειακό πακέτο συμμετοχής περιλαμβάνει συλλεκτικό μπλουζάκι, τσάντα, ενημερωτικά έντυπα και πολλές εκπλήξεις.
2: Πείτε μας τώρα λοιπόν και ποιο είναι το κάλεσμα του Συλλόγου για τον περίπατο που θα δούμε τις επόμενες μέρες.
3: Τα μηνύματα του περίπατου μας φέτος είναι δύο. Είναι η πρόληψη σώζει και ότι πολλοί μαζί μπορούμε, σίγουρα μπορούμε να κάνουμε τις ζωές των ανθρώπων που είναι σε αυτές τις δύσκολες διαδρομές πιο εύκολες.
0: Οι εγγραφές ξεκίνησαν στις 8 Σεπτεμβρίου και θα είναι διαθέσιμες έως τις 2 Οκτωβρίου στο fzo.gr.
4: Είναι μια σπουδαία δράση. Ο 11ος περίπατος που παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Όλοι μαζί μπορούμε και πρέπει να συμμετέχουμε, γιατί σήμερα εγώ, αύριο εσείς, γι' αυτό παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Μπορείτε να βρείτε στο φυλάδιο εδώ τα πάντα, fzo.gr, να κάνετε τις εγγραφές σας. Και να βρισκόμαστε όλοι μαζί με τις οικογένειές μας, να κάνουμε τον περίπατο, να κάνουμε αυτή την αγκαλιά μεγαλύτερη.

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρετε όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Έρχεται ο Αλέξανδρος, φέρνει ομπρέλα γιατί βρέχει. Πού έχουμε έρθει αρδακτό.
1: Ναι.
0: Έλα, Αλέξανδρε, έλα. Θα μαγειρέψουμε εδώ στο καφενείο, το οποίο τι έχει κάνει τώρα. Ο Αλέξανδρος έχει έρθει από την Αθήνα, είναι μουσικός, είναι γνωστός λιράρης. Όσοι δεν το ξέρετε, που πιο πολύ και πιο ψαγμένοι το ξέρουν, θα το μάθετε τώρα. Αναβίωσε, να το πω, ένα καφενείο 100 χρόνων.
1: Ναι, αυτό ήταν το καφενείο.
0: Ναι. Εδώ ήταν ένα καφενείο, θα δείτε πράγματα τώρα έτσι μερακλείδικα. 100 χρόνων καφενείο, θα πούμε και την ιστορία. Ήρθαμε να περπατήσουμε, ήρθαμε να κάνουμε βόλτα στο χωριό. Προς το παρόν είμαστε με δύο ομπρέλες. Θες και εσύ μία τρίτη και πάμε να κάνουμε μια βόλτα και όπου και ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Όσο πάει δυναμώνει.
1: Λοιπόν.

0: Το διοίκησε, ε.
1: Ναι, μοιάζει Μαρίνα. Αγία Μαρίνα είναι χαράλαμπος, είναι δίπλητη. Απλώς η ενορία είναι Αγία Μαρίνα. Είναι η Σεροβυζαντινή Εκκλησία, το πρώτο κτίριο, το παλαιότερο κτίριο που ξέρουμε ότι είναι στον Άρδαστρο, και συγκεκριμένα τον Άρδαστρο το χρονολογούμε σύμφωνα με αυτό το κτίριο. Η πρώτη κάτοικη του χωριού υποτίθεται, λέει ο μύθος, ότι ήταν κάποια οικογένεια βλατάκηδες, βλατάδες, από ένα χωριό της Λίγκρες, το οποίο είναι κάτω στην παραλία. Λόγω των πειρατών και των κουρσάρων, μετικήσανε προς την Ενδοχώρα και ένα από αυτά τα χωριά τα οποία χτίσανε, αυτή κάθε κλάδος οικογένειας πήρε μια περιοχή, είναι ο Άρδαχτος. Πώς και τα Κούμια εκείνη την περίοδο είναι, ίσως και ο Βάτος εδώ δίπλα. Πάντως ο Άρδαχτος είναι εκείνη την περίοδο, λόγω της πειρατείας ήρθαν εδώ και χτίσανε. Ξέρεις όπου βρίσκανε νερό, καθόντουσαν.
0: Ανήκει στο Δήμο Βασιλείου.
1: Δήμος Αγίου Βασιλείου. Παλιότερα ήταν Δήμος Αγίου Πνεύματος, με πρωτεύουσα τον Άρδαχτο. Είχε 13 χωριά. Αγίου Πνεύμα είναι απέναντι, ένα μοναστήρι στον Τζισό. Και αργότερα έγινε κοινότητα Αρδάχτου με 3 χωριά, 4 μάλλον. Αχτούντα, Βάτος, Άρδαχτος και Αγία Παρασκευή. Ένα χώρο που ζούσαν κάτι καλόβριες. Στην ουσία τώρα έχει εξελιχθεί σε ένα τουριστικό θέρετρο.
0: Και τώρα πόσοι μένουν εδώ?
1: Σήμερα 22 άτομα. Σήμερα.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή 22 άτομα, ναι. Και είστε και εσύ με την οικογένειά σου?
1: Εμείς είμαστε 5.
0: Πέντε, άρα και σε λίγο, ναι, θα είσαι στο μισό χωριό, έτσι?
1: Ναι, κοντεύω. Το πιάτο, ναι. Ναι.
0: Οπότε...
1: το καλοκαίρι γινόμαστε μια 200 ρε. Έρχονται δηλαδή ξενιτεμένοι. Εδώ όλα τα σπίτια, τα περισσότερα μάλλον, είναι φτιαγμένα, ανακαινισμένα. Και έρχονται το καλοκαίρι, γιατί είναι ψηλά, είναι δροσικά.
0: Και έδωσε και ζωή εσύ με το καφενείο.
1: Εντάξει,
0: έχουν και ένα λόγο να έρχονται.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς.
0: Και έρχονται και από τα διπλώνα χωριά.
1: Ναι, συνέχεια. Και από το Ρέθυμνο.

0: Άντε γεια μας.
1: Φανταγιά.
0: Και φανταγιά, θέλω υγεία, υγεία. Με μέτρο υγεία. Όχι υγεία με μέτρο, αυτό που πίνουμε.
1: Αυτό, ναι.
0: Το οποίο αυτό που πίνουμε είναι ναι, μεν ρακί, αλλά είναι μια ρακί εγώ δεν είχα ξανακούσει. Γιέξα, πες μου
1: λοιπόν,
0: πάλι να μάθω.
1: Αυτή η ρακί, εδώ στην περιοχή, τα σταφύλια που βασιλεύουν στην ουσία είναι τα λιάτικα. Λιάτικο βγαίνει από το Ιουλιάτικο, δηλαδή αυτή η συγκεκριμένη ποικιλία οριμάζει τον Ιούλιο στα χαμηλά. Γι' αυτό λοιπόν τη βάζουν στα ψηλά χωριά, ώστε να έρθει η όρατζη Αύγουστο-Σεπτέμβρη, πριν τη βροχιά, να είναι οριμασμένο, να μπορέσουμε να το τριγίσουμε.
0: Και πώς λέγεται η ρακή?
1: Να ανεβάσει τις βαθμούς που θέλουμε, 13-13,5, ώστε να βγει το κρασί και τα στράφυλλα μαζί με λίγο ζουμί, με λίγο μούστο, τα φυλάσσουν ξεχωριστά για να βγει η ρακή.
0: Η συγκεκριμένη έχει μια ονομασία, μου είπες πριν.
1: Όχι, λιάτικο είναι από.
0: Κάπως την είπες πριν. Είπες να βάλω ρακή. Μύρνο, πώς το
1: λέω. Όχι, δεν είναι αυτή η μυρτόρακη. Μυρτόρακη είναι άλλη.
0: Άλλη είναι?
1: Άλλη, θα σου φέρω τώρα σε λίγο.
0: Α, ναι, καλά λες. Άλλη είπες ότι έχει κανέλα.
1: Έχει κανέλα μέσα, ναι. Ναι.
0: Αυτή δεν έχει
1: αυτή
0: κανέλα.
1: Αυτή είναι σκέτη, είναι καθαρή ρακή, η οποία είναι από λιάτικο σταφύλι.
0: Με αυτό και το κρύο και αποσυντονίστηκα.
1: Όχι,
0: δεν πειράζει.
1: Δευτές, εγώ σε μπέρδεψα που σου μίλησα για.
0: Πώς με μπέρδεψε, αφού εγώ δεν κατάλαβα ότι είναι πια ρακή χωρίς κανέλα. Έφαγα τάλα που δεν είναι.
1: Γι' αυτό.
0: Πάμε να κάνουμε μια σαλάτα ζεστή, λίγο διαφορετική. Ψητά καρότα, μπορείτε να τα κάνετε είτε στο σκαροτήγανο ή στο φούρνο, φέτα, μείγμα ζατάρ και κολοκυθόσπορο ή αλλιώς ηλιόσπορο. Με ένα τόσο καλό πίλερ, για να μην έχουμε φύρα, καθαρίζουμε τα καρότα, θέλουμε δύο μεγάλα. Τώρα για αυτή τη συνταγή θέλουμε επίσης ένα καλό μαχαίρι, σαν ντόκου, όπως αυτό εδώ της Opinel, και θα κόψουμε σε πάχος μισού εκατοστού το καρότο. Προσεκτικά. Ελαιόλαδο πάνω στα καρότα, τα οποία τα έχουμε βάλει σε ένα μπολ. Μείγμα ζάταρ, έχει και σουσάμι αυτό. Το έχουμε ξαναδουλέψει. Είπαμε σε καλά μπαχαράδικα, το βρίσκεται. Αλάτι. Ανακατεύουμε λίγο να μαριναριστούν και φυσικά τα ψήνουμε σε ένα σκαροτήγανο ή σε προθερμασμένο φούρνο σε 180 για περίπου 15 με 20 λεπτά.

σερβίρουμε σε ένα ωραίο πιάτο. Τριματίζουμε φέτα light, ένα πλήρες υγιεινό πιάτο, το οποίο θα το τελειώσουμε με ηλιόσπορο ή κολοκυθόσπορο και φύλλα μαϊντανού ή κόλιανδρου. Μαϊντανός για να μείνει στο πιάτο πρέπει να είσαι σε κλειστό χώρο, όχι στην εξοχή. Αλλά εγώ θα βάλω και λίγο λαδάκι από πάνω επιπλέον.

0: Γνωρίζω ότι εγκατέλειψες αρχικά, γεννήθηκες στην Αθήνα, την εγκατέλειψες.
1: Ναι, εντάξει, βέβαια ήρθα στο χωριό που είχαμε από εδώ πατέρα.
0: Η ρίζα σου.
1: Η οικογένειά μου είναι από εδώ.
0: Ναι, η ρίζα σου, ναι. Είσαι απόφυτος του Οδείου.
1: Ήμουν στο ελληνικό Οδείο, στο εθνικό Οδείο στην Αθήνα. Έχω περάσει και από το εθνικό. Δίπλωμα στη Βυζαντινή μουσική έχω. Αυτό.
0: Για καλύτερη ποιότητα ζωής εγκατέλειψες στην Αθήνα.
1: Γιατί δεν μου άρεσε εμένα αυτός ο τρόπος ζωής. Ούτε για καλύτερα ούτε για χειρότερα.
0: Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πάει στην Αθήνα.
1: Πάω και εντάξει. Όποιος θέλει να είναι στην Αθήνα, εξάντου. Και όποιος θέλει να είναι πάει, εξάντου. Αλλά το ότι ήρθα στο χωριό, ήρθα.

0: χωριό μου. Δεν θα πήγαινα σε μια επαρχία στην τύχη. Έτσι κι αλλιώς. Είχα ερίσματα να είμαι εδώ. Εδώ είναι η περιουσία μου.
1: Αρχικά ήρθες για να κάνεις τι και πώς κατέληξες εδώ?
0: Ήρθες για να είμαι στο χωριό.
1: Ναι. Και μετά τι σου άρεσε η πορεία?
0: Αυτό προέκυψε για το καφενείο, αν ρωτάς. Mm-hmm. Προέκυψε από ανάγκη, να το πούμε, και βιοποριστικά, αλλά και μέσα μου, δηλαδή ψυχολογικά, ότι ήθελα να κάνω, να βάλω το λιθαράκι μου στο να έχει ζωή το χωριό.
1: Γιατί δεν είχε τίποτα μέχρι τότε.
0: Εντάξει, δεν υπήρχε κάποιο καφενείο σε μόνιμη, σε σταθερή βάση, ανοιχτό, το οποίο πιστεύω ότι είναι η βάση κάθε χωριού, το καφενείο.
1: Ναι, το συγκεκριμένο καφενείο τώρα, το αξιοσημείωτο αυτού του χώρου είναι ότι εδώ μιλάμε για ένα χώρο 100 χρόνων. Φέτο, για πες μας την ιστορία.
0: Φέτο 100 χρόνων. Πέρσι που το πήρα ήταν 99.
1: Λοιπόν,
0: υπήρχε κάποιος εδώ στο χωριό, κάποιος Βαγγέλης Πρεβελάκης ή Κάρονας, λόγω του ύψους του, ο οποίος έκανε τους ζαχαροπλάστες στο σπήλι. Βρίσκεται λοιπόν κάποια στιγμή να έχει μαζέψει ένα αρχικό κεφάλαιο και έρχεται και να φτιάξει το σπίτι του πλέον, στο χωριό του, αυτό το κτίριο εδώ πέρα, απάνω το σπίτι του, και αυτό το χώρο για εργασία. Δεν ξέρω αν είχε αποφασίσει ότι θα το κάνει καφενείο ή οτιδήποτε, τέλος πάντων. Και το 1924 γίνεται όλη αυτή η διαδικασία, όπου φέρνει και τα έπιπλα που είναι πίσω μας, το τεζάκι και το ταμείο, ας πούμε, έτσι, της εποχής.
1: Μπακαλοκαφενείο.
0: Ναι, μπράβο, είχε τα πάντα. Και ζωοτροφές είχε ένα διάστημα. Και κατά καιρούς αυτοί που το κάνανε είχε από χαρούπι, από καρπούς, ρύζι, φασόλια, μπελτέδες, τέτοια.
1: Κορμπίφ.
0: Ναι. Ο Ζήκος μόνο λείπει από εδώ.
1: Ναι. Τι ευσομαράτα εδώ. Έχεις και corn beef.
2: Δεν ταιριάζει με τον τόπο.
1: Ε?
2: Δεν ταιριάζει με τον μέρος.
1: Είναι, αυτό λοιπόν, είναι άρτια συνδεδεμένο με τα καφενεία και τα μπακαλό.
2: Γι' αυτό ακριβώς το λόγο υπάρχει εδώ μέσα αυτό.
1: Με το κλειδάκι πάνω, όπως
2: ναι,
1: παλιά.
2: Ναι, με το κλειδάκι, ναι, γιατί υπάρχουν και πιο σύγχρονα, αλλά ήθελα
1: λοιπόν, αυτό. Αυτό μην το παραδεύετε, ακόμα το παίρνει κόσμος.
2: Με
1: το υποτιμάτε μάλλον, γιατί με τι ταιριάζει. Είναι σαν τον καβουρμά.
2: Με τα αυγά πάει αυτό.
1: Ταιριάζει με τα αυγά, είναι απίστευτο με τα αυγά. Κάτι το περνάγανε και με το
2: τυρανάκι. Στα καφενεία παλιά υπήρχε αυτό και γενικά κονσέρβες υπήρχαν από τέτοια μεζεδάκια.
1: Corn beef, δηλαδή είναι μοσχάρι, δεν είναι χοιρινό. Είναι μοσχαρί και
2: ναι, ναι, μοσχάρι, μοσχάρι.
1: Ναι, είναι σαν τον καβουρμά, όσοι γνωρίζετε, κυρίως στην Πάνω Ελλάδα. Χτυπάει το τηλέφωνο, λαχανάκι, συνεχίζω εγώ, γιατί εδώ έχουμε... Κοίταξε, θα το βάλουμε αλάτι τώρα αυτό. Όχι, δεν το κοβάλλω, το χαλάσω. Ακριβώς το ίδιο χρώμα έχει με τη Ιρακή αυτή, έτσι. Γι' αυτό τη πέντεψα εγώ.
0: Ναι, ναι, κανονικά ναι. Απλώς μέσα έχει και την κανέλα, έχει και τα μέρτα είναι κάτι μπαλάκια τη μυρθιά. Κάτι μικρή
1: μαύρα.
0: Καμπή, μαύρα.
1: Ναι, α, κατάλαβα.
0: Που το σκουραίνουν το.
1: Άρα αυτό είναι πίπα. Τύπου ρακόμενο.
0: Μπράβο, ναι.
1: Αλλά δεν έχει.
0: Με τα μέρτα. Μέρτα και κανέλα έχει μέσα.
1: Ναι, δεν έχει γλυκά.
0: Όχι, όχι. Αυτό το φτιάχνει μια γυναίκα εδώ στο διπλάνο χωριό, στο Βάτο.
1: Ωραίο, δυνατό είναι, ε.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι για after dinner.
0: Ναι, για μετά το φαΐ.
1: Ε?
0: Να κάνει μια σκέπη πάνω από το φαΐ.
1: Αλλά πιέζει να λέει και ξαπεινά.
0: Για να δούμε, να το δοκιμάσουμε μετά.
1: Ακούγεται πάρα πολύ κανέλα, είναι.
0: Ναι.
1: Έχει και μια
0: μια πικράδα.
1: Μια πικράδα.
0: Πικράδα είναι το μέρτο.
1: Άρα είναι καλό.
0: Ναι.
1: Ότι είναι πικρό, ότι είναι ξινό, ότι είναι στιφό, κάτι
0: τέτοιο. Έτσι λένε, πάντως. Καλό κάνει ανάλογος την ποσότητα. Άμα πιείς ένα ποτηράκι, καλό είναι. Άμα πιείς ένα μπουκάλι, δεν κατεβάζει.
1: Εντάξει, δεν είναι να πιείς ένα πολύ. Ο καθένας είναι δυνατή.
0: Ναι, είναι δυνατή. Ναι. Είναι τύπου λικέρνα στο
1: πράγμα. Α, μπράβο. Αυτό, σαν κονιάκ.
0: Ναι, είναι τύπου λικέρ. Αυτό είναι συνήθως τέτοια πράγματα δίνανε παλιότερα μόνο οι γυναίκες.
1: Τίποτα, μία και πολύ σου είναι.
0: Ναι. Μόνο οι γυναίκες τα δίνανε έτσι, θα πιούν μία.
1: Λοιπόν, έχουμε εδώ μεζεδάρες τώρα. Γιατί είναι μεζεδάρες, συν το αλάτι. Αυτό εδώ είναι.
0: Είναι γούλα.
1: Γούλα.
0: Γλυκοράπανο.
1: Γλυκοράπανο.
0: Ελαίες σακιστές. Φρύο.
1: Φρύο.
0: Ναι.
1: Αφράτο.
0: Ναι.
1: Λάχανο με αλάτι. Λεμόνι
0: και ξύδι.
1: Ξύδι. Ναι, κάποιοι βάζουν λεμόνι, κάποιοι δεν βάζουν
0: λεμόνι. Ναι, ό,τι θες.
1: Το κόβεις τώρα με το χέρι, όλα είναι ρουστίκ εδώ.

Θα κάψω καλά όπως έχω κάψει το σκαροτήγανο, με λίγη λιπαρή ουσία, γιατί θα σερβίρουμε τα μήλα με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Πάμε να τα κόψουμε. Μήλα ζαγοράς, μήλα ζαγορίν. Το κόβουμε στα τέσσερα και με το μαχαίρι, την άκρη του μαχαιριού μάλλον, παίρνουμε και καθαρίζουμε και κόβουμε ακριβώς στη μέση. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα και πάμε στο σχαροτήγανο και το φέρνουμε εδώ.

Εάν χρειαστεί, τα βοηθάμε με ελάχιστο λάδι πάνω στα μήλα, σταγόνες. Αυτό θέλουμε. Να βγάλουν τα ζάχαρά τους. Παίρνουμε ένα ωραίο πιάτο, πάμε ακριβώς στο κέντρο, απλώνουμε γάλο, δηλαδή γάλο τύρι. Διασκορπίζουμε μερικές σταφίδες σουλτανίνα Κρήτης πάνω στο πιάτο και στο γαλοτύρι. Συνεχίζουμε με φιλέτο αμύγδαλο. Μοιράζουμε μερικά καπρουμαδάκια. Και αφού κρυώσανε τα μήλα, τα βάζουμε και αυτά περιφερειακά και πάνω από το γαλοτύρι.

0: Βρισκόμαστε στην Times Square του Αρδάχτου.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Το φαγητό, να υποθέσω ότι βγήκε στην πορεία γιατί έβλεπες ότι ανταποκρίνεται ο κόσμος, ναι. Και δεν μπορείς να βγάζεις, ας πούμε, μόνο ελιά, παξιμάδι και...
0: Δεν μπήκε... θέλω να βγάζω μόνο ελιά και παξιμάδι.
1: Δεν ήθελες εξ αρχής.
0: Δεν ήθελα εξ αρχής. Ήθελα να υπάρχει ένα κίνητρο να μπορεί να κατέβει η ρακή ευχάριστα κάτω.
1: Και όχι μόνο, γιατί έχεις καλό κρασί.
0: Εντάξει, ναι, πέρα με το κρασί αλίμονο. Είναι βασικό προϊόν για ένα καφενείο.
1: Ένα καφενείο.
0: Απλώς η ρακή σηκώνει μια μεγάλη γκάμα από μεζέδες.
1: Μπράβο.
0: Και ξέρεις, άλλος θέλει το λάχανο, θέλει δροσερικό μεζέ, άλλος θέλει την ελιά, θέλει, ξέρω εγώ, ένα λουκάνικο.
1: Ναι. Απάκι,
0: να κατέβει πιο καλά να σβήσει τη ρακή. Και από αυτή την ανάγκη μπήκα σε αυτή τη διαδικασία. Δεν έχω μενού, είμαι καφενείο.
1: Αλήμωνο, σιγά μην έχεις και μενού.
0: Δεν με ενδιαφέρει να κάνω μενού.
1: Τι να κάνεις.
0: Ό,τι βγάλει το τσικάλι εκείνη τη μέρα.
1: Σήμερα το τσικάλι τι έχει. Για πες μας.
0: Κοίταξε, κατά βάση εγώ βάζω στο φούρνο συνήθως ή χοιρινό ή ρύφι δικό μου άμα έχω.
1: Τι είναι το ρύφι.
0: Το κατσικάκι.
1: Τι λέμε ρύφι στην Κρήτη.
0: Κατσικάκι. Το μικρό το κατσικάκι, ναι. Μπορεί να βάλω και αρνί, άμα βρεθεί στα χέρια μου. Εδώ γενικά υπάρχει μεγάλη κατανάλωση αυτών των αμνοερυφίων. Είναι βασικό.
1: Προέρχεται από τη λέξη έμνο.
0: Αμνοερύφια. Ναι. Ρύφι είναι το σκέτο του κατσικάκι. Αρνί είναι του προβάτου το μικρό.
1: Ναι. Και έχουμε σήμερα.
0: Έχουμε χοιρινό. Πώς θα το βάλουμε στο φούρνο. Πατάτες γιαχνερές με τα πράσα.
1: Αυτό είναι πατάτα κοκκινιστή με πράσο.
0: Ναι.
1: Ωραίο. Με για τη ρακή. Η πατάτα γενικότερα.
0: Υπάρχει. Ναι. Εντάξει, η πατάτα ξεπεινάζει τον κόσμο.
1: Και τι κάνεις.
0: Σπανιότερα, γιατί μπορεί να προλαβαίνω. Mm. Άμα έχω πολύ κόσμο εδώ πέρα, δεν μου παντίδει, να σου πω την αλήθεια. Βάζω πατάτα βέβαια στο τσικάλι.

0: Μέσα θα μπει, είναι απαραίτητη.
1: Είδα, έχει κρατήσει κάτι μανιτάρια.
0: Ναι, εντάξει, αυτά είναι μόνο για σένα. Πρινίτες, ναι. Παρά τη βροχή που κάνει, κατάφερα και τις διατήρησα, γιατί τώρα έχουν σαχλιάσει οι μανίτες με αυτόν τον καιρό. Ναι. Δεν είναι για να τσιμαζώνεις.

0: Εδώ είναι η βρύση του χωριού, από εδώ ποτίζομαι. Γενικά ο Άρδαφος έχει πολλά νερά, πολλές πηγές. Μην βλέπεις τώρα αυτό το χάλι, είναι για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί παίρνουν και το νερό το πάνε πάνω στη...
1: Από πότε είναι βρύση αυτή, γιατί βλέπω εδώ 1800.
0: Ανακαινιστήσα, 1841 ανακαινιστήσα. Το 1842, 1841, αλλά είναι παλιότερη σίγουρα. Το νερό ήταν εδώ πέρα πάντα. Είναι το νερό της φτενούρας που λένε. Από εδώ από πάνω δηλαδή.
1: Δεν έχει σταματήσει ποτέ.
0: Όχι.
2: Πίνουμε όμως, ήμουν το ζώο πίνουμε. Από εκεί πίνουμε.
0: Πίνουμε. Απλώς φεύγει το νερό από εκεί από μια τρύπα. Δεν έκαμε και τα νερά τα πέρυσα φέτο.
2: Ακόμα.
0: Ακόμη, δεν ξέρω τώρα πώς θα κάνει. Του ξεχύλιζε και αυτό το νερό είναι από το Καυροπηγάδι, μια πηγή που είναι εδώ από πάνω. Και το φέρνουμε και αυτό που πάει.
2: Άλλο νερό αυτό.
0: Άλλο νερό. Πιο καλό.
2: Πιο καλό αυτό.
0: Το Καυροπηγάδι είναι τέλειο νερό.
1: Για πιάμε το καλό.
0: Για πιάστα.
1: Αυτό είναι γλυκό.
0: Εντάξει.
1: Γλυκό
0: πιο καλό.
1: Γλυκό πιο καλό.
0: Δεν έχει ζάχαρη μέσα.

0: τι άλλο κάνεις εδώ, δηλαδή κάνεις παρέες και ναι. παίζεις. Εξασκείς και το άλλο, δεν είναι επάγγελμα το άλλο, το άλλο είναι αγάπη να υποθέσω.
1: Εντάξει, μουσική. Και τα δυο είναι. Είναι και αγάπη, είναι και επάγγελμα.
0: Τραγουδάς εκτός, ναι. παίζεις εκτός από το τόπο σου, από το
1: ναι,
0: χώρο σου.
1: Αθήνα.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, πάω συχνά. Και Αμερική πάω.
0: Και Αμερική.
1: Ναι, πάω, ναι. Και φέτος θα πάω.
0: Πας εκεί στον Ελληνισμό και πε...
1: Ναι, καλά, οι Έλληνες εκεί είναι διψασμένοι, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι...
0: Αλλά να υποθέσω κυρίως το χειμώνα.
1: Ναι. Το καλοκαίρι δεν μπορώ να κουνήσω από την Κρήτη, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, από τον Απρίλιο και μετά, νομίζω ότι είσαι...
1: Ναι, πιάνουν τώρα γάμοι, βαφτίσεις, είναι τα γλέδια. Είναι και το μαγαζί πλέον, το οποίο τρώει χρόνο, θέλει από πάνω.
0: Και το καλοκαίρι έχει πιο πολύ κόσμο.
1: Ναι, βέβαια, εδώ το χωριό γινόμαστε 200 νομάτια.
0: Ναι. Τέλεια.
1: Τώρα είμαστε 22.
0: 22.
1: 22 κοιμούμαστε σήμερα. Αύριο θα δούμε.
0: Καλά, αύριο δεν ξέρουμε κανένα τίποτα. Τι είναι η μουσική για σένα?
1: Εντάξει, η μουσική είναι για μένα η βασική μου ασχολία τα τελευταία 25-30 χρόνια. Γενικά μπορεί και παραπάνω, από 9 χρονών στην ουσία ασχολούμαι. Ένας αδερφός του πατέρα μου έπαιζε τη λύρα και ξεκίνησα έτσι, παρακίνησε. Και ο ίδιος ο πατέρας μου, εντάξει, ένας μερακλής άνθρωπος, ακόμη και εδώ. Και χορεύει, συμμετέχει σε γλέδια, οργανώνει γλέδια, ένα από αυτούς που οργανώνανε εδώ τις παρέες στο χωριό. Γλέδια, καντάδες, τέτοια. Και ήταν λίγο πολύ μονόδρομος ότι θα καταλήξω να ασχολούμαι με τη...
0: Είχες τα ερεθίσματα.
1: Είχα τα ερεθίσματα και με το συγκεκριμένο, ας πούμε, πολιτισμό που είχα μπλέξει. Ήταν δεδομένο ότι θα ασχοληθώ με κάτι. Ασχολήθηκα με τη λύρα, λοιπόν, λόγω του ότι είχε και στο σπίτι εξαιτίας του αδερφού του πατέρα μου, του Μαθιό. Και το προχώρησα, το είχα σαν κύριο επάγγελμα μέχρι και σήμερα, ας πούμε. Στην ουσία κάνω τα ταξίδια
0: μου. Εσύ γράφεις μουσική,
1: γράφω κιόλα, ναι, ναι, ναι.
0: Γράφεις στίχους,
1: ναι, ναι.
0: Γράφεις με...
1: Έχω και δικές μου προσωπικές δουλειές δισκογραφικές.
0: Τη δουλειά σου κάποιος μπορεί να τη δει, να τη βρει πού, ας πούμε.
1: Και στο ίντερνετ υπάρχει, τώρα πια υπάρχουν
0: όλα. Είσαι παντού και στο Facebook.
1: Όλα στο YouTube.
0: Είσαι στο YouTube, ναι, ναι, ναι. Είσαι και στο TikTok που είναι,
1: ναι,
0: το...
1: Ναι, προσφάτως.

0: Προσφάτως,
1: ναι.
0: Γιατί ο πολλής κόσμος τώρα έχει στραφεί, υπάρχουν και τα θετικά στο TikTok, δεν υπάρχουν γενικότερα στο ίντερνετ.
1: Παντού υπάρχουν θετικά και αρνητικά.
0: Παντού, ναι, ναι, και εκεί είναι μια κοινωνία, τι είναι, η κοινωνία, είναι κλειστή, η οποία ο καθένας...
1: Ένα χωριό είναι για.
0: Ναι, μεγάλο χωριό. Ο Αλέξανδρος είναι μερακλής και το βλέπουμε. Επέλεξε το πιο καλό μέρος του χοιρινού, την Πανσέτα, για να μας κάνει το οφτό, τώρα πώς να το πω, δεν ξέρω, αυτός έχει μια τεχνική εδώ που κάνει το χοιρινό του, το βάζει στο φούρνο, το ψήνει αργά και σταθερά για κάποιες ώρες, με κρασί, πάει να πάρει ένα κρεμμύδι, άκουσα την πόρτα, άνοιξε, έρχεται για να μας πει τα δικά του τώρα. Εγώ καρφώνω το μαχαίρι του και πάρτε τον Αλέξανδρο.
1: Λοιπόν, Βασίλη, ήρθε, δεν άρεσε,
0: Όχι, πετάχτηκε.
1: Κρομιδάκι.
0: Που δίπλα είσαι.
1: Κρομιδάκι κασανιώτικο. Λοιπόν.
0: Κασανιώτικο.
1: Από τις Κασάνους.
0: Ναι.
1: Είναι πέρα στο Ηράκλειο, στην επαρχία Αυγιάνου Θαρό, κάπου εκεί.
0: Α, όλο, πολύ την Κρήτη παίρνεις πράγματα.
1: Από όπου Θαρό, πώς είναι κάτι καλό.
0: Ότι είναι καλά.
1: Ναι. Τα κασανιώτικα, τα κρομιά είναι και ντόπια, γι' αυτό τα προτιμώ. Εντάξει. Λοιπόν,
0: είπα εγώ ότι έχει πάρει πανσέτα και τα λοιπά.
1: Πανσετούλα, ναι, είναι αδυναμία η πανσέτα. Μ' αρέσει πολύ. Λοιπόν, θα την σπάσουμε λίγο εδώ.
0: Δώσ' του.
1: Σε κακό κομμάτι, σε κακό σημείο.
0: Μεταζή.
1: Εντάξει.
0: Και τι κάνεις τώρα, αυτό θα το βάζεις λοιπόν, από κάτω, ε.
1: Κοίταξε. Εδώ θα πάρω το κομμάτι, κλειστό.
0: Κόβεις την άκρη.
1: Θα το κόψω λίγο την άκρη, για να το κάνω
0: τηγανιά.
1: Πιο όμορφο. Εδώ, να δω πώς θα χωρέσει.
0: Θα μαζέψει βέβαια αυτό.
1: Ναι, μαζεύει. Κάνει τα υγρά του, μαζώνει.
0: Έχει πολύ λίπος, γι' αυτό είναι λογικό.
1: Ναι, και γι' αυτό δεν βάζω ούτε λάδι.
0: Όχι.
1: Έχει το δικό του το ξύγι. Είναι από τα κρέατα που έχουν ξύγι ο χείρος. Βάζω και αυτό το κομμάτι το μερακλίδο.
0: Βέβαια, κορταζίνες.
1: Αυτό.
0: Spare ribs.
1: Spare rings.
0: Spare ribs.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, το βάζω έτσι, θα το χωρέσω. Από εκεί πέρα μετά βάζω το κρασάκι επάνω, λίγο κρασάκι. Και θα τα απλώσω, θα το γυρίσω κιόλας.
0: Το κρασί το βοηθάει να πιάσει και κρούστα.
1: Και να κάσει και τα λάτσι, ναι.
0: Εφόσον δεν βάζεις λάδι.
1: Δεν βάζω λάδι, όχι.
0: Να.
1: Δεν βάζω λάδι.
0: Ακριβώς αυτό που είπες. Και είναι και αυτό το βασικό, είναι δύο τα βασικά στοιχεία. Είναι ότι πρέπει να καθίσεις το λάδι πάνω, γιατί από μόνο του δεν θα καθίσεις. Αφού δεν βάζουμε λοιπόν λάδι, θα βάζεις νερό για να καθίσεις το λάδι.
1: Είναι
0: το
1: βρέξει μετά. Εντάξει.
0: Καλά, δώσει και τη γεύση.
1: Του βάζει μια γεύση, μια ξινή, ειδικά αυτό είναι άσπρο βιδιανό, από τις μέλαδες είναι. Οπότε θα το βάζω πάνω κάτω, εγώ το βάζω αλάτι.
0: Ανθόλατιο.
1: Ναι. Είναι από τις μέλαδες από τον Άγιο Ιωρίδη αλάτι. Οπότε λοιπόν.
0: Ναι. Μπόλικο, μπόλικο,
1: μπόλικο. Δεν το λυπόμαστε τα λάθη.
0: Και αυτό τώρα πάει στο φούρνο χωρίς. Δεν το καλύπτεις από πάνω.
1: Όχι.
0: Όχι,
1: Όχι καθόλου. Απλά κοίταξε, στην αρχή του βάζω με δύναμη πυρά και μετά το χαμηλώνω. Και το ψήνω.
0: Κάνα δύο ώρες και.
1: Εκεί. Δύο κάτι. Αναλόγως. Λοιπόν. Κρομιδάκι. Αυτά τα φυτέβιο, αυτό το πεθερό μου, τα φυτεμένα.
0: Τα κάνουν και στη φάβο.
1: Κάνουν, για πολλά κάνουν.
0: Το κρεμμύδι το βάζεις από πάνω ή από κάτω?
1: Από πάνω.
0: Από πάνω.
1: Από πάνω.
0: Και θρούμπι μετά.
1: Μετά, θρούπα τη βάζω φρέσκια.
0: Στο σερβίρισμα.
1: Μετά στο σερβίρισμα, ναι.
0: Ωραίος. Εν πικρίζει και τα λοιπά,
1: Και πικρίζει και έτσι το αρωμάτι, το κρατεί το ίδιο σαν φυτό.
0: Οπότε αυτό είναι η διαδικασία, απλή.
1: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
0: Πάει σε δυνατό φούρνο τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και τα λέμε στο τραπέζι.
2: Παρακαλώ.
3: Φτάνουμε.
2: Α, έχουμε ακόμα.
4: Τέλεια. Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας
3: για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις

για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό, δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης, οικοδομικά,

0: Υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
1: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρει.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Ο Ντός Πρεβελάκη.
1: Ναι.
0: Και ο Εφραίμ ο Πρεβελάκη, ο Πρεβελής, που έκτισε τη Μονή Πρεβελή, ήταν από εδώ. Και ήταν και ο συγγραφέας.
1: Ο συγγραφέας, ναι, ο πατέρας ήταν από εδώ.

0: Εδώ το σχολείο. Σχολείο, ναι, αυτό πέρα ο πατέρα μου πήγε εδώ. Σε αυτό το 79 έκλεισε. Είναι από κάποιο πρόγραμμα που βγήκε από το κράτος μετά τον πόλεμο, που χτίσαν ορισμένα σχολεία και μάλιστα αυτή τη αρχιτεκτονική, δηλαδή σε αυτό το στυλ, είναι τα περισσότερα σχολεία γύρω-γύρω. Τα παλιά.
1: Και αρχιτεκτονική δηλαδή.
0: Ξέρεις, αυτό κόκκινο ήταν κατά βάση βαμμένο.
1: Ναι.
0: Με άσπρες, οι γωνίες ήταν άσπρες βαμμένες και το κεραμίδι.
1: Και τώρα ετοιμάζεται με το πολιτιστικό σύνολο, κάνει το τύπου λαογραφικό μουσείο.
0: Έχουμε σε λαογραφικό μουσείο.
1: Και κάνετε εδώ το γλέντι.
0: Ναι, εδώ απόξω, του Χριστού, 6 Αυγούστου.
1: Πόσα γλέντια κάνετε εδώ, πανηγύρια.
0: Αυτό είναι το κύριο, αλλά μέσα στη χρονέ, ειδικά το καλοκαίρι που έχει κόσμο, κάνουμε κι άλλα. Παρέες, καντάδες.
1: Να έρθουν και έσοδα για να κάνετε πράγματα.
0: Αυτό του Χριστού, ρε, εντάξει, γίνεται. Είναι
1: πιο οργανωμένο. Το πιο οργανωμένο.
0: Σύλλογο, ναι, βεβαίως.
1: Πάμε.
2: Θα παίξεις κάτι, γράφω.
3: Αυτή η λίρα.
2: Ναι.
3: Την κουρδίσουμε λίγο. Αυτή είναι παλιό κομμάτι η λίρα. Είναι κάποιο καντανογλιγόρι από το Δουμαριό, από εδώ πέρα, ένα χωριό. Είναι πάνω από 100 χρονών το όργανο.
2: Αυτό, όλα 100 χρονών είναι εδώ μέσα.
3: Πάνω, είπα πάνω από 100
2: χρονών. Πάνω.
3: Η ραδιοχρονολόγηση σταματάει στα 100 χρόνια εδώ.
2: Ο πιο μεγάλος στο χωριό πόσο είναι, 100 χρονών.
3: Όχι, είναι 95 στα 96 μια γυναίκα. Η
2: ουρανία.
3: Η ουρανία είναι πολύ δάκι.
2: Υπάρχει 96 χρονών.
3: Ναι, γυναίκα, ναι. Η οποία έπεσε και σπα στον πόδα τη τώρα τελευταία και. Αλλιώς πηγαίνει κανονικά. Τα είσαι τις όρνητες, δούλευε, δεν είχε θέμα.

0: και δύσκολο να τα βρεις και να τα διατηρείς και να ξέρεις πώς να τα φτιάξεις σωστά, να μην είναι στεγνά. Τι είναι? Μανιτάρια. Και τα συγκεκριμένα είναι
1: πρινίτες. Ομανίτες τα λέμε εμείς εδώ. Ναι. Πρινίτες. Οι συγκεκριμένοι είναι πρινίτες. Είναι πολύ σπάνιο είδος, νόστιμο.
0: Κρέας.
1: Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Το συγκεκριμένο μάλιστα φαίνεται και οι διαδρομές που κάνουν τα σκουλίκια μέσα. Τα βάλαμε πριν στο νερό για να φύγουν τα σκουλίκια. Για να μπορούμε να τα φάμε καλά, όχι ότι παθαίνεις τίποτα. Απλώς για το ιμπρέτι που λένε, είναι καλύτερα να το κόβουμε έτσι. Λοιπόν, θα τα βάλουμε μετά στο αλεύρι. Συγκεκριμένοι πρινίτες βγαίνουν στη ρίζα του πρίνου. Γι' αυτό λέγονται πρινίτες. Δαγκωμένοι από ζώα.
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι είναι ακίνδυνοι. Γιατί ξέρεις.
0: Σωστό, γιατί αν τα. Ο μανίτης, ήταν δηλητηριώδες.
1: Ο μανίτης που δεν έχει σκούλικα και δεν είναι δαγκωμένο, να το φοβάσει. Ό,τι ράτσα και να είναι. Λοιπόν, αυτά θα τα βάλουμε τώρα στο αλευράκι. Εδώ. Και θα παίξουμε. Κόβονται και με το χέρι. Απλώς με το μαχαίρι κάνει καλύτερο. Δεν κάνει σκίσιμο, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό το χρησιμοποιώ, όχι ότι.
0: Αυτά και πιστά είναι ωραία.
1: Ναι, αυτό και στη σώπα γίνονται.
0: Και στο μαντέμ εκεί που έχει να περάσει λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μετά γίνονται. Λάβω λέμονο, λεμόνι σκέτο. Τώρα έχει και την τεχνική, ωραία.
1: Στη φούσκα μας εδώ. Έτοιμα. Τα λευρωθήκανε.
0: Ούτε λερώνεις τίποτα.
1: Όχι. Λίγα είναι, αλλά το μεζέρατε, το κρασί μας το ψούμε.
0: Κρασί έπιουμε τώρα. Ναι. Είναι με ελληνικό καφέ.
1: Εδώ θέλει κρασί,
0: ναι. Νερό βόλικο.
1: Ναι.
0: Ρακέστη πια με...
1: Το καυροπηγάδι.
0: Τρεις.
1: Ναι.
0: Τρία...
1: Μπουκάλια.
0: Μπουκάλια.
1: Α, ποτέλια.
0: Μα πιάμε, πήραμε τρία μπουκάλια, τώρα. Εδώ με δύο και πήραμε παυσίπονο. Η ρακή είναι καλή, εγώ έχω θέμα. Εκεί να βάλεις τώρα?
1: Όχι, στο τηγάνι.
0: Α, μην πας στο νερό πάλι.
1: Όχι, όχι,
0: ωραία. Στο τηγάνι.

0: Η άδεια.
1: Ναι. Είναι η άδεια του προηγούμενου. Την κράτησα για... Δεν έβαλα τη δικιά μου, έχω βάλει την προηγούμενη, φαντάσου. Του Νικολή.
0: Αυτός είναι ο τελευταίος καφετζής πριν από μένα.
2: Θα βάλουμε λίγο αλάτσι. Χοντρό, θαλασσινό. Και λίγο θρούμπι αραδαφιανό. Και
0: λίγο λεμονάκι.
2: Και είναι έτοιμο.
3: Άντε.
2: Πάντα γεια.
3: Γεια. Με ζευγάρα. Αυτό άμα το μυρίσετε τώρα και σας κλείσουν τα μάτια, σε πάει σε καλαμαράκι.
1: Ναι, ναι, είμαι σαν το κρέας. Αυτό είναι πρινίτης. Κάθε δέντρο στη ρίζα του συνήθως βγάζει, εκεί που σαπίζεται η ρίζα, βγάζει και ένα διαφορετικό μανίτι. Υπάρχουν οι δρυγίτες από το δρυγιά. Αυτός είναι πρινίτης από τον πρίνο, από την πρίνουση. Ο πιο διαδεδομένος είναι ο αρτικίτης. Είναι στο αρτίκου τη ρίζα.
3: Και έπεσε και θρούμπι από πάνω και
1: αδειά. Ναι, ναι, ναι, είναι μεζές.
3: Η ρίγα είναι τόσο, η θρούμπι όμως.
1: Ναι, η θρούμπι του πάει. Ναι. Η ρίγα είναι, πιστεύω για μένα, ότι πάει στα φρέσκα τα λαχανικά περισσότερο παρά σε αυτά.
3: Με ζευγάρα είναι αυτή. Ναι.
1: Μετά τον αγκαθίτη είναι ο πρινίτης.
3: Και τι είπες πριν, άκουγα ότι είναι σήμερα κρασομέρα.
1: Κρασομέρα, ναι. Αφού δεν θωρείς κάτι φαραγιά, δεν θωρείς τα τρία μέτρα.
3: Άμα θωρείτε κατσιφάρα αντάρα,
1: να βρείτε την καφενεία.
3: Βρείτε καφενεία και πλακωθείτε με μέτρο πάντα. Με μέτρο. Και εμείς με μέτρο πριν.
1: Μέτρο, μέτρο.
3: Παν, μέτρο, μέτρο να έρθω. Μέτρο να έρθω.
1: Μέτρο.
3: Άντε γεια μας.
1: Πάντα γεια.
4: Για τη σάλτσα τζατζίκι φέτα θα χρειαστούμε φυσικά γιαούρτι. Στραγγιστό, φέτα, χυμό από φρέσκο λεμόνι, άνηθο με τα κοτσάνια του, 2 σκελίδες κόρδου και κόβουμε το αγγούρι. Αγγουράκια γνωσού χοντροκομμένα και θα τα χτυπήσουμε όλα μαζί στο μπλέντερ μέχρι να πάρουμε μια ωραία ρευστή σάλτσα. Αλάτι και πιπέρι φυσικά.

Γύρος κοτόπουλο. Καθαρό κοτόπουλο. Λεπτοκομμένο όπως πρέπει. Έτοιμο σε μια ωραία συσκευασία. Ασφαλέστατη. Και πάμε πάλι στο air fry. Την απλώνουμε κάτω, ομοιόμορφα. Και ψήνουμε τουλάχιστον 8 λεπτά. Μετά ρολάρουμε με iceberg, ντοματίνια, κρεμμύδι, ό,τι θέλουμε. Ζουμερός, λαχταριστός, γύρος κοτόπουλο, λες και το ψήσατε σε σούβλα, δείτε. Αγαπώ το iceberg, το κόβω στο χέρι, έτσι χωριάτικα, γιατί έχουμε κοτόπουλο γύρω από ορεινά χωριάτικα, κοτόπουλα πίνδος. Πάμε και δίπλα. Απλώνουμε, ντοματίνια, αν θέλετε, κρεμμύδι αν θέλετε, εγώ δεν θα βάλω, έχουμε ήδη το τζατζίκι και θα πάρω με τη σπάτουλα εδώ, κοιτάξτε, κοιτάξτε πόσο ξεροψημένος, ή στο φούρνο στον αέρα ή στο air fryer. Απλώνουμε και η πρωτοποριακή σάλτσα τζατζίκι φέτα που θα απογειώσει το τυλιχτό μας. Μακάρι να μπορούσατε να μυρίσετε. Μπορείτε να το κάνετε και φάκελο, δεν είναι απαραίτητο να το τυλίξετε. Εγώ γυρίζω εδώ, πατάω εδώ, φέρνω αυτό. Και μπορούμε να το γυρίσουμε έτσι τώρα. Τι θέλετε, δεν ξέρω. Εγώ θα τυλίξω. Όμορφα, απαλά.

Αυτό στην Κρήτη λέγεται κατσιφάρα, δηλαδή αντάρα, που λέμε στα δικά μας τα μέρη πάνω. Χειμωνιάτικο τοπίο 100%.

καθαρό κρέας και λίπος τόσο όσο. Όταν το βάζεις σε ένα, όπως έχει ο Αλέξανδρος, εδώ ωραίο μαντεμένιο τηγάνι, θα το τραβήξω λίγο, δεν χρειάζεται καθόλου ίχνος λιπαρής ουσίας. Το πατάω, δείτε εδώ,

0: Έχει εισιτήρι. Μπράβο, πού το ανεριάστηκες.
1: Έτσι το.
0: Το κατάλαβε.
1: Τι, έξυπνο να το παίξω, δεν μπορώ.
0: Είσαι.
1: Τι.
0: Για να μαγειρεύει έτσι καλά είσαι.
1: Αφού δεν έφαγε φάει από μένα.
0: Πώ δεν έφαγα τώρα, τα λουκάνικα
1: που έφαγε. Τι σιγάρι μαγειρική.
0: Τα κούψα.
1: Μια μέρα λοιπόν, μπορεί να είναι και νύχτα, δεν μας ενδιαφέρει. Νύχτα για να μην βλέπουμε και πολλά.
0: Ναι.
1: Θα μαγειρέψουμε μαζί. Αλλά ξέρεις που.
0: Εγώ δεν είμαι μαγειρά, Βασίλη.
1: Και τι πει, γιατί. Και
0: εγώ πρέπει να σε έχω εκεί να μαγειρεύει και εγώ τα σερβίρω.
1: Δεν μου άκουγα σπότα. Δεν είναι άλλο τώρα το.
0: Για δοκίμασε να μου πει τέλο πάντων.
1: Γιατί δεν είσαι μάγειρα. Αφού το αγαπάτε, δηλαδή, τι δεν είσαι μάγειρα. Αυτό είναι σαν κρέπα, ε!
0: Αυγό.
1: Τα αυγά πού είναι?
0: Τα φέρνουμε από την Ολλανδία. Τα εισάγουμε.
1: Ολλανδικά αυγά τα φέρνουμε προσοχή.
0: Από πού να τα έχουμε?
1: Ολλανδικά αυγά, ψηλά στο Ρέθυμνο. Όποιος κατα... Όποιος κατα...
0: Να έχει μαζίρες.
1: Έχουν περάσει 2 ώρες και 33 λεπτά. Τόσο θέλει το χοιρινό. Γιατί θέλει τόσο.
0: 8 δευτερόλεπτα.
1: Και 8 δευτερόλεπτα. Έλα, έλα, έλα, πάμε κάτω, πάμε κάτω. Δείτε εδώ τι έχει φτιάξει ο άνθρωπος. Δείτε. Πόσο ζουμερό, πόσο. Φαντάσου τώρα εσύ να μην ήσουν και μουσικός, έτσι. Όλα θέλουν την τέχνη τους. Πανσέτα. Έχουμε και επιδόρπι μετά.
0: Κάτι θα βρούμε.
1: Ωστόσο ήρθε παρέα. Και μπροστά και πίσω.
0: Ο Αντώνης ο Σαλούστρος.
1: Ναι.
0: Από τη Μεσαρά.
1: Ο γνωστός.
0: Ανερχόμενος. Είναι ανερχόμενος. Ανερχόμενος.
1: Ανέβασε λίγη πίεση όμως.
0: Θα πάει μπροστά. Και ο Γιώργος ο Περικλάκης από τις Μέλαδες.
1: Ο οποίος άσπρισε, πώς είναι το πράγμα.
0: Και το κρασί δικό του.
1: Ποιο?
0: Το
1: έχω κάνει με τον πατέρα του στα χιόνια παρέα.
0: Ο πατέρας του Μερακλής.
1: Έχουμε κατήθει κάποιος συμπαξέντες του πατέρα.
0: Μα και αυτός είναι Μερακλής.
1: Αν δεν ήταν Μερακλής, θα ήταν εδώ. Όχι.
0: Αυτός θα μας πει.
1: Θα σου να. Όχι. Λοιπόν, επειδή είσαι χαμηλών τόνων εσύ.
0: Έτσι θα το παίζει.
1: Οπότε πάμε στα υψηλά.
0: Πάμε.
1: Άντε, παράτε.

Βιολογικές φακές από τα φάρσαλα έχουμε. Σιουφιχτά κριτικά έχουμε. Θα κάνουμε ένα ωραίο πάντρεμα. Αν θέλετε, δεν το προσθέτετε. Αν είστε μερακλείδες, το προσθέτετε. Το ξιδάτο το λουκάνικο επίσης της Κρήτης. Θα κάνουμε μπολονές φακής. Θα αντικαταστήσουμε τον κιμά με τις φακές που έχω ήδη βρασμένες. Πάμε στη φωτιά να κάνουμε μια φαγάρα να την απολαύσουμε. Κόβουμε μισό κρεμμύδι σε πολύ λεπτές φέτες ή ψιλοκομμένο. Εμένα συνήθως μου αρέσει έτσι.

Θέλω να το βρίσκω μέσα στο φαγητό και να ξέρετε ότι όταν πέφτει έτσι το κρεμμύδι, δίνει άλλη γεύση. Δίνει άλλη γλυκά. Βάλτε και σκόρδο αν θέλετε στο συγκεκριμένο φαγητό, βάλτε και καρότα, ό,τι λαχανικά σας αρέσει. Μανιταράκια κομμένα στα 3 ή στα 4, αφού πρώτα τα κόψουμε στη μέση. Και αναλόγως το μέγεθος. Έξτρα παρθένο κριτικό ελαιόλαδο του φίλου μας του Μιχάλη του Ζουριδάκη στο τηγάνι που καίει ήδη και μέσα το κρεμμύδι και τα μανιτάρια. Αλατίζουμε καλά και αφήνουμε λίγο να πάρουν χρώμα τα μανιτάρια και μετά ανακατεύουμε. Έχουμε σουτάρει καλά. Το κρεμμύδι έχει μελώσει, έχει καραμελώσει και τώρα θα καραμελώσει πιο καλά με λευκό βαλσαμικό ξύδι που θα το σβήσουμε λίγο. Κάνουμε πιο ελαφρύ, πιο νόστιμο, πιο αρωματικό το φαγητό μας με πολτό σκόρδο από τον πλατή καμπολάρη σας με αρωματικά κέλαιο, αλλά και φρέσκες, ωραία, σωστά φτιαγμένες λιαστές ντομάτες κομμένες, έτοιμες για το φαγητό σας. Είτε είναι χειμώνας, είτε είναι καλοκαίρι, αυτή η ντομάτα έχει την ίδια γεύση, το ίδιο αποτέλεσμα. Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, βιολογικές άνυδρες ντομάτες από το δίλοφο Αρσάλιο.

Αυτό το πανέμορφο μείγμα μπαχαρικών ακούει στο όνομα Τζίκα, είναι ποντιακό και ενδείκνυται σε όλα τα κοκκινιστά. Αναζητήστε το σε καλά μπαχαράδικα και δοκιμάστε το. Λίγο πριν δέσει η σάλτσα, προσθέτουμε τις βρασμένες και τις σουρωμένες φακές. Συνεχίζουμε και ενσωματώνουμε τα βρασμένα σκιουφικτά που βλέπετε μπροστά σας.

πριν τελειώσουμε το φαγητό, πολύ πολύ λεπτές φέτες, σχεδόν φλίδες από ξιδάτο λουκάνικο, προαιρετικά, γιατί μπορεί να το κάνετε το συγκεκριμένο πιάτο vegetarian ή και vegan. Αλατίζουμε, δοκιμάζουμε και κατεβάζουμε για τα υπόλοιπα. Τελειώνουμε με φέτα χοντροσπασμένη από πάνω. Μια τέτοια φαγάρα το θέλει το πιπέρι. Το καλό, το χοντροσπασμένο.

0: Πατάτες με φράσα για νύχτα.
1: Για νερό.
0: Για νερό.
1: Ναι, έτσι το λέμε όπως εδώ.
0: Και θα μου επιτρέψεις.
1: Ελεύθερα.
0: Κοίταξε. Ναι, ναι. Θα σερβίρουμε όμορφα και επαγγελματικά. Βάλουμε την κουτάλα από αυτά, πάρουμε τα πράσα. Βάλουμε. Αυτό και αν θέλει πιπέρι.
1: Έχουμε.
0: Ε?
1: Ναι, μπούκοβο δεν έχω. Πιπέρι έχω.
0: Δεν θέλουμε μπούκοβο. Αυτό είναι φαΐ μοναστηριακό.
1: Αυτό είναι κλασικό φαΐ χειμωνικό.
0: Έτσι φτάνει αυτό για το μεζέ μας. Μπορείς να φάμε.
1: Γιατί όχι.
0: Μα δεν θα πάμε, θα πάμε ποιο τον θέλεις.
1: Σε ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Σου επιτρέπω.
1: Ευχαριστώ. Πάμε το πιπέρι.
0: Θα σε βοηθήσω.
1: Όχι, κάτσε εκεί και δω.
0: Όχι το πιπέρι, στο σερβίρισμα.
1: Ναι, σερβίρισμα.
0: Ωραία συνεννούμαστε. Όσο περνάει η ώρα συνεννούμαστε πιο εύκολα. Αναγία μου, εδώ. Μέλωμα. Αυτό το φαγητό, κοιτάξτε λάδι, κοιτάξτε κάποιο λαδάκι. Πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στην κυρία. Ε?
1: Ναι, βέβαια.
0: Μαρίνα,
1: ναι.
0: Η οποία...
1: Εκλασιθίου.
0: Εκλασιθίου, Μερακλή. Δίκη μαγειρική, ωραία.

0: Επιδόρπιο, έτσι. Φεύγουμε με κριτικό επιδόρπιο, μυζήθρα, νοπή. Ο Αλέξανδρος την κόβει, την μπανάρει. Είναι το πιο εύκολο και το πιο νόστιμο κριτικό επιδόρπιο. Ε?
1: Ναι.
0: Α, το κόψει στη μέση.
1: Ναι, θα το κάνω κομματάκια εδώ.
0: Το περάσει από αλεύρι και
1: το κομματάκια και θα το πάρω από αλεύρι, θα το πανάρω. Να το, το πανάρετε αμέσως έτσι. Κολλάει,
0: έχει,
1: είναι,
0: γρασία,
1: είναι ογρό. Είναι ογρό.
0: Δηλαδή έχει γρασία.
1: Ναι. Αναδομένο. Ναι.
0: Και μετά μέλι.
1: Από πάνω, από πίσω τι ανοίσουμε. Μην τα λες όλα τα μυστικά.
0: Τι.
1: Μέχρι να τελειώσουμε.
0: Καλά, δεν θα έχει λίγο μέλι αυτό. Τι επιδόρπιο θα έχουμε.
1: Μπορεί να βάλει διαφημίσεις ενδιάμεσα. Οπότε να μην τα βλέπεις όλα τα μυστικά μέχρι να τελειώσει το
0: τέτοιο. Τώρα μέλι στην Κρήτη, όλα αυτά θα είναι μέλι. Τι θα έβαζε, σιρόπι σφεντάμου.

0: Α, δοκιμάζω και εγώ, παρόλο ότι εδώ πέρα οι διπλανοί μου με έχουν βγάλει πανφάγο. Κοίτα, πόσο λιτός είμαι.
1: Απλά σας
0: ζητώ. Ωραία τώρα. Περίμενε.
2: Μην πεις ότι το κατάλαβες, ξαναδοκίμασε λίγο.
0: Μην πες μαζί μου. Θα βγεις χαμένος. Τι είναι τώρα αυτό? Σφαγιανή πίτα χωρίς ζυμάρι.

0: Ε? Το...
1: Ιδέα.
0: Ιδέα, ναι. Απλά δεν έχει ζυμάρι και είναι πιο ελαφρύ τρόπον την άλλη.
1: Φορμαέλα.
0: Όχι φορμαέλα, φορμαέλα είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι, αλλά είναι ένα τυρί το οποίο τηγανίζεται γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, και τρώει.
1: Χωρίς...
0: Όλα τα τυριά, ναι, για να λέμε την αλήθεια, θέλουν την κόντρα τους. Θέλουν μαρμελάδες, τα αλμυρά, όλα τα τυριά. Και φορμαέλα θέλει τι τρώει, τι θέλει. Δεν θέλει η μαρμελάδα, δεν θέλει τι, με λεμόνι θα τη φάσει φορμαέλα.
1: Ναι, τρώνε στην αράκοβα και αυτή με μέλι. Όπως
0: και με μέλι. Ναι.
2: Η Αράχοβα είναι μετά τη θάλασσα, δεν μας...
1: Ναι, όλη νίκη αυτή, όπως ο Άρτης.
0: Πολύ καλό, ε.
2: Και οι Άλπεις ορίνες.
0: Ναι. Τώρα φάω γλυκ καυτερή πυριά. Και θα έρθεις εδώ μαζί μου να τα πούμε. Καλό βράδυ, καληνύχτα, καλησπέρα, καλημέρα. Εμείς τα ξαναλέμε. Γεια σας.

0: έτσι διαβάσα, πώς είχε πίνει.
1: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
2: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
3: We did well to decide to go back. I wish I had never been on that boat.
1: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις. Και με Bet Builder. Και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
5: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους.
1: Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου, συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?

0: Πω, ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
1: Τι θα έλεγα.
2: Όλα θα πάνε καλά.
0: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
2: Να είσαι ο εαυτός σου.
3: Η ζωή είναι ωραία.
4: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
2: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
3: Θα τα καταφέρεις.
0: Αρκεί να το πιστέψεις.
2: Πίστεψέ το.
0: Με το διακρότημα μπορείς.
5: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
6: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
2: Έλα, σοφούλα μου.
3: Παππού, βγήκε.
2: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
3: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
4: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλι.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms in Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.

0: ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
1: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
0: Το χώμα πρέπει να το τρως.
2: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
3: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
4: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
0: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
1: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει. Ρε, μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
0: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το πάνω. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
2: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
5: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
1: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
0: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο αλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
1: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
0: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Παρακαλώ.
8: Φτάνουμε.
7: Α, έχουμε ακόμα.
8: Τέλεια.
9: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Τις πληγές της μετράει η Κρήτη μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας που άφησε πίσω τις ανυπολόγιστες ζημιές σε υποδομές, περιουσίες, ζωικό και φυτικό κεφάλαιο. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην καταγραφή των ζημιών, την αποκατάσταση των καταστροφών και την αποζημίωση των πληγέντων. Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε σήμερα σύσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου, με συγχωρείτε, στο Ηράκλειο, με επικεφαλή στον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα, στο πλαίσιο της οποίας ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος έκανε γνωστό ότι αύριο Τρίτη θα ανακοινωθούν τα πρώτα μέτρα στήριξης των πλημμυροπαθών της Κρήτης, μεταξύ των οποίων και φορολογικές ελαφρύνσεις.
1: Άμεσες χρηματοδοτήσεις αλλά και λύσεις για να τρέξουν τα έργα αντιμετώπισης των καταστροφών από την κακοκαιρία ζήτησαν περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες και δήμαρχοι από το κυβερνητικό κλιμάκιο στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια. Ειδικά οι δήμαρχοι Μυλοποτάμου, Οροπεδίου, Λασιθίου και Ιεράπετρας τόνισαν πως θα πρέπει η πολιτεία άμεσα να στηρίξει τις περιοχές τους, όχι με λόγια αλλά με έργα.
2: Όταν κατέβαιναν εδώ με το νερό μέσα στο χωριό, τι έπρεπε να αποφασίσουμε? Να σπάσουμε το κεντρικό δρόμο του χωριού, να φύγει ένα κορταφείο με 1000 μηνύματα ή να γλιτώσουμε τις χωριανούς? Και πήραμε την απόφαση τη σωστή, να γλιτώσουμε τους ζωντανούς. Και σπάσαμε το κεντρικό δίκτυο, 3 τα ξημερώματα δεν το είχαμε σπάσει το κεντρικό δρόμο, να βάλουμε αναγόματα. 3 μέτρα που τα πέρασε, 3 τα ξημερώματα. Δεν θα υπάρχει χωριανό. Το χωριό θα πέσει όλο. Μόνο αυτά που τα ψηλά θα πέσει. Ήταν σε μια κατάσταση εκεί ζωή και θανάτου. Αυτό δεν θα το ξαναεπιτρέψουμε.
3: 1η Οκτωβρίου, να πλημμυρίσει το Ροπέδιο Λαστίου δεν έχει συμβεί ποτέ. Σήμερα που μιλούμε, η αγροτική καλλιέργεια είναι κάτω από το νερό. Οι αγρότες έχουν καταστραφεί στη γυριολεξία.
4: Στο ταμείο περιοχών, η οποία δυστυχώς λόγω των διαδικασιών δεν έχει γίνει. Και αυτό το γνωρίζουν όλοι, και ειδικά οι κυριολεκτικοί που ήταν παρούσα την πρώτη στιγμή και όλες οι υπηρεσίες, τις οποίες ευχαριστώ από καρδιάς. Δηλαδή, δεν γίνεται ο Υπουργός να σου δίνει σε 2 μήνες 1,5 εκατομμύριο ευρώ και λόγω των διαδικασιών, των υπηρεσιών και όλων των αδειοδοτήσεων.

0: θέλουν να μην έχουν γίνει ακόμα τα έργα. Δηλαδή με τι μούτρα θα πω εγώ σήμερα, και το λέω ξεκάθαρα, αγαπητέ Κώστα, υπουργέ μου, να σου πω, φέρε μου κι άλλα λεφτά. Υπουργέ, δώσε μου λεφτά. Όταν τα υπόλοιπα τα έχω στο σερτάρι και δεν μπορώ να τα αξιοποιήσω.
1: Στο θέμα των διαδικασιών στάθηκαν κυρίως οι δήμαρχοι που πήραν το λόγο κατά τη διάρκεια της σύσκεψης. Τόνισαν πως θα πρέπει η πολιτεία να δώσει τη δυνατότητα στους δήμους να εκτελέσουν με ταχύτητα τους ρυθμούς στα έργα που έχουν ανάγκη οι περιοχές τους με λιγότερη γραφειοκρατία, ειδικά στο αγροτικό οδικό δίκτυο, καθώς δεν υπάρχει ορεινή ή ημιορεινή περιοχή στην Κρήτη που να μην έχει ζημιές σε επαρχιακούς δρόμους.
2: Αν δεν κινηθούμε γρήγορα έστω στις μικρές χρηματοδοτήσεις που απαιτούν οι δήμοι, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το αγροτικό τους δίκτυο, να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες που θα έχουν τώρα, ιδίως ο συνάδελφος ο Κλάβος, ο συνάδελφος ο Ζηνιεράπετρα, ο Μανώλης και στο Ροπέδριο Λασιθίου, αυτές οι δήμοι, εγώ δεν θα ζητάω σήμερα, δεν θα ζητήσω λεφτά σήμερα. Εγώ δεν έχω τη ζημιά που έχουν αυτοί οι δήμοι. Δεν είναι κρίμα να μπαίνουμε την ώρα που άλλοι συνάδελφοι είναι σε πιο δύσκολη θέση. Λοιπόν, θα σας παρακαλέσω να είναι πιο γρήγορη η διαδικασία. Κύριε Υπουργέ, Υφυπουργέ Αγροτικής Ανάπτυξης, κυρία Διανέ, εγώ θα σας έλεγα το εξής. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να δούμε είναι οι αγρότες.
3: Τα άμεσα είναι η παρέμβαση της πολιτείας. Εμείς αυτό ζητούμε, την άμεση παρέμβαση της πολιτείας για να αποκαταστήσουμε το αγροτικό οδικό δίκτυο, για να μπορούμε να δώσουμε πρόσβαση με ασφάλεια στους αγρότες και τους αγροτρόφους της περιοχής μας, διότι η ελαιοκομική περίοδος σύντομα ξεκινάει, αρχίζει. Ήδη έχουμε από σήμερα πολύ μεγάλες οκλήσεις στο Δημαρχείο για άμεσες αποκαταστάσεις σε κεντρικούς τουλάχιστον δρόμους αγροτικούς.
4: Στο αγροτικό οδικό δίκτυο και στο πτωτροφικό οδικό δίκτυο. Έχω σήμερα στο Δήμο μου 20 πυμνιοστάσια αποκλεισμένα. Δεν είναι οι άνθρωποι αυτοί, οι πτωτρόφοι από εκεί ζουν. Πώς να πάνε, κινδυνεύουν τα κοπάδια τους να πεθάνουν τα ζώα, να τα ταΐσουν. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται στο Δημαρχείο.
5: Από τις πλημμύρες του 20, 6 Σεβρώμης Νοεμβρίου του 20, όχι για τα άμεσα μέτρα που είχαν ληφθεί για αποκαταστάσεις πρόσβασης, αλλά για τα έργα που χρειαζόταν μελέτη, που είναι τα μικρά αντιπλημμυρικά και κάποια άλλα, δυστυχώς δεν έχουν υλοποιηθεί. Γιατί δεν έχει δοθεί εκείνη η χρηματοδότηση, ήταν στη μετάβαση από το ένα υπουργείο στο άλλο, ενώ οι μελέτες ανατέθηκαν από το υποδομών, χρηματοδοτήθηκαν το υποδομών, στη συνέχεια δεν χρηματοδοτήθηκε η εκτέλεσή τους.
1: Ο Περιφερειάρχης τόνισε πως από την πρώτη στιγμή η Περιφέρεια ήταν δίπλα στους Δήμους που χρειάστηκαν βοήθεια και αυτό θα συνεχίσει να κάνει βοηθώντας τους και στην καταγραφή των ζημιών.
6: Προχωρούμε στην καταγραφή όλων των προβλημάτων που έχουν προκύψει, την καταγραφή των ζημιών που έχουμε σε όλη την Κρήτη. Μέσα σε 15 μέρες πρέπει οι φορείς να υποβάλουν προς την Περιφέρεια και εμείς προς το Υπουργείο για τις χρηματοδοτήσεις που πρέπει να διεκδικήσουμε. Χρειάζονται ολοκληρωμένες μελέτες και εμείς μαζί με τις υπηρεσίες μας, τόσο στα έργα υποδομών όσο και στα υπόλοιπα έργα που χρειάζεται η βοήθεια της Περιφέρειας, θα είμαστε μαζί με τους Δήμους για να στείλουμε τις προτάσεις στο Υπουργείο.
1: Από την πλευρά τους, τα μέλη του κυβερνητικού κλιμακίου τόνισαν πως ήδη στελέχη των Υπουργείων ξεκινούν την καταγραφή των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις και κάλεσαν τους Δήμους αλλά και την Περιφέρεια μέσα σε 15 μέρες το αργότερο να υποβάλουν τα αιτήματά τους για χρηματοδοτήσεις προκειμένου να αποκαταστήσουν τις ζημιές.
7: Έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία της καταγραφής όλων των ζημιών και προχωράμε στο κομμάτι της αποκατάστασης των υποδομών σε συνεργασία και με τον πρώτο και με το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και φυσικά και στο κομμάτι της απώλειας του εισοδήματος, ειδικότερα στο φυτικό κεφάλαιο και στο ζωικό κεφάλαιο μέσω των διαδικασιών του ΕΛΓΑ.
8: Για να δούμε, να καταγραφούν οι ζημιές και να δρομολογήσουμε όλες εκείνες τις ενέργειες έτσι ώστε να προχωρήσουμε γρήγορα στην αποκατάσταση με προτεραιότητα αυτό που πρέπει σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση. Και θα ήθελα να πω πραγματικά ναι, ότι έχουμε στείλει τα μνημόνια συνεργασία σε όλες τις περιφέρειες. Πιστεύω έχει έρθει και στην περιφέρεια Κρήτης, με την οποία θα προχωρήσουμε να παραχωρήσουμε τα μηχανήματα έργου τα οποία αποκτήσαμε μέσα από το ΕΓΙΣ.
9: Σε ό,τι έχει να κάνει με σπίτια, σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια. Συνεννοηθήκαμε άμεσα η περιφέρεια να βγάλει τα δικά της κλιμάκια, τα οποία είναι επιφορτισμένα για να κάνουν τις αυτοψίες σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις. Αύριο, 4 η ώρα, συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής, ούτως ώστε να υπάρξει μια αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών υποχρεώσεων και πληστηριασμούς στις πληγέντες. Από εκεί και πέρα, σε 15 μέρες από σήμερα, έχουμε συνεννοηθεί τόσο με τον κύριο Περιφερειάρχη όσο και με τους Δημάρχους να

0: αποστείλουν τα αιτήματά τους σε ό,τι έχει να κάνει με έργα αποκατάστασης των υποδομών οι οποίες έχουν πληγεί.
1: Από σήμερα ξεκινούν την καταγραφή όλων των πληγέντων, τις παραγωγές. Θα πάμε και εμείς οι ίδιοι το κλιμάκιο στις πληγήσεις περιοχές και θα στηρίξουμε βεβαίως, αυτή είναι η ξεκάθαρη βούληση, οφείλουμε να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους, τους αγρότες μας και τους κτηνοτρόφους που έχουν αυτή τη στιγμή πληγή και είναι δύσκολες, έτσι, η δύσκολη περίοδος που διανύουν και θα διανύσουν χωρίς βεβαίως το εισόδημα που περίμεναν αυτό το καιρό.
2: Στο στούντιο είναι μαζί μου, κυρίες και κύριοι, ο Κώστας Μπογδανίδης. Να δούμε πώς διαμορφώνεται η επόμενη μέρα μετά από αυτή την πενθήμερη κακοκαιρία που άφησε πίσω και ένα νεκρό, θυμίζω, εκτός από τις ανυπολόγιστες καταστροφές. Κώστα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
3: Καλησπέρα. Όσο δύσκολο ήταν το προηγούμενο πενθήμερο που έβρεχε καταρακτοδός, ειδικά σε ορισμένες περιοχές της Κρήτης, έφτασε σε απίστευτα νούμερα. Mm-hmm. Βλέπουμε τους χάρτες ή τα χιλιοστά και δεν το πιστεύουμε. Τόσο πιο δύσκολη, ίσως και δυσκολότερη, είναι η επόμενη μέρα. Σήμερα που βγήκε ο ήλιος, νομίζω ότι τουλάχιστον για την Κρήτη δεν είχαμε φαινόμενα, κάποια σποραδικά. Πρέπει να ξεκινήσει η καταγραφή και αυτό ήταν το νόημα της επίσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου. Το πρώτο φυσικά είναι η καταγραφή. Το δεύτερο είναι που υπόσχονται τουλάχιστον από την κυβέρνηση η άμεση αρρωγή, είναι τα χρήματα που πρέπει να έρθουν για τα σπίτια, για τον οικιακό εξοπλισμό, για όλα αυτά που πρέπει να πληρωθούν, να καταβληθούν άμεσα. Και μετά αρχίζει βέβαια το ακόμη πιο ζώρικο, υποδομές, ζωικό και φυτικό κεφάλαιο. Θυμίζω ότι δεν έχουμε ακόμη εικόνα για το ζωικό κεφάλαιο στην ορεινή Κρήτη, ορεινή και ημιορεινή Κρήτη. Έχουμε εκτιμήσεις για το φυτικό κεφάλαιο, το οποίο ξέρουμε τουλάχιστον ειδικά στο οροπέδιο, η καταστροφή είναι, θα έλεγα, ολοσχερής. Δεν το περιμένανε. Ακούσαμε και τον κύριο Αθανασάκη ότι δεν είχαμε τουλάχιστον σίγουρα τα τελευταία χρόνια φαινόμενα τέτοια τον Οκτώβριο. Ήταν, αν θέλεις, στο παραπέντε, στο να μπορέσουν να βγάλουν τη σοδιά, ειδικά με την πατάτα. Η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη, μιλάμε για χιλιάδες τόνους. Αυτό ξέρεις ότι θα έχει και αλυσιδωτές επιπτώσεις. Δεν είναι μόνο στο οροπέδιο το πρόβλημα, θα μεταφερθεί
2: εξ ανάγκης
3: και στους καταναλωτές και σε εμάς. Δηλαδή, πληρώνουμε και εμείς εμέσως, διότι αυτό σημαίνει ανατιμήσεις, σημαίνει εισαγωγές, σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι το βασικό θέμα που έθιξαν οι δήμαρχοι, γιατί κάποιος θα πει, μα εδώ υποσχέθηκε το κυβερνητικό κλιμάκιο χρήματα και άμεσα. Το βασικό θέμα, και νομίζω ότι το είπε πιο γλαφυρά από όλους ο κ. Φραγκούλης από την Ιερά Πέτρα, είπε απευθυνόμενος στους υπουργούς, ούτε λίγο ούτε πολύ, μην μου στείλετε λεφτά, πείτε μου τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσω, διότι τα χρήματα για τις πυρκαγιές, τις καταστροφές που προκάλεσαν οι πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού, τα έχω ακόμη στο σιρτάρι μου. Δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω. Και ξέρεις, αυτό είναι το ελληνικό παράδοξο.
2: Έτσι, είναι η φωτογραφία της γραφειοκρατίας αυτό που είπε.
3: Ακριβώς. Που βλέπεις ότι στο πάνω μέρος της πυραμίδας, είτε είναι πρωθυπουργός είτε είναι υπουργοί, συμφωνούν για ορισμένα πράγματα και από εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Mm. Από εκεί και κάτω. Δεν φτάνουν ποτέ. Το έχουμε ζήσει με τους σεισμούς του Αρκαλοχωρίου, το έχουμε ζήσει με τις πλημμύρες στην Αγία Πελαγία. Το έχουμε ζήσει με τόσα φαινόμενα που ακόμη και σήμερα λέμε, α, δεν έχουν πάρει. Στα μάλια, μην πάμε μακριά, στις γούβες. Είναι τα ίδια και τα ίδια. Μπορούμε να μην επαναλάβουμε αυτά τα λάθη? Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος. Mm-hmm. Εντάξει, ήρθανε, το κάνανε, θα κάνουν την καταγραφή.
2: Αλλά το έχουμε ξαναδεί, θα μου πεις αυτό.
3: Το έχουμε ξαναδεί και γι' αυτό κρατάμε κι εμείς μια επιφύλαξη. Άκουσες και τον κύριο Τουρνά, βγήκε και έκανε μια δήλωση και είπε, πιστεύω, λέει, το χαρτί να έχει φτάσει και στην περιφέρεια όπως στις άλλες περιφέρειες. Δεν είναι σίγουρος ο άνθρωπος, δηλαδή, ενώ είναι υπουργός, δεν είναι βέβαιος ότι λειτουργεί ένα ολόκληρο σύστημα αυτό το κράτος που έχουμε φτιάξει και που έχουν κυρίως την ευθύνη οι κυβερνώντες, έτσι, κάθε φορά.
2: Ας ελπίσουμε σε κάθε περίπτωση οι διαδικασίες αυτή τη φορά να κινηθούν γρήγορα, να μην μπλέχτουν πάλι στα γρανάζια της γραφειοκρατίας πολίτες, νοικοκυριά, και επιχειρήσεις, η παραγωγή μας. Θα τα δούμε, φαντάζομαι, τις επόμενες ημέρες, γιατί η κυβέρνηση λέει ότι αύριο κιόλας θα ανακοινωθούν και τα πρώτα μέτρα στήριξης.
3: Την αρρωγή θα την πάρουν. Mm-hmm. Είναι η πρώτη, αλλά είναι για τις πρώτες κινήσεις. Αυτό το ξέρουμε. Το ζήσαμε, επαναλαμβάνω, σου θυμίζω, και στο σεισμό, στο μεγάλο πριν μερικά χρόνια. Mm-hmm. Όμως, από εκεί και μετά, για να φτιάξεις και να αποκαταστήσεις υποδομές, χρειάζονται πολύ περισσότερα χρήματα, τα οποία, εντάξει, και κανένα κράτος εννοείται ότι δεν θα τα δώσει έτσι. Πρέπει να τα δώσει με κάποιες διαδικασίες. Αλλά πρέπει να είναι απλές, ξεκάθαρες και ίδιες προς όλους. Για να μπορέσει πραγματικά ο κόσμος σε ένα χρόνου, ένα ευθέτο χρόνο τέλος πάντων, να φτιάξει και να αποκαταστήσει τις ζημίες. Μην πάμε για μερικά χρόνια.

0: Και μιλάμε ακόμη ότι το γεφύρι που έπεσε στα Ζωνιανά δεν μπορούν να το φτιάξουν γιατί έχουν εμπλέξει στη γραφειοκρατία. Εάν κηρυχθούν κάποιοι δήμοι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, θα τρέξουν προφανώς κάποιες διαδικασίες, αλλά νομίζω ότι και πάλι δεν φτάνει αυτό.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο οροπέδιο Λασιθίου μετά την κακοκαιρία που χτύπησε την Κρήτη, διαπίστωσαν ήδη ισόμας ο Υπουργός Κλιματικής Αλλαγής, Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός Κώστας Κατσαφάντος, αλλά και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Ανδριανός. Πραγματοποίησαν τρεις τους αυτοψία, συνοδευόμενοι από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Αρναουτάκη, στις πληγείσες περιοχές.
2: Αυτή είναι η κατάσταση. Έτσι είναι 5-6.000 στρέμματα στον κάμπο.
3: Χώρια το έχει πέφτει.
4: Την κατάσταση που αντιμετωπίζουν όλοι οι αγρότες στο οροπέδιο Λασιθίου είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μαζί με τον Περιφερειάρχη και τον Αντιπρόεδρο της Βουλής Γιάννη Πλαγιωτάκη. Η κατάσταση στο οροπέδιο Λασιθίου παραμένει ακόμα και σήμερα αποκαρδιωτική με χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών να παραμένουν κάτω από το νερό.
5: Εμείς αυτό που ζητήσαμε ήταν η άμεση αποζημίωση των παραγωγών, διότι δεν υπάρχει άλλα, δεν έχουμε κανένα περιθώριο στο 100% της πραγματικής παραγωγής.
4: Αυτό που ζήτησαν οι παραγωγοί στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο του Οροπεδίου Λασιθίου είναι να αποζημιωθούν στο 100% της παραγωγής τους με βάση την έκταση που καλλιεργεί ο κάθε αγρότης.
6: Χρωστούν πολλά λεφτά σε γεωπόνους, χρωστούν σε βενζινάδες, χρωστούν σε νερά, ρεύματα, τα οποία δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Πώς?
7: Τι αποζημιώσετε?
6: Το 100% και έξω από τη διαδικασία του ΕΛΓΑ. Με τα στρέμματα. Είναι εμφανές, μπορούν να βρεθεί λύση. Καθένας που είσαι στο χωράφι του θα πάει στο χωράφι του να δείξει αυτό. Να δείξει τη ζημιά που έπαθε.
8: Αλλιώς
6: καταστραφήκαμε. Καταστραφήκαμε.
9: Δραματική είναι η κατάσταση. Απλά πράγματα. Δραματική είναι η κατάσταση. Με φοιτητές, έτσι. Με φοιτητές, με χρέος στους γιοπόνους, με χρέος σε όλα. Εντάξει, αυτά.
10: Τι περιμένεις?
9: Τι περιμένω? 100% αποζημίωση στα στρέμματα που έχω. 100% στα στρέμματα που έχω και στα μηχανήματα που χαθήκανε.
11: Είμαστε στο 100% ζημιάς, δεν υπάρχει κανένα εισόδημα για αυτούς τους ανθρώπους που βλέπετε εδώ έξω, γιατί ήταν στη φάση της συγκομιδής. Καθυστερήσανε να μπουν στη διαδικασία να καλλιεργήσουν, καθυστερήσανε, τώρα ήταν στη φάση να συγκομίσουν, δεν έχει γίνει τίποτα από αυτά. 10.000 στρέμματα είναι κάτω από το νερό. 100% αποζημίωση, χωρίς γρανάζια γραφειοκρατίας.
4: Οι αγρότες είναι σε απόγνωση και μάλιστα ήταν συγκεντρωμένοι έξω από το Δημαρχείο ζητώντας απαντήσεις εδώ και τώρα. Καθώς όπως έλεγαν, σε λίγο δεν θα έχουν χρήματα ούτε για τις βασικές τους ανάγκες.
12: Λέω μεροκάματα, αλλά τώρα πού θα βγει το μεροκάματο? Δύο μητσάκ κοπέλια έχω εδώ πέρα. Είμαι 10 χρόνια. Η κατάσταση είναι καταστροφή, φίλοι.
10: Πόσα στρέμματα έχεις?
12: 29, έχουμε πάνω από 250 στρέμματα.
10: Και?
12: Πατάτες, ντομάτες, πιπερές. Δεν έχει σωθεί τίποτα. Τίποτα. Όλα στο νερό μέσα. Πώς θα ζήσω με δεν κατέχω. Τα χρέη πολλά. Είναι στις γεωπόνους, είναι στις αργάτες, είναι στη ΔΕΗ, είναι στα πετρέλαια. Ούτε τα χρωστούμε, δεν είναι δικά μας.
10: Αυτά είναι τα έσοδά σου?
12: Αυτά είναι τα έσοδά μας. Δεν έχουμε άλλο πόρο ζωής. Και χρωστούμε κιόλας. Και πνιμένοι και δαρμένοι.
6: Πλημμύρισε ο κάμπος, καταστραφήκαν οι καλλιέργειες, δεν έχουμε να πάρουμε ούτε τσιγάρα που λέει ο λόγος.
4: Η πολιτεία οφείλει να στηρίξει τους αγρότες για να μπορέσουν να καλλιεργήσουν ξανά και να μείνουν στο οροπέδιο, τόνισε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
13: Ζημιές είναι τεράστιες, οφείλουμε να σταθούμε δίπλα, να τους στηρίξουμε, τους παραγωγούς. Εδώ είναι πραγματικά δυναμικές καλλιέργειες, έχουν προβλήματα στα διαδικαστικά. Θα κοιτάξουμε να λύσουμε και να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα σε συνεργασία με τους αγρότες, με το Δήμο, με την Περιφέρεια και με τον συνεταιρισμό, ώστε να μπορέσουμε να τους αποζημιώσουμε, να τους στηρίξουμε, γιατί πράγματι το οφείλουμε για να μείνουν οι νέοι, και εδώ έχουμε νέους ανθρώπους, στον τόπο τους.
14: Η άμεση κινητοποίηση του κυβερνητικού κλιμακίου αναδεικνύει την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να βρει με πρόσφορο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο λύση στα θέματα της αποκατάστασης των πληγέντων, ειδικότερα στο θέμα των παραγωγών του οροπεδίου Λασιθίου και βεβαίως στο θέμα των υποδομών.
1: Ο Χαρίς Λεοντάκης, κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μου να δούμε πώς.

0: Τρέχει το ρεπορτάζ, γιατί τρέχει όλη την ημέρα και το λέω αυτό χάρη καλησπέρα καταρχάς, γιατί το κυβερνητικό κλιμάκιο εκτός από το οροπέδιο Λωσιθίου πήγε και στην Ιερά Πέτρα και έπεται και ο Μυλοπόταμος, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά. Αύριο το πρωί θα πάνε στο Μυλοπόταμο. Σήμερα μετά το οροπέδιο ο κύριος Τουρνάς Κατσαφάδος και ο κύριος Ανδριανός μετέβησαν στην Ιερά Πέτρα, εκεί όπου είδαν τα σοβαρά προβλήματα που έχει στην έξοδο

0: οδικό δίκτυο στον δρόμο. Μια ζημιά που θέλει πολύ μεγάλα έργα, θέλει στοιχείο αντιστήριξης ουσιαστικά από ό,τι μου είπαν οι μηχανικοί που πήγαν εκεί και είδαν, έλεγαν ότι θα πρέπει να στηριχθεί όλος ο δρόμος και φυσικά για να γίνουν όλα αυτά τα έργα, δηλαδή το τυχείο, να αποκατασταθεί ο δρόμος, οι υποδομές, τα δίκτυα, χρειάζονται χρήματα. Οι κύριοι Κατσαφάδος και Τουρνάς είπαν ότι άμεσα θα πρέπει να γίνει ένα τεχνικό δελτίο από την περιφέρεια, προκειμένου να δοθούν οι απαραίτητες χρηματοδοτήσεις και φυσικά χρειάζονται και τεχνικά έργα στα σημεία όπου υπήρξαν οι χήμαροι, στα σημεία όπου το νερό κατέβαινε από το βουνό, δεν είχε αλυδίωδο, οπότε είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Ικανοποίηση από τον Δήμαρχο της Ιεράπετρας για τις δεσμεύσεις που δόθηκαν, μένει να δούμε πότε όλα αυτά θα υλοποιηθούν και αν θα μπορέσουν πολύ γρήγορα να προχωρήσουν τα έργα. Αύριο στον ορεινό Μυλοπόταμο με επίκεντρο τα Ζωνιανά, ο κύριος Κατσαφάδος στην περιφέρεια είπε για την κρατική αρρωγή για τις επιχειρήσεις και για τα σπίτια, για τα σπίτια που έχουν πληγεί, θα υπάρξει αποζημίωση κατά πάσα πιθανότητα στο 100%, ανάλογα βέβαια μέχρι το 100%, ανάλογα με την αυτοψία που θα γίνει. Θυμίζω ότι πρέπει οι υπηρεσίες του Υπουργείου, τα υπηρεσιακά στελέχη να πάνε να δουν, να κάνουν αυτοψία σε όσα σπίτια έχουν ζημιές και σε όσες επιχειρήσεις, να φτιαχτεί ο φάκελος που να περιέχει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τους ιδιώτες, για τα σπίτια Ε1, Ε9, τοπογραφικό, να γίνει η αυτοψία, η έκθεση αυτοψίας, κάτι ανάλογο και στις επιχειρήσεις και στη συνέχεια να δοθούν οι αποζημιώσεις μόλις ολοκληρωθεί ο φάκελος. Ο κύριος Κατσαφάδος είπε ότι αυτά πρέπει να γίνουν ταχύτατα. Ακούσαμε και στο ρεπορτάζ νωρίτερα ότι έδωσε 15 μέρες περιθώριο και στους Δήμους και την Περιφέρεια να καταθέσουν τα τεχνικά δελτία για να εγκριθούν από Κυβερνητική Επιτροπή οι χρηματοδοτήσεις που θα δοθούν σε όλους τους Δήμους και στην Περιφέρεια.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ πολύ και πάμε κυρίες και κύριοι να παρακολουθήσουμε δηλώσεις κατοίκων ανθρώπων στα Ζωνιανά που την επόμενη μέρα η κατάσταση παραμένει πάρα πολύ δύσκολη. Υπενθυμίζω ότι αύριο θα βρεθεί εκεί κυβερνητικό κλιμάκιο.
2: Πέμπτη μέρα σήμερα, από χθες το απόγευμα που παρατηρείται η ύφεση του φαινομένου και έχουν αρχίσει και υποχωρούν τα καιρικά φαινόμενα, δεν έχει χρειαστεί να επέμβουμε κάπου γενικά στον νομό Ρεθύμνης και ακόμη ειδικότερα εδώ στην ευρύτερη περιοχή των Ζωνιανών και στο χωριό Ζωνιανά δεν έχει χρειαστεί να κάνουμε κάποια επέμβαση ή κάποια παροχή βοηθείας. Κρατούμε δυνάμεις στο χωριό. Τρία πυροσβεστικά οχήματα παραμένουν σήμερα εδώ με ένα επιχειρησιακό αξιωματικό τέταρτο δηλαδή όχημα. Παραμένουμε σε περίπτωση που χρειαστεί κάποιος να συνδράμουμε σε κάποιο πολίτη, σε κάποιο σπίτι, αν χρειαστεί να κάνουμε κάποια άντληση ή κάποια άλλη, οποιαδήποτε παροχή βοηθείας. Τα μηχανήματα έργου βρίσκονται στο χωριό, δουλεύουν, προσπαθούν να κάνουν την όποια αποκατάσταση μπορούν σε διάφορα σημεία εκατέρωθεν στην κήτη του ρέματος του ποταμού που είχαμε τα προβλήματα με τις υπερχιλήσεις. Θα παραμείνουν πυροσβεστικές δυνάμεις και σήμερα στο σημείο, τουλάχιστον μέχρι αύριο το πρωί και ανάλογα το πώς πάνε τα καιρικά φαινόμενα που δείχνουν ότι εκτονώνονται, θα αποχωρήσουν και οι δυνάμεις δικές μας από εδώ. Οπότε κρίνουμε εμείς. Στα χωριά που παρατηρηθήκαν οι πάρα πολλές ζημιές, γενικά όλη η περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου έχει υποστεί ζημιές, αλλά τα χωριά, κυρίως τα Ζωνιανά, πάθανε πάρα πολύ ζημιά. Η Κράνα, τα Λιβάδια, η Αξός, τα Ανόγια, κάποιες ζημιές που μας έχουν αναφερθεί. Κυρίως τα χωριά του ορεινού Μυλοποτάμου, αλλά γενικά όλος ο Δήμος Μυλοποτάμου έχει υποστεί πάρα πολλές ζημιές, κυρίως στην οδοποιία, στο αγροτικό δίκτυο.
3: Εγώ αυτό το πράγμα, όχι μόνο στο χωριό, στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου, αλλά και με όσους έχω μιλήσει και μεγαλύτερους ανθρώπους, δεν έχει ξαναγίνει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να πέσει τόσο όγκος νερού. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες νερού. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάνω από 500 κυβικά αναστρέμα. Αλλά τέλος πάντων δεν μπορώ να μετρήσω ακριβώς. Είναι τεράστιες οι ποσότητες σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό και είχαμε αυτά τα φαινόμενα. Παρόλα αυτά, οι υποδομές σχετικά άντεξαν. Εμείς ήμασταν από την πρώτη στιγμή στο πεδίο. Το πρώτο μας μέλημα ήταν να μην θρηνήσουμε καμιά ζωή. Γι' αυτό και βγήκαμε κατευθείαν με 112 και είπαμε, προτείναμε να περιοριστούν οι μετακινήσεις στο ορεινό δίκτυο. Είμαστε από την πρώτη στιγμή και με τα μηχανήματα της περιφέρειας και με του Δήμου με προτεραιότητα να μην έχουμε αποκοπή των οικισμών μεταξύ τους ώστε να υπάρχει πρόσβαση για τυχόν σωστικά συνεργεία. Και η επόμενη μέρα μας βρίσκει με τραγικές ζημιές.

0: όλο το αγροτικό δίκτυο του Ορεινού Όγκου, σε όλα τα δίκτυα ίδρυυσης αποχέτευσης.
1: Μυρίσαμε μέσα, η αποθήκη μου, η επιχείρηση εδώ, όλα τα διάλυσε. 5 μέρες βορβαδίζει, ούτε στην Παλαιστίνη δεν έχει γίνει αυτό το χάλι. 5 μέρες μαύρο, είμαι ανάμεσα σε 2 μέτωπα, το ποτάμι και από εδώ το Ριάτζι. Ευτυχώς τη γλιτώσαμε για την ώρα, πιστεύω. Κοιτάξτε να δείτε την καταστροφή που έχει κάνει. Πλημμυρίσανε σπίτια, δρόμοι, δεν μπορεί να πέρασει άνθρωπος. Αφού ζούμε όλα καλά.
2: Εγώ είμαι τώρα 75 χρονών. Στα χρόνια που ζω αυτό το φαινόμενο δεν το έχω θωρώντας. Εκατεβήκανε του ψιλορίτη τα νερά όλα στο Ζωνιανό ποταμό. Δηλαδή και ο Θεός πάει κόντρα εκεί στις Ζωνιανούς. Τι να κάνεις. Αλλά το καλό είναι που δεν πήρε τα σπίτια αυτά που είναι στο ποτάμι δίπλα. Αυτό είναι το ευχάριστο. Εάν συνέχιζαν, η Θελανή ήταν το έλα να ειδείς. Θέλα τα γκρεμίσει σε όλα τα σπίτια. Αλλά ευτυχώς και σταμάτησαν. Δεν έχω πράγμα άλλο να πω.
3: Είμαι τώρα 90 χρονών. Αυτό το χάλι δεν ξαναγίνει.
4: Τι να κάνουμε.
3: Ποιος θα μας βοηθήσει. Ούτε το κράτος δεν μπορεί να βοηθήσει. Μόνο ο Θεός να βάλει τη χέρα του να πάψει τη δύναμή του πλοίου.
5: 4,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού εισέρευσαν, κυρίες και κύριοι, στο φράγμα από Σελέμη από τις ραγδαίες βροχοπτώσεις των τελευταίων 5 ημερών. Και πλέον δεν είναι καθόλου απίθανο μετά από μια παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας ο ταμιευτήρας να φτάσει μέσα στο χειμερινό του 27 σε συνθήκες υπερχείλισης. Είναι μαζί μου ο Σωτήρης Μεταξάς να τα συζητήσουμε αναλυτικά. Καλησπέρα, Σωτήρη, καλή εβδομάδα.
6: Καλησπέρα. Είναι η άλλη όψη της κακοκαιρίας. Θυμάσαι, Σώτια, κυρίες και κύριοι, πέρυσι τέτοιο καιρό, Οκτώβριο του 2025, τι συζήτηση κάναμε. Μιλούσαμε για τα εφιαλτικά σενάρια της λειψιδρίας, για τα τρομακτικά προβλήματα στην υδροδότηση σε όλη τη βόρεια ακτογραμμή του Ηρακλείου, στο ενδεχόμενο που θα είχαμε έναν ακόμη τέταρτο στη σειρά άνυδρο χειμώνα. Mm-hmm. Και ένα χρόνο μετά, όχι μόνο συζητάμε για απόλυτη επάρκεια, όχι για φέτος, αλλά με χρονικό ορίζοντα το 2029 και έπειτα, αλλά είναι μια συνθήκη πολύ πιθανή να φτάσουμε σε μια κατάσταση υπερχείλισης του φράγματος του Αποσελέμη τον χειμώνα του 2027. Αυτό μας περιέγραψε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, ο κύριος Άρης Παπαδογιάννης. Όπως σωστά είπες, μέσα σε διάστημα λίγων 24 ώρων μπήκαν περίπου 5 εκατομμύρια κυβικά νερού στο φράγμα από Σελέμη. Μέχρι και το μεσημέρι έμπαιναν 50.000 κυβικά την ώρα, λόγω των πλημμυρικών νερών στο οροπέδιο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ο ταμιευτήρας έχει 13,5 με 14 εκατομμύρια κυβικά. Είναι πολύ πιθανό να φτάσει μέχρι και τα 15 και δεν αποκλείεται, επαναλαμβάνω, να έχουμε συνθήκες υπερχείλισης. Τώρα, όσον αφορά τα πλημμυρικά φαινόμενα στο οροπέδιο, μας εξήγησε ο κύριος Παπαδογιάννης ότι από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της υποδομής οι παράγοντες του ΟΑΚ δεν έχουν αντιμετωπίσει ποτέ ξανά τέτοιου τύπου φαινόμενα, τέτοια αραγδαιότητα, τέτοια σφοδρότητα, και μας εξήγησε ότι δεν υπήρχε καμία ρεαλιστική διαχείριση αποτροπής που να αποτρέψει αυτές τις καταστάσεις, αυτά τα φαινόμενα που είχαμε στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου.
5: Μάλιστα. Σωτήρη, σε ευχαριστώ και πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΚ, ο κ. Άρης Παπαδογιάννης, στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα.
1: Ήδη έχουν εισρεύσει μέσα στον ταμιευτήρα 4.700.000 αυτό το τριήμερο. Ήδη ο ταμιευτήρας έχει ξεπεράσει τα 13,5 εκατομμύρια κυβικά. Όλα αυτά αποδεικνύουν, αν τα αναλύσουμε, ότι είναι, να το πούμε έτσι, πολύ καλή, πολύ ικανοποιητική η εικόνα και η διαχείριση που γίνεται. Και αυτό που μένει να κάνουμε είναι μέσα από τη συνεργασία που διέπει τον ΟΑΚ με τους Δήμους, με την Περιφέρεια, αλλά και με το κεντρικό κράτος, να δημιουργήσουμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις, διότι είμαστε μέσα στην κλιματική κρίση και πρέπει να βιαστούμε να τρέξουμε.

0: ανοίξουμε για να κάνουμε τα απαραίτητα έργα και τα αντιπλημμυρικά. Τούτη τη στιγμή που συζητάμε, στο φράγμα έχουμε μία εισρωή περίπου των 4.700.000 κυβικών στο τριήμερο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι μία πολύ σοβαρή ποσότητα και η οποία παίζει το ανασχετικό ρόλο των πλημμυρικών φαινομένων για το οροπέδιο Λασιθίου. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι το φαινόμενο αυτό που αντιμετωπίσαμε το προηγούμενο τριήμερο ήταν πρωτοφανές. Ήταν κάτι που δεν είχε συμβεί τα προηγούμενα 20 χρόνια. Και θέλω να τονίσω ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο, το οποίο επαναλαμβάνω δεν ήταν ένα συνηθισμένο πρόβλημα διαχείρισης νερού, ήταν ένα ακραίο, το τονίζω αυτό, υδρολογικό γεγονός που υπερεύει αντικειμενικά την άμεση δυνατότητα αποχέτευσης της λεκάνης. Καμία ρεαλιστική επιχειρησιακή διαχείριση δεν θα μπορούσε να αποτρέψει την κατάσταση αυτή και να αποτρέψει πλήρως την κατάκληση. Μπορούσε, όπως και γίνεται, να περιορίσει την έκταση κατά τη στάθμη της στη διάρκεια της. Αυτό λοιπόν έγινε και στην προκειμένη περίπτωση. Έχουμε ένα διπλό ρόλο. Και αυτό το έχουμε ένα διπλό ρόλο. Θέλω να τονίσω ότι το φράγμα έχει ένα διπλό ρόλο. Από τη μία να εξυπηρετήσει και να τροφοδοτήσει με νερό της ΔΕΙΑ της Ανατολικής Κρήτης και από την άλλη να παίξει το ρόλο της ανάσχεσης σε πλημμυρικά φαινόμενα. Όμως επαναλαμβάνω, αυτό που συνέβη δεν έχει προηγούμενο, δεν ήταν διαχειρίσιμο, δεν εμπίπτει σε κάποιο σφάλμα διαχειριστικό και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Σημασία έχει ότι με αυτό το φαινόμενο δημιουργήθηκαν πάρα πολλά προβλήματα στις καλλιέργειες, δημιουργήθηκαν μεγάλες καταστροφές, όπως τονίσαμε και κατά τη σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια παρουσία υπουργών και γενικών γραμματέων, αλλά και όλων των δημάρχων και του περιφερειάρχη. Και αυτό που μένει τώρα είναι να δούμε πώς θα βοηθήσουμε από την πλευρά μας το να αποκατασταθούν αυτό, να γίνουν οι απαιτούμενες αποζημιώσεις αφού γίνουν οι εκτιμήσεις της ζημιάς και να προετοιμαστούμε, γιατί η κλιματική κρίση δηλώνει παρούσα. Φανταστείτε, κύριε Μετατσά, πριν μερικές μέρες συζητούσαμε πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε το υδατικό δυναμικό του νησιού, πώς θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε και να αυξήσουμε τις ποσότητες στους ταμιευτήρες μας και στις λιμνοδεξαμενές μας. Και αυτό το γεγονός μας θύμισε, φτάνουμε δηλαδή στο αντίθετο άκρο, δηλαδή να έχουμε ένα φαινόμενο πλημμυρικό πρωτοφανές, οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα το θέμα που λέγεται αντιπλημμυρική προστασία.
1: Πρωτόγνωρες και τεράστιες ήταν οι ποσότητες νερού που έπεσαν σε πολλές περιοχές της Κρήτης το πενθήμερο που προηγήθηκε. Με τον γεωλόγο Χαράλαμπο Φασουλά να δηλώνει στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ότι ευτυχώς που τα πολλά χιλιοστά έπεσαν σε γεωλογικά φαινόμενα και σχηματισμούς που μπορούν να συγκρατήσουν κάπως το νερό, καθώς σε διαφορετική περίπτωση οι πλημμύρες θα είχαν ακόμα σοβαρότερες επιπτώσεις.
2: Ναι, συμφωνούμε νομίζω όλοι ότι ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Οι ποσότητες των βροχοπτώσεων που έπεσαν στο νησί και συγκεκριμένες περιοχές ήταν τεράστιες. Τα νούμερα δηλαδή που έχουμε μπροστά μας πλέον για αυτό το πενθήμερο σε συγκεκριμένες περιοχές είναι τρομακτικά. Μέσα σε 5 μέρες έπεσε σχεδόν το νερό που πέφτει συνήθως 1 χρόνο. Και από εκεί καταλαβαίνει κανείς πόσο ένταση είχαν αυτά τα φαινόμενα και μπορεί να δικαιολογήσουν και τις επιπτώσεις τις οποίες βλέπουμε όλοι μας, τουλάχιστον στις περιοχές που είναι στα παράκτια και όπου καταλήγουν ουσιαστικά όλα αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα από τους διάφορους χύμαρους παραπόταμους και ποταμούς της Κρήτης. Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι τουλάχιστον για την περιοχή του Ψιλορίτη, που δέχτηκε πρώτη ίσως αυτό το κύμα τις πρώτες μέρες με πραγματικά τρομακτικές ποσότητες, σχεδόν 300 χιλιοστά μέσα σε ένα 24ωρο, σε 2 μέρες, ότι εκεί υπάρχουν και πολύ ιδιαίτεροι γεωλογικοί σχηματισμοί, γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι τα πετρώματα πάνω στα οποία έπεσε αυτό το νερό και δημιούργησαν τα φαινόμενα στα Ζωνιανά και σε άλλες περιοχές είναι πετρώματα τα οποία είναι σφουγγάρια. στην ουσία ρουφούν όλο το νερό το οποίο πέφτει στο εσωτερικό τους. Και αυτό βέβαια

0: το διοικητέ μου στη συνέχεια μέσα από τα σπήλαια στις παιδινές περιοχές. Είτε σχηματίζοντας τις πηγές, όπως είναι ο Αμυρός, ο οποίος φούσκωσε και αυτός και μας έδωσε εικόνες που βλέπουμε συνήθως τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο, όταν αρχίζουν να λιώνουν και τα πρώτα χιόνια και ακολουθούν τις βροχοπτώσεις, αλλά και σε περιοχές όπως είναι στον Μπουρσόνα, όπου και εκεί το σπήλαιο του Σάρχου, το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο σπήλαιο, κατά καιρούς και αυτό όταν γεμίσει μέσα το βουνό σε νερό, εκτοξεύει μάλιστα σαν πίδακας από την έξοδό του το νερό. Είδαμε παρόμοιες φάσεις και στις γεωτρήσεις που αναφέρατε και εσείς, σε κάποιες γεωτρήσεις το νερό που είναι υποπίεση μέσα στα πετρώματα εκτινασόταν προς τα πάνω. Ευτυχώς που το νερό έπεσε σε αυτά τα πετρώματα, διότι μια πολύ μεγάλη ποσότητα νερού τις πρώτες μέρες απορροφήθηκε από αυτά τα πετρώματα και διοχετεύτηκε υπογείως, που σημαίνει ότι οι υπόγειοι υδροφορείς των βουνών της Κρήτης, ειδικά στα Λασιθιώτικα και στα Λευκά Όρη, γέμισαν από τις πρώτες μέρες με νερό. Εάν φανταστούμε ότι αυτή η ποσότητα, τα 300 ας πούμε χιλιοστά σε δύο μέρες που έπεσαν στα Ανόγια, στα Ζωνινά και στα Λιβάδια, έπεσαν στα Χανιά, στα Δυτικά Χανιά, όπου τα πετρώματα αυτά είναι στεγανά, δεν ρουφούν καθόλου νερό, καταλαβαίνουμε ότι όλη η ποσότητα αυτή θα έφτανε στις παραλιακές περιοχές και θα είχαμε τεράστιες πλημμύρες. Δηλαδή, αν δεν ήταν αυτά τα πετρώματα να ρουφήξουν έτσι άδεια που ήταν εδώ τρία χρόνια από αυτές τις ποσότητες νερού που μας έλειπαν, να ρουφήξουν το μεγαλύτερο μέρος του νερού, θα είχαμε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα και στην ορεινή ζώνη και στην παιδινή πολύ περισσότερο.
1: Στο υποκατασκευή αεροδρόμιο του Καστελίου, αλλά και στον βόρειο δικό άξονα της Κρήτης και συγκεκριμένα στη Νεάπολη και στο τμήμα του δρόμου, το οποίο είναι έτοιμο προς παράδοση τις επόμενες ημέρες, βρέθηκε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας στο περιθώριο της επίσκεψής του στην Κρήτη με φόντο τις καταστροφές από την κακοκαιρία. Μάλιστα, ο Υπουργός προχώρησε και σε αποκλειστική δήλωση στο κρήτη24.gr. Είναι ξανά μαζί μου ο Σωτήρης Μεταξάς. Σωτήρη.
2: Ναι, είναι μια επίσκεψη στα εργοτάξια και στο Καστέλι και στον ΒΟΑΚ που πραγματοποιήθηκε στη σκιά των καταστροφών που προκάλεσε η κακοκαιρία. Ξέρεις, και γι' αυτό το λόγο το ενδιαφέρον δεν επικεντρώθηκε τόσο στην πορεία εκτέλεσης των εργασιών που πάνω κάτω, ξέρεις, με μια μικρή απόκληση είναι γνωστά. Επιβεβαίωσε, για παράδειγμα, ο κύριος Δήμας ότι το τμήμα Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος, αυτά τα πρώτα 10 από τα 14 χιλιόμετρα είναι σε τροχιά ολοκλήρωσης. Μένουν κάποιες λεπτομέρειες μέχρι να παραδοθεί το συγκεκριμένο τμήμα του οδικού άξονα στην κυκλοφορία. Περισσότερο το ενδιαφέρον είχε να κάνει με τα μέτρα αντιπλημμυρικής θωράκισης.
1: Σωστά.
2: Και για τις ίδιες τις υποδομές, με το δεδομένο ότι μιλάμε για πολύ πολύ μεγάλα project και το αεροδρόμιο στο Καστέλι και ο ΒΟΑΚ, οι υποδομές που θα μείνουν στην Κρήτη όχι για 2, για 5, για 10 χρόνια, αλλά για πολλές δεκαετίες. Άρα ο σχεδιασμός και η αντιπλημμυρική θωράκιση των ίδιων των έργων είναι προτεραιότητα της πολιτείας. Το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει με τα απαιτούμενα αντιπλημμυρικά για την προστασία των περιοχών στις οποίες κατασκευάζονται οι συγκεκριμένες υποδομές. Νομίζω ότι αυτή η κακοκαιρία, πέρα από τις καταστροφές, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει και απολογισμό έναν άνθρωπο νεκρό, θα πρέπει να βάλει στο τραπέζι και τα απαιτούμενα έργα που θα πρέπει να γίνουν έστω τώρα, με φόντο όμως αυτά τα ακραία φαινόμενα που όλο και συχνότερα λόγω της κλιματικής κρίσης θα επισκέπτονται τη δική μας γειτονιά.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Και πάλι και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι δήλωσε στο ΚΡΤΕ24 ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας.
3: Μετά τη συνάντηση που είχαμε στην περιφέρεια με τους δημάρχους και με τους τοπικούς φορείς, όπως γνωρίζετε, αυτό που έχουμε πει είναι πρωτίστως πρέπει να γίνει άμεση καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών. Η διαδικασία αυτή έχει ήδη ξεκινήσει, τόσο από την κεντρική κυβέρνηση, συνεργασία όμως και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Από εκεί και έπειτα ξεκινάμε ένα γύρο αυτοψιών, όλο το κυβερνητικό κλιμάκιο. Εγώ πήγα στο Καστέλι μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη και με τον Δήμαρχο, που εκεί πέρα συζητήσαμε για τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι.

0: και επίσης για κάποια άλλα συνοδεία έργα τα οποία έχουμε στο σχεδιασμό μας. Στη συνέχεια ήρθαμε εδώ πέρα στον νομό Λασιθίου, στη Νεάπολη, στο κομμάτι του δημοσίου έργου του Βόρειου Δικού Άξονα Κρήτης, όπου θα το διατρέξουμε τώρα, να δούμε και τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων στην πορεία υλοποίησης του έργου, το οποίο υπενθυμίζω ότι σε λίγο χρονικό διάστημα θα το δώσουμε στην κυκλοφορία για τους πολίτες Κρήτης. Θα είναι τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου Βόρειου Δικού Άξονα Κρήτης.
1: Θυμίστε μας πότε θα δοθεί στην κυκλοφορία.
0: Αυτό θα μπορούσα να το ξέρω λίγο μετά την αυτοψία. Πάντως έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει τις εργασίες ώστε να μπορέσουμε να το δώσουμε.
2: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί και τη σταθερότητα και την αλλαγή. Τόνισε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μίλησε στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, σήμερα συναντήθηκε με τον ανεξάρτητο βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη, ανακοινώνοντας και επίσημα την προσχώρησή του στο κόμμα.
3: Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάχθηκε και επίσημα ο Ευάγγελος Αποστολάκης μετά την συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του Προέδρου του Κόμματος στην Βουλή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης καλωσόρισε τον πρώην Υπουργό Άμυνας και Ναύαρχο εν αποστρατεία, κάνοντας λόγο για ένα πρόσωπο που χαίρει διακομματικού σεβασμού. Όπως υπογράμμισε, η εμπειρία και οι γνώσεις του θα συμβάλλουν στην διαμόρφωση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ για μια σύγχρονη εθνική αμυντική πολιτική, αλλά και στον αγώνα για την πολιτική αλλαγή στις επόμενες εκλογές.
4: Καλωσορίζω σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη, τον Ναύαρχο εν αποστρατεία, που στη μακρά του πορεία σε ενόπλες δυνάμεις διακρίθηκε το ήθος του για την υφαλιότητά του και την αποφασιστικότητά του. Έχει διατελέσει αρχηγός ΓΕΝ, ΓΕΘΑ και υπουργός Εθνικής Άμυνας και χέρι διακομματικού σεβασμού. Είμαι σίγουρος ότι με τις γνώσεις του θα βοηθήσει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μια σύγχρονη εθνική αμυντική πολιτική, αλλά και στον αγώνα μας για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ναύαρχε, καλώς όρισες.
3: Από την πλευρά του, Ευάγγελος Αποστολάκης παραδέχθηκε ότι η απόφασή του δεν ήταν εύκολη, δηλώνοντας ωστόσο έτοιμος για συνεργασία και συστράτευση με το ΠΑΣΟΚ, με στόχο, όπως είπε, να αποκτήσει η χώρα μια σύγχρονη και περήφανη προοπτική.
5: Ανταποκρίνομαι σήμερα στην πρόσκληση του Προέδρου και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του Νίκου Ανδρουλάκη, για μια συνεργασία και συστράτευση για το καλό της χώρας, να αποκτήσει προοπτική και να έχουμε μια Ελλάδα δυνατή, σύγχρονη και περήφανη. Δεν ήταν εύκολη απόφαση για μένα, όμως πηγαίνω κόντρα στο κύμα. Πρόεδρε, η πρόσκλησή σου είναι πρόκληση. Πρόκληση για συνεργασία, για αγώνα και τιμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλή δύναμη, καλή δύναμη.
3: Με την ένταξη Αποστολάκη, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ αριθμεί πλέον 35 βουλευτές.
2: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι ξανά μαζί μου στο στούντιο για τον σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας. Κώστα.
6: 35 βουλευτές στο ΠΑΣΟΚ, με τον κ. Αποστολάκη. Βέβαια, ήταν το χρονικό μιας προαναγγελθήσας, νομίζω, έτσι, εισχώρησης ή, αν θες, επαναεισχώρησης στο δημοκρατικό χώρο, γιατί ο κ. Αποστολάκης κάποια στιγμή, ξέρεις, έγινε μήλον της έρητος για πολλά κόμματα. Νομίζω ότι το κέρδισε το ΠΑΣΟΚ, όπως έχει πει ο ίδιος, έχει μια σοβαρότητα, έχει ένα πρόγραμμα. Γενικώς το ΠΑΣΟΚ τελευταία κάνει αρκετές μεταγραφές. Θα δούμε πώς θα κεφαλαιοποιηθεί όλο αυτό. Σε ένα το οποίο είναι πάρα πολύ ρευστό. Ήδη συζητούν για 2-3 ακόμη κινήσεις που θα κάνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα δούμε και πώς θα απαντήσει βέβαια και η κυβέρνηση, η οποία πρέπει να πω γιόρτασε και τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, τα 52 χρόνια από την ίδρυση ενός κόμματος που ο Κωνσταντίνος Καραμαλής με την επιστροφή του από το Παρίσι αποφάσισε να αφήσει πίσω λαϊκά κόμματα, ΕΡΕ και τέτοια και να φτιάξει

0: τη Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι ακόμη ένας πυλώνας, έτσι, για την δεξιά, τη συντηρητική παράταξη στην Ελλάδα. Φαίνεται πάντως ότι τα δύο αυτά κόμματα έχουν ένα προβάδισμα σε σχέση με τους χειρισμούς. Δηλαδή, το πώς προσπαθούν να οργανώσουν τα πράγματα έτσι, που να έχουν όλο το χειρισμό στα χέρια τους.
1: Καθορίζουν την πολιτική ατζέντα, εννοείς, οι δυο τους.
0: Το λέω γιατί το προηγούμενο διάστημα προσπάθησαν ορισμένοι κάποιοι να αναδείξουν λίγο τον κύριο Τσίπρα ως τη δεύτερη και μια δύναμη η οποία έρχεται, αλλά δεν προκύπτει τώρα πια από τις δημοσκοπήσεις, πολύ στάσιμος. Νομίζω ότι χάνει και σε επίπεδο προσώπων. Έχει σημασία να δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα, γιατί σου θυμίζω ότι τέλος χρόνου, αρχές του έτους, θα ανακοινωθούν και τα ψηφοδέλτια, έτσι.
1: Εκ των πραγμάτων.
0: Και θα δούμε ακριβώς ποιοι θα μπουν. Βέβαια, με άγνωστο χ αυτή τη στιγμή τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος επιμένει να κάνει βιντεάκια προς το παρόν και να παίζει λίγο με τα νεύρα του μεγάλου Μαξίμου.
1: Το οποίο... Και σαν να το καταφέρνει, μου φαίνεται.
0: Ναι, σε κάποιο βαθμό, ναι. Παρότι αντιλαμβάνονται ότι ασκούνται πιέσεις στο να μην κάνει το κόμμα τελικά. Όλα δείχνουν ότι
1: θα προχωρήσει.
0: Όλα δείχνουν ότι θα προχωρήσει.
1: Να πούμε και για τον Νίκο Ανδρουλάκη, για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος έρχεται βεβαίως αύριο στην Κρήτη.
0: Ναι, ο οποίος δεν θα μπορούσε να μην έρθει για να επισκεφτεί τις πληγείς περιοχές. Φαντάζομαι ότι το βασικό, έτσι, ας το πούμε έτσι, μενού της επίσκεψης θα είναι ο Μυλοπόταμος και το Οροπέδιο. Προφανώς θα πάει και αλλού, αλλά εκεί έχουμε τις μεγαλύτερες πληγές, όπως είπαμε και στο δελτίο. Στο Μυλοπόταμο κυρίως οι υποδομές είναι που έχουν πληγεί. Στο Οροπέδιο έχουμε τις μεγάλες καταστροφές, τις φυτικές καλλιέργειες και ίσως πάει και πιο πέρα, βέβαια, η Ιεράπετρα και έτσι, για να δει τι άλλο γίνεται. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχει μια εικόνα ο ίδιος προσωπικά και να μην μεταφέρονται πράγματα, γιατί υποψιάζουμε, είμαι σίγουρος δηλαδή, ότι το επόμενο διάστημα θα το ανεβάσει αυτό το θέμα το ΠΑΣΟΚ, έτσι, για τις αποζημιώσεις και το πώς θα αντιμετωπιστούν.
1: Ήδη οι ευρωβουλευτές έχουν κάνει και ερωτήσεις σχετικές στην Κομισιόν για αποζημιώσεις.
0: Ναι, ακριβώς. Στήριξη. Αλλά γενικώς πρέπει το ΠΑΣΟΚ να το παρακολουθεί το θέμα. Έτσι. Είναι πολύ βασικό για την αντιπολίτευση να μπορέσει να στέκεται σε αυτό, εννοώ κριτικά και επικοδομητικά, έτσι, για να βοηθήσει τον κόσμο. Δεν είναι μόνο για να γίνεται αντιπολίτευση.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Αντιμετωπίσουμε οικονομική καταστροφή, βρίσκονται κυρίες και κύριοι οι ψαράδες της Κρήτης. Με φόντο το εκρηκτικό κόστος των καυσίμων και τις καθυστερήσεις της αποζημιώσης από το 2024, οι αλλοίς οργανώνουν μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο λιμάνι του Ηρακλείου. Όπως καταγγέλουν, η καθημερινή έξοδος στη θάλασσα έχει ήδη γίνει ασύμφορη, ενώ η γραφειοκρατία, τα νέα δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης και η έξαρση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων χωρίς κρατική μέρη να τους αναγκάζουν να δέσουν τα σκάφη.
2: Στα όρια τους βρίσκονται οι αλλοίς της Κρήτης με τα προβλήματα να συσσωρεύονται και την αγωνία για το μέλλον του επαγγέλματος να μεγαλώνει. Πλέον δηλώνουν αποφασισμένοι να περάσουν από τις προειδοποιήσεις στις κινητοποιήσεις εάν δεν δοθούν άμεσα λύσεις. Ψηλά στη λίστα των προβλημάτων βρίσκονται οι αποζημιώσεις για τα θαλάσσια θηλαστικά, τις οποίες, όπως υποστηρίζουν, δεν έχουν λάβει από το 2024. Την ίδια ώρα το υψηλό κόστος των καυσίμων και συνολικά η ακρίβεια πιέζουν ασφυκτικά το κλάδο.
3: Είπανε ότι θα αποζημιώνονται οι αλλοίς για τα θηλαστικά, για φώκες, χελώνες, δελφίνια. Έκτοτε μας χρωστάνε τα χρήματα από το 2024 για τα θηλαστικά μέχρι και το 2026. Το πετρέλαιο έχει φτάσει 2,26-27 σήμερα και δεν μπορούμε λόγω ακρίβειας να λύσουμε τα σκάφη μας, να πάμε να εργαστούμε, να βγάλουμε το μεροκάματό μας. Εμείς πληρώνουμε λοιπόν με τη σειρά μας ΦΠΑ, πληρώνουμε τέλεια λιμενισμού, τέλεια επιθεωρήσεως, πληρώνουμε τέλεια κυκλοφορίας για τα σκάφη, τέλη συντηρήσεως. Πληρώνουμε τα πάντα. Δεν μας δίνουν τίποτα.
2: Επιπλέον πονοκέφαλο προκαλούν οι νέες υποχρεώσεις για συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονική καταγραφή των ελευμάτων, με τους μεγαλύτερους σε ηλικία ψαράδες να δυσκολεύονται περισσότερο να προσαρμοστούν.
3: Στα βαρκάκια, στα μικρά, συστήματα παρακολούθησης. Με αποτέλεσμα το σύστημα παρακολούθησης μας λέει θα σας αγοράσω εγώ, δεν θα πληρώνεται για 3 έτη, αλλά μετά

0: από 3 έτη θα πληρώνεται, να πούμε, τα χρήματα που πληρώνουν και σήμερα τα μεγάλα σκάφη. Τι εννοούμε και γιατί ποσά μιλάμε. Το μήνα 240 ευρώ το σύστημα παρακολούθησης. Αυτή τη στιγμή να μας βάλει ηλεκτρονικό υπολογιστή να δηλώνουμε τα ψάρια ηλεκτρονικά. 74 χρονών ανθρώποι στη θάλασσα ξέρουν από τέτοια τεχνολογία να μπαίνουν στους υπολογιστές.
1: Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο των λαγοκέφαλων, καθώς σύμφωνα με τους αλλοείς, το σχετικό πρόγραμμα δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.
0: Το θέμα του λαγοκέφαλου επίσης. Ήταν πιλωτικό το πρόγραμμα, μας έκανε την πρόσκληση για να ξεκινήσουμε να αλλιεύουμε τους λαγοκέφαλους με 5,33 ανά κιλό, το οποίο το πρόγραμμα αυτό δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Τα προβλήματά μας είναι αρκετά και μας έχουν κοροϊδέψει κατά επανάληψη όλοι οι υπουργοί και η κυβέρνηση αυτή.
1: Το πρώτο ραντεβού έχει δοθεί για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου, με τους αλλοείς να καλούν σε μαζική συμμετοχή και να προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας.
2: Σε ασφυκτικό κλίμα ακρίβειας βρίσκονται τα ελληνικά νοικοκυριά, με το διαθέσιμο εισόδημα να εξανεμίζεται και τις ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά να ταλανίζουν την αγορά. Σύμφωνα με στοιχεία από την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης, η οικονομική πίεση αναγκάζει πολλούς πολίτες να καταφεύγουν ακόμη και σε δανεικά για να καλύψουν τις μηνιαίες ανάγκες τους, την ώρα που το ενεργειακό κόστος και η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή συντηρούν στα ύψη τις τιμές των καυσίμων, ναρκοθετώντας έτσι τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
3: Ένα-ένα φαίνεται να βάζουν στο καλάθι του νοικοκυριού οι καταναλωτές τα προϊόντα από καταστήματα τροφίμων αλλά και διαρκή αγαθά σε μια περίοδο που οι τιμές βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης, το διαθέσιμο εισόδημα δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών, με αρκετούς να αναζητούν ακόμα και δανεικά για να καλύψουν τις ανάγκες τους κάθε μήνα. Το νέο κύμα ανατιμήσεων φαίνεται να είναι πρώτον πυλών για τους καταναλωτές, την ώρα που το κόστος της καθημερινότητας παραμένει υψηλό και τα νοικοκυριά προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδά τους. Η πίεση στο κόστος παραγωγής, η μειωμένη διαθεσιμότητα ορισμένων πρώτων υλών, το ενεργειακό κόστος και οι διεθνείς εξελίξεις δημιουργούν νέο σκηνικό στην αγορά, με αρκετές κατηγορίες προϊόντων να βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο.
4: Οι αυξήσεις αυτές είναι όντως ξεκινάνε από τα γαλακτομικά προϊόντα, κυρίως στα προϊόντα τα οποία είναι σε βάκουμ και σε μικρές συσκευασίες των 200-400 γραμμαρίων και θα δούμε και του ενός κιλού. Είναι πιο πολύ στα κυρίως στις τιμές της συσκευασίας αλλά και στην αύξηση της μεταφοράς των προϊόντων των συγκεκριμένων στην υπόλοιπη εφοδιαστική αλυσίδα.
5: Γιατί ποσοστό μιλάμε?
4: Μιλάμε για ένα ποσοστό 8-10% η ανατίμηση και θεωρώ ότι κλειδώνει μέχρι τέλος του μήνα, μέχρι τέλος του χρόνου αυτή η ανατίμηση εκεί, εκτός αν οι γεωπολιτικές συνθήκες εξακολουθήσουν να είναι οι ίδιες και αν είναι και χειρότερες, έχουμε ξανά ανατίμηση στην διακατηγορία.
6: Ήδη έχουν ξεκινήσει πρώτες ανατιμήσεις, δειλά-δειλά. Ήδη ο Σύνδεσμος Αρθοποιών ανακοίνωσε ότι επίκειται αύξηση στην τιμή του ψωμιού. Λογικό, το ψωμί καταναλώνει ενέργεια για να ψηθεί στους φούρνους. Και εφόσον οι τιμές της ενέργειας ανεβαίνουν, θα συμπαρασύρει και την τιμή του ψωμιού προς τα πάνω. Δηλαδή το βασικότερο καταναλωτικό αγαθό που έχουμε σήμερα. Αυτή την ανωδική πορεία θα ακολουθήσουν και μία ολόκληρη σειρά προϊόντων πρώτης ανάγκης, βασικών προϊόντων, προϊόντων καθημερινής χρήσης, που θα αναγκάσουν τους καταναλωτές να συμπιεστούν ακόμη περισσότερο, παρότι συμπιέζονται τα τελευταία 5 χρόνια, οι ανατιμήσεις κρατάνε καλά τα τελευταία 5 χρόνια. Ανωδική πορεία σχεδόν κάθε περίοδο βλέπουμε, αντί πτώση τιμών. Πτωτικές τάσεις ανακοινώνται, αλλά τελικά δεν επικρατούν.
3: Την ίδια ώρα και η κρίση στη Μέση Ανατολή συντηρεί και την κρίση στη διεθνή αγορά ενέργειας, ενώ διατηρεί υψηλά τις τιμές των καυσίμων και επιβαρύνει επιπλέον τα νοικοκυριά.
4: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως βλέπετε, μένονται και δυστυχώς πλέον έχουν επηρεάσει όλο το κύκλο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πλέον τα κόστη που έχουμε από τις αυξήσεις των καυσίμων αλλά και στην ενέργεια, όλα αυτά μεταφέρονται

0: και στο κόστος παραγωγής, αλλά και στη μεταφορά τους, αλλά και στα υλικά συσκευασίας, καθώς τα υλικά συσκευασίας είναι παράγωγο του πετρελαίου. Και αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα και σαν συνέπεια να μπουν και να εισαχθούν αυτές οι αυξήσεις στα προϊόντα.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, διπλωματικό θρίλερ και συναγερμός ασφαλείας έχει σημάνει στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Λονδίνου. Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την ευνηδιαστική απόσυρση όλων των αμερικανικών βομβαρδιστικών από τη βρετανική βάση ΡΑΦ, η οποία αποτελεί το μοναδικό ορμητήριο των ΗΠΑ για επιχειρήσεις κατά του Ιράν εντός της βρετανικής επικράτειας.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την απόφαση των Βρετανικών αρχών να αποφυλακίσουν με εγγύηση 6 άνδρες που συνελήφθησαν μετά από επεισόδιο κοντά σε βάση της ΡΑΦ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν την Κυριακή ότι έχουν αποσύρει όλα τα βομβαρδιστικά από τη βάση ΡΑΦ, τη βρετανική αεροπορική βάση που βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας μετά από ένα μυστηριώδες περιστατικό ασφαλείας τον περασμένο μήνα. Η αστυνομία κλήθηκε στη βάση στην νοτιοδυτική Αγγλία στις 27 Σεπτεμβρίου, αφού ένας ντόπιος αγρότης κατήγγειλε μια ομάδα ανδρών με αρκετά βαν που είχαν εμπλακεί σε ύποπτη δραστηριότητα. Ο συναγερμός οδήγησε στην εκένωση 85 κατοικιών κοντά στη βάση, από την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Οι ερευνητές δεν εντόπισαν εκρηκτικά βαν, αλλά βρέθηκε μία ποσότητα βενζίνης σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική αστυνομία. Σε ανακοίνωση αξιωματούχου του Πενταγώνου αναφέρεται πως όλα τα αμερικανικά βομβαρδιστικά που είχαν αναπτυχθεί στη ΡΑΦ έχουν επιστρέψει στις μόνιμες βάσεις τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ανακοίνωση σημειώνει ότι ζητήματα επιχειρησιακής ασφάλειας επέτρεπαν την επιβεβαίωση σε πραγματικό χρόνο τη μετακίνηση των μέσων και των δυνάμεων. Οι εικασίες για τα κίνητρα πίσω από το περιστατικό κυμαίνονταν από τρομακτική απειλή μέχρι κλοπή καυσίμων, με τις τιμές της ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο να φτάνουν αυτή την εβδομάδα σε ιστορικά υψηλά. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως το Ιράν είχε κάποιον ρόλο στο περιστατικό, κατηγορία που η Τεχεράνη απορρίπτει. 6 Βρετανοί που ζουν στο Λονδίνο και συνελήφθησαν για το περιστατικό αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση, εξέλιξη που προκάλεσε επικρίσεις από την Ουάσιγκτον. Η Βρετανία έδωσε την άδεια στην Ουάσιγκτον το Μάρτιο να χρησιμοποιεί τη βάση για συγκεκριμένες αμυντικές επιχειρήσεις προς το Ιράν. Και από τότε αμερικανικά βομβαρδιστικά και άλλα αεροσκάφη έχουν θεαθεί να απογειώνονται και να προσγειώνονται από τη βάση. Πρόκειται για την μοναδική αεροπορική βάση στην Βρετανική ενδοχώρα που χρησιμοποιείται για αυτόν τον σκοπό.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Για την αθλητική σας ενημέρωση, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο, ο οποίος είναι και απόψε μαζί μου. Καλώς τον. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Δημοσθένη.
3: Καλησπέρα, Σόφια, καλή εβδομάδα.
0: Και προφανώς ξεκινάμε από την εθνική μας, που ήταν αλήγιστη, όπως σωστά νομίζω γράφει και ο σχετικός τίτλος, ο λόγος για το χθεσινό παιχνίδι με την Γερμανία στην Τούμπα.
3: Και ποιος να το έλεγε ότι μετά από 4 αναμετρήσεις απέναντι σε ομάδες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και δευτερευόντως η Σερβία, η Ελλάδα θα ήταν αίτητη, θα έχει 8 βαθμούς, θα ήταν στην πρώτη θέση του ομίλου με 2 νίκες και 2 ισοπαλίες και μάλιστα από τους 8 βαθμούς που έχει συλλέξει μέχρι τώρα, οι 4 θα είναι απέναντι στη Γερμανία. Νομίζω ότι κανείς μας δεν το περίμενε, αποδεικνύοντας έτσι η εθνική μας ομάδα ότι η νίκη πριν από λίγες ημέρες στο Augsburg της Γερμανίας δεν ήταν μια φωτοβολίδα, καθώς και χθες κράτησε την Nationalmannschaft στο 0, όπως ήρθε ισόπαλο και το μάτς με την Ολλανδία στην Τούμπα. Έτσι λοιπόν, από μόνο του είναι ένα τεράστιο επίτευγμα, Σόφια, ότι σε 2 παιχνίδια η Ελλάδα δεν έχασε από τη Γερμανία, ένα από τα μεγαθύρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, αποδεικνύοντας πως δεν λυγίζει με τίποτα παρά τις σημαντικές απουσίες. Θυμίζω ότι έλειπε ο Τζόλης χθες, ένας ίσως ο κορυφαίος παίκτης της εθνικής μας ομάδας. Η κούραση από τα συνεχόμενα παιχνίδια, γιατί θυμίζω ότι η εθνική μας δεν έχει τόσο μεγάλο ρόστερ όσο διαθέτει η Γερμανία ή η Ολλανδία. Και πλέον μετά από αυτό το τεράστιο παράθυρο με τις 4 αγωνιστικές, πλέον η εθνική μας ομάδα να κρατήσουμε αυτό ότι είναι σίγουρα στην τρίτη θέση, δεν μπορεί να πάει πιο κάτω. Κάτι που σημαίνει πως δεδομένα στην κλήρωση που θα γίνει για το επόμενο Euro, το Euro του 2028, η Ελλάδα σε αυτή την κλήρωση θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Και αυτό από μόνο του λέει πάρα πολλά. Δηλαδή θα αντιμετωπίσουμε ομάδες οι οποίες θεωρητικά θα είναι πιο αδύναμες από εμάς. Και έτσι λοιπόν θα έχουμε πολύ περισσότερες πιθανότητες να προκριθούμε στην τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα είναι σε θέση ισχύως αναφορικά με την κατάληψη μίας από τις δύο πρώτες θέσεις σε αυτό τον όμιλο. Αν νικήσουμε τη Σερβία την τελευταία αγωνιστική στο Πανθεσσαλικό στάδιο, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό θα προκριθούμε στα προημιτελικά του Nations League, Σόφια. Στην πρώτη μας παρουσία, στην πρώτη κατηγορία του Nations League, η Ελλάδα μπορεί να βρεθεί στα προημιτελικά και να διεκδικήσει στη συνέχεια και την είσοδό της στο Final Four της διοργάνωσης. Βέβαια, γιατί πάλι θα είναι εξίσου δύσκολη, π.χ. η Γαλλία, η Ισπανία ή η Πορτογαλία. Αλλά όταν τα βάζεις με την Ολλανδία και τη Γερμανία, γιατί να μην τα βάλεις και με αυτές τις ομάδες.
0: Σωστά. Και παρόλο το γεγονός, το είπες ήδη και εσύ, το είχαμε πει και στις προηγούμενες συνδέσεις μας, μιλώντας για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, παρά το γεγονός ότι όντως το ρόστερ δεν είναι τόσο μεγάλο, που σημαίνει ότι είχαν πολλά λεπτά κούραση στα πόδια τους πια οι διεθνείς μας, ο Θανάσης Ανδρούτσος και πάλι εχθές ήταν στυλοβάτης για την ομάδα.
3: Πολύ σωστά. Ο Θανάσης Ανδρούτσος, θα λέγαμε πως αποδείχθηκε λίρα 100 σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια, καθώς μαζί με τον Κουρμπέλη και τον Ζαφίρη, οι τρεις τους μοιράστηκαν τις δύο θέσεις των κεντρικών χαφ στον άξονα της Γαλανόλευκης. Συνολικά να σου πω ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια κάλεσε 28 ποδοσφαιριστές. Ο Θανάσης Ανδρούτσος ανήκει στο κλειστό κλαμπ των 10 παίκτων από τους 28 που αγωνίστηκαν σε όλα τα παιχνίδια. Και στα τέσσερα παιχνίδια έπαιξε ο αρχηγός του Όφη. Μάλιστα, συνολικά ήταν ο 10ος σε χρόνο συμμετοχής από όλο το ρόστερ της εθνικής ομάδας. Αγωνίστηκε συνολικά 219 λεπτά. Και ενδεικτικά να σου πω ότι ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες πήρε μεταγραφή από τον Ολυμπιακό στη ΧΑΛ έναντι πολλών εκατομμυρίων ευρώ, αγωνίστηκε μόνο στο χθεσινό παιχνίδι και λιγότερο από τον Ανδρούτσο. Για να καταλάβουμε λοιπόν ότι ο αρχηγός του Όφη πραγματικά ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές σε αυτές τις επιτυχίες της εθνικής ομάδας και νομίζω ότι αξίζει να το πούμε ότι ο Ανδρούτσος ήταν διεθνής και πριν από αρκετά χρόνια.
0: Σωστά.
3: Επανήλθε στη Γαλανόλευκη μετά τις εξαιρετικές του εμφανίσεις με τη φανέλα του Όφη. Η δουλειά που κάνει στον Όφη και η δουλειά που κάνει με τον Χρήστο Κόντι τον επανέφεραν ξανά στην πρώτη γραμμή της εθνικής ομάδας.
0: Πάμε να δούμε τα του Όφη τώρα, γιατί η διακοπή τελείωσε, επιστρέφει στις υποχρεώσεις και έχει μπροστά του Όφη το παιχνίδι με την ΑΕΚ το Σάββατο.
3: Επιστρέφει μετά με πολύ δύσκολο παιχνίδι ο Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια το Σάββατο απέναντι στην ΑΕΚ. Σιγά σιγά η ομάδα μπαίνει ξανά σε ρυθμούς πρωταθλήματος. Αναμένεται να επιστρέψουν και οι διεθνείς, τόσο ο Θανάσης Ανδρούτσος που αγωνόταν μέχρι χθες με την Ανδρών, όσο και οι διεθνείς του Όφη που είναι με την Ελπίδων και αύριο αγωνίζονται με την Βόρειο Ιρλανδία. Είναι και ο Σιέλης που ήταν στην Κύπρο. Έτσι λοιπόν από Τετάρτη-Πέμπτη υπολογίζουμε ο Χρήστος Κόντης να έχει ξανά όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Σήμερα επέστρεψε και ο Νίκος Μαρινάκης στις προπονήσεις και θα λέγαμε ότι μετά από συνολικά 20 μέρες διακοπής λόγω των εθνικών ομάδων επιστρέφουν υποχρεώσεις στο Όφη, επιστρέφει ένας καυτός Οκτώβρης για την ομάδα του Χρήστου Κόντι με πολύ σημαντικά παιχνίδια. Έτσι. Και στις τρεις διοργανώσεις, και σε πρωτάθλημα και σε κύπελλο και σε Europa League.
0: Σωστά. Εδώ θα είμαστε βέβαια, εννοείται, να τα συζητάμε. Πάντως πριν από το παιχνίδι του Σαββάτου έχουμε μια ωραία γιορτή την Παρασκευή στο Παγκρίτιο.
3: Ναι, το Παγκρίτιο, το οποίο δεν φορά μόνο τα γιορτινά του για τον Όφη ή για την εθνική ομάδα των ανδρών. Θα το κάνει, θα συμβεί αυτό και την Παρασκευή στις 7.30 το βράδυ για τις γυναίκες μας, για την εθνική ομάδα των γυναικών που αγωνίζεται με την Αγγλία. Η Αγγλία, θυμίζω, αποτελεί μία από τις ισχυρότερες ομάδες παγκοσμίως στο ποδόσφαιρο γυναικών. Θα αναμετρηθούν οι δύο ομάδες για τα play-off του παγκοσμίου κυπέλου του 2027 και όπως ανακοίνωσε σήμερα η ΕΠΟ Σόφια, ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να δει δωρεάν την εθνική ομάδα των γυναικών. Μπορεί να προμηθευτεί το εισιτήριό του χωρίς κανένα αντίτιμο. Έτσι λοιπόν είναι μια ευκαιρία ο κόσμος του Ηρακλείου να δει από κοντά, να πάρει μια γεύση καλύτερη και περισσότερη από την εθνική ομάδα των γυναικών. Δίνει και άλλα παιχνίδια στο γεντικουλέ η εθνική μας ομάδα, αλλά αυτή τη φορά ο αντίπαλος ή αντίπαλος είναι πάρα πολύ ισχυρή. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ραγδαία το ποδόσφαιρο γυναικών σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Νομίζω πως είναι ώρα και στην Ελλάδα να γίνει αυτό. Αρχικά να μάθουμε ότι δεν πρόκειται για γυναικείο ποδόσφαιρο, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα, αλλά είναι ποδόσφαιρο γυναικών.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τα σημαντικότερα στιγμιότυπα από το χθεσινό παιχνίδι της Εθνικής με τη Γερμανία.
4: Τσιμίκας, Ιωαννίδης προλαβαίνει και μαζεύει την μπάλα και μπαίνει περιοχή απέναντι ο Μασούρας και έρχεται ο Τσιμίκας βοήθεια. Τσιμίκας βρίσκει την μπάλα στην κίνηση, τη γυρίζει για το Μασούρα, την κεφαλιά, μεγάλη επέμβαση ο Ούρμπικ. Out στη συνέχεια, πολύ μεγάλη επέμβαση. Βίρτς κόβει για τον Μπίσοφ. Βίρτς συνεχίζει και πέρασε και συνεχίζει και το σουτ κοντράρει και φεύγει corner. Και ήρθε και ντουμπλάρισμα, η σέντρα είναι για τον Κάρλο, ο οποίος με τη μία γυρίζει ο Βίρτς στην κεφαλιά, πέτυχε τον Μπούρκαρτ. Σέρχαντ παίρνει την μπάλα. Μπούρκαρτ του ανοίγει χώρο για να σουτάρει και ο Τζολάκης. Ο Βίρτς κόβει την μπάλα, ο Μπίσοφ θα αφήσει για το σουτ του Ράουμ Τζολάκης. Πολύ ψηλά και δυνατά ο Κουλιεράκης, ο οποίος τώρα πρέπει να γυρίσει πίσω, ο Σέρχαντ. Σάλιακας μπροστά του, ο Σέρχαν γυρίζει χαμηλά και η μπάλα στα δίχτυα από τον Μπούρκαρτ. Στο 32 η Γερμανία είναι μπροστά. Και ο Γιόναταν Μπούρκαρτ πετυχαίνει το πρώτο γκολ της καριέρας του με την εθνική του ομάδα.
5: Για χέρι χαμηλά γίνεται ο έλεγχος.
4: Κουλιεράκι στο χέρι του Μπίσοφ. Ναι. Και νομίζω ότι θα επιστρέψουμε στο 0-0. Σέρχαν. Ποιος κάνει πάρα πολύ δουλειά και ξαναβρίσκει την μπάλα και κάνει και το shoot, out. Σέρχαντ έβαλε στην περιοχή το Σάλιακα, τώρα αλλάζει κατεύθυνση, το shoot θα κοντράρει. Παύλοβιτς, Βίρτς, πέρασε η μπάλα δίπλα από το δοκάρι του Τζολάκη, φωνάζει για offside στον Μπούρκαρτ. Εκτελεί ο Καρέτσας, πολύ ύψος, εκεί που είναι ο Μαυροπάνος για την κεφαλιά, μαζεύει ο Ούρμπικ. Τώρα μπαίνει η περιοχή ο Ελμάλα απέναντι, Τσιμίκας τώρα τον εντόπισε, χαμηλά η μπάλα προς πίσω του Τρόι. Και το σουτ χαμηλά δεν είναι καλό από το Σέρχαν με το αριστερό φεύγει out στο 64 ακριβώς. Τώρα η σέντρα, καλή, Μασούρας, δεν τα κατάφερε. Το σκέφτεται, το έκανε ο Φλόριαν Βίρτς και είναι άστοχο. Σέντρα για τον Βόλτε Μάντε, δεύτερο δοκάριο, Τρόι out.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Ερδέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με άνοδο 0,13% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.639,95 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 294,36 εκατομμύρια ευρώ. 54 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 60 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
1: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.
2: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
3: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
6: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
7: Τι θα έλεγα?
8: Όλα θα πάνε καλά.
6: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
8: Να είσαι ο εαυτός σου.
9: Η ζωή είναι ωραία.
10: Είσαι ακριβώς εδώ.

0: που πάντα ήθελες να είσαι.
1: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
2: Θα τα καταφέρεις.
3: Αρκεί να το πιστέψεις.
1: Πίστεψέ το.
3: Με το διακρότημα μπορείς.
4: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
5: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδα της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακων 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους.
1: Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, άιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Παρακαλώ.
6: Φτάνουμε.

0: έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Σαν τα Ρόδα, σαν τα Μάρα, θα μου λέγει και ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στην παρθενική, στην πρώτη, στην καλή εκπομπή της τέταρτης σεζόν, του τέταρτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε της τηλεόρασης Κρέτα και πάντοτε εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντελόι. Πέρασε το καλοκαίρι, δεν χειμώνιασε ακόμα. Θα περάσει καιρός για να χειμωνιάσει. Είμαστε εδώ με δύναμη, με αποφασιστικότητα για να κάνουμε τη σέντρα, να κάνουμε το τζάμπολ, πείτε το πώς θέλετε, σε αυτή την τέταρτη, την καινούργια σεζόν που είναι πολλά υποσχόμενη. Μαζί μας είναι πάντοτε η Ετανά, τα νερά Σαμαριά που κατεβαίνουν από τα Λευκά Όρη, που είναι ο αγνός, ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Μας χαρίζουν υγεία, δύναμη, ευεξία και επίσης, κρατήστε το, αυτό είναι spoiler, μας χαρίζουν και συν της άλλης την ικανότητα για τις εκτινάξεις και τις αποκρούσεις και ονοώνοητο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ζουμί, διότι μπορεί να λέμε εμείς ότι οι χιώτες πάνε δυο-δυο, αλλά υπάρχει και ένας που πηγαίνει μόνος του. Αυτή άλλωστε είναι η μοίρα του συναυγιού του, η μοναξιά. Αντέχετε, Διονύση, και ότι μοναξιά, η μοναξιά του τερματοφύλακα.
1: Συνηθισμένα τα βουνά στα χέρια. Μια ζωή, μόνοι μας ήμασταν. Το ίδιο γίνεται και για τους τερματοφύλακες που παίζουν τώρα. Εγώ τώρα από τη θέση που είμαι, μια χαρά παρέα έχω.
0: Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λέω και το εννοώ, ότι τα πρεπά που λέμε και εδώ στην Κρήτη, σε υποδεχόμαστε. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ανοίγουμε τον εφετινό κύκλο, την εφετινή τέταρτη σεζόν της εκπομπής στην Ελλάδα Κρέτα. Παρέα. Και μένω λίγο σε αυτό γιατί, ξέρεις, έχει μοναχικότητα. Δηλαδή, ο τερματοφύλακας μεταξύ είναι και μόνος. Δηλαδή, άμα κάνει το λάθος, δεν θα βρει και πολλούς να τον υποστηρίξουν.
1: Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μεγάλη χαρά ήρθα κοντά σας. Κατά δεύτερον, όντως η θέση έχει μοναξιά. Έχει το κακό που ένα λάθος το πληρώνεις. Υπάρχει και το καλό που μια απέκρουση, ένα απέναλτι, να πιάσεις...
0: Γίνεσαι ήρωας. Είναι,
1: μπράβο. Άρα λοιπόν και καλό και κακό.
0: Στην καριέρα σου, αν υπάρχει πίτα που λένε να επιμερίσουμε, το πιο μεγάλο κομμάτι είναι χαρές ή λύπες.
1: Λύπες
0: είναι.
1: Λύπες. Είναι το περισσότερο... είναι κακές στιγμές. Δηλαδή, έχει πολλά λάθη, έχει κακές εμφανίσεις, έχει κράξιμο πολύ, έχει πολύ άσχημο. Αλλά στο τέλος αυτό που μένει, αυτό που θυμάσαι, είναι τα καλά.
0: Εννοείται. Ωραία, και αν λοιπόν στην πίτα το μεγαλύτερο κομμάτι είναι οι λύπες, τους δύο γιους σου, γιατί δεν τους απέτρεψες από τον Αγίου το φυλάκι? Εγώ γνώρισα εδώ το μικρό, τον Γιώργο. Εργαλείο πρώτης. Φαντάζομαι ότι έτσι είναι και ο κατά τρία χρόνια μεγαλύτερος.
1: Έτσι είναι.
0: Σε πρόλαβαν κιόλας. Δεν είναι μεγάλα παιδιά, αλλά σε πρόλαβαν να παίζεις.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ήταν,
0: και δύο.
1: Ήταν το, δηλαδή, τότε με τη Λιόν, με τα πέναλτι. Ο ένας ήταν 8, ο άλλος ήταν 5. Άρα... Τα ζήσανε, τα θυμούνται. Έχουν ζήσει αυτές. Ίσως αυτές τις στιγμές, επειδή προλάβαν και ζήσανε, τους οδήγησαν εκεί. Εγώ, να σου πω, έργα πρώτα μέσα τους ξεκίνησα. Από τη μάνα τους μόνο ξύλο δεν φάγανε.
0: Μου το μαρτύρισε ο Γιώργος.
1: Από τη μέση και μπροστά τους έλεγε. Ξαφνικά έρχονται μια μέρα ο μεγάλος, λέει, θέλω να γίνω τέρμα, τερματοφύλακας. Γίνεται, λέω, δεν πάγανε κάτι. Ναι, εν τω μεταξύ, δεν ξέρω τι τρέλα κουβαλάει αυτός, ο μεγάλος.
0: Περίμενε, συγγνώμη μια στιγμή που σε διακόπτω. Οι τερματοφύλακες όμως κουβαλάνε τρέλα. Δηλαδή, στο δικό μου το μυαλό, που δεν είμαι expert, αλλά όσο έχω ζήσει, που έχω ζήσει πολλές στιγμές και κάνοντας και ρεπορτάζ στο ποδόσφαιρο, αν δεν είναι και ο τερματοφύλακας, αν δεν κουβαλάει τρέλα.
1: Χρειάζεται τρέλα. Χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Και αυτό που λέω ότι έχει την τρέλα, όταν έπαιζε μέσα, λέει, ένιωθε πιο πολύ άγχος από όταν έπαιζε τέρμα. Εντάξει.
0: Οπότε...

0: Ναι. Μετά από λίγο καιρό έρχεται και ο μικρός, λέει και εγώ θέλω να γίνω τερματοφυλάκας. Έγινε. Εντάξει, είναι κάπου φυσιολογικό, γιατί αυτά που βλέπουν τόσα χρόνια, αυτές τις εικόνες έχουν, αυτά θέλουν να κάνουν.
1: Προηγουμένως έκανα λογοπαίγνιο για τους Χιώτες. Εσύ δεν έχεις σχέση με το ηχείο.
0: Όχι, καμία.
1: Έχεις όμως με το πηγάδι Αρκαδίας.
0: Ναι.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Κάπου το πήρε το μάτι μου. Είναι. Εντάξει, εδώ ταιριάζει εκείνο που μου λες ότι τις πιο πολλές φορές από ό,τι καταλαβαίνω είσαι μέσα στο πηγάδι και τις λιγότερες σεξουαλά. Επειδή είπες προηγουμένως για τα παιδιά, εσύ τα πρωτόλια σου είναι στην εστία, είναι τερματοφύλακας ή κάποια άλλη θέση και κάτι σε οδήγησε?
0: Τότε που ξεκίνησα εγώ να παίζω ποδόσφαιρο, δεν υπήρχαν οι ακαδημίες όπως είναι με τη μορφή που είχαν τώρα. Η μεγαλύτερη ακαδημία για την εποχή μας τότε, βάζω και εσένα μέσα, ήταν ο Δρόμος.
1: Ο Δρόμος, η Αλάνα που λένε.
0: Εκεί ήταν η ακαδημία μας. Θυμάμαι κάπου τον εαυτό μου να παίζω τέρμα στη μικρός και να πέφτω το τσιμέντο. Στην άσφαλτο, κανονικά να πέφτω.
1: Ναι.
0: Μετά 12 χρονών, κάπου εκεί ήμουνα, λέω να γίνω τερματοφύλακας. Και παίζαμε τότε, έτσι όπως ήταν οι ακαδημίες τότε, θυμάμαι έπαιζα ένα μήχρονο τέρμα, ένα μήχρονο
1: μέσα.
0: Έβαζα γκολ, έβαζα. Αλλά με κέρδισε το.
1: Σε κέρδισε θέση. Θα γυρίσουμε σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, πώς καλοπερνάς εδώ στην Κρήτη? Τώρα συμπληρώνεται σε μερικές μέρες, εσύ, ο Χρήστος, ο Αλέξανδρος, όλο το επιτελείο, συμπληρώνεται ένα χρόνο στα τέλη Οκτωβρίου. Τι εικόνα έχεις?
0: Κοίτα, φαίνεται ότι καλοπερνάμε από τι.
1: Από τι, από
0: 5-6 κιλάκια τα έχουμε. Οπότε καλοπερνάμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αφού αυτό λέμε και με τη γυναίκα μου που είναι εδώ, ότι είναι η καταστροφή μας η Κρήτη.
1: Εντάξει.
0: Ναι, θα φύγουμε 100 κιλά και. Αλλά όχι, ναι, περνάμε πολύ καλά. Η φιλοξενία που έχουμε ζήσει εδώ στην Κρήτη είναι πρωτόγνωρη, ξέχωρα από τα αποτελέσματα.
1: Ναι, ναι, την επιτυχία, τα κύπελα, okay.
0: Ναι, ξέχωρα από αυτό. Είναι φιλόξενος ο κόσμος εδώ. Και το έχουμε ζήσει αυτό.
1: Είχες παρτίδες πριν από τον Οκτώβριο που κατεβήκατε εδώ με το staff και αναλάβατε και κάνετε μια, αυτού να μην το ματιάσω, εξαιρετική δουλειά. Και λέω αυτού να μην το ματιάσω, γιατί αύριο είναι το μάτς με τη Χόφενχάιμ. Η πρεμιέρα που επίσης είναι πολύ challenging, που λένε. Πολύ μεγάλη πρόκληση. Είχες παρτίδες με την Κρήτη, με τον Όφη? Υπήρξε ποτέ σενάριο να έρθει στον Όφη? Έχεις καμιά ανάμνηση από το Γεντί Κουλέ, ας πούμε?
0: Αναμνήσεις από το Γεντί Κουλέ σαν αντίπαλος.
1: Ναι, σαν αντίπαλος.
0: Ναι, που εντάξει, κάπου το ζηλεύαμε κιόλας. Ήταν μια πολύ καλή έδρα, δύσκολη έδρα. Αλλά γενικά με Κρήτη δεν είχα επαφές, δεν είχα παρτίδες.
1: Είσαι προπονημένος όμως σε μεγαλονίσους. Ήσουν 7 χρόνια στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Οπότε. Και μια στην Κέρκυρα.
0: Μια χαρά μας.
1: Και μια σεζόν στην Κέρκυρα.
0: Μια χαρά μας πάντα νησιά. Εντάξει, εκτός από την Κέρκυρα.
1: Προωθείς την νησιωτικότητα. Σου έρχεται εικόνα να σου έχει συμβεί κάτι εδώ στο Ηράκλειο? Σε μάτσε μου, όχι.
0: Δεν έχει συμβεί κάτι έτσι να πεις ότι θα μου μείνει ότι. Εκτός και να μου πετάξεις εσύ κάτι τώρα.
1: Όχι, θα σου πετάξω. Κάποιος Ρουφιάνος μου είπε ότι έχεις φάει γκολ, ωραίος οικοδεσπότης, είμαι ευγενής, από την ομάδα στην οποία παίζει ο γιος του, στον Πανό.
0: Όντως γίνει αυτό.
1: Σε αγώνα κυπέλου, ΑΕΚ Μάλια.
0: Ναι. Και μου το θύμισε την προηγούμενη εβδομάδα ο μικρός, μου το έδειξε, δεν το θυμόμουν καν αυτό. Και λέω, έχω παίξει ξαφνικά. Θυμήθηκα το παιχνίδι, πώς ήταν, ναι.
1: Λοιπόν, γεννιέσαι 4 Ιουνίου του 77.
0: Ναι, σωστά.
1: Αθήνα.
0: Ναι.
1: Και πώς έμπλεξες με την μπάλα? Θα μου πεις, είναι η χαζή ερώτηση του δημοσιογράφου, αλλά γιατί το ρωτάω. Είχες άλλους πειρασμούς, άλλα σπορ, δηλαδή, που να σε τράβηξαν ή κατευθείαν ποδόσφαιρο?
0: Μικρός έπαιζα τα πάντα. Μπάσκετ, βόλεϊ, έπαιζα τα πάντα.
1: Όπως όλα τα παιδιά.
0: Πάντα, ναι. Ο πατέρας μου είχε τρέλα. Ο πατέρας μου είχε ένα αποθυμένο, γιατί μεγάλος στην εποχή που ο ποδοσφαιριστής ήταν αλήτης.
1: Θα σε ρωτούσα γι' αυτό.
0: Μπράβο.
1: Είναι μια εποχή που όλοι έλεγαν αυτό το πράγμα ακριβώς.
0: Ο παππούς μου, Θεός χωρέστον, μόλις έμαθα να παίξει ποδόσφαιρο, γιατί από ό,τι μου λέει ήταν και καλός.
1: Όχι. Από το πτώμα μου θα περάσει.
0: Τέτοιο.
1: Α, έπεσε και λίγο.
0: Έπεσε και λίγο.

0: το τέτοιο, τότε ήταν συνήθες φαινόμενο. Και το έκοψε και ίσως από τότε να έχει και ένα αποθυμένο για να κάνει κάποιον ποδοσφαιριστή.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Είχε τότε ίνδαλμα εκεί στα μικράτα σου, στα πρωτόλια σου. Εμείς δεν είμαστε της ίδιας ηλικίας, ξέρω εγώ καμιά 15 χρόνια, αλλά 14 για την ακριβία. Αλλά είναι μια εποχή που όλοι έχουμε ένα ίνδαλμα και έχουμε αφήσει στο δωμάτιο.
0: Τότε εμένα το ίνδαλμα μου ήταν ο Σμάιχελ.
1: Ο Σμάιχελ.
0: Ναι, ναι. Τον έβλεπα, ας πούμε, ήταν, δεν έχουμε και χαρακτηριστικά, αλλά τον είχα τότε σαν ίνδαλμα.
1: Είναι καρφωμένη στο μυαλό σου μια μεγάλη απόκρουση, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι, ξέρεις, επηρεάζονται, ξέρεις, γιατί και πατέρας και οικογενειάρχες, επηρεάζονται, μπορεί να επηρεαστούν από μια ανεπαίσθητη λεπτομέρεια που να τους είναι καρφωμένη στο μυαλό για χρόνια.
0: Μεγάλη απέκρουση δική μου να...
1: Όχι, για τις δικές σου θα το πούμε μετά, θα τις πούμε μετά. Ενώ την εποχή που μεγάλωνες, να έχεις ζήσει τηλεόραση, καμιά μεγάλη απόκρουση.
0: Τότε υπήρχε, αυτή που είχαμε δει ήταν τότε του Σαργκάνη στο Σκάκι, ναι, εκεί στο...
1: Το Ολυμπιακό Σόφι.
0: Ναι, μπράβο.
1: Το Βλαστό και το Τζιριμόκο, σωστό. Ναι. Δάφνη Δαφνίου, η πρώτη ομάδα.
0: Σωστά. Πήγαμε εκεί γιατί ήταν.
1: Εγώ δεν ήξερα ότι είχε ποδόσφαιρο η Δάφνη Δαφνίου, την ήξερα από τον μπάσκετ, γιατί έπαιζε εκεί ο συγχωρημένος ο Θανάσης Κουρτόπουλος.
0: Μπράβο, ναι. Με το συγχωρημένο του Θανάση είχαμε συναντηθεί πάρα πολλές φορές. Είχαμε γνωριστεί σε ένα στέκ εκεί στο Χαϊδάρι, ναι, ναι, στο Ένιγμα. Και είχαμε πιει πολλές φορές καφέ, αν και πιο μικρός εγώ. Και ναι, τον είχα γνωρίσει πολύ. Δάφνη Δαφνίου τότε. Μια ομάδα της γειτονιάς πήγαιναν κάτι φίλοι μου, πήγα και εγώ, ξεκίνησα τέρμα. Τότε, για να πάμε για προπόνηση, ήταν γύρω στα 2-3 χιλιόμετρα το γήπεδο, από το σπίτι, με τα πόδια.
1: Με τα πόδια,
0: ναι, ναι. Όταν μπορούσε ο πατέρας μου...
1: Να σε πάει, να σε φέρει.
0: Ναι. Αλλιώς με τα πόδια. Με τα πόδια πήγαινε, προπόνησε, με τα πόδια γύρνα.
1: Και τα ραντάρ της ΑΕΚ πώς εντόπισα.
0: Είχε έρθει προπονητή στη Δάφνη Δαφνίου, συγχωρεμένος και αυτός ο Γιάννης ο Καραγιάννης. Με είχε τότε παίκτη του, έφυγε από εκεί, πήγε στην Ακαδημία της ΑΕΚ τότε και μου λέει, έλα για δοκιμαστικό. Τότε ήταν η ερασιτέχνης της ΑΕΚ, δεν ήταν κάπου 19 και... Πήγα εκεί, έκανα το δοκιμαστικό μου, το έκανε το δοκιμαστικό ο Κριστέλιος Σεραφίδης.
1: Ο Σεραφίδης.
0: Ναι. Και μάλιστα ένα χαρακτηριστικό ότι τότε ήταν ο πατέρας μου στον πάγκο, καθόταν εκεί γιατί μου έκανε έτσι προπόνηση ο Κριστέλιος. Ήταν και ένας άλλος κύριος, ο οποίος δεν ήξερε ότι ήταν ο πατέρας μου.
1: Και
0: όπως κάνουμε την προπόνηση, είναι ο Κριστέλιος με τα ρούχα τα πολιτικά.
1: Α, τα πολιτικά κιόλας.
0: Ναι, πολιτικά. Δηλαδή έχει κάνει την προπόνηση, έχει τελειώσει.
1: Ναι, ναι.
0: Και λέει, κάτσα πάω τώρα που ποιος είναι το άτιμο.
1: Ένα παιδά.
0: Κάτσα εδώ, ναι.
1: Κάνα ψώνιο που ήρθε να κάνει προπόνηση.
0: Μόλις λοιπόν ξεκινάμε τον Κριστέλιο, βγάζει το πουκάμισο, το κρυμμένο στο δοκάρι ο Κριστέλιος. Του λέει
1: ο άλλος.
0: Του λέει, του αρέσει λέει, ο μικρός. Για να βγάλε λέει, το πουκάμισο, λέει, του αρέσει. Και ξεκίνησε, δώσανε την έγκριση και τότε θυμάμαι ότι ήρθαν στην Δάφνη Δαφνίου για να με πάρουν από την ΑΕΚ και ζητήσανε τότε ήταν. Πότε ήταν,
1: 93.
0: Ε, 93, 90, όχι, 93 έγινα. Κάτσε, 95, 93, 92, 93 ήταν. Τότε ζήτησε η ομάδα 4 εκατομμύρια δραχμές. Μόλις το ακούει ο πατέρας μου, λέει πάει τελείω.
1: Δεν θα γίνει μεταγραφή.
0: Ναι. Ήταν ο Κυριώρος ο Σκούρτης τότε. Λέει, εντάξει, λέει, κλείσαμε. Ναι, και τους πήγαν τα λεφτά και...
1: Πώς είναι, από τι κατηγορία είπες, Δάφνη Δαφνίου?
0: Β' γάμα τοπικό.
1: Β' γάμα τοπικό. Πώς είναι, λοιπόν, ένα παιδί που ξαφνικά, σε πολύ μικρή ηλικία, από το Β' γάμα τοπικό και τη Δάφνη Δαφνίου να βρίσκεται στην ΑΕΚ, που είναι πουταλίδρα εκείνη η Δαφνή.
0: Ναι. Εμείς τότε έζησα στιγμές που οι εραστέχνες μας βάζανε στη Φιλαδέλφεια, ναι, σε ένα κόρνερ κάτω, όχι στις εξέδρες, κάτω και το βλέπαμε όρθιοι. Και θυμάμαι, βλέπα το μάτς το ΑΕΚ Άγιαξ. Με Κανού,

0: Ο
1: Άγιαξ.
0: ναι, ο Άγιαξ, ναι. Και μου είχε κάνει εξής
1: μεγάλη ναι, καλά, εννοείται, πολύ προ-Αδάνας.
0: Ναι. Αλλά και πάλι εκεί, ξέρεις, ερασιτέχνες αυτά, στα χώματα του ΙΑΕΚ δεν είχαν που να κάνουν με προπόνηση. Πήγαιναν μία στο ένα χώμα, μία στο άλλο χώμα, μία κόκκινο μήλο, μία νέα ζωή, μία... Ναι, δηλαδή ήταν...
1: Περνούσε τότε από το μυαλό σου βλέποντας όρθιο στο ΜΑΤΣ ΑΕΚ Άγιαξ ότι θα περνούσαν τα χρόνια και όχι απλώς θα έπαιζες, θα γινώσουν πρωταγωνιστής σε αγώνα Champions League.
0: Όχι. Όχι, δεν μου είχε περάσει.
1: Όχι.
0: Όχι. Αν και εντάξει, το ονειρεύεσαι.
1: Ναι, το ονειρεύεσαι, ναι.
0: Αλλά δεν μου είχε πάρει το μυαλό, όχι, ποτέ.
1: Πόσο ζόρι χρειάστηκε για και πόση υπομονή και πόσα αποθέματα πέρα από το ταλέντο που αποδείχθηκε ότι το είχες για να σταδιοδρομήσεις στο υψηλότερο επίπεδο.
0: Δυσκολίες. Πάρα πολλές δυσκολίες. Από απορρίψεις, από πράγματα υπόγεια,
1: υπόγεια.
0: Για να βγει κάποιος άλλος. Πολλά, πολλά, πολλά, πολλά άσχημα. Πολλά άσχημα. Που αυτή τη στιγμή, δηλαδή, σαν προπονητής τώρα αυτό, δεν θα το κάνω ποτέ. Δεν θέλω να το κάνω ποτέ.
1: Ποια ήταν η πανοπλία σου τότε, απέναντι στην απόρριψη, απέναντι στο, εγώ θα το πω, οχήμα, απέναντι στο ρουφιανιλίκι, στις τρικλοποδιές. Ποια ήταν η πανοπλία σου, δηλαδή, τι χρειάστηκε να έχεις υπομονή.
0: Πίστη στο Θεό.
1: Πίστη στο Θεό.
0: Γιατί, okay, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Δηλαδή, ο Θεός έχει για... Έχει χαραγμένο το δρόμο του καθενός, να το πω έτσι. Απλά εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αυτό. Όταν έρχεται η δυσκολία λέμε, «Α, μαν, τι έγινε». Αλλά όταν ο Θεός κλείνει μια πόρτα, ανοίγει μια άλλη.
1: Ανοίγει μια άλλη.
0: Μπράβο, μεγαλύτερη. Αυτό το έζησα αργότερα. Το έζησα με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο.
1: Ποια είναι η πιο έτσι, χαρακτηριστική στιγμή που σου τεκμηρίωσε αυτή την άποψη.
0: Όταν έφυγα από την ΑΕΚ.
1: Όταν έφυγες από την ΑΕΚ.
0: Ναι. Όταν έφυγα από την ΑΕΚ, εγώ ήμουνα 13 χρόνια στην ΑΕΚ, επαγγελματίας.
1: Ναι.
0: Αν εξαιρέσει μόνο 1,5 χρόνο που είχα.
1: Που πήγε στην προοδευτική, στον εθνικό και στην προοδευτική.
0: Από εθνικό και προοδευτική. Δεν ήθελα ποτέ, ήθελα να τελειώσω την καριέρα μου στην ΑΕΚ. Έτσι το σκεφτόμουν. Μετά από κάποια φάση, εντάξει, okay, μπορεί να κουράστηκε ο κόσμο να. Οτιδήποτε γινόταν, έφταιγε ο Χιώτης.
1: Έφταιγε ο Χιώτης.
0: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.
1: Είναι η μοίρα του τερματοφύλακας.
0: Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλειστήκαμε 0-0 με το Χαϊδάρ, νομίζω ότι χάσαμε στα πέναλτι. Που έπιασα ένα πέναλτι, έφταιγε ο Χιώτης. Δηλαδή τόσο πολύ. Εκείνη λοιπόν τη χρονιά που έφυγα στο τέλος, εντάξει, εγώ είχα στεναχωρηθεί. Πρώτη φορά ελεύθερος, δεν είχα μάθει. Τι θα γίνει τώρα. Δεν έβρισκα ομάδα, Super League. Ίσως επειδή ήταν τότε πιο μεγάλο το κασέ και αυτά, δεν με πλησιάζαν οι ομάδες. Και καταλήγω στην Κέρκυρα. Το οποίο εκεί εντάξει ήταν μια χειρότερη σεζόν της καριέρας μου. Και μετά από αυτό πάω στο ΑΠΟΕΛ. Και δηλαδή από εκεί που έκλεισε η πόρτα της ΑΕΚ.
1: Έκλεισε η πόρτα της ΑΕΚ, άνοιξε μια άλλη.
0: Εγώ εκείνη τη στιγμή ήμουν στεναχωρημένος. Άνοιξε η μεγαλύτερη, άνοιξε το ΑΠΟΕΛ μετά.
1: Είναι παράσημο. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό κάτι θυμόμουν, να το ψάξα λίγο. Εκείνο το μάτς προεδρική Παναθηναϊκός πήγε εκεί.
0: Το 1-0.
1: Ναι, το 1-0.
0: Ναι. Εκεί ήταν από τα πρώτα μεγάλα παιχνίδια τα οποία αποκτάς αυτοπεποίθηση σαν αθλητής. Λες, γιατί μίλαγε, όλη η Ελλάδα μίλαγε για σένα.
1: Ναι.
0: Είναι, εντάξει, εκεί αποκτάς, αρχίζει και ανεβαίνεις επίπεδο.
1: Υπάρχει άνθρωπος που σου άλλαξε και τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο αντίληψης. Βασικά στην ΑΕΚ, γιατί στην ΑΕΚ είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καριέρας σου πρώτου πας στον ΑΠΟΕΛ.
0: Βασικά την αντίληψη όχι τη σαν... Όχι, όχι, δεν είναι... Αυτός που, εντάξει, με καθιέρωσε, που έμαθα και πολλά πράγματα μαζί του, ήταν ο Φερνάντο Σάντος.
1: Ποιο προς ήταν ο Μπαγκεβίτς.
0: Έγινα επαγγελματίας με τον Μπαγκεβίτς.
1: Ναι, έγινες επαγγελματίας.
0: Έφυγε ο Μπαγκεβίτς, μετά ήταν ο Πέτρος Οραβούς, ναι. Ήταν και άλλοι προπονητές. Μετά που ήρθε ο Σάντος. Με έβαλε αυτός πρώτο να παίξω, σαν βασικός.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά την επόμενη χρονιά που έφυγε ο Σάντος και ήρθε ο Μπάγκεβιτς, εκεί καθιερώθηκα.
1: Εκεί καθιερώθηκε.
0: Ναι.
1: Σωστό. Ποιους βρήκες μπροστά σου, τον Ατματζίδη, βρήκες μπροστά σου.
0: Ναι. Όταν έγινε επαγγελματίας ήταν ο Ατματζίδης,

0: Βασίλης ο Καραγιάννης και ο Σπύρος Οικονομόπουλος.
1: Είναι αρχοτικό όμως αυτό το παιχνίδι. Ξέρεις ο θεματοφύλακας δεν είναι σαν τους υπόλοιπους 10 παίκτες. Πρώτα απ' όλα στους υπόλοιπους 10 παίκτες μπορεί να κάνεις αλλαγές. Τώρα κιόλας έχουν αυξηθεί αλλαγές. Μπορεί να κάνει rotation ο προπονητής. Με τον θεματοφύλακα δεν είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή έχεις μια ευκαιρία ίσως που ή την αρπάζεις από τα μαλλιά ή αρπάζει αυτή και
0: είναι, αυτό είναι που λέμε ότι είναι πολύ δύσκολη θέση. Ναι. Για... Η θέση του θεματοφύλακα είναι πολύ δύσκολη. Αυτό που δεν έχεις πολλές ευκαιρίες. Πρέπει, εκτός από αυτό που λένε, μόλις σου έρθει η ευκαιρία πρέπει να την αρπάξεις, είναι ότι πρέπει να έχεις μεγάλη υπομονή. Γιατί μπορεί να είναι ένας προπονητής που έχει τη λογική ότι βάζω κάποιον, όπως έτσι έπαιξα εγώ με τον Σάντος, ότι βάζω κάποιον, στιγμή που κάνει τη δουλειά μου, αυτός θα παίζει. Έτσι, ας πούμε, ήταν ο Ατματζίδης, έπαιζε ο Ατματζίδης, τραυματίζεται ο Ατματζίδης, μπαίνω εγώ, μείνε.
1: Ναι,
0: όσα πριν είναι, τραυματίστηκα, εγώ πήγα ο Ατματζίδης, ξανά έγινε και ξανά... Δηλαδή, ήταν αυτή την νοοτροπία ο προπονητής και ήμουν τυχερός που βρήκα το Σάντος και καθιερώθηκα.
1: Μου είπες προηγουμένως μια κουβέντα που, εκτός το ότι την εκτιμώ πολύ, αλλά αποδεικνύεται και στην πράξη και δεν εννοώ με διάστημα μηνών ή ετών, με διάστημα μιας εβδομάδας, εκείνο που πες ότι ο Θεός σου κλείνει μια πόρτα και ξαφνικά σου ανοίγει μια άλλη. Εσύ έχεις ζήσει μέσα σε μια εβδομάδα, νομίζω, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αυτό έτσι θα υπερβάλλω τώρα το Ζενίθ και τον Αδύρ, αλλά την αποθέωση, αλλά πιο μπροστά το τι σημαίνει ον φατάλ. Είναι τα δύο μας με τον Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι. Δηλαδή είναι το 4-3 το λάθος εκεί με το Φερούζεμ και μια εβδομάδα αργότερα ο τελικός του κυπέλλου που η ΑΕΚ παίρνει το κύπελλο και είσαι MVP.
0: Για μένα το μεγαλύτερο λάθος του συγκεκριμένου παιχνίδι ήταν η έξοδο στον γκολ του Πατατζόγλου. Δεν είναι με το.
1: Δεν είναι για συνεννοησία με το Φερούζεμ.
0: Ναι, εκεί γιατί εντάξει, οκ. Okay. Του φωνάζω εγώ, δεν με ακούει, δεν γιατί πάνω στην ένταση. Οκ, έγινε αυτό. Το μεγαλύτερο λάθος ήταν η έξοδο.
1: Η έξοδο.
0: Άρα λοιπόν έρχομαι εγώ από ένα κακό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που χάνουμε και τον τίτλο.
1: Ναι, είναι μοιραίο μάτς.
0: Ναι, έρχεται μια.
1: Σε στοιχιώνει αυτό.
0: Ναι, σε στοιχιώνει.
1: Σε στοιχιώνει.
0: Ναι. Ευτυχώς για καλή μου τύχη ήρθε γρήγορα το μάτς.
1: Η λύτρωση.
0: Η λύτρωση και δεν. Δεν στιγματίστηκα περισσότερο.
1: Τώρα είναι η κουβέντα για τις κακές στιγμές. Εντάξει, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά για να το ελαφρύνουμε. Πες μερικές, ο τελικός του κυπέλλου προφανώς είναι. Μερικές έτσι πολύ δυνατές, ωραίες στιγμές που κρατάς από την ΑΕΚ. Δηλαδή και η εξέλιξή σου και η καθιέρωσή σου, τα μάτια του Champions League, η Real.
0: Όλα αυτά τα
1: Real, Ρώμα.
0: Ευρωπαϊκά, ναι. Ναι. Γενικά όλα τα ευρωπαϊκά, γιατί φέραμε ισοπαλία με την Ίντερ. Που τη δυσκολέψαμε πάρα πολύ. Μετά είχαμε τα παιχνίδια με τη Ρεάλ. Είχε πολλές καλές στιγμές. Οι νίκες στα ντέρμπι.
1: Ναι, σωστό.
0: Ό,τι νίκη στα ντέρμπι είναι κάτι ξεχωριστό.
1: Πόσο διαφορετικό είναι να διαχειρίζεσαι τέτοιες στιγμές ως παίκτης και να τις διαχειρίζεσαι τώρα ως προπονητής από άλλο πόστο, από άλλη σκοπιά. Το να προετοιμάζεις ένα μάτς. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να πρέπει να φτιάξεις το Χιώτη και άλλο να πρέπει να φτιάξεις το Χριστόγιώργο, ας πούμε.
0: Ναι, γιατί όταν είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής, ξέρεις τι γίνεται σε σένα.
1: Ναι.
0: Το γνωρίζεις. Όταν έχεις τον τερματοφύλακά σου που παίζει, δεν γνωρίζεις πώς αισθάνεται. Ναι, μεν θα του δώσεις 3-4 συμβουλές, αλλά ξέρεις, δεν γνωρίζεις. Και είναι αυτό που λέμε ότι. Όταν είμαι τραυματίας σαν παίκτης, έχω πιο πολύ άγχος όταν δεν παίζω από όταν παίζω.
1: Σωστό, σωστό.
0: Τώρα, σε αυτό είμαι τυχερός εγώ σαν προπονητής, γιατί έχω τις εμπειρίες. Και γνωρίζω ανά πάσα στιγμή πώς αισθανόμουν εγώ, γιατί είναι παραστάσεις τις οποίες έχω.
1: Έτσι,
0: και έτσι μπορώ να καταλάβω εύκολα πότε το μαναφυλάκας έχει άγχος, πότε είναι λίγο έτσι παραπάνω πιεσμένος, πότε είναι πιο χαλαρός. Μπορώ να τα καταλάβω γιατί έχω τις εμπειρίες.
1: Τώρα που έχουν περάσει από τότε ακριβώς 20 χρόνια, σχεδόν 20, που λέμε ότι με την πάροδο του χρόνου και ο πανδαμάτορ χρόνος επουλώνει τις πληγές, αλλά ακόμη και αν δεν τις έχει επουλώσει τις πληγές, αισθάνθηκες μετέωρος όταν έφυγες από την ΑΕΚ. Έδωσες ένα spoiler προηγουμένως που δεν έβησες και πολλά ομάδα και χρειάστηκε να...
0: Ναι. Πιο πολύ ήταν το άγνωστο.
1: Το άγνωστο.
0: Γιατί, όπως είπα και πριν, δεν είχα ξαναμείνει ποτέ ελεύθερος ομάδα. Και είναι αυτό το άγνωστο, ότι τι γίνεται
1: τώρα. Τι γίνεται, είναι η αμφιβολία.
0: Κάπου να σου πω την αλήθεια ότι είπα και να... Γιατί είχαμε περάσει πολύ δύσκολη χρονιά τότε με Φέρερ.
1: Φέρερ. Σε αδίκησε ο Φέρερ.
0: Πιστεύω ναι. Αλλά εντάξει, ο κάθε προπονητής έχει τη δική του αιτία. Εγώ πιστεύω ναι.
1: Ποιος ήταν τότε ο Σορεντίνο.
0: Ο Σορεντίνο, ναι. Αλλά πιο πολύ ήταν ο χαρακτήρας του. Γιατί και άλλες φορές είχα βρεθεί σε θέσεις που δεν έπαιζα. Αλλά δεν ένιωσα ποτέ έτσι. Και επειδή και εκείνος θα ήταν και του χρόνου εκεί, κάπου είναι αυτό που λες ότι ευτυχώς.
1: Ναι.
0: Καλύτερα.
1: Τι έλεγε ότι εσύ τον σχολίαζες.
0: Εντάξει, πολλά έχει πει.
1: Ναι.
0: Πολλά έχει πει.
1: Ότι έκανες κριτική για τις επιλογές του. Ξέρω κάποιος μου το είπε, δεν θυμάμαι τώρα. Ή είχε ακουστεί και γραφτεί τότε.
0: Πολλά. Δηλαδή, και δεν είμαι μόνο εγώ. Αν ρωτήσεις παίχτες, τότε δηλαδή οι περισσότεροι θα σου πούνε ότι για το χαρακτήρα του. Και το πιο σημαντικό για έναν προπονητή δεν είναι να είσαι καλός προπονητής. Είναι να έχεις...
1: Παιδαγωγός. Να τηρήσεις ισορροπίες, όλα τα όργωμα εκεί.
0: Να είσαι γύρω-γύρω. Δεν γίνεται, μπορεί να έχεις τώρα. Κατάψτε μας, αυτή τώρα, ειδικά σε αυτή την εποχή τώρα, έτσι και πας να είσαι προπονητής, αυστηρός. Δηλαδή, έχω ζήσει προπονητές γιατί χτύπησε το κινητό, γιατί σου το πειρούν, γιατί.
1: Πολλά τέτοια.
0: Δεν μπορείς να επιβιώσεις το ποδόσφαιρο πλέον. Δεν μπορείς και πρέπει να είσαι πιο κοντά με τους παίχτες.
1: Πώς είναι η εμπειρία, πάλι ενώ έχουν περάσει 20 χρόνια, του να έχεις πρόεδρο τον Ντέμι.
0: Στην αρχή ξεκίνησε ονειρικά.
1: Ναι.
0: Ήταν δηλαδή αυτό που ζούσαμε τότε στην ΑΕΚ, από την απόλυτη καταστροφή. Ξαφνικά ζούσαμε απίστευτες στιγμές. Με πρώτο παιχνίδι την Καλυθέα στο ΆΚΑ με 45.000 κόσμο.
1: Μόνοι ποτέ δεν θα σε αφήσω.
0: Μπράβο, δηλαδή τώρα η ΑΕΚ στο ΆΚΑ και να έχει 40.000 μέσο όρο εισιτήρια, δεν γίνεται. Και πως χάθηκε εκείνο το πρωτάθλημα, τότε δεν πάμε για πρωτάθλημα.
1: Ναι,
0: πως χάθηκε με τον Ιωνικό. Ξεκίνησε πολύ καλά. Πολύ καλά. Ίσως κάποια στιγμή, ενώ είχε ξεκινήσει πολύ καλά το project.
1: Όλο το project. Πάνω,
0: για 3-4 χρόνια με μικρούς, με Έλληνες, με να το φτιάξουμε. Κάπου κάθε χρόνο άλλαζε λίγο το πρωινέ. Ναι, πάμε να φέρουμε τα ξένους. Πάμε να φέρουμε τα ακριβούς. Και ίσως κάπου εκεί
1: να χάσει. Εκεί χάλασε η συνταγή.
0: Ίσως να τον επηρέασε και τον Ντέμι και ο Φερέρ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Γιατί ήταν πολύ κοντά τότε. Εντάξει, περασμένα, ξεχασμένα.
1: Είσαι παρόν σε ένα ιστορικό μάτς, ένα ορόσημο στην ιστορία της ΑΕΚ και κατ' επέκταση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι 3 Μαΐου του 2003, ΑΕΚ Άρης 4-0. Είσαι ο τελευταίος τερματοφύλακας της ΑΕΚ που υπερασπίστηκε την εστία του στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
0: Είναι η ιστορική στιγμή. Τις επόμενες μέρες που ξεκίνησε το γκρέμισμα, πέρναγες απ' έξω από τη Φιλαδέλφεια και μελαγχολούσες. Και ίσως επειδή είχες και το προαίσθημα ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνει το γήπεδο εκεί. Γιατί...
1: Χρειάστηκε να περάσουν τόσα χρόνια για να γίνει η Σοφιά εδώ.
0: Γιατί ήταν και γενικά τώρα η Νάση ΑΕΚ. Να είσαι μια μεγάλη ομάδα και να είσαι από το ένα γήπεδο στο άλλο. Να μπει στο έδρα στο γήπεδο του ακράτητου. Εντάξει, είναι κατάντια να το πω. Ευτυχώς πέρασαν όλα αυτά. Ευτυχώς ο κ. Μελισσανίδης έφτιαξε το στάδιο, το γήπεδο. Και επιτέλους η ΑΕΚ ξαναπαίξει το σπίτι της.
1: Και ξαναπαίζει τώρα και πήρε και το ποδάρισμα ξανά. Και... Παίζει και στην Ευρώπη, έχεις καθόλου αληθωρίζεις, καθόλου. Δεν λέω, εσύ έχεις τη δουλειά σου, είσαι επαγγελματίας. Κάνετε, και δεν το λέω για να σε κολακεύσω, είναι παραδοχή σε όλη την Ελλάδα ότι έχετε δέσει τόσο πολύ και κάνετε εξαιρετική δουλειά και σας ανταμείβουν τα αποτελέσματα. Έχεις μια παραπάνω αγωνία, ανησυχία όταν παίζει η ΑΕΚ.
0: Εντάξει, σίγουρα.
1: Που να ρίξει μια ματιά κλεφτή, ρε παιδί μου.
0: Παρακολουθώ την ΑΕΚ και πόσο μάλλον και τώρα και με τη δουλειά. Άρα εντάξει, πάντα.

0: να παρακολουθείς την ομάδα. Ήμουνα και πριν πρόπερση, μέχρι πρόπερση ήμουνα.
1: Σωστό πρωτοέρθεις εδώ.
0: Για 3 χρόνια στην ΑΕΚ. Οπότε εντάξει, υπάρχει αυτό το δέσιμο. Αλλά εντάξει.
1: Την καθαρίσατε όμως πέρυσι. Την καθαρίσατε πέρυσι. Και πήγατε στο τελικό.
2: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
3: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Έλα σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκλώθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ηρωάς μου.
3: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ηρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλι.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Στην Ελλάδα υποστηρίζουμε την νόμιμη μετανάστευση.
8: Στην επιχείρησή μας χρειάζονται οι νόμιμοι μετανάστες. Αποτελούν σημαντικό κομμάτι της παραγωγικής αλυσίδας της χώρας.
7: Ταμείο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Παρακαλώ.
10: Φτάνουμε.
9: Α, έχουμε ακόμα.
10: Τέλεια.
11: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρετε όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Όταν μπήκε στο αεροπλάνο για να πας στη Λάρνακα και από τη Λάρνακα στη Λευκοσία και, και στον Αποέλ, τι είχες στο μυαλό σου? Γιατί εκεί πήγες, που έδωσες ένα περίγραμμα προηγουμένως, και αρχίζει μια καινούργια ζωή που είναι πολλά χρόνια.
1: Έτσι όπως το έπεσα, πήγα να ξεκινήσω μια νέα ζωή. Μετά από αυτό το καταστροφικό πέρασμα εκεί στην Κέρκυρα, στη Super League 2, είπαμε με την οικογένεια, μου ήρθε η πρόταση, φεύγουμε. Πάμε και ό,τι βγει. Φαντάζομαι ότι πήγα, το συμβόλαιο ήταν 1+1.
0: Και έγινε 1+6.
1: Ναι, ήταν 1+1 με δυσκολίες ακόμα και σε αυτό. Δηλαδή, από την πρώην ομάδα μου, την Κέρκυρα, πήγα, μου χαλάσουν τη μεταγραφή εκεί. Με κάποιες φήμες που βγάζανε, ναι. Και παρόλα αυτά έγινε και έγινε 1+6.
0: Και έγινε 1+6. Και είναι πολλές μεγάλες στιγμές, είναι πρωταθλήματα, είναι κύπελα, είναι αποθέωση, είναι προκρίσεις σε Champions League. Τα μάτς με την Παρτιζάν, με την Κοπεχάγη, προφανώς το μάτς με τη Λιόν που απέκρουσες δύο πέναλτι. Αν έπρεπε να διαλέξεις μία στιγμή από όλες, ποια είναι?
1: Είμαι ανάμεσα σε δύο. Είναι σίγουρα τα πέναλτι με τη Λιόν, που είναι κάτι το οποίο δεν είχα κάνει ποτέ στην καριέρα μου. Είναι να αποκρούσω πέναλτι.
0: 7 Μαρτίου του 2012. Δεν είχες αποκρούσει?
1: Όχι, είχα αποκρούσει.
0: Όχι, είχα αποκρούσει, ναι, αφού είπαμε.
1: Απλά είναι τα πέναλτι, είναι το παιχνίδι, είναι η διοργάνωση, είναι ποιο αγώνα.
0: Είναι αυτή η νύχτα μένει.
1: Ναι, σωστά. Το δεύτερο θα ήταν η πρόκριση με την Κοπενχάγη, το πρώτο Champions League.
0: Ναι.
1: Αυτή η ανατροπή που είχαμε κάνει με την Κοπεχάγη. Και εκεί απίστευτη, γιατί ήταν η πρώτη φορά που πήγε ομάδα Champions League. Και εντάξει, αυτό που είχε γίνει τότε εκεί ήταν. Δηλαδή, μπορεί το γήπεδο, το ΓΑΣΥΠ έπαιρνε 23.000 κόσμο. Πρέπει να είχε μέσα 25-26. Δεν φαίνονταν τίποτα, δηλαδή ήταν. Αυτό που είχαν ζήσει, γιατί μετά από δύο χρόνια ήρθε ο Αλμέιδα, ο Αίλτον, τότε παίζει
0: την Κοπεχάγη.
1: Ήρθε σε εμάς και λέει ότι εντάξει, αυτό που είχαμε ζήσει, λέει, τότε δεν υπήρχε. Ήταν δηλαδή ατμόσφαιρα, νομίζαμε ότι ήμασταν στην κόλαση. Και ήταν απίστευτο παιχνίδι.
0: Όταν πήγες εκεί ήταν προπονητής
1: Γιωβάνοβιτς.
0: Σε σημάδεψε ο Γιωβάνοβιτς.
1: Εντάξει, ήταν από τους προπονητές ο οποίος με ανέστησε. Ναι, ανέβασε πάλι την καριέρα.
0: Την αυτοπεποίθησή σου, την ψυχολογία.
1: Και ένας άλλος άνθρωπος που. Αυτός στην ουσία, επειδή ήμασταν πιο κοντά τότε, λόγω της θέσης που είχε, ήταν ο Φώτης 300. Πατέρας του Θωμά.
0: Ο πατέρας του.
1: Τον είχα προπονεί τον Ανατοφυλάκο. Ο οποίος μου έδωσε τέτοια αυτοπεποίθηση τότε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια κουβέντα που μου έλεγε: «Έλα, ρε, δεν τους βλέπεις εδώ», μου λέει. Δεν τους βλέπεις,
0: μου λέει. Ναι.
1: Εσύ είσαι 5 κλάσεις ανώτερος. Και αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση, μου δίνει. Και έμπαινα. Και όντως εκείνη τη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, εκείνη τη χρονιά είχα βγει εκτός καλύτερος τερματοφύλακας, καλύτερος ξένος του πρωταθλήματος. Δηλαδή, μου έδωσαν κίνητρο.
0: Θα μπορούσε να μείνεις, να γίνει και 1+7, 1+8 στο Ναποέλ?
1: Θα μπορούσε, ναι. Από μέρος μου θα μπορούσε, ναι. Ναι. Απλά και εντάξει, ήταν σκεφτόμουν διαφορετικά.
0: Και γυρίζεις, είναι να παίξεις τον Πανελευσυνιακό, δεν έπαιξες?
1: Μεγάλη ιστορία αυτή, εντάξει.
0: Γιατί χάλασε η δουλειά εκεί?
1: Φεύγω από τα ΠΟΕΛ και λέμε τώρα, εντάξει, αγοράζω ένα σπίτι το 2007 το Φλεβάρι. Τον Ιούνιο φύγαμε για Κέρκυρα, φεύγω από την ΑΕΚ, πάμε Κέρκυρα και μετά από Κέρκυρα πάμε
0: Κύπρο.
1: Δεν είχαμε μείνει στο σπίτι. Λέμε με την οικογένεια, εντάξει, δεν θέλαμε να μείνω. Ένας λόγος που έφυγα από την Κύπρο είναι ότι δεν ήθελα να παίξω αντίπαλο με τα ΠΟΕΛ. Δεν μπορούσα.
0: Ναι, σωστό.
1: Και γυρίζουμε και λέω: «Δεν με νοιάζει να βρω μια ομάδα Αθήνα, ας είναι και πείτε Αθηνική, Super League. Δεν με νοιάζει. 38 ήμουνα τότε, να παίζω και να κάτσω χωρίς το σπίτι». Μου λένε εκεί κάτι αυτά, κάτι φίλοι, να ξέρει.

0: Μου λέει είναι αυτό, θέλει να ανεβάσει η Super League την ομάδα, την Ελευσίνα, πανελευσυνιακό. Λέω εντάξει, πάμε. Συναντιέμε με το Χρήστο το γυαλιά. Εντάξει, χαρακτηριστικό είναι ότι μόλις του δίνω εγώ ότι θέλω κάτι, του είχα βάλει κάτι bonus εγώ, να πάμε τελικό, να πάμε τέτοιο.
1: Champions League.
0: Ναι, μόλις το βλέπει, χαρακτηριστικό μου λέει, γιατί ήταν σε ένα άλλο τραπέζι, μου λέει, ποιος τα είπε αυτά. Του λέω εγώ. Συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια, μπράβο.
0: Ναι, δηλαδή του άρεσε.
1: Του άρεσε ότι γι' αυτό με πήρες.
0: Δεν ήμουν εγώ ότι για καλά πήγα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστό, το εκτιμάμαι.
0: Πάω και ξεκινάμε. 20 Αυγούστου ήταν ο Καβακάς προπονητής, ο Τίμος, ο Καβακάς. Φεύγει κάτι, τσακώνονται κάτι εκεί. Έρχεται ο Γιώργος ο Βαζάκας. Έρχεται μετά από 2-3 μέρες ο Γυαλιάς. Λέει, φεύγουμε, πάμε Τρίκαλα. Πού πάμε, του λέω.
1: Αλλαγή.
0: Μου λέει, ναι, πάμε να πάρω τα Τρίκαλα. Λέει, πάμε στα Τρίκαλα. Πού πάμε, ρε, του λέω. Του μεταξύ, έρχομαι εγώ να ζήσω στο σπίτι μου και μου λέει ξαφνικά.
1: Ξαφνικά πάμε στα Τρίκαλα.
0: Πόσο 20 Αυγούστου, πού να βρει ομάδα. Και αναγκάστηκε.
1: Πήγε στα Τρίκαλα.
0: Ναι.
1: Και μετά γυρίζει και πήγε στον Απόλλωνα.
0: Ναι.
1: Πριν από 10 χρόνια ακριβώς. Και τελειώνει 40 χρονών.
0: Τελευταίο παιχνίδι ήταν στα γενέθλιά μου 4 Ιουνίου που γινόταν.
1: Τέλος πρωταθλήματος.
0: Ναι. Φιέστα και τέλος.
1: Και τέλος. Οπότε επιβεβαιώνεται, δηλαδή αν δεν το ζήσει στην πράξη, εσύ το άκουγε θεωρητικά ότι η μακροβιότητα του τερματοφύλακα είναι δεδομένη και ότι μπορεί να παίζει για πολλά χρόνια.
0: Ναι, αν είσαι καλά σωματικά, αν δεν έχεις τραυματισμούς, αν δεν είσαι και λίγο της προπόνησης για αυτά, δεν έχεις πρόβλημα. Αν σ' αρέσει αυτό που κάνεις, δεν έχεις πρόβλημα.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει παρασκήνιο πίσω από αυτό. Σε πείραξε, αισθάνθηκες ότι βρέθηκες κοντά ή ότι βρέθηκες μακριά ή εν πάση περιπτώσει ότι άκριζες κάτι παραπάνω από ένα ημίχρονο με την Αυστρία αλλαγή του Νικοπολίδη.
0: Βόρειο-Ιρλανδία.
1: Με την Ιρλανδία και λέω με την Αυστρία. Γιατί ήσουν στο προσκήνιο και με την ΑΕΚ και με τον ΑΠΟΕΛ ότι θα μπορούσες να έχεις φορέσει τη φανέλα της Εθνικής.
0: Αυτό εντάξει είναι ένα παράπονο, αλλά αυτό που λέω είναι ότι έχω συμμετοχή σε 6 Champions League και έχω μισό ημίχρονο στην Εθνική. Το οποίο μισό ημίχρονο ήρθαμε και 0-0. Δεν έφαγα γκολ. Να πεις ότι έπνιξα 2-3 τον τζάπ, παίρνω αυτόν. Εντάξει, μετά με κάλεσε ο Σάντος, με κάλεσε 2-3 φορές, αλλά τελευταία στιγμή δεν πήγα στο Euro, οπότε...
1: Ποια είναι η καλύτερη, η πιο δύσκολη, η πιο αξιομνημόνευτη απόκριση που έχεις κάνει. Που να λες, παιδί μου, ότι αν είχες την εικόνα ότι αυτό συνέχεια της.
0: Αυτή του τελικού είναι με την ΑΕΚ.
1: Με την ΑΕΚ, στο...
0: τελικό αυτή ήταν...
1: με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Είναι σουτ...
0: Κεφαλιά. Ο Τζιοβάνι. Ναι.
1: Οπότε αυτό είναι το αριστούργημα.
0: Ναι, ναι. Αυτή ήταν από τις καλύτερες απέκρουσεις που έχω κάνει.
1: Και η γκάφα είναι του Μπατζατζόγλου. Αυτός, όχι.
0: Και χειρότερα. Ναι.
1: Έχουμε και χειρότερα.
0: Ναι, ναι. Μία στιγμή ήταν, παίζουμε με τη ΑΠΟΕΛ Ομόνια. Το κοιτάνε και με κοροϊδεύουν,
1: είναι εκεί που βγήκε μετά.
0: Τα παιδιά μου, ναι, με κοιτάνε και με κοροϊδεύουν, να ξέρεις. Όχι, γίνεται, μου γυρίζει την Μπάρσα ο αμυντικός. Είναι ένα ντέρμπι. Εμείς πάμε για πρωτάθλημα.
1: Δεν είναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά δεν έχεις πρόβλημα εσύ να χάσεις τη ροή σου. Είναι εκεί που τα πήρες στο κρανίο με τις αντιδράσεις της εξέδρας, αυτό το μάτς είναι.
0: Όχι,
1: είναι άλλο μάτς, έτσι.
0: Όχι.
1: Που αισθάνθηκες ότι έπρεπε να υπερασπιστείς την αξιοπρέπειά σου σε ένα μάτς από ΑΠΟΕΛ Ομόνια.
0: Όχι. Αυτό είναι με τους οπαδούς της Ομόνιας.
1: Με τους οπαδούς, ναι, με τους οπαδούς λέω.
0: Αυτό λοιπόν που λέω εγώ, η χειρότερη στιγμή είναι παίζουμε ντέρμπι από ΑΠΟΕΛ Ομόνια, προηγούμαστε 1-0. Εμείς πάμε για πρωτάθλημα, η Ομόνια αδιάφορη. Που εντάξει, αυτό που έχει τώρα η κόντρα είναι τώρα η Ομόνια θέλει να κόψει το πρωτάθλημα από τα ΠΟΕΛ. Όπως και το αντίστροφο, δεν είναι κάτι. Και είναι και θεμητό, είναι και ωραίο αυτό.
1: Σωστό.
0: Μας σοφαρίζει η Ομόνια και μετά από 2-3, κάνα πεντάλεπτο, μου γυρίζει την μπάλα πίσω ο αμυντικός, ανοίγει να του δώσω πάσα και όπως πάνω του κάνω πάσα, τη δίνω στον παίκτη της Ομόνιας, περνάει.
1: Γκολ.
0: 2-1. Για καλή μου τύχη κερδίσαμε στο 95-3-2.

0: Ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος επιθετικός που δεν ήθελες να τον δεις μπροστά σου?
1: Δεν είχα πρόβλημα.
0: Δεν είχες.
1: Δεν είχα πρόβλημα. Δηλαδή...
0: Που ήταν δύσκολο στο διάβασμα, που να ήταν απροσδόκητος, να ήταν απρόβλεπτος και ακόμη και το σκάουτινγκ να μην έφτανε.
1: Εντάξει, τότε δεν είχαμε σκάουτινγκ.
0: Δεν είχατε και σκάουτινγκ.
1: Όχι, δεν υπήρχε όπως είναι τώρα, δεν υπήρχε. Αλλά γενικά ήταν πολύ αντίπαλοι. Δηλαδή...
0: Και στο υψηλό επίπεδο τώρα προφανώς.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τι να πω τώρα. Δηλαδή, με ευλόγησε ο Θεός να παίξω με αντιπάλους τώρα Πατιστούτα.
0: Ναι.
1: Και τους δύο της Ρονάλντο. Χουλκ. Δηλαδή... Τι να πρωταθλήμα.
0: Σπαναγιά στα μάτια.
1: Ναι.
0: Έφτασες ποτέ κοντά στο να βάλεις γκολ?
1: Μακριά και αγαπημένη.
0: Μακριά και αγαπημένη.
1: Μακριά και αγαπημένη.
0: Καμιά προώθηση, καμιά σέντρα, δεν λέω.
1: Βγήκε καμιά φορά.
0: Α, βγήκες.
1: Και φάγαμε. Ένα παιχνίδι με τη... παίζουμε Κέρκυρα Λυσιακός. Είμαστε 1-1 κιόλας. Κερδίσουμε ένα φάουλ στα πλάγια στο 90 φεύγα. Βλέπω τον μπάγκο εκεί, μου λένε ανέβα, ανέβα. Να κάνω ανέβω. Ναι, ναι, μου λέει ανέβα, ανέβα. Τελευταία φάση μου λέει ανέβα, ανέβα. Πάω κουτσακούτσα και εγώ. Πρέπει να κάνει το φάουλ, διώχνει ο τερματοφύλακας, διώχνει ο αμυντικός, παίρνει την μπάλα, μπαίνει μόνο στα
0: δίχτυα.
1: Λίχτο του φώνασα, τίποτα. Χάσαμε 2-1.
0: Είναι πολλά. Αλλά αν σου ζητούσα, είναι δύσκολο να το απομονώσεις. Ένα στοιχείο πρέπει να έχει ο τερματοφύλακας, ποιο είναι?
1: Χαρακτήρα.
0: Χαρακτήρα. Να, εντάξει.
1: Δυνατό χαρακτήρα.
0: Λογικό, δυνατό.
1: Ναι, ναι.
0: Και τρέλα. Το πάμε αυτό έτσι.
1: Εγώ πάω να σου πω το χαρακτήρα πιο δυνατό. Γιατί είναι πολύ έντονα τα συναισθήματα. Είναι πολύ. Και αυτό που ακούς από πίσω σου,
0: ναι,
1: και από τους δικούς σου.
0: Έλατε, σωστό.
1: Θέλει πολύ.
0: Θέλει τσαγανό και.
1: Θέλει πολύ
0: κότσια.
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις
1: γιατί,
0: δίκιο.
1: Γιατί είναι στο χέρι σου να το γυρίσεις.
0: Από τον Σμάιχελ που τον έβλεπες όταν ήσουν πιτσιρικάς μέχρι τον τελευταίο τερματοφύλακα που αντιμετώπισες ανήμερα τα 400 γενέθλιά σου, από ποιον μεγάλο τερματοφύλακα που μπορεί να μην έκανε και μεγάλη καριέρα, να μην έγινε διάσημος, θα ήθελες να πάρεις ένα στοιχείο που θα σε έκανε ακόμα καλύτερο, από όσο καλός ήσουν?
1: Εμένα το κακό μου σημείο ήταν τα πόδια.
0: Τα πόδια. Ναι. Που πλέον λένε ότι...
1: Πλέον ναι, εμένα γιατί... Όταν ξεκίνησα εγώ, έτσι όπως ξεκίνησα τότε, τότε υπήρχε ακόμα ο κανονισμός. Στο τσάκρα προλάβαινα για αυτές τις μπάλες. Ο κανονισμός τότε ήταν που γυρίζανε η αμυντική την μπάλα, την έπιανε τον αναφυλάκα, την ξανάδινε, την ξανάπιανε. Οπότε λοιπόν τότε δεν υπήρχαν πόδια για τους αναφυλάκες.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Ένα χαρακτηριστικό ότι όταν έκανα βολέ, έτσι και δεν πήγαινε 50 μέτρα ύψος η μπάλα, φώναζε ο προπονητής. Τι κάνεις και τέτοια.
0: Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι αυτό. Βέβαια.
1: Οπότε ξαφνικά ένα πρωί ξυπνάς και λέει ο τερματοφύλακας δεν πιάνει την μπάλα. Εκτός το ότι δεν ξέραμε κι εμείς πώς είναι, τι γίνεται, δεν είχαμε και προπονητές.
0: Ναι, ήταν
1: να στο διδάξουν αυτό. Δεν είχες προπονητή τερματοφυλάκων να σου πει ξέρεις κάτι, ναι, έκανε αυτό.
0: Είχες. Πρόλαβες, δεν πρόλαβες προπονητή τερματοφυλάκων?
1: Ναι, ναι.
0: Να έχεις ως τερματοφύλακας. Πρόλαβες, εντάξει.
1: Είχα. Απλά τότε που μαθαίνεις την τεχνική, μαθαίνεις πώς να χτυπήσεις την μπάλα, δεν είχαμε.
0: Και τελειώνει η καριέρα σου και σταματάς και είσαι 40 χρονών και σβήνεις και τα κεράκια στην τούρτα και μετά το έχεις στο μυαλό σου. Συνέβη παράλληλα, άνοιξες μια ακαδημία που υπάρχει ακόμα, έτσι.
1: Υπήρχε. Είχα άνοιξει μια ακαδημία τότε που σταμάτησα. Όταν είπα τέρμα, κατευθείαν ξεκίνησα προπονητική.
0: Την προπονητική.
1: Κατευθείαν. Άνοιξα την ακαδημία και μέχρι να βγάλω διπλώματα όλα αυτά, ξεκίνησα στην προοδευτική.
0: Στην προοδευτική.
1: Γαμαθνική. Μετά πήγα στο Γάλλο γαμαθνική. Ξεκίνησα ταυτόχρονα διπλώματα. Και σιγά σιγά, γιατί δεν ήθελα να μείνω έξω από το ποδόσφαιρο.
0: Έξω από το ποδόσφαιρο. Και ποιες άλλες ομάδες ήταν μέχρι τον Όφι?
1: Ο Γάλλο προοδευτική.
0: Ναι.
1: Μετά πήγαμε στη Χάτα στα Εμιράτα, με το Χρήστο. Μετά γυρίσαμε από τα Εμιράτα
0: στον Ιωνικό.
1: Ήταν τη χρονιά που ανεβήκαμε Super League. Μετά πήγαμε στην Αλφέιχ.

0: Σαουδική Αραβία.
1: Και μετά 3 χρόνια στην ΑΕΚ. Και μετά στην ΑΕΚ.
0: Ναι, ήμουνα στην ΑΕΚ, σαν ΑΕΚ Β. Και μετά σαν υπεύθυνος για τους προπονητές και τους τερματοφύλακες στην ΑΕΚ και μετά...
2: Με τον Κόντι πώς χώρισες?
0: Με τον Χρήστο γνωριστήκαμε.
2: Νομίζω ότι είστε και κουμπάρι.
0: Ναι.
2: Τι κουμπαριά έχετε?
0: Έχει βαφτίσει το μικρό.
2: Έχει βαφτίσει τον Γιώργο.
0: Με τον Χρήστο πολύ παρέα ξεκινήσαμε να κάνουμε όταν ήρθα στην ΑΕΚ το 4. Είχε γεννηθεί η κόρη του Χρήστου και ο γιος μου μεγάλος, οπότε ξεκινήσαμε...
2: Στα παιδικά πάρτι, ναι, ναι.
0: Κάναμε έτσι λίγο παρέα και αυτά δέσαμε στην ουσία το 2005 και από τότε...
2: Είστε μαζί.
0: Ναι.
2: Μόνο στον Παναθηναϊκό δεν είστε μαζί?
0: Στον Παναθηναϊκό μόνο.
2: Λοιπόν, είστε μαζί στην Κύπρο?
0: Ναι, στην Κύπρο μαζί.
2: Τι καλό έχει ο Κόντης που κάνει ανθρώπους να τον εμπιστεύονται. Και δεν λέω τους εργοδότες, εννοώ τους συνεργάτες του. Που είναι πολλές φορές οι συνεργάτες είναι πιο απαιτητικοί από ότι είναι οι εργοδότες.
0: Εκτός ότι είναι πολύ καλός με τους συνεργάτες του, είναι ανοιχτόμυαλος, συνέχεια, μαθαίνει από εμάς. Δηλαδή είναι, αν του πεις κάτι και είναι σωστό,
2: το διελύζει.
0: Κατευθείαν.
2: Ναι.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει... Και μπορείς, σου δίνει πάρα πολύ χώρο να κάνεις
2: πράγματα.
0: Πολλά πράγματα. Ναι.
2: Υπάρχει πρώτη ύλη τερματοφυλάκων στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή?
0: Υπάρχει,
2: έτσι.
0: Άμα ψάξεις, υπάρχει. Ναι. Σίγουρα υπάρχει. Το θέμα είναι το σωστό σκάουτινγκ από τις ακαδημίες, να λειτουργούν σωστά οι ακαδημίες. Και αυτό που υπάρχει πρόβλημα είναι στους προπονητές τερματοφυλάκων. Πρέπει οι προπονητές τερματοφυλάκων
2: να επιμορφωθούν περισσότερο, να ψαχτούν περισσότερο.
0: Ναι, πρέπει να πάμε μπροστά. Πρέπει να αφήσουμε αυτά που μαθαίναμε παλιά. Και γιατί έχει εξελιχθεί πολύ το ποδόσφαιρο.
2: Λοιπόν, πρέπει να το κάνεις. Εσύ διαψεύδεσαι συνέχεια. Διαψεύδεσαι, όχι δεν διαψεύδεσαι. Όταν έβλεπες Όρφιος εκείνο το μάτς ΑΕΚ με τον Άγιαξ, δεν περίμενες ότι θα παίξει με την ΑΕΚ στο Champions League. Όταν μπήκε στο αεροπλάνο για να πας στη Λευκοσία, δεν περίμενε ότι θα μείνει 7 χρόνια. Όταν κατεβήκατε εδώ για το project.
0: Όχι.
2: Για πατσινόγη.
0: Αν τα περιμέναμε ότι θα φτάναμε.
2: Ναι, βέβαια, ότι θα φτιάξετε μια τόσο ωραία κατάσταση την οποία αυτή τη στιγμή, όπως λένε και στο δικό μου το χωριό, είναι talk of the town. Όφη. Για τον Όφη μιλάει όλη η Ελλάδα. Μπορεί να μακάρι αύριο είναι το μάτς με τη Χόφενχάιμ. Υπάρχουν τα επόμενα μάτς. Στη League Phase του Europa League υπάρχει μια σεζόν πολλά υποσχόμενη. Έχετε παίξει 3 τελικούς, έχετε πάρει 2 τίτλους, παίξατε στα play-off, είσαστε στην elite του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και μιλάει όλος ο κόσμος αμέσως γιατί παίζουν 9 Έλληνες. Και δεν το βλέπει πιο σοβινιστικά, αλλά σπανίζει αυτό, για να μην πω ότι είναι και μοναδικό φαινόμενο.
0: Όταν κατεβήκαμε κάτω, σίγουρα δεν περιμέναμε θα φτάναμε σε αυτό το επίπεδο που είμαστε τώρα. Αυτό όμως που περιμέναμε, αυτό που πιστεύαμε μάλλον, είναι και αυτό φαίνεται την πρώτη δήλωση του Χρήστου, είναι ότι πάμε για το 5-8.
2: Ναι.
0: Ήμασταν τρίτοι από το τέλος μόλις ήρθαμε. Το πρώτο μας παιχνίδι πέσαμε πρώτοι-τελευταίοι και πιστεύαμε ότι θα πάμε 5-8. Γιατί εκτός ότι πιστεύουμε στη δουλειά μας, πρέπει να σου το πω, είμαστε σίγουροι για αυτό που κάνουμε.
2: Ναι.
0: Και αυτομάτως το πιο σημαντικό είναι να πεις στους άλλους. Ότι ξέρεις κάτι,
2: εμπιστεύσουμε. Σωστά. Αυτό μου έκανε εντύπωση, όταν πριν από μερικούς μήνες ήταν ο Χρήστος στη θέση στην οποία κάθεσαι τώρα, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση η αυτοπεποίθηση του.
0: Ναι, μα...
2: Η σιγουριά για τον εαυτό του, για τους συνεργάτες του, για το υλικό. Ό,τι χρειάζεται και να μετασχηματίσει τη διάταξη, αυτό το 3-5-2 ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι είχε στο μυαλό του και δεν το είπε ως μετάχριστό μου προφήτης, ότι ένα μισή μήνα θέλω για να φτιάξω το.
0: Ναι, είναι αυτό ότι το πιο δύσκολο είναι να κάνεις τους παίχτες να σε εμπιστευτούν.
2: Να σε εμπιστευτούν.
0: Να εμπιστευτούν το πλάνο.
2: Να σε σηκώσουμε με τους περισσούς στο αεροδρόμιο.
0: Μπράβο.
2: Μετά την πρόκληση του Τσέκ.
0: Κάνε αυτό.
2: Κάνε αυτό και.
0: Και θα γίνει αυτό. Σωστά. Δηλαδή τους λέμε, αυτό θα γίνει.
2: Σωστό. Οι άσχημες υπάρχουν στη διάρκεια της σεζόν, αλλά ένας ποδοσφαιράνθρωπος όπως είναι ο Διονύσης Χιώτης, βλέποντας την ομάδα την ώρα του αγώνα, τι του αρέσει? Και δεν σου αρέσει μόνο γιατί το έχεις δει, είναι ντεζάβι, το έχεις δει στην προπόνηση, αλλά που πες ότι παριστάνεις το θεατή, τον ουδέτερο. Τι σου αρέσει σε αυτό που βλέπεις, σε αυτό που έχετε φτιάξει τώρα?
0: Το ότι βλέπεις ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή να βγάλει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία, τα οποία δεν είναι το, ξέρεις κάτι, να πετάξουμε την μπάλα μπροστά.
2: Ναι, ναι.
0: Και πάμε να δούμε και ό,τι γίνει. Προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι, βλέποντας τον αντίπαλο, βλέποντας, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Κάνουμε αυτό, κάντε αυτό. Να έχουμε υπομονή στο παιχνίδι. Ότι, ξέρεις κάτι, κάντε αυτό πάλι και θα δείτε. Και αυτό που βγάζει τώρα η ομάδα, ότι βλέπεις τώρα να προσπαθούμε να παίζουμε μπάλα με μεγάλες ομάδες, να κρατάμε την μπάλα, να παίξουμε κάθετα, να παίξουμε ανάλογα τι ζητάει ο προπονητής. Αυτό είναι ωραίο, βλέπεις.
2: Είναι ωραίο. Δεν είναι μόνο αποτελεσματικό, είναι και ωραίο. Γιατί θα μπορούσε να ήταν άσχημο και αποτελεσματικό.
0: Όπως επίσης μπορούσε να ήταν
2: ωραίο και
0: να έχεις αποτέλεσμα.
2: Και αποτυχημένο. Σωστό.
0: Και αυτό είναι αποτυχημένο.
2: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Το να παίζεις ωραία πλέον, το ποδόσφαιρο είναι το αποτέλεσμα.
2: Γεγονός.
0: Και όλοι οι προπονητές, παίχτες, τα πάντα κρίνονται από το αποτέλεσμα.
2: Υπήρξε φιλτράρισμα στη σκέψη που έγινε επιλογή, η επιλογή έγινε απόφαση και η απόφαση έγινε πράξη να δώσετε χώρο και χρόνο και εμπιστοσύνη στους Έλληνες παίχτες? Και δεν το βλέπεις. Υπάρχουν ομάδες που παίζουν με 11 ξένους.
0: Αυτό είναι το... Καταρχάς, αυτό ξεκινάει και από την ομάδα.
2: Και από την διοίκηση.
0: Από την διοίκηση. Ξέρεις κάτι, εμείς θέλουμε αυτό. Εμείς μας αρέσει αυτό. Από εκεί και πέρα, είναι πιο εύκολα όταν υπάρχει και το ταλέντο στον
2: παίχτη. Ναι, ναι, σωστό.
0: Επειδή υπάρχει, όταν είναι πολλοί Έλληνες μαζί, επειδή υπάρχει αυτό το παρείστικο, το οικογενειακό, το λόγω της κοινής γλώσσας. Δεν είναι ότι κάτι... Όλοι μιλάνε την ίδια γλώσσα. Άρα είναι πιο εύκολο να κάνεις την πλάκα, πιο εύκολο να μιλείς σοβαρά. Πιο
2: να γίνεις οικογένεια. Να γίνεις οικογένεια.
0: Και άλλη κουλτούρα έχει ο Έλληνας, άλλη κουλτούρα έχει ο Ισπανός, άλλη κουλτούρα έχει
2: ο Γεωργιανός.
0: Όταν λοιπόν σε έχεις ένα γκρουπ, οι περισσότεροι να έχουν την ίδια κουλτούρα, είναι πιο εύκολο να δέσει. Όταν έχεις ομάδα, παράδειγμα, που μπορεί να είναι, υπήρχε ομάδα πέρυσι που καθίσαμε, μετρήσαμε. Είχε 19 διαφορετικές εθνικότητες παίκτες. Πώς να δέσει?
2: Έλατε.
0: Δεν γίνεται. Δηλαδή, ο προπονητής εκεί πρέπει να είναι, δηλαδή, για να μάθεις τώρα την κουλτούρα του καθενός.
2: Σωστό,
0: είναι
2: σωστό.
0: Πολύ δύσκολο.
2: Ακόμα και τις διατροφικές συνήθειές του.
0: Είναι πολύ δύσκολο.
2: Το πότε νηστεύει, το πότε προσεύγεται. Ενώ γιατί και αυτό είναι ένα θέμα με τους παίκτες που έχουν ραμαζάνι ή που φεύγουν στη μέση σεζόν για να παίξουν στα Κόπα Αφρικα και όλα αυτά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, τις ιδιάζουσες συνήθειες.
0: Γενικά, ο Έλληνας θέλει στήριξη. Υπάρχει ταλέντο.
2: Υπάρχει.
0: Πρέπει να το εμπιστευτούμε.
2: Εκεί που έχεις βάλει το χεράκι σου ως expert, τι βλέπεις την εξέλιξη του Χριστογιώργου, του Λίλο, των θεματοφυλάκων του Όφη αυτή τη στιγμή?
0: Αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Και οι τρεις, οι μεγάλοι, και ο μικρός ο Καλαφάτης. Ο μικρός λόγω εμπειρίες, τέλει πολλή δουλειά, εντάξει, φυσιολογικό δεν είναι κάτι. Αλλά τα παιδιά πρώτα απ' όλα είμαι τυχερός γιατί είμαστε μια πολύ καλή παρέα.
2: Ναι.
0: Θα σου πω τώρα ότι όταν πρέπει να μου στείλουν μηνύματα πριν την προπόνηση και μετά την προπόνηση, να μου στείλουν πριν το wellness report και μετά το RPE, κάτι έτσι για την προπόνηση, πόσο κουραστική την αισθανθήκανε. Σου είχα πει λοιπόν όταν ήρθα, λοιπόν όποιος δεν στείλει μήνυμα, 10 ευρώ πρόστιμο.
2: 10 ευρώ πρόστιμο.
0: Μόλις μαζευτούνε, θα πάμε για φαΐ.
2: Μετά μου λες ότι έχεις πάρει 5-6 κιλά. Άμα τους πάρεις πρόστιμα, καμιά σωτηρία.
0: Λοιπόν, πάμε εκεί, μια χαρά. Πήγαμε 3-4 φορές, εντάξει. Μόλις λοιπόν προς το τέλος της χρονιάς, φάγαμε, τους λέω εντάξει, είχε μείνει κανένας μήνας ακόμα. Λοιπόν, δεν πρέπει να μαζευτούνε για να πάμε για φαΐ, οκ. όποιος δεν θα φέρει καφέ για τους άλλους. Όχι. Άφηξε τα πρόστιμα για να πάμε για φαγητό. Δηλαδή, εκεί βλέπεις ότι είναι μια καλή, ναι, μια καλή παρέα. Σωστό. Γι' αυτό είπαμε μια παρέα.
2: Είμαστε... Ναι, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Παίζει ρόλο. Φαντάζομαι ότι παίζει, δηλαδή, πάλι είναι χαζή η ερώτηση του δημοσιογράφου. Ότι πρέπει να είναι μια ωραία ποδοσφαιρική παρέα, ας πούμε. Δηλαδή, εσύ,

0: συμμορία, λέω εγώ. Εγώ το είπα και στον κόντινα λοιπόν, θα ήθελα να ήμουν από καμιά μεριά, σου μέσα τίποτα αποστολές και αυτό να κάθομαι να ακούω να λέω τις ιστορίες. Αν μπορεί να
1: πει. Περνάμε καλά.
0: Καλά, σίγουρο είναι αυτό.
1: Περνάμε καλά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά αυτό είναι ένας παράγοντας για την επιτυχία.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει μπει πολλή εμπειρία στην ομάδα και λέγοντας ο καθένας ένα-δύο πράγματα αυτομάτως. Ανεβαίνει βέβαια και οργανωτικά η ομάδα.
0: Γεγονός.
1: Γιατί και οι παραστάσεις αυτές που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια βοηθάμε την ομάδα στο να ανέβει επίπεδο και εξωγηπαιδικά. Και αυτό.
0: Ναι, και είναι και η προκλήση, παιδί μου. Η προκλήση να διεκδικήσει πράγματα. Είναι η προκλήση του καινούργιου γηπέδου. Ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση και η μετεγκατάσταση, δηλαδή η αποχώρηση από το Γεντικού λέει και η μετακόμιση στο Παγκρίτη, όλα αυτά. Πώς είναι όμως τώρα, πώς διαχειρίζεις ως γκρουπ αυτή τη στιγμή όφη, δηλαδή από τις 12 Αυγούστου και πέρα που έπαιξε το τελικό του Super Cup, έχετε 4 διοργανώσεις, δηλαδή ήταν το Super Cup, okay, το Super Cup τελείωσε και έχετε το Europa League, το Κύπελλο Ελλάδος και το Πρωτάθλημα. Είναι θέμα ισορροπιών, το πώς θα κρατήσεις, θα φορμάρεις τους παίκτες, θα τους έχεις όλους στην ίδια βάρκα.
1: Εντάξει, αυτό πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και ο Ευθύμης, ο Κυπριανού, ο γυμναστής
0: της ομάδας.
1: Ναι. Μετά από όλα τα συνεχόμενα παιχνίδια είναι το τμήμα ανάλυσης. Ο Χάρης ο Τσελεμπούνης και ο Δήμος ο Χριστοφή. Δηλαδή, γίνεται...
0: Μια ολόκληρη ομάδα που είναι μια ορχήστρα.
1: Μας έχουν βγει τα μάτια.
0: Καλά, σίγουρα είμαι.
1: Ευτυχώς είμαι και εγώ βοηθώ τώρα και εντάξει.
0: Το γιο.
1: Ναι.
0: Εργαλείο, φτού.
1: Τον έχω χώσει. Δεν βγαίνει αλλιώς με τίποτα.
0: Με τον κόσμο που θα πάτε.
1: Εντάξει, ο κόσμος.
0: Γιατί ο κόσμος του Όφη είναι δύσκολος, είναι απαιτητικός, διεκδικεί πράγματα, θέλει πράγματα, αλλά και γουστάρει πράγματα. Δίνει αγάπη όταν δει ότι κάτι γίνεται καλά.
1: Κοίτα, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ο κόσμος διεκδικεί πράγματα όπως διεκδικούμε και εμείς τους ποδοσφαιριστές και οι ποδοσφαιριστές διεκδικούμε στο γήπεδο. Άρα λοιπόν όλο αυτό είμαστε μαζί. Από εκεί και πέρα, okay, ο κόσμος έχει απαιτήσεις. Σίγουρα αυτή τη στιγμή είναι πολύ ικανοποιημένοι με αυτό που ζούνε. Αλλά οι προκλήσεις δεν σταματάνε. Και ελπίζω να τους έχουμε και άλλες καλές στιγμές.
0: Έχω 3 ή 2 ή 4 ερωτήσεις ακόμα. Η μία είναι... Ανεξαρτήτως του αν θα προκριθεί ο Όφης στην επόμενη φάση, αν θα ξαναπάρει το κύπελο, αν θα χωθεί σφήνα στο Big Four του πρωταθλήματος, το ένα, το άλλο. Τον Ιούνιο, τον Μάιο, όταν θα έχει τελειώσει η σεζόν, τι θα σε κάνει εσένα προσωπικά ως Διονύση ότι να χαίρεσαι που πέρασε αυτή η σεζόν. Είτε έχετε αδράξει τίτλους, είτε όχι.
1: Κοίτα, σίγουρα θα θέλουμε να πάρουμε και κάτι.
0: Εννοείται.
1: Όρεξη.
0: Χαίρομαι πολύ.
1: Ξέρεις, όταν ανοίγει
0: η όρεξη. Όπου πήγε να πάρει 35 χρόνια τίτλο και πήρε 3.
1: Μπράβο. Κοίτα, αυτό που θέλουμε εμείς τώρα είναι να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται και στις 3 διοργανώσεις. Δεν υπάρχει ταβάνι.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Δεν μπορούμε να πούμε ότι. Δηλαδή, να σου το πω έτσι. Να πάρουμε το Europa, να πάρουμε το Πρωτάθλημα, να πάμε να κάνουμε και double στην Ελλάδα. Όσο μπορούμε να πάμε, όσο πιο ψηλά γίνεται.
0: Έχεις σκεφτεί ποτέ, βέβαια μπήκες από πολύ νωρίς στο τρυπάκι του ποδοσφαίρου, τι θα έκανες ή τι θα ήθελες να κάνεις αν δεν έπαιζες μπάλα?
1: Επειδή έχω τρέλα με τα αεροπλάνα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και ο Κόντης έχει.
1: Ναι.
0: Αστροναύτης θέλει να γίνει. Όχι, κάτι τέτοιο μου είχε πει ότι θέλει να γίνει.
1: Στην Κύπρο σε κάποια φάση είχαμε και 2 flight simulator.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Εγώ σε όλα τα παιχνίδια του ΑΠΟΕΛ που είχαμε τσάρτερ, ανεβαίναμε στο αεροπλάνο, όλοι μπαίνανε δεξιά, εγώ αριστερά.
0: Αριστερά.
1: Ναι, ναι. Ήμουνα σχεδόν σε όλες τις πτήσεις μέσα και είχα τρέλα με τα αεροπλάνα.
0: Μάλιστα, ωραίο. Τελευταία ερώτηση, θα γυλάει τώρα ο Λευτέρης ο Πιπεράκης, γιατί την έχει ακούσει 100 φορές τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά πάντοτε μου αρέσει αυτή η ερώτηση, γιατί έτσι λίγο ξεγυμνώνει και το χαρακτήρα. Εάν έκανε εσύ συνέντευξη στο Χιώτη, τι θα τον ρωτούσε?
1: Ούτε ξέρω.
0: Από αυτά που έχει περάσει.
1: Δεν μου την έχω ξανακάνει την ερώτηση και όντως δεν το

0: Επειδή εγώ μάθει να απαντάω, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, θα κάνω κάτι εκτός πρωτοκόλλου τώρα. Φωνάξω τον Γιώργο που είναι εδώ, Γιώργο. Έλα, αυτές είναι οι ωραίες εκπλήξεις στις εκπομπές. Λοιπόν, ο Γιώργος τον εκτίμησα πολύ, τον αγάπησα. Κάτσε εδώ. Λοιπόν, εσύ θα κλείσεις την εκπομπή.
2: Μάλιστα.
1: Να ξέρεις, είσαι η αδυναμία μου. Έγινες η αδυναμία μου με κουβέντα 5 λεπτά. Ρώτα κάτι τον πατέρα σου. Τον ζει στο σπίτι, τον ζει στο γήπεδο.
2: Επειδή και τα δύο σου παιδιά είναι τερματοφύλακες, θα θέλεις να γίνουν επαγγελματίες, να σε ξεπεράσουν ή σε να κρατήσει δόξα για σένα?
0: Μακάρι να φτάσει τόσο πιο ψηλά γίνεται και να μην ξαναενοχλήσουμε.
2: Εγώ θα πω τη λέει ψέματα.
1: Είσαι γίγας. Γιώργο, ευχαριστώ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Διονύση, δεν έχω λόγια. Είμαι υπόχρεος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι από αυτά που είπες ότι θέλεις να γίνουν στο τέλος της χρονιάς να δεις να έχουν συμβεί πολύ περισσότερα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι, μακάρι.
1: Λοιπόν, τέλος, ωραία συνέντευξη, ωραίος καλεσμένος, ωραία πρεμιέρα στην τέταρτη σεζόν, στον τέταρτο κύκλο των εκπομπών στα Box Out, εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με την Ετανά και τα Νερά Σαμαριά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα είσαστε μαζί μας. Να ευχηθούμε βεβαίως στον Όφη καλή τύχη, καλή δύναμη στην αυριανή, πολλά υποσχόμενη πρεμιέρα στη League Face του Europa League με τη Hoffenheim. Εδώ είμαστε, θα παρακολουθούμε, θα τα καταγράφουμε. Καλά να είμαστε, γιατί τα σπορ είναι πολύ μεγάλη αγάπη. Γεια σας.

0: καλό.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε.

0: μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα των γάμων να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια, βαπτιστικά, στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς, συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selfie & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό.

Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

Χανά και βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα Νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Ηλευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Ηλευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Crete 92,1. Creta24.gr.
3: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
9: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης έως και την

0: Τετάρτη, φύτρο Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Εν Λευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς το σημερινό Yes I Do.

Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό.

0: μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα μου. Καλώς όρισες στον Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα. Έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές. Θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια brands. Περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Άννα Σιάτρα στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνα μου, και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Είναι Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία. Και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές. Και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, την βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορούν τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣ και ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριόροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά άλλου και απευθύνομαι σε εσάς τους τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνει στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνει στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως mm-hmm. και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Ελευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο mm-hmm. τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Ελευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
0: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νηφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αρχάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
1: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά να πάμε.
0: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές της Αρχάνης.

καλύστη, το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων.

Το κτήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες ερωτώντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές?
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουμε ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των social είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά.

0: διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε νομίζω αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20? Όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό αλήθεια πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα. Για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
0: Βέβαια.
1: Ακόμα καλύτερα. Mm-hmm.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
1: πολύ
0: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

εκδρομές Hall, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
3: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία.

και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
9: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
11: Τι είναι αυτή η κερατή? κεραυνή, λες να βρέξει.
12: Θα βρέξει δώρα, μάπ τον Δία.
11: Παίζεις Gates of Olympus ρουλέτε.
13: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet θα βρεις την ολοκένουργια ρουλέτα Gates of Olympus με θεϊκά έπαθλα κάθε μέρα. Novibet.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Τις πληγές της μετράει η Κρήτη μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας που άφησε πίσω τις ανυπολόγιστες ζημιές σε υποδομές, περιουσίες, ζωικό και φυτικό κεφάλαιο. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην καταγραφή των ζημιών, την αποκατάσταση των καταστροφών και την αποζημίωση των πληγέντων. Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε σήμερα σύσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου, στο Ηράκλειο, με επικεφαλή στον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα, στο πλαίσιο της οποίας ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος έκανε γνωστό ότι αύριο Τρίτη θα ανακοινωθούν τα πρώτα μέτρα στήριξης των πλημμυροπαθών της Κρήτης, μεταξύ των οποίων και φορολογικές ελαφρύνσεις.
1: Άμεσες χρηματοδοτήσεις αλλά και λύσεις για να τρέξουν τα έργα αντιμετώπισης των καταστροφών από την κακοκαιρία ζήτησαν περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες και δήμαρχοι από το κυβερνητικό κλιμάκιο στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια. Ειδικά οι δήμαρχοι Μυλοποτάμου, Οροπεδίου, Λασιθίου και Ιεράπετρας τόνισαν πως θα πρέπει η πολιτεία άμεσα να στηρίξει τις περιοχές τους, όχι με λόγια αλλά με έργα.
2: Όταν κατέβαιναν εδώ με το νερό μέσα στο χωριό, τι έπρεπε να αποφασίσουμε? Να σπάσουμε το κεντρικό δρόμο του χωριού, να φύγει ένα κροταφείο με χίλια μηνύματα ή να γλιτώσουμε τις χωριανούς? Και πήραμε την απόφαση τη σωστή, να γλιτώσουμε τους ζωντανούς. Και σπάσαμε το κεντρικό δίκτυο, τρεις τα ξημερώματα δεν το είχαμε σπάσει το κεντρικό δρόμο, να βάλουμε αναγόματα. Τρία μέτρα που τα πέρασε, τρεις τα ξημερώματα, δεν θα υπάρχει χωριανό. Το χωριό θα πέσει όλο. Μόνο αυτά που τα ψηλά θα πέσει. Είχαμε σε μια κατάσταση εκεί ζωή και θανάτου. Αυτό δεν θα το ξαναεπιτρέψουμε.
3: 1η Οκτωβρίου, να πλημμυρίσει το Ροπέδιο Λαστίνο δεν έχει συμβεί ποτέ. Σήμερα που μιλούμε, η αγροτική καλλιέργεια είναι κάτω από το νερό. Οι αγρότες έχουν καταστραφεί στην κυριολεξία.
4: Στο ταμείο περιοχών, η οποία δυστυχώς λόγω των διαδικασιών δεν έχει γίνει. Και αυτό το γνωρίζουν όλοι, και ειδικά οι κυριολεκτικοί που ήταν παρούσα από την πρώτη στιγμή και όλες οι υπηρεσίες τις οποίες ευχαριστώ από καρδιάς. Δηλαδή δεν γίνεται ο Υπουργός να σου δίνει σε 2 μήνες 1,5 εκατομμύριο ευρώ και λόγω των διαδικασιών, των υπηρεσιών και όλων των αδειοδοτήσεων που θέλουν να μην έχουν γίνει ακόμα τα έργα. Δηλαδή με τι μούτρα θα έρθω εγώ σήμερα, και το λέω ξεκάθαρα, αγαπητέ Κώστα, υπουργέ μου, να σου πω, φέρε μου κάνω λεφτά. Υπουργέ, δώσε μου λεφτά. Όταν τα υπόλοιπα τα έχω το γιο σερτάρι και δεν μπορώ να τα αξιοποιήσω.
1: Στο θέμα των διαδικασιών στάθηκαν κυρίως οι δήμαρχοι που πήραν το λόγο κατά τη διάρκεια της σύσκεψης. Τόνισαν πως θα πρέπει η πολιτεία να δώσει τη δυνατότητα στους δήμους να εκτελέσουν με ταχύτητα τους ρυθμούς τα έργα που έχουν ανάγκη οι περιοχές τους με λιγότερη γραφειοκρατία, ειδικά στο αγροτικό οδικό δίκτυο, καθώς δεν υπάρχει ορεινή ή ημιορεινή περιοχή στην Κρήτη που να μην έχει ζημιές σε επαρχιακούς δρόμους.
5: Αν δεν κινηθούμε γρήγορα, έστω στις μικρές χρηματοδοτήσεις που απαιτούν οι δήμοι, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το αγροτικό τους δίκτυο, να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες που θα έχουν τώρα, ιδίως ο συνάδελφος ο Κλάβος, ο συνάδελφος στην Ιεράπετρα, ο Μανώλης και στο Ροπέδιο Λασιθίου. Αυτές οι δήμοι, εγώ δεν θα ζητάω σήμερα, δεν θα ζητήσω λεφτά σήμερα. Εγώ δεν έχω τη ζημιά που έχουν αυτοί οι δήμοι. Δεν είναι κρίμα να μπαίνουμε την ώρα που άλλοι συνάδελφοι είναι σε πιο δύσκολη θέση. Λοιπόν, θα σας παρακαλέσω να είναι πιο γρήγορες διαδικασίες. Κύριε Υπουργέ, Υφυπουργέ Αγροτικής Ανάπτυξης, κυρία Διανέ, εγώ θα σας έλεγα το εξής. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να δούμε είναι οι αγρότες.
6: Τα άμεσα είναι η παρέμβαση της πολιτείας. Εμείς αυτό ζητούμε, την άμεση παρέμβαση της πολιτείας για να αποκαταστήσουμε το αγροτικό οδικό δίκτυο, για να μπορούμε να δώσουμε πρόσβαση με ασφάλεια στους αγρότες και τους ανατρόφους της περιοχής μας.

0: ότι η ελαιοκομική περίοδος σύντομα ξεκινάει, αρχίζει. Ήδη έχουμε από σήμερα πολύ μεγάλες οπλίσεις στο Δημαρχείο για άμεσες αποκαταστάσεις σε κεντρικούς τουλάχιστον δρόμους αγροτικούς.
1: Στο αγροτικό οδικό δίκτυο και στο πτωτροφικό οδικό δίκτυο. Έχω σήμερα στο Δήμο μου 20 πυρμιοστάσια αποκλεισμένα. Είναι οι άνθρωποι αυτοί, οι πτωτρόφοι, από εκεί ζουν. Πώς να πάνε, κινδυνεύουν τα κοπάδια τους να πεθάνουν τα ζώα, να τα ταΐσουν. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται στο Δημαρχείο.
2: Από τις πλημμύρες του 20, έκθεση Ευρώπης Νοεμβρίου του 20, όχι για τα άμεσα μέτρα που είχαν ληφθεί για αποκαταστάσεις πρόσβασης, αλλά για τα έργα που χρειαζόταν μελέτη, που είναι τα μικρά αντιπλημμυρικά και κάποια άλλα, δυστυχώς δεν έχουν υλοποιηθεί. Γιατί δεν έχει δοθεί εκείνη η χρηματοδότηση, ήταν στη μετάβαση από το ένα υπουργείο στο άλλο, ενώ οι μελέτες ανατέθηκαν από το υποδομών, χρηματοδοτήθηκαν από το υποδομών, στη συνέχεια δεν χρηματοδοτήθηκε η εκτέλεσή τους.
3: Ο Περιφερειάρχης τόνισε πως από την πρώτη στιγμή η Περιφέρεια ήταν δίπλα στους Δήμους που χρειάστηκαν βοήθεια, γι' αυτό θα συνεχίσει να κάνει βοηθώντας τους και στην καταγραφή των ζημιών.
4: Προχωρούμε στην καταγραφή όλων των προβλημάτων που έχουν προκύψει, την καταγραφή των ζημιών που έχουμε σε όλη την Κρήτη. Μέσα σε 15 μέρες πρέπει οι φορείς να υποβάλουν προς την Περιφέρεια και εμείς προς το Υπουργείο για τις χρηματοδοτήσεις που πρέπει να διεκδικήσουμε. Χρειάζονται ολοκληρωμένες μελέτες και εμείς μαζί με τις υπηρεσίες μας, τόσο στα έργα υποδομών όσο και στα υπόλοιπα έργα που χρειάζεται η βοήθεια της Περιφέρειας, θα είμαστε μαζί με τους Δήμους για να στείλουμε τις προτάσεις στο Υπουργείο.
3: Από την πλευρά τους, τα μέλη του κυβερνητικού κλιμακίου τόνισαν πως ήδη στελέχη των Υπουργείων ξεκινούν την καταγραφή των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις και κάλεσαν τους Δήμους αλλά και την Περιφέρεια μέσα σε 15 μέρες το αργότερο να υποβάλουν τα αιτήματά τους για χρηματοδοτήσεις προκειμένου να αποκαταστήσουν τις ζημιές.
5: Έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία της καταγραφής όλων των ζημιών και προχωράμε στο κομμάτι της αποκατάστασης των υποδομών σε συνεργασία και με τον πρώτο και με τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και φυσικά και στο κομμάτι της απώλειας του εισοδήματος, ειδικότερα στο φυτικό κεφάλαιο και στο ζωικό κεφάλαιο μέσω των διαδικασιών του ΕΛΓΑ.
6: Για να δούμε, να καταγραφούν οι ζημιές και να δρομολογήσουμε όλες εκείνες τις ενέργειες έτσι ώστε να προχωρήσουμε γρήγορα στην αποκατάσταση με προτεραιότητα αυτό που πρέπει σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση. Και θα ήθελα να πω πραγματικά ναι, ότι έχουμε στείλει τα μνημόνια συνεργασία σε όλες τις περιφέρειες. Πιστεύω έχει έρθει και στην περιφέρεια Κρήτης, με την οποία θα προχωρήσουμε να παραχωρήσουμε τα μηχανήματα έργου τα οποία αποκτήσαμε μέσα από το ΕΓΙΣ.
7: Σε ό,τι έχει να κάνει με σπίτια, σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια. Συνεννοηθήκαμε άμεσα η περιφέρεια να βγάλει τα δικά της κλιμάκια, τα οποία είναι επιφορτισμένα για να κάνουν τις αυτοψίες σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις. Αύριο 4 η ώρα συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής, ούτως ώστε να υπάρξει μια αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών υποχρεώσεων και πληστηριασμούς στις πληγέντες. Από εκεί και πέρα, σε 15 μέρες από σήμερα, έχουμε συνεννοηθεί τόσο με τον κύριο Περιφερειάρχη όσο και με τους Δημάρχους να αποστείλουν τα αιτήματά τους σε ό,τι έχει να κάνει με έργα αποκατάστασης των υποδομών οι οποίες έχουν πληγεί.
8: Από σήμερα ξεκινούν την καταγραφή όλων των πληγέντων, τις παραγωγές. Θα πάμε και εμείς οι ίδιοι το κλιμάκιο στις πληγήσεις περιοχές και θα στηρίξουμε, βεβαίως αυτή είναι η ξεκάθαρη βούληση, οφείλουμε να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους, τους αγρότες μας και τους κτηνοτρόφους που έχουν αυτή τη στιγμή πληγή και είναι δύσκολες, έτσι, η δύσκολη περίοδος που διανύουν και θα διανύσουν χωρίς βεβαίως το εισόδημα που περίμεναν αυτό το καιρό.
9: Στο στούντιο είναι μαζί μου, κυρίες και κύριοι, ο Κώστας Μπογδανίδης. Να δούμε πώς διαμορφώνεται η επόμενη μέρα μετά από αυτή την πενθήμερη κακοκαιρία που άφησε πίσω και ένα νεκρό, θυμίζω, εκτός από τις ανυπολόγιστες καταστροφές. Κώστα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
10: Καλησπέρα. Όσο δύσκολο ήταν το προηγούμενο πενθήμερο που έβρεχε καταρακτοδός, ειδικά σε ορισμένες περιοχές της Κρήτης, έφτασε σε απίστευτα νούμερα. Βλέπουμε τους χάρτες και τα χιλιοστά και δεν το πιστεύουμε. Τόσο πιο δύσκολη, ίσως και δυσκολότερη είναι η επόμενη μέρα. Σήμερα που βγήκε ο ήλιος, νομίζω ότι τουλάχιστον για την Κρήτη δεν είχαμε φαινόμενα, κάποια σποραδικά. Πρέπει να ξεκινήσει η καταγραφή και αυτό ήταν το νόημα της επίσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου. Το πρώτο φυσικά είναι η καταγραφή.

0: γραφή. Το δεύτερο είναι που υπόσχονται τουλάχιστον από την κυβέρνηση η άμεση αρρωγή, είναι τα χρήματα που πρέπει να έρθουν για τα σπίτια, για τον οικιακό εξοπλισμό, για όλα αυτά που πρέπει να πληρωθούν, να καταβληθούν άμεσα. Και μετά αρχίζει βέβαια το ακόμη πιο ζώρικο, υποδομές, ζωικό και φυτικό κεφάλαιο. Θυμίζω ότι δεν έχουμε ακόμη εικόνα για το ζωικό κεφάλαιο στην ορεινή Κρήτη, ορεινή και ημιορεινή Κρήτη. Έχουμε εκτιμήσεις για το φυτικό κεφάλαιο, το οποίο ξέρουμε τουλάχιστον ειδικά στο οροπέδιο, η καταστροφή είναι, θα έλεγα, ολοσχερής. Δεν το περιμένανε. Ακούσαμε και τον κύριο Αθανασάκη ότι δεν είχαμε τουλάχιστον σίγουρα τα τελευταία χρόνια φαινόμενα τέτοια τον Οκτώβριο. Ήτανε, αν θέλεις, στο παραπέντε, στο να μπορέσουν να βγάλουν τη σοδιά, ειδικά με την πατάτα. Η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη, μιλάμε για χιλιάδες τόνους. Αυτό ξέρεις ότι θα έχει και αλυσιδωτές επιπτώσεις. Δεν είναι μόνο στο οροπέδιο το πρόβλημα, θα μεταφερθεί
1: εξ ανάγκης
0: και στους καταναλωτές και σε εμάς. Δηλαδή, πληρώνουμε και εμείς εμέσως, διότι αυτό σημαίνει ανατιμήσεις, σημαίνει εισαγωγές, σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι το βασικό θέμα που έθιξαν οι δήμαρχοι, γιατί κάποιος θα πει, μα εδώ υποσχέθηκε το κυβερνητικό κλιμάκιο χρήματα και άμεσα. Το βασικό θέμα, και νομίζω ότι το είπε πιο γλαφυρά από όλους ο κ. Φραγκούλης από την Ιεράπετρα, είπε απευθυνόμενος υπουργούς, ούτε λίγο ούτε πολύ, μην μου στείλετε λεφτά, πείτε μου τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσω, διότι τα χρήματα για τις πυρκαγιές, τις καταστροφές που προκάλεσαν οι πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού, τα έχω ακόμη στο σιρτάρι μου. Δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω. Και ξέρεις, αυτό είναι το ελληνικό παράδοξο.
1: Έτσι, είναι η φωτογραφία της γραφειοκρατίας αυτό που είπε.
0: Ακριβώς. Που βλέπεις ότι στο πάνω μέρος της πυραμίδας, είτε είναι πρωθυπουργός είτε είναι υπουργοί, συμφωνούν για ορισμένα πράγματα και από εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Mm-hmm. Από εκεί και κάτω. Δεν φτάνουν ποτέ. Το έχουμε ζήσει με τους σεισμούς του Αρκαλοχωρίου, το έχουμε ζήσει με τις πλημμύρες στην Αγία Πελαγία. Το έχουμε ζήσει με τόσα φαινόμενα που ακόμη και σήμερα λέμε «Α, δεν έχουν πάρει». Στα μάλια, μην πάμε μακριά, στις γούβες. Είναι τα ίδια και τα ίδια. Μπορούμε να μην επαναλάβουμε αυτά τα λάθη. Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος. Mm-hmm. Εντάξει, ήρθανε, το κάνανε, θα κάνουν την καταγραφή.
1: Αλλά το έχουμε ξαναδεί, θα μου πεις αυτό.
0: Το έχουμε ξαναδεί και γι' αυτό κρατάμε κι εμείς μια επιφύλαξη. Άκουσες και τον κύριο Τουρνά, βγήκε και έκανε μια δήλωση και είπε: πιστεύω, λέει, το χαρτί να έχει φτάσει και στην περιφέρεια όπως στις άλλες περιφέρειες. Δεν είναι σίγουρος ο άνθρωπος, δηλαδή, ενώ είναι υπουργός, δεν είναι βέβαιος ότι λειτουργεί ένα ολόκληρο σύστημα αυτό το κράτος που έχουμε φτιάξει και που έχουν κυρίως την ευθύνη οι κυβερνώντες, έτσι, κάθε φορά.
1: Ας ελπίσουμε σε κάθε περίπτωση οι διαδικασίες αυτή τη φορά να κινηθούν γρήγορα, να μην μπλέχτουν πάλι στα γρανάζια της γραφειοκρατίας πολίτες, νοικοκυριά, εννοώ και επιχειρήσεις, η παραγωγή μας. Θα τα δούμε, φαντάζομαι, τις επόμενες ημέρες, γιατί η κυβέρνηση λέει ότι αύριο κιόλας θα ανακοινωθούν και τα πρώτα μέτρα στήριξης.
0: Την αρρωγή θα την πάρουν. Mm-hmm. Είναι η πρώτη, αλλά είναι για τις πρώτες κινήσεις. Αυτό το ξέρουμε. Το ζήσαμε, επαναλαμβάνω, σου θυμίζω, και στο σεισμό, στο μεγάλο πριν μερικά χρόνια. Mm-hmm. Όμως, από εκεί και μετά, για να φτιάξεις και να αποκαταστήσεις υποδομές, χρειάζονται πολύ περισσότερα χρήματα, τα οποία, εντάξει, και κανένα κράτος εννοείται ότι δεν θα τα δώσει έτσι. Πρέπει να τα δώσει με κάποιες διαδικασίες. Αλλά πρέπει να είναι απλές, ξεκάθαρες και ίδιες προς όλους. Για να μπορέσει πραγματικά ο κόσμος σε ένα χρόνο, ένα ευθέτο χρόνο τέλος πάντων, να φτιάξει και να αποκαταστήσει ζημίες. Μην πάμε για μερικά χρόνια και μιλάμε ακόμη ότι το γεφύρι που έπεσε στα Ζωνιανά δεν μπορούν να το φτιάξουν γιατί έχουν εμπλέξει τη γραφειοκρατία. Εάν κηρυχθούν κάποιοι δήμοι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, θα τρέξουν προφανώς κάποιες διαδικασίες, αλλά νομίζω ότι και πάλι δεν φτάνει αυτό.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο οροπέδιο Λασιθίου μετά την κακοκαιρία που χτύπησε την Κρήτη διαπίστωσαν ήδη ισόμας ο Υπουργός Κλιματικής Αλλαγής Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός Κώστας Κατσαφάντος, αλλά και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Πραγματοποίησαν τρεις τους αυτοψία, συνοδευόμενοι από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Αρναουτάκη, στις πληγήσεις περιοχές.
2: Αυτή είναι η κατάσταση. Έτσι είναι 5-6 χιλιάδες τρέματα στον κάπο.
3: Χώρια το έχει πέφτει.
4: Την κατάσταση που αντιμετωπίζουν όλοι οι αγρότες στο οροπέδιο Λασιθίου είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μαζί με τον Περιφερειάρχη και τον Αντιπρόεδρο της Βουλής Γιάννη Πλαγιωτάκη. Η κατάσταση στο οροπέδιο Λασιθίου παραμένει ακόμα και σήμερα αποκαρδιωτική, με χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών να παραμένουν κάτω από το νερό.
5: Εμείς αυτό που ζητήσαμε ήταν η άμεση αποζημίωση των παραγωγών
2: διότι δεν υπάρχει άλλα, δεν έχουμε κανένα περιθώριο στο 100% της πραγματικής παραγωγής.
4: Αυτό που ζήτησαν οι παραγωγοί.

0: Η στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο του Οροπεδίου Λασιθίου είναι να αποζημιωθούν στο 100% τις παραγωγές τους με βάση την έκταση που καλλιεργεί ο κάθε αγρότης.
1: Χρωστούν πολλά λεφτά σε γεωπόνους, χρωστούν σε βενζινάδες, χρωστούν σε νερά, ρεύματα, τα οποία δεν μπορούμε να τα απεκτέλθουμε. Πώς?
2: Τι αποζημιώσετε?
1: Το 100% και έξω από τη διαδικασία του ΕΛΓΑ, με τα στρέμματα. Είναι εμφανές, μπορούν να βρεθεί λύση. Καθένας που είσαι στο χωράφι του θα πάει στο χωράφι του να δείξει αυτό. Να δείξει τη ζημιά που έπαθε.
3: Αλλιώς
1: καταστραφήκαμε. Καταστραφήκαμε.
4: Δραματική είναι η κατάσταση. Απλά πράγματα. Δραματική είναι η κατάσταση. Με φοιτητές, έτσι. Με φοιτητές, με χρέος στους γιοπόνους, με χρέος σε όλα. Εντάξει, αυτά.
5: Τι περιμένεις?
4: Τι περιμένω? 100% αποσμίωση στα στρέμματα που έχω. 100% στα στρέμματα που έχω. Και στα μηχανήματα που χαθήκανε.
3: Είμαστε στο 100% ζημιάς. Δεν υπάρχει κανένα εισόδημα για αυτούς τους ανθρώπους που βλέπετε εδώ έξω. Γιατί ήταν στη φάση της συγκομιδής. Καθυστερήσανε να μπουν στη διαδικασία να καλλιεργήσουν. Καθυστερήσανε, τώρα ήταν στη φάση να συγκομίσουν. Δεν έχει γίνει τίποτα από αυτά. 10.000 στρέμματα είναι κάτω από το νερό. 100% αποζημίωση. Χωρίς γρανάζια γραφειοκρατία.
0: Οι αγρότες είναι σε απόγνωση και μάλιστα ήταν συγκεντρωμένοι έξω από το Δημαρχείο. Ζητώντας απαντήσεις εδώ και τώρα, καθώς όπως έλεγαν, σε λίγο δεν θα έχουν χρήματα ούτε για τις βασικές τους ανάγκες.
6: Λέω μεροκάματα, αλλά τώρα πού θα βγει το μεροκάματο? Δύο μιτσάκ κοπέλια έχω εδώ πέρα, είμαι 10 χρόνια. Η κατάσταση είναι καταστροφή, φίλε.
5: Πόσα στρέμματα έχεις?
1: 29, έχουμε πάνω από 250 στρέμματα.
5: Και?
1: Πατάτες, ντομάτες, πιπερές. Δεν έχει σωθεί τίποτα. Τίποτα. Όλα στο νερό μέσα. Πώς θα ζήσω με δεν κατέχω. Τα χρέη πολλά. Είναι στις γεωπόνους, είναι στις αργάτες, είναι στη ΔΕΗ, είναι στα πετρέλαια. Πού τα χρωστούμε, δεν είναι δικά μας.
5: Αυτά είναι τα έσοδά σου.
1: Αυτά είναι τα έσοδά μας. Δεν έχουμε άλλο πόρο ζωής. Και χρωστούμε κιόλας. Και πνημένοι και δαρμένοι.
7: Πλημμύρισε ο κάμπος, καταστραφήκαν οι καλλιέργειες, δεν έχουμε να πάρουμε ούτε τσιγάρα, που λέει ο λόγος.
0: Η πολιτεία οφείλει να στηρίξει τους αγρότες για να μπορέσουν να καλλιεργήσουν ξανά και να μείνουν στο οροπέδιο, τόνισε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
8: Οι ζημιές είναι τεράστιες, οφείλουμε να σταθούμε δίπλα, να τους στηρίξουμε, τους παραγωγούς. Εδώ είναι πραγματικά δυναμικές καλλιέργειες, έχουν προβλήματα στα διαδικαστικά. Θα κοιτάξουμε να λύσουμε και να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα σε συνεργασία με τους αγρότες, με το Δήμο, με την περιφέρεια και με τον συνεταιρισμό, ώστε να μπορέσουμε να τους αποζημιώσουμε, να τους στηρίξουμε, γιατί πράγματι το οφείλουμε για να μείνουν οι νέοι, και εδώ έχουμε νέους ανθρώπους, στον τόπο τους.
9: Η άμεση κινητοποίηση του κυβερνητικού κλιμακίου αναδεικνύει την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να βρει με πρόσφορο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο λύση στα θέματα της αποκατάστασης των πληγέντων, ειδικότερα στο θέμα των παραγωγών του οροπεδίου Λασιθίου και βεβαίως στο θέμα των υποδομών.
10: Ο Χαρίς Λεοντάκης, κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μου. Να δούμε πώς έχει το ρεπορτάζ, γιατί τρέχει όλη την ημέρα. Και το λέω αυτό, Χάρη, καλησπέρα καταρχάς. Γιατί το κυβερνητικό κλιμάκιο, εκτός από το οροπέδιο Λασιθίου, πήγε και στην Ιερά Πέτρα και έπεται και ο Μυλοπόταμος, αν δεν κάνω λάθος.
11: Σωστά. Αύριο το πρωί θα πάνε στο Μυλοπόταμο. Σήμερα, μετά το οροπέδιο, ο κύριος Τουρνάς Κατσαφάδος και ο κύριος Ανδριανός μετέβησαν στην Ιερά Πέτρα, εκεί όπου είδαν τα σοβαρά προβλήματα που έχει στην έξοδο πηγαίνοντας προς Ιτή από τα Φέρμα. Στην έξοδο του οικισμού υπάρχει μια μεγάλη ζημιά στο οδικό δίκτυο, στο δρόμο. Μια ζημιά που θέλει πολύ μεγάλα έργα, θέλει στοιχείο αντιστήριξης ουσιαστικά, από ό,τι μου είπαν οι μηχανικοί που πήγαν εκεί και έλεγαν ότι θα πρέπει να στηριχθεί όλος ο δρόμος. Και φυσικά για να γίνουν όλα αυτά τα έργα, δηλαδή το τοιχείο, να αποκατασταθεί ο δρόμος, οι υποδομές, τα δίκτυα, χρειάζονται χρήματα. Οι κύριοι Κατσαφάδος και Τουρνάς είπαν ότι άμεσα θα πρέπει να γίνει ένα τεχνικό δελτίο από την περιφέρεια, προκειμένου να δοθούν οι απαραίτητες χρηματοδοτήσεις, και φυσικά χρειάζονται και τεχνικά έργα στα σημεία όπου υπήρξαν οι χύμαροι, στα σημεία όπου το νερό κατέβαινε.

0: το βουνό, δεν είχε άλλη δίωδο, οπότε είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Ικανοποίηση από τον Δήμαρχο της Ιεράπετρας για τις δεσμεύσεις που δόθηκαν. Μένει να δούμε πότε όλα αυτά θα υλοποιηθούν και αν θα μπορέσουν πολύ γρήγορα να προχωρήσουν τα έργα. Αύριο στον ορεινό Μηλοπόταμο με επίκεντρο τα Ζωνιανά. Ο κύριος Κατσαφάδος στην περιφέρεια είπε για την κρατική αρρωγή για τις επιχειρήσεις και για τα σπίτια. Για τα σπίτια που έχουν πληγεί θα υπάρξει αποζημίωση κατά πάσα πιθανότητα στο 100%, ανάλογα βέβαια μέχρι το 100%, ανάλογα με την αυτοψία που θα γίνει. Θυμίζω ότι πρέπει οι υπηρεσίες του Υπουργείου, τα υπηρεσιακά στελέχη να πάνε να δουν, να κάνουν αυτοψία σε όσα σπίτια έχουν ζημιές και σε όσες επιχειρήσεις, να φτιαχτεί ο φάκελος που να περιέχει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τους ιδιώτες, για τα σπίτια ε1, ε9, τοπογραφικό, να γίνει αυτοψία ή έκθεση αυτοψίας, κάτι ανάλογο και στις επιχειρήσεις και στη συνέχεια να δοθούν οι αποζημιώσεις μόλις ολοκληρωθεί ο φάκελος. Ο κύριος Κατσαφάδος είπε ότι αυτά πρέπει να γίνουν ταχύτατα. Ακούσαμε και στο ρεπορτάζ νωρίτερα ότι έδωσε 15 μέρες περιθώριο και στους Δήμους και την Περιφέρεια να καταθέσουν τα τεχνικά δελτία για να εγκριθούν από Κυβερνητική Επιτροπή οι χρηματοδοτήσεις που θα δοθούν σε όλους τους Δήμους και στην Περιφέρεια.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ πολύ και πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε δηλώσεις κατοίκων ανθρώπων στα Ζωνιανά που την επόμενη μέρα η κατάσταση παραμένει πάρα πολύ δύσκολη. Υπενθυμίζω ότι αύριο θα βρεθεί εκεί κυβερνητικό κλιμάκιο.
2: Πέμπτη μέρα σήμερα, από χθες το απόγευμα που παρατηρείται η ύφεση του φαινομένου και έχουν αρχίσει και υποχωρούν τα καιρικά φαινόμενα, δεν έχει χρειαστεί να επέμβουμε κάπου γενικά στο νομό Ρεθύμνης και ακόμη ειδικότερα εδώ στην ευρύτερη περιοχή των Ζωνιανών και στο χωριό Ζωνιανά δεν έχει χρειαστεί να κάνουμε κάποια επέμβαση ή κάποια παροχή βοηθείας. Κρατούμε δυνάμεις στο χωριό. Τρία πυροσβεστικά οχήματα παραμένουν σήμερα εδώ με ένα επιχειρησιακό αξιωματικό τέταρτο δηλαδή όχημα. Παραμένουμε σε περίπτωση που χρειαστεί κάποιος να συνδράμουμε σε κάποιο πολίτη, σε κάποιο σπίτι, αν χρειαστεί να κάνουμε κάποια άντληση ή κάποια άλλη, οποιαδήποτε παροχή βοηθείας. Τα μηχανήματα έργου βρίσκονται στο χωριό, δουλεύουν, προσπαθούν να κάνουν την όποια αποκατάσταση μπορούν σε διάφορα σημεία εκατέρωθεν στην κήτη του ρέματος του ποταμού που είχαμε τα προβλήματα με τις υπερχιλήσεις. Θα παραμείνουν πυροσβεστικές δυνάμεις σήμερα στο σημείο, τουλάχιστον μέχρι αύριο το πρωί, και ανάλογα το πώς πάνε τα καιρικά φαινόμενα που δείχνουν ότι εκτονώνονται, θα αποχωρήσουν και οι δυνάμεις δικές μας από εδώ. Οπότε κρίνουμε εμείς. Στα χωριά που παρατηρηθήκαν οι πάρα πολλές ζημιές, γενικά όλη η περιοχή του Δήμου Μηλοποτάμου έχει υποστεί ζημιές, αλλά τα χωριά, κυρίως τα Ζωνιανά, πάθανε πάρα πολύ ζημιά. Η Κράνα, τα Λιβάδια, η Αξός, τα Ανόγια, κάποιες ζημιές που μας έχουν αναφερθεί, κυρίως τα χωριά του ορεινού Μηλοποτάμου, αλλά γενικά όλος ο Δήμος Μηλοποτάμου έχει υποστεί πάρα πολλές ζημιές, κυρίως στην οδοποιία, στο αγροτικό δίκτυο.
3: Εγώ αυτό το πράγμα, όχι μόνο στο χωριό, στον ορεινό όγκο του Μηλοποτάμου, αλλά και με όσους έχω μιλήσει και μεγαλύτερους ανθρώπους, δεν έχει ξαναγίνει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να πέσει τόσο όγκος νερού. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες νερού. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάνω από 500 κυβικά αναστρέμα. Αλλά τέλος πάντων δεν μπορώ να μετρήσω ακριβώς. Είναι τεράστιες ποσότητες σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, γι' αυτό και είχαμε αυτά τα φαινόμενα. Παρ' όλα αυτά, οι υποδομές σχετικά άντεξαν. Εμείς ήμασταν από την πρώτη στιγμή στο πεδίο. Το πρώτο μας μέλημα ήταν να μην θρηνήσουμε καμιά ζωή. Γι' αυτό και βγήκαμε κατευθείαν με 112 και είπαμε, προτείναμε να περιοριστούν οι μετακινήσεις στο ορεινό δίκτυο. Είμαστε από την πρώτη στιγμή και με τα μηχανήματα της περιφέρειας και με του Δήμου με προτεραιότητα να μην έχουμε αποκοπή των οικισμών μεταξύ τους, ώστε να υπάρχει πρόσβαση για τυχόν σωστικά συνεργεία. Και η επόμενη μέρα μας βρίσκει με τραγικές ζημιές σε όλο το αγροτικό δίκτυο του ορεινού όγκου, σε όλα τα δίκτυα ίδρυυσης αποχέτευσης.
4: Μυρίσαμε μέσα, η αποθήκη μου, η επιχείρηση εδώ, όλα τα διάλυσε. 5 μέρες βορβαδίζει, ούτε στην Παλαιστίνη δεν έχει γίνει αυτό το χάλι. 5 μέρες είμαι ανάμεσα σε 2 μέτωπα, το ποτάμι και από εδώ το ριάκι. Ευτυχώς τη γλιτώσαμε για την ώρα, πιστεύω. Κοιτάξτε να δείτε την καταστροφή που έχει κάνει. Πλημμυρίσανε σπίτια, δρόμοι, δεν μπορεί να πέρασει άνθρωπος. Αφού ζούμε όλα καλά.
5: Εγώ είμαι τώρα 75 χρονών. Στα χρόνια που ζω αυτό το φαινόμενο δεν το έχω θωρώντας. Κατεβήκανε του ψιλορίτη τα νερά όλα στο Ζωνιανό ποταμό. Δηλαδή Και ο Θεός πάει κόντρα. Εκεί, στις Ζωνιανούς.

0: τι να κάνεις. Αλλά το καλό είναι που δεν πήρε τα σπίτια αυτά που είναι στο ποτάμι δίπλα. Αυτό είναι το ευχάριστο. Εάν συνέχιζαν, οι Θελανοί ήταν το έλα να ειδείς. Θα τα γκρεμίσει σε όλα τα σπίτια. Αλλά ευτυχώς και σταμάτησαν. Δεν έχω πράγμα άλλο να πω.
1: Είμαι τώρα 90 χρονών. Αυτό το χάλι δεν έχει ξαναγίνει.
2: Τι να κάνουμε,
1: ποιο θα μα βοηθήσει. Ούτε το κράτος δεν μπορεί να βοηθήσει. Μόνο ο Θεός να βάλει τη χέρα του να πάψει τη δύναμή του πλοίου.
3: 4,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού εισέρευσαν, κυρίες και κύριοι, στο φράγμα από Σελέμη από τις ραγδαίες βροχοπτώσεις των τελευταίων 5 ημερών. Και πλέον δεν είναι καθόλου απίθανο μετά από μια παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας ο ταμιευτήρας να φτάσει μέσα στο χειμερινό του 27 σε συνθήκες υπερχείλισης. Είναι μαζί μου ο Σωτήρης Μεταξάς να τα συζητήσουμε αναλυτικά. Καλησπέρα, Σωτήρη, καλή εβδομάδα.
4: Καλησπέρα. Είναι η άλλη όψη της κακοκαιρίας. Θυμάσαι, Σώτια, κυρίες και κύριοι, πέρυσι τέτοιο καιρό, Οκτώβριο του 2025, τι συζήτηση κάναμε. Μιλούσαμε για τα εφιαλτικά σενάρια της λειψιδρίας, για τα τρομακτικά προβλήματα στην υδροδότηση σε όλη τη βόρεια ακτογραμμή του Ηρακλείου, στο ενδεχόμενο που θα είχαμε έναν ακόμη τέταρτο στη σειρά άνυδρο χειμώνα. Mm-hmm. Και ένα χρόνο μετά, όχι μόνο συζητάμε για απόλυτη επάρκεια, όχι για φέτος, αλλά με χρονικό ορίζοντα το 2029 και έπειτα, αλλά είναι μια συνθήκη πολύ πιθανή να φτάσουμε σε μια κατάσταση υπερχείλισης του φράγματος του Αποσελέμη τον χειμώνα του 2027. Αυτό μας περιέγραψε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, ο κύριος Άρης Παπαδογιάννης. Όπως σωστά είπες, μέσα σε διάστημα λίγων 24 ώρων μπήκαν περίπου 5 εκατομμύρια κυβικά νερού στο φράγμα από Σελέμη. Μέχρι και το μεσημέρι έμπαιναν 50.000 κυβικά την ώρα, λόγω των πλημμυρικών νερών στο οροπέδιο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ο ταμιευτήρας έχει 13,5 με 14 εκατομμύρια κυβικά. Είναι πολύ πιθανό να φτάσει μέχρι και τα 15. Και δεν αποκλείεται, επαναλαμβάνω, να έχουμε συνθήκες υπερχείλισης. Τώρα, όσον αφορά τα πλημμυρικά φαινόμενα στο οροπέδιο, μας εξήγησε ο κύριος Παπαδογιάννης ότι από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της υποδομής οι παράγοντες του ΟΑΚ δεν έχουν αντιμετωπίσει ποτέ ξανά τέτοιου τύπου φαινόμενα, τέτοια αραγδαιότητα, τέτοια σφοδρότητα, και μας εξήγησε ότι δεν υπήρχε καμία ρεαλιστική διαχείριση αποτροπής που να αποτρέψει αυτές τις καταστάσεις, αυτά τα φαινόμενα που είχαμε στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου.
3: Μάλιστα. Σωτήρη, σε ευχαριστώ και πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΚ, ο κ. Άρης Παπαδογιάννης, στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα.
5: Ήδη έχουν εισρεύσει μέσα στον ταμιευτήρα 4.700.000 αυτό το τριήμερο. Ήδη ο ταμιευτήρας έχει ξεπεράσει τα 13,5 εκατομμύρια κυβικά. Όλα αυτά αποδεικνύουν, αν τα αναλύσουμε, ότι είναι, να το πούμε έτσι, πολύ καλή, πολύ ικανοποιητική η εικόνα και η διαχείριση που γίνεται. Και αυτό που μένει να κάνουμε είναι, μέσα από τη συνεργασία που διέπει τον ΟΑΚ με τους Δήμους, με την περιφέρεια, αλλά και με το κεντρικό κράτος, να δημιουργήσουμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις, διότι είμαστε μέσα στην κλιματική κρίση και πρέπει να βιαστούμε, να τρέξουμε για να κάνουμε τα απαραίτητα έργα και τα αντιπλημμυρικά. Τούτη τη στιγμή που συζητάμε, στο φράγμα έχουμε μία εισδροή περίπου των 4.700.000 κυβικών στο τριήμερο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι μία πολύ σοβαρή ποσότητα και η οποία παίζει το ανασχετικό ρόλο των πλημμυρικών φαινομένων για το οροπέδιο Λασιθίου. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι το φαινόμενο αυτό που αντιμετωπίσαμε το προηγούμενο τριήμερο ήταν πρωτοφανές. Ήταν κάτι που δεν είχε συμβεί τα προηγούμενα 20 χρόνια. Και θέλω να τονίσω ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο, το οποίο επαναλαμβάνω

0: ήταν ένα συνηθισμένο πρόβλημα διαχείρισης νερού. Ήταν ένα ακραίο, το τονίζω αυτό, υδρολογικό γεγονός που υπερεύει αντικειμενικά την άμεση δυνατότητα αποχέτευσης της λεκάνης. Καμία ρεαλιστική επιχειρησιακή διαχείριση δεν θα μπορούσε να αποτρέψει την κατάσταση αυτή και να αποτρέψει πλήρως την κατάκληση. Μπορούσε, όπως και γίνεται, να περιορίσει την έκταση κατά τη στάθμη της στη διάρκεια της. Αυτό λοιπόν έγινε και στην προκειμένη περίπτωση. Έχουμε ένα διπλό ρόλο. Και αυτό το έχουμε ένα διπλό ρόλο, θέλω να τονίσω ότι το φράγμα έχει ένα διπλό ρόλο. Από τη μία να εξυπηρετήσει και να τροφοδοτήσει με νερό τις ΔΕΙΑ της Ανατολικής Κρήτης και από την άλλη να παίξει το ρόλο της ανάσχεσης σε πλημμυρικά φαινόμενα. Όμως επαναλαμβάνω, αυτό που συνέβη δεν έχει προηγούμενο, δεν ήταν διαχειρίσιμο, δεν εμπίπτει σε κάποιο σφάλμα διαχειριστικό και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Σημασία έχει ότι με αυτό το φαινόμενο δημιουργήθηκαν πάρα πολλά προβλήματα στις καλλιέργειες, δημιουργήθηκαν μεγάλες καταστροφές, όπως τονίσαμε και κατά τη σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια παρουσία υπουργών και γενικών γραμματέων, αλλά και όλων των δημάρχων και του περιφερειάρχη. Και αυτό που μένει τώρα είναι να δούμε πώς θα βοηθήσουμε από την πλευρά μας το να αποκατασταθούν αυτό, να γίνουν οι απαιτούμενες αποζημιώσεις αφού γίνουν οι εκτιμήσεις της ζημιάς και να προετοιμαστούμε, γιατί η κλιματική κρίση δηλώνει παρούσα. Φανταστείτε, κύριε Μετατσά, πριν μερικές μέρες συζητούσαμε πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε το υδατικό δυναμικό του νησιού, πώς θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε και να αυξήσουμε τις ποσότητες στους ταμιευτήρες μας και στις λιμνοδεξαμενές μας. Και αυτό το γεγονός μας θύμισε, φτάνουμε δηλαδή στο αντίθετο άκρο, δηλαδή να έχουμε ένα φαινόμενο πλημμυρικό πρωτοφανές, το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα το θέμα που λέγεται αντιπλημμυρική προστασία.
1: Πρωτόγνωρες και τεράστιες ήταν οι ποσότητες νερού που έπεσαν σε πολλές περιοχές της Κρήτης το πενθήμερο που προηγήθηκε. Με τον γεωλόγο Χαράλαμπο Φασουλά να δηλώνει στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ότι ευτυχώς που τα πολλά χιλιοστά έπεσαν σε γεωλογικά φαινόμενα και σχηματισμούς που μπορούν να συγκρατήσουν κάπως το νερό, καθώς σε διαφορετική περίπτωση οι πλημμύρες θα είχαν ακόμα σοβαρότερες επιπτώσεις.
2: Ναι, συμφωνούμε νομίζω όλοι ότι ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Οι ποσότητες των βροχοπτώσεων που έπεσαν στο νησί και συγκεκριμένες περιοχές ήταν τεράστιες. Τα νούμερα δηλαδή που έχουμε μπροστά μας πλέον για αυτό το πενθήμερο σε συγκεκριμένες περιοχές είναι τρομακτικά. Μέσα σε 5 μέρες έπεσε σχεδόν το νερό που πέφτει συνήθως ένα χρόνο. Και από εκεί καταλαβαίνει κανείς πόσο ένταση είχαν αυτά τα φαινόμενα και μπορεί να δικαιολογήσουν και τις επιπτώσεις τις οποίες βλέπουμε όλοι μας, τουλάχιστον στις περιοχές που είναι στα παράκτια και όπου καταλήγουν ουσιαστικά όλα αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα από τους διάφορους χήμαρους, παραπόταμους και ποταμούς της Κρήτης. Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι τουλάχιστον για την περιοχή του Ψιλορίτη, που δέχτηκε πρώτη ίσως αυτό το κύμα τις πρώτες μέρες με πραγματικά τρομακτικές ποσότητες, σχεδόν 300 χιλιοστά μέσα σε ένα 24ωρο, σε 2 μέρες, ότι εκεί υπάρχουν και πολύ ιδιαίτεροι γεωλογικοί σχηματισμοί, γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι τα πετρώματα πάνω στα οποία έπεσε αυτό το νερό και δημιούργησαν τα φαινόμενα στα Ζωνιανά και σε άλλες περιοχές είναι πετρώματα τα οποία είναι σφουγγάρια. Στην ουσία ρουφούν όλο το νερό το οποίο πέφτει στο εσωτερικό τους και αυτό βέβαια το διοχετεύουν στη συνέχεια μέσα από τα σπήλαια στις παιδινές περιοχές, είτε σχηματίζονται στις πηγές όπως είναι ο Αμυρός, ο οποίος φούσκωσε και αυτός και μας έδωσε εικόνες που βλέπουμε συνήθως τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο, όταν αρχίζουν να λιώνουν και τα πρώτα χιόνια και ακολουθούν τις βροχοπτώσεις, αλλά και σε περιοχές όπως είναι στο Μπουρσόνα, όπου και εκεί το σπήλαιο του Σάρχου, το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο σπήλαιο, κατά καιρούς και αυτό όταν γεμίσει μέσα το βουνό σε νερό, εκτοξεύει μάλιστα σαν πίδακας από την έξοδό του το νερό. Είδαμε παρόμοιες φάσεις και στις γεωτρήσεις που αναφέρατε και εσείς, σε κάποιες γεωτρήσεις το νερό που είναι υποπίεση μέσα στα πετρώματα εκτινασόταν προς τα πάνω. Ευτυχώς

0: το νερό έπεσε σε αυτά τα πετρώματα. Διότι μια πολύ μεγάλη ποσότητα νερού τις πρώτες μέρες απορροφήθηκε από αυτά τα πετρώματα και διοχετεύτηκε υπογείως, που σημαίνει ότι οι υπόγειοι υδροφορείς των βουνών της Κρήτης, ειδικά στα Λασιθιώτικα και στα Λευκά Όρη, γέμισαν από τις πρώτες μέρες με νερό. Εάν φανταστούμε ότι αυτή η ποσότητα, τα 300 ας πούμε χιλιοστά σε δύο μέρες που έπεσαν στα Ανόγια, στα Ζωνινά και στα Λιβάδια, έπεσαν στα Χανιά, στα Δυτικά Χανιά, όπου τα πετρώματα αυτά είναι στεγανά, δεν ρουφούν καθόλου νερό, καταλαβαίνουμε ότι όλη η ποσότητα αυτή θα έφτανε στις παραλιακές περιοχές και θα είχαμε τεράστιες πλημμύρες. Δηλαδή, αν δεν ήταν αυτά τα πετρώματα να ρουφήξουν έτσι άδεια που ήταν εδώ τρία χρόνια από αυτές τις ποσότητες νερού που μας έλειπαν, να ρουφήξουν το μεγαλύτερο μέρος του νερού, θα είχαμε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα και στην ορεινή ζώνη και στην περινή πολύ περισσότερο.
1: Στο υποκατασκευή αεροδρόμιο του Καστελίου, αλλά και στον βόρειο ειδικό άξονα της Κρήτης και συγκεκριμένα στη Νεάπολη και στο τμήμα του δρόμου, το οποίο είναι έτοιμο προς παράδοση τις επόμενες ημέρες, βρέθηκε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας στο περιθώριο της επίσκεψής του στην Κρήτη με φόντο τις καταστροφές από την κακοκαιρία. Μάλιστα, ο Υπουργός προχώρησε και σε αποκλειστική δήλωση στο κρήτη24.gr. Είναι ξανά μαζί μου ο Σωτήρης Μεταξάς. Σωτήρη.
2: Είναι μια επίσκεψη στα εργοτάξια και στο Καστέλι και στον ΒΟΑΚ που πραγματοποιήθηκε στη σκιά των καταστροφών που προκάλεσε η κακοκαιρία. Ξέρεις, και γι' αυτό το λόγο το ενδιαφέρον δεν επικεντρώθηκε τόσο στην πορεία εκτέλεσης των εργασιών που πάνω κάτω, ξέρεις, με μια μικρή απόκληση είναι γνωστά. Επιβεβαίωσε για παράδειγμα ο κύριος Δήμας ότι το τμήμα Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος, αυτά τα πρώτα 10 από τα 14 χιλιόμετρα είναι σε τροχιά ολοκλήρωσης, μένουν κάποιες λεπτομέρειες μέχρι να παραδοθεί το συγκεκριμένο τμήμα του οδικού άξονα στην κυκλοφορία. Περισσότερο το ενδιαφέρον είχε να κάνει με τα μέτρα αντιπλημμυρικής θωράκισης.
1: Σωστά.
2: Και για τις ίδιες τις υποδομές, με το δεδομένο ότι μιλάμε για πολύ πολύ μεγάλα project και το αεροδρόμιο στο Καστέλι και ο ΒΟΑΚ, οι υποδομές που θα μείνουν στην Κρήτη όχι για 2, για 5, για 10 χρόνια, αλλά για πολλές δεκαετίες. Άρα ο σχεδιασμός και η αντιπλημμυρική θωράκιση των ίδιων των έργων είναι προτεραιότητα της πολιτείας. Το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει με τα απαιτούμενα αντιπλημμυρικά για την προστασία των περιοχών στις οποίες κατασκευάζονται οι συγκεκριμένες υποδομές. Νομίζω ότι αυτή η κακοκαιρία, πέρα από τις καταστροφές, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει και απολογισμό έναν άνθρωπο νεκρό, θα πρέπει να βάλει στο τραπέζι και τα απαιτούμενα έργα που θα πρέπει να γίνουν έστω τώρα, με φόντο όμως αυτά τα ακραία φαινόμενα που όλο και συχνότερα λόγω της κλιματικής κρίσης θα επισκέπτονται τη δική μας γειτονιά.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Και πάλι και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι δήλωσε στο ΚΡΤΕ24 ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας.
3: Μετά τη συνάντηση που είχαμε στην περιφέρεια με τους δημάρχους και με τους τοπικούς φορείς, όπως γνωρίζετε, αυτό που έχουμε πει είναι πρωτίστως πρέπει να γίνει άμεση καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών. Η διαδικασία αυτή έχει ήδη ξεκινήσει, τόσο από την κεντρική κυβέρνηση, συνεργασία όμως και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Από εκεί και έπειτα ξεκινάμε ένα γύρο αυτοψιών, όλο το κυβερνητικό κλιμάκιο. Εγώ πήγα στο Καστέλι μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη και με τον Δήμαρχο, που εκεί πέρα συζητήσαμε για τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι και επίσης για κάποια άλλα συνοδεία έργα τα οποία έχουμε στο σχεδιασμό μας. Στη συνέχεια ήρθαμε εδώ πέρα στον νομό Λασιθίου, στη Νεάπολη, στο κομμάτι του δημοσίου έργου του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, όπου θα το διατρέξουμε τώρα, να δούμε και τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων στην πορεία υλοποίησης του έργου, το οποίο υπενθυμίζω ότι σε λίγο χρονικό διάστημα θα το δώσουμε στην κυκλοφορία για τους πολίτες Κρήτης. Θα είναι τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης.
1: Θυμίστε

0: Αυτό θα μπορούσα να το ξέρω λίγο μετά την αυτοψία. Πάντως έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει τις εργασίες ώστε να μπορέσουμε να το δώσουμε.
1: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί και τη σταθερότητα και την αλλαγή. Τόνισε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μίλησε στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, σήμερα συναντήθηκε με τον ανεξάρτητο βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη, ανακοινώνοντας και επίσημα την προσχώρησή του στο κόμμα.
2: Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάχθηκε και επίσημα ο Ευάγγελος Αποστολάκης μετά την συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του Προέδρου του Κόμματος στην Βουλή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης καλωσόρισε τον πρώην Υπουργό Άμυνας και Ναύαρχο εν αποστρατεία, κάνοντας λόγο για ένα πρόσωπο που χαίρει διακομματικού σεβασμού. Όπως υπογράμμισε, η εμπειρία και οι γνώσεις του θα συμβάλλουν στην διαμόρφωση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ για μια σύγχρονη εθνική αμυντική πολιτική, αλλά και στον αγώνα για την πολιτική αλλαγή στις επόμενες εκλογές.
3: Καλωσορίζω σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη, τον Ναύαρχο εν αποστρατεία, που στη μακρά του πορεία σε ενόπλες δυνάμεις διακρίθηκε το ήθος του για την υφαλιότητά του και την αποφασιστικότητά του. Έχει διατελέσει αρχηγός ΓΕΝ, ΓΕΘΑ και υπουργός Εθνικής Άμυνας και χέρι διακομματικού σεβασμού. Είμαι σίγουρος ότι με τις γνώσεις του θα βοηθήσει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μια σύγχρονη εθνική αμυντική πολιτική, αλλά και στον αγώνα μας για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ναύαρχε, καλώς όρισες.
2: Από την πλευρά του, Ευάγγελος Αποστολάκης παραδέχθηκε ότι η απόφασή του δεν ήταν εύκολη, δηλώνοντας ωστόσο έτοιμος για συνεργασία και συστράτευση με το ΠΑΣΟΚ, με στόχο, όπως είπε, να αποκτήσει η χώρα μια σύγχρονη και περήφανη προοπτική.
4: Ανταποκρίνομαι σήμερα στην πρόσκληση του Προέδρου και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του Νίκου Ανδρουλάκη, για μια συνεργασία και συστράτευση για το καλό της χώρας, να αποκτήσει προοπτική και να έχουμε μια Ελλάδα δυνατή, σύγχρονη και περήφανη. Δεν ήταν εύκολη απόφαση για μένα, όμως πηγαίνω κόντρα στο κύμα. Πρόεδρε, η πρόσκλησή σου είναι πρόκληση. Πρόκληση για συνεργασία, για αγώνα και τιμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλή δύναμη, καλή δύναμη.
2: Με την ένταξη Αποστολάκη, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ αριθμεί πλέον 35 βουλευτές.
1: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι ξανά μαζί μου στο στούντιο για τον σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας. Κώστα.
5: 35 βουλευτές στο ΠΑΣΟΚ, με τον κ. Αποστολάκη. Βέβαια, ήταν το χρονικό μιας προαναγγελθήσας, νομίζω, έτσι, εισχώρησης ή, αν θες, επαναεισχώρησης στο δημοκρατικό χώρο, γιατί ο κ. Αποστολάκης κάποια στιγμή, ξέρεις, έγινε μήλον της έπειτος για πολλά κόμματα. Νομίζω ότι το κέρδισε το ΠΑΣΟΚ. Όπως έχει πει ο ίδιος, έχει μια σοβαρότητα, έχει ένα πρόγραμμα. Γενικώς το ΠΑΣΟΚ τελευταία κάνει αρκετές μεταγραφές. Θα δούμε πώς θα κεφαλαιοποιηθεί όλο αυτό. Σε ένα το οποίο είναι πάρα πολύ ρευστό. Ήδη συζητούν για 2-3 ακόμη κινήσεις που θα κάνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα δούμε και πώς θα απαντήσει βέβαια και η κυβέρνηση, η οποία πρέπει να πω γιόρτασε και τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, τα 52 χρόνια από την ίδρυση ενός κόμματος που ο Κωνσταντίνος Καραμαλής με την επιστροφή του από το Παρίσι αποφάσισε να αφήσει πίσω λαϊκά κόμματα, ΕΡΕ και τέτοια και να φτιάξει τη Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι ακόμη ένας πυλώνας, έτσι, για την δεξιά, τη συντηρητική παράταξη στην Ελλάδα. Φαίνεται πάντως ότι τα δύο αυτά κόμματα έχουν ένα προβάδισμα σε σχέση με τους χειρισμούς. Δηλαδή, το πώς προσπαθούν να οργανώσουν τα πράγματα έτσι που να έχουν όλο το χειρισμό στα χέρια τους.
1: Καθορίζουν την πολιτική ατζέντα,
5: ναι.
1: Το
5: λέω γιατί το προηγούμενο διάστημα προσπάθησαν ορισμένοι κάποιοι να αναδείξουν λίγο τον κύριο Τσίπρα ως τη δεύτερη και μια δύναμη η οποία έρχεται, αλλά δεν προκύπτει τώρα πια από τις δημοσκοπήσεις, πολύ στάσιμος. Νομίζω ότι χάνει και σε επίπεδο προσώπων. Έχει σημασία να δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα, γιατί σου θυμίζω ότι τέλος χρόνου

0: αρχές του έτους θα ανακοινωθούν και τα ψηφοδέλτια, έτσι. Και,
1: εκ των πραγμάτων.
0: Και θα δούμε ακριβώς ποιοι θα μπουν, βέβαια με άγνωστο χ αυτή τη στιγμή τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος επιμένει να κάνει βιντεάκια προς το παρόν και να παίζει λίγο με τα νεύρα του μεγάλου Μαξίμου.
1: Το οποίο... Και σαν να το καταφέρνει, μου φαίνεται.
0: Ναι, σε κάποιο βαθμό, σε κάποιο βαθμό, ναι. Παρότι αντιλαμβάνονται ότι ασκούνται πιέσεις στο να μην κάνει το κόμμα τελικά. Όλα δείχνουν ότι
1: θα προχωρήσει.
0: Όλα δείχνουν ότι θα προχωρήσει.
1: Να πούμε και για τον Νίκο Ανδρουλάκη, για τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο οποίος έρχεται βεβαίως αύριο στην Κρήτη.
0: Ναι, ο οποίος δεν θα μπορούσε να μην προφανώς έρθει για να επισκεφτεί τις πληγείς περιοχές. Φαντάζομαι ότι το βασικό, έτσι, ας το πούμε έτσι, μενού της επίσκεψης θα είναι ο Μυλοπόταμος και το Οροπέδιο. Προφανώς θα πάει και αλλού, αλλά εκεί έχουμε τις μεγαλύτερες πληγές, όπως είπαμε και στο δελτίο. Στο Μυλοπόταμο κυρίως οι υποδομές είναι που έχουν πληγεί. Στο Οροπέδιο έχουμε τις μεγάλες καταστροφές, τις φυτικές καλλιέργειες και ίσως πάει και πιο πέρα, βέβαια, η Ιεράπετρα και έτσι, για να δει τι άλλο γίνεται. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχει μια εικόνα ο ίδιος προσωπικά και να μην μεταφέρονται πράγματα, γιατί υποψιάζουμε, είμαι σίγουρος δηλαδή, ότι το επόμενο διάστημα θα το ανεβάσει αυτό το θέμα το ΠΑΣΟΚ, έτσι, για τις αποζημιώσεις και το πώς θα αντιμετωπιστούν.
1: Ήδη οι ευρωβουλευτές έχουν κάνει και ερωτήσεις σχετικές στην Κομισιόν για αποζημιώσεις.
0: Ναι, ακριβώς. Αλλά γενικώς πρέπει το ΠΑΣΟΚ να το παρακολουθεί το θέμα. Έτσι. Είναι πολύ βασικό για την αντιπολίτευση να μπορέσει να στέκεται σε αυτό, εννοώ κριτικά και επικοδομητικά, έτσι, για να βοηθήσει τον κόσμο. Δεν είναι μόνο για να γίνεται αντιπολίτευση.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Αντιμετωπή με οικονομική καταστροφή βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, οι ψαράδες της Κρήτης. Με φόντο το εκρηκτικό κόστος των καυσίμων και τις καθυστερήσεις της αποζημίωσης από το 2024, οι αλλιείς οργανώνουν μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο λιμάνι του Ηρακλείου. Όπως καταγγέλουν, η καθημερινή έξοδος στη θάλασσα έχει ήδη γίνει ασύμφορη, ενώ η γραφειοκρατία, τα νέα δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης και η έξαρση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων χωρίς κρατική μέρη να τους αναγκάζουν να δέσουν τα σκάφη.
2: Στα όρια τους βρίσκονται οι αλλιείς της Κρήτης με τα προβλήματα να συσσωρεύονται και την αγωνία για το μέλλον του επαγγέλματος να μεγαλώνει. Πλέον δηλώνουν αποφασισμένοι να περάσουν από τις προειδοποιήσεις στις κινητοποιήσεις εάν δεν δοθούν άμεσα λύσεις. Ψηλά στη λίστα των προβλημάτων βρίσκονται οι αποζημιώσεις για τα θαλάσσια θηλαστικά, τις οποίες, όπως υποστηρίζουν, δεν έχουν λάβει από το 2024. Την ίδια ώρα το υψηλό κόστος των καυσίμων και συνολικά η ακρίβεια πιέζουν ασφυκτικά το κλάδο.
3: Είπανε ότι θα αποζημιώνονται οι αλλιείς για τα θηλαστικά, για φώκες, χελώνες, δελφίνια. Έκτοτε μας χρωστάνε τα χρήματα από το 2024 για τα θηλαστικά μέχρι και το 2026. Το πετρέλαιο έχει φτάσει 2,26-27 σήμερα και δεν μπορούμε λόγω ακρίβειας να λύσουμε τα σκάφη μας, να πάμε να εργαστούμε, να βγάλουμε το μεροκάματό μας. Εμείς πληρώνουμε λοιπόν με τη σειρά μας ΦΠΑ, πληρώνουμε τέλεια λιμενισμού, τέλεια επιθεωρήσεως, πληρώνουμε τέλεια κυκλοφορίας για τα σκάφη, τέλη συντηρήσεως, πληρώνουμε τα πάντα. Δεν μας δίνουν τίποτα.
2: Επιπλέον πονοκέφαλο προκαλούν οι νέες υποχρεώσεις για συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονική καταγραφή των αλλιευμάτων, με τους μεγαλύτερους σε ηλικία ψαράδες να δυσκολεύονται περισσότερο να προσαρμοστούν.
3: Στα βαρκάκια, στα μικρά, συστήματα παρακολούθησης. Με αποτέλεσμα το σύστημα παρακολούθησης μας λέει θα σας τα αγοράσω εγώ, δεν θα πληρώνετε για 3 έτη, αλλά μετά από 3 έτη θα πληρώνετε, να πούμε, τα χρήματα που πληρώνουν και σήμερα τα μεγάλα σκάφη. Τι εννοούμε και για τι ποσά μιλάμε? Το μήνα 240 ευρώ το σύστημα παρακολούθησης. Αυτή τη στιγμή να μας βάλει ηλεκτρονικό υπολογιστή να δηλώνουμε τα ψάρια ηλεκτρονικά. 74 χρονών ανθρώποι στη θάλασσα ξέρουν από τέτοια τεχνολογία να μπαίνουν στους υπολογιστές.
2: Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει

0: και το μέτωπο των λαγοκέφαλων, καθώς σύμφωνα με τους αλλοείς το σχετικό πρόγραμμα δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.
1: Το θέμα του λαγοκέφαλου επίσης ήταν πιλωτικό το πρόγραμμα, μας έκανε την πρόσκληση για να ξεκινήσουμε να αλλιεύουμε τους λαγοκέφαλους με 5,33 ανά κιλό

0: κυβέρνηση, όλοι οι υπουργοί και η κυβέρνηση αυτή.
1: Το πρώτο ραντεβού έχει δοθεί για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου, με τους αλλοιείς να καλούν σε μαζική συμμετοχή και να προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας.
2: Σε ασφυκτικό κλίμα ακρίβειας βρίσκονται τα ελληνικά νοικοκυριά, με το διαθέσιμο εισόδημα να εξανεμίζεται και τις ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά να ταλανίζουν την αγορά. Σύμφωνα με στοιχεία από την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης, η οικονομική πίεση αναγκάζει πολλούς πολίτες να καταφεύγουν ακόμη και σε δανείκα για να καλύψουν τις μηνιαίες ανάγκες τους, την ώρα που το ενεργειακό κόστος και η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή συντηρούν στα ύψη τις τιμές των καυσίμων, ναρκοθετώντας έτσι τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
3: Ένα-ένα φαίνεται να βάζουν στο καλάθι του νοικοκυριού οι καταναλωτές τα προϊόντα από καταστήματα τροφίμων αλλά και διαρκή αγαθά σε μια περίοδο που οι τιμές βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης, το διαθέσιμο εισόδημα δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών, με αρκετούς να αναζητούν ακόμα και δανεικά για να καλύψουν τις ανάγκες τους κάθε μήνα. Το νέο κύμα ανατιμήσεων φαίνεται να είναι πρώτον πυλών για τους καταναλωτές, την ώρα που το κόστος της καθημερινότητας παραμένει υψηλό και τα νοικοκυριά προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδά τους. Η πίεση στο κόστος παραγωγής, η μειωμένη διαθεσιμότητα ορισμένων πρώτων υλών, το ενεργειακό κόστος και οι διεθνείς εξελίξεις δημιουργούν νέο σκηνικό στην αγορά, με αρκετές κατηγορίες προϊόντων να βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο.
4: Οι αυξήσεις αυτές είναι όντως ξεκινάνε από τα καλλιτεχνικά προϊόντα, κυρίως στα προϊόντα τα οποία είναι σε βάκουμ και σε μικρές συσκευασίες των 200-400 γραμμαρίων και θα δούμε και του ενός κιλού. Είναι πιο πολύ κυρίως στις τιμές της συσκευασίας αλλά και στην αύξηση της μεταφοράς των προϊόντων των συγκεκριμένων στην υπόλοιπη εφοδιαστική αλυσίδα.
5: Για τι ποσοστό μιλάμε?
4: Μιλάμε για ένα ποσοστό 8-10% η ανατίμηση και θεωρώ ότι κλειδώνει μέχρι τέλος του μήνα, μέχρι τέλος του χρόνου αυτή η ανατίμηση εκεί, εκτός αν οι γεωπολιτικές συνθήκες εξακολουθήσουν να είναι οι ίδιες και αν είναι και χειρότερες έχουμε ξανά ανατίμηση στην ίδια κατηγορία.
6: Ήδη έχουν ξεκινήσει πρώτες ανατιμήσεις, δειλά-δειλά. Ήδη ο Σύνδεσμος Αρθοποιών ανακοίνωσε ότι επίκειται αύξηση στην τιμή του ψωμιού. Λογικό, το ψωμί καταναλώνει ενέργεια για να ψηθεί στους φούρνους. Και εφόσον οι τιμές της ενέργειας ανεβαίνουν, θα συμπαρασύρει και την τιμή του ψωμιού προς τα πάνω. Δηλαδή το βασικότερο καταναλωτικό αγαθό που έχουμε σήμερα. Αυτή την ανωδική πορεία θα ακολουθήσουν και μία ολόκληρη σειρά προϊόντων πρώτης ανάγκης, βασικών προϊόντων, προϊόντων καθημερινής χρήσης, που θα αναγκάσουν τους καταναλωτές να συμπιεστούν ακόμη περισσότερο, παρότι συμπιέζονται τα τελευταία 5 χρόνια. Οι ανατιμήσεις κρατάνε καλά τα τελευταία 5 χρόνια. Ανωδική πορεία σχεδόν κάθε περίοδο βλέπουμε, αντί πτώση τιμών. Πτωτικές τάσεις ανακοινώνονται, αλλά τελικά δεν επικρατούν.
3: Την ίδια ώρα και η κρίση στη Μέση Ανατολή συντηρεί και την κρίση στη διεθνή αγορά ενέργειας, ενώ διατηρεί υψηλά τις τιμές των καυσίμων και επιβαρύνει επιπλέον τα νοικοκυριά.
4: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως βλέπετε, μένονται και δυστυχώς πλέον έχουν επηρεάσει όλο το κύκλο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πλέον τα κόστη που έχουμε από τις αυξήσεις των καυσίμων αλλά και στην ενέργεια, όλα αυτά μεταφέρονται και στο κόστος παραγωγής αλλά και στη μεταφορά τους, αλλά και στα υλικά συσκευασίας, καθώς τα υλικά συσκευασίας είναι παράγωγο του πετρελαίου και αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα και σαν συνέπεια να μπουν και να εισαχθούν αυτές οι αυξήσεις στα προϊόντα.
7: Παρακαλώ.
8: Πάμε.
7: Α, έχουμε ακόμα.
9: Τέλεια. Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρετε όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
10: No more bets, please!
11: Τι κάνεις?
10: Ετοιμάζομαι για τα live τραπέζια της Novibet.
11: Αφού είναι και στα ελληνικά.
12: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet βρίσκεις live καζίνο με Έλληνες dealers και περισσότερα από 700 live παιχνίδια με μεγάλα έπαθλα. Novibet.
13: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, διπλωματικό θρίλερ και συναγερμός ασφαλείας έχει σημάνει στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Λονδίνου. Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την ευνηδιαστική απόσυρση όλων των αμερικανικών βομβαρδιστικών από τη βρετανική βάση ΡΑΦ, η οποία αποτελεί το μοναδικό ορμητήριο των ΗΠΑ για επιχειρήσεις κατά του Ιράν εντός της βρετανικής επικράτειας.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την απόφαση των Βρετανικών αρχών να αποφυλακίσουν με εγγύηση 6 άνδρες που συνελήφθησαν μετά από επεισόδιο κοντά σε βάση της ΡΑΦ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν την Κυριακή ότι έχουν αποσύρει όλα τα βομβαρδιστικά από τη βάση ΡΑΦ, τη βρετανική αεροπορική βάση που βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας μετά από ένα μυστηριώδες περιστατικό ασφαλείας τον περασμένο μήνα. Η αστυνομία κλήθηκε στη βάση στην νοτιοδυτική Αγγλία στις 27 Σεπτεμβρίου, αφού ένας ντόπιος αγρότης κατήγγειλε μια ομάδα ανδρών με αρκετά βαν που είχαν εμπλακεί σε ύποπτη δραστηριότητα. Ο συναγερμός οδήγησε στην εκένωση 85 κατηγοριών.

0: ναυτικιών κοντά στη βάση από την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Οι ερευνητές δεν εντόπισαν εκρηκτικά βαν, αλλά βρέθηκε μία ποσότητα βενζίνης σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική αστυνομία. Σε ανακοίνωση αξιωματούχου του Πενταγώνου αναφέρεται πως όλα τα αμερικανικά βομβαρδιστικά που είχαν αναπτυχθεί στη ΡΑΦ έχουν επιστρέψει στις μόνιμες βάσεις τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ανακοίνωση σημειώνει ότι ζητήματα επιχειρησιακής ασφάλειας επέτρεπαν την επιβεβαίωση σε πραγματικό χρόνο τη μετακίνηση των μέσων και των δυνάμεων. Οι εικασίες για τα κίνητρα πίσω από το περιστατικό κυμαίνονταν από τρομακτική απειλή μέχρι κλοπή καυσίμων, με τις τιμές της ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο να φτάνουν αυτή την εβδομάδα σε ιστορικά υψηλά. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως το Ιράν είχε κάποιον ρόλο στο περιστατικό, κατηγορία που η Τεχεράνη απορρίπτει. 6 Βρετανοί που ζουν στο Λονδίνο και συνελήφθησαν για το περιστατικό αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση, εξέλιξη που προκάλεσε επικρίσεις από την Ουάσιγκτον. Η Βρετανία έδωσε την άδεια στην Ουάσιγκτον το Μάρτιο να χρησιμοποιεί τη βάση για συγκεκριμένες αμυντικές επιχειρήσεις προς το Ιράν. Και από τότε αμερικανικά βομβαρδιστικά και άλλα αεροσκάφη έχουν θεαθεί να απογειώνονται και να προσγειώνονται από τη βάση. Πρόκειται για την μοναδική αεροπορική βάση στην Βρετανική ενδοχώρα που χρησιμοποιείται για αυτόν τον σκοπό.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Για την αθλητική σας ενημέρωση, σύνδεση με τον Δήμο Στένη Γεωργακόπουλο, ο οποίος είναι και απόψε μαζί μου. Καλώς τον. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Δήμο Στένη.
3: Καλησπέρα, Σόπια, καλή εβδομάδα.
2: Και προφανώς ξεκινάμε από την εθνική μας, που ήταν αλήγιστη, όπως σωστά νομίζω γράφει και ο σχετικός τίτλος, ο λόγος για το χθεσινό παιχνίδι με την Γερμανία στην Τούμπα.
3: Και ποιος να το έλεγε ότι μετά από 4 αναμετρήσεις απέναντι σε ομάδες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και δευτερευόντως η Σερβία, η Ελλάδα θα ήταν αίτητη, θα έχει 8 βαθμούς, θα ήταν στην πρώτη θέση του ομίλου με 2 νίκες και 2 ισοπαλίες και μάλιστα από τους 8 βαθμούς που έχει συλλέξει μέχρι τώρα, οι 4 θα είναι απέναντι στη Γερμανία. Νομίζω ότι κανείς μας δεν το περίμενε, αποδεικνύοντας έτσι η εθνική μας ομάδα ότι η νίκη πριν από λίγες ημέρες στο Augsburg της Γερμανίας δεν ήταν μια φωτοβολίδα, καθώς και χθες κράτησε την Nationalmannschaft στο 0, όπως ήρθε η ισοπαλία και το μάτς με την Ολλανδία στην Τούμπα. Έτσι λοιπόν, από μόνο του είναι ένα τεράστιο επίτευγμα, Σόφια, ότι σε 2 παιχνίδια η Ελλάδα δεν έχασε από τη Γερμανία, ένα από τα μεγαθύρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, αποδεικνύοντας πως δεν λυγίζει με τίποτα παρά τις σημαντικές απουσίες. Θυμίζω ότι έλειπε ο Τζόλης χθες, ένας ίσως ο κορυφαίος παίκτης της εθνικής μας ομάδας. Η κούραση από τα συνεχόμενα παιχνίδια, γιατί θυμίζω ότι η εθνική μας δεν έχει τόσο μεγάλο ρόστερ όσο διαθέτει η Γερμανία ή η Ολλανδία. Και πλέον μετά από αυτό το τεράστιο παράθυρο με τις 4 αγωνιστικές, πλέον η εθνική μας ομάδα να κρατήσουμε αυτό ότι είναι σίγουρα στην τρίτη θέση, δεν μπορεί να πάει πιο κάτω. Κάτι που σημαίνει πως δεδομένα στην κλήρωση που θα γίνει για το επόμενο Euro, το Euro του 2028, η Ελλάδα σε αυτή την κλήρωση θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Και αυτό από μόνο του λέει πάρα πολλά. Δηλαδή θα αντιμετωπίσουμε ομάδες οι οποίες θεωρητικά θα είναι πιο αδύναμες από εμάς. Και έτσι λοιπόν θα έχουμε πολύ περισσότερες πιθανότητες να προκριθούμε σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα είναι σε θέση ισχύως αναφορικά με την κατάληψη μίας από τις 2 πρώτες θέσεις σε αυτό τον όμιλο. Αν νικήσουμε τη Σερβία την τελευταία αγωνιστική στο Πανθεσσαλικό στάδιο, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό θα προκριθούμε στα προημιτελικά του Nations League, Σόφια. Στην πρώτη μας παρουσία, στην πρώτη κατηγορία του Nations League, η Ελλάδα μπορεί να βρεθεί στα προημιτελικά και να διεκδικήσει στη συνέχεια και την είσοδό της στο Final Four της διοργάνωσης, Βέβαια, γιατί πάλι θα είναι εξίσου δύσκολη, π.χ. η Γαλλία, η Ισπανία ή η Πορτογαλία. Αλλά όταν τα βάζεις με την Ολλανδία και τη Γερμανία, γιατί να μην τα βάλεις και με αυτές τις ομάδες.
2: Σωστά. Και παρόλο το γεγονός, το είπες ήδη και εσύ, το είχαμε πει και στις προηγούμενες συνδέσεις μας, μιλώντας για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Παρά το γεγονός ότι όντως το ρόστερ δεν είναι τόσο μεγάλο, που σημαίνει ότι είχαν πολλά λεπτά κούραση στα πόδια τους πια οι διεθνείς μας.

0: Ο Θανάσης Ανδρούτσος και πάλι εχθές ήταν στυλοβάτης για την ομάδα.
1: Πολύ σωστά. Ο Θανάσης Ανδρούτσος θα λέγαμε πως αποδείχθηκε λίρα 100 σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια, καθώς μαζί με τον Κουρμπέλη και τον Ζαφίρη, οι τρεις τους μοιράστηκαν τις δύο θέσεις των κεντρικών χαφ στον άξονα της Γαλανόλευκης. Συνολικά να σου πω ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια κάλεσε 28 ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Ο Θανάσης Ανδρούτσος ανήκει στο κλειστό κλαμπ των 10 παίκτων από τους 28 που αγωνίστηκαν σε όλα τα παιχνίδια. Mm-hmm. Και στα τέσσερα παιχνίδια έπαιξε ο αρχηγός του Όφη. Μάλιστα, συνολικά ήταν ο 10ος σε χρόνο συμμετοχής από όλο το ρόστερ της εθνικής ομάδας. Αγωνίστηκε συνολικά 219 λεπτά. Και ενδεικτικά να σου πω ότι ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες πήρε μεταγραφή από τον Ολυμπιακό στη ΧΑΛ έναντι πολλών εκατομμυρίων ευρώ, αγωνίστηκε μόνο στο χθεσινό παιχνίδι και λιγότερο από τον Ανδρούτσο. Για να καταλάβουμε λοιπόν ότι ο αρχηγός του Όφη πραγματικά ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές σε αυτές τις επιτυχίες της εθνικής ομάδας, και νομίζω ότι αξίζει να το πούμε ότι ο Ανδρούτσος ήταν διεθνής και πριν από αρκετά χρόνια.
0: Σωστά.
1: Επανήλθε στη Γαλανόλευκη μετά τις εξαιρετικές του εμφανίσεις με τη φανέλα του Όφη. Η δουλειά που κάνει στον Όφη και η δουλειά που κάνει με τον Χρήστο Κόντι τον επανέφεραν ξανά στην πρώτη γραμμή της εθνικής ομάδας. Mm-hmm.
0: Πάμε να δούμε μετά του Όφη τώρα, γιατί η διακοπή τελείωσε, επιστρέφει στις υποχρεώσεις και έχει μπροστά του Όφη το παιχνίδι με την ΑΕΚ το Σάββατο.
1: Επιστρέφει μετά με πολύ δύσκολο παιχνίδι ο Όφη στη Νέα Φιλαδέλφεια το Σάββατο απέναντι στην ΑΕΚ. Σιγά σιγά η ομάδα μπαίνει ξανά σε ρυθμούς πρωταθλήματος. Αναμένεται να επιστρέψουν και οι διεθνείς, τόσο ο Θανάσης Ανδρούτσος που αγωνίζονταν μέχρι χθες με την Ανδρών, όσο και οι διεθνείς του Όφη που είναι με την Ελπίδων και αύριο αγωνίζονται με την Βόρειο Ιρλανδία. Είναι και ο Σιέλης που ήταν στην Κύπρο. Έτσι λοιπόν από Τετάρτη-Πέμπτη υπολογίζουμε ο Χρήστος Κόντης να έχει ξανά όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Σήμερα επέστρεψε και ο Νίκος Μαρινάκης στις προπονήσεις και θα λέγαμε ότι μετά από συνολικά 20 μέρες διακοπής λόγω των εθνικών ομάδων επιστρέφουν υποχρεώσεις στο Όφη, επιστρέφει ένας καυτός Οκτώβρης για την ομάδα του Χρήστου Κόντι με πολύ σημαντικά παιχνίδια. Έτσι. Και στις τρεις διοργανώσεις, και σε πρωτάθλημα και σε κύπελλο και σε Europa League.
0: Σωστά. Εδώ θα είμαστε βέβαια, εννοείται, να τα συζητάμε. Πάντως πριν από το παιχνίδι του Σαββάτου έχουμε μια ωραία γιορτή την Παρασκευή στο Παγκρίτιο.
1: Ναι, το Παγκρίτιο, το οποίο δεν φορά μόνο τα γιορτινά του για τον Όφη ή για την εθνική ομάδα των ανδρών. Θα συμβεί αυτό και την Παρασκευή στις 7.30 το βράδυ για τις γυναίκες μας, για την εθνική ομάδα των γυναικών που αγωνίζεται με την Αγγλία. Η Αγγλία, θυμίζω, αποτελεί μία από τις ισχυρότερες ομάδες παγκοσμίως στο ποδόσφαιρο γυναικών. Θα αναμετρηθούν οι δύο ομάδες για τα play-off του παγκοσμίου κυπέλου του 2027 και όπως ανακοίνωσε σήμερα η ΕΠΟ Σόφια, ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να δει δωρεάν την εθνική ομάδα των γυναικών. Μπορεί να προμηθευτεί το εισιτήριό του χωρίς κανένα αντίτιμο. Έτσι λοιπόν είναι μια ευκαιρία ο κόσμος του Ηρακλείου να δει από κοντά, να πάρει μια γεύση καλύτερη και περισσότερη από την εθνική ομάδα των γυναικών. Δίνει και άλλα παιχνίδια στο Γεντικουλέ η εθνική μας ομάδα, αλλά αυτή τη φορά ο αντίπαλος ή αντίπαλος είναι πάρα πολύ ισχυρή. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ραγδαία το ποδόσφαιρο γυναικών σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Νομίζω πως είναι ώρα και στην Ελλάδα να γίνει αυτό. Αρχικά να μάθουμε ότι δεν πρόκειται για γυναικείο ποδόσφαιρο, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα, αλλά είναι ποδόσφαιρο γυναικών.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τα σημαντικότερα στιγμιότυπα από το χθεσινό παιχνίδι της Εθνικής με τη Γερμανία.
2: Τσιμίκας. Ιωαννίδης προλαβαίνει και μαζεύει την μπάλα και μπαίνει η περιοχή απέναντι ο Μασούρας και έρχεται ο Τσιμίκας βοήθεια. Τσιμίκας βρίσκει την μπάλα στην κίνηση, τη γυρίζει για το Μασούρα, την κεφαλιά, μεγάλη επέμβαση ο Ούρμπικ. Out στη συνέχεια, πολύ μεγάλη επέμβαση. Βίρτς κόβει για τον Μπίσοφ. Βίρτς συνεχίζει και πέρασε και συνεχίζει και το σουτ κοντράρι και φεύγει κόρνερ. Και ήρθε και ντουμπλάρισμα, η σέντρα είναι για τον Κάρλο, ο οποίος με τη μία γυρίζει, ο Βίρτς την κεφαλιά πέτυχε.

0: τον Μπούρκαρτ. Σέρχαντ παίρνει την μπάλα. Μπούρκαρτ του ανοίγει χώρο για να σουτάρει και ο Τζολάκης. Ο Βίρτς κόβει την μπάλα. Ο Μπίσοφ θα αφήσει για το σουτ του Ράουμ Τζολάκης. Πολύ ψηλά και δυνατά ο Κουλιεράκης, ο οποίος τώρα πρέπει να γυρίσει πίσω. Ο Σέρχαντ. Σάλιακας μπροστά του. Ο Σέρχαντ γυρίζει χαμηλά και η μπάλα στα δίχτυα από τον Μπούρκαρτ. Στο 32 η Γερμανία είναι μπροστά. Και ο Γιόναταν Μπούρκαρτ πετυχαίνει το πρώτο γκολ της καριέρας του με την εθνική του ομάδα.
1: Για χέρι καμπέρα γίνεται ο έλεγχος.
0: Κουλιεράκης στο χέρι του Μπίσοφ. Ναι. Και νομίζω ότι θα επιστρέψουμε στο 0-0. Σέρχαντ. Ποιος κάνει πάρα πολύ δουλειά και ξαναβρίσκει την μπάλα και κάνει και το shoot. Out. Σέρχαντ έβαλε στην περιοχή το Σάλιακα. Τώρα αλλάζει κατεύθυνση. Το shoot θα κοντράρει. Παύλοβιτς, Βίρτς. Πέρασε η μπάλα δίπλα από το δοκάρι του Τζολάκη. Φωνάζει για offside στον Μπούρκαρντ. Τελεί ο Καρέτσας. Πολύ ύψος. Εκεί που είναι ο Μαυροπάνος για την κεφαλιά μαζεύει ο Ούρμπικ. Τώρα μπαίνει η περιοχή Ελμάλα απέναντι. Τσιμίκας τώρα τον εντόπισε. Χαμηλά η μπάλα προς πίεση του Τρόι. Και το σουτ χαμηλά δεν είναι καλό από το Σέρχαν. Με το αριστερό φεύγει out στο 64 ακριβώς. Τώρα η σέντρα. Καλή Μασούρας. Δεν τα κατάφερε. Το σκέφτεται. Το έκανε ο Φλόριαν Βίρτς. Και είναι άστοχο. Σέντρα για τον Βόλτε Μάντε. Δεύτερο δοκάριο, τρώει out.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Με άνοδο 0,13% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.639,95 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 294,36 εκατομμύρια ευρώ. 54 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 60 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: κάνεις.
1: Ετοιμάζομαι για τα live τραπέζια της Novibet.
0: Αφού είναι και στα ελληνικά.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet βρίσκεις live καζίνο με Έλληνες dealers και περισσότερα από 700 live παιχνίδια με μεγάλα έπαθλα. Novibet.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εικόνες απόλυτης καταστροφής καταγράφονται και στο οροπέδιο Λασιθίου. Καλλιέργειες και δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, ξεπερνώντας μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις και τα 4 μέτρα σε νερό, με τους κατοίκους να κάνουν λόγο για 100% απώλεια της οδειάς. Οι ίδιοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και ζητούν να δοθεί από την πολιτεία η κατάλληλη μέρημνα, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις συνέπειες που θα αφήσει πίσω της η άνευ προηγουμένου κακοκαιρία στον αγροτικό κόσμο της περιοχής.
1: Τα λαχανικά και τα τσιπευτικά έχουν καταστραφεί και η πατάτα που δεν έχει βγει το 80%, δυστυχώς. Ναι.
0: Τι άλλες ζημιές είδαμε?
1: Και οι υποδομές έχουν καταστραφεί και είναι επικίνδυνο να καταστραφούν και διάφορα πηγάδια κτλ. Αλλά γενικώς η σοδειά χάθηκε εντελώς. Αυτό είναι το θέμα.
0: Τι ζητάτε?
1: Τι ζητάμε? Να δώσει το κράτος το ενδιαφέρον που πρέπει, και το πρόβλημα ότι δεν υπάρχουν εγκυαστήρια στα πιο πολλά χωράφια και πρέπει ούτως ή άλλως να δοθεί κάποια ροζή για τους αγρότες, γιατί δεν πρόκειται πλέον να μπορούν να ξανακαλλιεργήσουν του χρόνου. Αυτό θα είναι το θέμα.
0: Το ποσοστό καταστροφής...
1: 100%. Εάν γυρίσετε και τον κάμπο, τουλάχιστον σε ένα χωράφι που έχω εκεί κάτω, είναι γύρω στα 4 μέτρα νερό.
0: Μάλιστα, η τελευταία κακοκαιρία του Μαΐου είχε καθυστερήσει σημαντικά τις καλλιέργειες, ενώ τα τελευταία φαινόμενα ισοπαίδωσαν κάθε ελπίδα για τη φετινή παραγωγή.
2: Η καταστροφή είναι τεράστια, διότι από το Μάιο που είχε βρέξει η χρονιά πήγε πίσω. Καθυστερήσανε να καλλιεργήσουν ένα μήνα και τώρα περιμένανε να βγάλουν τις πατάτες και να πάρουν τη συγκομιδή οι αγρότες. Τα έξοδα είναι τεράστια.
0: Και τι παράγει η περιοχή εδώ?
2: Ως επιτοπλίστων πατάτες, ντομάτες, όλα τα λαχανικά, οποροκυπευτικά τα πάντα. Και είχαν πολύ ελάχιστα πάρει από το χωράφι. Τα περισσότερα είναι μέσα. Εγώ ξέρω από δικούς μου ανθρώπους που έχουν 60 στρέμματα άβγαρτες πατάτες. Γιατί δεν μπορούσαν να τις βγάλουν νωρίς.

0: ιδιαίτερα επειδή η χρονιά είχε πάει πίσω.
1: Οι ίδιοι καταγγέλουν επαναλαμβανόμενα προβλήματα λόγω της υπερχείλισης του κάμπου, αλλά και έλλειψη κατάλληλων αποζημιώσεων στο Λασίθι, όπως τα άρμοζες, τις καταστροφές και τα προβλήματα που προκύπτουν όταν σημειώνονται τέτοιου είδους φαινόμενα στην περιοχή.
2: Όμως περιμέναμε από τώρα και έπειτα να βγάλουμε ένα εισόδημα να ζήσουμε κι εμείς.
3: Γιατί ξεκινάει η ελαιοκομική περίοδος.
2: Ναι. Τώρα, γιατί την αρχή καθυστερήσαμε να φυτέψουμε λόγω πάλι των βροχοπτώσεων και τώρα μας έπιασε και είναι τία η πλημμύρα που δεν έχουν γίνει έργα. Κάθε χρόνο, δηλαδή κάθε 2-3 χρόνια έχουμε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή μετά που γίνει το φράγμα εδώ και φράξανε τη ροή του νερού, έχουμε προβλήματα. Κάθε χρόνο έχουμε προβλήματα. Γιατί περιμένει να ωφεληθεί να γεμίσει το φράγμα και πλημμυρίζει ο κάμπος όλος. Όλος και μετά να φύγει από το ξεχυλίδι. Το πουλάκι πέταξε.
4: Ποτέ στο Λασίδι δεν έχει δοθεί η αποζημίωση που πρέπει και ειδικά τέτοιο καιρό που δεν έχει ξαναγίνει και ποτέ.
1: Ανυπολόγιστες ζημιές και μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε το πέρασμα της κακοκαιρίας σε αρκετές περιοχές της Κρήτης, με τους Δήμους να σπέβδουν να μαζέψουν τα ασημάζευτα. Πιο συγκεκριμένα στις Γούβες, μία από τις πιο γνωστές τουριστικές περιοχές της Χερσονήσου, οι εικόνες είναι ενδεικτικές της έντασης των φαινομένων. Ο Κουβιανός ποταμός φούσκωσε και μετατράπηκε σε ορμητικό χύμαρο, παρασύροντας αυτοκίνητα και προκαλώντας σοβαρές ζημιές στην περιοχή.
5: Όλοι είμαστε επιποδός. Αυτό το οποίο διαπιστώσαμε μόνο εδώ στην περιοχή των Γουβών ήταν και προηγουμένως είχε ξεκινήσει το πρόβλημα νότια στις Ξεροκαμάρες, όπου για πρώτη φορά, εκεί που κατασκευάζεται το δίδυμο τούνελ για το νέο αεροδρόμιο, είχαν υπερχειλήσει τα τεχνικά έργα τα οποία υπήρχαν, γιατί οι ποσότητες των νερών που ερχόταν από το Δήμο Μινώα ήταν πάρα πολλές. Τρία αυτοκίνητα τα οποία είχαν αφαιθεί μέσα στην κήτη του Γουβιανού ποταμού άρχισαν να κατεβαίνουν προς τη θάλασσα μόλις άρχισε η ποσότητα να ανεβαίνει και να είναι πάρα πολύ μεγάλη, με αποτέλεσμα να προσκρούσουν στις υφιστάμενες γέφυρες οι οποίες είχαν τοποθετηθεί από τους επιχειρηματίες για να εξυπηρετούνται στην περιοχή. Έδειξαν ιδιαίτερη επαγγελματική δεξιότητα και με άμεσο τρόπο απομάκρυναν τα οχήματα, και θέλω να πω ότι αυτό ήταν εμπολής στο πρόβλημα το οποίο ευτυχώς απεφεύχθη εξαιτίας του ότι λειτουργήσε η φύση από μόνη της, παρέκαμψε τα εμπόδια και οδήγησε τις πολύ μεγάλες ποσότητες νερού προς τη θάλασσα.
1: Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες της περιοχής των Γουβών καταγγέλουν έλλειψη μέρημνα στην περιοχή, καθώς το φαινόμενο είναι επαναλαμβανόμενο και κατά τους χειμερινούς μήνες, κάνοντας μάλιστα λόγο για ανυπολόγιστη οικονομική ζημιά.
6: Φαινόμενο πλέον με την κλιματική αλλαγή, ο ποταμός αυτός να πλημμυρίζει. Δεν πάσαμε τη ζημιά που είχαμε πάθει το 20, αλλά είναι μία ζημιά και η ηλική είναι μία ζημιά δυσφήμιση, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο, οι ξένοι τα χάσανε, δεν ξέρουν τι γινότανε. Χάσαμε κάποια πράγματα, χάσαμε, δηλαδή εμείς χάσαμε και κάποια τραπέζια μας πήρε από εδώ και τα λοιπά. Δεν ήταν υλικές ζημιές τόσο πολύ, ήταν η ζημιά όμως, και δεν υπάρχει κανείς να μεριμνήσει τόσα χρόνια για αυτή την κατάσταση. Εμείς πάσαμε πάρα πολύ ζημιά, απολύσαμε άτομα, χάσαμε πελατεία που περιμέναμε τον Οκτώβριο να δουλέψουμε, και αυτά όλα διότι δεν υπάρχει μέρημνα από κανένα. Όλο το χειμώνα η περιοχή κόβεται στα τρία. Από εδώ δεν μπορείς να περάσει, είναι η κατάσταση αυτή. Πάνω το ίδιο, δηλαδή εμείς έχουμε πάθει ανυπολόγιστη οικονομική ζημιά.
1: Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης επισημαίνει πως η περιβαλλοντική κρίση είναι εδώ και πως η τροτότητα είναι δεδομένη. Ο ίδιος τονίζει μάλιστα πως οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί πρέπει επιτέλους να υλοποιηθούν.
5: Γιατί ακούω πολλές φορές και πολίτες και φορείς να λένε ότι η πολιτεία, η πολιτεία και η πολιτεία. Η πολιτεία κάνει αυτό που πρέπει. Πρέπει όμως εμείς ως πολίτες να συμπεριφερόμεθα σωστά και να μην δημιουργούμε καταστάσεις οι οποίες είναι μη αντιμετωπίσιμες.

0: δεν έχουμε πλέον μόνο θέματα που αφορούν την περιβαλλοντική κρίση. Η κρίση είναι εδώ, έχει αρχίσει και εκδηλώνεται, η τροτότητα είναι δεδομένη. Οι μελέτες λοιπόν που έχουν γίνει και από τον ΟΑΚ και την περιφέρεια και από το Δήμο, κάποια στιγμή επιτέλους θα πρέπει να υλοποιηθούν και να δεσμευτούν πόροι από την πολιτεία για να κατασκευαστούν τα έργα διευθέτησης και οριοθέτησης των ρεμάτων. Η περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, μέσα από το τέλος αντεκτικότητας που επιβάλλει η πολιτεία για κάθε διανυχτέρευση στα πολυτελή ξενοδοχεία που είναι 15 ευρώ η βραδιά, εισπράττει 40 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο μόνο από το Δήμο Χερσονήσου. Αυτά τα χρήματα είναι προκειμένου να γίνουν τα έργα υποδομής που εμπροκειμένου θα πρέπει να γίνουν αντιπλημμυρικά, θα πρέπει να γίνουν φράγματα ανάσκεσης στην ενδοχώρα, να συγκρατούν την ορμή και τις ποσότητες του νερού και να μην έχουμε τέτοια προβλήματα.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Δοξαστάκη, μάλιστα η περιφέρεια τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αναθέσει το έργο της θωράκισης του παραλιακού των Γουβών που έχει υποστεί διάβρωση.
0: Εξαιτίας της τελευταίας κακοκαιρίας, όντως υπήρξαν κάποια προβλήματα τροτότητας των αχτών, η σφοδρή θαλασσοταραχή και η ισχυρή άνεμη και στη Χερσόνησο και εδώ στις Γούβες που το πρόβλημα της διάβρωσης ήδη έχει τεθεί σε διαδικασία υλοποίησης, έχουν δοθεί τα χρήματα και τις επόμενες μέρες η περιφέρεια θα αναθέσει το έργο της θωράκισης του παραλιακού των Γουβών εκεί που έχει διαβρωθεί στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου. Υπάρχουν κάποια ζητήματα στην περιοχή του Ανισαράκη της Χερσόνησο, τα οποία επιδεινώθηκαν με τις πρόσφατες συνθήκες τις καιρικές τις δύσκολες και νομίζω ότι σιγά σιγά η πολιτεία μαζί με το σχεδιασμό το δικό μας θα μπορέσουμε και να θωρακίσουμε την περιοχή αλλά να μην επαναλαμβάνονται τέτοιου είδους φαινόμενα. Αλλά όπως θα έχετε παρατηρήσει όλη η Κρήτη που επλήγει, μιλάμε για συνήθιστες καταστάσεις, για πολύ μεγάλες ποσότητες νερού και δεν θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί όλα αυτά τα οποία μέχρι σήμερα καταγράφουμε.
2: Ναι, συμφωνούμε νομίζω όλοι ότι ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Οι ποσότητες των βροχοπτώσεων που έπεσαν στο νησί και συγκεκριμένες περιοχές ήταν τεράστιες. Τα νούμερα δηλαδή που έχουμε μπροστά μας πλέον για αυτό το πενθήμερο σε συγκεκριμένες περιοχές είναι τρομακτικά. Μέσα σε 5 μέρες έπεσε σχεδόν το νερό που πέφτει συνήθως σε 1 χρόνο. Και από εκεί καταλαβαίνει κανείς πόσο ένταση είχαν αυτά τα φαινόμενα και μπορεί να δικαιολογήσουν και τις επιπτώσεις τις οποίες βλέπουμε όλοι μας. Τουλάχιστον στις περιοχές που είναι στα παράκτια και όπου καταλήγουν ουσιαστικά όλα αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα από τους διάφορους χύμαρους παραπόταμους και ποταμούς της Κρήτης. Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι τουλάχιστον για την περιοχή του Ψιλορίτη που δέχτηκε πρώτη ίσως αυτό το κύμα τις πρώτες μέρες με πραγματικά τρομακτικές ποσότητες σχεδόν 300 χιλιοστά μέσα σε ένα 24ωρο σε 2 μέρες, ότι εκεί υπάρχουν και πολύ ιδιαίτεροι γεωλογικοί σχηματισμοί, γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι τα πετρώματα πάνω στα οποία έπεσε αυτό το νερό και δημιούργησαν τα φαινόμενα στα Ζωνιανά και σε άλλες περιοχές, είναι πετρώματα τα οποία είναι σφουγγάρια. Στην ουσία ρουφούν όλο το νερό το οποίο πέφτει στο εσωτερικό τους. Και αυτό βέβαια το διοχετεύουν στη συνέχεια μέσα από τα σπήλαια στις παιδινές περιοχές. Είτε σχηματίζοντας τις πηγές, όπως είναι ο Αμυρός, ο οποίος φούσκωσε και αυτός και μας έδωσε εικόνες που βλέπουμε συνήθως τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο, όταν αρχίζουν να λιώνουν και τα πρώτα χιόνια και ακολουθούν τις βροχοπτώσεις, αλλά και σε περιοχές όπως είναι στον Μπουρσόνα, όπου και εκεί το σπήλαιο του Σάρχου, το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο σπήλαιο, κατά καιρούς και αυτό όταν γεμίσει μέσα το βουνό σε νερό, εκτοξεύει μάλιστα σαν πίδακας από την έξοδό του το νερό. Είδαμε παρόμοιες φάσεις και στις γεωτρήσεις που αναφέρατε και εσείς σε κάποιες γεωτρήσεις. Το νερό που είναι υποπίεση μέσα στα πετρώματα εκτινασόταν προς τα πάνω. Ευτυχώς που το νερό έπεσε σε αυτά τα πετρώματα. Διότι μια πολύ μεγάλη ποσότητα νερού τις πρώτες μέρες απορροφήθηκε από αυτά τα πετρώματα και διοχετεύτηκε υπογείως. Που σημαίνει ότι οι υπόγειοι υδροφορείς των βουνών της Κρήτης, ειδικά στα Λασσιώτικα και στα Λευκά Όρη, γέμισαν από τις πρώτες μέρες με νερό. Εάν φανταστούμε ότι αυτή η ποσότητα, τα 300 ας πούμε χιλιοστά σε 2 μέρες που έπεσαν στα Ανόγια, στα Ζωνιανά και στα Λιβάδια, έπεφταν στα Χανιά, στα δυτικά Χανιά, όπου τα πετρώματα αυτά είναι στεγανά, δεν ρουφούν καθόλου νερό, καταλαβαίνουμε ότι όλη η ποσότητα αυτή θα έφτανε στις παραλιακές περιοχές και θα είχαμε τεράστιες πλημμύρες. Δηλαδή, αν δεν ήταν αυτά τα πετρώματα να ρουφήξουν έτσι άδεια που ήταν εδώ 3 χρόνια από αυτές τις ποσότητες νερού που μας έλειπαν να ρουφήξουν το μεγαλύτερο μέρος του νερού, θα είχαμε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα και στην ορεινή ζώνη.

0: και σημερινή πολύ περισσότερο.
1: Δύο τροχαία δυστυχήματα σημειώθηκαν στο Ηράκλειο μέσα σε ένα 24ωρο, αυξάνοντας τον αριθμό των νεκρών στην άσφαλτο. Στον Άγιο Βλάση, ένας 32χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στις 11 το βράδυ του Σαββάτου, όταν σύμφωνα με πληροφορίες κινούταν με το αυτοκίνητό του στην περιοχή. Για λόγους που παραμένουν αδιευκρίνιστοι, το όχημα βγήκε από την πορεία του. Άμεσα κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η νέα απώλεια έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά το θανατηφόρο τροχαίο στη Χερσόνησο, που ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε προσέκρουσε σε κολόνα.
2: Δυστυχώς η χρονιά δεν εξελίσσεται καλά και ο μήνας Οκτώβρης δεν μπήκε με τον καλύτερο τρόπο. Έφερε μαζί με τις καταστροφές τις πλημμυρικές, έφερε και δύο τροχαίους θανάτους, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ένας θάνατος 16χρονο παλικαράκι στη Χερσόνησο και ο 32χρονος στον Άγιο Βλάση, ήρθαν για να μας υπενθυμίσουν ότι η επόμενη μέρα, η οποιαδήποτε στιγμή, δεν ξέρουμε τι μπορεί να φέρει. 33 οι θάνατοι φέτος στο νησί μας, έναντι των 25 που είχαμε πέρυσι την ίδια μέρα, το ίδιο διάστημα, από την αρχή του χρόνου. Νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε ακόμη περισσότερο. Το είχαμε πει και πέρυσι, το είχαμε πει ότι η καλή περσινή χρονιά με τους 38 δυστυχώς θανάτους θα έπρεπε να περιμένουμε αρκετό διάστημα, στα 2-3 χρόνια, να δούμε ότι δεν ήταν ένα συγκυριακό γεγονός. Δυστυχώς από την πρώτη και όλα στις επόμενη χρονιά φαίνεται να επιβεβαιώνεται.
1: Σύμφωνα με τον Γιάννη Λιονάκη, κρίσιμο εξακολουθεί να είναι το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στο νησί και ιδιαίτερα της επικινδυνότητας στο επαρχιακό δίκτυο, στο οποίο και σημειώνονται τα περισσότερα τροχαία δυστυχήματα διαχρονικά. Ο δοφωτισμός, επαρκή αστυνόμευση και οι προδιαγραφές που μπορούν να περιορίσουν τις συνέπειες ενός ανθρώπινου λάθους εξακολουθούν να αποτελούν ζητούμενα, ιδιαίτερα στην ενδοχώρα.
2: Η χρήση της ζώνης και του κράνους πρέπει να γίνουν καθημερινότητα. Δεν μπορεί στο νησί μας να γίνονται σήμερα, μετά από τόσες προσπάθειες, έλεγχοι και να έχουμε πάνω από 200-250 νέους κυρίως να καταλαμβάνονται και να οδηγούν μηχανή χωρίς κράνος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κυρίως αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι πρέπει να έχουμε κινητό, είναι γνωστά, με μπαταρία, να έχουμε καύσιμα, φουλαρισμένο συνεχώς αυτή την εποχή, τι δύσκολη οικονομικά, αλλά πρέπει να είναι το ντεπόζιτό μας να έχει επαρκή ποσότητα. Το κινητό μας, όπως είπαμε, να είναι σε καλή κατάσταση τα ελαστικά, έτσι. Οι αλλοκαθαριστήρες επίσης σε καλή κατάσταση και όσο είναι δυνατόν, το λένε όλοι και να το πω και εγώ, να αποφεύγουμε τις μετακινήσεις μας όταν ο καιρός δεν είναι όπως πρέπει. Γιατί πρέπει να επισημάνω για πολλωστή φορά ότι καλός οδηγός είναι αυτός ο οποίος προσαρμόζει την οδήγησή του στις συνθήκες που κάθε φορά επικρατούν.
3: Στα όρια τους βρίσκονται οι αλλοίς της Κρήτης, με τα προβλήματα να συσσωρεύονται και την αγωνία για το μέλλον του επαγγέλματος να μεγαλώνει. Πλέον δηλώνουν αποφασισμένοι να περάσουν από τις προειδοποιήσεις στις κινητοποιήσεις, εάν δεν δοθούν άμεσα λύσεις. Ψηλά στη λίστα των προβλημάτων βρίσκονται οι αποζημιώσεις για τα θαλάσσια θηλαστικά, τις οποίες, όπως υποστηρίζουν, δεν έχουν λάβει από το 2024. Την ίδια ώρα, το υψηλό κόστος των καυσίμων και συνολικά η ακρίβεια πιέζουν ασφυκτικά το κλάδο.
4: Είπανε ότι θα αποζημιώνονται οι αλλοιείς για τα θηλαστικά, για φώκες, χελώνες, δελφίνια. Έκτοτε μας χρωστάνε τα χρήματα από το 2024 για τα θηλαστικά μέχρι και το 2026. Το πετρέλαιο έχει φτάσει 2,26-27 σήμερα και δεν μπορούμε λόγω ακρίβειας να λύσουμε τα σκάφη μας, να πάμε να εργαστούμε, να βγάλουμε το μεροκάματό μας. Εμείς πληρώνουμε λοιπόν με τη σειρά μας ΦΠΑ, πληρώνουμε τέλη ελιμενισμού, τέλη επιθεωρήσεως, πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας για τα σκάφη, τέλη συντηρήσεως, πληρώνουμε τα πάντα. Δεν μας δίνουν τίποτα.
3: Επιπλέον πονοκέφαλο προκαλούν οι νέες υποχρεώσεις για συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονική καταγραφή των ελευμάτων με τους μεγαλύτερους

0: Τελικοί οι ψαράδες να δυσκολεύονται περισσότερο να προσαρμοστούν.
1: Στα βαρκάκια, στα μικρά, συστήματα παρακολούθησης. Με αποτέλεσμα το σύστημα παρακολούθησης μας λέει θα σας τα αγοράσω εγώ, δεν θα πληρώνετε για 3 έτη, αλλά μετά από 3 έτη θα πληρώνετε, να πούμε, τα χρήματα που πληρώνουν και σήμερα τα μεγάλα σκάφη. Τι εννοούμε και γιατί ποσά μιλάμε? Το μήνα 240 ευρώ το σύστημα παρακολούθησης. Αυτή τη στιγμή να μας βάλει ηλεκτρονικό υπολογιστή να δηλώνουμε τα ψάρια ηλεκτρονικά. 74 χρονών ανθρώποι στη θάλασσα ξέρουν από τέτοια τεχνολογία να μπαίνουν σε υπολογιστές.
0: Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο των λαγοκέφαλων, καθώς σύμφωνα με τους αλλοείς, το σχετικό πρόγραμμα δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.
1: Το θέμα του λαγοκέφαλου επίσης. Ήταν πιλωτικό το πρόγραμμα, μας έκανε την πρόσκληση για να ξεκινήσουμε να αλλιεύουμε τους λαγοκέφαλους με 5,33 ανά κιλό, το οποίο το πρόγραμμα αυτό δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Τα προβλήματά μας είναι αρκετά και μας έχουν κοροϊδέψει κατά επανάληψη όλοι οι υπουργοί και η κυβέρνηση αυτή.
0: Το πρώτο ραντεβού έχει δοθεί για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου, με τους αλλοείς να καλούν σε μαζική συμμετοχή και να προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας.
2: Ένα-ένα φαίνεται να βάζουν στο καλάθι του νοικοκυριού οι καταναλωτές τα προϊόντα από καταστήματα τροφίμων αλλά και διαρκή αγαθά σε μια περίοδο που οι τιμές βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης, το διαθέσιμο εισόδημα δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών, με αρκετούς να αναζητούν ακόμα και δανεικά για να καλύψουν τις ανάγκες τους κάθε μήνα. Το νέο κύμα ανατιμήσεων φαίνεται να είναι πρώτον πυλών για τους καταναλωτές, την ώρα που το κόστος της καθημερινότητας παραμένει υψηλό και τα νοικοκυριά προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδά τους. Η πίεση στο κόστος παραγωγής, η μειωμένη διαθεσιμότητα ορισμένων πρώτων υλών, το ενεργειακό κόστος και οι διεθνείς εξελίξεις δημιουργούν νέο σκηνικό στην αγορά, με αρκετές κατηγορίες προϊόντων να βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο.
3: Οι αυξήσεις αυτές είναι όντως ξεκινάνε από τα καλλιτεχνικά προϊόντα, κυρίως στα προϊόντα τα οποία είναι σε βάκουμ και σε μικρές συσκευασίες των 200-400 γραμμαρίων και θα δούμε και του ενός κιλού. Είναι πιο πολύ κυρίως στις τιμές της συσκευασίας αλλά και στην αύξηση της μεταφοράς των προϊόντων των συγκεκριμένων στην υπόλοιπη εφοδιαστική αλυσίδα.
4: Για τι ποσοστό μιλάμε?
3: Μιλάμε για ένα ποσοστό 8-10% η ανατίμηση και θεωρώ ότι κλειδώνει μέχρι τέλος του μήνα, μέχρι τέλος του χρόνου αυτή η ανατίμηση εκεί, εκτός αν οι γεωπολιτικές συνθήκες εξακολουθήσουν να είναι οι ίδιες και αν είναι και χειρότερες θα έχουμε ξανά ανατίμηση στην ίδια κατηγορία.
5: Ήδη έχουν ξεκινήσει πρώτες ανατιμήσεις, δειλά-δειλά. Ήδη ο Σύνδεσμος Αρτοποιών ανακοίνωσε ότι επίκειται αύξηση στην τιμή του ψωμιού. Λογικό, το ψωμί καταναλώνει ενέργεια για να ψηθεί στους φούρνους. Και εφόσον οι τιμές της ενέργειας ανεβαίνουν, θα συμπαρασύρει και την τιμή του ψωμιού προς τα πάνω. Δηλαδή το βασικότερο καταναλωτικό αγαθό που έχουμε σήμερα. Αυτή την ανωδική πορεία θα ακολουθήσουν και μία ολόκληρη σειρά προϊόντων πρώτης ανάγκης, βασικών προϊόντων, προϊόντων καθημερινής χρήσης, που θα αναγκάσουν τους καταναλωτές να συμπιεστούν ακόμη περισσότερο, παρότι συμπιέζονται τα τελευταία 5 χρόνια, οι ανατιμήσεις κρατάνε καλά τα τελευταία 5 χρόνια. Ανωδική πορεία σχεδόν κάθε περίοδο βλέπουμε, αντί πτώση τιμών. Πτωτικές τάσεις ανακοινώνονται, αλλά τελικά δεν επικρατούν.
2: Την ίδια ώρα και η κρίση στην Μέση Ανατολή συντηρεί και την κρίση στη διεθνή αγορά ενέργειας, ενώ διατηρεί υψηλά τις τιμές των καυσίμων και επιβαρύνει επιπλέον τα νοικοκυριά.
3: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως βλέπετε, μένονται και δυστυχώς πλέον έχουν επηρεάσει όλο το κύκλο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πλέον τα κόστη που έχουμε από τις αυξήσεις των καυσίμων αλλά και στην ενέργεια, όλα αυτά μεταφέρονται και στο κόστος παραγωγής αλλά και στη μεταφορά τους, αλλά και στα υλικά συσκευασίας, καθώς τα υλικά συσκευασίας είναι παρά

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Τις πληγές της μετράει η Κρήτη μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας που άφησε πίσω τις ανυπολόγιστες ζημιές σε υποδομές, περιουσίες, ζωικό και φυτικό κεφάλαιο. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην καταγραφή των ζημιών, την αποκατάσταση των καταστροφών και την αποζημίωση των πληγέντων. Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε σήμερα σύσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου, στο Ηράκλειο, με επικεφαλή στον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα, στο πλαίσιο της οποίας ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος έκανε γνωστό ότι αύριο Τρίτη θα ανακοινωθούν τα πρώτα μέτρα στήριξης των πλημμυροπαθών της Κρήτης, μεταξύ των οποίων και φορολογικές ελαφρύνσεις.
1: Άμεσες χρηματοδοτήσεις αλλά και λύσεις για να τρέξουν τα έργα αντιμετώπισης των καταστροφών από την κακοκαιρία ζήτησαν περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες και δήμαρχοι από το κυβερνητικό κλιμάκιο στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια. Ειδικά οι δήμαρχοι Μυλοποτάμου, Οροπεδίου, Λασιθίου και Ιεράπετρας τόνισαν πως θα πρέπει η πολιτεία άμεσα να στηρίξει τις περιοχές τους, όχι με λόγια αλλά με έργα.
2: Όταν εκατέβαινε το μέτρα νερό μέσα στο χωριό, τι έπρεπε να αποφασίσουμε, να σπάσουμε το κεντρικό δρόμο του χωριού, να φύγει ένα κορταφείο με χίλια μνήματα ή να γλιτώσουμε τις χωριανούς. Και πήραμε την απόφαση τη σωστή, να γλιτώσουμε τις ζωντανούς. Και σπάσαμε το κεντρικό δίκτυο, τρεις τα ξημερώματα δεν το είχαμε σπάσει το κεντρικό δρόμο, να βάλουμε αναγόματα. Τρία μέτρα που τα πέρασε, τρεις τα ξημερώματα, δεν θα υπάρχει χωριανό. Το χωριό θα πέσει όλο, μόνο αυτά που τα μισά θα πέσει. Είχαμε σε μια κατάσταση εκεί ζωή και θανάτου. Αυτό δεν θα το ξαναεπιτρέψουμε.
3: 1η Οκτωβρίου να πλημμυρίσει το Ροπέδιο να στείλει δεν έχει συμβεί ποτέ. Σήμερα που μιλούμε, η αγροτική καλλιέργεια είναι κάτω από το νερό. Οι αγρότες έχουν καταστραφεί στη γυριολεξία.
4: Στο κανόνα περιοχών, η οποία δυστυχώς λόγω των διαδικασιών δεν έχει γίνει. Και αυτό το γνωρίζουν όλοι, και ειδικά οι κοινοβουλευτικοί που ήταν παρούσα από την πρώτη στιγμή και όλες οι υπηρεσίες τις οποίες ευχαριστώ από καρδιάς. Δηλαδή δεν γίνεται ο Υπουργός να σου δίνει σε 2 μήνες 1,5 εκατομμύριο ευρώ και λόγω των διαδικασιών, των υπηρεσιών και όλων των αδειοδοτήσεων που θέλουν να μην έχουν γίνει ακόμα τα έργα. Δηλαδή με τι μούτρα θα έρθω εγώ σήμερα και το λέω ξεκάθαρα, αγαπητέ Κώστα, Υπουργέ μου, να σου πω, φέρε μου πιάνω λεφτά. Υπουργέ, δώσε μου λεφτά. Όταν τα υπόλοιπα τα έρθω εγώ στο σερτάρι και δεν μπορώ να τα αξιοποιήσω.
1: Στο θέμα των διαδικασιών στάθηκαν κυρίως οι δήμαρχοι που πήραν το λόγο κατά τη διάρκεια της σύσκεψης. Τόνισαν πως θα πρέπει η πολιτεία να δώσει τη δυνατότητα στους δήμους να εκτελέσουν με ταχύτητα τους ρυθμούς τα έργα που έχουν ανάγκη οι περιοχές τους με λιγότερη γραφειοκρατία, ειδικά στο αγροτικό.

0: οδικό δίκτυο, καθώς δεν υπάρχει ορεινή ή ημιορεινή περιοχή στην Κρήτη που να μην έχει ζημιές σε επαρχιακούς δρόμους.
1: Αν δεν κινηθούμε γρήγορα, έστω στις μικρές χρηματοδοτήσεις που απαιτούν οι Δήμοι, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το αγροτικό τους δίκτυο, να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες που θα έχουν τώρα, ιδίως ο συνάδελφος ο Κλάβος, ο συνάδελφος ο Ζινιεράπετρα, ο Μανώλης και στο Ροπέδιο Λασιθίου, αυτές οι Δήμοι, εγώ δεν θα ζητάω σήμερα, δεν θα ζητήσω λεφτά σήμερα. Εγώ δεν έχω τη ζημιά που έχουν αυτοί οι Δήμοι. Δεν είναι κρίμα να μπαίνουμε την ώρα που άλλοι συνάδελφοι είναι σε πιο δύσκολη θέση. Λοιπόν, θα σας παρακαλέσω να είναι πιο γρήγορη η διαδικασία. Κύριε Υπουργέ, Υφυπουργέ Αγροτικής Ανάπτυξης, κυρία Διανέ, εγώ θα σας έλεγα το εξής. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να δούμε είναι οι αγρότες.
2: Τα άμεσα είναι η παρέμβαση της πολιτείας. Εμείς αυτό ζητούμε, την άμεση παρέμβαση της πολιτείας για να αποκαταστήσουμε το αγροτικό οδικό δίκτυο για να μπορούμε να δώσουμε πρόσβαση με ασφάλεια στους αγρότες και τους ανατρόφους της περιοχής μας, διότι η ελαιοκομική περίοδος σύντομα ξεκινάει, αρχίζει. Ήδη έχουμε από σήμερα πολύ μεγάλες οκλήσεις στο Δημαρχείο για άμεσες αποκαταστάσεις σε κεντρικούς τουλάχιστον δρόμους αγροτικούς.
3: Στο αγροτικό οδικό δίκτυο και στο πτωτροφικό οδικό δίκτυο. Έχω σήμερα στο Δήμο μου 20 πυμνιοστάσια αποκλεισμένα. Δεν οι άνθρωποι αυτοί, οι πτωτρόφοι από εκεί ζουν. Πώς να πάνε, κινδυνεύουν τα κοπάδια του να πεθάνουν τα ζώα, να τα ταΐσουν. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται στο Δημαρχείο.
4: Από τις πλημμύρες του 20 έχει τις ευρώμενες Νοεμβρίου του 20 όχι για τα άμεσα μέτρα που είχαν ληφθεί για αποκαταστάσεις πρόσβασης, αλλά για τα έργα που χρειαζόταν μελέτη, που είναι τα μικρά αντιπλημμυρικά και κάποια άλλα, δυστυχώς δεν έχουν υλοποιηθεί. Γιατί δεν έχει δοθεί εκείνη η χρηματοδότηση, ήταν στη μετάβαση από το ένα υπουργείο στο άλλο, ενώ οι μελέτες ανατέθηκαν από το υποδομόν, χρηματοδοτήθηκαν από το υποδομόν, στη συνέχεια δεν χρηματοδοτήθηκε η εκτέλεσή τους.
0: Ο Περιφερειάρχης τόνισε πως από την πρώτη στιγμή η Περιφέρεια ήταν δίπλα στους Δήμους που χρειάστηκαν βοήθεια, γι' αυτό θα συνεχίσει να κάνει βοηθώντας τους και στην καταγραφή των ζημιών.
5: Προχωρούμε στην καταγραφή όλων των προβλημάτων που έχουν προκύψει, την καταγραφή των ζημιών που έχουμε σε όλη την Κρήτη. Μέσα σε 15 μέρες πρέπει οι φορείς να υποβάλουν προς την Περιφέρεια και εμείς προς το Υπουργείο για τις χρηματοδοτήσεις που πρέπει να διεκδικήσουμε. Χρειάζονται ολοκληρωμένες μελέτες και εμείς μαζί με τις υπηρεσίες μας, τόσο στα έργα υποδομών όσο και στα υπόλοιπα έργα που χρειάζεται η βοήθεια της Περιφέρειας, θα είμαστε μαζί με τους Δήμους για να στείλουμε τις προτάσεις στο Υπουργείο.
0: Από την πλευρά τους, τα μέλη του κυβερνητικού κλιμακίου τόνισαν πως ήδη στελέχη των Υπουργείων ξεκινούν την καταγραφή των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις και κάλεσαν τους Δήμους αλλά και την Περιφέρεια μέσα σε 15 μέρες το αργότερο να υποβάλουν τα αιτήματά τους για χρηματοδοτήσεις προκειμένου να αποκαταστήσουν τις ζημιές.
6: Έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία της καταγραφής όλων των ζημιών και προχωράμε στο κομμάτι της αποκατάστασης των υποδομών σε συνεργασία και με τον πρώτο και με τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και φυσικά και στο κομμάτι της απώλειας του εισοδήματος, ειδικότερα στο φυτικό κεφάλαιο και στο ζωικό κεφάλαιο μέσω των διαδικασιών του ΕΛΓΑ.
7: Για να δούμε να καταγραφούν οι ζημιές και να δρομολογήσουμε όλες εκείνες τις ενέργειες έτσι ώστε να προχωρήσουμε γρήγορα στην αποκατάσταση με προτεραιότητα αυτό που πρέπει σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση. Και θα ήθελα να πω πραγματικά ναι, ότι έχουμε στείλει τα μνημόνια συνεργασία σε όλες τις περιφέρειες. Πιστεύω έχει έρθει και στην περιφέρεια Κρήτης, με την οποία θα προχωρήσουμε να παραχωρήσουμε τα μηχανήματα έργου τα οποία αποκτήσαμε μέσα από το ΕΓΙΣ.
8: Σε ό,τι έχει να κάνει με σπίτια, σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια. Συνεννοηθήκαμε άμεσα η περιφέρεια να βγάλει τα δικά της κλιμάκια, τα οποία είναι επιφορτισμένα για να κάνουν τις αυτοψίες σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις. Αύριο 4 η ώρα συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής, ούτως ώστε να υπάρξει μια αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών υποχρεώσεων και πληστηριασμούς στις πληγέντες. Από εκεί και πέρα, σε 15 μέρες από σήμερα, έχουμε συνεννοηθεί τόσο με τον κύριο Περιφερειάρχη όσο και με τους Δημάρχους να αποστείλουν τα αιτήματά τους σε ό,τι έχει να κάνει με έργα αποκατάστασης των υποδομών οι οποίες έχουν πληγεί.
9: Από σήμερα ξεκινούν την καταγραφή όλων των πληγέντων, τις παραγωγές. Θα πάμε και εμείς οι ίδιοι το κλιμάκιο στις πληγήσεις περιοχές και θα στηρίξουμε βεβαίως, αυτή είναι η ξεκάθαρη βούληση, οφείλουμε να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους, τους αγρότες μας και τους κτηνοτρόφους που έχουν αυτή τη στιγμή

0: πληγή και είναι δύσκολες, έτσι, η δύσκολη περίοδος που διανύουν και θα διανύσουν χωρίς βεβαίως το εισόδημα που περίμεναν αυτό το καιρό.
1: Στο στούντιο είναι μαζί μου, κυρίες και κύριοι, ο Κώστας Μπογδανίδης. Να δούμε πώς διαμορφώνεται η επόμενη μέρα μετά από αυτή την πενθήμερη κακοκαιρία που άφησε πίσω και ένα νεκρό, θυμίζω, εκτός από τις ανυπολόγιστες καταστροφές.

0: βλέπουμε τους χάρτες ή τα χιλιοστά και δεν το πιστεύουμε, τόσο πιο δύσκολη, ίσως και δυσκολότερη είναι η επόμενη μέρα. Σήμερα που βγήκε ο ήλιος, νομίζω ότι τουλάχιστον για την Κρήτη δεν είχαμε φαινόμενα, κάποια σποραδικά. Πρέπει να ξεκινήσει η καταγραφή και αυτό ήταν το νόημα της επίσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου. Το πρώτο φυσικά είναι η καταγραφή. Το δεύτερο είναι που υπόσχονται τουλάχιστον από την κυβέρνηση η άμεση αρρωγή, είναι τα χρήματα που πρέπει να έρθουν για τα σπίτια, για τον οικιακό εξοπλισμό, για όλα αυτά που πρέπει να πληρωθούν, να καταβληθούν άμεσα. Και μετά αρχίζει βέβαια το ακόμη πιο ζώρικο, υποδομές, ζωικό και φυτικό κεφάλαιο. Θυμίζω ότι δεν έχουμε ακόμη εικόνα για το ζωικό κεφάλαιο στην ορεινή Κρήτη, ορεινή και ημιορεινή Κρήτη. Έχουμε εκτιμήσεις για το φυτικό κεφάλαιο, το οποίο ξέρουμε τουλάχιστον ειδικά στο οροπέδιο, η καταστροφή είναι, θα έλεγα, ολοσχερής. Δεν το περιμένανε, ακούσαμε και τον κύριο Αθανασάκη ότι δεν είχαμε τουλάχιστον σίγουρα τα τελευταία χρόνια φαινόμενα τέτοια τον Οκτώβριο. Ήτανε, αν θέλεις, στο παραπέντε, στο να μπορέσουν να βγάλουν τη σοδιά, ειδικά με την πατάτα. Η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη, μιλάμε για χιλιάδες τόνους. Αυτό ξέρεις ότι θα έχει και αλυσιδωτές επιπτώσεις. Δεν είναι μόνο στο οροπέδιο το πρόβλημα, θα μεταφερθεί
1: εξ ανάγκης
0: και στους καταναλωτές και σε εμάς. Δηλαδή, πληρώνουμε και εμείς εμέσως, διότι αυτό σημαίνει ανατιμήσεις, σημαίνει εισαγωγές, σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι το βασικό θέμα που έθιξαν οι δήμαρχοι, γιατί κάποιος θα πει, μα εδώ υποσχέθηκε το κυβερνητικό κλιμάκιο χρήματα και άμεσα. Το βασικό θέμα, και νομίζω ότι το είπε πιο γλαφυρά από όλους ο κ. Φραγκούλης από την Ιεράπετρα, είπε απευθυνόμενος στους υπουργούς, ούτε λίγο ούτε πολύ, μην μου στείλετε λεφτά, πείτε μου τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσω, διότι τα χρήματα για τις πυρκαγιές, τις καταστροφές που προκάλεσαν οι πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού, τα έχω ακόμη στο σιρτάρι μου, δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω. Και ξέρεις, αυτό είναι το ελληνικό παράδοξο.
1: Έτσι, είναι η φωτογραφία της γραφειοκρατίας αυτό που είπε.
0: Ακριβώς. Που βλέπεις ότι στο πάνω μέρος της πυραμίδας, είτε είναι πρωθυπουργός είτε είναι υπουργοί, συμφωνούν για ορισμένα πράγματα και από εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Mm-hmm. Από εκεί και κάτω. Δεν φτάνουν ποτέ, το έχουμε ζήσει με τους σεισμούς του Αρκαλοχωρίου, το έχουμε ζήσει με τις πλημμύρες στην Αγία Πελαγία. Το έχουμε ζήσει με τόσα φαινόμενα που ακόμη και σήμερα λέμε, α, δεν έχουν πάρει. Στα μάλια, μην πάμε μακριά, στις γούβες. Είναι τα ίδια και τα ίδια. Μπορούμε να μην επαναλάβουμε αυτά τα λάθη? Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος. Mm-hmm. Εντάξει, ήρθανε, το κάνανε, θα κάνουν την καταγραφή.
1: Αλλά το έχουμε ξαναδεί, θα μου πεις αυτό.
0: Το έχουμε ξαναδεί και γι' αυτό κρατάμε και εμείς μία επιφύλαξη. Άκουσες και τον κύριο Τουρνά, βγήκε και έκανε μία δήλωση και είπε, πιστεύω, λέει, το χαρτί να έχει φτάσει και στην περιφέρεια όπως στις άλλες περιφέρειες. Δεν είναι σίγουρος ο άνθρωπος, δηλαδή, ενώ είναι υπουργός, δεν είναι βέβαιος ότι λειτουργεί ένα ολόκληρο σύστημα αυτό το κράτος που έχουμε φτιάξει και που έχουν κυρίως την ευθύνη οι κυβερνώντες, έτσι, κάθε φορά.
1: Ας ελπίσουμε σε κάθε περίπτωση οι διαδικασίες αυτή τη φορά να κινηθούν γρήγορα, να μην μπλέχτουν πάλι στα γρανάζια της γραφειοκρατίας πολίτες, νοικοκυριά, και επιχειρήσεις, η παραγωγή μας. Θα τα δούμε, φαντάζομαι, τις επόμενες ημέρες, γιατί η κυβέρνηση λέει ότι αύριο κιόλας θα ανακοινωθούν και τα πρώτα μέτρα στήριξης.
0: Την αρρωγή θα την πάρουν. Mm-hmm. Είναι η πρώτη, αλλά είναι για τις πρώτες κινήσεις. Αυτό το ξέρουμε. Το ζήσαμε, επαναλαμβάνω, σου θυμίζω, και στο σεισμό, στο μεγάλο πριν μερικά χρόνια. Mm-hmm. Όμως, από εκεί και μετά, για να φτιάξεις και να αποκαταστήσεις υποδομές, χρειάζονται πολύ περισσότερα χρήματα, τα οποία, εντάξει, και κανένα κράτος εννοείται ότι δεν θα τα δώσει έτσι. Πρέπει να τα δώσουμε κάποιες διαδικασίες. Αλλά πρέπει να είναι απλές, ξεκάθαρες και ίδιες προς όλους. Για να μπορέσει πραγματικά ο κόσμος σε ένα χρόνο, ένα ευθέτο χρόνο τέλος πάντων, να φτιάξει και να αποκαταστήσει ζημίες. Μην πάμε για μερικά χρόνια και μιλάμε ακόμη ότι το γεφύρι που έπεσε στα Ζωνιανά δεν μπορούν να το φτιάξουν γιατί έχουν εμπλέξει τη γραφειοκρατία. Εάν κηρυχθούν κάποιοι δήμοι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, θα τρέξουν προφανώς κάποιες διαδικασίες, αλλά νομίζω ότι και πάλι δεν φτάνει αυτό.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο οροπέδιο Λασιθίου μετά την κακοκαιρία που χτύπησε την Κρήτη διαπίστωσαν ήδη οι ΣΟΜΑΣ. Ο Υπουργός Κλιματικής Αλλαγής Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός Κώστας Κατσαφάντος, αλλά και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Πραγματοποίησαν τρεις τους αυτοψία, συνοδευόμενοι από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Αρναουτάκη, στις πληγήσεις περιοχές.
2: Αυτή είναι η κατάσταση. Έτσι είναι 5-6 χιλιάδες στρέμματα στον κάμπο.
3: Χώρια το έχει πέφτει.
4: Την κατάσταση που αντιμετωπίζουν όλοι οι αγρότες στο οροπέδιο Λασιθίου είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά Ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μαζί με τον Περιφερειάρχη και τον Αντιπρόεδρο της Βουλής Γιάννη Πλακίδη.

0: Γιωτάκη, η κατάσταση στο οροπέδιο Λασιθίου παραμένει ακόμα και σήμερα αποκαρδιωτική, με χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών να παραμένουν κάτω από το νερό.
1: Εμείς αυτό που ζητήσαμε ήταν η άμεση αποζημίωση των παραγωγών, διότι δεν υπάρχει άλλα, δεν έχουμε κανένα περιθώριο στο 100% της πραγματικής παραγωγής.
0: Αυτό που ζήτησαν οι παραγωγοί στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο του Οροπεδίου Λασιθίου είναι να αποζημιωθούν στο 100% της παραγωγής τους με βάση την έκταση που καλλιεργεί ο κάθε αγρότης.
2: Χρωστούν πολλά λεφτά σε γεωπόνους, χρωστούν σε βενζινάδες, χρωστούν σε νερά, ρεύματα, τα οποία δεν μπορούμε να τα απεκτέλθουμε. Πώς?
3: Τι αποζημιώσετε?
2: Το 100% και έξω από τη διαδικασία του ΕΛΓΑ. Με τα στρέμματα. Είναι εμφανές, μπορούν να βρεθεί λύση. Καθένας που είσαι στο χωράφι του θα πάει στο χωράφι του να δείξει αυτό. Να δείξει τη ζημιά που έπαθε.
4: Αλλιώς
2: καταστραφήκαμε. Καταστραφήκαμε.
5: Δραματική είναι η κατάσταση. Απλά πράγματα. Δραματική είναι η κατάσταση. Με φοιτητές, έτσι. Με φοιτητές, με χρέος στους γιοπόνους, με χρέος σε όλα. Εντάξει, αυτά.
6: Τι περιμένεις?
5: Τι περιμένω? 100% αποσμίωση στα στρέμματα που έχω. 100% στα στρέμματα που έχω και στα μηχανήματα που χαθήκανε.
7: Είμαστε στο 100% ζημιάς, δεν υπάρχει κανένα εισόδημα για αυτούς τους ανθρώπους που βλέπετε εδώ έξω, γιατί ήταν στη φάση της συγκομιδής. Καθυστερήσανε να μπουν στη διαδικασία να καλλιεργήσουν, καθυστερήσανε, τώρα ήταν στη φάση να συγκομίσουν, δεν έχει γίνει τίποτα από αυτά. 10.000 στρέμματα είναι κάτω από το νερό. 100% αποζημίωση, χωρίς γρανάζια γραφειοκρατίας.
0: Οι αγρότες είναι σε απόγνωση και μάλιστα ήταν συγκεντρωμένοι έξω από το Δημαρχείο ζητώντας απαντήσεις εδώ και τώρα. Καθώς όπως έλεγαν, σε λίγο δεν θα έχουν χρήματα ούτε για τις βασικές τους ανάγκες.
8: Λέω μεροκάματα, αλλά τώρα πού θα βγει το μεροκάματο? Δύο μιτσάκ κοπέλια έχω εδώ πέρα. Είμαι 10 χρόνια. Η κατάσταση είναι καταστροφή, φίλε.
9: Πόσα στρέμματα έχεις?
2: 29, έχουμε πάνω από 250 στρέμματα.
9: Και?
2: Πατάτες, ντομάτες, πιπερές. Δεν έχει σωθεί τίποτα. Τίποτα. Όλα στο νερό μέσα. Πώς θα ζήσω με δεν κατέχω? Τα χρέη πολλά. Είναι στις γεωπόνους, είναι στις αργάτες, είναι στη ΔΕΗ, είναι στα πετρέλαια. Πού τα χρωστούμε, δεν είναι δικά μας.
9: Αυτά είναι τα έσοδά σου?
2: Αυτά είναι τα έσοδά μας. Δεν έχουμε άλλο πόρο ζωής. Και χρωστούμε κιόλας. Και πνημένοι και δαρμένοι.
10: Πλημμύρισε ο κάμπος, καταστραφήκαν οι καλλιέργειες, δεν έχουμε να πάρουμε ούτε τσιγάρα, που λέει ο λόγος.
0: Η πολιτεία οφείλει να στηρίξει τους αγρότες για να μπορέσουν να καλλιεργήσουν ξανά και να μείνουν στο οροπέδιο, τόνισε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
11: Οι ζημιές είναι τεράστιες, οφείλουμε να σταθούμε δίπλα, να τους στηρίξουμε, τους παραγωγούς. Εδώ είναι πραγματικά δυναμικές καλλιέργειες, έχουν προβλήματα στα διαδικαστικά. Θα κοιτάξουμε να λύσουμε και να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα σε συνεργασία με τους αγρότες, με το Δήμο, με την περιφέρεια και με τον συνεταιρισμό, ώστε να μπορέσουμε να τους αποζημιώσουμε, να τους στηρίξουμε, γιατί πράγματι το οφείλουμε για να μείνουν οι νέοι, και εδώ έχουμε νέους ανθρώπους, στον τόπο τους.
12: Η άμεση κινητοποίηση του κυβερνητικού κλιμακίου αναδεικνύει την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να βρει με πρόσφορο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο λύση στα θέματα της αποκατάστασης των πληγέντων, ειδικότερα στο θέμα των παραγωγών του οροπεδίου Λασιθίου και βεβαίως στο θέμα των υποδομών.
13: Ο Χαρίς Λεοντάκης, κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μου. Να δούμε πώς έχει το ρεπορτάζ, γιατί τρέχει όλη την ημέρα. Και το λέω αυτό, Χάρη, καλησπέρα καταρχάς. Γιατί το κυβερνητικό κλιμάκιο, εκτός από το οροπέδιο Λασιθίου, πήγε και στην Ιερά Πέτρα και έπεται και ο Μυλοπόταμος, αν δεν κάνω λάθος.
14: Σωστά. Αύριο το πρωί θα πάνε στο Μυλοπόταμο. Σήμερα, μετά το οροπέδιο, ο κύριος Τουρνάς Κατσαφάδος και ο κύριος Ανδριανός μετέβησαν στην Ιερά Πέτρα. Εκεί όπου είδαν τα σοβαρά προβλήματα που έχει στην έξοδο πηγαίνοντας προς Ιτή από τα Φέρμα. Στην έξοδο του οικισμού υπάρχει μια μεγάλη ζημιά στο οδικό δίκτυο, στο δρόμο. Μια ζημιά που θέλει πολύ μεγάλα έργα, θέλει στοιχείο αντιστήριξης ουσιαστικά, από ό,τι μου είπαν οι μηχανικοί που πήγαν εκεί και έλεγαν ότι θα πρέπει να στηριχθεί όλος ο δρόμος. Και φυσικά για να γίνουν όλα αυτά τα έργα, δηλαδή το τοιχείο, να αποκατασταθεί ο δρόμος, οι υποδομές, τα δίκτυα, χρειάζονται χρήματα. Κύριε Κατσαφάδο,

0: Τουρνάς είπαν ότι άμεσα θα πρέπει να γίνει ένα τεχνικό δελτίο από την περιφέρεια προκειμένου να δοθούν οι απαραίτητες χρηματοδοτήσεις και φυσικά χρειάζονται και τεχνικά έργα στα σημεία όπου υπήρξαν οι χήμαροι, στα σημεία όπου το νερό κατέβαινε από το βουνό, δεν είχε αλυδίωδο, οπότε είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Ικανοποίηση από τον Δήμαρχο της Ιεράπετρας για τις δεσμεύσεις που δόθηκαν. Μένει να δούμε πότε όλα αυτά θα υλοποιηθούν και αν θα μπορέσουν πολύ γρήγορα να προχωρήσουν τα έργα. Αύριο στον ορεινό Μυλοπόταμο με επίκεντρο τα Ζωνιανά. Ο κύριος Κατσαφάδος στην περιφέρεια είπε για την κρατική αρρωγή, για τις επιχειρήσεις και για τα σπίτια. Για τα σπίτια που έχουν πληγεί θα υπάρξει αποζημίωση κατά πάσα πιθανότητα στο 100%, ανάλογα βέβαια μέχρι το 100%, ανάλογα με την αυτοψία που θα γίνει. Θυμίζω ότι πρέπει οι υπηρεσίες του Υπουργείου, τα υπηρεσιακά στελέχη να πάνε να δουν, να κάνουν αυτοψία σε όσα σπίτια έχουν ζημιές και σε όσες επιχειρήσεις, να φτιαχτεί ο φάκελος που να περιέχει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τους ιδιώτες, για τα σπίτια Ε1, Ε9, τοπογραφικό, να γίνει αυτοψία, η έκθεση αυτοψίας, κάτι ανάλογο και στις επιχειρήσεις και στη συνέχεια να δοθούν οι αποζημιώσεις μόλις ολοκληρωθεί ο φάκελος. Ο κύριος Κατσαφάδος είπε ότι αυτά πρέπει να γίνουν ταχύτατα. Ακούσαμε και στο ρεπορτάζ νωρίτερα ότι έδωσε 15 μέρες περιθώριο και στους Δήμους και την Περιφέρεια να καταθέσουν τα τεχνικά δελτία για να εγκριθούν από Κυβερνητική Επιτροπή οι χρηματοδοτήσεις που θα δοθούν σε όλους τους Δήμους και στην Περιφέρεια.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ πολύ και πάμε κυρίες και κύριοι να παρακολουθήσουμε δηλώσεις κατοίκων ανθρώπων στα Ζωνιανά που την επόμενη μέρα η κατάσταση παραμένει πάρα πολύ δύσκολη. Υπενθυμίζω ότι αύριο θα βρεθεί εκεί κυβερνητικό κλιμάκιο.
2: Πέμπτη μέρα σήμερα, από χθες το απόγευμα που παρατηρείται η ύφεση του φαινομένου και έχουν αρχίσει και υποχωρούν τα καιρικά φαινόμενα, δεν έχει χρειαστεί να επέμβουμε κάπου γενικά στον νομό Ρεθύμνης και ακόμη ειδικότερα εδώ στην ευρύτερη περιοχή των Ζωνιανών και στο χωριό Ζωνιανά δεν έχει χρειαστεί να κάνουμε κάποια επέμβαση ή κάποια παροχή βοηθείας. Κρατούμε δυνάμεις στο χωριό. Τρία πυροσβεστικά οχήματα παραμένουν σήμερα εδώ με ένα επιχειρησιακό αξιωματικό τέταρτο δηλαδή όχημα. Παραμένουμε σε περίπτωση που χρειαστεί κάποιος να συνδράμουμε σε κάποιο πολίτη, σε κάποιο σπίτι, αν χρειαστεί να κάνουμε κάποια άντληση ή κάποια άλλη, οποιαδήποτε παροχή βοηθείας. Τα μηχανήματα έργου βρίσκονται στο χωριό, δουλεύουν, προσπαθούν να κάνουν την όποια αποκατάσταση μπορούν σε διάφορα σημεία εκατέρωθεν στην κήτη του ρέματος του ποταμού που είχαμε τα προβλήματα με τις υπερχιλήσεις. Θα παραμείνουν πυροσβεστικές δυνάμεις σήμερα στο σημείο, τουλάχιστον μέχρι αύριο το πρωί και ανάλογα το πώς πάνε τα καιρικά φαινόμενα που δείχνουν ότι εκτονώνονται, θα αποχωρήσουν και οι δυνάμεις δικές μας από εδώ. Οπότε κρίνουμε εμείς. Στα χωριά που παρατηρηθήκαν οι πάρα πολλές ζημιές, γενικά όλη η περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου έχει υποστεί ζημιές, αλλά τα χωριά, κυρίως τα Ζωνιανά, πάθανε πάρα πολύ ζημιά. Η Κράνα, τα Λιβάδια, η Αξός, τα Ανόγια, κάποιες ζημιές που μας έχουν αναφερθεί, κυρίως τα χωριά του ορεινού Μυλοποτάμου. Αλλά γενικά όλος ο Δήμος Μυλοποτάμου έχει υποστεί πάρα πολλές ζημιές, κυρίως στην οδοποιία, στο αγροτικό δίκτυο.
3: Εγώ αυτό το πράγμα, όχι μόνο στο χωριό, στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου, αλλά και με όσους έχω μιλήσει και μεγαλύτερους ανθρώπους, δεν έχει ξαναγίνει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να πέσει τόσο όγκος νερού. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες νερού. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάνω από 500 κυβικά αναστρέμα. Αλλά τέλος πάντων δεν μπορώ να μετρήσω ακριβώς. Είναι τεράστιες ποσότητες σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, γι' αυτό και είχαμε αυτά τα φαινόμενα. Παρ' όλα αυτά, οι υποδομές σχετικά άντεξαν. Εμείς ήμασταν από την πρώτη στιγμή στο πεδίο. Το πρώτο μας μέλημα ήταν να μην θρηνήσουμε καμιά ζωή. Γι' αυτό και βγήκαμε κατευθείαν με 112 και είπαμε, προτείναμε να περιοριστούν οι μετακινήσεις στο ορεινό δίκτυο. Είμαστε από την πρώτη στιγμή και με τα μηχανήματα της περιφέρειας και με του Δήμου με προτεραιότητα να μην έχουμε αποκοπή των οικισμών μεταξύ τους ώστε να υπάρχει πρόσβαση για τυχόν σωστικά συνεργεία. Και η επόμενη μέρα μας βρίσκει με τραγικές ζημιές σε όλο το αγροτικό δίκτυο του ορεινού όγκου, σε όλα τα δίκτυα ίδρυυσης αποχέτευσης.
4: Πλημμυρίσαμε μέσα, η αποθήκη μου, η επιχείρηση εδώ, όλα τα διάλυσε. 5 μέρες βορβαδίζει, ούτε στην Παλαιστίνη δεν έχει γίνει αυτό το χάλι. 5 μέρες είμαι ανάμεσα σε 2 μέτωπα, το ποτάμι και από εδώ το Ριάκι. Ευτυχώς τη γλιτώσαμε για την ώρα, πιστεύω. Κοιτάξτε να δείτε την καταστροφή που έχει κάνει. Πλημμυρίζανε σπίτια, δρόμοι, δεν μπορώ να

0: Ένας άνθρωπος, αφού ζούμε όλα καλά.
1: Εγώ είμαι τώρα 75 χρονών. Στα χρόνια που ζω αυτό το φαινόμενο δεν το έχω φορώντας. Εκατεβήκανε του ψιλορίτη τα νερά όλα στο Ζωνιανό ποταμό. Δηλαδή και ο Θεός πάει κόντρα εκεί στις Ζωνιανούς. Τι να κάνεις. Αλλά το καλό είναι που δεν πήρε τα σπίτια αυτά που είναι στο ποτάμι δίπλα. Αυτό είναι το ευχάριστο. Εάν συνέχιζαν, η Θελανή ήταν το έλα να ειδείς. Θα τα γκρεμίσει σε όλα τα σπίτια. Αλλά ευτυχώς και σταμάτησαν. Δεν έχω πράγμα άλλο να πω.
2: Είμαι τώρα 90 χρονών. Αυτό το χάλι δεν έχει ξαναγίνει.
3: Τι να κάνουμε, βέβαια.
2: Ποιος θα μας βοηθήσει. Ούτε το κράτος δεν μπορεί να βοηθήσει. Μόνο ο Θεός να βάλει τη χέρα του να πάψει τη δύναμή του πλοίου.
4: 4,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού εισέρευσαν, κυρίες και κύριοι, στο φράγμα από Σελέμη από τις ραγδαίες βροχοπτώσεις των τελευταίων 5 ημερών. Και πλέον δεν είναι καθόλου απίθανο μετά από μια παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας ο ταμιευτήρας να φτάσει μέσα στο χειμερινό του 27 σε συνθήκες υπερχείλισης. Είναι μαζί μου ο Σωτήρης Μεταξάς να τα συζητήσουμε αναλυτικά. Καλησπέρα, Σωτήρη, καλή εβδομάδα.
5: Καλησπέρα. Είναι η άλλη όψη της κακοκαιρίας. Θυμάσαι, Σώτια, κυρίες και κύριοι, πέρυσι τέτοιο καιρό, Οκτώβριο του 2025, τι συζήτηση κάναμε. Μιλούσαμε για τα εφιαλτικά σενάρια της λειψιδρίας, για τα τρομακτικά προβλήματα στην υδροδότηση σε όλη τη βόρεια ακτογραμμή του Ηρακλείου, στο ενδεχόμενο που θα είχαμε έναν ακόμη τέταρτο στη σειρά άνυδρο χειμώνα. Mm-hmm. Και ένα χρόνο μετά, όχι μόνο συζητάμε για απόλυτη επάρκεια, όχι για φέτος, αλλά με χρονικό ορίζοντα το 2029 και έπειτα, αλλά είναι μια συνθήκη πολύ πιθανή να φτάσουμε σε μια κατάσταση υπερχείλισης του φράγματος του Αποσελέμη τον χειμώνα του 2027. Αυτό μας περιέγραψε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, ο κύριος Άρης Παπαδογιάννης. Όπως σωστά είπες, μέσα σε διάστημα λίγων 24 ώρων μπήκαν περίπου 5 εκατομμύρια κυβικά νερού στο φράγμα από Σελέμη. Μέχρι και το μεσημέρι έμπαιναν 50.000 κυβικά την ώρα, λόγω των πλημμυρικών νερών στο οροπέδιο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ο ταμιευτήρας έχει 13,5 με 14 εκατομμύρια κυβικά. Είναι πολύ πιθανό να φτάσει μέχρι και τα 15. Και δεν αποκλείεται, επαναλαμβάνω, να έχουμε συνθήκες υπερχείλισης. Τώρα, όσον αφορά τα πλημμυρικά φαινόμενα στο οροπέδιο, μας εξήγησε ο κύριος Παπαδογιάννης ότι από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της υποδομής οι παράγοντες του ΟΑΚ δεν έχουν αντιμετωπίσει ποτέ ξανά τέτοιου τύπου φαινόμενα, τέτοια αραγδαιότητα, τέτοια σφοδρότητα, και μας εξήγησε ότι δεν υπήρχε καμία ρεαλιστική διαχείριση αποτροπής που να αποτρέψει αυτές τις καταστάσεις, αυτά τα φαινόμενα που είχαμε στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου.
4: Μάλιστα. Σωτήρη, σε ευχαριστώ και πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΚ, ο κ. Άρης Παπαδογιάννης, στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα.
6: Ήδη έχουν εισρεύσει μέσα στον ταμιευτήρα 4.700.000 αυτό το τριήμερο. Ήδη ο ταμιευτήρας έχει ξεπεράσει τα 13,5 εκατομμύρια κυβικά. Όλα αυτά αποδεικνύουν, αν τα αναλύσουμε, ότι είναι, να το πούμε έτσι, πολύ καλή, πολύ ικανοποιητική η εικόνα και η διαχείριση που γίνεται. Και αυτό που μένει να κάνουμε είναι μέσα από τη συνεργασία που διέπει τον ΟΑΚ με τους Δήμους, με την Περιφέρεια, αλλά και με το κεντρικό κράτος, να δημιουργήσουμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις, διότι είμαστε μέσα στην κλιματική κρίση και πρέπει να βιαστούμε, να τρέξουμε για να κάνουμε τα απαραίτητα έργα και τα αντιπλημμυρικά. Τούτη τη στιγμή που συζητάμε στο φράγμα έχουμε μία εισρωή περίπου των 4.700.000 κυβικών στο τριήμερο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι μία πολύ σοβαρή ποσότητα και η οποία παίζει το ανασχετικό ρόλο των πλημμυρικών φαινομένων για το οροπέδιο Λασιθίου. Πρέπει να ομολογήσουμε.

0: ότι το φαινόμενο αυτό που αντιμετωπίσαμε το προηγούμενο τριήμερο ήταν πρωτοφανές. Ήταν κάτι που δεν είχε συμβεί τα προηγούμενα 20 χρόνια. Και θέλω να τονίσω ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο, το οποίο επαναλαμβάνω δεν ήταν ένα συνηθισμένο πρόβλημα διαχείρισης νερού, ήταν ένα ακραίο, το τονίζω αυτό, υδρολογικό γεγονός που υπερεύει αντικειμενικά την άμεση δυνατότητα αποχέτευσης της λεκάνης. Καμία ρεαλιστική επιχειρησιακή διαχείριση δεν θα μπορούσε να αποτρέψει την κατάσταση αυτή και να αποτρέψει πλήρως την κατάκληση. Μπορούσε, όπως και γίνεται, να περιορίσει την έκταση κατά τη στάθμη της στη διάρκεια της. Αυτό λοιπόν έγινε και στην προκειμένη περίπτωση. Έχουμε ένα διπλό ρόλο. Και αυτό το έχουμε ένα διπλό ρόλο, θέλω να τονίσω ότι το φράγμα έχει ένα διπλό ρόλο. Από τη μία να εξυπηρετήσει και να τροφοδοτήσει με νερό της ΔΕΙΑ της Ανατολικής Κρήτης και από την άλλη να παίξει το ρόλο της ανάσχεσης σε πλημμυρικά φαινόμενα. Όμως επαναλαμβάνω, αυτό που συνέβη δεν έχει προηγούμενο, δεν ήταν διαχειρίσιμο, δεν εμπίπτει σε κάποιο σφάλμα διαχειριστικό και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Σημασία έχει ότι με αυτό το φαινόμενο δημιουργήθηκαν πάρα πολλά προβλήματα στις καλλιέργειες, δημιουργήθηκαν μεγάλες καταστροφές, όπως τονίσαμε και κατά τη σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια παρουσία υπουργών και γενικών γραμματέων, αλλά και όλων των δημάρχων και του περιφερειάρχη. Και αυτό που μένει τώρα είναι να δούμε πώς θα βοηθήσουμε από την πλευρά μας το να αποκατασταθούν αυτό, να γίνουν οι απαιτούμενες αποζημιώσεις αφού γίνουν οι εκτιμήσεις της ζημιάς και να προετοιμαστούμε, γιατί η κλιματική κρίση δηλώνει παρούσα. Φανταστείτε, κύριε Μετατσά, πριν μερικές μέρες συζητούσαμε πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε το υδατικό δυναμικό του νησιού, πώς θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε και να αυξήσουμε τις ποσότητες στους ταμιευτήρες μας και στις λιμνοδεξαμενές μας. Και αυτό το γεγονός μας θύμισε, φτάνουμε δηλαδή στο αντίθετο άκρο, δηλαδή να έχουμε ένα φαινόμενο πλημμυρικό πρωτοφανές, οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα το θέμα που λέγεται αντιπλημμυρική προστασία.
1: Πρωτόγνωρες και τεράστιες ήταν οι ποσότητες νερού που έπεσαν σε πολλές περιοχές της Κρήτης το πενθήμερο που προηγήθηκε. Με τον γεωλόγο Χαράλαμπο Φασουλά να δηλώνει στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ότι ευτυχώς που τα πολλά χιλιοστά έπεσαν σε γεωλογικά φαινόμενα και σχηματισμούς που μπορούν να συγκρατήσουν κάπως το νερό, καθώς σε διαφορετική περίπτωση οι πλημμύρες θα είχαν ακόμα σοβαρότερες επιπτώσεις.
2: Ναι, συμφωνούμε νομίζω όλοι ότι ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Οι ποσότητες των βροχοπτώσεων που έπεσαν στο νησί και συγκεκριμένες περιοχές ήταν τεράστιες. Τα νούμερα δηλαδή που έχουμε μπροστά μας πλέον για αυτό το πενθήμερο σε συγκεκριμένες περιοχές είναι τρομακτικά. Μέσα σε 5 μέρες έπεσε σχεδόν το νερό που πέφτει συνήθως σε ένα χρόνο. Και από εκεί καταλαβαίνει κανείς πόσο ένταση είχαν αυτά τα φαινόμενα και μπορεί να δικαιολογήσουν και τις επιπτώσεις τις οποίες βλέπουμε όλοι μας, τουλάχιστον στις περιοχές που είναι στα παράκτια και όπου καταλήγουν ουσιαστικά όλα αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα από τους διάφορους χήμαρους, παραπόταμους και ποταμούς της Κρήτης. Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι τουλάχιστον για την περιοχή του Ψιλορίτη, που δέχτηκε πρώτη ίσως αυτό το κύμα τις πρώτες μέρες με πραγματικά τρομακτικές ποσότητες, σχεδόν 300 χιλιοστά μέσα σε μία, σε ένα 24ωρο, σε 2 μέρες, ότι εκεί υπάρχουν και πολύ ιδιαίτεροι γεωλογικοί σχηματισμοί, γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι τα πετρώματα πάνω στα οποία έπεσε αυτό το νερό και δημιούργησαν τα φαινόμενα στα Ζωνιανά και σε άλλες περιοχές είναι πετρώματα τα οποία είναι σφουγγάρια. Στην ουσία ρουφούν όλο το νερό το οποίο πέφτει στο εσωτερικό τους και αυτό βέβαια το διοχετεύουν στη συνέχεια μέσα από τα σπήλαια στις παιδινές περιοχές, είτε σχηματίζοντας στις πηγές όπως είναι ο Αμυρός, ο οποίος φούσκωσε και αυτός και μας έδωσε εικόνες που βλέπουμε συνήθως τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο, όταν αρχίζουν να λιώνουν και τα πρώτα χιόνια και ακολουθούν τις βροχοπτώσεις, αλλά και σε περιοχές όπως είναι στον Μπουρσόνα,

0: που και εκεί το σπήλαιο του Σάρχου, το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο σπήλαιο, κατά καιρούς και αυτό όταν γεμίσει μέσα το βουνό σε νερό, εκτοξεύει μάλιστα σαν πίδακας από την έξοδό του το νερό. Είδαμε παρόμοιες φάσεις και στις γεωτρήσεις που αναφέρατε και εσείς, σε κάποιες γεωτρήσεις το νερό που είναι υποπίεση μέσα στα πετρώματα εκτινασόταν προς τα πάνω. Ευτυχώς που το νερό έπεσε σε αυτά τα πετρώματα, διότι μια πολύ μεγάλη ποσότητα νερού τις πρώτες μέρες απορροφήθηκε από αυτά τα πετρώματα και διοχετεύτηκε υπογείως, που σημαίνει ότι οι υπόγειοι υδροφορείς των βουνών της Κρήτης, ειδικά στα Λασσιώτικα και στα Λευκά Όρη, γέμισαν από τις πρώτες μέρες με νερό. Εάν φανταστούμε ότι αυτή η ποσότητα, τα 300 ας πούμε χιλιοστά σε δύο μέρες που έπεσαν στα Ανόγια, στα Ζωνινά και στα Λιβάδια, έπεσαν στα Χανιά, στα Δυτικά Χανιά, όπου τα πετρώματα αυτά είναι στεγανά, δεν ρουφούν καθόλου νερό, καταλαβαίνουμε ότι όλη η ποσότητα αυτή θα έφτανε στις παραλιακές περιοχές και θα είχαμε τεράστιες πλημμύρες. Δηλαδή, αν δεν ήταν αυτά τα πετρώματα να ρουφήξουν έτσι άδεια που ήταν εδώ τρία χρόνια από αυτές τις ποσότητες νερού που μας έλειπαν, να ρουφήξουν το μεγαλύτερο μέρος του νερού, θα είχαμε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα και στην ορεινή ζώνη και στην περινή πολύ περισσότερο.
1: Στο υποκατασκευή αεροδρόμιο του Καστελίου, αλλά και στον βόρειο δικό άξονα της Κρήτης και συγκεκριμένα στη Νεάπολη και στο τμήμα του δρόμου, το οποίο είναι έτοιμο προς παράδοση τις επόμενες ημέρες, βρέθηκε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας στο περιθώριο της επίσκεψής του στην Κρήτη με φόντο τις καταστροφές από την κακοκαιρία. Μάλιστα, ο Υπουργός προχώρησε και σε αποκλειστική δήλωση στο κρήτη24.gr. Είναι ξανά μαζί μου ο Σωτήρης Μεταξάς. Σωτήρη.
2: Ναι, είναι μια επίσκεψη στα εργοτάξια και στο Καστέλι και στον ΒΟΑΚ που πραγματοποιήθηκε στη σκιά των καταστροφών που προκάλεσε η κακοκαιρία. Ξέρεις, και γι' αυτό το λόγο το ενδιαφέρον δεν επικεντρώθηκε τόσο στην πορεία εκτέλεσης των εργασιών που πάνω κάτω, ξέρεις, με μια μικρή απόκληση είναι γνωστά. Επιβεβαίωσε, για παράδειγμα, ο κύριος Δήμας ότι το τμήμα Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος, αυτά τα πρώτα 10 από τα 14 χιλιόμετρα είναι σε τροχιά ολοκλήρωσης, μένουν κάποιες λεπτομέρειες μέχρι να παραδοθεί το συγκεκριμένο τμήμα του οδικού άξονα στην κυκλοφορία. Περισσότερο το ενδιαφέρον είχε να κάνει με τα μέτρα αντιπλημμυρικής θωράκισης.
1: Σωστά.
2: Και για τις ίδιες τις υποδομές, με το δεδομένο ότι μιλάμε για πολύ πολύ μεγάλα project, και το αεροδρόμιο στο Καστέλι και ο ΒΟΑΚ, οι υποδομές που θα μείνουν στην Κρήτη όχι για 2, για 5, για 10 χρόνια, αλλά για πολλές δεκαετίες. Άρα ο σχεδιασμός και η αντιπλημμυρική θωράκιση των ίδιων των έργων είναι προτεραιότητα της πολιτείας. Το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει με τα απαιτούμενα αντιπλημμυρικά για την προστασία των περιοχών στις οποίες κατασκευάζονται οι συγκεκριμένες υποδομές. Νομίζω ότι αυτή η κακοκαιρία, πέρα από τις καταστροφές, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει και απολογισμό έναν άνθρωπο νεκρό, θα πρέπει να βάλει στο τραπέζι και τα απαιτούμενα έργα που θα πρέπει να γίνουν έστω τώρα, με φόντο όμως αυτά τα ακραία φαινόμενα που όλο και συχνότερα λόγω της κλιματικής κρίσης θα επισκέπτονται τη δική μας γειτονιά.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Και πάλι και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι δήλωσε στο Κρήτη24 ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας.
3: Μετά τη συνάντηση που είχαμε στην περιφέρεια με τους δημάρχους και με τους τοπικούς φορείς, όπως γνωρίζετε, αυτό που έχουμε πει είναι πρωτίστως πρέπει να γίνει άμεση καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών. Η διαδικασία αυτή έχει ήδη ξεκινήσει, τόσο από την κεντρική κυβέρνηση, συνεργασία όμως και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Από εκεί και έπειτα ξεκινάμε ένα γύρο αυτοψιών, όλο το κυβερνητικό κλιμάκιο. Εγώ πήγα στο Καστέλι μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη και με τον Δήμαρχο, που εκεί πέρα συζητήσαμε για τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, και επίσης για κάποια άλλα συνοδεία έργα τα οποία έχουμε στο σχεδιασμό μας. Στη συνέχεια ήρθαμε εδώ πέρα στον νομό Λασιθίου, στη Νεάπολη, στο κομμάτι του δημοσίου έργου του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, όπου θα το διατρέξουμε τώρα, να δούμε και τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων στην πορεία υλοποίησης του έργου, το οποίο υπενθυμίζω ότι

0: σε λίγο χρονικό διάστημα θα το δώσουμε στην κυκλοφορία για τους πολίτες Κρήτης. Θα είναι τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου βορειοδικού άξονα Κρήτης.
1: Θυμήστε μας πότε θα δοθεί στην κυκλοφορία.
0: Αυτό θα μπορούσα να το ξέρω λίγο μετά την αυτοψία. Πάντως έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει τις εργασίες ώστε να μπορέσουμε να το δώσουμε.
2: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί και τη σταθερότητα και την αλλαγή. Τόνισε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μίλησε στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, σήμερα συναντήθηκε με τον ανεξάρτητο βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη, ανακοινώνοντας και επίσημα την προσχώρησή του στο κόμμα.
3: Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάχθηκε και επίσημα ο Ευάγγελος Αποστολάκης μετά την συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του Προέδρου του Κόμματος στην Βουλή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης καλωσόρισε τον πρώην Υπουργό Άμυνας και Ναύαρχο εν Αποστρατεία, κάνοντας λόγο για ένα πρόσωπο που χαίρει διακομματικού σεβασμού. Όπως υπογράμμισε, η εμπειρία και οι γνώσεις του θα συμβάλλουν στην διαμόρφωση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ για μια σύγχρονη εθνική αμυντική πολιτική, αλλά και στον αγώνα για την πολιτική αλλαγή στις επόμενες εκλογές.
4: Καλωσορίζω σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη, τον Ναύαρχο εν Αποστρατεία, που στη μακρά του πορεία σε ενόπλες δυνάμεις διακρίθηκε το ήθος του για την υφαλιότητά του και την αποφασιστικότητά του. Έχει διατελέσει αρχηγός ΓΕΝ, ΓΕΘΑ και υπουργός Εθνικής Άμυνας και χέρι διακομματικού σεβασμού. Είμαι σίγουρος ότι με τις γνώσεις του θα βοηθήσει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μια σύγχρονη εθνική αμυντική πολιτική, αλλά και στον αγώνα μας για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ναύαρχε, καλώς όρισες.
3: Από την πλευρά του, Ευάγγελος Αποστολάκης παραδέχθηκε ότι η απόφασή του δεν ήταν εύκολη, δηλώνοντας ωστόσο έτοιμος για συνεργασία και συστράτευση με το ΠΑΣΟΚ, με στόχο, όπως είπε, να αποκτήσει η χώρα μια σύγχρονη και περήφανη προοπτική.
5: Ανταποκρίνομαι σήμερα στην πρόσκληση του Προέδρου και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του Νίκου Ανδρουλάκη, για μια συνεργασία και συστράτευση για το καλό της χώρας, να αποκτήσει προοπτική και να έχουμε μια Ελλάδα δυνατή, σύγχρονη και περήφανη. Δεν ήταν εύκολη η απόφαση για μένα, όμως πηγαίνω κόντρα στο κύμα. Πρόεδρε, η πρόσκλησή σου είναι πρόκληση. Πρόκληση για συνεργασία, για αγώνα και τιμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλή δύναμη, καλή δύναμη.
3: Με την ένταξη Αποστολάκη, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ αριθμεί πλέον 35 βουλευτές.
2: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι ξανά μαζί μου στο στούντιο για τον σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας. Κώστα.
6: 35 βουλευτές στο ΠΑΣΟΚ, με τον κ. Αποστολάκη. Βέβαια, ήταν το χρονικό μιας προαναγγελθήσας, νομίζω, έτσι, εισχώρησης ή αν θες, επαναεισχώρησης στο δημοκρατικό χώρο, γιατί ο κ. Αποστολάκης κάποια στιγμή, ξέρεις, έγινε μήλον της έπειτος για πολλά κόμματα. Νομίζω ότι το κέρδισε το ΠΑΣΟΚ. Όπως έχει πει ο ίδιος, έχει μια σοβαρότητα, έχει ένα πρόγραμμα. Γενικώς το ΠΑΣΟΚ τελευταία κάνει αρκετές μεταγραφές. Θα δούμε πώς θα κεφαλαιοποιηθεί όλο αυτό. Σε ένα τοπίο το οποίο είναι πάρα πολύ ρευστό. Ήδη συζητούν για 2-3 ακόμη κινήσεις που θα κάνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα δούμε και πώς θα απαντήσει βέβαια και η κυβέρνηση, η οποία πρέπει να πω γιόρτασε και τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, τα 52 χρόνια από την ίδρυση ενός κόμματος που ο Κωνσταντίνος Καραμαλής με την επιστροφή του από το Παρίσι αποφάσισε να αφήσει πίσω λαϊκά κόμματα, ΕΡΕ και τέτοια και να φτιάξει τη Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι ακόμη ένας πυλώνας, έτσι, για την δεξιά, τη συντηρητική παράταξη στην Ελλάδα. Φαίνεται πάντως ότι τα δύο αυτά κόμματα έχουν ένα προβάδισμα σε σχέση με τους χειρισμούς. Δηλαδή, το πώς προσπαθούν να οργανώσουν τα πράγματα έτσι που να έχουν όλο το χειρισμό στα χέρια τους.
2: Καθορίζουν την πολιτική ατζέντα, εννοείς, οι δυο τους.
6: Το λέω γιατί το προηγούμενο διάστημα

0: Να προσπάθησαν ορισμένοι κάποιοι να αναδείξουν λίγο τον κύριο Τσίπρα ως τη δεύτερη και μια δύναμη η οποία έρχεται, αλλά δεν προκύπτει τώρα πια από τις δημοσκοπήσεις, πολύ στάσιμος. Νομίζω ότι χάνει και σε επίπεδο προσώπων. Έχει σημασία να δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα, γιατί σου θυμίζω ότι τέλος χρόνου, αρχές του έτους, θα ανακοινωθούν και τα ψηφοδέλτια, έτσι.
1: Εκ των πραγμάτων.
0: Και θα δούμε ακριβώς ποιοι θα μπουν, βέβαια, με άγνωστο χ αυτή τη στιγμή τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος επιμένει να κάνει βιντεάκια προς το παρόν και να παίζει λίγο με τα νεύρα του μεγάλου Μαξίμου.
1: Το οποίο... Και σαν να το καταφέρνει, μου φαίνεται.
0: Ναι, σε κάποιο βαθμό. Παρότι αντιλαμβάνονται ότι ασκούνται πιέσεις το να μην κάνει το κόμμα τελικά. Όλα δείχνουν ότι
1: θα προχωρήσει.
0: Όλα δείχνουν ότι θα προχωρήσει.
1: Να πούμε και για τον Νίκο Ανδρουλάκη, για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος έρχεται βεβαίως αύριο στην Κρήτη.
0: Ναι, ο οποίος δεν θα μπορούσε να μην έρθει για να επισκεφτεί τις πληγείς περιοχές. Φαντάζομαι ότι το βασικό, έτσι, ας το πούμε έτσι, μενού της επίσκεψης θα είναι ο Μυλοπόταμος και το Οροπέδιο. Προφανώς θα πάει και αλλού, αλλά εκεί έχουμε τις μεγαλύτερες πληγές, όπως είπαμε και στο δελτίο. Στο Μυλοπόταμο κυρίως οι υποδομές είναι που έχουν πληγεί. Στο Οροπέδιο έχουμε τις μεγάλες καταστροφές, τις φυτικές καλλιέργειες και ίσως πάει και πιο πέρα, βέβαια, η Ιεράπετρα και έτσι, για να δει τι άλλο γίνεται. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχει μια εικόνα ο ίδιος προσωπικά και να μην μεταφέρονται πράγματα, γιατί υποψιάζουμε, είμαι σίγουρος δηλαδή, ότι το επόμενο διάστημα θα το ανεβάσει αυτό το θέμα το ΠΑΣΟΚ, έτσι, για τις αποζημιώσεις και το πώς θα αντιμετωπιστούν.
1: Ήδη οι ευρωβουλευτές έχουν κάνει και ερωτήσεις σχετικές στην Κομισιόν για αποζημιώσεις.
0: Ναι, ακριβώς. Αλλά γενικώς πρέπει το ΠΑΣΟΚ να το παρακολουθεί το θέμα. Έτσι. Είναι πολύ βασικό για την αντιπολίτευση να μπορέσει να στέκεται σε αυτό, εννοώ κριτικά και επικοδομητικά, έτσι, για να βοηθήσει τον κόσμο. Δεν είναι μόνο για να γίνεται αντιπολίτευση.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Αντιμετωπίμε η οικονομική καταστροφή, βρίσκονται κυρίες και κύριοι οι ψαράδες της Κρήτης. Με φόντο το εκρηκτικό κόστος των καυσίμων και τις καθυστερήσεις της αποζημίωσης από το 2024, οι αλλιείς οργανώνουν μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο λιμάνι του Ηρακλείου. Όπως καταγγέλουν, η καθημερινή έξοδος στη θάλασσα έχει ήδη γίνει ασύμφορη, ενώ η γραφειοκρατία, τα νέα δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης και η έξαρση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων χωρίς κρατική μέρη να τους αναγκάζουν να δέσουν τα σκάφη.
2: Στα όρια τους βρίσκονται οι αλλοιείς της Κρήτης με τα προβλήματα να συσσωρεύονται και την αγωνία για το μέλλον του επαγγέλματος να μεγαλώνει. Πλέον δηλώνουν αποφασισμένοι να περάσουν από τις προειδοποιήσεις στις κινητοποιήσεις εάν δεν δοθούν άμεσα λύσεις. Ψηλά στη λίστα των προβλημάτων βρίσκονται οι αποζημιώσεις για τα θαλάσσια θηλαστικά, τις οποίες, όπως υποστηρίζουν, δεν έχουν λάβει από το 2024. Την ίδια ώρα το υψηλό κόστος των καυσίμων και συνολικά η ακρίβεια πιέζουν ασφυκτικά το κλάδο.
3: Είπανε ότι θα αποζημιώνονται οι αλλοιείς για τα θηλαστικά, για φώκες, χελώνες, δελφίνια. Έκτοτε μας χρωστάνε τα χρήματα από το 2024 για τα θηλαστικά μέχρι και το 2026. Το πετρέλαιο έχει φτάσει 2,26-27 σήμερα και δεν μπορούμε λόγω ακρίβειας να λύσουμε τα σκάφη μας, να πάμε να εργαστούμε, να βγάλουμε το μεροκάματό μας. Εμείς πληρώνουμε λοιπόν με τη σειρά μας ΦΠΑ, πληρώνουμε τέλεια λιμενισμού, τέλεια επιθεωρήσεως, πληρώνουμε τέλεια κυκλοφορίας για τα σκάφη, τέλη συντηρήσεως. Πληρώνουμε τα πάντα. Δεν μας δίνουν τίποτα.
2: Επιπλέον πονοκέφαλο προκαλούν οι νέες υποχρεώσεις για συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονική καταγραφή των αλλιευμάτων, με τους μεγαλύτερους σε ηλικία ψαράδες να δυσκολεύονται περισσότερο να προσαρμοστούν.
3: Στα βαρκάκια, στα μικρά, συστήματα παρακολούθησης. Με αποτέλεσμα το σύστημα παρακολούθησης μας λέει θα σας τα αγοράσω εγώ, δεν θα πληρώνετε για 3 έτη, αλλά μετά από 3 έτη θα πληρώνετε, να πούμε, τα χρήματα που πληρώνουν και σήμερα τα μεγάλα σκάφη. Τι εννοούμε και γιατί ποσά μιλάμε? Το μήνα 240 ευρώ το σύστημα παρακολούθησης. Αυτή τη

0: στιγμής να μας βάλει ηλεκτρονικό υπολογιστή να δηλώνουμε τα ψάρια ηλεκτρονικά. 74 χρονών ανθρώποι στη θάλασσα ξέρουν από τέτοια τεχνολογία να μπαίνουν στους υπολογιστές.
1: Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο των λαγοκέφαλων, καθώς σύμφωνα με τους αλλοείς, το σχετικό πρόγραμμα δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.
0: Το θέμα του λαγοκέφαλου επίσης. Ήταν πιλωτικό το πρόγραμμα, μας έκανε την πρόσκληση για να ξεκινήσουμε να αλλιεύουμε τους λαγοκέφαλους με 5,33 ανά κιλό, το οποίο το πρόγραμμα αυτό δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Τα προβλήματά μας είναι αρκετά και μας έχουν κοροϊδέψει κατά επανάληψη όλοι οι υπουργοί και η κυβέρνηση αυτή.
1: Το πρώτο ραντεβού έχει δοθεί για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου, με τους αλλοείς να καλούν σε μαζική συμμετοχή και να προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας.
2: Σε ασφυκτικό κλίμα ακρίβειας βρίσκονται τα ελληνικά νοικοκυριά, με το διαθέσιμο εισόδημα να εξανεμίζεται και τις ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά να ταλανίζουν την αγορά. Σύμφωνα με στοιχεία από την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης, η οικονομική πίεση αναγκάζει πολλούς πολίτες να καταφεύγουν ακόμη και σε δανεικά για να καλύψουν τις μηνιαίες ανάγκες τους, την ώρα που το ενεργειακό κόστος και η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή συντηρούν στα ύψη τις τιμές των καυσίμων, ναρκοθετώντας έτσι τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
3: Ένα-ένα φαίνεται να βάζουν στο καλάθι του νοικοκυριού οι καταναλωτές τα προϊόντα από καταστήματα τροφίμων αλλά και διαρκή αγαθά σε μια περίοδο που οι τιμές βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης, το διαθέσιμο εισόδημα δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών, με αρκετούς να αναζητούν ακόμα και δανεικά για να καλύψουν τις ανάγκες τους κάθε μήνα. Το νέο κύμα ανατιμήσεων φαίνεται να είναι πρώτον πυλών για τους καταναλωτές, την ώρα που το κόστος της καθημερινότητας παραμένει υψηλό και τα νοικοκυριά προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδα τους. Οι πιέσεις στο κόστος παραγωγής, η μειωμένη διαθεσιμότητα ορισμένων πρώτων υλών, το ενεργειακό κόστος και οι διεθνείς εξελίξεις δημιουργούν νέο σκηνικό στην αγορά, με αρκετές κατηγορίες προϊόντων να βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο.
4: Οι αυξήσεις αυτές είναι όντως ξεκινάνε από τα καλλιτεχνικά προϊόντα, κυρίως στα προϊόντα τα οποία είναι σε βάκουμ και σε μικρές συσκευασίες των 200-400 γραμμαρίων και θα δούμε και του ενός κιλού. Είναι πιο πολύ στα, κυρίως στις τιμές της συσκευασίας, αλλά και στην αύξηση της μεταφοράς των προϊόντων των συγκεκριμένων στην υπόλοιπη εφοδιαστική αλυσίδα.
5: Για τι ποσοστό μιλάμε?
4: Μιλάμε για ένα ποσοστό 8-10% η ανατίμηση. Και θεωρώ ότι κλειδώνει μέχρι τέλος του μήνα, μέχρι τέλος του χρόνου αυτή η ανατίμηση εκεί, εκτός αν οι γεωπολιτικές συνθήκες εξακολουθήσουν να είναι οι ίδιες και αν είναι και χειρότερες, έχουμε ξανά ανατίμηση στην ίδια κατηγορία.
6: Ήδη έχουν ξεκινήσει πρώτες ανατιμήσεις, δειλά-δειλά. Ήδη ο Σύνδεσμος Αρθοποιών ανακοίνωσε ότι επίκειται αύξηση στην τιμή του ψωμιού. Λογικό, το ψωμί καταναλώνει ενέργεια για να ψηθεί στους φούρνους και εφόσον οι τιμές της ενέργειας ανεβαίνουν, θα συμπαρασύρει και την τιμή του ψωμιού προς τα πάνω. Δηλαδή το βασικότερο καταναλωτικό αγαθό που έχουμε σήμερα. Αυτή την ανωδική πορεία θα ακολουθήσουν και μία ολόκληρη σειρά προϊόντων πρώτης ανάγκης, βασικών προϊόντων, προϊόντων καθημερινής χρήσης, που θα αναγκάσουν τους καταναλωτές να συμπιεστούν ακόμη περισσότερο, παρότι συμπιέζονται τα τελευταία 5 χρόνια. Οι ανατιμήσεις κρατάνε καλά τα τελευταία 5 χρόνια. Ανωδική πορεία σχεδόν κάθε περίοδο βλέπουμε, αντί πτώση τιμών. Πτωτικές τάσεις ανακοινώνονται, αλλά τελικά δεν επικρατούν.
3: Την ίδια ώρα και η κρίση στη Μέση Ανατολή συντηρεί και την κρίση στη διεθνή αγορά ενέργειας, ενώ διατηρεί υψηλά τις τιμές των καυσίμων και επιβαρύνει επιπλέον τα νοικοκυριά.
4: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως βλέπετε, μένονται και δυστυχώς πλέον έχουν επηρεάσει όλο το κύκλο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πλέον τα κόστη που έχουμε από τις αυξήσεις των καυσίμων αλλά και στην ενέργεια, όλα αυτά μεταφέρονται και στο κόστος παραγωγής αλλά και στη μεταφορά τους, αλλά και στα υλικά συσκευασίας, καθώς τα υλικά συσκευασίας είναι παράγωγο του πετρελαίου και αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα και σαν συνέπεια να εισαχθούν αυτές οι αυξήσεις στα προϊόντα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, διπλωματικό θρίλερ και συναγερμός ασφαλείας έχει σημάνει στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Λονδίνου. Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την ευνηδιαστική απόσυρση όλων των αμερικανικών βομβαρδιστικών από τη βρετανική βάση ΡΑΦ, η οποία αποτελεί το μοναδικό ορμητήριο των ΗΠΑ για επιχειρήσεις κατά του Ιράν εντός της βρετανικής επικράτειας.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την απόφαση των Βρετανικών αρχών να αποφυλακίσουν με εγγύηση 6 άνδρες που συνελήφθησαν μετά από επεισόδιο κοντά σε βάση της ΡΑΦ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν την Κυριακή ότι έχουν αποσύρει όλα τα βομβαρδιστικά από τη βάση ΡΑΦ, τη Βρετανική αεροπορική βάση που βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας μετά από ένα μυστηριώδες περιστατικό ασφαλείας τον περασμένο μήνα. Η αστυνομία κλήθηκε στη βάση στην νοτιοδυτική Αγγλία στις 27 Σεπτεμβρίου, αφού ένας ντόπιος αγρότης κατήγγειλε μια ομάδα ανδρών με αρκετά βαν που είχαν εμπλακεί σε ύποπτη δραστηριότητα. Ο συναγερμός οδήγησε στην εκένωση 85 κατοικιών κοντά στη βάση, από την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Οι ερευνητές δεν εντόπισαν εκρηκτικά βαν, αλλά βρέθηκε μια ποσότητα βενζίνης σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική αστυνομία. Σε ανακοίνωση αξιωματούχου του Πενταγώνου αναφέρεται πως όλα τα αμερικανικά βομβαρδιστικά που είχαν αναπτυχθεί στη ΡΑΦ έχουν επιστρέψει στις μόνιμες βάσεις τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ανακοίνωση σημειώνει ότι ζητήματα επιχειρησιακής ασφάλειας επέτρεπαν την επιβεβαίωση σε πραγματικό χρόνο τη μετακίνηση των μέσων και των δυνάμεων. Οι εικασίες για τα κίνητρα πίσω από το περιστατικό κυμαίνονταν από τρομακτική απειλή μέχρι κλοπή καυσίμων, με τις τιμές της ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο να φτάνουν αυτή την εβδομάδα σε ιστορικά υψηλά. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως το Ιράν είχε κάποιον ρόλο στο περιστατικό, κατηγορία που η Τεχεράνη απορρίπτει. 6 Βρετανοί που ζουν στο Λονδίνο και συνελήφθησαν για το περιστατικό αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση, εξέλιξη που προκάλεσε επικρίσεις από την Ουάσιγκτον. Η Βρετανία έδωσε την άδεια στην Ουάσιγκτον το Μάρτιο να χρησιμοποιεί τη βάση για συγκεκριμένες αμυντικές επιχειρήσεις προς το Ιράν. Και από τότε αμερικανικά βομβαρδιστικά και άλλα αεροσκάφη έχουν θεαθεί να απογειώνονται και να προσγειώνονται από τη βάση. Πρόκειται για την μοναδική αεροπορική βάση στην Βρετανική ενδοχώρα που χρησιμοποιείται για αυτόν τον σκοπό.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Για την αθλητική σας ενημέρωση, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο, ο οποίος είναι και απόψε μαζί μου. Καλώς τον. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Δημοσθένη.
3: Καλησπέρα σου και καλή εβδομάδα.
0: Και προφανώς ξεκινάμε από την εθνική μας, που ήταν αλήγιστη, όπως σωστά νομίζω γράφει και ο σχετικός τίτλος, ο λόγος για το χθεσινό παιχνίδι με την Γερμανία στην Τούμπα.
3: Και ποιος να το έλεγε ότι μετά από 4 αναμετρήσεις απέναντι σε ομάδες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία,

0: και δεύτερο πόντο στη Σερβία. Η Ελλάδα θα ήταν αίτητη, θα έχει 8 βαθμούς, θα ήταν στην πρώτη θέση του ομίλου με 2 νίκες και 2 ισοπαλίες. Και μάλιστα από τους 8 βαθμούς που έχει συλλέξει μέχρι τώρα, οι 4 θα είναι απέναντι στη Γερμανία. Νομίζω ότι κανείς μας δεν το περίμενε. Αποδεικνύοντας έτσι η εθνική μας ομάδα ότι η νίκη πριν από λίγες ημέρες στο Άουγσμπουργκ της Γερμανίας δεν ήταν μια φωτοβολίδα, καθώς και χθες κράτησε την Nationalmannschaft στο 0, όπως ήρθε η ισοπαλία και το μάτς με την Ολλανδία στην Τούμπα. Έτσι λοιπόν, από μόνο του είναι ένα τεράστιο επίτευγμα, Σότια, ότι σε 2 παιχνίδια η Ελλάδα δεν έχασε από τη Γερμανία, ένα από τα μεγαθύρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, αποδεικνύοντας πως δεν λυγίζει με τίποτα παρά τις σημαντικές απουσίες. Θυμίζω ότι έλειπε ο Τζόλης χθες, ένας ίσως ο κορυφαίος παίκτης της εθνικής μας ομάδας. Η κούραση από τα συνεχόμενα παιχνίδια, γιατί θυμίζω ότι η εθνική μας δεν έχει τόσο μεγάλο ρόστερ όσο διαθέτει η Γερμανία ή η Ολλανδία. Και πλέον μετά από αυτό το τεράστιο παράθυρο με τις 4 αγωνιστικές, πλέον η εθνική μας ομάδα να κρατήσουμε αυτό ότι είναι σίγουρα στην τρίτη θέση, δεν μπορεί να πάει πιο κάτω. Κάτι που σημαίνει πως δεδομένα στην κλήρωση που θα γίνει για το επόμενο Euro, το Euro του 2028, η Ελλάδα σε αυτή την κλήρωση θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Και αυτό από μόνο του λέει πάρα πολλά. Δηλαδή θα αντιμετωπίσουμε ομάδες οι οποίες θεωρητικά θα είναι πιο αδύναμες από εμάς. Και έτσι λοιπόν θα έχουμε πολύ περισσότερες πιθανότητες να προκριθούμε στην τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα είναι σε θέση ισχύως αναφορικά με την κατάληψη μίας από τις 2 πρώτες θέσεις σε αυτό τον όμιλο. Αν νικήσουμε τη Σερβία την τελευταία αγωνιστική στο Πανθεσσαλικό στάδιο, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό θα προκριθούμε στα προημιτελικά του Nations League, Σότια. Στην πρώτη μας παρουσία, στην πρώτη κατηγορία του Nations League, η Ελλάδα μπορεί να βρεθεί στα προημιτελικά και να διεκδικήσει στη συνέχεια και την είσοδό της στο Final Four της διοργάνωσης. Βέβαια, γιατί πάλι θα είναι εξίσου δύσκολη, π.χ. η Γαλλία, η Ισπανία ή η Πορτογαλία. Αλλά όταν τα βάζεις με την Ολλανδία και τη Γερμανία, γιατί να μην τα βάλεις και με αυτές τις ομάδες.
1: Σωστά. Και παρόλο το γεγονός, το είπες ήδη και εσύ, το είχαμε πει και στις προηγούμενες συνδέσεις μας, μιλώντας για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, παρά το γεγονός ότι όντως το ρόστερ δεν είναι τόσο μεγάλο, που σημαίνει ότι είχαν πολλά λεπτά κούραση στα πόδια τους πια οι διεθνείς μας, ο Θανάσης Ανδρούτσος και πάλι εχθές ήταν στυλοβάτης για την ομάδα.
0: Πολύ σωστά. Ο Θανάσης Ανδρούτσος, θα λέγαμε πως αποδείχθηκε λίρα 100 σε αυτά τα 4 παιχνίδια, καθώς μαζί με τον Κουρμπέλη και τον Ζαφίρη, οι τρεις τους μοιράστηκαν τις 2 θέσεις των κεντρικών χαφ στον άξονα της Γαλανόλευκης. Συνολικά να σου πω ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε αυτά τα 4 παιχνίδια κάλεσε 28 ποδοσφαιριστές. Ο Θανάσης Ανδρούτσος ανήκει στο κλειστό κλαμπ των 10 παίκτων από τους 28 που αγωνίστηκαν σε όλα τα παιχνίδια. Και στα 4 παιχνίδια έπαιξε ο αρχηγός του Όφη. Μάλιστα, συνολικά ήταν ο 10ος σε χρόνο συμμετοχής από όλο το ρόστερ της εθνικής ομάδας. Αγωνίστηκε συνολικά 219 λεπτά. Και ενδεικτικά να σου πω ότι ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες πήρε μεταγραφή από τον Ολυμπιακό στη ΧΑΛ έναντι πολλών εκατομμυρίων ευρώ, αγωνίστηκε μόνο στο χθεσινό παιχνίδι και λιγότερο από τον Ανδρούτσο. Για να καταλάβουμε λοιπόν ότι ο αρχηγός του Όφη πραγματικά ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές σε αυτές τις επιτυχίες της εθνικής ομάδας, και νομίζω ότι αξίζει να το πούμε ότι ο Ανδρούτσος ήταν διεθνής και πριν από αρκετά χρόνια.
1: Σωστά.
0: Επανήλθε στη Γαλανόλευκη μετά τις εξαιρετικές του εμφανίσεις με τη φανέλα του Όφη. Η δουλειά που κάνει στον Όφη και η δουλειά που κάνει με τον Χρήστο Κόντι τον επανέφεραν ξανά στην πρώτη γραμμή της εθνικής ομάδας.
1: Πάμε να δούμε μετά του Όφη τώρα, γιατί η διακοπή τελείωσε, επιστρέφει στις υποχρεώσεις και έχει μπροστά του Όφη το παιχνίδι με την ΑΕΚ το Σάββατο.
0: Επιστρέφει μετά με πολύ δύσκολο παιχνίδι ο Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια το Σάββατο απέναντι στην ΑΕΚ. Σιγά σιγά η ομάδα μπαίνει ξανά σε ρυθμούς πρωταθλήματος. Αναμένεται να επιστρέψουν και οι διεθνείς, τόσο ο Θανάσης Ανδρούτσος που αγωνιζόταν μέχρι χθες με την Ανδρών, όσο και οι διεθνείς του Όφη που είναι με την Ελπίδων και αύριο αγωνίζονται με την Βόρειο Ιρλανδία. Είναι και ο Σιέλης που ήταν στην Κύπρο. Έτσι λοιπόν από Τετάρτη-Πέμπτη υπολογίζουμε ο Χρήστος Κόντις να έχει ξανά όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Σήμερα επέστρεψε και ο Νίκος Μαρινάκης στις προπονήσεις και θα λέγαμε ότι μετά από συνολικά 20 μέρες διακοπής λόγω των εθνικών ομάδων επιστρέφουν υποχρεώσεις στο Όφη, επιστρέφει ένας καυτός Οκτώβρης για την ομάδα του Χρήστου Κόντι με πολύ σημαντικά παιχνίδια.

0: Έτσι. Και στις τρεις διοργανώσεις, και σε πρωτάθλημα, και σε κύπελλο, και σε Europa League.
1: Σωστά. Εδώ θα είμαστε βέβαια, εννοείται, να τα συζητάμε. Πάντως, πριν από το παιχνίδι του Σαββάτου, έχουμε μια ωραία γιορτή την Παρασκευή στο Παγκρίτιο.
0: Ναι, το Παγκρίτιο, το οποίο δεν φορά μόνο τα γιορτινά του για τον Όφη, για την εθνική ομάδα των ανδρών. Θα το κάνει, θα συμβεί αυτό και την Παρασκευή στις 7.30 το βράδυ για τις γυναίκες μας, για την εθνική ομάδα των γυναικών, που αγωνίζεται με την Αγγλία. Η Αγγλία, θυμίζω, αποτελεί μία από τις ισχυρότερες ομάδες παγκοσμίως στο ποδόσφαιρο γυναικών. Θα αναμετρηθούν οι δύο ομάδες για τα play-off του παγκοσμίου κυπέλου του 2027 και, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ΕΠΟ Σόφια, ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να δει δωρεάν την εθνική ομάδα των γυναικών. Μπορεί να προμηθευτεί το εισιτήριό του χωρίς κανένα αντίτιμο. Έτσι λοιπόν είναι μια ευκαιρία ο κόσμος του Ηρακλείου να δει από κοντά, να πάρει μια γεύση καλύτερη και περισσότερη από την εθνική ομάδα των γυναικών. Δίνει και άλλα παιχνίδια στο Γεντικουλέ η εθνική μας ομάδα, αλλά αυτή τη φορά ο αντίπαλος ή αντίπαλος είναι πάρα πολύ ισχυρή. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ραγδαία το ποδόσφαιρο γυναικών σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Νομίζω πως είναι ώρα και στην Ελλάδα να γίνει αυτό. Αρχικά να μάθουμε ότι δεν πρόκειται για γυναικείο ποδόσφαιρο, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα, αλλά είναι ποδόσφαιρο γυναικών.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τα σημαντικότερα στιγμιότυπα από το χθεσινό παιχνίδι της Εθνικής με τη Γερμανία.
2: Τσιμίκας. Ιωαννίδης προλαβαίνει και μαζεύει την μπάλα και μπαίνει η περιοχή απέναντι ο Μασούρας και έρχεται ο Τσιμίκας βοήθεια. Τσιμίκας βρίσκει την μπάλα στην κίνηση, τη γυρίζει για το Μασούρα, την κεφαλιά, μεγάλη επέμβαση ο Ούρμπικ. Out στη συνέχεια, πολύ μεγάλη επέμβαση. Βίρτς κόβει για τον Μπίσοφ. Βίρτς συνεχίζει και πέρασε και συνεχίζει και το σουτ κοντράρι και φεύγει κόρνερ. Και ήρθε και ντουμπλάρισμα, η σέντρα είναι για τον Κάρλ, ο οποίος με τη μία γυρίζει ο Βίρτς στην κεφαλιά, πέτυχε τον Μπούρκαρτ. Σέρχαντ παίρνει την μπάλα. Μπούρκαρτ του ανοίγει χώρο για να σουτάρει και ο Τζολάκης. Ο Βίρτς κόβει την μπάλα, ο Μπίσοφ θα αφήσει για το σουτ του Ράουμ Τζολάκης. Πολύ ψηλά και δυνατά ο Κουλιεράκης, ο οποίος τώρα πρέπει να γυρίσει πίσω ο Σέρχαντ. Σάλιακας μπροστά του, ο Σέρχαν γυρίζει χαμηλά και η μπάλα στα δίχτυα από τον Μπούρκαρτ. Στο 32 η Γερμανία είναι μπροστά. Και ο Γιόναταν Μπούρκαρτ πετυχαίνει το πρώτο γκολ της καριέρας του με την εθνική του ομάδα.
3: Για χέρι τα γίνεται μπέρα, ο έλεγχος.
2: Κουλιεράκι στο χέρι του Μπίσοφ. Ναι. Και νομίζω ότι θα επιστρέψουμε στο 0-0. Σέρχαν. Ο οποίος κάνει πάρα πολύ δουλειά και ξαναβρίσκει την μπάλα και κάνει και το σουτ. Out. Σέρχαντ έβαλε στην περιοχή το Σάλιακα. Τώρα αλλάζει κατεύθυνση. Το σουτ θα κοντράρει. Παύλοβιτς, Βίρτς. Πέρασε η μπάλα δίπλα από το δοκάρι του Τζολάκη. Φωνάζει για offside στον Μπούρκαρντ. Τελείω Καρέτσας. Πολύ ύψος. Εκεί που είναι ο Μαυροπάνος για την κεφαλιά μαζεύει ο Ούρμπικ. Τώρα μπαίνει η περιοχή Ελμάλα απέναντι. Τσιμίκας τώρα τον εντόπισε. Χαμηλά η μπάλα προσποίηση του Τρόι. Και το σουτ χαμηλά δεν είναι καλό από το Σέρχαν, με το αριστερό φεύγει out στο 64 ακριβώς. Τώρα η σέντρα, καλή, Μασούρας, δεν τα κατάφερε. Το σκέφτεται, το έκανε ο Φλόριαν Βίρτς και είναι άστοχο. Σέντρα για τον Βόλτε Μάντε, δεύτερο δοκάριο, τρώει out.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με άνοδο 0,13% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.639,95 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 294,36 εκατομμύρια ευρώ. 54 μετοχές σημείωσαν

0: Στην άνοδο, 60 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons.

αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε με τον άνθρωπο ο οποίος, τον επιστήμονα, συνέταξε δύο πολύ σημαντικές μελέτες για δύο, μεταξύ άλλων, για δύο τοπόσημα της πόλης του Ηρακλείου. Την ανάπλαση των νεωρίων και την μελέτη η οποία επί της ουσίας ξεκλείδωσε την ένταξη του ανακτόρου της Κνωσού μαζί και τα υπόλοιπα μινωικά ανάκτορα της Κρήτης στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Θα δούμε και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και φωτορεαλιστικά αυτών των μελετών και βεβαίως δεν θα περιοριστούμε σε αυτά τα δύο, αλλά θα συζητήσουμε για τις προκλήσεις στη σύγχρονη

0: αρχιτεκτονική και βεβαίως τη δύσκολη ισορροπία μιας ανάπλασης υπό το πρίσμα των δεδομένων των απαιτήσεων της σύγχρονης εποχής και της κλιματικής κρίσης. Θέλω κυρίες και κύριοι να καλησπερίσω και είναι μαζί μας απόψε στο de facto ο καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο κύριος Νίκος Σκουτέλης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ομοίως σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε αναλυτικά και για τα νεόρια που μετράμε αντίστροφα. Μια οραματική παρέμβαση σχεδιάζεται 20 χρόνια.
1: Και κάτι παραπάνω.
0: Θα αλλάξει πλήρως την εικόνα του παραλιακού μετόπου του Ηρακλείου. Θα τα κουβεντιάσουμε αναλυτικά στη συνέχεια, αλλά και για τις παρεμβάσεις στην Κνωσό. Είναι δύσκολη η αρχιτεκτονική ισορροπία το να υλοποιηθεί μία ανάπλαση, μία παρέμβαση σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Γνωρίζουμε ότι οι αρχαιολογικές υπηρεσίες δεν είναι και πλέον εύκολες, θα το πω έτσι πολύ απλά, να συνεργαστεί κάποιος.
1: Ναι, εγώ από τα φοιτητικά μου χρόνια είχα αρχίσει να εξασχώ τον εαυτό μου σε αυτό το χώρο, δηλαδή τη συνέργεια της μιας σύγχρονης παρέμβασης, είτε είναι κτίριο είτε είναι διαμόρφωση ενός ελεύθερου χώρου, σε ένα ιστορικό περιβάλλον. Οι σπουδές μου στη Βενετία είχαν ως επιτοπλίστων αυτό το αντικείμενο και από εκεί έμαθα την αρχιτεκτονική, οπότε είναι μια άσκηση η οποία τώρα έφτασε στο αποκορύφωμά της για μένα. Δηλαδή νιώθω ότι είναι κάτι που το ξεκίνησα και είχε μια σταθερότητα στην πορεία και έφτασε μέχρι εδώ. Βέβαια με τη βοήθεια πολύ καλών συνεργατών που έχω ειδικά τώρα στο Πολυτεχνείο τα τελευταία χρόνια που είμαι καθηγητής.
0: Εντοπίζετε αλλαγές, διαφορές, νέες προκλήσεις σε σχέση με το τότε και ποιες είναι οι ανάγκες του σήμερα?
1: Κοιτάξτε, οι ανάγκες του σήμερα οφείλουν να είναι δευτερεύουσες ως κριτήριο επέμβασης.
0: Το λέω ενεργειακά, βιοκλιματικά.
1: Ναι.
0: Νέοι όροι που έχουν μπει στη ζωή μας.
1: Δεν θα έλεγα ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν αλλάζουν τόσο πολύ τα πράγματα επειδή έχουμε Wi-Fi, ίντερνετ, ότι συζητάμε πολύ περί κλιματικής αλλαγής. Οι κατασκευές οφείλουν να είναι ασφαλείς ούτως ή άλλως. Αυτό που έχει αλλάξει την τελευταία 20ετία περίπου στην Ελλάδα είναι μια πιο γενναιόδορη θέση των ανθρώπων που εμπλέκονται στα πράγματα, που σκέφτονται, προχωράνε, δίνουν εντολές ή εγκρίνουν τέτοιου είδους ευαίσθητες μελέτες. Αυτή εγώ τη διαφορά βλέπω. Υπάρχει δηλαδή έχουμε αφουγκραστεί λίγο παραπάνω αυτά που συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο, ειδικά στον δυτικό κόσμο.
0: Υπάρχει μία άποψη σε επίπεδο κοινωνίας που λέει ότι όταν μπλέξεις με τις αρχαιολογικές υπηρεσίες δύσκολα τα βγάζεις πέρα και ότι υπάρχει ένα απόθεμα πολιτιστικό που θα μπορούσε να δώσει μια πολύ σημαντική αναπτυξιακή όθηση στην Κρήτη και κρατάει φρένα η αρχαιολογία. Και υπάρχει και μια άλλη άποψη που λέει ότι ευτυχώς που υπάρχουν και οι αρχαιολογικές υπηρεσίες, διότι αν η αντίστοιχη αυστηρότητα υφίστατο πριν από δεκαετίες θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα, που είναι άσπρο μαύρο το γκρίζο, είναι η αλήθεια κάπου στη μέση.
1: Ναι, κοιτάξτε, με την πρώτη άποψη ήμουν και εγώ νεότερος υπέρμαχος ότι για όλα αυτά είναι οι δύσκολοι άνθρωποι της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Με τον καιρό, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα, εκεί που βλέπω ότι λανθάνουμε, είμαστε εμείς ήδη μηχανικοί. Δηλαδή, θεωρώ ότι ως μηχανικοί, τουλάχιστον οι προηγούμενοι από εμάς, δεν έχουν δουλέψει τόσο όσο χρειάζεται να δουλέψεις, τόσο όσο χρειάζεται να οριμάσεις μια πρόταση, προκειμένου να γίνεται

0: αποδεκτή. Νομίζω ότι ναι, κάπου εκεί στη μέση μπορεί να υπάρχει το δίκαιο, αλλά φοβάμαι ότι κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους οι αρχαιολόγοι από τους μηχανικούς.
1: Ναι,
0: ξέρετε, παρόλο που είμαι στο συνάφι των μηχανικών.
1: Να πω τον αντίλογο. Επειδή περισσότεροι έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό και έχουμε στο μυαλό μας πάρα πολλές περιπτώσεις μνημείων που έχουν αξιοποιηθεί σωστά, ορθά. Ναι. Και πολλά όχι βεβαίως, αλλά πολλά σωστά. Προφανώς με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΚΗ, Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Ναι. Γιατί δεν βλέπουμε το αυτό να συμβαίνει στην Ελλάδα και έχουμε πολλές περιπτώσεις που κάποιες ακόμη και ήπιες παρεμβάσεις συναντούν την απόλυτη άρνηση της αρχαιολογίας. Ναι.
0: Κοιτάξτε, αυτό που έχω να πω είναι ότι μια πρώτη πολύ δυναμική τέτοιου είδους διαχείριση έγινε στο νεόριο το μεγάλο αρσενάλι στα Χανιά. Το 90-92 άνοιξε το αρσενάλι. Ήταν μια πραγματικά σημαδιακή στιγμή. Όμως εκεί είχαμε μια εξαιρετική συγκυρία. Είχαμε μια πολιτική απόφαση ότι πρέπει να λειτουργήσει το Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου σε αυτόν τον χώρο, άρα κρατάμε το πολιτική, και είχαμε και έναν πολύ καλό, μια πολύ καλή ομάδα αρχιτεκτόνων υπό τον Γιάννη Κίζη. Ο Γιάννης Κίζης θεωρώ ότι είναι μια γενιά αρχιτέκτονας πριν από εμάς, εγώ τώρα είμαι στα 60, τα τόσο, ο οποίος έχει πείσει με τη δουλειά του, μα με πολλή δουλειά, ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση που λέτε. Ένα όμως κριτήριο επιπλέον που θα έθετα είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε πολλές φορές κτίρια τα οποία έχουν χτιστεί από ευτελή υλικά. Ειδικά δείτε την παραδοσιακή μας αρχιτεκτονική. Σε αντίθεση με αυτό που έχει συμβεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ή το άλλο ακόμα, ότι έχουμε πολύ περισσότερους σεισμούς από ό,τι σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Άρα, στην Ελλάδα έχουμε το χαρακτηριστικό ότι έχουμε πολλά ερείπια και λιγότερα κτίρια. Άρα αυτό που λέμε αρχαιολογία ακουμπάει όχι μόνο κτίρια της αρχαιότητας, τα οποία είναι από μινάρια σε επίπεδο χαμηλό, αλλά και κτίρια πιο σύγχρονα που έχουν πάθει τέτοιες ζημιές που είναι αδύνατο να τα χρησιμοποιήσεις. Εκεί υπάρχει μια, ας το πούμε, δικαιολογία στο γιατί εμείς έχουμε μείνει λίγο πιο πίσω ως προς αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι τα τελευταία αυτά χρόνια υπάρχει μια κίνηση από το Υπουργείο Πολιτισμού αυτό να το, ας το πούμε, το θεραπεύσουμε. Εμείς εκτός από τα νεόρια Χανίων και Ηρακλείου που είχαμε τώρα την ευκαιρία να ολοκληρώσουμε μέσα από ωραίες συγκυρίες, είτε ήταν πολιτική στα Χανιά, η διάθεση του νυν δημάρχου και της ομάδας του, είτε ήταν η περίπτωση του σεισμού στο Ηράκλειο που οδήγησε την Υπουργό να μας δώσει αυτό το παρόμοιο έργο. Μικρές τυχές δηλαδή συναντήσεις μας. Όμως, για παράδειγμα, γνωρίζω ότι προχωράνε σε νέες χρήσεις στρατώνες του 19ου αιώνα στην Κέρκυρα. Σε συνάδελφο στη σχολή μας έχει δοθεί μία διερεύνηση για την διαχείριση ενός μεγάλου συγκροτήματος ενός καθολικού μοναστηριού στην Τίνο. Γνωρίζομαι τι συμβαίνει, για παράδειγμα, σε ένα μεγάλο συγκρότημα μιας καπνοβιομηχανίας στην Οδό Λένορ μας στην Αθήνα, που έχει μετατραπεί σε βιβλιοθήκη, ένα τμήμα της Εθνικής Βιβλιοθήκης, στο αρχείο της Βουλής των Ελλήνων, γίνονται εκθέσεις. Θέλω να πω ότι
1: λοιπόν
0: μας ακούμπησε και εμάς και υπάρχει και η διάθεση αυτή. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε να βλέπουμε η αρχαιολογία, αυτό που λέμε αρχαιολογία, η διαχείριση δηλαδή του αρχαιολογικού υλικού, είναι μια δράση πολιτική. Και μπορεί να φταίει και το ότι έχουμε υπερβάλει σαν λαός στο τι είναι παλαιό και έχουμε δώσει λιγότερη σημασία και υποβαθμίζουμε τη δική μας, τον δικό μας το νου, το δικό μας το σήμερα, το δικό μας το μέλλον, κοιτάζοντας συνεχώς πίσω.

0: η δράση του να διαχειριστώ ένα παλαιό χώρο, ένα κτίριο, ή να τον επισκεφτώ και μόνο, αλλά τον τρόπο με τον οποίο θα τον επισκεφτώ και θα αποκομίσω από αυτόν για να ζήσω καλύτερα, για να σχεδιάσω το μέλλον μου, είναι νομίζω αυτό στο οποίο αυτή τη στιγμή πολλοί κόσμος, τεχνικός κόσμος και αρχαιολόγοι το μελετάνε και το κάνουν πράξη.
1: Πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά, ξεκινώντας με τα νεόρια. Πότε αρχίζει και ξεκινάει όλο αυτό σαν ιδέα, οι πρώτες επαφές, οι πρώτες κατευθύνσεις στα ενετικά νεόρια της παραλιακής του Ηρακλείου, τα οποία δεκαετίες τώρα παρουσιάζουν μία εικόνα εγκατάλειψης. Ναι. Και όλες οι προσπάθειες στο παρελθόν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο κάπου δεν μπόρεσαν να ναι. υλοποιηθούν. Ποιο ήταν το σημείο καμπής που αλλάζει αυτή τη συνθήκη?
0: Κοιτάξτε, εγώ γνωρίζω το χώρο από παιδί. Το θυμάμαι ακόμα σαν όνειρο, με εκείνους τους μεγάλους πέτρινους τοίχους που έπεσαν την τελευταία χρονιά της επταετίας, γιατί ήταν μια φάση που σκοπός της αρχαιολογικής υπηρεσίας, γενικά της διαχείρισης του χώρου, ήταν να αναδειχθεί το βενετσιάνικό μας παρελθόν και όχι το οθωμανικό. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν καθάρισε και έμεινε αυτό που έμεινε, το οποίο είναι ένα ερείπιο. Και είναι και η διαφοροποίηση με τα Χανιά, που έχουμε ολοκληρωμένους πλέον τους στόλους. Μπορεί να είναι 7 και όχι 17 που ήταν αρχικά, αλλά έχουμε να κάνουμε με ένα χώρο ερειπίων και είναι η βάση πάνω στην οποία στέκεται η υπόλοιπη πόλη, αν πάμε από τη μεριά της θάλασσας να τη δούμε. Πρώτος που σκέφτηκε μια διαχείριση με νέα χρήση ήταν ο πρώτος μας περιφερειάρχης, ο κύριος Καμπέλης, ο οποίος τότε ήμασταν πολύ νέοι, τότε σχεδιάζαμε ακόμα την πλατεία Ελευθερίας και δεν υπήρχε κακιά κριτική που συνέβη μετά. Και μας είχε δώσει μια ανάθεση να σχεδιάσουμε πώς θα μπορούσε να είναι ο χώρος των τεσσάρων νεορίων, εκεί κάτω από τη Μαρμάρινη Σκάλα. Και ήταν ένα πρώτο, ας το πούμε, μια πρώτη άσκηση πάνω στο θέμα. Αργότερα αναμοχλεύτηκε το θέμα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, υπήρχαν χρήματα για να γίνει επέμβαση. Δυστυχώς η διαχείριση της πρώτης δόσης των χρημάτων πήγε αλλού. Δηλαδή πάλι στα νεόρια, αλλά γύρω από τα νεόρια και για πράγματα τα οποία δεν γνώρισα σε βάθος. Ήταν μια υπόθεση κλειστή, πολύ κλειστή τότε. Είχα κάνει τις ενστάσεις μου, δεν εισακούστηκα, δεν απαντήθηκαν ποτέ. Έγιναν μικρές καταστροφές στον ίδιο το ύφος του κτηρίου, αλλά τέλος πάντων. Παλιές ιστορίες. Ο Δήμος Ηρακλείου αργότερα έκανε 2 αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, όμως χωρίς ένα προγραμματισμό τέτοιο που να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου εξ αρχής. Και έτσι έπεσαν στο κενό, δεν πήγαν ποτέ αυτές οι μελέτες στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για συζήτηση, θεωρήθηκαν.
1: Δεν πήγαν καν. Δεν είναι καν. Ότι πήγαν και απορρίφθηκαν, δεν πήγαν καν.
0: Για 2 λόγους. Ότι δεν είχε γίνει παραχώρηση σε εκείνη την περίοδο στο Δήμο, ότι δεν είχε σχεδιαστεί ένα κτηριολογικό πρόγραμμα που να είχε εγκριθεί για να πάμε μετά σε μια μελέτη, και το εκείνο που βρήκαν και το συζητάγαν ακόμη τώρα που είχαμε τη δική μας εμπλοκή οι υπηρεσίες, ήταν το υπερβολικό της νέας δομής μέσα στο παλιό.
1: Η πρώτη επαφή πότε έγινε με τη δική σας μελετητική ομάδα?
0: Ακριβώς αμέσως, εγώ δεν το γνώριζα ότι είχε γίνει μια επαφή μεταξύ της Υπουργού Πολιτισμού και του κ. Αρναουτάκη λίγες μέρες μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι. Το έμαθα από τον Πρίτανή μας, γιατί ήταν παρόν και είχε συζητηθεί τότε. Οι αρχιτέκτονες που μελέτησαν, είπαν τόσο καλά τα νεόρια των Χανίων, να μελετήσουν και αυτήν εδώ την περίπτωση. Οπότε μια άσχημη συγκυρία οδήγησε στο να ξαναδοθεί όθηση σε αυτές τις μελέτες και να δοθεί μια τελική, ας το πούμε, λύση για πράγματα τα οποία πλέον είχαν οριμάσει και τα οποία εγώ με την ομάδα μου είχαμε παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια. Η περίεργη συγκυρία, και εκεί νιώθω πραγματικά,

0: πολύ τυχερός είναι ότι και τα μεν και τα δε χτίστηκαν μεταξύ του 1570-1640 από τους ίδιους περίπου ανθρώπους με την ίδια γεωμετρία. Μιλάμε για θόλους οι οποίοι έχουν ένα πλάτος 940-945 και αντίστοιχο ύψος με το θόλο μαζί. Και πάλι όμως για να αποκατασταθούν πάλι μια ενιαία ομάδα με τις ίδιες αρχές, με την ίδια γραφή. Έχουμε επέμβει τώρα και στα νεόρια του Ηρακλείου.
1: Πλέον, επειδή, να το πούμε αυτό στους τηλεθεατές μας, μιλάμε με όρους και διαδικασίες μελέτης. Δεν είναι μια θεωρία Ιπχάρτου, είναι μια μελέτη η οποία έχει κατατεθεί, ναι, έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και έχει και εξασφαλισμένες πιστώσεις. Επί της ουσίας, ακριβώς, είμαστε, ναι, ένα βήμα, είναι η ευθεία, η τελική, μέχρι να ξεκινήσουν τα έργα. Γιατί μπορεί κάποιος που μας ακούει να λέει πάλι μελέτες, τα έχουμε ακούσει, ναι, ξανά,
0: κοίτα,
1: δεν έχει γίνει το παραμικρό. Ούτε αυτή, ναι, τη φορά, ναι, θα γίνει το παραμικρό.
0: Όχι.
1: Είμαστε σε μια εντελώς διαφορετική φάση,
0: ακριβώς,
1: αυτή τη στιγμή ως προς την ανάπλαση,
0: ναι, ναι,
1: των νεωρίων.
0: Ακριβώς. Να σας πω την αλήθεια, επειδή ακριβώς είναι έτσι τα πράγματα και θα γίνουν τα έργα, εγώ ίδιος ανησυχώ. Έχω αυτή την ανησυχία γιατί ήδη συζητάγαμε ότι στις αρχές του χρόνου αυτού θα γινόταν η δημοπράτηση. Φαίνεται, δεν γνωρίζω τις διαδικασίες όλες, αλλά υπήρχαν αρκετές φάσεις που μου ζητήθηκε να διορθώσω με περιγραφές, να συνάδουν πράγματα τα οποία καταλαβαίνετε ότι όταν σε ένα μεγάλο έργο δουλεύουν πολλές ομάδες εργασίας και δεν υπάρχει μια αυθεντία όπως είναι η AI να μας ελέγχει, αυτό το πράγμα ελέγχεται σε διάφορες φάσεις. Και έτσι μπορώ να πω ότι και όλοι οι έλεγχοι που έχουν γίνει από την αρχή της, για τα έργα της περιφέρειας Κρήτης, ήταν επικοδομητικές και προς την κατεύθυνση της βέλτιστης διαχείρισης του έργου, προκειμένου δηλαδή να μην έχουμε σκαμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια κατασκευής τους. Οπότε με σχετική ασφάλεια, με μεγάλη ασφάλεια προχωράμε προς την δημοπράτηση.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα φωτορεαλιστικά για το πώς θα μεταμορφωθούν τα νεόρια στην παραλιακή, ναι, του Ηρακλείου. Θα μας εξηγήσετε βλέποντας τις εικόνες τι παρακολουθούμε. Επί της ουσίας δεν αλλάζουν όψη μόνο τα νεόρια, αλλάζει, ναι, το συνολικά το παραλιακό μέτωπο της πόλης. Ναι, κύριε καθηγητά. Ναι.
0: Όχι, εδώ βλέπω ότι χρησιμοποιείται μια παρουσίαση που είχα κάνει στην Ιταλία. Είχαμε και αυτή την, ας το πούμε, εξαιρετική σύμπτωση να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε το έργο μας ως εκπροσωπής της Ελλάδας στη Διεθνή Έκθεση της Biennale. Και έτσι πολλά πράγματα θα τα δείτε στα ιταλικά. Αυτή είναι η πρώτη, ας το πούμε, πιο γεμάτη, πιο γενναιόδορη μελέτη που είχα κάνει με τον Φλάβιο τον Ζανόν το 1996, η οποία βέβαια μετά γέννησε την ανάγκη να γίνει ένας μεγάλος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε πιο πέρα για να δούμε προς τα πού θα πάει η
1: αυτή ήταν η αρχική,
0: το έργο που προχωράμε
1: η ιδέα.
0: Η μαγιά ήταν
1: αυτή, η μαγιά. Πάμε να δούμε λοιπόν.
0: Και αφορούσε μονάχα αυτούς τους τέσσερις θόλους. Ενώ τώρα η δουλειά που μας
1: αναπτύχθηκε, η μελέτη είναι συνολική.
0: Είναι συνολική, περιλαμβάνει από την μαρμάρινη σκάλα στη πλατεία 18 Άγγλων έως την άλλη σκάλα που είναι στην οδό Επιμενίδου, πάνω από το χημείο, δίπλα στο χημείο. Άρα περιλαμβάνει και ένα μεγάλο τμήμα, δηλαδή το νότιο τμήμα, το νότιο πεζοδρόμιο του παλιού λιμανιού του Ηρακλείου, το οποίο αποτελεί και το συνεκτικό εργαλείο για να αντιληφθεί κανείς τη συνέχεια αυτών των δομών, πώς ήταν τότε.
1: Προκύπτει ένα ενιαίο μέτωπο νεόρια, ενετικό λιμάνι Φρουριοκούλε.
0: Βέβαια. Και μάλιστα προκύπτει ενιαίο και ως προς τον τρόπο με τον οποίο σκεφτήκαμε και εγκρίθηκαν οι νέες χρήσεις των κτηρίων. Άρα το ενετικό λιμάνι θα είναι ένας πόλος πολιτισμού, μουσιακός και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ομιλιών.

0: μουσικών εκδηλώσεων έγκυται πλέον στο Δήμο και στο Υπουργείο Πολιτισμού τη διαχείριση θα έχει σε αυτό. Όμως πρόκειται ως επιτοπλίστων, πέρα από το Μουσείο Κούλες, ως επιτοπλίστων για χώρους διαχειρίσιμους από μικρές ομάδες, για χώρους οι οποίοι θα μπορούσαν στο σύνολό τους να ονομάσουμε τις πολιτικές εκδηλώσεις γιορτή και να μπορούν να φιλοξενήσουν σε κοντινούς χώρους συναφή γεγονότα, πράγμα το οποίο δεν έχουμε πλέον στο Ηράκλειο. Δεν το έχουμε μάλλον καθόλου. Δεν έχουμε δηλαδή ένα μεγάλο απόθεμα δημόσιων αιθουσών όπου να μπορεί εύκολα και χωρίς μεγάλες, ας το πούμε, μεγάλα χρονοδιαγράμματα να μπορεί εύκολα γρήγορα να γίνονται πράγματα τα οποία να είναι ζωντανά.
1: Να δούμε λοιπόν σημεία της μελέτης. Να δούμε παρακαλώ το επόμενο φωτορεαλιστικό.
0: Αυτά είναι τα δύο πρώτα βραβεία από τους διαγωνισμούς που είχαν γίνει το 10 και το 2009. Βλέπετε ότι στην περίπτωση των δυτικών νεωρίων οι μελέτες διαχειριζόντουσαν γενικά το προφίλ των προβλητών στο λιμάνι. Το ίδιο το νερό άλλαζε σχήμα. Πράγματα τα οποία ήταν τρομερά δεσμευτικά και σχεδόν αδύνατα να γίνουν. Γιατί η ζωή στην πόλη πλέον έχει παγιωθεί.
1: Ακριβώς.
0: Και κάποια πράγματα, όπως ο δρόμος, που θα μπορούμε να συζητήσουμε αργότερα, είναι ένα δεδομένο.
1: Να δούμε λοιπόν την τελική μορφή αυτής της μελέτης. Τι περιλαμβάνουν ακριβώς. Τι περιλαμβάνουν η μελέτη της ομάδας του καθηγητή Σκουτέλη για τα νεωρία.
0: Εδώ βλέπουμε την κάτωψη, τη γενική κάτωψη όλου του συγκροτήματος. Αν ξεκινήσουμε από ανατολικά, βλέπουμε εκεί απομονωμένη μια μικρή αποθήκη που είναι σήμερα μισογκρεμισμένη δίπλα στις καφετέριες από τη μεριά της Πλατεΐτσας, στην οποία τοποθετούμε σαν νέα χρήση ένα γραφείο, ας το πούμε, τουριστικών πληροφοριών. Όχι μόνο για το Ηράκλειο, θα μπορούσε να είναι γενικά για το σύνολο της Κρήτης και για το λόγο του ότι είναι ένα σημείο νευραλγικό, ένα πέρασμα των περιπατητών και των τουριστών μας. Αυτός ο ίδιος χώρος έχει και τις τουαλέτες που θα υποστηρίζουν τα δυτικά νεώρια. Ξέρετε, τα μνημεία και ειδικά τα μνημεία τα οποία μας έχουν έρθει μέχρι σε εμάς σε μορφή ερυπίου, δηλαδή είναι ολοκληρωμένα συγκροτήματα, οφείλουμε να τα αφήνουμε να μας λένε την ιστορία τους και εμείς να λέμε λιγότερα. Θέλω να πω ότι στην περίπτωση τη δική μας, το μεγάλο πρόβλημα ήταν τι κάνουμε με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Άρα προσπαθήσαμε όσο γίνεται περισσότερο να μειώσουμε τις θέσεις όπου θα πάμε ίδρυυση-αποχέτευση. Και έτσι, για να μην μπασταρδέψουμε, θα έλεγα, τα νεώρια, είπαμε ότι θα μεταφερθούν όλα αυτά εκεί δίπλα. Λίγο κρυμμένα, σε μια αποθήκη η οποία δεν έχει την ίδια αρχιτεκτονική αξία και την ανάσα που έχουν τα νεώρια. Και έτσι τα νεώρια, λίγο πιο πέρα, δούμε πάλι την κάτωψη, θα είναι χώροι εκθεσιακοί. Οι πρόταση που είχαμε κάνει εμείς στο Υπουργείο και βάσει αυτής έχουν γίνει και οι υπόλοιπες μελέτες μας, είναι να λειτουργήσει εκεί ένα μικρό μουσείο με μοντέλα της Βενετσιάνικης Ναυπηγικής του 16ου-17ου αιώνα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν αυθεντικά αντικείμενα. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να μιλάμε για μοντέλα, για αναπαραστάσεις. Θα μπορούσε να είναι δηλαδή ένας χώρος που μπορεί κανείς να πάρει ένα μάθημα περί της ναυπηγικής.
1: Και βέβαια, ήταν η χρήση ουσιαστικά των νεωρίων τα ενετικά χρόνια.
0: Ακριβώς. Οπότε εκεί μέσα στο μεγαλύτερο νεώριο διαμορφώνομαι και κάτι σαν ξύλινους αναβαθμούς όπου μπορεί να κλείσει ο χώρος και να γίνονται μικρές ομιλίες, αν αυτό είναι μια ομάδα περιηγητών ή αν είναι ένα σχολείο. Περίπου 50-60 άτομα μπορούν να καθίσουν και να κάνουν ένα μάθημα εκεί. Άρα βλέπετε ότι είναι ένας χώρος με μια σχετική ελαστικότητα. Εμείς θεωρήσαμε ότι

0: Το πεζοδρόμιο θα είναι πλέον ο συνεκτικός χώρος μεταξύ αυτής της ομάδας της αποθήκης Σάλατος και της δεξαμενής Ζάνε, με τη μεγάλη στόα που μας πηγαίνει προς το Μέγαρο Φυτάκι. Και έχουμε κάνει την πρόταση να καθαριστεί όλες οι επιπλέον εργασίες που έχουν γίνει πάνω στο παλιό δάπεδο. Είναι αυτές οι μεγάλες μαύρες πέτρες από ηφαιστειακούς λίθους της Νάπολης στην Ιταλία, με τις οποίες επενδύθηκαν τα δάπεδα στο λιμάνι του Ηρακλείου και των Χανίων μεταξύ 1930-36. Είναι δηλαδή αρκετά πρόσφατο υλικό, το οποίο όμως έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτό έχουμε γνωρίσει σαν δάπεδο σε εκείνη την περιοχή. Η σκέψη μας λοιπόν είναι να κρατήσουμε αυτό το δάπεδο, να βρούμε το υπόλοιπο που είναι θαμμένο εν μέρη κάτω από άσφαλτο και από πεζοδρομιάκια, να το συμπληρώσουμε με νέο και σαν ενοποιητικό στοιχείο μεταξύ των δύο χώρων διαμορφώνουμε κάτι μεγάλα καθιστικά στις θέσεις που υπήρχαν η μεγάλη πεσή του παλαιού νεορίου που εμείς δεν το γνωρίσαμε. Γνωρίζουμε φωτογραφίες ενός καινού χώρου με βάρκες σε εκείνη την περιοχή, εκεί που τώρα είναι το Τελωνείο. Αλλά το Τελωνείο δεν καλύπτει όλον τον χώρο του αρχαίου. Το λέγανε αρχαίο οι Βενετσιάνοι, γιατί ήταν το πρώτο νεόριο που χτίστηκε και χτίστηκε με τον τρόπο που χτίζαν τις εκκλησίες. Δηλαδή, μεγάλη πεσή, η οποία διαμορφώνουν οξυκόρυφες καμάρες ψηλά, όπως ο Άγιος Πέτρος των Δημνικανών ή άλλες μικρές εκκλησίες στην Κρήτη. Αυτό κατεστράφηκε από σεισμούς μέσα στην Τουρκοκρατία και έμεινε η παραλία, η άμμος. Εμείς εκείνη την περιοχή διαμορφώνουμε τους 4 μπροστά πυλώνες με ψηλά φωτιστικά προκειμένου να αναδεικνύουμε το αρχαίο μέτωπο. Η κατάσταση με το κτίριο του Τελωνίου και το κτίριο της αποκεντρωμένης διοίκησης πρώην περιφέρειας παραμένει ως έχει, είναι μια παγιωμένη κατάσταση η οποία είναι ανώφελο να μιλάμε για αλλαγές. Είναι...
1: Ο δρόμος εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσε να καταργηθεί διότι αυτό εξυπηρετεί πολύ μεγάλες ανάγκες της πόλης.
0: Αυτό είναι αλήθεια και εδώ υπάρχει ακόμα μια συζήτηση για το δρόμο. Εμείς λάβαμε υπόψη μας την προμελέτη που είχε γίνει από τον μελετητή της κυκλοφορίας στην Παλιά Πόλη, ο οποίος πρότεινε 2 λωρίδες κυκλοφορίας. Αυτό εξασφάλιζε περισσότερο χώρο για τους περιπατητές και το σωστό χώρο, αυτό που πραγματικά χρειάζεται η οικονομία της κίνησης με το αυτοκίνητο. Σήμερα συζητιέται το να γίνουν 3 λωρίδες, δηλαδή 2 κατάβαση και 1 ανάβαση. Πολλές φορές το βλέπουμε και σε εθνικές οδούς να συμβαίνει αυτό, ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη ροή. Όμως η σημερινή φιλοσοφία της κυκλοφορίας στην πόλη δίνει προτεραιότητα στον πεζό και όχι στο αυτοκίνητο. Αυτό πρέπει να μην το ξεχνάμε. Δίνει προτεραιότητα στον πεζό για να έχει καλύτερη υγεία ο πεζός. Θα ήθελα αυτό να το βάλουμε όλοι καλά στο μυαλό μας.
1: Δύο πολύ ενδιαφέρουσες ακόμη εικόνες έχουμε για τα νεόρια στην παραλιακή του Ηρακλείου. Μπορούμε να δούμε και την επόμενη που έχουμε ετοιμάσει, κυρίες και κύριοι, και περιλαμβάνεται στην μελέτη, κύριε Σκουτέλη.
0: Ναι, εδώ βλέπουμε στην πάνω αριστερά εικόνα ότι τα νέα υαλοστάσια που προτείνουμε δεν τοποθετούνται πλέον ακριβώς μπροστά εκεί που τελειώνουν οι θόλοι, αλλά σε εσοχή, προκειμένου αυτό που έχει παγιωθεί σαν εικόνα ενός χώρου σχεδόν ημιυπαίθριου από το 1974 μέχρι σήμερα, για όλους εμάς που κυκλοφορούμε στην πόλη, να παραμείνει σαν δεδομένο, να μην αλλάξει δηλαδή τόσο έντονα η αίσθηση των χώρων και η διαχείριση των χώρων. Να περνάμε δηλαδή πάλι κάτω από αυτές τις πρώτες καμάρες και να χρησιμοποιούμε μικρότερο χώρο πίσω. Και εδώ βλέπετε αυτές τις τσαμαρίες που προτείνουμε, το χώρο με τους αναβαθμούς για τις ομιλίες. Επίσης, έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν πλέον και θα εξελιχθούν ακόμη καλύτερα πολύ διαφοροποιημένοι τρόποι να δείξεις κάτι σε μουσείο, να κάνεις προβολές και να μπορείς να το αλλάζεις κιόλα πιο συχνά, όπως προβολή πάνω σε διαφανές τζάμι ή προβολή ή ολόγραμμα, πράγματα τα οποία γίνονται όλο και πιο εύκολα και διαχειρίσιμα. Εγώ πιστεύω ότι σε 3-4 χρόνια που θα μπορούμε να κυκλοφορούμε μέσα στο χώρο, θα υπάρχει και αυτή η τελική λύση στο

0: πώς θα είναι αυτός ο μουσιακός χώρος.
1: Και μία ακόμη εικόνα να δούμε, κυρίες και κύριοι, που έχουμε ετοιμάσει και περιλαμβάνεται στη μελέτη για τα νεόρια.
0: Ναι, εδώ πάλι στο νεόριο που μας έχει μείνει από τα 5 νοβίσιμοι, τα πολύ καινούρια τους, λίγο πριν την κατάκτηση των Οθωμανών, είναι ένας πολύ δημοφιλής χώρος της πόλης. Θεωρήσαμε ότι δεν θα έπρεπε με τίποτα να επέμβουμε με κατασκευές μέσα σε αυτό. Επεμβαίνουμε μέσα στην δεξαμενή Ζάνε με ένα πάλι θέατρο των περίπου 200 θέσεων. Και εδώ βρήκαμε μέσα από την τεκμηρίωση που είχαμε, που δουλέψαμε, βρήκαμε ότι η είσοδος στη δεξαμενή είναι κάπου ένα μέτρο χαμηλότερο από το σημερινό και έτσι διαμορφώνουμε μία ράμπα και 7 σκαλοπάτια που κατεβαίνουν ήδη σε χαμηλότερο επίπεδο για να βοηθήσουν και να γίνει πιο εύκολη πρόσβαση χαμηλά στο επίπεδο της δεξαμενής. Και έτσι απλώς ένα κάγκελο και δύο πάγκοι καθιστικού διαμορφώνουν τις συνθήκες και να δώσουν σημάδια ότι εδώ υπάρχει είσοδος ενός δημόσιου κτηρίου και για ξεκούραση σε ένα χώρο ο οποίος χειμώνα-καλοκαίρι έχει ένα ωραίο αεράκι.
1: Είστε αισιόδοξος. Ρωτώ ξανά, γιατί πολλοί που μας βλέπουν θα είναι επιφυλακτικοί ότι όλο αυτό θα πάρει σάρκα και οστά. Σε έναν ορίζοντα, όχι 20 ετών, αλλά όχι, σε άμεσο χρόνο.
0: Νομίζω 3, το πολύ 4 χρόνια είναι εφικτό να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες.
1: Μάλιστα. Άνω τελεία, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Έχουμε να πούμε και άλλα πολύ πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με τον καθηγητή, τον κύριο Σκουτέλη.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, de facto μέρος δεύτερο. Κουβεντιάζουμε με τον καθηγητή στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον κύριο Νίκο Σκουτέλη, που είναι εδώ απόψε μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Είδαμε και πολύ ενδιαφέροντες εικόνες και φωτορεαλιστικά, γιατί ενδιαφέρουσες εικόνες και φωτορεαλιστικά από την ανάπλαση των νεορίων, που μας δίνουν τη σκητάλη για μια αντίστοιχη συζήτηση, διότι η μελετητική ομάδα Σκουτέλη συνέταξε, εκπώνησε την μελέτη που ξεκλείδωσε την ένταξη της Κνωσού και των υπολείπων μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στο πρώτο μέρος για την συγκυρία που οδήγησε στη μελέτη για τα νεόρια, πώς ξεκίνησε η συζήτηση πέρα από αυτήν καθεαυτήν την ανάγκη για να γίνουν παρεμβάσεις στην Κνωσό? Ποια είναι η αφετηρία της συζήτησης για να ενταχθεί η Κνωσό στην UNESCO?
1: Κοιτάξτε, από τον ερχομό μου στην Κρήτη

0: 93-94, είχα δουλέψει για το Αρχαιολογικό Μουσείο και για την Κνωσό με μικρές αναθέσεις που είχε προωθήσει η τότε έφορος η κυρία Καρέτσου. Είχε βοηθήσει σε αυτό και η κυρία Ιωαννίδου, διευθύντρια στην περιφέρεια, και ο τότε επιμελητής της Αγγλικής Σχολής στην Κνωσό, ο κύριος Μακδόναλντ. Όλα αυτά μετά από καιρό έφεραν λίγο πριν 7-8 χρόνια να μελετάμε την ανακαίνιση, όχι πλέον μέσω του Πολυτεχνείου, ήμουν ακόμα σε έναν ενδιάμεσο χώρο μεταξύ ελεύθερου επαγγέλματος και Πολυτεχνείου, την ανακαίνιση και την επέκταση του στρωματογραφικού μουσείου του Evans, δηλαδή της αποθήκης με τα ευρήματα του Evans, και την τροποποίησή του, εκτός από αποθήκη, και σε κέντρο μελέτης του μινωικού πολιτισμού. Είναι ένα έργο, είναι ένας χώρος ο οποίος βρίσκεται νοτίως της Βίλας Αριάδνη, δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος, είναι γνωστός μόνο στους αρχαιολόγους. Αυτή λοιπόν η κατασκευή, όπως την είχαμε σχεδιάσει και εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και τη γνώρισαν οι διευθυντές, οι προϊστάμενοι που αποφασίζουν για αυτούς τους χώρους, σκέφτηκαν ότι ήταν πάλι μια ωραία συγκυρία να ασχοληθούμε και με την είσοδο στην Κνωσό.
1: Ήταν συγκεκριμένη η οδηγία, η κατεύθυνση, οι ανάγκες όπως τις όρισε η Επιτροπή της UNESCO.
0: Η Επιτροπή της UNESCO δεν είχε ορίσει συγκεκριμένες ανάγκες. Η Επιτροπή, από ό,τι άκουγα, από ό,τι καταλάβαινα, δεν είχε φτιάξει ένα πρωτόκολλο. Θα έπρεπε να μελετήσει τους χώρους σε σχέση με αυτό που με την ακτινοβολία τους πρώτα, αλλά και σε σχέση με αυτό που προσφέρουν στον επισκέπτη. Πόσο δηλαδή είναι εύληπτο, εύκολο, είναι αξιοπρεπές το να φτάσεις μέχρι εκεί, να μπεις και να φύγεις. Αυτό που συμβαίνει σήμερα το γνωρίζουμε, δεν θα καθίσουμε να το συζητάμε. Ναι. Δεν είναι όμως πρόβλημα μονάχα των ιδιωτών που έχουν στήσει όλο αυτό την Παραγκούπολη. Είναι πρόβλημα και της ίδιας της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Δηλαδή ένα πάρκινγκ έτσι, πράγματα τοποθετημένα χωρίς μια ιεράρχηση. Όλα αυτά άρχισαν να καθαρίζονται προκειμένου να έρθει ο έλεγχος. Και η δική μας μελέτη όφιλε να είναι μια δέσμευση στο πώς θα είναι τα πράγματα, προκειμένου να μην βλέπουμε σήμερα τα κακοσκήμενα, αλλά να δούνε τη μακέτα. Γιατί κατασκευάσαμε μια μεγάλη μακέτα που σήμερα έχει μείνει δηλαδή στην Βίλα Evans και φυλάσσεται, ελπίζω να είναι χρήσιμη στο μέλλον για το πώς δουλέψαμε τότε.
1: Και να μην μείνει μακέτα.
0: Δεν θα μείνει ούτε αυτό, γιατί...
1: Αυτό είναι δεδομένο ότι δεν θα μείνει.
0: Κοιτάξτε, και στις δύο περιπτώσεις η συγκυρία είναι εξαιρετική.
1: Βασική προϋπόθεση για το εισιτήριο, της ένταξης στην UNESCO.
0: Οπότε ένα σημαντικό θέμα ήταν η σύνδεση με το πάρκινγκ, που σήμερα αυτό γίνεται από ένα πολύ στενό πεζοδρόμιο με εμπόδια. Εμείς δώσαμε μία λύση πριν ακόμα ξεκινήσει επίσημα η μελέτη. Δηλαδή, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο, μας πέρασαν λίγο από έναν αρχικό έλεγχο το τι θα παραδίδαμε μέχρι να φτάσουμε. Ναι, θα σας το εμπιστευτούμε. Και έτσι, αυτό που είναι σήμερα μισό μέτρο πεζοδρόμιο γίνεται 6 μέτρα ένα ευρύχωρο πεζοδρόμιο.
1: Η κεντρική φιλοσοφία, κύριε καθηγητά, είναι η αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη.
0: Είναι η αναβάθμιση του χώρου ως τέτοιος πριν μπεις μέσα στο ανάκτορο, η προετοιμασία δηλαδή για να μπεις, ευρύχωρη χώρη, να αφήσεις τα πράγματά σου, να δεις, να πιείς, να πας άνετα να μπεις μέσα. Και βέβαια, ναι, η αξιοπρέπεια αυτού που ξεκινάει σαν φίλτρο πριν από την επίσκεψη και βέβαια και το να φύγεις από εκεί με μια καλή ανάμνηση, ότι έχεις πάει σε ένα μπαρ αν χρειαστεί, ότι κάθισες κάτω από ένα δέντρο και ξαπόστασες, το ότι πήγες και σε μια καθαρή τουαλέτα. Όλα αυτά είναι μια εμπειρία πολιτισμού που οφείλαμε να την μελετήσουμε.
1: Που μπορεί θεωρητικά να μοιάζει

0: αυτονόητο στη θεωρία. Δεν ήταν όμως και
1: δεν είναι σήμερα,
0: και δεν είναι ούτε σήμερα. Ναι. Να δούμε έτσι οι εικόνες από την μελέτη. Ναι, παρακαλώ.
1: Ότι εμείς ξεκινήσαμε με τη σκέψη ότι να διευρύνουμε το χώρο και τη σύνδεση της εισόδου με το πάρκινγκ. Οπότε δημιουργείται μία, θα λέγαμε, γέφυρα. Αν πάμε σε μία εικόνα πριν, θα το δούμε αυτό. Αλλά μπορεί να τη δούμε και αργότερα.
0: Μπορεί να τη δούμε αργότερα.
1: Αμέσως μετά, λοιπόν, εκεί που σήμερα είναι το μεγάλο πάρκινγκ και κάνει διάφορους αναβαθμούς, εμείς σχεδιάσαμε μία επιμήκη τριγωνική πλατεία. Δεξιά από τα δέντρα, σκεφτείτε ότι είναι ο δρόμος και λίγο πιο πέρα τα μαγαζιά της Κνωσού. Και υπάρχουν αυτά τα τρία κτίρια, τα οποία θελήσαμε να μοιάζουν πιο πολύ με στέγαστρα προστασίας αρχαιοτήτων και όχι με κτίρια. Αυτό ήταν η ιδέα η οποία συνδέει κατά κάποιο τρόπο τη καινούργια μας επέμβαση με την Κνωσό, με μέσα την Κνωσό. Εδώ είμαστε κεντρικά, βλέπουμε δηλαδή την είσοδο, δεξιά εισιτήρια και είσοδος σε αυτή τη μεγάλη πέργο, τον ημιυπαίθριο χώρο. Ένα κενό που καδράρει τα δύο μεγάλα πεύκα της εισόδου και αριστερά είναι η έξοδος. Δεν θα γίνεται δηλαδή αυτό το μπούκωμα, το ποιοι μπαίνουν, ποιοι βγαίνουν. Θα υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις, όπως σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία.
0: Και να δούμε
1: μια
0: και
1: μικρή
0: την
1: διαφορά
0: μας,
1: επίπεδου. Ναι. Επίσης να σας ενημερώσω ότι η οργάνωση αυτών των κτηρίων σε κάτωψη, δηλαδή ένας κάναβος γεωμετρικός που ακολουθούν αυτά τα κτίρια που μοιάζουν να έχουν φτιαχτεί σε φέτες, είναι τα 3,5 μέτρα που είναι ο μέσος όρος του κανάβου που έχουν κατασκευαστεί οι τείχοι των δυτικών αποθηκών στην Κνωσό. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι μια μικρή αναλογία με τον Δέδαλο προσπαθήσαμε να την έχουμε. Τα κτίρια μας δεν είναι βέβαια από πέτρα, θα είναι από μέταλλο και πέτρα δευτερεύουσες δομές. Και αυτές οι δευτερεύουσες δομές από πέτρα είχαν την έμπνευσή τους και αυτές από έργα που έχουν γίνει στην Κνωσό από τους αρχιτέκτονες του Evans. Άρα προσπαθήσαμε να πάρουμε από κάθε εποχή, μακρινή ή κοντινή, αυτό που νομίζουμε ότι τέριαζε καλύτερα στη δική μας και που θα μπορούσε να συντεριάξει τις χρήσεις και το ύφος που θέλουμε να δώσουμε στο χώρο.
0: Παρεμβάσεις απαραίτητες, τελικά έστω και υπό τον Δαμόκλειο σπάθη της UNESCO, απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη όχι μόνο της Κνωσού, στον κατάλογο της UNESCO δεν εντάχθηκε μόνο η Κνωσός, αλλά το σύνολο των μινωικών ανακτορικών κέντρων της Κρήτης, αλλά παραδόξως το σπουδαιότερο μνημείο του μινωικού πολιτισμού ήταν και το μεγαλύτερο αγκάθι για την ένταξη των μινωικών ανακτόρων στη UNESCO. Και αυτό είναι ένα στοιχείο παράδοξο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, παράδοξο. Η Κνωσός φέρνει πολύ χρήμα. Όχι ως εισιτήρια, γενικά είναι μια υπεραξία η οποία δημιουργήθηκε ειδικά από τον Evans. Οφείλουμε πραγματικά να σεβόμαστε τη μνήμη του. Έδωσε όλη του την περιουσία και το είναι του στο να αναδείξει αυτόν τον πολιτισμό, ο οποίος, σκεφτείτε ότι συνδιαμόρφωσε αυτό που όλο τον 20ο αιώνα για μας ήταν η παράδοση της Κρήτης. Δηλαδή, οι παραδοσιακές τεχνικές στην Κρήτη και οι μορφές ξαφνικά εμπλουτίστηκαν με κάτι που δεν υπήρχε. Με κάτι που είχε ξεχαστεί 3.000 χρόνια πριν. Και κατά κάποιο τρόπο μας έχει πλάσει όλες αυτές οι κυρίες με τα μπλε, με τα κόκκινα, με τα γαλάζια, οι κολόνες, όπως και να το κάνουμε, είναι μέρος πλέον της κουλτούρας μας. Και μαζί με την, θα έλεγα, την επικαιροποίηση ή την ανάδειξη της παραδοσιακής μας τέχνης, αρχιτεκτονικής, υφαντικής, ό,τι είναι αυτό, παράλληλα μπαίναν μέσα σε αυτή την γκάμα και τα στοιχεία του μινωικού πολιτισμού. Και δημιούργησαν και αντικείμενα, έστω τα σουβενίρ ας πούμε, ή την εταιρεία της κυρίας Καστρινογιάννη και άλλες στην Κρήτη, οι οποίες πραγματικά ήταν εξαιρετικές συγκυρίες για την ανάπτυξη, όχι μόνο του τουρισμού, της

0: της ίδιας της κουλτούρας μας.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Σκουτέλη. Τα είπαμε αναλυτικά για τα νεόρια, για την Κνωσό. Θέλω να κλείσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Και επειδή η Κρήτη αναπτύσσεται τουριστικά και όχι μόνο, υλοποιούνται πολύ μεγάλες υποδομές, ο ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο, πολύ μεγάλες επενδύσεις στην ξενοδοχοβιομηχανία. Μπορεί, οφείλει, είναι δύσκολο να διατηρήσει σε αυτούς τους ρυθμούς της ανάπτυξης το νησί την αρχιτεκτονική και την πολιτιστική του ταυτότητα ή εκ των πραγμάτων θα γίνουν κάποιες εκπτώσεις?
0: Οι εκπτώσεις έχουν αρχίσει να γίνονται τώρα και καιρό. Εγώ μπορεί να, με αυτά που παρουσιάσαμε σήμερα, να είμαι κι εγώ ένα γρανάζι στην οργάνωση μιας τέτοιας υποδομής. Έχω τη δικαιολογία για τον εαυτό μου ότι αυτά που είδαμε σήμερα, ότι δουλεύω όλη η ομάδα μας στο Πολυτεχνείο για να μείνουν αυτά και να διδάσκουν στο μέλλον όχι μόνο τους τουρίστες, αλλά εμάς τους κριτικούς, τους Έλληνες. Όμως φοβάμαι ότι είναι μέρος μιας γενικής φουριόζας διάθεσης για ανάπτυξη χωρίς σταματημό. Και βέβαια είναι ενδεικτικό το ότι την ίδια στιγμή που μιλάμε για προστασία των αρχαιοτήτων, το ίδιο το Υπουργείο μας λέει θα στήσω και δύο πύργους τσιμεντένιους στην Παπούρα, ένα μνημείο το οποίο πραγματικά θα έλεγε κανείς, δεν ξέρω, κάποια στιγμή θα μελετηθεί και θα ξέρουμε τι είναι, αλλά μάλλον είναι συμπληρώμα της Κνωσού, δεν μπορεί παρά να είναι κάτι ανάλογο. Ένα πολύ σημαντικό τέτοιο μνημείο να παραλαμβάνει αυτή την πίεση μόνο και μόνο επειδή βιάζονται οι εργολάβοι ή επειδή δεν θέλουν να παλωτριώσουν πουθενά αλλού. Αλλά δεν θα μείνω εκεί. Υπάρχει κάτι ακόμα χειρότερο που συμβαίνει στην Κρήτη μας. Η Κρήτη μας έχει τόσο τουρισμό που μπορεί να μας κάνει όλους πλούσιους ή αυτούς που έκανε τους έκανε. Και βλέπετε ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει η μηχανή πρέπει να εισάγουμε Αιγύπτιους, Πακιστανούς και να δουλέψουν σε ξενοδοχεία που δεν είναι πλέον των κριτικών. Αλλά και αυτά που είναι των κριτικών παράγουν πλούτο ο οποίος επιστρέφει στον κριτικό. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Η άλωση των αρχαιοτήτων με τον α, το β τρόπο δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που εμείς τουλάχιστον στα Χανιά ακούμε στις νέες επεμβάσεις που γίνονται σε πολύ ευαίσθητους χώρους όπως είναι το Ελαφωνήσι, ο Μπάλος, ο κόλπος της Κισάμου. Μέχρι και το τελευταίο χωροταξικό για την Κρήτη όριζε ότι ο βαρύς τουρισμός θα σταματάει στο Κολυμπάρι και θα σταματάει στο Καλό Χωριό, στον κόλπο του Μεραμβέλου. Τελικά ο βαρύς τουρισμός πηγαίνει και πιο προδά και πιο εκεί. Λυπάμαι που το λέω, αλλά υπάρχει μια βιασύνη στο να αποκτηθεί πλούτος ο οποίος δεν καταμερίζεται και αυτό με φοβίζει πολύ. Είναι νομίζω το μεγαλύτερο αμάρτημα της εποχής μας και έχει πιάσει και πλούσιους και φτωχούς και μεσαίους.
1: Κύριε Σκουτέλη, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλησπέρα σας.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.